0: Σωτήρης Τσιόδρας. Όχι Σωτήρη. Δεν σε ξέχασα Σωτηράκη. Είσαι σήμερα στα υπόψη. Έχεις και εσύ τεράστιες ευθύνες για το αγαθό της δημόσιας υγείας. Όταν παραπληροφορούσες τον κόσμο. Όταν έπαιζες πολιτικά παιχνίδια με τα μικρόφωνα. Αλλά ουδείς γνώριζε το παρελθόν της οικογένειάς σου. Ουδείς γνώριζε, θα μου πεις, δεν έχεις ευθύνη. Βεβαίως δεν έχεις ευθύνη. Αλλά κάποιος πρέπει να είναι πεντακάθαρος. Ο πατέρας της συζύγου σου, Σωτήρη, ήταν αναμειγμένο σε ένα σκάνδαλο το οποίο είχε μέσα θαύματα, θαυματοποιούς, μάγους και ουσιαστικά κατέληγαν όλα στο αγαθό της δημόσιας υγείας. Όταν πουλούσαν κομμάτια από το σκήνομα του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά. Ο Άγιος Γεράσιμος δεν είναι εκεί, ποιος είναι, δεν κάνω κανένα λάθος. Λοιπόν, σε εφοπλιστές, στις κινούσες, για να το έχουν ως, για να το έχουν ως φυλακτό. Και όταν τους κατάλαβαν οι πολίτες, πήγαν να τους πετάξουν στη θάλασσα και φέραν τα ΜΑΤ για να τους σώσουν. Θα τα ακούσουμε σε λίγο αυτά. Κυρίες και κύριοι, εκεί ψηλά, στο Λυκαβητό, υπήρχε ένας παππούλης, δεν τον γνώρισα, ο Παπαδημήτρης. Και από εκεί ξεκίνησε μια φοβερή ιστορία. Άρχισαν να διαδίδουν και με τα λόγω γνώσεως, δεν θέλω να επιτεθώ στη θρησκεία, σε καμιά περίπτωση. Υπήρξαν όμως περιπτώσεις ανθρώπων. Ήταν βαλτοί. Υπήρξε αυθυποβολή. Δεν νομίζω. Ήταν ψέματα. Δεν ξέρω. Οι οποίοι άρχισαν να μεταδίδουν από στόμα σε στόμα. Και αυτό τη δημοσία υγεία αφορά. Εμφανίστηκε ένας παπάς, ο οποίος ουσιαστικά θεράπευε τον καρκίνο. Ο Παπαδημήτρης των Αγίων Ισιδώρων. Εκατοντάδες πιστοί συνέρεαν κάθε μέρα εκεί. Και ο τύπος είχε φτιάξει ένα κοπτήριο χρημάτων. Υπόθεση εξαφανίστηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία, την επίσημη Εκκλησία. Όταν βγήκε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και είπε, α, λεπτό, φύγε, φύγε από εκεί. Δημιουργήσε πρόβλημα. Δεν ξέρω γιατί. Μάζεψε πολλά λεφτά. Δεν τον ήθελαν. Οι ανταγωνιστές. Δεν ξέρω. Εγώ παίζω ντοκουμέντα. Μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο Παπαδημήτρης τον Αγίον Ισιδώρο στο Λυκαβητό, που τον είχαν επισκεφτεί πάρα πολύ. Νομίζω τον διώξαν τώρα, δεν υπάρχει εκεί. Δεν ξέρω. Θεράπευσε μια 30χρονη από τον καρκίνο. Ακούστε το.
1: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τίμιο Σταυρό, γιατί χάρη σε αυτόν είμαστε εδώ μαζί με τη Βαρβάρα.
2: Η οποία έπασκε.
1: Έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία στις 3 Γενάρη, επί 2 φορές ήταν νεκρή. Και έγινε νεκρανάσταση, όπως το είπε και ο γιατρός της.
0: Έγινε νεκρανάσταση.
1: Και είναι σήμερα εδώ. Ήρθε τη Σταύρωση ο Πάτερ Δημήτριος με τον Τίμιο Σταυρό.
0: Σταύρωση και έγινε νεκρανάσταση.
1: Πάτησε τα πάντα.
0: Ακούστε τα, εγώ τι να πω.
1: Αλλιώς να το λες, να το ζεις.
2: Οι γιατροί τι είπανε.
1: Οι γιατροί μας είχαν πει ότι αν ζήσει θα είναι φυτό. Δεν θα μιλήσει, δεν μιλάγε, δεν γνώριζε ούτε εμένα την ίδια τη μάνα της.
2: Πότε έγινε αυτό?
1: Στις 3 Γενάρη του 2017. Πρώτη Φλεβάρι της κάναμε τον εμβολιασμό.
0: Και τη γιατρέψε ο Παπαδημήτρης. Δεν επικρίνω κανένα, προσέξτε, δεν επικρίνω. Ακούστε όμως, ακούστε, είναι πρόσφατη. Είναι προς τις 20 επάνω, λέει.
1: Στα σκαλιά, 30 σκαλιά πάνω κάτω και περπατάει σήμερα, είναι εδώ.
2: Μιλάμε για μεγάλο θαύμα.
3: Και ήμασταν εδώ που ήμασταν εκείνη την ημέρα, ήμασταν στο νοσοκομείο.
1: Δεν ήξερε ούτε το όνομά της.
3: Στο νοσοκομείο. Και εγώ δεν περπάταγα και είχε πάρα πολύ κόσμο, πρώτη φορά. Και εγώ δεν πίστευα γενικώς, αλλά δεν καταλάβαινα και πολύ καλά. Και εκεί με σηκώνει και μου λέει προχώρα, μου λέει άντε, γιατί έχω πολύ κόσμο, λέει πρέπει να φύγεις, λέει γιατί θα πας στο νοσοκομείο σου, λέει να φύγει. Και με σηκώνει και αρχίζω και με παίρνει εδώ, τρέχουμε προς τα κάτω, δεν είναι
1: δηλαδή,
3: ναι, δεν μπορούσα να ανέβω, με πήγε εδώ και με κατέβαινε μόνη μου.
0: Τρέχανε στα σκαλιά.
3: Να κλαίω, φοβήθηκα κιόλας.
0: Τρέχαν στα σκαλιά.
3: Ερχόμουν και γύρναγα μετά και είχα πέσει και έκλαιγα εδώ από πάνω. Έτσι, ταυτόχρονα.
0: Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν μπορώ να κάνω καμία εκτίμηση. Ούτε να τα βάλω με θρησκεία, ούτε με τα θαύματα. Εγώ τα προβάλλω. Εσείς κρίνετε.
3: Πάλι μου βάλε κάτι στα...
1: Τον ίδιο σταυρό.
3: Ναι. Και τι είπα.
1: Πώς σε λένε.
3: Βαρβάρα. Και έφυγα και άρχισα μετά. Περπάτα κανονικά. Έφυγα και όλες από νοσοκομείο. Σχεδόν μετά από 10-15 βέβαιες.
2: Και βεβαίως αυτό σε έφερε πιο κοντά στο Θεό.
1: Και βέβαια.
3: Που δεν ήμουν ποτέ. Το έχω πει, το ξέρω ότι είναι άσχημο. Γιατί πολλοί θα το έχουν δει και να είναι πολύ άσχημο. Αλλά εγώ είμαι κάθε μέρα και στο σπίτι μου είμαι μονίμως. Μονίμως. Έχω φτιάξει πόσα στο δωμάτιό μου μέχρι που φτιάχνω μονίμως. Μην μου πέσει να το φτιάξω, μην γίνει.
1: Να τη δώσει δύναμη ακόμη, να μιλάει καλύτερα, να τα λέει πιο καλά, να πιστεύει ο κόσμος.
2: Το Αγίο Ιδά το Θαδαίο θα έχει ολοκληρωθεί.
3: Τώρα θα βαφτίσω και το μωρό της αδελφής μου σε 1η Ιουλίου που είναι στην Κυπαρισία. Και θα το βαφτίσουμε εδώ.
1: 1η Ιουλίου.
3: Γιατί μου είχε πει τότε που εγώ ήμουνα το πρωί που θα πέθαινα και είπε στην αδελφή μου. Λέει...
1: Να γίνει η αδελφή μου καλά και θα βαφτίσουμε το μωρό εδώ.
3: Και θα έρθουμε εδώ και θα το βαφτίσουμε 1η Ιουλίου. Και... Τι ήθελα να πω, γιατί αυτό ξεχνάω λίγο, είναι και αυτό πρόβλημα. Αλλά και αυτό είμαι σίγουρη ότι θα το κάνετε κι εσείς.
2: Μακάρι να ξεχνώσα κι εγώ πως
0: Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα για αυτή την περίπτωση. Είναι καθαρά θεολογικό το πρόβλημα. Ή δύο τι να συμβαίνουν εδώ. Ή ο Παπαδημήτρης των Αγίων Ισιδώρων ήταν απατεώνας. Από ό,τι με ενημερώνει η κυρία Βέρα, είναι στην Κρήτη, λέει τώρα. Τον στείλανε στην Κρήτη. Δεν ξέρω που τον στείλανε. Στην Κρήτη, μου λέει. Ήταν απατεών ή ήταν πεφωτισμένος του Κυρίου. Για να σηκώσει μια γυναίκα που είχε σοβαρό πρόβλημα εγκεφαλικής αιμορραγίας όρθια και να την κάνει να περπατήσει. Ή ο Παπαδημήτρης Δασκητζής ή ήταν θαυματοποιός. Ένα από τα δύο. Δεν μπορώ να κρίνω. Αυτό μπορώ να κρίνω όμως είναι το τι επακολούθησε. Ακούστε τι επακολούθησε. Ακούστε τι επακολούθησε το ηχητικό νούμερο 4.
4: Άγιος. Ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Ευχαριστώ που με αγαπάτε. Ευχαριστώ που στέλνετε τα μηνύματά σας.
5: Ο πατέρας Δημήτριος Λουπασάκης ευχαριστεί τους εκατοντάδες πιστούς που βρέθηκαν στον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβηθό.
0: Δημήτριος Λουπασάκης.
5: Αν θα δεχθεί να μεταφερθεί μαζί με τη συνοδεία του στο μοναστήρι της Βάρης, όπως του έχει ζητηθεί, ωστόσο η πιστή είναι κατηγορηματικά αντίθετη.
6: Κακός γίνεται αυτό. Γιατί δεν κάνει σε κανέναν κακό. Βλέπετε ότι μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος εδώ πέρα και βοηθάει τη θρησκεία μας, την πατρίδα και την οικογένεια.
5: Με την προθεσμία που έχει θέσει ο Αρχιεπίσκοπος τον πατέρα Δημήτριο να εκπνέει, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δυο τους θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες. Πάντως, στην πρόσφατη συνέντευξή του, ο Αρχιεπίσκοπος ήταν ξεκάθαρος για το τι θα συμβεί στην περίπτωση που ο πατέρας Δημήτριος αποφασίσει να παραμείνει στους Αγίους Ισιδώρους.
7: Αν πούν ότι δέχονται, θα το παρακολουθήσουμε. Αν πούν μένουμε εδώ, θα γίνει ό,τι λένε οι κανόνες της Εκκλησίας και ό,τι λένε οι νόμοι του κράτους. Δεν επιτρέπεται η εργαλειοποίηση του Σταυρού. Θα μπει σε προθήκη στη μονή που θα πάνε και όποιος θέλει μπορεί να προσκυνάει.
8: Ο πατέρ Δημήτριος του έδωσε ο Θεός την κόπρο του Ευγία, σαν περιβάλλοντα χώρο. Την έκανε σπίτι του. Δεν είναι δίκαιο να τον διώχνετε από το σπίτι του Θεού.
5: Ο πατέρας Δημήτριος έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ελλαδικής Εκκλησίας, καθώς ισχυρίζεται ότι κατέχει έναν σταυρό από τιμιοξύλο που κάνει θαύματα.
4: Μη λέτε κάτι αν δεν το γνωρίζετε. Ελάτε να δείτε το σταυρό. Ελάτε να δείτε τα γραφόμενα των ανθρώπων.
9: Ο Αρχιεπίσκοπος έχει και τη εμπειρία και τη γνώση και την αποδοχή από όλο τον κόσμο τους πιστούς και πιστεύω θα πάρει τη σωστή απόφαση.
5: Στα τέλη Σεπτεμβρίου δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα της Αρχιεπισκοπής του 2017, το οποίο κατηγορεί τον πατέρα Δημήτριο για γυρτία και προσπάθεια εξαπάτησης πιστού.
0: Το πόρισμα της Αρχιεπισκοπής τότε κατηγορούσε τον παπα Δημήτρη, στον οποίον πήγαινε η σύζυγος του Πρωθυπουργού. Το ξαναλέω αυτό. Μην επιχειρήσετε να με διαψεύσετε. Έπαιρνε τον κούλι από το χέρι και τον πήγαινε στον Παπαδημήτρη, τον οποίον τον κατηγόρησε η Ιερά Σύνοδος για αγυρτία. Και όπως με ενημερώνει και ο Γιώργος, καλησπέρα μου λέει Στεφανέ, αν το διαβάσεις, τον Παπαδημήτρη νομίζω η Ιερά Σύνοδο έβγαλε ανακοίνωση ότι είναι σκιτζής. Υπάρχουν προηγούμενες καταγγελίες σε βάρος του, τον έψαχναν εισαγγελίες και τελικά έφυγε για Κρήτη, για να μην τον μαζέψουν. Κάθε Κυριακή είχε θαύμα στο Λυκαβητό. Εάν είναι έτσι τα πράγματα, εάν είναι έτσι. Γιατί υπάρχουν και ζωντανές μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι είχαν καρκίνο και γιατρεύτηκαν. Η κυρία Μαρέβα πήγαινε τον κούλι για να του διώξει τα κενά δαιμόνια. Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού πήγαινε τον ίδιο το Μητσοτάκη. Μην επιχειρήσετε να με διαψεύσετε, λέω. Θα βγάλω το χητικό στον αέρα και θα γίνει σκολάσεως. Μην επιχειρήσετε. Τον έπαιρνε από το χέρι. Μα υπάρχουν και φωτογραφίες του Μητσοτάκη στον Άγιο Ισίδωρο, στο Λυκαβητό. Δίπλα μένουν. Τον έπαιρνε η άλλη από το χέρι σαν το μωρό, σαν το βυζανιάρικο, και τον πήγαινε στον Παπαδημήτρη να τον σκεπάσει με το καλυμάφκι. Εάν θεωρηθεί αλήθεια, προσέξτε, εάν θεωρηθεί αλήθεια το γεγονός ότι η Ιερά Σύνοδος, θα ακούσουμε σε λίγο την Ιερά Σύνοδο, ακούσουμε σε λίγο, είναι το ηχητικό κύριε Καραλαμπίδη, το 5, σε λίγο, θα σας πω άμα το βάλουμε. Είναι η αντίδραση, η επίσημη αντίδραση Εκκλησίας. Τι γινόταν λοιπόν εκεί πέρα? Ο Παπαδημήτρης ήταν τσαρλατάνος, είχε υπερφυσικές δυνάμεις για να γιατρεύει καρκίνους, εγκεφαλικές αιμορραγίες, πολύποδες, καρδιακά νοσήματα, τι ήταν απ' όλα. Σε αυτό το σημείο θα ανοίξουμε το τηλεφωνικό κέντρο. Όμως, προσέξτε, δεν θέλω περί ανέμων και υδάτων. Θα πάρω γραμμή στον αέρα, κύριε Χαλαμπίδη, μόνο εάν κάποιος έχει να μου αφηγηθεί ζητήματα θαυμάτων παπάδων ή Αγίων, θαυμάτων, συγκεκριμένων θαυμάτων και Αγίων, ή εξαπάτησή τους από σκιτζίδες. Μόνο αυτά τα δύο. Αν κάποιος έχει να μου αφηγηθεί θαύματα που έχει ζήσει ή σκιτζίδες και απατεώνες που του φάγανε λεφτά. Σε καμιά άλλη περίπτωση. Μου λέει η κυρία Βέρα, μα εκεί παντρεύτηκε ο γιος της Ντόρας. Α, εκεί παντρεύτηκε. Δεν το ξέρα. Ο δήμαρχος παντρεύτηκε με την κυρία Κοσιόνη στους Άγιους Ισίδωρους υπό την ευλογία του Παπαδημήτρου Λουπασάκη. Δεν κατηγορώ τον Παπαδημήτρη. Και στο 2-17-18.000 όπως θέλει από το περιβάλλον του Παπαδημήτρη να με πάρει τηλέφωνο. Θα το βγάλω στον αέρα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είχε δηλώσει επισήμως η Εκκλησία για έναν παπά που τον είχε χαρακτηρίσει αγύρτη και πάνω απ' όλα θεωρούσε ότι τα φημολογούμενα ως θαύματα υγείας. Το μεγάλο θέμα αυτό είναι σήμερα. Σκιτζίδες, κομπογιανίτες, απατεώνες, αγύρτες. Γεμίσαμε, την κάραμε, μας φάγανε τη ζωή, μας φάγανε τα λεφτά, τα δημόσια νοσοκομεία δεν εξυπηρετούν, οι αγίες αθανασίες στο Εγάλο είναι πάρα πολλές. Και μία από αυτές είναι και η γιατρός του Κολονακίου που εκτέλεσε το Μαζονάκι κατά του κατηγορητήριο, κυρία Γάκα. Τι είχε απαντήσει τότε η Εκκλησία της Ελλάδος? Άκουσου.
10: Στις ουρές πιστών στον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβητό, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Εκατοντάδες πιστοί έχουν ακούσει ιστορίες για θαύματα του πατέρα Δημητρίου, αλλά και για τις αντιδράσεις από ιεράρχες που τον κατηγορούν για απάτη.
11: Έχω ακούσει ο πάτερ γιατρεύει κόσμο.
10: Ο πάτερ στα τέλη Σεπτεμβρίου
0: άκουσε η θιά να γιατρεύει κόσμο.
10: Το οποίο κατηγορεί τον πατέρα Δημήτριο
0: για να πιστέψω ότι θιά
10: η εξαπάτηση των πιστών.
0: Ή το σταυρό μου.
10: Επίσκοπος Ιερώνυμος με
0: σύνδεση στην
10: καθημερινή.
0: Ποιο να πιστέψω.
10: Για το ζήτημα τονίζοντας ότι επέλεξε να λειτουργήσει ως πατέρας με κατανόηση.
7: Η Εκκλησία έδωσε εντολή στον Άγιο Λαρίσης και έκανε μια έρευνα πολύ καλή και τον παραπέμπει στο δικαστήριο. Πολύ σκληρό κείμενο, αλλά όχι μακριά από την πραγματικότητα. Ήρθε η ευθύνη σε μένα. Εγώ τι είμαι, στρατιωτικός διοικητής, διευθυντής αστυνομίας ή είμαι και πατέρας? Πείτε ότι έχετε παιδί που παρεκτρέπεται. Δεν θα προσπαθήσετε να το συμβουλέψετε.
10: Ο Αρχιεπίσκοπος μάλιστα αποκάλυψε ότι έστειλε τελεσίγραφο 5 ημερών στον πατέρα Δημήτριο Λουπασάκη και στους μοναχούς που τον ακολουθούν να εγκατασταθούν σε παλιό μοναστήρι στη Βάρη που θα τους παραχωρήσει.
7: Αν πούν ότι δέχονται, θα το παρακολουθήσουν.

0: Σιόνι. Εκεί έγινε ο γάμος της κυρίας Μπαλατσινού με τον υπουργό, τον κύριο Κικίλια. Και όπως με ενημερώνει η κυρία Σοφία Ράμα από το μακελιό.gr, ο πολύ αναμενόμενος γάμος της Κοσιόνι και του Μπακογιάννη. Όχι, όχι, πρέπει να βάζουμε τα πράγματα σε μια τάξη, να μην λέμε ψέματα. Κάνουμε πανορθώσεις. Έγινε στο Καρπενήσι. Στο Καρπενήσι και όχι στη Σαντορίνη. Όπως είχε αρχικά κανονιστεί λόγω του θανάτου τότε του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Το μυστήριο του γάμου αλλά και η δεξίωση έγιναν στο πετρόκτητο σπίτι της Δώρας Μπακογιάννη που βρίσκεται στην κοιλάδα της Ποταμιάς. Έχω πάει εκεί. Μέσα στο πράσινο με θέα το βουνό Κονίσκος. Άρα λοιπόν δεν έγινε εκεί ο γάμος. Έχει σημασία για να είμαστε ακριβείς. Άρα λοιπόν κυρίες και κύριοι, εδώ είχαμε να κάνουμε κατά την επίσημη εκκλησία. Εμείς τότε σαν εφημερίδα και σαν μακελιό.gr είχαμε βγει ξεκάθαρα και είχαμε πει, ξεκάθαρα όμως, ο Δημήτρης Λουπασάκης είναι Κομπογιαννίτης. Μας την είχαν πέσει θεοί και δαίμονες, φωνάζανε. Ήρθε τότε η Ιερά Σύνοδος και είπε, σκιτζής, στείλτε το στην Κρήτη. Ορίστε κύριε Χαραλαμπίδη, έχουμε γραμμή. Παρακαλώ. Καλό απόγευμα.
1: Ναι. Ναι.
0: Σας ακούμε.
1: Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, θα σας αποκαλύψω μετά ποιος είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, στα 10 χρόνια της χειροτονίας μου διαπίστωσα πολλά στραβά που γινόντουσαν όπως αυτός τον... Και ξαναγκάστηκα και πήγα στην Κεφαλονιά γιατί λέει κάνανε, βγάζανε τα δαιμόνια στην εορτή του Αγίου.
0: Ποια εποχή πήγατε?
1: Ήτανε το 78-79.
0: Ήτανε επί Προκοπίου?
1: Όχι επί Προκοπίου.
0: Είχε φύγει ο Προκόπιος, τον είχαν διώξει?
1: Ναι, είχε φύγει, ήταν ασάδος. Θα το πω στον Εφραίμ να σου το πει.
0: Α, εντάξει.
1: Θέλεις να σου πω το περιστατικό?
0: Βεβαίως, ακούω, με μεγάλη προσοχή.
1: Σε ευχαριστώ, Στέφανα, και σας συγχαίρω. Λοιπόν, έμαθα ότι γινόταν αυτό, γίναν κατηφίδια εκεί πέρα, σηκώνουμε και πάω την παραμονή στο μοναστήρι. Πήγα και έπιασα το αριστερό ψαλτήρι, δεν μπήκα μέσα και περνούσαν οι παπάδες, οι πιστοί εκεί πέρα και είχαν τον Άγιο Γεράσιμο όρθιο και δίνανε από ένα χαρτί και από ένα 10-20 λεφτά, πολύ καλά λεφτά, πολλά λεφτά, πήγαινας πίσω από τον άλλον. Σε κάποια στιγμή του λέω, ρε Κώστα, του ψαλτή, τι γίνεται εδώ πέρα? Κάτσε, λέει, θα δεις κι άλλα. Και πραγματικά μετά το φως λεδαρών που βγάζουμε το βράδυ, ακούω απ' έξω να φωνάζει μια γυναίκα, μη με πάτε στον καψαλί, τον είχα με κάψει ο καψαλής. Λέω, φέρνω μια χοντροκόλα εκεί πέρα, τη βάζω κάτω από τον πολυέλαιο και αυτή να φωνάζει και να βγάζει αφρούς. Σε κάποια στιγμή βγαίνει ο Δεσπότης.
0: Ο Δεσπότης, ο Δεσπότης ποιος ήτανε?
1: Θα το πω στο τέλος τέτοιο.
0: Καλά.
1: Ξέρεις τους λόγους.
0: Καλώς.
1: Λοιπόν, ρε Κώστα, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα? Έχει γίνει κι άλλη φορά, λέει, πάτερ. Λοιπόν, την ώρα εκείνη βγαίνει ο Δεσπότης με τη μαγκούρα του και με ένα σταυρό στο χέρι και πάει από πάνω της. Έξελθε δαιμόνιον! Πρεσβείες του Αγίου Γερασίμου, κύριε, έξαλθε δαιμόνιον και άλλα πολλά, όπως τα λένε. Τέλος πάντων, σε κάποια στιγμή, άφριζε αυτή το σαπούνι που είχε στο στόμα της, σε κάποια στιγμή...
0: Το σαπούνι, λέτε, που είχε στο στόμα, είχε σαπούνι στο στόμα?
1: Λοιπόν, έβγαλε αφρούστα, τώρα θα σου πω
0: τη μία, θα σου πω την άλλη, δεν μου λες τίποτα όμως.
1: Έβγαλε...
0: Σου λέω, είχε σαπούνι στο στόμα?
1: Ναι, μετά αυτό το διαπίστωσα. Την ώρα που την παρακολούθησα που πήγα. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε κάποια στιγμή μέσω σε Άγιε και να του φυλάει τα πόδια κτλ. Τέλος πάντων, ήρθαν δύο γυναίκες και την πιάλαν έξω. Έχει ένα περιβόλι μεγάλο εκεί πέρα κάτω, τον Άγιο Γεράσιμο απ' έξω. Εντάξει, βλέπω που γίνεται προς τα κάτω. Πάω κι εγώ σιγά από πίσω, σιγά. Σταματάει σε μια βριστούλα που ήταν μια πορτούλα που έβγαινε έξω. Και πλυνόταν η πλήχτη, έβαλε η πλήχτη. Την ώρα που βγήκε από την πορτούλα έξω, την περίμενε μια άλλη με ένα αυτοκίνητο. Πετιάμαι κι εγώ έξω. Στο όνομα του Χριστού μου, όπως τη βουτάω από το, εγώ από το μπροστά, από το στήθος, της λέω μοίρα, μοίρα που, της είπα. Λοιπόν, από εδώ από εκεί, της λέω, μοίρα σας, μοίρα λέω, γιατί αλλιώς θα σπάσω το κεφάλι στον τοίχο. Δεν μου λέει, πες το, ετούτο αυτός λέει, δεν είναι σαν τους άλλους τους παπάδες. Και τι μου λέει, πόσα λέω. Λέει 2.000 δραχμές τότε. Εσύ λέω και το κάνεις και εσύ αυτό, τι λέω στην είσαι. Γυρολούσε λέει, λέω το κάνω και τα λοιπά να πούμε. Λοιπόν, τους αφρούς λέω που τους έβγαλες, πήγε να δεις λέει στο τέτοιο στη βρύση που έχει ένα τέτοιο που κάθε και πιάνει λοιπά. Λοιπόν, από τότε άρχισα να ψάχνω. Το τι, λοιπόν, άμα θέλεις να σου στείλω ορισμένα χειρόγραφα που έχω.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, κοίταξε, άμα πεις του Γιώργου στο γραφείο σου.
0: Ξέρω.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια πάντως.
0: Να είσαι καλά, πάτερ.
1: Αλλά με προσοχή, πες τα, γιατί θα σε ευχαριστώ όπως βρίζουν και με όπως βρίζουν.
0: Να είσαι καλά, πάτερ, σε ευχαριστώ πολύ. Φοβερή αυτή η ιστορία με το σαπούνι. Φοβερή ιστορία. Πραγματικά φοβερή ιστορία αυτή με το σαπούνι. Έχει αποδειχτεί. Και εδώ ασχολούμαστε σήμερα με τους κιτζίδες, έτσι, τους απατεώνες. Δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να επιτεθούμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε καμιά περίπτωση. Εγώ είμαι ο τελευταίος. Γιατί έχω ζήσει κι εγώ ένα επίγειο θαύμα. Το θαύμα ότι ζω. Και δεν μπορώ να καταφερθώ κατά Αγίων. Άλλο όμως να πηγαίνεις κάθε χρόνο ή οπότε μπορείς και να ανάβεις ένα κερί στον Άγιο Παντελεήμονα στην Αγία Παρασκευή που σε έσωσε από τις σφαίρες και άλλο να μιλάς για τους Κομπογιαννίτες. Μας είπε πριν από λίγο ο Πάτερ μια φοβερή ιστορία. Αυτοί οι οποίοι έκαναν τα θύματα του εξορκισμού έβαζαν σαπούνι στο στόμα με νερό και έβγαζαν αφρούς. Αυτό είναι απάτη, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι απάτη. Όπως απάτη ήταν κατά την Εκκλησία, όχι κατά τους πιστούς, και αυτό που έκανε ο πατήρ Δημήτρης Λουπασάκης στο Λυκαβητό. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Χίο.
0: Καλησπέρα.
2: Με ακούτε?
0: Σας ακούμε.
2: Εγώ δεν σας ακούω τόσο καλά, τέλος πάντων.
0: Σας ακούμε.
2: Τώρα σε ακούω καλύτερα.
0: Έλα,
2: ονομάζομαι Ευαγγελία και είμαι από την Ερέτρια της Εύβοιας. Έχω ζήσει ένα θαύμα στον εαυτό μου. Στην Αγία Παρασκευή στη Χαλκίδα που είναι η πολιούχος της πόλης. Είχα ένα όγκο κάτω από το δεξί μου μάτι σε ηλικία 6 χρονών. Οι γιατροί είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά ότι δεν φοβόντουσαν και να το εγχειρήσουν και να το αφήσουν εξίσου. Δεν ήξεραν τι ακριβώς τι να κάνουν. Λοιπόν, με πήρανε η δική μου, η γιαγιά μου συγκεκριμένα. Και με πήρε στη χάρη της Αγίας Παρασκευής 26 Ιουλίου, όταν γινόταν η λειτουργία για τη χάρη της, εκείνη την ίδια μέρα. Όταν ο ιερέας μπήκε στο ιερό και είπε «Τα σφύρας», μου είπε η γιαγιά μου να βάλω το χέρι μου στον όγκο, κάτω από το μάτι μου. Εν τω μεταξύ, Αγία Παρασκευή είναι αγία για όλα, αλλά πιο πολύ για τα μάτια. Λοιπόν, μου είπε η γιαγιά μου να βάλω το χέρι μου στον όγκο, κάτω από το δεξί μου μάτι, και να παρακαλέσω την Αγία να με κάνει καλά, να μου το αφαιρέσει. Όταν τέλειωσε η λειτουργία, πήρα με το λεωφορείο για Ερέτρια. Η απόσταση δεν είναι ούτε μισή ώρα. Μέχρι να φτάσουμε στο χωριό, να φάμε κτλ., ο όγκος είχε ξεραθεί και είχε πέσει. Αυτό το ομολογώ δημοσίως και ειλικρινέστατα, κύριε Χίο.
0: Καλώς. Το καταγράφω.
2: Επίσης, εσείς το είπατε μόνο σας πριν ότι οφείλετε τη ζωή σας σε ένα θαύμα.
0: Σαφώς εκεί. Όχι, εγώ είπα ότι οφείλω τη ζωή μου σε έναν Άγιο.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό είπα. Ναι. Όχι σε θαύμα.
2: Λοιπόν, έχετε πάντα άγιο. Καλά, εύχομαι. Χαίρετε πολύ.
0: Και εγώ, κύριε. Καλώς. Εγώ ακούω. Θα τοποθετηθώ στο τέλος. Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Σας ακούμε.
3: Ναι.
0: Σας ακούμε.
3: Παρακαλώ.
0: Σας ακούμε.
3: Ακούω, εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, αγαπητέ Στέφανε Χίο, θέλω να σε συγχαρώ για όλα αυτά που κάνεις. είναι πάρα πολύ σημαντικά. Απλά είμαι γιατρός και ήθελα να τοποθετηθώ, να κάνω κάποιες επισημάνσεις, όχι σε θεολογικά θέματα, διότι είναι τελείως διαφορετικό, έτσι, πάνω και καθαρά τα ιατρικά, το ιατρικό κομμάτι. Εγώ είμαι γιατρός παθολόγος. Έχω ασχοληθεί και με συμπληρωματικές θεραπείες.
0: Τι εννοείται συμπληρωματικές.
3: Θα σας εξηγήσω.
0: Να μου εξηγήσετε, ναι, γιατί
3: υπάρχουν δύο όροι. Το ένα αναφέρεται ως εναλλακτικές θεραπείες.
0: Μάλιστα.
3: Δεν είναι γενικός όρος που καλύπτει τα πάντα. Υπάρχουν και οι συμπληρωματικές θεραπείες.
0: Δηλαδή εξηγήστε.
3: Να σας πω ακριβώς. Υπάρχει παραδείγματος χάρη η χειροπρακτική.
0: Η χειροπρακτική είναι αποδεκτή, δεν είναι κάτι.
3: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν είναι ιατρική. Δεν είναι ιατρική.
3: Κάθε τύπου ασχολείται με την ίαση αναφέρεται στην ιατρική.
0: Όχι, μην το λέτε. Δεν είναι ιατρική.
3: Εσείς ομιλείτε τώρα.
0: Δεν είναι ιατρική η χειροπραξία. Δεν είναι, κύριε. Δεν είναι. Όχι, σας το λέω κατηγορηματικά. Δεν είναι.
3: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα η χειροπραξία δεν είναι ιατρική.
3: Η χειροπρακτική από τις Ηνωμένες Πολιτείες
0: είναι φυσιοθεραπεία. Είναι φυσιοθεραπεία.
3: Έτσι λένε στην Ελλάδα.
0: Αφήστε τι λένε στην Ελλάδα. Δεν θα μου πείτε εμένα τι λένε στην Ελλάδα. Ο νόμος λέει χειροπράκτης δεν είναι γιατρός.
3: Στην Ελλάδα το λένε αυτό.
0: Τι σημαίνει στην Ελλάδα.
3: Στη Γαλλία,
0: στην παγκόσμια κοινότητα
3: στη Γερμανία,
0: το λένε. Στην παγκόσμια κοινότητα το λένε.
3: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Κύριε, είστε χειροπράκτης. Είστε χειροπράκτης.
3: Εγώ όχι.
0: Είστε χειροπράκτης.
3: Όχι, όχι.
0: Δεν είστε γιατρός. Τέλος.
3: Δεν είμαι.
0: Όχι.
3: Μα δεν είμαι χειροπράκτης.
0: Είστε ειδικός παθολόγος.
3: Ναι.
0: Έχετε ειδικότητα.
3: Ασφαλώς.
0: Από πού την πήρατε.
3: Από το Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο.
0: Μπράβο. Πόσο ετών είστε.
3: 72.
0: Συνεχίζετε την ιατρική.
3: Όχι, διότι δυστυχώς έπαθα πρόβλημα σοβαρό.
0: Καλώς.
3: Στα μάτια.
0: Αυτούς εκεί στο Κολωνάκι πώς είδατε.
3: Τους αγύρτες.
0: Γιατί είναι αγύρτες.
3: Διότι εξέθεσαν σε κίνδυνο τον άνθρωπο και κατάφεραν να τον σκοτώσουν.
0: Μάλιστα. Συμφωνούμε σε αυτό.
3: Δεν προσπαθώ να...
0: Μη μου μιλάτε για εναλλακτικές θεραπείες, δεν είναι ιατρική. Δεν είναι ιατρική.
3: Εγώ θα σας πω ακριβώς...
0: Να μου πείτε.
3: Σε παγκόσμιο επίπεδο, τι αναφέρονται ως εναλλακτικές θεραπείες. Δηλαδή, μπορείτε να το βρείτε στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, σε όλη την Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εναλλακτικές θεραπείες αναφέρονται μόνον ο βελονισμός, ανεξάρτητα αν κάποιος το πιστεύει ή όχι.
0: Ο βελονισμός δεν είναι ιατρική.
3: Στην Κίνα όμως ήταν
0: ιατρική. Δεν με νοιάζει στην Κίνα. Ακούστε με λίγο, ελληνικά μιλάω. Μην προσπαθείτε να περάσετε προπαγάνδα για εναλλακτικές θεραπείες, όχι εδώ.
3: Εγώ δεν κάνω καμία προπαγάνδα, αγαπητέ μου Στέφανε.
0: Ο βελονισμός δεν είναι ιατρική. Δεν είναι ιατρική, τέλος.
3: Διαφωνούμε.
0: Ωραία, διαφωνούμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Άλλες εναλλακτικές θεραπείες ποιες είναι, τα βότανα.
3: Η φυτοθεραπεία, ναι.
0: Δεν είναι ιατρική. Δεν είναι, ιατρική, αγαπητέ μου κύριε. Δεν είναι παραδεκτό.
3: Να σας πω κάτι. Το Μπουσκοπάν το γνωρίζετε.
0: Το Μπουσκοπάν βεβαίως. Το γνωρίζω.
3: Το γνωρίζετε.
0: Βεβαίως.
3: Από πού προέρχεται, ξέρετε.
0: Δεν το ξέρω, όχι.
3: Η θεραπευτική του δράση.
0: Όχι.
3: Από ένα φυτό.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
3: Το ξέρω εγώ.
0: Θα το διαβάσω και θα το διαβάσω και επιφυλάζομαι. Πείτε μου όμως. Πείτε μου, ναι, πείτε μου εν κατακλείδη. Τι θέλετε να πείτε. Ό,τι τι.
3: Θέλω να πω το εξής. Να μην συμπεριλάβουμε μέσα σε αυτούς τους αγύρτες, οι οποίοι πολλές φορές είναι και γιατροί που δεν ασχολούνται με δίθεν εναλλακτικές θεραπείες, ασχολούνται με τη συμβατική ιατρική.
0: Τι είναι κβαντική ιατρική, κβαντική.
3: Αφήστε, τίποτα, παραμύθια.
0: Παραμύθια, έτσι μπράβο, συμφωνούμε.
3: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Συμφωνούμε,
3: όμως αγύρτες να ξέρετε ότι υπάρχουν και στην γενικώς παραδεκτή επίσημη ιατρική. Εγώ έχω πλήστα παραδείγματα τέτοιων γιατρών. Τους έχω συναντήσει στη διάρκεια, ας πούμε, της ασκήσης του επαγγέλματός μου και σε σχέση με αναφορές από ασθενείς και τα λοιπά. Έτσι, δεν είναι αγύρτες μόνο κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν με κάποια άλλα μέσα, καλός ή κακός, να θεραπεύσουν έναν ασθενή. Καταλάβατε τι θέλω να πω.
0: Ναι. Είναι συμπληρωματικά.
3: Ακριβώς.
0: Ως προς την θεραπεία ενός ασθενή, προσέξτε όμως. Ναι. Μόνον με την έγκριση του θεράποντος ιατρού.
3: Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι.
0: Απόλυτα σύμφωνοι, εδώ συμφωνούμε.
3: Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι.
0: Όχι, πήγαινε στον βοτανολόγο να σου λύσει το πρόβλημα.
3: Όχι. Να σας πω κάτι, εγώ στην καριέρα μου ποτέ δεν είπα σε κανένα ασθενή.
0: Γιατρέ μου, δεν σας αφισβητώ, αλλά όταν ακούω για αυτά, ξέρετε, με πιάνει μία τρέλα.
3: Ναι, καταλαβαίνω. Εγώ όμως προσπάθησα λίγο να το βάλω σε μια
0: ξέρω τι λέτε, ξέρω. Αλλά εσείς θα είστε ο άνθρωπος που θα κατευθύνετε με την ιατρική σας γνώση για το αν ο ασθενής πρέπει να βοηθηθεί από κάτι που θα του κάνει καλό.
3: Απόλυτα, έτσι, συμφωνούμε πράγμα. Απόλυτα.
0: Γιατί και η Βαλεριάννα,
3: ακριβώς, είναι ένα... Και υπάρχει, κυκλοφοράει σε χάπια.
0: Σαφώς. Ναι. Και νόμιμο.
3: Ναι.
0: Εγώ ρωτώ άλλο εσάς. Θα συνταχω... Η Βαλεριάννα καταρχήν πωλείται με συνταγή.
3: Όχι, μπορεί κανείς να την πάρει από το φαρμακείο χωρίς συνταγή.
0: Θα συνιστούσατε σε έναν ασθενή δικό σας.
3: Ναι.
0: Να πάρει η Βαλεριάννα.
3: Έχω συστήσει πολλές φορές.
0: Ερώτημα. Δεν έχει ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Η Βαλεριάννα συγκεκριμένα όχι.
0: Όχι. Άλλα έχουν όμως.
3: Προσέξτε. Βότανα. Υπάρχουν πολλά.
0: Γιατί είναι τοξικά τα βότανα.
3: Υπάρχει το απλό χαμομήλι.
0: Ας το χαμομήλι,
3: Και μπορούμε να φτάσουμε στο κόνιο που ήπια και ο Σοκράτης και το οποίο οδηγεί στο θάνατο.
0: Βεβαίως.
3: Μέσα σε λίγα λεπτά.
0: Βεβαίως.
3: Άρα όλα θέλουν την δέουσα προσοχή.
0: Και την ιατρική έγκριση.
3: Απόλυτα,
0: Έτσι. Συμφωνώ, γιατρέ μου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Θα ήθελα αν είναι δυνατόν να βρεθούμε να μιλήσουμε, αν σας επιτρέπει.
0: Να βρω χρόνο να τα πούμε.
3: Ναι, αν θέλετε κρατήστε το τηλέφωνό μου.
0: Ειδικός παθολόγος, έτσι.
3: Ναι. Εγώ το πτυχίο μου το πήρα από την Ιταλία, από την Πάντοβα, η οποία είναι ένα εξαίρετο
0: πανεπιστήμιο. Πολλοί γιατροί βέβαια έχουν πάρει.
3: Και έκανα εδώ την ειδικότητά μου. Μάλιστα. Στο Σημανόπλαιο νοσοκομείο.
0: Ειδική παθολογία, έτσι.
3: Ναι.
0: Αυτοί όμως οι γιατροί στο Κολωνάκι. Η μία τουλάχιστον.
3: Μα μιλάμε για εγκληματίες.
0: Όχι, θέλω να μου πείτε την άποψή σας για το τι συνέβη, αν καταλάβατε τι συνέβη εκεί.
3: Κοιτάξτε, εγώ άκουσα, γιατί δεν έχω ασχοληθεί και με το θέμα της πλασμαφαίρεσης. Ξέρω ότι χρησιμοποιείται κυρίως για αυτοάνωσα νοσήματα. Mm. Για αυτοάνωσα, δηλαδή όπως είναι ο λύκος, όπως είναι οι σκλήνες κατά πλάκας κτλ. Mm. Ότι υπάρχει μέσα στους παράγοντες κινδύνου, ας πούμε, να υποστεί ο ασθενής κάποια ανακοπή.
0: Μάλιστα.
3: Άρα αυτοί που έβαλαν σε πράξη αυτή τη διαδικασία θα έπρεπε να έχουν την ετοιμότητα να παρέμβουν όταν θα προέκυπτε αυτό το γεγονός.
0: Τι εννοείται να παρέμβουν?
3: Εάν γίνει κάποια ανακοπή, αφενός πρέπει κάποιος να ξέρει να κάνει το λεγόμενο κάρπα.
0: Αυτοί δεν ήξεραν ότι το κάρπα να κάνουν.
3: Μα ακριβώς αυτό σας λέω.
0: Εσείς, γιατρέ μου, γνωρίζετε το κάρπα?
3: Ναι.
0: Ο απεινιδωτής που δεν υπήρχε.
3: Ο απεινιδωτής είναι άλλο, ξεχωριστό. Γίνεται συγχρόνως, ταυτόχρονα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή εφαρμόζει κανείς κάρπα για λίγο, εφαρμόζει τον απεινιδωτή και πάλι η τουμπαλίνα σου. Ναι. Αυτό το πράγμα, αν μπορείς να επαναφέρει τον ασθενή.
0: Ναι.
3: Δεν είχαν αυτές οι διαδικασίες μπροστά τους.
0: Μιλάτε δηλαδή για μια εγκληματική ενέργεια, έτσι.
3: Εγκληματική ενέργεια. Γι' αυτό και αναβαθμίστηκε και με ενδεχόμενο δόλο.
0: Μπράβο, ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
3: Καταλάβατε.
0: Ναι.
3: Να σας πω μια προσωπική μου εμπειρία.
0: Βεβαίως.
3: Δυστυχώς είχα την ατυχία όταν υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία να υπηρετήσω για 13 μήνες στις στρατιωτικές φυλακές Αυλώνα.
0: Mm-hmm.
3: Εκεί κάποια στιγμή με κάποιον ασθενή... Ήταν μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής μου, διότι δεν έπρεπε να είναι στρατεύσιμος γιατρός εκεί, παρά μόνο μόνιμος. Είναι μεγάλη ιστορία για να σας τα εξιστορήσω. Αν βρεθούμε από κοντά θα σας πω.
0: Ήταν μια περίπτωση...
3: Μου έτυχε κάτι, το οποίο όμως είχα την προνόηση να ετοιμαστώ για το ενδεχόμενο.
0: Τον σώσατε τον ασθενή, τον σώσατε.
3: Τον έσωσα, ναι. Ήταν ένα παιδί νέο, 22 χρονών, ο οποίος έπασε από βλενόρια.
0: Oh.
3: Και του έκανα, για να μην τον ταλαιπωρώ με τα νοσοκομεία και τα λοιπά, του έκανα μια ένεση πενικυλίνης. Το παιδί ήταν αλλεργικό.
0: Mm.
3: Είχα προνοήσει.
0: Έπαθε αλλεργικό σοκ.
3: Αλλεργικό σοκ. Μάλιστα. Πίεση 4.
0: Μάλιστα.
3: Και τον επανέφερα στη ζωή κάνοντάς το αδρεναλίνη και κορτιζόνη.
0: Αυτοί κάνανε αδρεναλίνη. Προφανώς από ό,τι άκουσα στη δικογραφία.
3: Εντάξει, άλλο πράγμα η υπόταση και άλλο η ανακοπή. Στην ανακοπή, για να μπορέσει να κάνεις κάτι μέσω αδρεναλίνης, πρέπει να γίνει με μεγάλη σύραγγα που θα πάει κατευθείαν στην καρδιά. Καταλάβατε. Που δεν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους. Δεν ξέρω. Μάλλον δεν είχαν τίποτα. Νομίζανε ότι απλώς κερδίζοντας λεφτά θα καταφέρουν κάτι στη ζωή τους.
0: Μάλιστα.
3: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι... Να σας πω και κάτι αστείο.
0: Ναι.
3: Κάποτε ο πατέρας μου ήταν τελωνιακός. Και στο τελωνίο που δούλευε στον Πειραιά εκείνη την μια εποχή, ένα πρωί, ενώ ήταν σκυμμένος πάνω στα γραπτά του εκεί και ήταν πάρα πολύ...
0: συγκεντρωμένος
3: αυτό, σήκωσε κάποια στιγμή το κεφάλι του και όλα τα γραφεία, όλοι οι συνάδελφοί του οι οποίοι ήταν γύρω και κοντά, ας πούμε, εκεί πέρα έλειπαν, ξαφανίστηκαν. Ξελάθηκε ο πατέρας μου, λέει, τι συνέβη εδώ πέρα, ας πούμε. Όσο σκεφτόταν αυτό το πράγμα, μπαίνει ένα συνάδελφός του και φίλος του και τι του λέει: Γιώργο μου, τι κάνεις? Τι να κάνω, ρε Σταύρο, ξέρω, δεν θυμάμαι το όνομά του. Κάνω τη δουλειά μου, ας πούμε, εδώ πέρα. Γιώργο μου, έλα, τι περιμένεις? Τι να κάνω, ρε φίλε, του λέει ο πατέρας. Ήρθε ο καματερός, του λέει.
0: Απίστευτο.
3: Απίστευτο. Είναι πραγματικό γεγονός που συνέβη στον πατέρα μου. Θυμάστε επίσης έναν άλλον αγύρτη, τον Καραμουρτζούνη.
0: Κάτι μου λέει το όνομα του, ναι.
3: Ο Καραμουρτζούνης είχε πάρει άδεια από το κράτος, κάπου εκεί δεκαετίες του 60 και του 70, και είχε γεμίσει όλη την Ελλάδα με κουτιά, όπου πήγαιναν οι άνθρωποι, είχε πείσει, ας πούμε, το κράτος, την πολιτεία και τον κόσμο, ότι αφού θα έβαζαν λεφτά μέσα σε αυτά τα κουτάκια, αυτός θα παραλάμβανε και θα έκανε υποτίθεται αγαθοεργίες.
0: Μάλιστα.
3: Ένας τρομερός απατεώνας.
0: Καραμουρτζούνης.
3: Ναι, είναι απίστευτη η ιστορία. Είναι απίστευτη η ιστορία. Λοιπόν, αγαπητέ μου Στέφανε, χάρηκα πολύ.
0: Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά. Αν θέλεις, κράτησε το τηλέφωνό μου.
0: Καλά,
3: και αν έχεις ευκαιρία, μπορούμε να τα πούμε και από κοντά.
0: Καλά,
3: είτε
0: είσαι,
3: σε κάποια άλλη εκπομπή πάλι.
0: Βεβαίως. Καλά να είσαι, γιατρέ μου.
3: Καλό σου βράδυ.
0: Καλό βράδυ στον γιατρό. Τώρα τα είπε ο γιατρός. Εκεί πήγε στην αρχή να μου κάνει κάτι κόμπλες, αλλά εγώ δεν μπορώ τώρα αυτά τα πράγματα. Πάμε στην επόμενη, κύριε Χαραλαμπίδη. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε μου.
4: Εγώ έχω να πω, γιατί άκουσα για τον Άγιο Γεράσιμο, ένα θαύμα το οποίο συνέβη σε μένα την ίδια. Είχα πάει στην Κεφαλονιά για δουλειά και ο συνεργάτης μου, αυτό, ενώ είχα ξαναπάει, είχα ξεχάσει εκείνη τη φορά ότι να πάω στον Άγιο. Λοιπόν, ο συνεργάτης μου το υπενθύμησε, πάμε, λέει, στον Άγιο, γιατί είχαμε και πολύ χρόνο μέχρι να έρθει το καράβι για να φύγουμε. Λοιπόν, εκεί πέρα όταν πας και προσκυνάς, υπάρχει μία σαν κρύπτη είναι.
0: Ναι, έχω πάει. Έχω πάει, κατεβαίνεις κάτω σε μία...
4: Μπράβο.
0: Ναι.
4: Αυτό, λοιπόν. Εγώ είχα κάνει, έχω πολλοί κόσμος, εντάξει, τα εμβόλια. Μετά τα εμβόλια, λοιπόν, μου εμφανίστηκαν διάφορα θέματα με τους στένοντες. Στη συγκεκριμένη φάση είχα τους μηνίσκους. Είχα πάει σε γιατρούς, μου είχαν πει ότι μόνο με εγχείρηση να φύγουνε. Αυτό. Οπότε η σκάλα, ειδικά το να ανεποκατεβαίνει σκάλα σε μηνίσκο, είναι ότι το πιο καταστροφικό. Εν τω μεταξύ, το ένα σκαλί από το άλλο σε αυτή τη σκάλα είναι τεράστια, είναι πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Να.
4: Και γυρνάω, λοιπόν, και έλεγα να κατέβω, να μην κατέβω. Όχι, λέω, θα κατέβω. Και εκείνη την ώρα που λέω θα κατέβω, λέω δυνατά, μα πώς να κατέβω αφού έχω μηνίσκο. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι κατέβηκα, μπήκα μέσα και ανέβηκα. Λοιπόν, δεν είχα καταλάβει ότι δεν πονούσα πια. Από εκείνη την ημέρα και έπειτα, τελείωσε για μένα αυτή η κατάσταση με το μηνίσκο. Δεν έχω καθόλου και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και στο ένα πόδι και στο άλλο.
0: Εντάξει.
4: Αυτό εγώ μόνο θαύμα το...
0: Μπορεί να είναι κάτι άλλο και να μην είναι θαύμα.
4: Όχι, κάτι άλλο δεν είναι. Είναι ο Άγιος. Ο Άγιος Γεράσιμος.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ να έχετε. Πάμε, έχουμε κι άλλο, κύριε Χαραλαμπίδη. Όχι, δεν έχουμε άλλο. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα. Να παίξουμε το τραγούδι νούμερο 2. Είναι ο Νίκος Πάνος. Ένας πολύ ωραίος τραγουδιστής. Ο οποίος είχε πει πάρα πολύ καλά τραγούδια τη δεκαετία του 70-80. Και θέλω να ακούσουμε το τραγούδι «Κατάρα». Είναι ένα συμβολικό τραγούδι. Συμβολικό.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι η απογευματινή Σαββατιάτικη Ραδιομακελάριδε σε ζωντανή μετάδοση από το στούντιο του Μάχη 99,8 στα FM. Για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, σήμερα έχουμε ανοίξει μια τεράστια συζήτηση. Θαύματα, θαυματοποιοί, σκιτζίδες, απατεώνες, αγύρτες, παλιάνθρωποι, διακινητές μαύρου χρήματος και όλα με αφορμή τους κατά το κατηγορητήριο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο και φερόμενους ως σκιτζίδες του Κολονακίου, εκεί που όλα αρχίζουν και όλα τελειώνουν με το μαύρο χρήμα. Θέλω να ακούσουμε και άλλες τηλεφωνικές γραμμές, διότι έχουμε. Είχα ζητήσει δύο έκτακτες τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Η πρώτη παρέμβαση για όσους θεωρείτε ότι ζήσατε θαύμα και όχι από σκιτζίδες. Και δεύτερη, αν είχατε να μας εξιστορίσετε ένα ιατρικό λάθος που προερχόταν από Κομπογιαννίτες. Είναι η θεματολογία της σημερινής εκπομπής με αφορμή δυστυχώς το θάνατο ενός συνανθρώπου μας. Θα μπορούσε να είναι ακόμα και ο φίλος μας της γειτονιάς. Έτυχε όμως να είναι ένας αναγνωρίσιμος πολίτης. Γι' αυτό λέω ότι ο Μαζωνάκης θα πρέπει να κηρυχθεί μάρτυρας. Μάρτυρας της δημόσιας υγείας. Ότι επί των ημερών του και της ιδιωτικής υγείας, επί των ημερών του, μπήκε σε ένα ιατρείο για να γίνει καλά και δολοφονήθηκε. Και αν αυτός δεν ήταν αναγνωρίσιμος πολίτης, ο Μακαρίτης, δεν θα είχαμε μάθει τίποτα. Χιλιάδες περιπτώσεις στον χρόνο αθώων Ελλήνων πολιτών, εύπιστων Ελλήνων πολιτών, ακουμπούν τη ζωή τους σε Κομπογιαννίτες, σε αγύρτες. Είτε αυτοί είναι ρασοφόροι, είτε αυτοί είναι με την άσπρη μπλούζα, είτε αυτοί είναι με την κόκκινη μπλούζα, είτε είναι οτιδήποτε. Αποτέλεσμα, οι οικογένειες να μυρολογάνε ανθρώπους πάνω από τον τάφο τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τεράστιες ποινικές και πολιτικές ευθύνες φέρουν υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κάποιος είπε χτες, και το διάβασα πολύ προσεκτικά, ότι η ιστορία του Μαζωνάκη θα είναι ταφόπλακα για τη Νέα Δημοκρατία. Κι όμως, έχει πάρει πολιτικές προεκτάσεις. Διότι φέρονται αναμειγμένοι γιατροί της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κ. Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γαλάζιος. Δεν βλέπω να προέρχονται από πράσινους ή από κόκκινους. Δεν βλέπω να είναι μπλεγμένοι άνθρωποι οι οποίοι είναι από άλλα κόμματα. Εγώ βλέπω το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να είναι μπλεγμένο. Πάλι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Παιδεραστές, Νέα Δημοκρατία. Αγύρτες, Νέα Δημοκρατία. Λοποδίτες, Νέα Δημοκρατία. Διακινητές μαύρου χρήματος, Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπω αλλού. Ο ΠΚΠ, Νέα Δημοκρατία. Παντού Νέα Δημοκρατία βλέπω. Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα απατεώνων. Το οποίο δεν έχει θέση στον πολιτικό χάρτη της χώρας. Και αν υπήρχε συγκεκριμένο εισαγγελέας με πυγμή, θα έπρεπε όλους αυτούς να τους έχει τυλίξει σε μια δικογραφία για εγκληματική οργάνωση. Διότι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη είναι μια εγκληματική οργάνωση. Η οργάνωση της μαφίας και των αλητών, ψευτών και απατεώνων. Απλά πράγματα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτό βγάζει η απλή αριθμητική. Μαφιόζοι, απατεώνες, αγύρτες και διακινητές μαύρου χρήματος. Τι ψάχνετε να βρείτε? Τι ψάχνετε να βρείτε, κύριε Εισαγγελής? Πού? Εκεί, σε αυτό το κόμμα. Εκεί είναι μαζεμένοι όλοι οι απατεώνες. Όχι ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι. Οι άλλοι κουβαλάγαν τα λεφτά του Μαδούρο. Οι άλλοι κουβαλάγαν τα λεφτά του Μαδούρο. Και τα βάζα στο μαξί μου. Για τον κύριο Τσίπρα μιλάω. Το αλλούνο του κύριου Ανδρουλάκη, η κυρία Καϊλή, τι έκανε? Κατηγορούμενη είναι. Ο Αβραμόπουλος που κάνει το ψόφιο κοριό. Να περάσεις στα σύνορα, Δημήτρη. Οι Βέλγοι σε περιμένουν με ανοιχτά σαγκάλας. Για πήγαινε από εκεί μια βόλτα. Βάλε την πηξίδα και βάλε Βέλγιο, το GPS. Βρυξέλλες, Βρυξέλλες, έρχονται οι βαζέλες. Δημητράκη, αλλά δεν σε βλέπω να κουνιέσαι. Κρακ, έτσι θα κάνει, κρακ. Σου έχουν φορέσει χειροπέδες στη ζωή σου. Εμένα μου έχουν περάσει πολλές φορές. 3, 4, 5, 6, 7, αυτό φορά. Ευκαιρία είναι και εσύ να καταλάβεις το κρακ της χειροπέδας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Εγώ.
0: Εσείς.
1: Χρήστος από Καματερό. Πολιτής Λαϊκών Αγορών.
0: Καματερό.
1: Και πρόεδρος, έχουμε μιλήσει Στέφανε. Πρόεδρος σωματείου της αγοράς μου και μέχρι πέρυσι παραιτήθηκα για την Βρώμα Γενναία Δημοκρατία Ομοσπονδία Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Ήμουν αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών. Λοιπόν, στα τρία μου πήγα στην Ελευθερία πάλι στο Περιστέρι, στη Λουσία Περιστερίου. Η πάλι καταπονεί τη Μέση και τον Αφιένα. Στα 18 μου έτρεξα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μοτοκρός σε όλη την Ελλάδα με αποτέλεσμα να καταπονείται η Μέση και τα γόνατα. Κάποια στιγμή πριν μια δεκαετία η Μέση μου ήταν σε τέτοιο χάλι που μου είπανε μόνο εγχείρηση, αλλά μετά θα είσαι γυάλινος. Τότε μου ανοίξαν τα μάτια και πήγα στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το ομολογήσω. Είμαι από τους λίγους που περνάνε από εκκλησία και κάνουν το σταυρό τους. Δεν πάνε να με λένε καθυστερημένο, γραφικό, ψεκασμένο, αδιαφορό. Όσοι με ακούν τώρα ξέρουν και ποιος είμαι. Πήγα στο Αγιάν το Ρώσο, προσκύνησα και από τότε η μέση μου ξανά παίξα και μπάλα. Ερασιτεχνικά βέβαια. Ξανά έτρεξα. Ερασιτεχνικά. Αλλά από τότε η μέση μου με έχει σε ένα σημείο ο Αγιάννης ο Ρώσος να μπορώ να λειτουργήσω, να δουλεύω, να εργάζομαι και εργάζομαι σκληρά. 14 με 16 ώρες τη μέρα στα 63 μου. Γιατί έχω 4 παιδιά και 5 εγγόνια. Θαύματα γίνονται. Καλός άνθρωπος δεν είμαι. Προσπαθώ να είμαι, προσπαθώ να γίνω. Καλός χριστιανός δεν είμαι, προσπαθώ όσο μπορώ όμως να είμαι, να γίνω. Στην εκκλησία δεν πάω τακτικά, δεν με επιτρέπει ούτε ο χρόνος μου, ούτε πιστεύω ότι ο Θεός είναι μόνο μέσα σε μια εκκλησία. Κακός που δεν πάω, δεν λέω ότι κακός κάποιοι πάνε στην εκκλησία τακτικά, όπως πάνε οι γαμπροί μου, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσω να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Δεν σε πήρα για αυτά όλα όμως. Σε πήρα γιατί ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος είναι ένας Άγιος ο οποίος είναι ζωντανός. Περπατάω, έχω τη μέση μου γερή, οπότε περάσω από τον Αγιάννη τον Ρώσο, γιατί έχω εξοχικό στη Βόρεια Εύβοια, ανάβω μια λαμπάδα για να με έχει ο Θεός καλά, να με έχει ο Άγιος καλά. Θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις?
0: Όχι, έχουν ακουστεί πολλά για τον Αγιάννη τον Ρώσο.
1: Πραγματικά. Οπότε περάσω,
0: εγώ
1: είναι
0: έτσι,
1: πάρα πολύ ζωκούς.
0: Έχει
1: το ζωνάρι εκεί του Αγίου και το σκούφο του.
0: Ναι, το κλείνω, το γόνι, κλείνω το γόνι εκεί, γιατί έχω ακούσει
1: εάν
0: πολλά για τον
1: Αγιάννη. Πιστεύεις, ο Άγιος σε βοηθάει. Τώρα αν είμαι ψεκασμένος, αν είμαι γραφικός, δεν πειράζει.
0: Καλά, δεν μας αφορά. Εμείς είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Γεια Στέφανε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και να προσέχεις.
0: Και εσύ.
1: Να προσέχεις.
0: Και εσύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα κύριε.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά.
2: Την ακούω κάθε Σάββατο, ανελειπώς.
0: Να είσαι καλά.
2: Δεν έχω να πω κάτι για κάποιο θαύμα. Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα, τα τόσο λυπηρά και τραγικά, θέλω να ρωτήσω ή αν ακούνε κάποιοι ειδικοί που μετά πάρουν τηλέφωνο ή αν ξέρετε κι εσείς, να μου πείτε εάν η οζονοθεραπεία είναι ιατρική.
0: Όχι, δεν είναι ιατρική.
2: Είναι εναλλακτική.
0: Δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι, δεν πρέπει να ασχολούμαστε.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Ωραία.
0: Προσωπική άποψη.
2: Προσωπική άποψη.
0: Και καλό θα είναι να ρωτήσετε έναν γιατρό παθολόγο.
2: Ή ορθοπαιδικό.
0: Παθολόγο, παθολόγο.
2: Παθολόγο.
0: Ναι, ναι, οπωσδήποτε.
2: Κύριε Χίο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε.
2: Αν ακούει κάποιος και μπορεί να πει κάποια, να εκφράσει κάποια,
0: ναι, όχι,
2: άποψη,
0: δεν, κάποιος ειδικός. Δεν θα κάνουμε εδώ τώρα ιατρείο. Ξεκάθαρα. Συμβουλευτείτε τον παθολόγο σας ή τον οικογενειακό σας γιατρό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μην χρησιμοποιείτε τίποτα πριν ρωτήσετε γιατρό. Τέλος.
2: Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας.
0: Όχι, όχι. Γιατρό. Γιατροί,
2: ναι, ναι, ναι,
0: υπάρχουν του ΙΚΑ. Πηγαίνετε στο ΕΦΚΑ, γιατρό. Γιατρέ, τι γίνεται με αυτό, τι γίνεται μετά, να σας λύσει όλες τις απορίες.
2: Επειδή
0: γιατρό
2: άκουσα.
0: Όχι,
2: ότι στο
0: μην ακούτε. Μην ακούτε.
2: Όχι, όχι. Άκουσα στο συγκεκριμένο.
0: Ξέρω στο συγκεκριμένο το Μακαρίτη, όσο θα πει και δεν τα αφήσετε.
2: Όχι,
0: αυτά,
2: ότι υπήρχε και μηχάνημα οζονοθεραπείας στην Καρνεά.
0: Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Στο γιατρό.
2: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Κι εγώ. Χαίρετε. Σε αυτό το σημείο έχουμε άλλη γραμμή. Δύο. Πάμε στις δύο. Πάμε να τελειώσουμε. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
1: Γεια σου, Στέφανε, είμαι ο Πάνος.
0: Γεια σου, Πάνο.
1: Έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Πες μου, Πάνο.
1: Ναι, είμαι το παλικάρι που είμαι αμαία, με 80% αναπηρία. Αυτό που θα τονίσω, ότι θαύμα είναι και μόνο που ζούμε και που αναπνέουμε. Αλλά σαν θαύμα συγκεκριμένα, επειδή δεν είμαι το είναι ασθένειά μου, αν δεν πήγαινε Στεφανέ μου στο νοσοκομείο, είχα 3 μέρες περιθώριο, θα τα φτάσει ακόμα και θα τελείωνα. Γιατί θα κόντεψα να πάθω μάλλον νεφρική ανεπάρκεια. Συν την πνευμονική εμβολή. Και να αναφερθώ και σε ένα ιατρικό λάθος και δόξω μεγαλοδύναμο και τον χίλιο ευχαριστώ και τον δοξάζω που με κράτησε ζωντανό, με τράβηξε τα μαλλιά και μου δώσε ξανά τη ζωή πίσω. Λοιπόν, και το ιατρικό λάθος ήταν που νοσηλεύτηκα στο Αττικό, ενώ είχα θέμα με τα νεφρά, δεν έπρεπε να πάρω με τίποτα το φάρμακο που δώσαν στον συγχωρεμένο τον τράγκα, το Ρεμντεσιβίρ. Λοιπόν, και να έχουν λυσάξει οι γιατροί να το πάρω οπωσδήποτε.
0: Δεν μπορώ να μπω, άκουσε με. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία με ονοματοδοσίες, με συνταγές κλπ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Όχι,
0: δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είμαι γιατρός, δεν ξέρω καν τι είναι αυτό το φάρμακο. Δεν ξέρω καν αν έγινε στο Αττικό. Δεν ξέρω καν αν υπήρξε τέτοιο περιστατικό. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
3: Παρακαλώ. Ναι, κύριε Χίο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Λέγομαι Δήμητρα και μένω Νέα Ιωνία. Mm-hmm. Όταν ήμουν 17 χρονών, έπαθα περιτονίτιδα. Mm-hmm. Με πήγαν στην Καλαμάτα, γιατί είμαι κάτω από Γαργαλιάνους.
0: Mm-hmm.
3: Με χειρουργήσανε και είπε ο γιατρός, αν σε 24 ώρες δεν πεθάνει, θα ζήσει. Μου πήραν τα έντερα όπως παίρνει στο χοιρνό, ξέρετε.
0: Mm-hmm.
3: Η μητέρα μου προσευχήθηκε στον Άγιο Άνη τον πρόδρομο.
0: Mm-hmm.
3: Και λέει, Γιάννη μου, σε παρακαλώ, μην μου το πάρεις, λέει το παιδί μου. Εγώ είμαι η 7η στην οικογένεια.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων έγινα καλά. Και από τότε είπα τη μητέρα μου, αφού έγινα καλά, θα γίνω και εγώ νοσηλεύτρια.
0: Και γίνατε.
3: Και πήγα και έγινα νοσηλεύτρια, κύριε Χίο. 30 χρόνια. Ναι, τώρα είμαι 75 χρόνια. Έχω πάρει σύνταξη και στην τρώω 25 χρόνια.
0: Ωραία ιστορία.
3: Και η μόνη περίοδο που ήταν καλή η υγεία ήταν με τον κύριο Γεννηματά, το συγχωρεμένο.
0: Μάλιστα.
3: Ναι.
0: Το Γιώργο
3: σας ευχαριστώ, σας θαυμάζω. Βλέπω όλες τις εκπομπές σας και όλων των παιδιών και του Σερέτη και το βράδυ. Τον κύριο Παπαγιακόπουλο και όλοι.
0: Να είστε καλά,
3: καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Γεια σας, κύριε. Πάμε σε ένα.
4: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες, στεντόρια φωνή της αλήθειας, απόγευμα Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, κρατήστε τα γεγονότα, ξεχάστε τις ώρες, τις ημερομηνίες και τις χρονολογίες. Αυτή την εκπομπή μπορεί να την ακούτε και του χρόνου. Εγώ μπορεί να είμαι απόν. Δηλαδή μπορεί να μου έχει συμβεί κάτι, έχω πάθει κανένα κεφαλικό, κανένα ένφραγμα από τις κατάρες που ακούω εδώ πέρα. Κουνήσω από τη θέση σου, λέει ο κύριος Αλέξανδρος Χαλαμπίδης. Αλέξανδρε μου, αυτά είναι ανθρώπινα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί ο Άγιος συνέχεια να πάει από το κεφάλι σου. Υπάρχουν άνθρωποι που εποφθαλμιούν τη ζωή μας. Δεν θέλουν να υπάρχουμε. Υπάρχουν και βιολογικά ζητήματα. Ένα έμφραγμα, μια ανακοπή, ένα κεφαλικό, πάμε και κάτω. Ή να σε βρει στον ύπνο. Ο πιο ωραίος θάνατος είναι στον ύπνο. Γιατί φοβάστε το θάνατο, ρε. Γιατί φοβάστε το θάνατο. Ο θάνατος είναι ένα φυσικό επακόλουθο. Το θέμα είναι οι γονείς να μην θάβουν τα παιδιά τους. Ή να θάβουν. Φυσική καταλήξη των πραγμάτων είναι τα παιδιά να θάβουν τους γονείς τους. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας βράδυ. Παρακαλώ. Σας ακούμε. Πρόντο.
4: Τον κύριο Χίου.
3: Ναι, πρόντο.
4: Τον κύριο Χίου θα ήθελα.
3: Σας ακούμε. Εγώ σας ακούμε.
4: Αθανασία με λένε από Πειραιά, μπορώ να σας πω κάτι.
3: Εύχομαι να μην είστε η Αγία Αθανασία, έτσι.
4: Όχι, όχι. Ήθελα να σας πω κάτι που μου συνέβη στη ζωή μου πριν το 2011.
3: Να μας πείτε.
4: Αρρώστησε ο αδερφός μου και τον πήγαμε στο νοσοκομείο. Και εκεί την πρώτη δεύτερη μέρα καθόμουν δίπλα του σε μια καρέκλα και ήρθαν δύο γιατροί και του λένε άνοιξε το χέρι σου. Καθώς τους έδωσε το χέρι του ρίξανε μια ένεση.
3: Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Όχι, δεν θα ακούσω. Δεν μπορώ να ακούσω, ακούστε, δεν θέλω να μου παρεξηγείτε που κλείνω το τηλέφωνο. Δεν θα ακούσω αδιασταύρωτες πληροφορίες. Πήγαμε στο τάδε νοσοκομείο, του ρίξανε μια ένεση και πέθανε. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το διαπιστώσω. Και καλό θα είναι, πριν βγείτε στις τηλεφωνικές γραμμές, να έχετε επίγνωση του τι λέτε. Πήγαμε κάπου, του ρίξανε μια ένεση. Εγώ δεν ήμουν παρόν. Δεν ξέρω το ιατρικό ιστορικό. Είναι πολύ επικίνδυνες αυτές οι τηλεφωνικές συνομιλίες, γι' αυτό αποφεύγω να τις βγάζω. Πάμε στο επόμενο βίντεο, κύριε Χαλαμπίδη. Κυρίες και κύριοι, εκεί στις αρχές δεκαετίας του 2000, στην περιοχή της Θεότιδας, η ντόπια εκκλησία ξεσήκωσε τον κόσμο. Μια φοβερή ιστορία. Το σκήνομα του Αγίου Βυσσαρίωνα. Ήταν μια φοβερή υπόθεση η οποία απασχόλησε για πάνω από ένα χρόνο τους πιστούς όλης της Ελλάδος για το πώς παρέμενε επί 8 χρόνια άφθαρτο το σκήνομα του γέροντα Βυσσαρίωνα που μετά νομίζω ότι αγιοποιήθηκε. συγκεκριμένα σε μία μονή της περιοχής, την οποία επισκεφτόταν πάρα πολλοί κόσμος, ένας καλόγερος ο Βυσαρίων, πέθανε και ετάφη, εκοιμήθηκε ετάφη. Ετάφη μέσα στο μοναστήρι. Και την κάρα του Αγίου, το σκήνομα του Αγίου, το βάλανε μέσα σε μια προθήκη. Είχαν πει λοιπόν ότι δεν έλειωνε. Ξεσηκώθηκε η ντόπια εκκλησία και είπε θαύμα. Συνέρε αν πιστεί. Και μετά άρχισε η επιστημονική εξήγηση του θέματος. Ακούστε το.
5: Είναι μια πολύ πολύ μεγάλη μέρα.
4: Ναι.
5: Γιορτάζουμε τη μνήμη του Οσίου Βυσαρίωνος, του Αγαθονίτου, ναι, του γέροντα, του οποίου το ιερόν σκήνομα κατά την εκταφή του, που έγινε στις 3 Μαρτίου του 2006,
4: ναι,
5: βρέθηκε άφθαλτο, εμβοδιάζον και συγκλώνησε ολόκληρη τη Χριστιανική Οικουμένη. Θα έρθει αύριο λοιπόν ο Σεβασμιότατος, ο οποίος, ναι, ιδιαίτερα ευλαβείται τον πατέρα Βυσαρίωνα,
4: ναι,
5: μαζί με τους πνευματικούς της Μητροπόλεως,
4: ναι,
5: να κάνουμε εδώ ένα συλλήτρουγο,
4: mm-hmm,
5: να δώσουμε την τιμή στο γέροντα, να κάνουμε το μνημόσυνό του,
4: ναι,
5: και εν συνεχεία θα γίνει ένα συνέδριο τροποντινά, μια, ναι, ημερίδα όπως τη λέμε τώρα τελευταία, με θέμα ο πατήρ Βυσαρίων πνευματικός εξομολόγος.
4: Θα ακούσουμε πράγματα και για τη ζωή του δηλαδή.
5: Θα μιλήσει η αναξιότητά μου εκεί, μου έχει,
4: ναι,
5: αναθέσει ο Σεβασμιότατος. Φυσικά θα αναφέρω κάποια πράγματα, όλα δεν αναφέρονται γιατί απαιτούν πολύ χρόνο.
4: Βέβαια.
5: Και μετά οι πνευματικοί θα κάνουν τις ερωτήσεις τους, θα κάνουμε μια κουβέντα σχετική, γιατί βλέπετε ότι ο γέροντας είχε ασκήσει το λειτουργήμα αυτό, το διακόνημα της εξομολόγησης κατά κόρον. Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε ως ο κατεξοχήν εξομολόγος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος και όχι μόνο.
4: Ναι.
5: Είχε επίσης ασκήσει τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, από το οποίο ευεργετήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι.
4: Ναι.
5: Και θέλω να πιστεύω ότι ο Θεός μας τον έδωσε έτσι εκεί, να τον βλέπουμε, να τον ψηλαφούμε.
4: Παραμένει το σκήνομά του
5: παραμένει
4: άφθαρτο και αναλύωτο όπως ήταν.
5: Το αναλύωτο ευωδιάζουν όπως ακριβώς την πρώτη μέρα.
4: Θυμόμαστε τον γιατροδικαστή, τον Πάνο Γιαμαρέλο, που είχε πει το 2006, συγχωρεμένος βέβαια τώρα, ότι αν σε 2 χρόνια δεν έχει πάθει την παραμικρή αλλίωση το σώμα του
3: Η δημοσιογράφος ρωτάει τον τότε δεσπότη.
4: Και έχουν περάσει 8 χρόνια.
3: Τον τότε δεσπότη, ο οποίος απεβίωσε.
4: Και έχουν περάσει 8 χρόνια.
5: Έχουν περάσει 8 χρόνια, Ιωάννα μου, ναι.
4: Μεγάλο σημείο.
5: Ναι, εμείς ξέρετε δεν έχουμε καμιά αγωνία να πείσουμε τον κόσμο για την αγιότητα του γέροντα.
4: Ναι.
5: Ο γέροντας μαρτυρεί μόνος του την,
4: ναι,
5: αγιότητά του.
4: Ναι.
5: Βλέπετε ο Πανάγαθος Θεός, ο οποίος έχει πει στους χριστιανούς, σε εμάς τους που τον ακολουθούμε, ότι εσείς θα κάνετε έργο κρυφό και εγώ θα το αποδίδω στο φανερό.
4: Ναι.
5: Ο πατήρ Βυσαρίων, ναι, έκανε έργο μυστικών και κρυμμένων, τεράστιο έργο. Και θέλω να πιστεύω ότι ο Θεός τον έδωσε εκεί να τον βλέπουμε,
4: ναι,
5: πρώτα εμείς οι παπάδες και έπειτα οι χριστιανοί,
4: ναι,
5: να τον μιμούμεθα, Ιωάννα μου.
4: Ναι.
5: Γιατί σήμερα η πατρίδα μας δεν είναι τίποτα τυχαίο για την Εκκλησία, ξέρετε. Τα πάντα κατευθύνονται από τη βούληση του Θεού.
4: Ναι.
5: Εγώ πιστεύω ακράδαντο ότι ο πατέρα Βυσαρίων να τον έδωσε έτσι ο Θεός, επειδή επρόκειτο η πατρίδα μας να οδηγηθεί εδώ που οδηγήθηκε, είναι άνθρωπος του Χριστού ο παππούλης. Όπως ο Κύριος δεν ήρθε εδώ στη γη για να τον κάνουμε εμείς αντικείμενο φιλολογίας και διαλέξεων και τα λοιπά,
4: mm-hmm,
5: παρά ήρθε εδώ σαφώς για να μας φωτίσει, να μην περπατάμε στα σκοτάδια,
4: mm-hmm,
5: και να μας καλέσει να τον ακολουθήσουμε λέγοντάς μας ότι εγώ είμαι η οδός, η ζωή και η αλήθεια, έτσι μας έδωσε πιστεύω το γέροντα Βυσαρίωνα και πρέπει εμείς εδώ στη φτιότητα αυτό να το θεωρούμε ιδιαίτερη ευλογία.
4: Mm-hmm.
5: Αντί να λέμε ό,τι λέμε ξεχρέωτα έτσι και ανεύθυνα,
4: ναι,
5: και να γινόμαστε υβριστές χωρίς λόγο.
4: Είναι.
5: Και θέλω να πω εδώ, αν βλέπετε εδώ στη φθιότητα κάτι να κινείται, είναι εκκλησία. Χάρη στη δραστηριότητα που αναπτύσσει ο Σεβασμιότατος,
4: ναι,
5: με τους συνεργάτες του,
4: ναι,
5: βλέπετε ότι γίνεται ένα τεράστιο έργο μέσα στην εκκλησία της φθιότητας,
4: ναι,
5: ενώ βλέπεις τα άλλα είναι όλα σε μια ακινησία.
3: Αυτά είχε πει ο τότε δεσπότης για τον Βυσαρίωνα που δεν έλειωνε, που ευωδίαζε. συνέρεαν πιστή, έγινε πραγματικά μια τεράστια δυναμική στο συγκεκριμένο θέμα και πανζουρλισμός σε όλο το Πανελλήνιο. Τι συνέβη με το σκήνομα του Αγίου Βυσσαρίων? Αυτοί που κατηγόρησαν την Εκκλησία είπαν ότι εκμεταλλεύτηκε εμπορικά το θέμα για να βγάλει λεφτά. Αυτοί που πίστεψαν την Εκκλησία είπαν ότι είναι θαύμα. Δεν έλειωνε το σκήνομα. Ο τότε και μετέπειτα αποβιώσας ιατροδικαστής, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ιατροδικαστικής στην Ελλάδα, ο Πάνος Γιαμαρέλος. Πάνος Γιαμαρέλος, μεγάλος ιατροδικαστής, ιστορικός ιατροδικαστής. Ακούστηκαν πολλά για τον Γιαμαρέλο, έχουν ακούσει πολλά για τον Γιαμαρέλο. Αλλά ήταν ένας από τους ιστορικούς Έλληνες ιατροδικαστές. Αυτός και ο Καψάσκης. Να έχεις ακούσει τον Καψάσκη? Θα πάω στον Καψάσκη, λέει, να βρω το δίκαιο μου. Ο Καψάσκης, δεκαετίας του 60, ο Πάνος Γιαμαρέλος, δεκαετίας του 80. Τότε που υπήρχε ο τηλεοπτικός σταθμός Alter, όχι Alert, Alter, είχε βγει ο Πάνος Γιαμαρέλος, ο ιατροδικαστής, και προσεπάθησε να εξηγήσει επιστημονικά και ιατρικά το θέμα. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα, γιατί είναι μεγάλο, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του Πάνου Γιαμαρέλου, του αημνήστου ιατροδικαστού Αθηνών, Πάνου Γιαμαρέλου. Ήταν και επίτιμος προϊστάμενος ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών. Ακούστε τον.
6: Τους να μην δώσουν λαβή σκανδαλισμού, απίθυνε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος, μιλώντας για αυτή την απίστευτη υπόθεση με την άφθαρτη σωρό του ιερομόναχου Βυσσαρίωνα. Για αυτό το ζήτημα έχουν ακουστεί πολλά και οι τοποθετήσεις επίσης είναι πολλές και κάποιες από αυτές και ακραίες. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η προσωπική εκτίμηση του Παναγιώτη Γιαμαρέλου, του επίτιμου προϊσταμένου της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Τον βλέπουμε ήδη. Καλό σας μεσημέρι.
7: Γεια σας, κύριε.
6: Έχει εξαιρετική σημασία να ακούσουμε για ακόμη μια φορά την τοποθέτηση σας, κύριε Γιαμαρέλου, γιατί είστε πολλά χρόνια στο χώρο αυτό και είσαστε ο επιστήμονας, ένας από τους επιστήμονες, ο οποίος είδατε το σκήνομα και βγάλατε κάποια δικά σας συμπεράσματα. Έχετε μάλιστα και ένα εξασέλιδο πόρισμα, αν μπορώ να το πω έτσι.
7: Όχι ένας από τους επιστήμονες, με συγκρίνετε με τους μη ειδικούς.
6: Έχετε δίκιο. Ας μην σταθούμε σε αυτό. Έχετε δίκιο και καλώς κάνετε και με διορθώνετε. Ναι. Είστε ο μοναδικός ιατροδικαστής. Μπορείτε να μας πείτε.
7: Με απεκάλεσαν οι Ευρωπαίοι και ο Ντελόρ και ο Μπλερ και ο Μακμίλεν από το 62 ως τον πρώτον ιατροδικαστή της Ευρώπης. Τι άλλο θέλετε?
6: Και πολύ καλά κάνετε. Είναι γνωστή η θητεία σας και το έργο σας και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που είστε εδώ στο δελτίο μας. Και θέλουμε την άποψή σας.
7: Και η περιουσία μου είναι ένα διαμέρισμα. Τίποτα άλλο.
6: Γι' αυτό, κύριε Γιαμαρέλο, πείτε μας την άποψή σας που έχει ιδιαίτερο βάρος.
7: Σας λέω λοιπόν ότι έλαβα έγγραφον παραγγελία και παράκριση του δεσπότη της Λαμίας, του Σεβασμιωτάτου, ο οποίος με παρακαλεί να πάω στη Μονή Αγάθωνος να εξετάσω το σκήνομα που ευρέθηκε εκεί και που υπήρχε και κατά τύχη ράσπασε το τείχομα και φάνηκε και να αποφανθώ περί τίνος πρόκειται. Να μην κάνω νεκροτομή, να κάνω μόνο νεκροψία, να κάνω μόνο μακροσκοπικός να εξετάσω το πτώμα και να, το σκήρωμα και να αποφανθώ. Πράγματι πήγα εκεί συνοδευόμενος από τον δικηγόρο των Αθηνών, τον πενικολόγο και φίλο μου τον κύριο Κοναξή, σπουδαίο δικηγόρο, ο οποίος είναι και καθηγητής θεολόγος του Πανεπιστημίου. Και όταν φτάσαμε εκεί μας επεδέξαν πράγματι ο δεσπότης εκεί, ο Άγιος Ηγούμενος, ο Δαμασκηνός ο Ζαχαράκης, οι σύμβουλοι της Ιεράς Μονής, οι πατέρες της Εκκλησίας, πολύ διάφοροι και λοιποί.
6: Κύριε Γιαμαρέλο, επιτρέψτε μου, όταν αντικρίσατε εσείς
7: όταν αντικρίσα,
6: το σκήνομα, ποια ήταν η πρώτη σκέψη σας, θέλω να μας πείτε.
7: Κατά την άφηξη μου εκεί βρέθηκε πρώτη της εξής εικόνος. Μέσα σε ένα φέρετρο, το οποίο ήταν ολοκένουργο, σαν να ήταν χθεσινό και πανάκριβο, χρυσοπίκυλτο, εξαίρετο, φρεσκοβαμένο, σαν να ήταν την ημέρα εκείνη βαμμένο, και ήταν 15,5 χρόνια λουστραρισμένο και 15 χρόνια μέσα βαλμένο λουστραρισμένο. Εκεί μέσα υπήρχε το σκήνομα του μακαριστού Βυσσαρίωνος, το οποίο ήταν ιδεδεμένοι με πλήρη ιερατική στολή. Επρόκειτο περί ενός σώματος, σκηνώματος δηλαδή, ενός ανδρός κανονικών διαστάσεων και κατά τις πληροφορίες που έδωσαν εκεί και οι συγγενείς του, οι αδελφοί του κλπ. Και οι πατέρες της Μονής, είχε τοποθετηθεί μέσα σε ένα σφραγισμένο τσιμέντινο τάφο και εκεί είχε μπει το ωραίο αυτό το φέρετρο και μέσα σε αυτό ολόσωμος, δεν του έλειπε τίποτα, με τα άμφια του, με το καμιλιμάφι του,
8: κύριε
7: με το
8: καμιλιο,
7: με τα πάντα, τα οποία ήταν και είχαν το χρώμα της ζωής. Δεν είχαν το χρώμα του θανάτου των 15 ετών.
8: Ακριβώς αυτό θα σας ρωτούσα.
7: Εδώ είναι το μυστήριο. Εδώ είναι το μέγα μυστήριο των επιστημονικών. Δεν επρόκειτο περί μουμιοποιήσεως. Άμα είχε γίνει μουμιοποίηση, ήταν 15 χρόνια, θα ήταν κατάμαυρο το πτώμα. Όπως το Αγίου Γερασίμου, το Αγίου Σπυρίδωνος, είναι τα πτώματα, τα σκυλώματα είναι κατάμαυρα. Εδώ ήταν ζωντανό. Είχε ανθρώπινη όψη. Είχε κρεατή χρώμα. Τα χεράκια του, τα πόδια του, τα μαγουλά του, η μύτη του, τα χείλια του, τα μάτια του, τα βλεφαρίδες του. Ένας συμπαθής, ωραίος γέρον, ο οποίος άλλα ήθελε να σου μιλήσει. Επρόσεξα με τα μεγάλη της ιδιαίτερας προσοχής. Είχα συγκλονιστεί, είχα συνταραχθεί από το γεγονός. Ύστερα από 15,5 χρόνια να βλέπω πεθαμένον έναν άνθρωπο, και όπως τον είπα άνθρωπο, εχάρηκαν γι' αυτό οι διάφοροι κληρικοί, διότι το άνθρωπος μου λέει δίπλα στα σκυλιά Μαρέλο, δεν είναι το πτώμα. Τέλος πάντων, εγώ το σκήνομα αυτό το παρατήρησα όλος ιδιαίτερος, διότι η έκθεσή μου επρόκειται, μου είπαν να μεταφερθεί και να κοινοποιηθεί και σε άλλα κράτη, σε άλλες πρωτεύουσες, όχι μόνο στην Ελλάδα, στον ελληνικό λαό, από τον Αρχιεπίσκοπο.
8: Κύριε Γιαμαρέλο, βλέπουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά για να έχουμε έτσι και ένα διάλογο. Βλέπουμε εμείς, δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε, αν έχετε οθόνη μπροστά σας, βλέπουμε μία φωτογραφία του ιερομόναχου Βυσσαρίωνα. Υπάρχουν συγκρίσεις, δηλαδή, επειδή μας λέτε ότι είναι αναλύωτο, δεν αναλυώθηκαν τα χαρακτηριστικά. Ήταν μόνο έτσι, περίπου έτσι.
7: Μόνο λίγο αδύνατον ήταν, αδύνατον.
8: Λίγο πιο αδύνατος, δηλαδή δεν είχε διαφορές από τη φωτογραφία που βλέπουμε.
7: Όχι, εγώ δεν βλέπω. Η φωτογραφία η ίδια είναι και φωτογραφίες τραβήξαμε εμείς εκεί πάρα πολλές, οι οποίες δεν μου ήρθαν ακόμη. Άμα μου έρθουν, θα σας δώσω.

Και πει ο Γιώργος Μαργαρίτης, εγώ θα γίνω Άγιος, σε στίχους της Παρασκευής Πολύτου και σε μουσική του Γιώργου Μπούρα. Γιώργος Μαργαρίτης, εγώ θα γίνω Άγιος.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομαγκελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Όποιοι κάνετε κέφι ακούτε, όποιοι δεν κάνετε δεν ακούτε. Ένα και ένα κάνει δύο. Σήμερα έχουμε ανοίξει ένα τεράστιο φάκελο. Το φάκελο των σκιτζίδων, των απατεώνων, των παλιανθρώπων και αυτών που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δεν είναι μόνο γιατροί με λευκή μπλούζα. Είναι παράκεντρα και παραμαφίες γιατρών που φορούν άσπρη μπλούζα, αλλά ουσιαστικά ούτε ειδικότητα έχουν και ούτε έχουν θητεύσει σε κάποιο σοβαρό νοσοκομείο της χώρας για να πουλάνε ιατρικές γνώσεις. Όλα με αφορμή. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ανακηρυχθεί ως ο μάρτυρας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης πραγματικά πρέπει να ανακηρυχθεί ως ο μάρτυρας από την Εκκλησία. Διότι άνοιξε, δυστυχώς, με τραγικό τρόπο, μια πολύ μεγάλη πληγή της ελληνικής κοινωνίας, που είναι οι απατεώνες, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι το τεράστιο κενό της δημόσιας και την αδιφάγο κερδοσκοπία της ιδιωτικής υγείας, έφτασαν στο σημείο, σε παραμαφίες κάλπικων, ψευδεπίγραφων, απατηλών ιατρίων θανάτου, να δέχονται τεράστια πελατεία με μαύρο χρήμα. Σήμερα στην εφημερίδα μας, την οποία με ενημερώνουν κάποιοι φίλοι, στην τηλεόραση ο κύριος Μάνες ο Νίκος διάβασε το μαγελιό. Τον ευχαριστώ. Το κάνει συχνά. Είναι από τους μοναδικούς δημοσιογράφους που διαβάζει την εφημερίδα μας. Και τον ευχαριστώ θερμώς, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια τον Νίκο. Είναι καλό παιδί ο Νίκος και η σύζυγός του. Όμως έκανε, αν θεωρηθεί ότι αυτό είναι σωστό, δεν την είδα την εκπομπή, είναι πάρα πολύ πρωί. Είπε κάτι ότι δεν πρέπει να βγάζουμε ονόματα επωνύμων. Διαφωνώ μαζί σου Νίκο. Γιατί να μην τα βγάζουμε? Δεν είναι ποινικό αδίκημα. Δηλαδή σήμερα η εφημερίδα μας έχει βγάλει κάποια ονόματα βάσει πληροφοριών, γιατί η επίσημη ατζέντα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Θα έπρεπε να δοθεί. Σαφώς θα έπρεπε. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να κληθούν ως μάρτυρες αυτοί οι οποίοι επεσκέφθησαν το ιατρείο. Μην τη δίνετε στη δημοσιότητα. Κανένα πρόβλημα. Αλλά τουλάχιστον αυτοί που επεσκέφθησαν, που είχαν επισκεφθεί στο παρελθόν και ξέρουμε ότι είναι χοντρά πορτοφόλια. Τηλεπαρουσιαστές, δημοσιογράφοι, δεν θέλω να πω ονόματα από εδώ. Διαβάστε τα στην εφημερίδα μας. Η κυρία Ανθή Βουλγαρία, ας πούμε, είχε πει ότι ναι, πήγα. Είχα ένα τένις. Είχα περιέργεια. Αντιμετώπιζα πρόβληματα υγείας. Ήθελα να πάω εκεί. Να δω τι είναι αυτή. Ένας άλλος κύριος, ο κύριος Πλεύρης, που είναι υπουργός, πρώην υπουργός υγείας, λέει, ήταν θεράπων ιατρός μου. Πήγα. Ναι, αλλά είστε πολιτικός. Υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που επισκέφθησαν τον γιατρό. Ένα pop είδωλο, λέει, της μουσικής. Μια πολύ γνωστή τηλεπαρουσιάστρια που έχει πολλά χρόνια στη τηλεόραση και λοιπά και λοιπά. Δεν είναι ποινικό αδίκημα να κατονομάσεις ότι πήγε κάποιος. Πήγαν γιατί είχαν πρόβλημα και θεώρησαν ότι ήταν γιατροί σοβαροί και σωστοί. Η κυρία Χριστίνα Παπά πήγε δημόσια γυναίκα και το είπε. Πήγα. Αλλά όταν πήγα φοβήθηκα με αυτά που είδα εκεί. Είδα ένα σκοτεινό ιατρείο. Δεν είναι ποινικό αδίκημα η επίσκεψη σε ένα γιατρό. Και οι δύο γιατροί ήταν. Το θέμα είναι τι γιατροί ήταν αυτοί. Η υπόθεση Μαζωνάκη άνοιξε μια τεράστια πληγή πάλι στην ελληνική κοινωνία. Αυτή η πληγή έχει ανοίξει πολλές φορές. στο παρελθόν, τη δεκαετία του 2000, κάναμε μεγάλες δημοσιογραφικές έρευνες. Πήγαν άνθρωποι φυλακή από τις έρευνες μας. Άνθρωποι τους οποίους είχα επισκεφτεί σε ψευτοϊατρία στην Οδό Πατησίων, πουλούσανε ηλεκτρομαγνητικά κύματα τα οποία δίναν τη δυνατότητα να κατρέμουν τον καρκίνο. Τους βάζανε στο ανάκλινδρο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια περίπτωση ενός σκιτζή, απατεώνα. Αυτός ήταν στο παρελθόν πορτιέρι σε νυχτερινά κέντρα. Παντρεύτηκε μια Ρωσίδα, την οποία την έφερε στην Ελλάδα, η οποία έλεγε κάτι τρελά πράγματα εκεί με την κβαντική και πάλι τα ίδια. Και δίνανε κάτι χυμούς στο μπλέιντερ να τους πίνει, λέει ο κόσμος, για να γίνεται καλά. Εγκατρεύει τον καρκίνο στο σηκώτη, στη σπλήνα, στα έντερα. Φοβερά πράγματα. Όταν το φέραμε στο στούντιο και του ζητήσαμε να μας πει τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνει, είπε ναι, είμαι θεραπευτής. Και εγώ και η γυναίκα μου, με τα χέρια, λέει. Βγάζουμε τον καρκίνο από το σώμα με τα χέρια. Απίστευτα πράγματα. Ο θάνατος της Ιφηγενίας Γιαννοπούλου, που δεν ήταν θάνατος, ήταν δολοφονία. Εμείς το βγάλαμε πρώτοι εδώ. Δεν έχει σημασία. Εγώ έχω καλή μνήμη. Έχω συμμετάσχει σε αυτά τα ρεπορτάζ. Έχω κάνει αυτά τα ρεπορτάζ. Ξημεροβράδιασα πολλές μέρες έξω από το ιατρείο της τότε γιατρού, η οποία ήταν παράνομο το ιατρείο της, η οποία έκανε ενέσιμο σκεύασμα στην Ιφηγένεια Γιαννοπούλου και τη σκότωσε. Τη σκότωσε. Την πήραν από το ιατρείο με νεκροφόρα. Μια σπουδαία προσωπικότητα η Ιφηγένεια Γιαννοπούλου. Σπουδαία προσωπικότητα. Κι όμως, με ενέσιμο σκεύασμα από τη Ρωσία, τη σκότωσε μέσα στο ιατρείο. Ότι η γυναίκα πήγε να ιαθεί, γιατί πονούσε φόβερα από οστεοαρθρίτιδα, και της έκανε ένες και της σκότωσε. Και αυτή η κυρία γιατρός, που έφαγε μόνο 2,5 χρόνια φυλακή για ανθρωποκτονία εξαμελίας, ήταν από αυτές που είχαν επισκεφτεί το στάδιο ειρήνης και φιλίας, όταν μια συγκεκριμένη ολιγαρχική τάξη στην Ελλάδα, πλουσίων τύπων, φέρανε από τη Βραζιλία τον Ιωάννη του Θεού, τον Ζωάο Τεντέους. Απίστευτα βίντεο. Ο άλλος με σκεπάρνια, μαχαίρια, χασαπομάχαιρα, ψαλίδια, έκανε εγχειρήσεις σε δημόσια θέα χωρίς αναισθησία. Τους έβγαζε τα σπλάχνα έξω, κυρίες και κύριοι. Τους έβγαζε πολύποδες από τη μύτη με ψαλίδια. Μπροστά στον κόσμο. Και αποδείχθηκε αυτός ο Βραζιλιάνος λοποδίτης, επικίνδυνος άνθρωπος, ότι είχε βιάσει πάνω από 100 γυναίκες και παιδιά, και όταν συνελήφθηκε τον πήγαν φυλακή, μετά από λίγο καιρό πέθανε. Και αυτόν τον είχαν φέρει στην Ελλάδα για να κάνει τον γιατρό, το Μεσσία. Στη Βραζιλία συνέρεε κόσμος. Και η γιατρός που σκότωσε τη Γιαννοπούλου ήταν στο σεμινάριο που είχαν παραχωρήσει στο στάδιο ειρήνης και φιλίας για να κάνουν πάνω σε ειδική εξέδρα επίδειξη εγχειρήσεων χωρίς αναισθησία. Σας μιλάω για τρομερά πράγματα που έχω ζήσει, τα οποία τα έχω κινηματογραφήσει και υπάρχουν στο αρχείο μου. Πολλές φορές λοιπόν αυτοί οι απατεώνες, διότι το κατηγορητήριο είναι βαρύ για αυτούς τους δύο. Βαρύτατο. Και θα βγουν κι άλλα. Τη Δευτέρα πάει στην ανακρίδεια ο λεγόμενος Νάσος ο Μπογιατζής, που τον διαφήμιζε συγκεκριμένη γυναίκα υπουργού, συγκεκριμένη γυναίκα υπουργού, στις εκπομπές που έκανε. Τον έβγαζε ως υπνοθεραπευτή. Ο άλλος μας έδειξε σε ζωντανή μετάδεση υπνοθεραπεία. Ο άλλος ο αναγλυμόνησε και όπως έχει γίνει, ας πούμε, που έχει κυρτώσει. Ο κυρτωμένος τηλεπαρουσιαστής. Εκατομμυριούχος, αλλά κυρτωμένος. Αγουρογέρας. Τον αγουρογέρασε η άλλη. Ήένα που έχει δίπλα του. Ήένα. Του έχει πιει το αίμα. Αυτή πρέπει να του πίνει κάθε βράδυ σταγόνα-σταγόνα το αίμα, το καλαμάκι. Κακομύρι, κακομύρι. Πού γυρνάς στην πλάτη σου, ρε. Στην Ήένα. Η οποία στις εκπομπές της έκανε πλασμαφαιρέσεις. έκανε κηρύγματα πλάσω αφαιρέσεων. Και όταν αναζητήσαμε στην τεχνητή νοημοσύνη να μας πει ποιες εκπομπές πλάσμα αφαίρεση είχε παρουσιάσει, τα είχαν κατεβάσει όλα. Γιατί προφανώς έκανε η ίδια. Για να μην βγάλουμε στη φορά τις πομπές της. Διότι τάρπαζε. Τάρπαζε από αυτούς τους κομπογιαννίτες. Και νομίζω ότι πήγαινε και αυτή εκεί. Πήγαινε και αυτή εκεί. Για να τις κάνει λιπανανοφίσεις. Καταλάβατε. Άνθρωποι της τηλεόρασης συμμετείχαν στις μικρομαφίες του Κολονακίου. Και επειδή έχω καλή μνήμη, ρασοφόροι χρησιμοποίησαν και αυτοί με βρώμικους τρόπους τη δεσποτική τους ιδιότητα. Ένας εξ αυτών ήταν ο γνωστός Μητροπολίτης Πρεβέζης. Ο Άγιος Πρεβέζης. Γυρίστηκε ταινία, βιντεοκασέτα, σειρά στο κινηματογράφο, στη τηλεόραση. Ο Άγιος Πρεβέζης, ο οποίος ήταν και αυτός θαυματοποιός. Έκανε και αυτός θαύματα. Με τη διαφορά όμως ότι είχε πολλές αδυναμίες. Ξάπλωνε με τις γυναίκες των ιερέων του, των παπάδων του. Για ακούστε μια φοβερή ιστορία του θαυματοποιού Άγιου Πρεβέζης.
1: Η πρώτη επιτροπή που είχε φτιάξει το Υπουργείο Υγείας, αν δεν το ξέρετε σας ενημερώνω, και έχουμε τώρα μια δεύτερη επιτροπή με τον κύριο Τσιόδρα πάλι. Το σωτήρι, το σωτήρι.
0: Είναι απόσπασμα από εκπομπή που είχα βγάλει στο διαδίκτυο. Ακούστε τι.
1: Ο πεθερός του ζει και βασιλεύει, ρασοφόρος, παπάς. Πρωτοσύγκελος ήταν στη Μητρόπολη Κεφαλινίας. Επί Μητροπολίτου Κεφαλινίας, αυτού του γνωστού λαμόγιου που υπήρχε εκεί πέρα, Στυλιανού Κορνάρου, τι κάνανε. Ο πεθερός του Τσιόδρα. Πρόσεξε, ο πεθερός. Θα μου πεις γιατί το λες. Έχει σημασία. Έχει σημασία.
0: Δεν είναι το βίντεο του Άγιου Πρεβέζης. Είναι το βίντεο του άλλου του διπλανού. Ήταν δύο νησιά που είχαν απασχολήσει την επικαιρότητα. Ο ένας ήταν ο Άγιος Πρεβέζης. Στην Πρέβεζα. Για την εφημερίδα μας, γιατί λέει τα λέει. Στην Πρέβεζα, όχι νησί, στην Πρέβεζα. Και ο άλλος ήταν ο Προκόπιος Κεφαλινίας.
1: Που μαζί με το Στυλιανό.
0: Ακούστε τον.
1: Εκεί. Το Κεφαλινίας. Πηγαίνατε τις νύχτες και κόβατε με το πριόνι το λείψανο του Αγίου Γερασίμου. Το λείψανο κόβανε, το λείψανο. Και πέρανε κομματάκια. Τα έχετε ακούσει αυτά. Και πηγαίνανε και τα δίνανε σε εφοπλιστές στις Ινούσες. Έναντι τεραστίων χρηματικών ποσών. Αυτά είναι δικαστήρια, δεν είναι παραμύθια. Έτσι εξοπέταξαν και πήγαν να πετάξουν στη θάλασσα και να πνίξουν τον τότε Μητροπολίτη Κεφαλινίας, που είχε κάνει κι άλλα. Και πήγαν να πνίξουν και στη θάλασσα να πετάξουν με τα ράσα τον πεθερό του Σιόδρα. Κόβανε με το πριόνι και με την τανάλια το λείψανο του Αγίου Γερασίμου και το πουλάγανε σε εφοπλιστές στις Νούσες. Για να το έχουν στα σπίτια τους οι εφοπλιστές. Και να λένε, α, έχω το λείψανο του Αγίου Γερασίμου. Δεν τα ξέρετε αυτά. Τα έχουμε βγάλει στην εφημερίδα. Διαβάστε να ξεστραβωθείτε. Τι είσαστε εγώ. Να έχετε επιχειρήματα. Ποιους. Με τους κλέφτες. Θα μου πείτε τι φταίει ο Σωτήρης. Με τα λεφτά του λειψάνου ο Σωτήρης. Έκανε με τα πτυχιακά γιατί ήταν φτωχός. Είχαν στραβώσει τα παπούτσια του από την πείνα. Και η φτώχεια αυτή κατάντησε για τον ίδιον καρμυριά. Όταν έφτασε να εξευθελιστεί δημοσίως με εκείνη τη βρωμοφανέλα που βγήκε για να κάνει το εμβόλιο. Λες και μαγειρέψει, την είχε βάλει για ποδιά και μαγείρευε 88 μακαρονάδες. Ο Μπίχλας, ο Λίγδας. Τα παντελόνια έχουν καιρώσει από τη βρώμα.
0: Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Τα κοστούμια κάνουν κρακ κρακ κρακ κρακ κρακ από τον υδρότα. Και τα μαλλιά του για να τα χτενίσει, τα μισά του μένουν στην τζατσάρα. Από την απλησιά. Αυτή είναι. Μπίχλες. Τι, έχετε αντιρρήσεις. Τσακώ. Τι από αυτά που λέω είναι ψέματα. Δεν βγήκε με τη βρωμοφανέλα. Γελαστό πανελλήνιο. 38 οκάδες βρώμα πάνω του.
0: Μα και εσύ ρε Σωτήρη.
1: Κάτι παλιό πάπουτσα. Του Μακαρίτη. Το νεκροταφείο. Πήγαινε και ξέθαβε τις νύχτες. Και έπαιρνε τα παπούτσια και τα παντοφλέ. Από τα νεκροταφεία και τα φόραγε.
0: Αν και σύρε, Σωτήρη.
1: Τι είναι αυτοί. Στοιχειώδη αξιοπρέπεια δεν έχουνε. Πώς γέννησε έτσι ένα κακομοίρι.
0: Δεν θυμάστε το σκηνικό.
1: Κάνει εμβόλιο.
0: Με τη λαδιά στη φανέλα.
1: Παλιοφανέλα. Μίξες. Τι έτρωγες. Πατσά.
0: Πατσαδάκι
1: έτρωγες.
0: Πατσαδάκι, πατσαδάκι.
1: Και λεκιάστηκες. Κακομοίρι, κακομοίρι. Σε γιατρός εσύ. Γιατρός, λέει του Αττικού.
0: Τι
1: το κάνω εγώ. Έχει να κάνει μπάνιο 18
0: χρόνια.
1: Βδομάδες. Σαν τότε που κάναμε κάθε Σάββατο και κάναμε το γιορτάζαμε γιούπι. Ελάτε τώρα. Μιλάμε για μπίχλες τώρα.
0: Αυτά είχα πει. Αυτά είχα πει σε χιουμοριστικό τόνο, έτσι. Για όνομα του Θεού. Δεν πιστεύω ότι ο κύριος Τσιόδρας κάνει κρακ το σακάκι του από τον υδρότα. Αλλά ρε παιδιά, τότε που εθεάθη δημοσίως να κάνει το εμβόλιο, φορούσε μια φανέλα η οποία έχει κυτρινήσει. Καλά, γυναίκα δεν έχεις να σε φροντίζει, ρε κακομοίρη. Κάθε πότε αλλάζεις τη φανέλα σου και το σόβρακο. Έλεος. Έλεος, βγήκε μια φανέλα να κάνει το εμβόλιο που είχε στάμπα πάνω. Λες και του είχαν κάνει τατουάζ λαδιάς. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Τώρα, τι σχέση ο Τσόδρας με την υπόθεση, θα σας πω αμέσως. Στην Κεφαλονιά τη δεκαετία του 70 υπήρχε ένας δεσπότης, αγύρτης, ο Προκόπιος, ο οποίος κατά τις καταγγελίες των κατοίκων, διότι και το ράσο είναι κομπογιανιτισμός μερικές φορές, υπάρχουν δεσπότες που είναι άξιοι άνθρωποι, όπως ο δεσπότης Κερκύρας, ένας πατριωταράς, όπως ο δεσπότης κάτω στην περιοχή μου, στη Σπάρτη, ο Ευστάθιος. Ένας πολύ καλός άνθρωπος. Και άλλοι δεσποτάδες καλοί. Και ο δεσπότης της Πάτρας είναι καλός. Τέλος πάντων. Ο Τσιόδρας είχε έναν πεθερό. Ο πεθερός του ήταν πρωτοσύγγελος της Επισκοπής Κεφαλνίας. Εκεί ήταν δεσπότης ο Προκόπιος. Ο Προκόπιος Κεφαλνίας. Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχε σπάσει ένα φοβερό σκάνδαλο. Είχανε πάρει γραμμή οι κάτοικοι ότι πηγαίνουν τη νύχτα και κόβουν το σκήνομα του Αγίου Γερασίμου. Κομμάτι-κομμάτι. Κρεατάκι-κρεατάκι. Είναι ανατριχιαστικό αυτό που σας λέω. Και το πουλούσαν σε εφοπλιστές στις σχοινούσες. Έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών για να το έχει ο εφοπλιστής και να τον φυλάει. Τάμα. Άγιο Ταμό. Θαύμα. Θέλω να ακούσουμε, αγαπητέ κύριε Χαλαμπίδη, το βίντεο νούμερο 10. Προκόπη, ο Άγιος Εκόπη. Ο Ιερός Πόλεμος το 1979 στην Κεφαλονιά για τα λείψανα του Αγίου Γερασίμου. Οι πιστοί κατηγορούσαν τον Μητροπολίτη ότι έκοψε το σκήνομα για να το πουλήσει σε εφοπλιστές και ότι αυτό το σκήνομα δημιουργούσε θαύματα στις οικίες των εφοπλιστών που το αγόραζαν. Και αυτή την έρευνα που είχαμε κάνει την επιβεβαίωνε το ρεπορτάζ που είχε κάνει στη Μηχανή του Χρόνου ο κ. Βασιλόπουλος, ένας πολύ καλός δημοσιογράφος. Ακούστε το ρεπορτάζ και μετά θα σας πω την ιστορία που μπλεκόταν εκεί, ο πεθερός του Τσιόδρα. Ακούστε το.
2: 1η Δεκεμβρίου του 1979, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, η Κεφαλονιά βρίσκεται επί ποδός πολέμου. Οι κάτοικοι του νησιού μαζεύονται γύρω από τη Μητρόπολη, κρατούν στα χέρια τους μαύρες σημαίες και συμβολικά μεταφέρουν ένα φέρετρο.
3: Βρίσκομαι στην Πελοπόννησο, κοντά εκεί στην Κυλλήνη.
0: Αυτός που μιλάει είναι ο Μακαρίτης Σπύρος Καρατζαφέρης, ο οποίος είχε βγάλει το ρεπορτάζ. Ο Καρατζαφέρης ο Σπύρος ήταν μεγάλος ρεπόρτερ. Μεγάλος ρεπόρτερ. Είχε μύτη.
3: Και θα λυνσάρουν το δεσπότη. Έλα να του συγκρατήσεις, γιατί εγώ για τους Κεφαλονίτες ήμουν ο άνθρωπος που προστάτευσε τον Άγιο.
2: Εξοργισμένοι ζητούν να φύγει από το νησί ο Μητροπολίτης Προκόπιος αλλά και οι στενοί του συνεργάτες. Ο πρωτοσύγγελος Κωνσταντίνος Γκέλης και ο ιερέας Ανδρέας Τσάκωνας τους κατηγορούν ότι τεμάχησαν το ιερό λείψανο του Αγίου Γερασίμου και εξαφάνισαν εικόνες μεγάλης αξίας.
4: Πιο πολύ τα είχαν με τον Γκέλη παρά με τον Πρωτοπόρο. Πολλοί. Εκεί ήταν το κόκκινο πανί.
3: Κάθε δεσπότης έχει και την κλίκα του. Και μην νομίζετε ότι όλοι οι δεσποτάδες είναι νοήμονες. Δημιουργείται μια κλίκα η οποία διοικεί την Μητρόπολη και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι οι πρωτοσύγγελοι, είναι κάτι άλλοι, κάτι σύμβουλοι και πολλοί δεσποτάδες είναι ανοήμονες.
5: Προκόπιος είναι άλλο πράγμα. Ο Προκόπιος ήταν ένας σεπτός ιεράρχης. Ένας θεοφοβούμενος άνθρωπος, ο οποίος έπεσε θύμα της τρέλας που κουβαλάνε οι πολλοί κεφαλονίτες.

0: φωνάζοντας με οργή «Προκόπη, Προκόπη, ο Άγιος Εκόπη», άνδρες, γυναίκες και παιδιά κυκλώνουν τη Μητρόπολη. Απέναντί τους βρίσκονται δημιουργίες των ΜΑΤ. Φυλάνε το κτίριο της Επισκοπής και προστατεύουν τον εγκλωβισμένο Μητροπολίτη. Η κατάσταση γίνεται έκριθμη όταν, όπως υποστηρίζουν οι διαδηλωτές, ακούν πυροβολισμούς που προέρχονται από τα γραφεία της Μητρόπολης.
1: Ο μεν Μητροπολίτης με ορισμένους εγκαθέκτους, οι οποίοι οπλοφορούσαν και πυροβολούσαν κιόλα, είχε οχυρωθεί στη Μητρόπολη, τότε πλήθος έξωθη της Μητροπόλεως εξεδήλωνε την αγανάκτησή του, παρίστατο και εισαγγελεύς και ο αρχηγός της χωροφυλακής και Κεφαλαιονίας, ήταν έκριθμος η κατάσταση.
0: Κοντά στο λαό και ο κλήρος. Ένας ιερέας έχει σκαρφαλώσει τα κάγκελα της Επισκοπής και φωνάζει με τον τηλεβόα «Φύγε Προκόπη».
2: Δεν ήταν μόνο ο λαός που είχε ξεσηκωθεί. Είχε ξεσηκωθεί και η συντριπτική πλειοψηφία του κλήρου. Τρεις ή τέσσερις αν μόνο με τον Προκόπη.
0: Οι χωροφύλακες έτοιμοι για σύγκρουση φορούν τα κράνη και προσπαθούν να εμποδίσουν τους πολίτες να καταλάβουν την Επισκοπή. Οι συγκεντρωμένοι πλέον είναι χιλιάδες. Ο ιερός πόλεμος παίρνει διαστάσεις. Δακρυγόνα η αστυνομία, μπουλντόζες οι πιστοί.
3: Συμπλοκές, ΜΑΤ, δακρυγόνα. Κινητοποιήθηκαν μπουλντόζ για να γκρεμίσουν μαζί με την Μητρόπολη και τους ανθρώπους που κατοικούσαν μέσα, τον Δεσπότη και τον πρωτοσύγγελό του και άλλους πολλούς.
2: Πήγα εκεί την αδω, όλη η Κεφαλονιά έξω από το Μητροπολικό Μέγαρο, να σπάνε τζάμια, να πετάνε πέτρες, μια κατάσταση φοβερή.
0: Στη συνείδηση του λαού ο Δεσπότης είχε τεμαχίσει το λείψανο του Αγίου Γερασίμου.
4: Πού βρήκαν οι Κεφαλονίτες ότι τους έκοψε τον Άγιο? Ουδέποτε το κατάλαβα. Τον Άγιο, ο οποίος δεν ήταν ούτε Κεφαλονίτης, ήταν Κορίνθιος.
0: Λόγω του τεμαχισμού που αμφισβητήθηκε έντονα, ο Προκόπιος έχασε το θρόνο του, τον οποίο προσπάθησε να ανακτήσει επιστρέφοντας κρυφά στο νησί. Μόλις οι Κεφαλονίτες πληροφορήθηκαν την αφιξή του, του ετοίμασαν μια αλυσμόνητη υποδοχή.
5: Κάποια μέρα ήρθε ξαφνικά ένα ιδιωτικό αεροπλάνο να μπει μυστικά στη Μητρόπολη που είχε καταληφθεί και να πάει σε αποτελεσμένα. Και όμως ο χρόνος πληροφορήθηκε, συγκεντρώθηκε αμέσως, έγινε δικηγόρος ξεσηκωμός και ήταν και η τελευταία μέρα που έμεινε ο Προκόπιος στην Κεφαλονιά.
0: Πριν ο Μητροπολίτης εκδιωχθεί οριστικά από το νησί, η αστυνομία συνέλαβε 22 διαδηλωτές, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο δικαστήριο της Πάτρας με βαριές κατηγορίες. Ανάμεσά τους και αυτοί περί τετυμποϊσμού.
2: Ακόμα δεν τους έφτανε ολόκληρος ο ποινικός κώδικας που μπήκε, βάλαν και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ήτανε κάποιος που μετακίνησε μια μπουλντόζα και εκεί δημιουργήθηκε θέμα και τον έβαλαν και αυτόν κατηγορούμενο.
0: Τα επεισόδια ήταν η κορύφωση μιας πολύμηνης διαμάχης των πιστών με τον Μητροπολίτη τους. Τα προκοπικά, όπως έμειναν στην ιστορία, απασχόλησαν όλη την Ελλάδα. Ο Προκόπιος είχε κατηγορηθεί ότι υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής των συνταγματαρχών της Χούντας. Για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, οι πιστοί ανάγκασαν ένα Μητροπολίτη σε απομάκρυνση και σε δημόσιο εξευτελισμό.
6: Κυρίες και κύριοι, ήταν μια φοβερή ιστορία. Εγώ τότε ήμουν μικρός. Τη διάβασα και μου την αφηγήθηκε ο Μαγκαρίτης, ο Σπύρος ο Καρατζαφέρης, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος που είχε ξετρυπώσει το θέμα. Ήτανε δυνατός ρεπόρτερ ο Καρατζαφέρης, ο Σπύρος. Πέθανε πριν από λίγο καιρό, δυστυχώς. Τότε λοιπόν, είχαμε πληροφορηθεί, όταν είδα το ρεπορτάζ, ότι ένας από αυτούς που συμμετείχαν κατά τον κόσμο και κατά τις κατηγορίες Σερά Συνόδου, τον Προκόπιο, ήταν ο πρωτοσύγγελός του. Ο πρωτοσύγγελός του, ιερέας, έγαμος κληρικός. Το όνομα αυτού ήταν Κωνσταντίνος Γκέλης. Ψάχνοντας, έμαθα τα εξής. Ότι η σύζυγος, θα μου πείτε, δεν φταίνε σε τίποτα οι άνθρωποι. Σαφώς δεν φταίνε. Απλώς εγώ αποτυπώνω το ρεπορτάζ. Δεν κάνω τίποτα άλλο παρά να αποτυπώνω το ρεπορτάζ. Ο Κωνσταντίνος Γκέλης ήταν ο πατέρας της συζύγου του ανθρώπου που έβγαινε στην τηλεόραση και μας ενημέρωνε επί εποχής κορονοϊού, του κυρίου Σωτήρη Τσιόδρα. Και δεν κάναμε τίποτα άλλο από το να βγάλουμε αυτό το ρεπορτάζ πρώτο σέλιδο, ότι ο πεθερός του ήταν ο άνθρωπος που έκοβε το σκήνομα του Αγίου Γερασίμου κατά τις κατηγορίες και κατά την Ιερά Σύνοδο. Και βγήκε ο Τσιόδρας να μας να κάνει παράπονα. Τι παράπονα να κάνεις, ρε? Πήγαινε καταρχήν να πλύνεις κανένα φανέλα. Πήγαινε να βάλεις το πλυντήριο με το σκιπ. Έτσι, με τους μπλε και πράσινους κόκκους που έλεγε και η διαφήμιση. Και άσε τα παλικαριλίκια. Πήγαινε να μας κάνει παλικαριλίκια ο λαδωμένος, ο λαδοπότικας. Ο λαδοπότικας του Αττικού Νοσοκομείου πήγαινε να μας κάνει παλικαρισμούς. Του υπενθυμίσαμε λοιπόν την ιστορία με τον πεθερό του. Θα μου πεις τι φταίει ο καημένος ο Σωτηράκης. Με τα λεφτά του πεθερού του πήρε υποτροφία. Και θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλάει για τους παπάδες. Γιατί τότε μιλάει για τους παπάδες, για τα εμβόλια κλπ. Έτσι. Και έκανε το μάγκα. Με υπουργό τον κύριο Πλεύρη. Έκανε το μάγκα ο Σωτηράκης ο Τσιόδρας. Που αν θυμάστε καλά, ήταν αυτός που ήταν στην ίδια επιτροπή επί εποχής Αβραμόπουλου, που είχαν παραγγείλει 15 εκατομμύρια εμβόλια και τα πετάγανε στη Χωάνη της Μεγαλόπολης. Σωτηράκη, Σωτηράκη, δεν σε ξεχάσαμε. Ο Κωνσταντίνος Γκέλης, ο πεθερός του Τσιόδρα, ήταν εφημέριος του Αγίου Σπυρίδωνα στο Αργοστόλι. Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Κεφαλινίας, επί Μητροπολίτη Προκοπίου Μενούτη και δεξί του χέρι. Ήταν το 1981. Την περίοδο εκείνη, ακούσαμε, είχαν συνταράξει στο νησί έντονες αντιδράσεις σε βάρος του Μητροπολίτη και των στενών συνεργατών, μεταξύ των οποίων και ο Γκέλης. Ο πεθερός του Τσιόδρα. Ο Τσιόδρας τότε έβγαινε και κατηγορούσε τους ιερείς ότι δεν αφήνουν τους πιστούς να εμβολιαστούν. Στο σπίτι του κρεμασμένου, κύριε Τσιόδρα, δεν μιλάνε για σκηνή. Αλλά ποτέ δεν πίστευες ότι θα βρούμε τον πεθερό σου. Ο Γκέλης συμμετείχε κατά τους κατοίκους και την Εκκλησία της Ελλάδος στον τεμαχισμό του σκηνώματος του Αγίου Γερασίμου. 3.000 κεφαλονίτες τότε πολιόρκησαν το Μητροπολιτικό Μέγαρο, στο οποίο είχε λουφάξει ο Προκόπιος, ο Μενούτης, ο Δεσπότης, και υποχρεώθηκε υπό το βάρος της λαϊκής οργής και υπό την προστασία των ΜΑΤ να την κοπανίσει από το νησί. Και τελικά η Ιερά Σύνοδος, κάνοντας χρήση του λεγόμενου φιλαδέλφου, του έδωσε άδεια αόρης διαρκείας. Ο Γκέλης το 2003 ίδρυσε το μοναστήρι της Γεννήσεως Θεοτόκου στο χωριό Ασοπία της Βιωτίας. Αυτά για την ιστορία. Για την ιστορία και την αποκατάσταση της ιστορικής πραγματικότητας. Τραγούδι νούμερο 4. Στράτος Διονυσίου. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος, μουσική Μίμης Πλέσας. Τι σου φταίει το παιδί? Σε μας, τίποτα. Σε άλλους φταίει.

Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθεια. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, νομίζω ότι επιδιώξαμε σήμερα από το σπάνιο αρχείο μας να κάνουμε μία δημοσιογραφική αναδίφιση σε όλα αυτά γεγονότα. Στα γεγονότα τα οποία συντάραξαν την Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια. Επαναλαμβάνω για μια φορά ακόμα. Ο άνθρωπος είναι ένα αναζητιάρικο. Αναζητεί συνέχεια. Ψάχνει. Ψαχουλεύει. Είναι περίεργος. Αλλά η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Και αυτό πρέπει να το έχετε σοβαρά υπόψη. Και οι άρενες και οι θύλεις. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Όταν ψάχνεις και δεν έχεις τι να κάνεις τα λεφτά σου και τα κολλάς στον τοίχο, τα καρφώνεις μάλλον στον τοίχο. Ξέρετε, μερικοί έχουν λεφτά και τα καρφώνουν στον τοίχο. Τα πετάνε λεφτά στον τοίχο και τα καρφώνουν. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, με τα βελάκια. Εμείς δεν έχουμε λεφτά. Εμείς είμαστε οι μετρίως φρονούντες το χρήμα. Οι μετρίως εραστές του χρήματος. Δεν αγαπήσαμε ποτέ τα χρήματα, δεν αγαπήσαμε ποτέ τα πολλά ακίνητα. Εγώ σε νοικιάρικο μένω. Στο διαδίκτυο με βγάλανε ιδιοκτήτη μεζονέτας. Άκουσα και αυτό. Ιδιοκτήτης λέει μεζονέτας. Αν είχα μεζονέτα τώρα θα ήμουν και θα ξάπλωνα εκεί πέρα. Θα κάθομαι να κάνω εκπομπές. Όπως και να έχει, πριν κάνω την αποφώνηση κύριε Χαλαμπίδη, θέλω να ακούσω ένα τραγούδι. Θα συνεχίσουμε τις εκπομπές. Δεν παίξαμε τον Άγιο Πρεβέζη. Θα τα παίξουμε μέσα στην εβδομάδα. Μην ανησυχείτε. Συνεχίζεται το ρεπορτάζ. Και έχουμε και πολλές εκπλήξεις για τους φίλους μας. Τους επώνυμους που επισκέπτονταν. Και ντρέπονται να το πούν. Γιατί ντρέπεστε? Μα δεν είναι ποινικό αδίκημα να επισκέπτεσαι τον. Τους κιτζίδες. Ίσα-ίσα που θα έχεις και κάτι να μας πεις. Πριν κάνω την αποφώνηση, θέλω να κλείσω με ένα τραγούδι του Λεωνάρδου Μπουρνέλη και να το χαρίσω αποκλειστικά σε όλες τις γυναίκες που μας ακούνε. Σε όλα τα κοριτσάκια. Είτε είναι κοριτσάκια 60, είτε 50, είτε 40, είτε 30, είτε 20. Μέχρι εκεί πάμε. Παρακάτω, δεσμευόμεθα από την ηθική μας και την ομοθεσία. Λεωνάρδος Μπουρνέλης, τα ματάκια σου σε όλα τα κοριτσάκια, μικρά και μεγάλα. Δώσε

Κυρίες, κύριοι, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα. Εγώ δεν έχω θέμα με τις βαγγελίτσες, ούτε με τις μαρίτσες, ούτε με τις σουλίτσες, ούτε με όλες τις γυναίκες που μας αγαπάνε και τις αγαπάμε και πρέπει να τις σεβόμαστε και να τους συμπεριφερόμαστε με ευγένεια. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα εδώ μαζί, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, καθημερινά από τις 8 ως και τις 9 και σήμερα μαζί μας Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Μάχης Ιωαννίδης, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 9, μια μέρα που έρχεται σε μια ποδοσφαιρική νηνεμία, καθότι δεν έχουμε αγωνιστική δράση σε επίπεδο Super League, έχουμε όμως επίπεδο εθνικών ομάδων. Ήδη η εθνική μας ομάδα βρίσκεται στην Σερβία, στο Βελιγράδι, και μάλιστα αυτή την ώρα κάνει και την πρώτη της προπόνηση. Θα σταθούμε και σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στην Σερβία, ένα παιχνίδι το οποίο μέχρι στιγμής, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, μην ξεχνάμε ότι η εθνική μας πλέον παίζει στην πρώτη κατηγορία του National League με δυνατούς αντιπάλους, εξορισμού. Όταν έχεις απέναντί σου, όταν βρίσκεσαι σε αυτή την κατηγορία, θα έχεις απέναντί σου ομάδες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σερβία. Και όταν θεωρείς ότι η Σερβία είναι η πιο έτσι, προσιτή ομάδα προς εσένα, καταλαβαίνεις σε πόσο υψηλό επίπεδο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Μια διοργάνωση η οποία δεν μπορούμε να την πάρουμε και αψήφιστα. Και το είχαμε πετύχει αυτό όταν ήμασταν στην δεύτερη κατηγορία, όταν φτάσαμε στον τελικό και εκεί δεν καταφέραμε να πάρουμε το εισιτήριο για το Euro. Τότε είχαμε χάσει στα μπαράς. Και εδώ υπάρχει μπόνους, καθότι αν δεν βγεις τέταρτος υπάρχει ευκαιρία να διεκδικήσεις συμμετοχή στο επόμενο Euro μέσω του Nations League. Έχεις δηλαδή ένα επιπλέον μπόνους. Οπότε καλό είναι να μπορέσουμε να δείξουμε ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, να πάρουμε αποτελέσματα και να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Αυτά με την εθνική μας ομάδα. Και θα ασχοληθούμε αρκετά με την εθνική ομάδα, όπως σας είπαμε, όπως επίσης και με το μπάσκετ, γιατί πλέον τα ψέματα τελειώσανε. Μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς Eurolink, μπαίνουμε σε ρυθμούς τους οποίους θα έχουμε μπασκετικούς περισσότερο, γιατί υπάρχει και το ελληνικό Super Cup. Και μάλιστα αύριο, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει η Ευρωλίγκα με πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια, και μέσα σε αυτά φυσικά είναι και οι ελληνικές ομάδες όπου Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι από τα φαβορί της διοργάνωσης, και οι δύο ομάδες είναι, επαναλαμβάνω, από τα φαβορί της διοργάνωσης. Να δούμε και το πρόγραμμα έτσι όπως θα ξεκινήσει η φετινή Ευρωλίγκα. Πρώτο παιχνίδι θα γίνουν, μάλλον δύο παιχνίδια θα γίνουν ταυτόχρονα αύριο στις 7 η ώρα. Η Ντουμπάι θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Χάπολ Τελαβίβ την Μπάγκερ στις 9 η ώρα, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις Κάουνας στις 9 και 4 έρχεται η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Παρί στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τη φετινή διοργάνωση. Στις 9.30 η Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές. Στις την ίδια ώρα το ντεμπούτο του Ολυμπιακού στην Ισπανία θα ξεκινήσει μέσα από το Σαν Σεμπαστιάν αντιμετωπίζοντας την Μπασκόνια σε ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ομάδα που κερδίζει τους πάντες εντός και εκτός έδρας σε αυτή την Ευρωλίγκα, οπότε δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι το outsider στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και στις 10 παρατέταρτο Μακάμπι Τελ Αβίβ με Βιλερμπάν. Αυτά είναι τα παιχνίδια της αυριανής ημέρας. Έχουμε από εκεί και πέρα και τα ρεπορτάζ των ομάδων, το τι γίνεται σε Ολυμπιακό, σε Παναθηναϊκό, σε ΑΕΚ, σε ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει αυτό το παράθυρο των μεταγραφών με ελεύθερους παίχτες. Καταρχάς, η μόνη ομάδα που μέχρι στιγμής δεν το έχει ανοίξει αυτό το κεφάλαιο και δεν νομίζω να το ανοίξει είναι ο Παναθηναϊκός. Στην ΑΕΚ κάτι σκέφτονται εκεί, μήπως και αν βρουν κάτι σε θέση δεξί μπακ ή κανένα στόπερ. Στον Ολυμπιακό και αυτοί ψάχνονται μήπως και βρουν κάποιο παίχτη, βλέπουν την αγορά, αλλά δεν μπαίνουν ακόμα σε μια τέτοια διαδικασία. Στο ΔΕ ΠΑΟΚ, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα με τους δύο τραυματισμούς και την πολύμενη εποχή απουσία του Παυλέγκα και του Αλή, σκέφτηκαν μήπως και προχωρήσουν σε κίνηση ενός τερματοφύλακα. Ακούστηκε το όνομα του Πασχαλάκη, δεν είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από την πλευρά του ΠΑΟΚ, αλλά και εκεί ψάχνουν να δουν τι ακριβώς θα γίνει, αν μπορέσουν να βρουν κάποια λύση και αν μπορέσουν να πάρουν κάποιον παίχτη. Αυτά και με τα ρεπορτάζ, και φυσικά όταν υπάρχει κάτι και θα σας πούμε ακριβώς τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, πέρα από αυτό θα σταθούμε και σε όλα τα άλλα τα θέματα. Υπάρχει έτσι και αυτό το ενημερώ παρασκήνιο, αν θέλετε, με τα τηλεοπτικά δικαιώματα που σηκώθηκε μεγάλη συζήτηση από χθες με τις προτάσεις που έγιναν από την πλευρά του κυρίου Γιάννη Αλαφούζου, την πρόταση η οποία τελικά κατατέθηκε, θα αναζητηθεί λύση, η πρόταση η οποία έγινε από την πλευρά του Μαρινάκη με αυτή την συνέχεια που θα κάνουν, και θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και κυρίως οι ομάδες που δεν έχουν και τεράστια έσοδα να επωφεληθούν από αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, τώρα να πάμε, δεν ξέρω αν έχουμε έτοιμο τον πρώτο καλεσμένο μας για να ξεκινήσουμε τις συναντεύξεις που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Αν είναι εύκολο να... όχι, δεν είναι εύκολο. Οπότε πάμε εμείς λίγο στο ξεκίνημα της εκπομπής, να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Θα ξεκινήσουμε με την συνέντευξη, μάλλον με τις δηλώσεις τις οποίες έκανε σήμερα ο Αχιλλέας ο Μπέος, ο οποίος Αχιλλέας Μπέος αναφέρθηκε... όχι, αλλάζω ξανά το πρόγραμμα. Το ξαναλλάζω το πρόγραμμα. Θα πάμε αργότερα στις...
1: Ξεκινήσουμε με την πορτοκαλί μπάλα, ξεπερνώντας και εμείς κάποιες δυσκολίες, οι οποίες είχαμε, δεν πειράζει, κάθε εμπόδιο σε καλό. Θα πάμε ευθύς αμέσως, είπαμε, ξεκινάμε Ευρωλίγκα, αλλά χθες είχαμε μια βράβευση μπασκετική στο Ιβανόφιο, στο περιθώριο των αγώνων των Μαυροσκούφιων. Εκεί βραβεύτηκε ένας άνθρωπος ο οποίος τίμησε την εθνική ομάδα και σαν αθλητής και σαν προπονητής. Λευτέρης Κακιούζης είναι μαζί μας. Κύριε Κακιούζη, καλησπέρα σας.
2: Να τι κάνετε.
1: Δόξα τω Θεώ. Νομίζω ότι ξεκινάμε μια μπασκετική χρονιά, γιατί όταν ξεκινάει η Ευρωλίγκα είναι μπασκετική χρονιά, και βρήκαμε έτσι και την ευκαιρία με τη δική σας βράβευση να συζητήσουμε αρκετά. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε εσάς στο ξεκίνημα και στην βράβευση η οποία έγινε. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς, δεν ξέρω τώρα, πόσα χρόνια μετά από τις επιτυχίες που είχατε με την εθνική ομάδα να σας θυμούνται και να σας θυμούνται.
2: Καταρχήν, άδωρο της ευκαιρίας να ευχαριστήσω για την τιμή που μου έκανε ο Σύλλογος Διαιτητών Θεσσαλονίκης, που με βραβεύσανε μέσα στο Ιβανόφιο, που ουσιαστικά είναι το σπίτι μου, δηλαδή ήμουν μέσα στο Ιβανόφιο κοντά στα 20 χρόνια. Οπότε οι Διαιτητές Θεσσαλονίκης μου κάναν την τιμή και με τιμήσανε με την παρουσία τους, αλλά και με ένα πολύ ωραίο παιχνίδι μεταξύ του Ηρακλή και της Μικόνου. Θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από τα βάρη της καρδιάς μου. Και αυτό να σε βραβεύουν οι διαιτητές, νομίζω ότι δείχνει και κάτι, σημαίνει και κάτι ως προς την πορεία και στην καριέρα ενός αθλητή.
1: Ναι. Τώρα, αν τη στιγμή την οποία σας γινόταν η βράβευση περνάει από μπροστά σας ολόκληρη η καριέρα σας, ποιες δύο στιγμές θα ξεχωρίζατε, σαν αθλητής και σαν προπονητής?
2: Κοιτάξτε τώρα, όταν μπαίνω ειδικά μέσα στο Ιβανόφιο, ειδικά μέσα στο Ιβανόφιο, θα τονίζω, εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι ξεδιπλώνεται ένα βιβλίο αναγνήσεων, φωτογραφίες και πολλά σημαντικά πράγματα που πετύχαμε, αλλά και πολλές αποτυχίες που είχαμε, γιατί μέσα σε μια καριέρα δεν είναι μόνο επιτυχίες, είναι και αποτυχίες. Σε γενική εικόνα όμως, σε όλη μου την καριέρα, οι σημαντικές επιτυχίες ήταν με την εθνική ομάδα, η οποία κατακτήσαμε το χρυσό, αλλά και τη δεύτερη νίκη και τη δεύτερη θέση και δύο τους Αμερικάνους, που ουσιαστικά κάναμε όλη την Ελλάδα υπερήφανη, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι χαραγμένο και θα είναι ως ανάμνηση μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά όλων όσων συμμετείχαμε σε αυτό το εγχείρημα.
1: Τώρα μου δίνετε πάσα, playmaker, ήταν την πήρα εγώ την assist, δεν ξέρω αν θα βάλω καλάθι. Παίζουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Dream Team. Τώρα παίζανε εκεί, το μισό NBA ήταν απέναντί σας. Πώς μπήκατε να αντιμετωπίσετε αυτό το παιχνίδι? Τώρα μπήκατε και είπατε θα πάμε να το πάρουμε, είπατε θα πάμε να παίξουμε ένα καλό μπάσκετ και όπου μας βγει, παιδιά, ευχαριστηθείτε εδώ. Πώς ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι στα αποδυτήρια?
2: Κοιτάξτε, όπως έχει πει και ο Σαββόπουλος το τραγούδι, οι παρέες γράφουν ιστορία. Αυτή η ομάδα ήταν μια επαγγελματική παρέα με απίστευτες δεξιότητες και απίστευτο ταλέντο, το οποίο συσσωρεύτηκε σε πολλά τουρνουά, όχι μόνο σε αυτά τα τουρνουά. Οπότε όταν πήγαμε, όταν κατεβαίναμε σε ένα παιχνίδι, κατεβαίναμε με πολύ μεγάλο σεβασμό απέναντι στις ομάδες που αντιμετωπίζαμε, αλλά χωρίς φόβο και πάντα με πίστη με την νίκη. Πιστεύω, στα μάτια των παιδιών, είχα δει εκείνο το βράδυ, είχαμε δει μάλλον με τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη, ότι η ομάδα κάτι μπορεί να καταφέρει. Αν να κοντράρουμε, να τους πάμε μέχρι το τέλος και στο τέλος αν μπορούμε να κλέψουμε την νίκη. Εδώ λίγο αποτύχαμε, γιατί το παιχνίδι το ελέγξαμε μετά από το 10, 11, 12 λεπτό, το οποίο ήμασταν συνεχώς επάνω και προσπαθούσαν να μας φτάσουν. Οπότε νομίζω ότι εκείνη η επιτυχία ήταν μια συγκλονιστική βραδιά, βρεθήκαμε και σε καταπληκτική βραδιά, γιατί αν θυμάστε εκείνη την περίοδο η ομάδα αυτή στα 5 χρόνια που ήμασταν είχε φτιαχτεί για να παίζει μια πάρα πολύ δυνατή άμυνα, να πλήγει τον αντίπαλο και να καταφέρει να κερδίσει πηγαίνοντας σε 50 πόντους. Σε εκείνο το παιχνίδι ξεπεράσαμε τους 100 πόντους, δηλαδή το κερδίσαμε με την επίθεση και με την άμυνα. Οπότε νομίζω ότι ναι, ήταν μια πολύ μεγάλη και τεράστια επιτυχία η οποία έχει καταγραφεί και θα τη θυμούνται όλοι στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάει αύριο η Ευρωλίγκα και έχουμε νομίζω τα δύο φαβορί από την Ελλάδα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Απίστευτα ρόστερ δημιουργήθηκαν. Έχει ανεβεί πάρα πολύ ο πύχης και ειδικά στον Παναθηναϊκό έχουμε έξω τον Αν, έξω τον Χέις Ντέιβις και λέμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα καλό ρόστερ. Τόσο πολύ ανέβηκε ο πύχης. Δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτές τις δύο ομάδες στη φετινή Ευρωλίγκα.
2: Ναι, όντως οι ομάδες Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι δύο πολύ δυνατές ομάδες με τεράστια budget, με πολύ καλούς παίχτες. Ωστόσο, ξέρετε ότι όλα αυτά πρέπει να δείξει στο παρκέ. Σημαίνει ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα με πολλά παιχνίδια, με πολλές ιδιαιτερότητες και με πολλά απρόοπτα. Ωστόσο, οι δύο ομάδες αυτές, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αλλά και άλλες ομάδες, όπως είναι η Ρεάλ, έχουν δυναμώσει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι θα είναι ένα εξίσου πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Βέβαια ο Παναθηναϊκός είναι πολύ διψασμένος και πεινασμένος θα έλεγα, και με την έλευση του Μπράντοβιτς ξανά στην τεχνική ηγεσία δίνει άλλη χρειά στην ομάδα. Μια χρειά την οποία της έλειπε τα προηγούμενα χρόνια, ενώ είχε όλα τα υπόλοιπα. Έδεσε και με αυτό το κομμάτι το παζλ και νομίζω ότι είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση, αλλά επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά πρέπει να τα δείξεις μέσα στο γήπεδο.
1: 100%. Πάντως, έχω την αίσθηση, συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι η φετινή Ευρωλίγκα θα είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Πιστεύω ότι οι έδρες δεν θα παίζουν κανένα ρόλο, γιατί υπάρχουν ομάδες που μπορούν να κερδίζουν παντού. Ρεάλ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Εφές. Δεν ξέρω και ποια άλλη θα μας βρούμε μπροστά μας. Άρα λοιπόν το ενδιαφέρον θα είναι ιδιαίτερα αμφίροπο για την τετράδα που θα δούμε στο Final Four.
2: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Είναι πολύ δυνατό και μεγάλο πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να κερδίσουν οπουδήποτε, γιατί όλες είναι πολύ καλές ομάδες και με αρκετά καλό υλικό. Θα εξαρτηθεί βέβαια και από τα πρόοπτα που θα αντιμετωπίζει κάθε ομάδα, γιατί ξέρετε, σε μια σεζόν παραμονεύει πάντα το απρόοπτο και ο πρωταθλητής συνήθως βγαίνει όταν κερδίσει πρώτα τα απρόβλεπτα, τον εαυτό του δηλαδή, και μετά τους αντιπάλους. Έτσι. Οπότε πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει σε βάθος πάρα πολλούς παίχτες, το ίδιο και ο Ολυμπιακός. Βλέπουμε συνέχεια σε αυτά διάφορα απρόβλεπτα και απρόπτα που υπάρχουν, γίνονται συνέχεια αλλαγές και καλύπτονται με διάφορους νέους παίχτες ό,τι προβληματισμός υπάρχει. Οπότε ήταν ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα, ένα δυνατό πρωτάθλημα. Τα φαβορί υπάρχουν ως φαβορί, αλλά επί της ουσίας τα φαβορί πρέπει να το δείξουν μέσα στο γήπεδο. Εύχομαι να δούμε τα καλύτερα παιχνίδια. Πιστεύω θα δούμε πάρα πολύ καλά παιχνίδια φέτος.
1: Αυτή η κοντρά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μεταφέρεται και στην Ελλάδα. Αλλά και εδώ μπαίνει νέο πρόσημο πλέον, νέος παράγοντας στην εξίσωση, που λέγεται Άρης και ΠΑΟΚ σε πρώτη φάση. Με τεράστια μπάτζετ που δημιουργήθηκαν, με τεράστιες φιλοδοξίες, επιπλέον οι δύο ομάδες είναι και τα φαβορί για να κατακτήσουν το φετινό EuroCup, άλλη μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Άρα φέτος πάμε να δούμε ένα μπάσκετ τελείως διαφορετικό από αυτά που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Για Ελλάδα μιλάω.
2: Ναι, είναι συγκλονιστικό. Θα είναι συγκλονιστικό το φετινό πρωτάθλημα. Είναι τέσσερις ομάδες συν την ΑΕΚ, οι οποίοι θα είναι στην πρώτη κατηγορία ουσιαστικά. Η δεύτερη κατηγορία θα είναι οι μεσαίες ομάδες, οι οποίες θα προσπαθήσουν να μονομαχήσουν μεταξύ τους. Και στην τρίτη κατηγορία θα είναι, πιστεύω, οι ομάδες που θα προσπαθήσουν να σωθούν, δηλαδή χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις ομάδες. Φαινομενικά πάντα μιλάμε, η Λευκάδα, τα Γιάννενα, η Καρδίτσα. Η Μύκονος από τη Γίδα λίγο χτες, που έχει διαφοροποιήσει λίγο το αγωνιστικό της πλάνο. Οπότε νομίζω ότι στην Ελλάδα θα είναι ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δίνουν άλλη χρειά πλέον στο πρωτάθλημα. Έτσι, δηλαδή εκεί που ήταν το πρωτάθλημα των δύο, τώρα θα γίνουν ουσιαστικά των τεσσάρων, μπορεί και των πέντε, και των πέντε μαζί με την ΑΕΚ.
1: Βάλε 5,5.
2: Ποτέ μην ξεχνάμε την ΑΕΚ. Ωστόσο, ξέρετε, είναι αυτό που είπα και για την Ευρωλίγκα, ότι όλα αυτά είναι καλά, όλα τα budget, οι παίχτες, τα ονόματα, οι διοικήσεις, τα λεφτά είναι καλά, αλλά μέχρι να το δούμε στο γήπεδο.
1: Ναι, αλλά εδώ όμως ήδη έχουμε μια σημαντική παράμετρο που είναι η επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα. Και αν για τον Άρη ήταν συνηθισμένο να γεμίζει το Αλεξάνδριο, βλέπουμε ότι γίνεται και ένας χαμός στον ΠΑΟ που θα γεμίζει το γήπεδο. Το Ιβανέφο είναι πάντα γεμάτο. Βλέπουμε δηλαδή πλέον γεμάτα γήπεδα και τεράστιο ενδιαφέρον για τον μπάσκετ που μας γυρνάει δεκαετία τέλη 80, αρχές 90.
2: Του αγώνα που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι ώστε να μπορεί τώρα το μπάσκετ να επανέλθει στα χρόνια που ο κόσμος πήγαινε στο γήπεδο και παρακολουθούσε και αγαπούσε το μπάσκετ και έτρεχε πίσω από το μπάσκετ. Η προσέλευση πλέον των οπαδών γίνεται επί της ουσίας με την έννοια ότι βλέπουν ότι οι ομάδες αυτές ξανααναπτύουν τη χαμένη αξιοπρέπεια και την ηθική που είχαν, δηλαδή ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ξαναμπαίνουν στο προσκήνιο μετά την έλευση της διοικητικής παράταξης που υπάρχει και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ τον κύριο Μιστακίδη που έδειξε τις δυνάμεις του από την αρχή και τώρα με την κατασκευή του νέου γηπέδου που ακούω που θα γίνει, οπότε δείχνει το στίγμα για τα επόμενα χρόνια, αλλά φυσικά και στον Άρη που είναι η διοίκηση μια μπασκετική παρέα, μια παρέα που γνωρίζει το άθλημα και που δεν έχει όρια και αυτή πλέον που θα φτάσει. Οπότε ότι αυτό, βλέποντας αυτό οι φίλαθλοι του Άρη και του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι είναι ικανοποιημένοι ήδη πριν ξεκινήσουν το πρωτάθλημα, αλλά όπως είπα αυτό θα πρέπει να το εισπράξουν και αγωνιστικά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το αγωνιστικό κομμάτι, πώς θα εξελιχθεί, γιατί πάντα κρύβεται, πάντα όπως είπα και πριν, αυτό το βλέπω όταν το αντιμετωπίσουν.
1: Μιλήσαμε για αυτές τις ομάδες, είπατε πλέον ότι θα είναι πρωτάθλημα 5 ομάδων και τα λοιπά, 4 είπα εγώ, 5 είπατε εσείς, έβαλα και το μισό γιατί υπάρχει και ένας Ηρακλής στην εξίσωση που δεν έχει την οικονομική επιφάνεια ούτε καν του ΠΑΟΚ και του Άρη. Φυσικά δεν συγκρίνουμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, αλλά είναι μια ομάδα η οποία τουλάχιστον δείχνει πολύ καλά δείγματα, ίσως και καλύτερα από την περσινή σεζόν.
2: Ναι, κοιτάξτε, ο Ηρακλής είναι και αυτός ένας μικρός γίγαντας που ξύπνησε. Ουσιαστικά ο Ηρακλής

0: Εξής, είχα ακούσει τον κύριο Τσακίρη να μιλάει για το Ιβανόφιο, ότι είναι σε διάβλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση και ότι πλέον πρέπει το Ιβανόφιο να ανακατασκευαστεί ή να γίνει καινούριο γήπεδο, έτσι ώστε να μπορέσει ο Ηρακλής να έχει ένα πολύ μεγαλύτερο σπίτι, γιατί πλέον οι ανάγκες του είναι μικρές για πλέον για το Ιβανόφιο. Αν και το Ιβανόφιο είναι ένα ιστορικό, ένα μνημείο θα έλεγα της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει είναι να κατασκευαστεί, να μεγαλώσει ή να γίνει ένα καινούργιο γήπεδο, όπου τη συμφωνήσαμε με τον κύριο Τσακίρη και με χαροποίησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί πιστεύω
1: τα γήπεδα φτιάχνουν τις ομάδες. Είπατε το ΠΑΟΚ, τα πρώτα πράγματα που είπε να κάνουμε γήπεδα. Αυτό είπε.
0: Ναι,
1: ο Παναθηναϊκός
0: λοιπόν,
1: πήγε, πήρε το ΆΚΑ και το έκανε γήπεδο του Ολυμπιακού στο Βασάδιο Ειρήνης και Φιλίας και το έκανε δικαίωμα του γήπεδο. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ναι, πιστεύω λοιπόν ότι για να αλλάξει η κατηγορία επίπεδου ο Ηρακλής, θα πρέπει να μεγαλώσουμε, να βρούμε τρόπο δηλαδή να μεγαλώσουμε το Ιβανόφιο, το υπάρχον Ιβανόφιο, ή να κάνουμε καινούργιο Ιβανόφιο, γιατί πλέον το Ιβανόφιο, έτσι όπως εξελίσσεται η ομάδα και η διοικητική ομάδα και η αγωνιστική ομάδα, αλλά και η προσέλευση του κόσμου, το Ιβανόφιο πλέον κρίνεται μικρό και είναι ένα παλιό γήπεδο. Οπότε νομίζω ότι για να μπορεί να γίνει μια πρωταθλήτρια ομάδα πρέπει να έχει ένα πολύ μεγαλύτερο γήπεδο, έτσι ώστε να μπορεί να έχει και προσέλευση ακαδημιών πολύ περισσότερες με τα βοηθητικά γήπεδα, αλλά και την προσέλευση του κόσμου στους αγωνιστικούς χώρους.
1: Έτσι.
0: Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή για μένα να κοιτάξουμε να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό, από το να έχουμε μια καλή χρονιά, γιατί ξέρετε οι χρονιές σε αυτές τις ομάδες είναι μια χρονιά καλή, μια λίγο πιο άσχημη, λίγο καλύτερη, επί της ουσίας δεν κερδίζεις κάτι, επί της ουσίας κερδίζεις μόνο όταν καταφέρεις και έχεις ένα πολύ καλύτερο και μεγαλύτερο γήπεδο από αυτό που έχεις σήμερα.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κακιούση, καλή σας συνέχεια.
0: Και εγώ ευχαριστώ, γεια σας.

0: Θα συνεχίσουμε και θα αφήσουμε πλέον την Ευρωλίγκα που και αυτή ξεκινάει αύριο και ανοίγει τις πύλες της για μια νέα σεζόν και θα πάμε νομίζω εκτός Ελλάδος, νομίζω στο Βελιγράδι αν δεν κάνω λάθος. Μάνος Αραμόπουλος πρέπει να βρίσκεται εκεί μαζί με την εθνική ομάδα. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάγκη, όντως εδώ από το Βελιγράδι, από το στάδιο Ράικο Μίτης του Ερυθρού Αστέρα, όπου αύριο το βράδυ θα διεξαχθεί η πρεμιέρα του τέρατου Nations League, καθότι η Εθνική Ελλάδος, η οποία πλέον ανήκει στο μεγάλο τραπέζι, στη μεγάλη κατηγορία του Nations League, θα κληθεί να αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Σερβίας εδώ στο θρυλικό Ράικο Μίτης, το γήπεδο του Αστέρα, όπου ο Μίτης ήταν μια μεγάλη εμβληματική φυσιογνωμία, όχι μόνο του Ερυθρού Αστέρα, αλλά γενικότερα του σερβικού ποδοσφαίρου, ένας εκπληκτικός δεξιός εξτρέμ, ο οποίος όταν έκλεισε την καριέρα του δούλεψε ως αθλητικός δημοσιογράφος και έτσι, θέλοντας να τον τιμήσει, η διοίκηση του Ερυθρού Αστέρα έχει μετονομάσει το γήπεδο που ήταν παλιά Μαρακανά σε Ράικο Μίτιτς. Αυτή τη στιγμή είμαστε.
0: Εγώ θυμάμαι πάντω τον Ερυθρό Αστέρα, το όνομα.
1: Ο Τζάιτ είναι πρόεδρος τώρα της Σερβικής Ομοσπονδίας και αύριο θα είναι εδώ για να παρακολουθήσει το παιχνίδι των δύο εθνικών ομάδων. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες ο σερβικός τύπος μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τα νέα ταλαντούχα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον προπονητή τους. Ωστόσο επισημαίνει ότι κάτι έχει αυτή η Εθνική Ελλάδος που θα πρέπει να φοβίζει την αντίστοιχη της Σερβίας. Τώρα τι είναι αυτό, το ξέρει ο προπονητής της, ο Βέλικο Παούνοβιτς. Εγώ στην ερώτηση έθεσα το ερώτημα αυτό στον κύριο Γιοβάνοβιτς, αλλά μου λέει εγώ δεν ξέρω τι να πω.
0: Έτσι είναι. Δεν έχουν προβλήματα πάντως οι Σέρβοι για το αυριανό παιχνίδι. Δεν θα
1: το πιο βασικό πρόβλημα είναι η απουσία του Βλάοβιτς, που είναι πιθανότατα και ο καλύτερος ποδοσφαιριστής αυτή την εποχή, που παίζει στην Τουρκία, στη Γαλατασαράι, διαπρέπει στο τουρκικό πρωτάθλημα. Είναι μια μεγάλη απουσία, αλλά νομίζω ότι θα κληθεί να το παίξει το

0: της επίθεσης. Ο Γιώβης της ΑΕΚ, που και αυτός είναι σε αρίστη αγωνιστική κατάσταση και το δείχνει σκοράροντας αναλυπώς το ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της περσινής πρωταλήτρας Ελλάδος. Όλα τα παιδιά
1: έχουμε
0: είναι αισιόδοξα, συγγνώμη.
1: Εντεκάδα έχουμε στο μυαλό μας.
0: Είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε. Γιατί και ο Γιωβάνοβιτς όταν ρωτήθηκε σχετικά έκρυψε τα χαρτιά του και δικαιολογημένα πάντα την παραμονή ενός σημαντικού αγώνα, ποτέ ένας προπονητής δεν λέει τις σκέψεις του. Γιατί σε κάποια ερώτηση αν θα παίξει με τρία στόπερ, λέει αυτό και να εγώ μπορεί να το ξέρω, αλλά δεν θα το πω ποτέ πώς θα παίξω στον αγώνα. Μπορεί να παίξει με τρία στόπερ, μπορεί με τετράδα στην άμυνα, θα δούμε. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για τον Βέλκο Παούνοβιτς, έτσι. Γιατί εγώ μίλαγα με Σέρβους συναδέλφους που λέει ακόμα δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Ούτε πιθανή σύνδεση εννοώ, έτσι. Ναι. Καταλαβαίνει κανένας ότι είναι τα πράγματα δύσκολα και οι δύο ομάδες σε αυτή την πρεμιέρα του Τζάρ του Νέσος Λίγκ θέλουν να ξεκινήσουν με ό,τι καλύτερο. Τι σημαίνει αυτό, η νίκη.
1: Μάλλον βάλω μας λίγο στο κλίμα. Τι μπορεί να κερδίσει η Εθνική από αυτό το Nations League. Έχει την προοπτική να πάρει μια διαδρομή που να την δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσει ένα εξτρά εισιτήριο στο επόμενο γύρο.
0: Και αυτό χρήματα βεβαίως, έτσι, φήμη, δόξα, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Αλλιώς τι κάνει να στο τρίτο γκρουπ που ήταν πριν μερικά χρόνια η Εθνική Ελλάδος, διαφορετικά στο δεύτερο που ανέβηκε και ακόμη πιο διαφορετικά προς το καλύτερο πάντα η άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία του Nations League, εκεί που μετέχουν οι κορυφαίες δυνάμεις του ευρωπαϊκού και όχι μόνο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, θα λέγαμε, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία και μετά σε δεύτερη φάση και η Σερβία, που και αυτή έτσι δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν ήταν παρούσα στο 23ο παγκόσμιο κύπελο. Οπότε θέλει τώρα ο προπονητής της διοίκησης όλη.
1: Ότι, νομίζω, διόρθωσε να με κάνω λάθος. Μόνο η τελευταία θέση σε αφήνει εκτός διεκδίκησης του εισιτήριου, έτσι δεν είναι.
0: Σωστό,
1: η τρίτη θέση σου δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει εισιτήριο για Euro.
0: Ναι, όπως το είπες. Αλλά σου λέω είναι εντάξει, αλλιώτικα είναι στη μεγάλη κατηγορία, στο μεγάλο τραπέζι με τους κορυφαίους και αλλιώτικα να είναι στο δεύτερο ή στο τρίτο γκρουπ.
1: Ωραία. Κόσμο θα έχουμε στο Βελιγράδι.
0: Ναι, από ό,τι μαθαίνουμε, αν εξαιρέσουμε μία μικρή κερκίδα που είναι τιμωρημένο το Ράικο Μίτιτς για κάποια επεισόδια που είχαν δημιουργήσει οι οπαδοί της Σερβίας. Πιστεύω ότι τουλάχιστον 20-25.000 θα έχει το γήπεδο αυτό, που είναι ένα πανέμορφο γήπεδο. Έτσι παίζει ο Ερυθρός Αστέρας εδώ, παίζει η Εθνική Ομάδα. Εντάξει, θα έρθει και ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όπως λέγαμε, ο Ντράγκα Τζάιτς, ο κορυφαίος Σέρβος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
1: Ναι.
0: Παλιό εξτρέμ του Ερυθρού Αστέρα. Έτσι. Ήταν και παρόν τότε σε εκείνο το 4-1 που είχε νικήσει ο Ερυθρός Αστέρας του Παναθηναϊκού τότε στα ημιτελικά
1: του Γκολ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μάλλον σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα.
0: Βεβαίως. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, κάναμε τη σύνδεση με το Βελιγράδι. Ο Μάνος Ραμόπουλος μας έδωσε τις τελευταίες λεπτομέρειες για το πώς είναι έτοιμη η εθνική μας ομάδα. Μια εθνική ομάδα η οποία έχει τα προβλήματά της, έχει παίχτες που είναι εκτός με επικεφαλής, ας πούμε, τον Κωνσταντέλια, ο οποίος δεν είναι, θα λείψει, θα απουσιάσει. Ούτως ή άλλως είχε πει ότι δεν θα μπορούσε να είναι σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά ήρθε ο τραυματισμός που επιδείνωσε την κατάσταση. Γενικά, όπως είπαμε, η εθνική μας ομάδα είναι αναγκασμένη πλέον να παίζει σε υψηλό επίπεδο και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και κυρίως αυτή η φουρνιά να δείξει ότι μπορεί να πετύχει κάτι καλό. Ίσως είναι ακόμα νωρίς, αλλά το σίγουρο είναι ότι έχει όλες τις προοπτικές, έχει όλο το υλικό να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική. Πάμε όμως να ακούσουμε τι δήλωσε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς για αυτή την εθνική ομάδα και το πώς βλέπει την παρουσία μας στο Nations League.
2: Δύο χρόνια μετά η εθνική ομάδα ρίχνεται και πάλι στη μάχη του Nations League, παίζοντας για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Τι περιμένουμε να δούμε από τα παιχνίδια αυτά?
3: Ενδιαφέρον παιχνίδια. Είμαστε πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του Nations League και μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα έξι παιχνίδια με καλές ομάδες. Σίγουρα να δούμε και που βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα με στόχο να μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες σε ένα εξαιρετικό επίπεδο και σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέρον τα παιχνίδια.
2: Αυτή τη φορά όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα. 4 παιχνίδια μέσα σε 15 μέρες και άλλα 2 τον επόμενο μήνα. Πόσο δυσκολεύει την προσπάθεια ή πόσο την κάνει πιο διαφορετική, εν πάση περιπτώσει, αυτή η νέα συνθήκη?
3: Είναι πρώτη φορά γίνεται αυτός ο προγραμματισμός. Έτσι όπως συνήθως γίνεται, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στην συνέχεια για τουλάχιστον όσον αφορά τις επόμενες διοργανώσεις. Δυσκολεύει πάρα πολύ όσον αφορά τους προπονητές, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε περιθώρια χρόνου όσον αφορά τα παιχνίδια να κάνουμε κάποιες ιδιαίτερες προετοιμασίες. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι υπάρχουν 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες μαζί με τα ταξίδια, που περισσότερα θα αναλώσουμε το χρόνο μας όσον αφορά τις αναλύσεις από ό,τι όσον αφορά την προπόνηση. Απλά είναι κάτι που πρέπει να προσαρμοστούμε και να το αντιμετωπίζουμε λόγω και της σοβαρότητας των παιχνιδιών που έχουμε μπροστά μας με το καλύτερο δυνατό τρόπο, σκεπτόμενοι ότι και αυτό μπορεί να συμβεί και το επόμενο Σεπτέμβριο, όταν θα υπάρχουν τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
2: Η Εθνική Ομάδα μετά από πολλά χρόνια θα δώσει 2 σπουδαία παιχνίδια μπροστά στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Ένα μήνυμα για τον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο της Τούμπας.
3: Πάντα αυτή η εθνική ομάδα έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους φιλάθλους, όπως είχαμε εδώ στην Αθήνα, στην Κρήτη. Χαίρομαι που θα δώσουμε σίγουρα τα 2 παιχνίδια με την Γερμανία και την Ολλανδία στην Θεσσαλονίκη, και είμαι σίγουρος ότι οι φιλάθλοι του ποδοσφαίρου θα μας βοηθήσουν στη προσπάθεια σε 2 πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια, όπως είναι τα παιχνίδια με την Ολλανδία και την Γερμανία.
1: Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Σέρβος, αλλά Έλληνας πλέον, τα τελευταία 20-30 χρόνια ζει πλέον στην Ελλάδα. Πάμε λίγο να δούμε τι είπε και ο Παόνοβιτς. Μας έδωσε ένα περίγραμμα λίγο νωρίτερα ο Μάνος Σταραμόπουλος, ο οποίος ρωτήθηκε αν θα παίξει με 4-2-3-1 απέναντι στην Ελλάδα. Είπε ότι έχουμε 29 παίκτες στην αποστολή, έχουμε την ευελιξία, δεν αποκλείουμε τίποτα. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να είσαι πάντα ευέλικτος και όχι άκαπτος. Καλέσαμε παίκτες, θα δώσουμε 4 παιχνίδια, θα δούμε πώς θα παραταχτούμε σε αυτό το παιχνίδι. Επίσης ρωτήθηκε αν η παρουσία του Γιοβάνοβιτς είναι πλεονέκτημα για την Ελλάδα, γιατί ξέρει το σέρβικο ποδόσφαιρο. Δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, γνωρίζω την καριέρα του και τις επιτυχίες του ως προπονητή. Επί αυτή την έννοια το γνωρίζω καλά. Για μένα αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα συναδέλφου με μια πετυχημένη πορεία. Το αν αποτελεί πλεονέκτημα για τους Έλληνες είναι γεγονός ότι ο προπονητής είναι Σέρβος, κάτι το οποίο μπορεί να το δει κάποιος και από τις 2 πλευρές. Θα είναι ασυνήθιστο γι' αυτό να αντιμετωπίσει την εθνική ομάδα της χώρας του, αλλά είναι επαγγελματίας, είπε χαρακτηριστικά ο Παόνοβιτς και κατέληξε για την ελληνική εθνική ομάδα όταν ρωτήθηκε να τη σχεδιαγραφήσει. Είπε ότι είναι στη 12η θέση της Ευρώπης. Εμείς είμαστε στην 21η, βάσει χρηματιστηριακής αξίας μιλούσε. Τώρα γιατί το πάνε εκεί το θέμα εγώ δεν καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων. Επιπλέον λέει οι υποδομές, τα γήπεδα, ο ανταγωνισμός είναι υψηλός. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Σκοπεύουμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση ανάλογα με τις δυνατότητές μας. Είδαμε πως οι νεαροί παίκτες της Ελλάδας αγωνίζονται στα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και με αυτή την ατάκα του Παόνοβιτς θα πάμε σε έναν από τα παιδιά τα οποία αγαπάμε πολύ και κάνουν καριέρα σε υψηλό πλέον επίπεδο, σε top επίπεδο θα λέγαμε, top level επίπεδο, και μιλάμε για τον Καρέτσα, ο οποίος πλέον ξεπέρασε αυτή την περιπέτεια η οποία τον ταλαιπώρησε το προηγούμενο διάστημα και είναι έτοιμος πλέον να επιστρέψει στην ενεργό δράση και πολύ περισσότερο να βοηθήσει την εθνική μας ομάδα. Πάμε να ακούσουμε έτσι μια ωραία συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο κανάλι του Πάμε Στοίχημα και αναφέρθηκε για την καριέρα του και για την εθνική ομάδα.
4: Πάντα, μόνο που είμαι εδώ στην Ελλάδα κιόλας, για μένα είναι μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε μαζί με τους παίχτες μου και να παίζω για την εθνική ομάδα είναι αλλιώς.
5: Πώς ήρθε αυτή η απόφαση να είσαι με αυτή την εθνική, αφιταλαντεύτηκες?
4: Το ήξερα κιόλας από όταν ήμουν μικρός ότι ήθελα να παίξω για την εθνική ομάδα. Όταν έπρεπε να κάνω την επιλογή ήταν πολύ εύκολα.
5: Στο σπίτι μιλούσατε ελληνικά ή ολλανδικά?
4: Πιο πολύ Ολλανδικά, αλλά με τις γιαγιάδες ελληνικά.
5: Ποια ήταν η αγαπημένη συμβουλή που σου έδινε η γιαγιά σου?
4: Να μην βγω έξω χωρίς.
5: Η Εθνική ξεκινά ένα νέο ταξίδι στο Nations League. Στην πρώτη κατηγορία, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, και έχετε μπροστά σας τον αγώνα με την Σερβία. Εκτός. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει?
4: Πάμε να κερδίσουμε. Γι' αυτό πάμε.
5: Δεν πρόλαβα να τελειώσω την ερώτησή μου.
4: Αλλιώς να μην πάμε, να μείνουμε εδώ.
5: Μάζε τη στιγμή που είπες θέλω να παίξω για την Ελλάδα, πόσο χρονών ήσουν?
4: 6-7.
5: Όταν πρωτομπήκες στα αποδυτήρια της Εθνικής, ποιος από τους συμπαίκτες σου σε έκανε να αισθανθείς ότι είσαι πραγματικά στο σπίτι σου?
4: Ο Χρήστος ο Τζόλης, γιατί παίζαμε και μαζί στο Βέλγιο, όχι μαζί αλλά αντίπαλοι.
5: Πώς νιώθεις για την πορεία του Τζόλη αυτή τη στιγμή?
4: Τα πάει πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν, γιατί τώρα παίζει σε top 3 ομάδα στον κόσμο και τα πάει πολύ καλά.
5: Αν μπορούσες να περιγράψεις με μία λέξη το μέλλον αυτής της Εθνικής, ποιο θα ήταν αυτό?
4: Θα τα δώσουμε όλα και θα δούμε.
5: Νιώθεις πίεση?
4: Όχι, εγώ ποτέ, αλλά καταλαβαίνω ότι τώρα έχει λίγο πίεση στη γενιά μας, γιατί έχουμε καλή γενιά με μεγάλο ταλέντο. Στην μπάλα πίεση είναι, να έχεις πίεση, να νιώσεις, είναι καλό.
5: Τι είναι αυτό το συστατικό που έχει αυτή η ομάδα θα σας κάνει να πετύχετε τους στόχους σας?
4: Έχουμε μεγάλο ταλέντο, σκληρή δουλειά και είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι.
5: Θέλω να διαλέξεις 3 από τους συμπαίκτες σου στην Εθνική, ναι, για έναν στόχο που σίγουρα θα πετύχει.
4: Θα έλεγα Τζιμίκας, Κοστούλας, Ρότα, για comedy show.
5: Όταν ακούς τον εθνικό ύμνο, τι νιώθεις?
4: Περήφανος.
5: Στα 18 σου είσαι σε ένα τεράστιο σύλλογο πια. Πώς ήταν αυτό το feeling?
4: Μ' αρέσει πολύ ότι τώρα είμαι εκεί, στο επίπεδο που είμαι, και είναι μεγάλη χαρά. Ναι.
5: Πώς είναι το feeling να είσαι στο γήπεδο της Dortmund?
4: Δεν υπάρχει. 80.000 είναι πολύ τεράστιο, ναι. Μ' αρέσει πολύ.
5: Γιατί επέλεξες να εκπροσωπήσεις την Εθνική Ελλάδος αντί για την Εθνική Βελγίου?
4: Έτσι ένιωσα. Νιώθω Έλληνας, μόνο γι' αυτό.
5: Γιατί επέλεξες το νούμερο 19 στη φανέλα σου?
4: Δεν ξέρω, έτσι το επέλεξα. Δεν έχει λόγο.
5: Ποιον θεωρείς τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών?
4: Θα έλεγα Καραγούνης.
5: Πώς φαντάζεσαι την καριέρα σου σε 5 χρόνια?
4: Ότι θα πάμε Euro και Μούντια.
5: Και με
4: την ομάδα. Να πάρουμε πρωτάθλημα και να πάρουμε Champions League.
5: Ένας εναντίον ενός. Ποιος κερδίζει, εσύ ή ο Ντέλιας?
4: Δύσκολο, ε. δεν ξέρω. Και οι δύο.
5: Στην Εθνική ποιος κερδίζει στο FIFA? Παίζεις?
4: Σίγουρα εγώ.
5: Τι έχεις να πεις αυτούς που σε αγαπάνε τόσο?
4: Είναι πολύ ωραία να το δεις αυτό και να το νιώθεις ότι σε αγαπάνε τόσο πολύ, γιατί στο γήπεδο παίζεις καλύτερα.
5: Σε ποια χώρα πιστεύεις ότι σε αγαπάνε περισσότερο?
4: Ελλάδα. Αυτό είναι εύκολο.
1: Εννοείται, ρε Καρέτσα, πού σε αγαπάνε? Οι Βέλγοι τώρα δεν σε αγαπάνε ή η Γερμανία εκεί πέρα? Άσε τώρα, εδώ, Ελλάδα, Ελλαδάρα. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτό είναι ένα όπλο το οποίο έχουμε σαν εθνική ομάδα. Αυτά τα παιδιά αγαπούν την εθνική ομάδα. Ακούσατε πώς μιλούσε για την εθνική ομάδα. Και πολύ περισσότερο συγκεκριμένος που είχε και τη δυνατότητα επιλογής εθνικής ομάδας. Έτσι μπορούσε κάλλιστα να παίξει στο Βέλγιο και δεν το έκανε. Και επέλεξε να παίξει στην Ελλάδα. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ καλή φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών, εξαιρετικούς αμυντικούς, από τους καλύτερους στην Ευρώπη, εξαιρετικούς παίχτες στην επίθεση, με Παυλίδη, με Καρέτσα, με τι να πω τώρα, Κωνσταντέλια, σίγουρα ξεχνάω κι άλλους. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει παπάδες, όπως λέμε στην Καθομιλουμένη. Απλά να της βγει το παιχνίδι. Και αν η εθνική αυτή μπορέσει να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση, θα έχει και αποτελέσματα, να το ξέρετε, θα κάνει και καλή πορεία. Το θέμα είναι να πάει εκεί. Μακάρι να τα καταφέρει. Λοιπόν, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ βλέπουμε την εθνική μας ομάδα να προχωράει και να έχουμε μεγάλες ελπίδες και προσδοκίες, έχουμε πολλά τα οποία συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα ξέρετε, κάθε μέρα τα ακούμε, κάθε αγωνιστική μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ περισσότερο δε φαίνεται ότι ο Αχιλλέας Μπέος μπήκε και έκανε πράξη τα όσα είπε μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ, και σήμερα το πρωί βρέθηκε στα δικαστήρια, στο δικαστικό μέγαρο του Βόλου, θέλοντας να καταθέσει μηνύσεις κατά των διαιτητών, και με την ευκαιρία αυτή είπε πάρα πολλά τα οποία αφορούν τόσο τον αγώνα όσο γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με το δικό του ύφος, με το δικό του χαρακτήρα, εμείς θα πάμε να τον ακούσουμε τι ακριβώς είπε, τι ακριβώς καταγγέλει ο πρόεδρος της ομάδας του Βόλου, ο κύριος Αχιλλέας Μπέος.
6: Σήμερα βρίσκομαι εδώ, όπως είχα προαναγγείλει, να καταθέσω μία μήνυση για αυτό το έγκλημα που έγινε εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου και εις βάρος του Βόλου, το οποίο έχει ονοματεπώνυμο. Το ονοματεπώνυμο είναι ο Τζίλος με τον... ξεχνάω το όνομα του...
7: Πολυχρόνη.
6: Τον Πολυχρόνη. Πολυχρόνη σε όνομα και πράγμα. Προβάλλω μία μήνυση γιατί θέλω πραγματικά με αυτά που έχουν ακουστεί και πλέον αγγίζουν την πραγματικότητα με αυτά που είδαμε ότι εμπλέκονται σε παράνομο στοιχηματισμό. Είναι δηλαδή οι κύριοι συντελεστές αυτού του εγκλήματος που έγινε και έχουν συμμετοχή σε αυτό το έγκλημα μεγάλο. Ζητάω ταυτόχρονα να διαβιβαστεί η δικογραφία στον Άριο Πάγο και στον εισαγγελέα που ασχολείται με το παράνομο στοιχηματισμό. Ζητάω επίσης, γιατί στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη μήνυση είναι ξεκάθαρο ο δόλος, δεν το συζητάμε, με εξώδικό μου προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ζητώ οι συγκεκριμένοι διαιτητές να βγουν από τους πίνακες μέχρι να διευκαλυνθεί η υπόθεση. Γιατί αν δεν βγουν, συμμετέχουν και αυτοί σε ένα μεγάλο αδίκημα. Δεν μπορεί από τη στιγμή που η ιστορία αυτή είναι εν εξελίξει, αυτοί να στηρίζουν και να καθορίζουν τις τύχες ομάδων και ιστορίων ολόκληρων. Θα πω σε αυτό το σημείο ότι να σας θυμίσω το 2011 που οδηγήθηκα στη φυλακή, δεν ξεχνιέται αυτό ποτέ. Οδηγήθηκα στη φυλακή γιατί όταν το ρώτησε τον κύριο Κούγιο και τον κύριο Θωμαίδη, ο δικαστής, ποιος χωράει στον τον Κούγιο. Και ας έχει κάνει ό,τι έχει κάνει. Ανθρώπινο είναι. Κύριε Κούγιο, πού τα ξέρετε όλα αυτά. Τα άκουσα στην πιάτσα, είπε. Και έτσι πήγαμε φυλακή. Έτσι οδηγήθηκα στη φυλακή. Χωρίς στοιχεία, χωρίς τίποτα. Εγώ δεν θέλω να πάει κάποιος φυλακή. Αλλά ζητώ από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου και τους αρμόδιους, τις αρμόδιες αρχές, προβλέπεται από τον νόμο να διερευνήσουν την όλη αυτή υπόθεση. Επίσης, ζητώ δημόσια από τον πρόεδρο της Ένωσης Λάρισσας και της όμορφης Κατερίνης των Ενώσεων, τους ανθρώπους αυτούς και τους δύο, τον Πολυχρόνη και τον Τζίλο, να μην ξανασφυρίξουν ούτε σε τοπικό πρωτάθλημα. Είναι ντροπή τι θα πουν στα παιδιά. Στην κοινωνία, η μεγαλύτερη ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου και στο Τζίλος και ο Πολυχρόνης, ντροπή τους. Αυτό που έγινε εδώ δεν ξεχνιέται ποτέ. Και επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπορώ ούτε να διαψεύσω, ούτε να επιβεβαιώσω. Είναι ευρέως πλέον και στην πόλη αυτό, γιατί δεκάδες άτομα ήταν στη Φυσούνα, είτε παρατηρητές, είτε τραυματιοφορείς, είτε φυσιοθεραπευτές, οτιδήποτε. Κάποιος στα σέρβικα είπε στο Γιώβιτς στην έξοδό του στο ημίχρονο πέσε θα πάρεις πέναλτι. Όλα αυτά λοιπόν να διερευνηθούν. Αυτό δεν έχει να κάνει, προσέξτε, κάτι με την ΑΕΚ ούτε με προσθέου, έτσι. Είναι καθαρά κατά των διαιτητών αυτοί που πραγματικά έκαναν ένα έγκλημα εις βάρος της κοινωνίας, του ποδοσφαίρου αλλά και της ομάδος που έκλεψε τους βαθμούς. Καταρχήν η εισαγγελία να κάνει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου πριν τον αγώνα και μετά. Και από εκεί βέβαια θα βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Είναι δεδομένο ότι παίχτηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο διπλό του συγκεκριμένου αγώνα. Σαν να ξέρανε κάτι. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ξέρανε. Γιατί διαφορετικά δεν εξηγείται αυτό το... Δεν είναι λάθος, έτσι. Δεν είναι λάθος αυτό. Μην ξεφεύγουμε. Υπάρχει δόλος, υπάρχει σκοπιμότητα. Ως εκ τούτου, αυτή είναι η δουλειά του εισαγγελέα, να διερευνήσει πραγματικά. Εγώ δεν λέω αν το κάναν, δεν το κάναν, αν συμμετείχαν, δεν συμμετείχαν. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Εγώ καταθέτω αυτά που είδα και αυτά που άκουσα. Και από εδώ και πέρα πλέον και η δουλειά και όλη η υπόθεση οδηγείται στη δικαιοσύνη και εύχομαι και ελπίζω πραγματικά να αποδειχτεί η αλήθεια.
8: Πολλές φορές έχετε μιλήσει για την αναγκαιότητα εξυγίανσης στο ελληνικό ποδόσφαιρο και έχετε καυτηριάσει κακοσκήμενα. Θεωρείτε ότι υπάρχει από την ίδια την πολιτεία η πρόθεση να ακολουθήσουν και άλλοι προς αυτή την κατεύθυνση για το άθλημα που ομολογουμένως ο περισσότερος κόσμος αγαπάει, να επέλθει κάποια στιγμή εξυγίανση με βάση όσα έχετε καταγγείλει?
6: Όχι, ήδη υπάρχει εξυγίανση σε μεγάλο βαθμό. Πρώτον. Δεύτερον, την αρχή της εξυγίανσης το 1999-2000 την ξεκίνησα, αν θυμάστε, εγώ όταν ήμουν πρόεδρος και ιδιοκτήτης στον Πανιόνιο. Μεγάλο αγώνα με τον σημερινό υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη, που ήταν υπουργός αθλητισμού. Άσχετα όμως με αυτό, από τότε μέχρι σήμερα έχει γίνει τεράστια βήματα προόδου στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιοι διαιτητές, με τέτοια εγκλήματα που δεικνύεται ότι υπάρχει δόλος, οφείλουν να απομακρυνθούν από το άθλημα, γιατί μόνο κακό κάνουν. Και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη ας βρει αν πραγματικά υπήρχε παράνομος πλουτισμός, παράνομος στοιχηματισμός και δόλος. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.
1: Πολλά και σημαντικά κατήγγειλε ο Χιλιάς Μπέος. Το θέμα είναι ότι κατά πόσο έχουν βάσει αυτά και κατά δεύτερον, αν έχουν βάσει, θα πάρθουν επιτέλους κάποιες αποφάσεις που πραγματικά θα οδηγήσουν σε μια εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί βλέπουμε ότι μια χρονιά είναι κόκκινα τα πράγματα γενικά, την άλλη είναι πράσινα, την άλλη είναι κίτρινα, την άλλη είναι μαύρα, αλλά επί της ουσίας όλα τα ίδια αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Και επί της ουσίας δεν αλλάζει κάτι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε διαιτητές να παίξουν, να μας φυρίξουν. Αφιβάλλουμε για τον ένα, αφιβάλλουμε για τον άλλον. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για τα τηλεοπτικά δικαιώματα που είναι προς όφελός τους. Ήρθε ο άλλος, έκανε πρόταση, τους λέει: πάρτε 5,5 εκατομμύρια όλες οι ομάδες. Και λένε: οι ομάδες που δεν έχουν τέτοιο budget, έχουν 3-4 εκατομμύρια, δεν τα θέλουμε. Γιατί εμείς είμαστε στο άρμα του ΤΑΔΕ. Οπότε επειδή μας είπε να μην τα πάρουμε, δεν τα παίρνουμε. Δηλαδή τώρα μιλάμε για τραγικά πράγματα. Έτσι δεν πας πουθενά, έτσι δεν μπορεί να υπάρχει ελληνικό ποδόσφαιρο. Και φυσικά να δουλέψουν όλοι προς όφελος του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, κοιτάξτε ρε παιδιά της ακαδημίας, δηλαδή τι κάνει ο Όφη και έφτασε εδώ που έφτασε. Έχει παιδιά από την Κρήτη, Έλληνες με 8 Έλληνες στην 11 παίζει, κερδίζει. Εντάξει, θα χάσει κιόλας, δεν τα πήγε καλά, θα τα πάει στο επόμενο. Τι έχετε να χάσετε? Το ρημάδο του πρωτάθλημα που πολλές φορές το παίρνουν και πηγαίνουμε στην Ευρώπη και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε λίγο να επιστρέψουμε λίγο στο μπάσκετ και να ακούσουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Μπαρτζόκα, ο οποίος φεύγοντας για την Ισπανία, για το παιχνίδι με την Μπασκόνια, μίλησε ο εκπροσώπου του τύπου, αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την Μπασκόνια και γενικότερα στην προσπάθεια που γίνεται για τον φετινό Ολυμπιακό στη διοργάνωση.
7: Υπάρχει η κατασκοπία από τα φιλικά, από κάποια παιχνίδια που ίσως να έχουν δοθεί?
9: Υπάρχει, έχουμε μια εικόνα της ομάδας που παίζουμε, που βέβαια ελάχιστα επίσημα παιχνίδια έχουν. Νομίζω ότι όλοι αυτό που περιμένουν να αντιμετωπίσουμε από τη Βασκόνια, με δεδομένο ότι προπονητής είναι ίδιος από πέρσι, η ταχύτητα στην εκτέλεση, ο υψηλός ρυθμός του παιχνιδιού και το transition, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι μόνο ο Φαρίτης στο 5 και μπορεί να παίζει ο Κούρουξ μετά εκεί, αυτό σημαίνει ότι μια ομάδα που θα επιτίθεται με πρόσωπο στο καράτη κατά βάση. Και αυτό έχει κάποια ιδιαιτερότητα και κάποια δυσκολία.
7: Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος περισσότερο από ό,τι ήταν πριν τα παιχνίδια του Super Cup, που ήταν μια δοκιμασία, ήταν μια επίσημη δοκιμασία για εσάς?
9: Ναι, πιστεύω ότι κάναμε λίγο προπονήσεις ακόμα από τότε, οι οποίες ήταν καλές. Νομίζω ότι είμαστε, το ζήτημα να είμαστε υγιείς, να έρθουν όλοι σε καλή κατάσταση. Και ο Μιλωτίνοχ που ήταν από όλες τα προηγούμενα παιχνίδια, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το ταλέντο που έχουμε με νίκες. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό μετράει, ιδίως στην αρχή της χρονιάς, είναι να κερδίσουμε όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούμε.
10: Κούτσε, αν γινόταν να αλλάξετε ένα πράγμα άμεσα από αυτά που είδατε, τι δεν σας άρεσε στα φιλικά, ποιο θα ήταν?
9: Θα λέω ότι πρέπει να είμαστε καλύτεροι αμυντικά. Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί στο παιχνίδι με τη Ρεάλ. Έπρεπε να είμαστε όλοι σε καλό επίπεδο αμυντικά, που δεν ήμασταν και γι' αυτό και χάσαμε.
1: Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, στον Παναθηναϊκό τα είπαμε. Υπάρχει έτσι και γενικά έτσι ένα πολύ ευχάριστο κλίμα, πολύ κοντά στην επιστροφή του και ο Ρογκαβόπουλος. Ο Μπράντοβιτς είναι αυτός που επιστρέφοντας, όπως τα είπε και λίγο νωρίτερα ο Λευτέρης Κακιούσης, δίνει διαφορετικό χρώμα φέτος, όχι πράσινο αυτό που το πράγμα, πράσινο θα είναι πάλι το χρώμα, αλλά διαφορετική νότα δίνει στη φετινή Eurolink, όχι γιατί θα συμμετέχει για ακόμα μια χρονιά. Ένας άνθρωπος που έχει κατακτήσει, δεν θυμάμαι πόσες Ευρωλίγες, με την Παρτιζάν, με τον Παναθηναϊκό, και με τη Φενέρ νομίζω έχει κατακτήσει. Εν πάση περιπτώσει, είναι διαφορετική φέτος η παρουσία του Παναθηναϊκού. Έχουμε όμως είδηση η οποία εδώ τώρα μπερδεύει τα πράγματα, παραμονές της έναρξης του πρωταθλήματος στην Basket League, ήρθε η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που δεν έδωσε πιστοποιητικό συμμετοχής στο Προμηθέα. Μετά την ακρόαση των ανθρώπων της διοίκησης του Προμηθέα αλλά και του Προέδρου της ΕΟΚ, Ευαγγέλη Λιόλιου, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού γνωστοποίησε ότι δεν χορηγεί πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ομάδας της Πάτρας. Αντίθετα, πήραν κανονικά το πράσινο φως, ΑΕΚ, Δόξα Λευκάδας και Καρδίτσας. Τώρα, τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση, τι κάνουμε, πάλι με μία ομάδα θα πάμε, θα παίξει τελικά ο Προμηθέας ή δεν θα παίξει, χωρίς πιστοποιητικό, θα έχει κάποιες κυρώσεις ή δεν θα έχει. Και πήγαμε πάλι στο προηγούμενο που λέγαμε και για το ποδόσφαιρο, ότι όταν υπάρχουν νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται, όταν κάποιος τους ξεπερνάει θα πρέπει να τιμωρείται. Εδώ θα υπάρχει τιμωρία. Και εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει τιμωρία, έπρεπε να φτάσουμε μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα για να γίνει αυτός ο έλεγχος και να ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα με ρεπό. Τι είναι ρε παιδιά, ταβέρνα είναι το ελληνικό μπάσκετ και θα έχει ρεπό μια αγωνιστική κάθε ομάδα για να, επειδή πάλι δεν κατάφεραν να ελέγξουν και να εξασφαλίσουν τις συμμετοχές των ομάδων. Εδώ είναι καθαρά θέμα, το ΕΣΑΚΕ φταίει για μένα. Φταίει ο ΕΣΑΚΕ γιατί πρέπει αυτά να τα κλείνει. Τελειώσαμε. Τον Αύγουστο, 1 Αυγούστου, είστε έτοιμοι να παίξετε καλώς. Δεν είστε, κακώς. Τελειώσαμε. Και άμα τους δώσει το πράσινο φως, θα παίξουνε. Τι περιμένουμε, μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει. Γι' αυτό τώρα παίζει η Super League, έχει Super Cup το Σαββατοκύριακο. Αν έπαιζε εκεί ο Προμηθέας, τι γινότανε. Δεν θα έπαιζε. Τέλος πάντων, είναι πράγματα τα οποία πραγματικά δεν τα καταλαβαίνω. Στον ΠΑΟΚ γίνεται τώρα χαμός αυτή την ώρα. Στο Παλατάκι είναι ανοιχτή προπόνηση και εκεί υπάρχουν χιλιάδες κόσμου οι οποίοι παρακολουθούν το παιχνίδι, την προπόνηση της ομάδας του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένας αποθεωτικός χαρακτήρας, αρκετός κόσμος βρίσκεται εκεί. Πολλά τα οποία γίνονται με τους παίχτες να αποθεώνονται από τους φιλάθλους. Γενικά εντάξει είναι ένα σοου περισσότερο παρά προπόνηση. Είναι παρόν ο Αριστοτέλης Μιστακίδης, ο οποίος δείχνει να είναι κοντά σε όλες τις προσπάθειες της ομάδας μπάσκετ και φαίνεται ότι το έχει πάρει πολύ ζωστά το θέμα και νομίζω ότι θεωρώ δεδομένο ότι την επόμενη χρονιά ο ΠΑΟΚ θα είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά θα αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Ήδη το έχει δείξει αυτό και με τις κινήσεις που έκανε, αλλά πιο πολύ με την αιμονή την οποία έχει και στέκεται στο πλευρό της ομάδας του ΠΑΟΚ σε όπου και αν είναι, ό,τι και να παίζει. Πραγματικά αυτό συμβαίνει. Τώρα κάτι άλλο μπασκετικό δεν έχουμε αναφορικά με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Είχαμε χθες τα Μαυροσκούφια τα οποία ολοκληρώθηκαν και εκεί η ομάδα του Ηρακλή κέρδισε τη Μύκονο. Ο Δε Άρης έχασε από την Μπασάξη Χιρ, μια ομάδα πολύ δυνατή την οποία θα αντιμετωπίσει το Eurocup. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Εδώ όμως εμείς έχουμε ολοκληρώσει τη σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο που θα παίξει και η εθνική μας ομάδα, εμείς θα έχουμε κάτι σαν pre-game για αυτό το παιχνίδι. Μείνετε συντονισμένοι. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 9. Με Μάχη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη 99,8 στα FM.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνυματιζόμαστε στο Viber στο 6907483484 για όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε και να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Καλημέρα σας και καλό πρωινό. Παρασκευή σήμερα, ήρθε η Παρασκευή επιτέλους. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Το ημερολόγιο δείχνει 25 του Σεπτέμβρη του 2026. Με την θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη να είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου, στους 16 στην Αττική. Λίγο άστατο έτσι Σαββατοκύριακο περιμένουμε από ό,τι μαρτυράει και το δελτίο καιρού, με μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κάπου θα έχουμε βροχές, καταιγίδες, ξέρετε τα πρωτοβρόχια του φθινοπόρου. Ευελπιστώ βέβαια να μην έχουμε προβλήματα στις μεταφορές, συγκοινωνίες κτλ. Γιατί εντάξει, μας φτάνουν όλα όσα έχουμε, να μην αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και πηγαίνοντας στη δουλειά μας, να μην χρειάζεται δηλαδή να πάρουμε βάρκα αντί για αυτοκίνητο. Αν και να σας πω την αλήθεια, πιο πολύ θα συμφέρει να γίνει αυτό το πράγμα, να μετατραπούν οι δρόμοι σε ποτάμια και να κυκλοφορούμε με βαρκούλα, είναι και δωρεάν, παρά να πάρεις το αυτοκίνητό σου με 2,5 ευρώ την βενζίνη και να πας στη δουλειά. Όχι τίποτα άλλο, αλλά κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας νομίζουν ότι επειδή πηγαίνουμε στη δουλειά με το αυτοκίνητο είμαστε και τίποτα πλούσιοι, ρε παιδί μου, και ναι. Τραγικό βέβαια, θα το πιάσω μετέπειτα αυτό το θέμα με το τι πιστεύουν οι βουλευτάδες της Νέας Δημοκρατίας για την κατάσταση η οποία επικρατεί στη χώρα. Βασικά όχι ότι το πιστεύουν, αλλά πρέπει να βγουν να πούνε μια μπαρούφα κι αυτοί, γιατί σου λέει ότι χάνουμε έδαφος, καθίστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να συγκρατηθούμε λίγο. Πάμε, καλημέρα στην Κύρα, καλή Παρασκευή, στον πατέρα Παναγιώτη, την ευλογία του να έχουμε. Καλημέρα πατέρα Παναγιώτη. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα, από τον Άγιο Φλόρο της Καλαμάτας με 13 βαθμούς και 40 βαθμούς υγρασία. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Στην Τίνα καλημέρα, όμορφο πρωινό Παρασκευούλας λέει και καλή εκπομπή. Στην Περσεφόνη καλημέρα, άκουσα χθες λέει που ξεκινούσε η εκπομπή που γινόταν διακοπές στη μετάδοση. Είπα και το όνομα του ακατανόμαστου, έπεσε το σύστημα, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Ναι παιδιά, λίγο σεμνά τώρα όταν ξεκινάμε την εκπομπή, αφήστε να ξεκινήσει λίγο και μετά πείτε ό,τι θέλετε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το δίκτυο και αυτό πόσο να αντέξει πάνω θεμάτων, δηλαδή δεν είναι. Καλημέρα στη Γιάννα από την Αττική, καλημέρα στον Βασίλη από το Μαρκόπουλο της Αττικής με 11 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον φίλο τον Χρήστο, ο οποίος μας καλημέριζε από τη Φραγκφούρτη. Καλημέρα και στον φίλο τον Βασίλη από το κέντρο των Αθηνών. Ευελπιστώ να μην έχουμε τίποτα προβλήματα και τα τι αυτά με το δίκτυο και σήμερα. Οπότε να κυλήσει έτσι η όμορφη αυτή η Παρασκευή. Έτσι να, ναι. Καλημέρες. Έλα καλό μου. Ο Πασχάλης, ποιοι 17 λέει, ξημερώνει με 13. Καλή εκπομπή, κάντε βουτιές λέει, προλαβαίνει. Ναι, όσοι μπορείτε. Το να μπει στη θάλασσα μπαίνει, δεν είναι. Το να μπει εύκολο είναι. Το να βγει είναι το ζόρι. Εκτός άμα έχει σκοπό να πέρασει όλο το χειμώνα μέσα στη θάλασσα. Από πότε κοίταξε. Ναι, η θάλασσα είναι ακόμη ζεστή. Αλλά βγαίνοντας έξω, άμα φυσάει και αυτό το αεράκι, το έτσι, αυτό το απαλό. Τι ωραία σε διαπερνάει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στην Κρήτη. Με 18 βαθμούς ξημερώνει η Κρήτη. Την καλημέρα μου λέει Σαπανταχού Σαλιάρδης. Πού τόσο Σαλιάρδης δεν είναι. Πιστεύω να είναι καλά. Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ απαράδεκτο σημαίνω ένα μήνυμα, δεν τον έστειλα τον άνθρωπο. Δεν είναι. Καλημέρα Χρήστο μου, καλημέρα από τις Αχαρνές Αττικής. Καλό πρωινό. Καλό πρωινό Παρασκευής. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα αυτή την ώρα λέει ο Κατσικοπόδαρος πρέπει να μίλησε στο συνέδριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ναι, μίλησε ο Κατσικοπόδαρος. Μίλησε και αυτός και στο Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών. Τι να πει.
Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο λέει. Αν και θα δουλεύουμε, υγεία σε όλους. Δεν βαριέσαι μωρέ, τι να κάνουμε. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες να δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα. Εμείς τι νομίζεις, καθόμαστε. Η Ντίνα λέει 12 δείχνει το θερμόμετρο. Ωραία, χαίρομαι, χαίρομαι έτσι να είναι.

για να ρίξουμε έτσι και μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε λίγο τι αναφέρει ο έντυπος τύπος. Να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Τα Νέα, που σαν κύριο άρθρο της λέει: CIA προειδοποιεί τα ρωσικά drones πρώτων πυλών μας. Τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας. Ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον? Πώς συνδέεται η διαρροή της επίσκεψης του αρχηγού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στη Ρωσία? Θες να φάμε καμία ξανάστροφη από τη Ρωσία, από εκεί που δεν το περιμένουμε να μας έρθει? Πολιτικό παρασκήνιο, λέει, γιατί η Καριστιανό απειλεί να φύγει στο εξωτερικό, στο καλό και να μας γράφει. Μέτρων Μέγκα, λέει, κέρδη Ανδρουλάκη, απώλειες Τσίπρα. Ναι, την άκουσα την κυρία Καριστιανού που έλεγε ότι αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή, θα φύγουμε στο εξωτερικό, θα σηκωθώ να φύγω στο εξωτερικό κτλ. Εντάξει τώρα. Και ο Άδωνης κάποια στιγμή έλεγε ότι θα φύγει στο εξωτερικό, αλλά δεν το έκανε, επαναθεμάτων. Δεν το έκανε, να ησυχάσουμε, δεν φύγανε στο εξωτερικό. Ναι, είναι θέμα αυτό, έμεινε εδώ πέρα και έχουμε όλα αυτά που έχουμε τις τελευταίες ημέρες. Πάντως εγώ το λέω, εμείς εδώ πέρα έχουμε βγάλει μεροκάματο από τον Άδωνη. Δηλαδή το έχω σκεφτεί ότι αν κάποια στιγμή ο Άδωνης δεν είναι μέσα στην κυβέρνηση, ρε παιδί μου, ή γενικότερα αν η Νέα Δημοκρατία φύγει από την εξουσία και έρθει ένα άλλο κόμμα το οποίο να κάνει πράγματα για τη χώρα, τι στα κομμάτια θα λέμε, πώς θα βγαίνει αυτή η εκπομπή, δεν ξέρω πραγματικά. Γιατί από το 2019 που ξεκίνησα εδώ στο ραδιόφωνο, 7 χρόνια τώρα, 7,5, είναι η 8η σεζόν η οποία συνεχίζω, είναι η Νέα Δημοκρατία δηλαδή στην κυβέρνηση και θα πρέπει να το διαχειριστώ μετά. Αν η Νέα Δημοκρατία φύγει από την εξουσία, πώς θα... Ναι. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, δήλωση βόμβα, λέει Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από την Βενεζουέλα. Τι είπε ο Υπουργός Υγείας, λέει, στη συνέντευξή του στο διαδικτυακό κανάλι του Ελεύθερου Τύπου. Πώς και δεν γράφει αυτή η εφημερίδα για τίποτα προσλήψεις και σήμερα? Γιατί πραγματικά κάθε μέρα βλέπω ότι λέει για χιλιάδες προσλήψεις η συγκεκριμένη εφημερίδα. Και κανονικά θα έπρεπε η μισή Ελλάδα και παραπάνω να έχει ενταχθεί στο δημόσιο. Αλλά εντάξει, οκ. Τώρα βέβαια αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ότι ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα, μένει να το αποδείξει κιόλας, να καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία ότι όντως είχε συμβεί αυτό το πράγμα. Και δεν έχω καμία διάθεση να στηρίξω το πρόσωπο του Αλέξη του Τσίπρα, αλλά τουλάχιστον όταν βγαίνεις και κάνεις τέτοιες βαρύγδουπες δηλώσεις, πρέπει να τα αποδεικνύεις κιόλας, δηλαδή γίνεται. Μητσοτάκης προς Τουρκία, διάλογος μόνο για θαλάσσιες ζώνες και με βάση το διεθνές δίκαιο. Συνάντηση με τα Νετανιάχου, έρχεται και νέα τριμερής με Κύπρο. Καλά, ο Μητσοτάκης τώρα μοιάζει αδύναμος. Μπορεί και να είναι κιόλας μπροστά στην Τουρκία, που η Τουρκία ό,τι θέλει κάνει. Μας απειλεί κάθε τρεις και λίγο. Έχουμε το κάσους μπέλι σε περίπτωση που κάνουμε επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και ούτω καθεξής. Η δικιά μας η κυβέρνηση είναι το πρόβλημα, η οποία δεν πατάει πόδι. Έκανε πλασμαφαίρεση, λέει, και σε άλλον ασθενή την ίδια ώρα, και η γιατρική κατάθεση της νοσηλεύτριας που βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης. Τα στοιχεία τα οποία έρχονται στην δημοσιότητα για το πώς εξελίχθηκε η όλη κατάσταση και φτάσαμε στο να πεθάνει ο Γιώργος ο Μαζονάκης είναι πραγματικά σοκάρουνε. Και λες, γιατί να μην έχουμε θανατική ποινή εδώ πέρα στην Ελλάδα? Γιατί 0,115 ευρώ η κιλοβατόρα από τη ΔΕΗ, επιλογή ασφαλείας στα σταθερά μπλε τιμολόγια ρεύματος. Γιατί 0,115 η κιλοβατόρα είναι ευθυνή? Το θεωρείτε φθηνό αυτό το πράγμα? Θα μου πεις, μπορεί να είναι φθηνότερο από τις άλλες εταιρείες. Οκ, okay, αλλά φθηνό δεν το λες. Δεν είναι φθηνό το ρεύμα. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ο Ερντογάν, λέει, ξεσκεπάζει το Μητσοτάκη. Επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει τις εκλογές. Παρέ την επίθεση φιλίας, τον εκθέτει ανεπανόρθωτα. Άνοιξη του 2027 υπόσχεται και την πρώτη γεώτρηση για φυσικό αέριο λίγο πριν από τις κάλπες, ο Μητσοτάκης.
Βγήκαν τα μαχαίρια στην πρωθυπουργική αυλή, βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου, εχμές και υπονοούμενα ακόμη και για αθέμητες συμπεριφορές, αναφέρει το κύριο άρθρο της εφημερίδας Δημοκρατία. Τους ξεμπρόστιασε η αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής, είπαν ψέματα και για το σύστημα ασφαλείας στα τρένα, κάλπηκε στην Πανοκρουσίες, αν και έχει εγκατασταθεί, δεν λειτουργεί ακόμη στο σύνολο του δικτύου. Το 2030 η πλήρης εφαρμογή. Μας κοροϊδεύουν ότι βάλαμε το σύστημα της τηλεδιοίκησης.

Στην εφημερίδα των συντακτών, η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία, γράφει η εφημερίδα. Εργασιακό ξεπούλημα, 28ο καθεστώς, χωρίς δικλείδες ασφαλείας, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δίνουν μέρος του μισθού σε stock options. Αλέξης Τσίπρας, πορεία προς το λαό ξανά, 10 εξορμήσεις μέχρι και τις γιορτές. Είπαμε, το σύστημα τον προωθεί. Γιατί τον προωθεί τον Αλέξη τον Τσίπρα? Εγώ πιστεύω ότι κάτι πάνε να δώσουν. Κάνα Αιγαίο, κάνα νησάκι, καμιά εθνική κυριαρχία. Δεν ξέρω, κάτι θέλουν να δώσουν και τον προωθούν τον Τσίπρα. Αποκάλυψη, λέει, για τον γιατρό της Καρνεάδου. Είχε και πτυχίο ψυχοθεραπευτή από παράνομο κέντρο. Να δεις τι κυκλοφορεί έξω στην κοινωνία και παίζει με τις ζωές μας. Αλλά η κυβέρνηση αχάμπαρη εντελώς. Δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Δεν μπορεί να ελέγξει όλα αυτά τα κέντρα. Εφημερίδα Εστία. Τριπλή τουρκική απειλή εμπλό από ναύαρχο στην Θαλασσόλικος. Καλώδιο Γιόκ χωρίς άδεια από την Άγκυρα. Βέτο στην αεράμινα της Κύπρου. Εμονή για την αποστρατικοποίηση. Επικίνδυνο προηγούμενο για τις θαλάσσιες ζώνες. Μέτρα με δόσεις για πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ. Νέο ρεκόρ σήμερα στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο ηλεκτρικό ρεύμα βέβαια και αυτό κινείται εντελώς ανωδικά. Και δεν νομίζω ότι μέσα στον χειμώνα θα δούμε να μειώνεται η μεγαβατόρα, οπότε είπαμε ο χειμώνας φέτος θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος και επίπονος για τα περισσότερα νοικοκυριά στην ελληνική επικράτεια. Πάμε στο πρώτο σελίδο της εφημερίδας Κόντρα. Πλησίαστα, λέει, τα διαμερίσματα ακόμη και στις λαϊκές περιοχές, με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει προσιτή στέγη. Είναι απειροελάχιστες οι ευκαιρίες να βρει κάποιος ένα σπίτι, μια τρύπα στην ουσία, όχι σπίτι, με 300 ευρώ. Μπορεί να πέσει σε κάποιον ο οποίος λέει ότι ας το νοικιάσω ρε παιδί μου εκεί που θα το έχω κλειστό και ας έχω έτσι ένα χαμηλό ποσοστό. Κατά τα άλλα όλα όμως, δυστυχώς η στέγη έχει γίνει ένας μεγάλος βραχνάς για πάρα πολλές οικογένειες, όπου χρειάζεται να δώσεις το μεγαλύτερο μέρος του μισθού σου για να μπορείς απλά να έχεις ένα σπίτι και τίποτα παραπάνω. Αναστάτωση, λέει, στο νοσοκομείο του Βόλου. Απίστευτο, ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή. Είναι από τα απίστευτα και όμως αληθινά τα οποία συμβαίνουν εδώ πέρα στη χώρα. Φανταστείτε, λέει, ο γιατρός να ξεχάσει κανένα κινητό μέσα, να ξυπνήσεις εσύ, ξέρω εγώ, και ξαφνικά να παίρνουν το γιατρό τηλέφωνο και να ακούγεται μέσα από τα σωθικά σου, ας πούμε, να χτυπάει το iPhone. Φαντάσου και να λες τώρα τι γίνεται, ρε παιδί μου. Να ψάχνει ο γιατρός το κινητό του, κάντε μου, βρε παιδιά, μια αναπάντη και να χτυπάει μέσα από τον ασθενή. Άκουσον, ξέχασα, λέει, χειρουργικό. Λες και είναι, ρε παιδί μου, ξέχασα τα κλειδιά μου πάνω στο γραφείο πριν φύγω. Ένα τέτοιο πράγμα. Ελλάδα, ρε, Ελλάδα, σαν την Ελλάδα δεν είναι. Συνταξιούχοι στις χειρότερες χώρες για αξιόπρεπη διαβίωση, η Ελλάδα πέφτει από τα σύννεφα. Αλλά ο Κυριάκος Πιερακάκης λέει ότι η Ελλάδα γίνεται επενδυτικός και χρηματοοικονομικός προορισμός. Από την άλλη έκθεση του ΟΣΑ αναφέρει ότι είναι ανεκπλήρωτο όνειρο η απόκτηση σπιτιού για τις νεότερες γενιές. Οι νεότερες γενιές δυστυχώς είναι απόλυτα καταδικασμένες και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δούλεψαν μια ολόκληρη ζωή, δυστυχώς τους έχουν καταδικάσει σε έναν αργό και βασανιστικό θάνατο. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία, λέει, στο 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Political. Μητσοτάκης, λέει, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα πυλώνει σταθερότητα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Μάλλον κάτι έχει μπερδέψει εδώ πέρα ο Πρωθυπουργός. Έπρεπε να πει η Ελλάδα πυλώνας αβεβαιότητα σε ένα περιβάλλον σταθερότητας. Ίσως να ήταν πιο καλό. Γιατί δεν υπάρχει περιβάλλον σταθερότητας αυτή τη στιγμή στην χώρα. Αυτό είναι φως φανάρι και το αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος, ο οποίος καθημερινά έρχεται αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή ακρίβεια και με μια ραγδαία φτωχοποίηση. Ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια βλέπουμε ότι όντως έχουμε φτωχοποιηθεί απίστευτα, με απίστευτες ταχύτητες.
γιατί ο Μητσοτάκης θέλει να δώσει τα πάντα στους ολιγάρχες και να ζεστάνει καρέκλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλλον από ό,τι αντιλαμβάνομαι θέλει να πάρει την θέση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Δεν ξέρω, θα το δούμε, υπάρχει και σχετικό ρεπορτάζ. Ο δικός χάρτης για τα καύσιμα αναφέρει άλλο άρθρο της εφημερίδας Πολιτικά, λογρίφος των επιδοτήσεων σε πετρέλαιο, ρεύμα και αέριο. Οι επιδοτήσεις, οι οποίες και αυτές είναι για κλάματα. Εκτός του ότι πρέπει πρώτα να βάλεις πετρέλαιο και μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα να πάρεις την επιδότηση πίσω, και αυτό βέβαια συνεπάγεται ότι πολλές οικογένειες δεν μπορούν να βάλουν πετρέλαιο, οπότε μένουν πάλι εκτός. Η εφημερίδα Μανιφέστο στο πρωτοσέλιδό της φιλοξενεί ποιον άλλον, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος λέει περνάει στην αντεπίθεση για την ενημέρωση του ξυλολίου και της γβαντικής πολιτικής. Καλούσαν λέει συνεχώς κάτι κουμπογιανίτες εμπειρογνώμονες που προσπαθούσαν να πείσουν ότι στην εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρχε παράνομο φορτίο ξυλολίου. Και άρα η κυβέρνηση μπάζωσε το χώρο εκεί για να συγκαλύψει το λαθρεμπόριο. Άσε ρε εσύ, Άδωνη, άσε. Γενικότερα ο Άδωνης έχει επιδοθεί σε ένα κρεσέντο δηλώσεων οι οποίες είναι ακραίες, οι οποίες προσβάλλουν, οι οποίες καταρρύπτουν κάθε λογική. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Φοβάται ότι θα χάσει τη θέση του? Φοβάται ότι άμα πέσει η Νέα Δημοκρατία θα αντιμετωπίσει ο ίδιος πρόβλημα? Δεν ξέρω πραγματικά. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, λέει: η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου αποτελεί διαρκή δοκιμασία για την αξιοπιστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συνάντηση με Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Κοίτα να δεις που με Μητσοτάκη θα πάμε να πάρουμε και την Κύπρο πάλι πίσω από την Τουρκία. Μόνο αυτό δεν μας έχουν πει ακόμη οι νεοδημοκράτες. Πάμε στην εφημερίδα One Voice. Βαλτίοι 40 λέει από το Σκέρτσο υπονομεύουν τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, κρατούν σε καθεστώς ομοιρίας τις βιομηχανίες της χώρας. Ιωάννα Λιούτα, η κυβέρνηση φορολογεί τη στεγαστική κρίση αντί να την λύνει. Editorial του Αλαλούμ των Νεοπασόκων φρενάρει τις μεταγραφές της Χαριλάου Τρικούπη. Εντολή Μητσοτάκη, κλείστε τώρα όλες τις δουλειές σε υπουργούς, υφυπουργούς και διοικητές οργανισμών. Και η εφημερίδα Απογευματινή φιλοξενεί στο πρωτοσέλιδό της τον Πρωθυπουργό. Άμυνα και ενέργεια, λέει, στη συνάντηση με Νετανιάχου. Καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες ή με απειλές πολέμου, είπε ο Πρωθυπουργός στην σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θάνατος Μαζονάκη έκαψε τη γάκα για τη χορήγηση μέθης η νοσηλεύτρια. Λέει, έδωσε στον ανακριτή σημαντικές λεπτομέρειες για τα όλα όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Τζάμπα πήγε αυτός ο άνθρωπος, πραγματικά τζάμπα πήγε. Λοιπόν, σχεδόν 6:30 δείχνει το ρολόι και πάμε να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε τόσο λίγο να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε λίγο έτσι το κουβάρι της επικαιρότητας και όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι αυτή την ώρα, να τα δούμε, να τα αναλύσουμε και γιατί όχι να τα ξεσκεπάσουμε κιόλας. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας και καλό πρωινό. 6 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα. Καλό πρωινό με υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Παρασκευή σήμερα, τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδος. Για εσάς που δεν δουλεύετε Σαββατοκύριακο, έτσι, γιατί όσοι εργάζονται Σαββατοκύριακο, δύσκολα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Πάμε να πιάσουμε για ακόμη μια φορά το πρόβλημα με την ακρίβεια και τα ακριβά καύσιμα, ένα πρόβλημα το οποίο πραγματικά μας έχει φέρει στα άκρα. Και θέλω λίγο να ακούσουμε την προσέγγιση, την ολιστική προσέγγιση, επειδή είναι και της μόδας, που έχει κάνει ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που τι είπε χθες σε συνέντευξή του, ότι η Συγκρού είναι γεμάτη, εννοεί γεμάτη από αυτοκίνητα και όχι από κάτι άλλο. Άρα η ελληνική οικονομία, λέει, αντέχει και η εσχροκέρδεια στη βενζίνη δεν έχει επηρεάσει την κίνηση, άρα μπορούμε καθημερινά κινούμε το αυτοκίνητο όμως, πηγαίνουμε στη δουλειά με αυτό, άρα είμαστε καλά. Αν πάλι, λέει, δεν αντέχετε να δώσετε 10 ευρώ για να πάτε στη δουλειά σας, χρησιμοποιήστε τα μέσα μεταφοράς. Πάμε να ακούσουμε το κρεσέντο το οποίο επιδόθηκε ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας σε συνέντευξη την οποία έδωσε χθες.
1: Έχουμε κοντά μας τώρα στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Πιερίας, τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε
2: στην επισκόπηση. Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν σε χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους.
0: Άρα λοιπόν είμαστε καλά. Δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους, οπότε ο κόσμος είναι πλούσιος. Αυτό μας λέει ο κύριος Κουλκουδίνας, βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η προσέγγιση η οποία κάνουν οι βουλευτάδες της Νέας Δημοκρατίας, παιδί μου, για να δείξουν ότι όλα είναι μια χαρά. Είναι σαν τον κλασικό ανόητο, ο οποίος λέει ότι «Α, έχουμε λεφτά, οι καφετέρειες είναι γεμάτες». «Α, έχουμε λεφτά, κάθε Σαββατοκύριακο οι ταβέρνες είναι γεμάτες». Μα δεν φαίνεται από εκεί αν έχεις χρήματα ή όχι. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε και στην ταβέρνα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να πηγαίνουν και καθημερινά για καφέ. Δεν τη λέγω ότι δεν υπάρχουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Η συντριπτική πλειοψηφία, μιλάμε για ένα ποσοστό πάνω από 80% αυτή τη στιγμή, με βάση τις στατιστικές πάντα, περνάει δύσκολα. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι αν την ερχόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, πάλι τα ίδια λαμόγια θα ψηφίζαμε, πάλι τους ίδιους κλέφτες θα ψηφίζαμε, πάλι θα λέγαμε ζήτω η Νέα Δημοκρατία και όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Αυτό είναι που με εκνευρίζει και με θλίβει ταυτόχρονα, γιατί είμαστε περισσότεροι, έτσι, είμαστε οι περισσότεροι οι οποίοι δεν θέλουμε το συγκεκριμένο κόμμα. Το πρόβλημα είναι όμως ότι δεν κάνουμε κάτι για να το τιμωρήσουμε αυτό το κόμμα. Δεν κάνουμε κάτι για να τιμωρήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν και μας λένε ότι είστε μια χαρά, αφού έχετε να βάλετε βενζίνη στο αυτοκίνητό σας και να πάτε στη δουλειά, όλα οκ, okay, εντάξει. Έχει κίνηση έξω στους δρόμους. Όταν αυτούς τους ανθρώπους δεν τους τιμωρούμε εμείς με την ψήφο μας, έτσι, να τους γυρίσουμε την πλάτη, καταλαβαίνετε ότι είναι λογικό πως θα βγαίνουν με ένα τόσο απίθμενο θράσο στα μέσα και θα λένε όλες αυτές τις μπαρούφες τις οποίες λένε. Είναι λογικό. Τους δίνουμε πάτημα και το κάνουν. Δεν έχουν να φοβηθούν κάτι. Δεν έχουν το φόβο του λαού ότι ξέρεις τι, εάν δεν κάνω αυτό που ο λαός ορίζει, Δεν πρόκειται να ξαναδώ Βουλή για κανένα λόγο. Θα τους ξαναβάλουμε μέσα στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Το Πασόκ δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Όμως υπάρχουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Τσίπρας δεν θα έπρεπε να μπει ξανά μέσα στη Βουλή. Όμως θα μπει. Θα μπει, γιατί ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη. Γιατί ο Έλληνας ξέχασε. Ξέχασε τα μνημόνια. Ξέχασε το... το νόμο Κατρούγκαλου για τις συντάξεις. Ξέχασε τα φαν που του παίρνουν τα σπίτια, ποιος τα ψήφισε. Τα ξέχασε όλα αυτά ο κόσμος, πραγματικά. Και είναι θλιβερό το πόσο γρήγορα μπορούμε και ξεχνάμε. Εν τω μεταξύ, κάποιοι που με επιτίθενται έτσι στα social media και μου λένε «Α, για τον Κασιδιάρη και αυτά», να σας πω λίγο κάτι. Εγώ προσωπικά έχω μάθει φασίστας να μην είμαι. Ούτε φασίστας, ούτε ναζιστής, ούτε να είμαι υπέρ της βίας, ούτε τίποτα. Οπότε λοιπόν θεωρώ, και το λέω σε εσάς που με καντιλιάζετε στα social media, ας πούμε, που λέτε γιατί τι κακό έκανε ο Κασιδιάρης στην Ελλάδα. Ναι, δεν έκανε κάτι κακό ο Κασιδιάρης στην Ελλάδα, γιατί δεν κυβέρνησε την Ελλάδα, έτσι. Αλλά εάν πιάσω και εδώ το παρελθόν του Κασιδιάρη, ένας άνθρωπος ο οποίος έβγαινε φωτογραφίες με όπλα, έβγαινε βίντεο να πυροβολεί πινακίδες με όπλα και που τα βρήκανε κιόλας και αν ήταν και νόμιμα δεν ξέρουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τατουάζ νεοναζιστικό σύμβολο, ένας άνθρωπος ο οποίος κάποτε σήκωνε τη σημαία της Βέρτμαχ και όλα αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη, αλλά το παρελθόν του δείχνει ότι δεν μου κάνει. Δηλαδή Δεν, ρε παιδί μου, δεν. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Εδώ πέρα χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι να έχουν ένα πρόγραμμα. Χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι να έχουν γνώση του τι πάνε να κάνουν και το πώς θα το κάνουν για να μπορέσουμε να υπάρχει μια ανάκαμψη στη χώρα. Τώρα, όλα αυτά εδώ πέρα, επειδή και συνήθως ποιοι ενθουσιάζονται από κάτι τέτοια, οι πιτσιρικάδες φυσικά. Οι πιτσιρικάδες οι οποίοι νομίζουν ότι η μαγιά, ο τραμπουκισμός, όλο αυτό εδώ πέρα που βλέπαμε να συμβαίνει με τη Χρυσή Αυγή είναι η λύση στο πρόβλημα της χώρας. Ξέρετε κάτι, τα κλωτσομπούνια δεν είναι λύση. Η βία θα φέρει περισσότερη βία. Και λυπάμαι που το λέω, ο κόσμος θα τον βάλει τον Κασιδιάρη μέσα στη Βουλή. Πιστεύω θα τον βάλει. Αλλά όχι με το ποσοστό το οποίο περιμένουν. Δεν θα πάρει τόσο μεγάλο ποσοστό όσο φαντάζονται κάποιοι. Αυτό το οποίο όμως θα γίνει είναι ότι θα τον βάλουν μέσα και θα απογοητευτούν μετά. Όπως έγινε η απογοήτευση με τη Χρυσή Αυγή. Που λέγανε «Α, δεν ξέραμε. Και τώρα δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν ξέρεις. Ξέρεις τι πας να κάνεις. Ξέρεις ποιους πας να βάλεις μέσα στη Βουλή. Οπότε λοιπόν η λύση στο πρόβλημα δεν δίνεται με τη βία. Η λύση στο πρόβλημα δίνεται με πρόγραμμα. Η λύση στο πρόγραμμα δίνεται με το να τα βάλεις κάτω και να πεις τι μπορώ να κάνω, τι διαθέσιμα αποθέματα έχω στο οτιδήποτε, έτσι. Και πώς μπορώ να τα διαχειριστώ ούτως ώστε να μπορέσω να τραβήξω επενδύσεις, οι οποίες επενδύσεις θα μείνουν εδώ πέρα και θα υπάρχουν και χρήματα στη χώρα βέβαια και θα μένουν τα χρήματα εδώ και δεν θα πηγαίνουν σε κολοσσούς και σε τέτοια, για να μπορέσει η χώρα να αρχίσει να παράγει και να ανακάμπτει. Μόνο έτσι θα μπορέσει να γίνει δουλειά σε αυτή τη χώρα και όχι με νεοναζιστικές ιδέες και αντιλήψεις. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ο Κασιδιάρης είναι επικίνδυνος. Από εκεί και πέρα τώρα βέβαια κάποια συγκεκριμένα μυαλά δεν πρόκειται να τα αλλάξω. Και δυστυχώς το πρόβλημα θα παραμείνει. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι και πάλι πρώτη, γιατί δεν είναι τυχαίο το ότι αφέθηκε ελεύθερος τώρα ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, δεν είναι τυχαίο το ότι του δόθηκαν πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν είναι να διασπαστεί ο πατριωτικός χώρος, ούτως ώστε ο κόσμος να είναι αποδυναμωμένος και η Νέα Δημοκρατία που έχει από πίσω τις όλους τους ολιγάρχες να ξαναβγεί πρώτη. Το ζητούμενο είναι αυτό. Έστω και χωρίς αυτοδυναμία. Έστω και χωρίς αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι θα δούμε πολλά πράγματα από τον Μάιο και μετέπειτα, όταν θα γίνουν οι εκλογές, και θέλω να δούμε ποιος θα κάνει συγκυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, γιατί ξεκάθαρα θα πάει για συγκυβέρνηση, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά θέλω να δω ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα συγκυβερνήσει. Θα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, θα είναι ο κύριος Τσίπρας, μήπως θα είναι και ο Κασιδιάρης. Δεν ξέρω. Οι πληροφορίες μου πολλά λένε πάντως. Μένει να δούμε ποιο σενάριο θα επιβεβαιωθεί. Το μόνο σενάριο που είναι βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει συγκυβέρνηση με την ελληνική λύση, και αυτό το λένε και αφενός το λέει και ο Βελόπουλος, αφετέρου το λένε και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και ο ίδιος ο Άδωνης ο Γεωργιάδης το έχει πει ότι είναι αδύνατο να μπορέσουν να κάνουν συγκυβέρνηση με την ελληνική λύση, και γι' αυτό θέλουν να πολεμήσουν τον Βελόπουλο, γιατί ο Βελόπουλος είναι όντως πολεμιός τους και δεν είναι σύμμαχός τους όπως όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε σου λέει ότι να πολεμήσουμε αυτόν ο οποίος μας πολεμάει και να κρατήσουμε αυτούς που είναι κοντά μας και μπορούμε να κάνουμε παιχνίδι για να κρατήσουμε τις θέσεις εξουσίας. Γενικότερα το πράγμα είναι λίγο έτσι, είναι λίγο μπερδεμένο, αλλά okay. Θέλω να πάω λίγο τώρα στο εξής. Μια κυρία έβγαλε ένα βίντεο. Ένα βίντεο όπου δείχνει το ψυγείο του σπιτιού της. Μέσα σε αυτό το ψυγείο, όπως το ανοίγει, υπάρχει ένα μπουκάλι νερό, ένα μπουκάλι γάλα, μια μουστάρδα βλέπω, ένα βούτυρο, μακαρόνια μέσα σε ένα φαγητό δοχείο. Τέλος πάντων, μια ντομάτα και γενικότερα το ψυγείο της γυναίκας είναι άδειο. Αυτή η γυναίκα είναι μια μητέρα πενταμελούς οικογένειας και δείχνει το ψυγείο της στον Κυριάκο Μητσοτάκη και λέει μην αναρωτιέστε γιατί το δημογραφικό πάει κατά διάολου. Πάμε λίγο να την ακούσουμε το τι είπε στο συγκεκριμένο βίντεο.
3: Αυτό είναι το ψυγείο μιας πενταμελούς οικογένειας έτος 2026 με δύο εργαζόμενους γονείς στην Ελλάδα.
0: Το ψυγείο της είναι σχεδόν
3: άδειο. Κύριε Μητσοτάκη, μην αναρωτιέστε γιατί το δημογραφικό πάει κατά διάολο στη χώρα σας. Αυτό είναι το ψυγείο.
0: Μάλιστα. Okay. Και αυτό το οποίο δείχνει η γυναίκα είναι σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζει την ελληνική πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι την επόμενη Κυριακή να είχαμε εκλογές, η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα θα ήταν, έστω και χωρίς αυτοδυναμία. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί δηλαδή δεν μπορούμε να ανατρέψουμε αυτό το καθεστώς ή δεν θέλουμε να το ανατρέψουμε? Δηλαδή τι πιστεύουμε, ότι άμα κάνουμε την ανατροπή θα έρθουν χειρότερες μέρες? Τι χειρότερο μπορεί να πάθεις από αυτό το πράγμα, από το να είσαι μια πενταμελής οικογένεια? Εν τω μεταξύ υπάρχουν και κάποιοι ηλίθιοι οι οποίοι σχολίαζαν κάτω από το βίντεο της γυναίκας και γιατί να κάνεις τρία παιδιά και δεν ξέρεις σε ποια χώρα είσαι, και δηλαδή βλακίες. Θα τους ρωτήσουμε κιόλας άμα θα κάνουμε παιδιά. Ήθελε να κάνει παιδιά η γυναίκα και έκανε και μπράβο της και μαγκιά της. Το κράτος δεν έπρεπε να τη στηρίξει, δεν έπρεπε να τη βοηθήσει? Για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το κράτος τέλος πάντων, το οποίο αντί να στηρίξει τον Έλληνα στηρίζει μόνιμος τους ολιγάρχες, έχει δώσει γη και είδωρ στους ολιγάρχες και την ελληνική οικογένεια την έχει αφήσει έτσι? Έρχεται ο λαθρομετανάστης εδώ πέρα στην Ελλάδα και κάνει παιδιά, ο λαθρομετανάστης, και εσύ δεν μπορείς να κάνεις παιδί? Σου δίνουν επιδότηση για να πας να αγοράσεις αυτοκίνητο ηλεκτρικό και δεν σου δίνουν επιδότηση για να μπορέσεις να κάνεις παιδί? Δεν σε στηρίζουν για να δημιουργήσεις οικογένεια? Πόσο εσχρό είναι αυτό το πράγμα, ειλικρινά? Να θέλεις να κάνεις οικογένεια, να βλέπεις τα χρόνια να περνάνε, να θέλεις να απογαλακτιστείς από τους γονείς σου, να είσαι τώρα σε μια ηλικία 20-25 ετών ένας άνθρωπος γεμάτος όνειρα, έτσι, γεμάτος φιλοδοξίες, και παρόλα αυτά τα όνειρά σου να φτάνουν μέχρι την καφετέρια απέναντι από το σπίτι σου, μέχρι εκεί. Να μην μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω, να θες να νοικιάσεις ένα σπίτι, να μείνεις μόνος σου, αλλά να μην μπορείς, γιατί η ακρίβεια σου λέει ότι 500 ευρώ θες ένα ενίκιο για μια τρύπα. Πραγματικά όμως, το να αγοράσει κάποιο σπίτι, άστο, αυτό είναι μια άλλη πονημένη ιστορία. Είναι όνειρο απατηλό το να μπορέσει κάποιο να αγοράσει ένα σπίτι στις τιμές που έχουν πάει. Όπως έβλεπα προχθές, το ξαναείπα νομίζω, ένα μεσητικό γραφείο έδινε ένα σπίτι 35 τετραγωνικά. 35 τετραγωνικά, ανακαινισμένο, ναι μεν, αλλά είναι ένα κλουβί 35 τετραγωνικών. Και το έδινε 117.000. Και τη σχολιάζω τη γυναίκα ότι κάτω από, ήταν μεσήτρια, και τη γράφω ότι κάτω από άλλες, σε κάποιες άλλες εποχές θα παρακαλούσατε να το αγοράσουν αυτό το πράγμα, και τώρα το δίνετε, και το δίνετε μάλιστα πανάκριβα. Και η απάντηση η οποία έλαβε είναι ότι ναι, αλλά δείτε το σαν επένδυση και τα λοιπά. Τι επένδυση είναι το 117.000 για 35 τετραγωνικά. Ένα όσο είναι το σαλόνι μου είναι όλο το σπίτι, ας πούμε, για παράδειγμα. Δηλαδή είναι απίστευτο και όμως. Ο άλλος πιάνει ένα κοτέτσι εκεί πάνω στην ταράτσα μιας πολυκατοικίας, το διαμορφώνει και σου λέει: ορίστε, σπίτι φοιτητικό. Το πλισταριό, ξέρετε. Νίκιαζε το πλισταριό για 450 ευρώ το μήνα. Τρέλα, πραγματικά, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Ό,τι θέλει κάνει, ειλικρινά. Έχει μια αποθήκη ο άλλος, τη διαμορφώνει εκεί πέρα, πάρνει 500 το μήνα. Και επειδή δεν υπάρχουν σπίτια και επειδή ο φοιτητό κόσμος, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, δεινοπαθεί, αναγκαστικά σου λέει: θα το νοικιάσω, τι να κάνω. Τραγικό, πραγματικά, τραγικό. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και πραγματικά θα ζήσουμε, ακόμα είμαστε στην αρχή, αλλά θα ζήσουμε έναν πρωτοφανή χειμώνα, πρωτοφανείς δυσκολίες θα δούμε.

Αλλά το ξαναλέω, το πρόβλημα είμαστε εμείς οι ίδιοι. Εμείς οι ίδιοι που πραγματικά δεν μπορούμε να πάμε προς μια κατεύθυνση όλοι μαζί, ή οι περισσότεροι τουλάχιστον, για να μπορέσουμε να διασπάσουμε την άκρα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Όσο και να δείχνετε τα ψυγεία σας στα social media, όσο και να βγαίνετε στα κανάλια, στα ραδιόφωνα και να φωνάζετε και να λέτε και να λέτε, εάν δεν πάρουμε την απόφαση να είμαστε εκεί στην κάλπη όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, δεν θα αλλάξει τίποτα. Οι ολιγάρχες όλοι θα είναι εκεί. Εμείς για ακόμη μια φορά θα απέχουμε. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, ξέρετε, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λυπάμαι για τη χώρα μου, γιατί πραγματικά είμαστε μια πλούσια χώρα. Έχουμε τους πλέον απόλυτα ακατάλληλους, οι οποίοι διαχειρίζονται τον πλούτο και τον οποίο τον ξεπουλάνε πιτ παρά. Τον ξεπουλάνε σε ξένους. Μας τάζανε επενδύσεις, θυμάστε κάποια στιγμή που μας λέγανε οι επενδύσεις θα έρθουν και τα λοιπά. Οι επενδύσεις ήρθαν. Οι επενδύσεις ήταν να στηθούν κολοσσοί επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν φορολογούνται εδώ πέρα στην Ελλάδα, οι οποίοι παίρνουν φθηνά εργατικά χέρια, φθηνούς υπαλλήλους, κονομάνε τρελά χρήματα, τους βοηθάει και η κυβέρνηση φυσικά σε αυτό, και από την άλλη ο Έλληνας ολοένα και φτωχαίνει. Ξέρετε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έτσι πως είναι, είναι η κατάλληλη χώρα για να έρθει κάποιος ξένος να κάνει επένδυση. Γιατί δεν θα φορολογείται εδώ πέρα, θα φορολογείται στη χώρα του, που με εννοείται η φορολογία θα είναι πολύ χαμηλότερη. Τα χρήματα από εδώ θα μεταφέρονται εκεί πέρα και όλα μια χαρά, νομιμότατα. Θα έχει φθηνά εργατικά χέρια. Οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή του δεν θα έχουν κανένα εργασιακό δικαίωμα, θα είναι όλοι φοβισμένοι, μη και χάσουν την θέση εργασίας τους. Οπότε τι καλύτερο για κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει μια μεγάλη επένδυση να έρθει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Θα έρθει εδώ, θα επενδύσει και όλα μια χαρά. Και δεν θα πληρώνει και πολλά, και όχι τίποτα άλλο, θα μπορεί να πληρώνει και όποτε θέλει, όσα θέλει. Άλλωστε, σαματιστή, ελέγχεται κανείς εδώ πέρα? Δεν ελέγχεται. Ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Οπότε λοιπόν, γιατί όχι να μην έρθει κάποιος να επενδύσει εδώ σε αυτή τη χώρα? Αυτές είναι οι επενδύσεις οι οποίες μας έταζαν, οι δουλειές οι οποίες θα άνοιγαν και θα είχαμε όλη δουλειά κτλ. Αυτά είναι. Ναι, δουλειές υπάρχουν, θα μου πει κάποιος. Ναι, μπορεί να υπάρχουν δουλειές κακοπληρωμένες, με συνθήκες εργασίας οι οποίες είναι απάνθρωπες. Σίγουρα υπάρχουν τέτοιου είδους δουλειές. Αλλά είπαμε, ο Έλληνας είναι τεμπέλης, μην ξεχνιόμαστε. Το κλασικό αφήγημα είναι αυτό. Των βολεμένων. Α, ο Έλληνας δεν θέλει να δουλέψει, είναι τεμπέλης. Και όταν πας σε μια θέση εργασίας και σου λέει ότι θα δουλεύεις 10ωρο και θα πληρώνεσαι 8ωρο ή 12ωρο, ή θα κάνεις 3 και 4 διαφορετικές εργασίες πέρα από το αντικείμενο για το οποίο σε έχω προσλάβει, και εννοείται ότι δεν θα πληρώνεσαι κάτι παραπάνω, είναι τεμπέλης ο Έλληνας κατά τα άλλα. Ο Έλληνας, ο οποίος το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα κάνουν σίγουρα και μια δεύτερη δουλειά για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Αλλά είμαστε τεμπέληδες. Αυτό βολεύει κάποιους να λένε.

Η ώρα έχει αγγίξει σχεδόν τις 7. Είναι η ώρα που θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Δέσποινα την Ποτίτσα. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, εντός ο λίγο θα επανέλθουμε εννοείται πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα.

Βλέπω ότι θα έχουμε και μεταβολή στο σκηνικό του καιρού. Θα είναι έτσι πιο φθινοπορεινός ο καιρός, ιδιαίτερα μέσα στο Σαββατοκύριακο όπως βλέπω. Εδώ για τη Θεσσαλονίκη βλέπω ότι το ενδιαφέρον είναι κυρίως στην αύξηση των εφόσεων και στην πιθανότητα κάποιων τοπικών βροχών. Πάντως μέχρι στιγμής δεν βλέπω να υπάρχει επίσημη προειδοποίηση για έντονη κακοκαιρία εδώ στην πόλη μας. Όπως φαίνεται, οι μετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν μεταβαλλόμενες. Ενώ η θερμοκρασία φαίνεται να παρουσιάζει κάποιες διακυμάνσεις, όπου τις βραδινές ώρες θα είναι έτσι πιο δρόσερα τα πράγματα ή τις πολύ πρωινές ώρες. Οπότε το σκηνικό του καιρού, ιδιαίτερα μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα θυμίζει πλέον περισσότερο φθινόπωρο. Χωρίς όμως, όπως λένε, να αποκλείονται διαστήματα ηλιοφάνειας μέσα στην ημέρα. Λοιπόν, η ώρα 7 και πάμε σιγά σιγά στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Ναι. Και εντός ο λίγου πάλι πίσω.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε μετά το δελτίο ειδήσεων αλλά και το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Παρασκευή σήμερα, 25 του Σεπτέμβρη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλή Παρασκευή να έχουμε. Άντε κάντε ένα κόπο να σηκωθείτε, έρχεται Σαββατοκύριακο. Τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας, διότι έχουμε μία ακροάτρια που χρειάζεται επιγόντως φιάλες αίματος, ανεξαρτήτως ομάδος, γιατί πρέπει να της γίνει μετάγγιση αιμοπεταλίων. Η ασθενής ονομάζεται Σουρούλα Ευτυχία του Δημητρίου. Νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος εδώ στην Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν εδώ για Θεσσαλονίκη στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος στο αιματολογικό τμήμα κατά τις ώρες 8.30 έως 4 τις καθημερινές και 5 έως τις 7 εκτός του απογεύματος της Παρασκευής, Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Το ξαναλέω, καθημερινές στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο εδώ στη Θεσσαλονίκη από τις 8.30 το πρωί και τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 7 εκτός του απογεύματος της Παρασκευής. Ενώ Σαββατοκύριακα και αργίες μπορούν από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Το ξαναλέω, το όνομα της ασθενούς είναι Σουρούλα Ευτυχία του Δημητρίου. Τώρα, για την υπόλοιπη Ελλάδα, όσοι θέλετε και μπορείτε να δώσετε αίμα, μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο υπάρχει τμήμα αιμοδοσίας, να δώσετε τα στοιχεία της γυναίκας και να δώσετε αίμα. Αν θέλετε τώρα περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε από τις 10 και μετά να επικοινωνείτε με τη γραμματεία εδώ πέρα του σταθμού στο τηλέφωνο 2310-500-536. Η κυρία Δώρα Ιωάννου είναι εκεί πέρα, η οποία θα σας κατατοπίσει πλήρως για την εν λόγω έτσι προσφορά την οποία θέλετε να κάνετε για να μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, γιατί όλοι μαζί έχουμε αποδείξει χρόνια ολόκληρα τώρα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και όντως έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα, έχουμε κάνει όλοι μαζί μικρά θαύματα για να βοηθήσουμε ανθρώπους. Ελάτε να το κάνουμε ακόμη μια φορά, ελάτε να το κάνουμε. Ξαναλέω, τα στοιχεία της ασθενούς είναι Σουρούλα Ευτυχία του Δημητρίου. Νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος εδώ στην πόλη μας στην Θεσσαλονίκη. Περαστικά να ευχηθούμε στη γυναίκα και ταχεία ανάρρωση και όλα να πάνε.

0: Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται η υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου του Μαζονάκη έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις και το θέμα είναι ότι εμπλέκονται πολλοί και έρχονται στοιχεία στο φως της δημοσιότητας. Έχω κρατήσει ένα βίντεο από την εκπομπή του Ευαγγελάκη, του Ευαγγελάτου, του Live News, όπου το ρεπορτάζ λέει πως ο άνθρωπος δεν ήθελε να μπει στην διαδικασία πλασμαφαίρεσης, δεν ήθελε καν να κάνει πλασμαφαίρεση, με το ζόρι επί της ουσίας τον βάλανε να κάνει και μάλιστα φαίνεται ότι του δώσανε μέθη για να μην σηκωθεί και φύγει, για να μην μπορεί να αντιδράσει, να μην σηκωθεί και φύγει. Πάμε λίγο να ακούσουμε το ρεπορτάζ, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Το μεγάλο ψάρι βέβαια είναι ο Μαζονάκης. Γι' αυτό υπάρχει ανησυχία με τα μηνύματα. Δεν θέλει να κάνει πλασμαφαίρεση, τη στέλνει. Του στέλνει η γιατρός. Άσε να τον συγκυρίσω εγώ. Ο Μαζονάκης έχει ζητήσει λεπτομέρειες από τη γιατρό. Δεν θέλει να πάει. Θα τον συγκυρίσει όμως, λέει ο υπνοτιστής. Και εδώ η ανησυχία, αποτυπωμένη στα μηνύματα της Παρασκευής. Ο Μαζονάκης χτυπάει στο κεφάλι και καθυστερεί να πάει στο ραντεβού. Ήρθε ο Μαζονάκης, όλα καλά? Όχι ακόμα, άργησε, του λέει, γιατί δεν έχει φτάσει. Ξανά, ήρθε ο Μαζονάκης στις 2. Ναι, ήρθε, σας λέω, οι επαφές είναι συνεχείς. Τεράστια αγωνία και πίεση ο ένας τον άλλον για να φτάσει ο Μαζονάκης και στον ίδιο τον Μαζονάκη ψυχολογική πίεση. Πρέπει να πας. Πρέπει να πας. Και μετά η μοιραία φωτογραφία. Ο Μαζονάκης. Ανέστητος. Ανέστητος.
0: Βέβαια να πω ότι τη φωτογραφία δεν τη δείχνει. Έχει αφαιρεθεί για ευνόητους λόγους.
1: Είχαμε πει στην αρχή ότι μπορεί να ήταν ήδη νεκρός. Όχι, δεν ήταν νεκρός ακόμα. Ο Μαζονάκης πρέπει να πέθανε μία ώρα μετά από αυτή τη φωτογραφία. Εδώ μπορούμε πια με βεβαιότητα να σας πούμε ότι ήταν ναρκωμένος από τη γιατρό. Άλλο θέμα. Γιατί τον νάρκωσε? Για να μην της φύγει. Για να μην της φύγει, φίλες και φίλοι. Για να μείνει πάνω στο κρεβάτι, να ολοκληρωθεί η θεραπεία και να του πάρει κι άλλα. Γιατί του έχει πάρει ήδη λεφτά από την υδροθεραπεία που έχει προηγηθεί. Και μετά τα υπόλοιπα και το σε πήρα στο λαιμό μου. Η ιστορία της μέθης, που είπαμε πια, από τις δημοσιογραφικές μας πληροφορίες προκύπτει με σαφήνεια, είναι η χαριστική βολή. Τον πυροβόλησε με την υδροθεραπεία, τον πυροβόλησε με την πλασμαφαίρεση και η χαριστική βολή που το έριξε ήταν η μέθη στην οποία τον υπέβαλε. Μην τυχόν και της φύγει. Γιατί πλασμαφαίρεση με μέθη σε άλλους δεν έκανε ο γιατρός, στο Μαζονάκη όμως έκανε μέθη.
0: Άκουσον. Τι έχει συμβεί τώρα? Και φτάσαμε στο σημείο να χαθεί η ζωή ενός ανθρώπου. Τον έβαλε κάτω, του έκανε μέθη για να μην σηκωθεί και φύγει. Και δεν ξέρω, δηλαδή, όλα αυτά τα οποία ακούγονται και όλη αυτή η τακτική που γίνεται με τον άλλον τον Καραγκιόζη που δηλώνει υπνοθεραπευτής και δεν ξέρω εγώ τι. Νιώθω λες και υπήρχε, ρε παιδί μου, κάποιο συμβόλαιο θανάτου για το Μαζονάκη. Πραγματικά το λέω αυτό το πράγμα. Δηλαδή τον βάλανε κάτω, του κάνανε ό,τι, λες και θέλανε να του σκοτώσουν ένα πράγμα. Απίστευτο. Και όλα αυτά γίνανε κάτω από τη μύτη του Υπουργείου Υγείας. Γιατί το Υπουργείο Υγείας, ο Ιατρικός Σύλλογος και όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση δεν μπόρεσαν να ελέγξουν ένα ιατρείο στο οποίο υπήρχαν καταγγελίες ότι γινόταν παράνομα πλασμαφαιρέσεις και ότι πήγαν εκεί πέρα, κάνανε έλεγχο. Το μηχάνημα υπήρχε κανονικά, από ό,τι αναφέρει εργαζόμενη ή γραμματέα συγκεκριμένα στο ιατρείο. Λέει ότι όχι, δεν το κρύβαν το μηχάνημα, υπήρχε εκεί πέρα. Τι πλάτες είχαν αυτοί στον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και στο Υπουργείο Υγείας, ούτως ώστε να πηγαίνουν εκεί πέρα να κάνουν έναν έλεγχο και αυτός ο έλεγχος να μην έχει κάποιο αποτέλεσμα. Τι πλάτες μπορεί να είχαν, ποιος μπορεί να λάδωναν, γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά, κάποιοι πρέπει να πληρώθηκαν για να έγινε όλο αυτό το πράγμα, για να φτάσουμε σε σημείο να θρηνούμε ένα νεκρό. Και αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, θα συνέχιζαν κανονικά. Πόσα περιστατικά είναι εκείνα τα οποία... Χθες βγήκε άλλο ένα περιστατικό που λέει ότι πήγα εκεί πέρα, με βάλανε κάτω, μου κάνανε πλασμαφαίρεση και λέει η γυναίκα έχει μελανιάσει ο αγκώνας μου και μου λέγανε, της έλεγε η άλλη να μην τη χαρακτηρίσω τώρα. Εντάξει μωρέ, μπρος τα κάλλη τίνω πόνο. Άκουσον. Για κάτι τέτοιες περιπτώσεις θεωρώ ότι η θανατική ποινή είναι μονόδρομος. Η θανατική ποινή θα έπρεπε να υπάρχει για κάτι τέτοιες περιπτώσεις και για περιπτώσεις παιδοβιαστών. Εκεί η δικαιοσύνη θα έπρεπε να είναι αμήλικτη και να πηγαίνουν κατευθείαν σε θανατική ποινή. Έναν δυο να στείλουν στον αγύριστο, θα σταματήσουν όλα αυτά μετά. Ένας, δυο να την πληρώσουν, τρεις, θα σταματήσουν όλα αυτά μετά. Θα το σκεφτεί πολύ κάποιος αν θα παίξει με την υγεία κάποιου άλλου ανθρώπου ή αν θα βιάσει κανένα μικρό παιδάκι. Αλλά κάποιοι θα με πούνε ακραίο που τα λέω αυτά τα πράγματα, αλλά δεν είναι ακραίο που αυτά τα δύο τα λαμόγια σκοτώσαν έναν άνθρωπο και παραλίγο να φάνε κι άλλο.

0: Λώνει ημίθεος. Γιατί αυτό έλεγε ο τύπος αυτός. Έλεγε ότι πρώτα είναι ο Θεός και μετά είμαι εγώ. Ναι, πραγματικά. Ευελπιστώ τουλάχιστον ότι εφόσον δεν υπάρχει θανατική ποινή και απαγορεύεται στην Ευρώπη, θέλω να πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ξαναβγούν από τη φυλακή. Δεν τους αξίζει να ξαναβγούν από τη φυλακή. Εν τω μεταξύ, έλεγαν κάποια ρεπορτάζ ότι η γάτα, γάκα, πώς τη λένε τέλος πάντων, έλεγε ότι ήθελε να γίνει βιολογικός καθαρισμός, λέει, στο κελί της, υπολαγγελικό μαξιλάρι, στρώμα, τι ήθελε. Αυτή νομίζω ότι είναι σε ξενοδοχείο, μου δεν πάει καλά. Και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης, αντί να σκύψει το κεφάλι και να πει «συγγνώμη, αποτύχαμε», και να παραιτηθεί, να αναλάβει τέλος πάντων κάποιος το κόστος της πολιτικής ευθύνης όλων αυτών, και να, που διαφήμιζε το, εν τω μεταξύ διαφήμιζε αυτό το κέντρο τέλος πάντων, και μετά βγήκε και προσπαθούσε να ταμπαλώσει ότι όχι, δεν είναι έτσι, και άλλο εννοούσε ο γιατρός, ο οποίος είπε ότι κάνει πλασμαφαίρεση και απλά μιλούσε, προσπαθεί να συμμαζέψει τα σημάζευτα, αλλά δεν μαζεύονται. Θέλω λίγο να σας βάλω να ακούσετε ένα ηχητικό από έναν άνθρωπο που αναφέρεται στον κύριο Γεωργιάδη και στο γεγονός ότι προσπαθεί να στρέψει το βλέμμα του κόσμου αλλού και να τον απομακρύνει από τα σοβαρά θέματα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα και μας αφορούν όλους λίγο πολύ.
1: Κάθομαι και ακούω όλη την ώρα αυτό με τον Γεωργιάδη πάλι χθες και εμένα μου δημιουργείται μια απορία και έχω και μια ένσταση ότι δεν μπορούμε άλλο να συνεχίζουμε να τσιμπάμε και να πέφτουμε στην παγίδα του Άδωνη Γεωργιάδη, που κάθε φορά που βρίσκεται σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα με επιθέσεις σαν και αυτή ή με κουλαμάρες. Να πούμε ότι η κόρη της κυρίας Καριστιανού δεν σκοτώθηκε επειδή εμείς μιλάμε για ξυλόλια ή η κυρία Καριστιανού μιλάει για ξυλόλια. Σκοτώθηκε γιατί τη βάλαμε σε ένα τρένο που ο ίδιος ο Γεωργιάδης είχε πει ότι αν λέγαμε σε τι κατάσταση ήταν τα τρένα δεν θα μπαίνε κανείς. Ο Μαζονάκης δεν σκοτώθηκε για την κβαντική ιατρική ή οτιδήποτε λέει ο Γεωργιάδης. Σκοτώθηκε, τον σκότωσαν, τον δολοφόνησαν, επειδή δεν μπορούσε το κράτος να ελέγξει όλους αυτούς τους τύπους.
2: Και αυτή την αδυναμία την έχει παραδεχθεί.
1: Και αυτή την αδυναμία λοιπόν την παραδέχθηκε. Επειδή δεν θα μπω στη διαδικασία πλέον να ρίχνω νερό στο μήλο της ηλιθιότητας που θεωρεί ότι είμαστε ο Γεωργιάδης, ας αφήσουμε τον κόσμο να βγάλει τα συμπεράσματά του. Όσο και να φωνάξει ο Γεωργιάδης, ο κόσμος καταλαβαίνει την αλήθεια. Δεν θα ξεχάσουμε γιατί δολοφονήθηκαν τα παιδιά στα Τέμπη.
0: Το εύχομαι ο κόσμος να καταλαβαίνει την αλήθεια και να μην ενστερνίζεται αυτά τα οποία λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Το εύχομαι πραγματικά. Εύχομαι να καταλάβουμε την αλήθεια, εύχομαι να καταλάβουμε το άσχημο παιχνίδι το οποίο παίζεται στις πλάτες μας και να του στείλουμε στον αγύριστο. Να μην τους ξαναδούμε μέσα στη Βουλή. Εύχομαι να μην ξαναδώ τον κύριο Γεωργιάδη να είναι μέσα στη Βουλή. Εύχομαι να μην ξαναδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Εύχομαι να ξυπνήσουμε πάνω θεμά μας. Πραγματικά το εύχομαι. Γιατί δυστυχώς οδηγούμαστε στον όλεθρο. Αλλά όλοι φωνάζουν, όλοι διαμαρτύρονται. Ξέρετε, όποιος έχει άδικο φωνάζει, σκούζει, προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να αποδείξει ότι έχει δίκιο. Εδώ φώναζε και η Παγώνη. Η κυρία Παγώνη. Τώρα έχουν μπει σε έναν κύκλο που φωνάζουν, βρίζουν, κατηγορούν, προσβάλλουν, κάνουν τα πάντα εκτός από αυτό το οποίο στην πραγματικότητα πρέπει να κάνουν. Να λογοδοτήσουν για όλα τα δεινά τα οποία έχουν προκαλέσει. Πάμε να ακούσουμε λίγο την κυρία Παγώνη.
3: Καλαχμάνης να σταματήσει να ασχολείται με τους γιατρούς γιατί δεν τους ξέρει.
4: Με γιατρούς ασχολείται.
3: Και να κοιτάει τα δικά του. Και τους
4: το κατάλαβα.
3: Δεν περιφέρειά.
4: Ωραία.
5: Μην το κάνετε αυτό.
4: Αποφασίστε εσείς και οι φίλοι σας.
5: Έχει καθεί.
4: Κυρία
5: Παγώνη, κύριε Καλιαχμάνη. Κύριε Παγώνη, εμείς καλέσαμε τον κύριο Καλιαχμάνη. Δεν μπήκε ή δεν φως και μπήκε.
4: Να ήρθα.
5: Άρα, λέει τη γνώμη του. Εδώ κάνουμε ρεπορτάζ.

0: Κυρία Παγώνη, μάλλον κάπου ζορίστηκε και άρχισε να ορίεται στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Όπως είχε δώσει εδώ κάποια στιγμή συνέντευξη επί κορονοϊού στον Στέφανο το Δαμιανίδη και κάποια στιγμή έκλεισε το τηλέφωνο όταν ζορίστηκε και δεν είχε τι να πει, έκλεισε το τηλέφωνο. Κάπως έτσι, εκεί πέρα τι να κάνει τώρα, και άρχισε να ορίεται και να φωνάζει. Όταν δεν έχεις επιχειρήματα για να μπορέσεις να αποδείξεις ότι αυτό που λες είναι αληθές και είναι έτσι τα πράγματα, βάζεις τις φωνές, χειδεολογείς, επιτίθεσαι με άσχημο τρόπο, και δεν μιλάω μόνο για την κυρία Παγώνη, μιλάω για όποιον γενικά το κάνει αυτό το πράγμα, που μέσα στην κυβέρνηση είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι αντιδρούν κατά αυτόν τον τρόπο. Και τώρα, επειδή είπα ότι έπιασα την κυρία Παγώνη έτσι και τον κορονοϊό και την περίοδο εκείνη, τη μαύρη εκείνη περίοδο, η τραγουδίστρια η Αγγελική Ηλιάδη έχει ανεβάσει ένα βίντεο στα social media, όπου λέει ότι σκότωσαν κόσμο με τα εμβόλια και συνεχίζουν σαν να μην τρέχει τίποτα. Όταν κυκλοφόρησαν τα σκευάσματα αυτά στη χώρα μας, εκτός από κάποιους που είχαν ιατρικές γνώσεις, οι περισσότεροι λογικό ήταν να μην ξέρουν αν όντως αυτά τα εμβόλια ήταν ασφαλή ή δεν ήταν. Και αναρωτιέται, είναι δυνατόν, η Αγγελική Ηλιάδη αναρωτιέται αν είναι δυνατόν το κράτος ξαφνικά να θυμήθηκε ότι θέλει να μας βοηθήσει. Πάμε λίγο να την ακούσουμε και να σχολιάσω κάτι το οποίο ήθελα.
1: Έτσι είναι, παιδιά, δυστυχώς δεν θα ξεχάσω που λυσάγανε τότε στον κορονοϊό, που μας είχαν κλείσει μέσα, που δεν δουλεύαμε. Λυσάγανε γιατί ενδιαφερόντουσαν πάρα πολύ για την υγεία μας να κάνουμε τα εμβόλια. Και τα λέγαμε εμείς, κάποιοι δηλαδή, ότι δεν μπορεί, ρε φίλε, δεν είναι λογικό αυτό. Δηλαδή δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους ότι το κράτος ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την υγεία μας που μας έχει τόσα χρόνια. Και να λοιπόν που έφτασε η στιγμή, καλά βέβαια έχουμε δει πόσοι άνθρωποι έχουν αρρωστήσει στα καλά καθούμενα εκεί που ήταν υγιέστατοι, έφτασε η στιγμή να το παραδοχτούν και δημόσια, σαν να μην τρέχει τίποτα. Έχουν σκοτώσει κόσμο και κοσμάκι και συνεχίζουνε, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ό,τι λέει το κράτος θα πρέπει να πιστεύετε ακριβώς το αντίθετο. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θεός φυλάξει, παιδιά. Θεός φυλάξει, και τι μας ετοιμάζουν.
0: Και να πω ότι έχεις δίκιο, Αγγελική μου. Αλλά ξέρεις τι γινόταν? Κάποιοι συνάδελφοί σου τότε διαχωρίζανε τον κόσμο σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Κάποιοι συνάδελφοί σου τότε δεν θέλανε τους ανεμβολίαστους στα μαγαζιά που τραγουδάγανε. Ναι, μην κολλήσουνε θάνατο, ξέρω εγώ. Και φτιάχνανε non-covid μαγαζιά. Το πρόβλημα όμως, Αγγελική μου, ξέρεις ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι είμαστε τόσο κοιμισμένος λαός, τόσο καθυστερημένος λαός, που σήμερα που έχει τελειώσει όλο αυτό εδώ πέρα με τους εγκλισμούς, με το που μας πυροβολούσαν με τα εμβόλια και τα λοιπά, πηγαίνουμε και τους δίνουμε τα ωραία μας τα λεφτά. Τόσο κοιμισμένοι είμαστε, Αγγελική μου, αλήθεια. Πηγαίνουμε και τους δίνουμε τα ωραία μας τα λεφτάκια για να τους ακούσουμε, να τους θαυμάσουμε, να τους χειροκροτήσουμε. Τότε δεν μας θέλανε, τώρα όμως μας θέλουν. Τώρα γιατί πάτε και τους δίνετε τα λεφτά σας, μωρέ? Γιατί, ειλικρινά? Γιατί πάτε σε αυτούς οι οποίοι μέχρι πρότινος δεν σας θέλανε στα μαγαζιά τους? Γιατί πάτε και τους δίνετε χρήματα? Γιατί πάτε και τους χειροκροτάτε? Γιατί τους δίνετε δύναμη και να νιώθουν ότι κάτι έχουν κάνει? Ο καλλιτέχνης είναι ο άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται το τι γίνεται στην κοινωνία και έχει υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι τον ακολουθούν να τους ανοίγει τα μάτια. Κατά καιρούς και παλαιότερα οι καλλιτέχνες ήταν μπροστάριδες. Εδώ πέρα τώρα στην προκειμένη περίπτωση οι καλλιτέχνες της κακιάς ώρας πέσανε στα τέσσερα στο σύστημα και του φιλούσαν τα παπούτσια και λέγανε τι θέλουνε, αυτό θα κάνουν. Είναι λίγοι οι καλλιτέχνες οι οποίοι είχαν βγει εκείνη τη χρονική περίοδο και είπανε ότι εγώ δεν μπορώ να διαχωρίζω τον κόσμο σε εμβολιασμένους και ανεμβολιαστούς. Ο κόσμος αυτός με αγαπάει, τόσα χρόνια με στηρίζει. Δεν μπορώ εγώ να του πω ότι ξέρεις τι, μην έρχεσαι να με δεις, και σταματάγανε να δουλεύουν. Γιατί δεν γινότανε να το πούν αυτό το πράγμα. Σταματούσαν από την εργασία τους. Γιατί ντρεπόντουσαν να το κάνουν αυτό, να διαχωρίσουν τον κόσμο σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Κάποιοι όμως το κάναν. Και το γαμώτο είναι ότι πάνε σήμερα τα χάπατα και τους δίνουν λεφτά πάλι. Τα λεφτά τα οποία με κόπο βγάζουν πάνε και τα δίνουν σε αυτούς οι οποίοι εμ δεν τους στήριξαν, εμ δεν τους ήθελαν και στα μαγαζιά τους. Περαστικά μας, διαφημίσεις και πανέρχομαι.
2: Focus FM 103,6. Μαθαίνα ακούω.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε 7 και 40 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Παρασκευή σήμερα, 25 του Σεπτέμβρη του 2026. Την άλλη εβδομάδα έχουμε και 1η Οκτώβρη, την άλλη Πέμπτη. Αν δεν κάνω λάθος, για να κοιτάξω λίγο το ημερολόγιο. Την άλλη Πέμπτη, ναι, έχουμε 1η του Οκτώβρη. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη θα αλλάξει και η ώρα. Ήδη η μέρα έχει μικρύνει αισθητά. Οπότε, ναι, θα είμαστε για κατάθλιψη μετά. Ανοιχτώνει από τις 5, θα αρχίσει να κάνει και κρύο, λεφτά για πετρέλαιο δεν θα έχουμε, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να αγκαλιαστούμε και να έρθουμε πιο κοντά σαν οικογένεια, βρε αδερφέ, κάτι. Λοιπόν, να πω για ακόμη μια φορά ότι μια ακροάτριά μας εδώ πέρα χρειάζεται φιάλες αίμα. Είναι η κυρία Σουρούλα Ευτυχία του Δημητρίου, η οποία νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος εδώ στην Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν εδώ για Θεσσαλονίκη στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος στο αιματολογικό τμήμα, καθημερινές από τις 8.30 μέχρι και τις 2 και τα απογεύματα από τις 5 μέχρι και τις 7 εκτός του απογεύματος της Παρασκευής, ενώ Σαββατοκύριακα και αργίες από τις 9 έως και τις 12. Για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, όσοι θέλετε και μπορείτε να δώσετε αίμα, μπορείτε να το κάνετε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο υπάρχει τμήμα αιμοδοσίας, δίνοντας τα στοιχεία της ασθενούς. Τώρα, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε από τις 10 και μετά με την γραμματεία του σταθμού μας, με την κυρία Θεοδόρα Ιωάννου, στο τηλέφωνο 2310 500 536. Έλατε να βοηθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε ένα καλό, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια, ότι όλοι μαζί μπορούμε και κάνουμε μικρά καθημερινά θαύματα. Λοιπόν, τώρα από ό,τι φαίνεται ο Μητσοτάκης ετοιμάζεται να κάνει μια ηρωική έξοδο, ιδιαίτερα άμα δει τα ποσοστά τα οποία θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις επερχόμενες εκλογές. Οπότε κοιτάζει μάλλον προς Ευρώπη, όπως όλα δείχνουν και όπως μαρτυράει το ρεπορτάζ.
1: Τόμουν τα σενάρια για απόδραση του κυριάκου Μητσοτάκη από το Μαξίμου, και αυτό γιατί τα νούμερα των κρυφών δημοσκοπήσεων δεν είναι και τόσο ελπιδοφόρα όσο οι δημοσκοπήσεις οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Φαίνεται ότι σκέφτεται να πάρει τη θέση της Κριστίν Λαγκάρντ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Βλέπετε, εκτός από το πολιτικό ρεπορτάζ το οποίο είναι στο προσκήνιο, υπάρχει και αυτό στο παρασκήνιο. Μπείτε στο Banking News.
0: Μάλιστα. Δηλαδή ο Μητσοτάκης ετοιμάζεται να πάει, ζεσταίνει θέση αλλού. Και εδώ πέρα στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ δίνεται μια λογική εξήγηση γιατί ο Μητσοτάκης αποπληρώνει πιο μπροστά τα χρέη της Ελλάδος. Το φαντάζεστε? Διότι θέλει να πάρει θεσούλα εκεί πέρα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί όχι να πάρει τη θέση της Κριστίν Λαγκάρντ, να διεκδικήσει τέλος πάντων την συγκεκριμένη θέση. Οπότε σου λέει ότι πάρτε χρήμα. Πάρτε χρήμα, έχει ξεζουμίσει όλους εμάς, έχει φτωχοποιήσει έναν ολόκληρο λαό. Και τα χρήματα τα οποία έχουν μαζευτεί, τα υπερπλεονάσματα παναθεμάτα, που ήταν πριν γίνει πρωθυπουργός, ήταν κατά των υπερπλεονασμάτων, αλλά αυτό, εντάξει, λίγη σημασία έχει. Αντί τέλος πάντων αυτά τα χρήματα να επενδυθούν, πάρτε τα δίνει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να αποπληρώσει δήθεν τα δάνεια. Για το καλό μας, έτσι εννοείται, για το καλό μας το κάνει. Γιατί ενδιαφέρεται για τις νέες γενιές ο Πρωθυπουργός. Λέει ότι δεν θέλουμε να αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας. Μάλλον το θέμα είναι ότι δεν θέλει να αφήσει την καρέκλα κενή. Κάτι τέτοιο βλέπω.

έχουμε μπλέξει άσχημα με αδίστακτους ανθρώπους, με μια αδίστακτη κυβέρνηση η οποία δεν διστάζει να ξεπουλήσει τα πάντα προκειμένου να έχει ιδίων όφελος ο Μητσοτάκης αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο κυβερνητικό παιχνίδι. Τώρα μιλάνε για μέτρα στήριξης τα οποία θα καλύπτουν όπως λένε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου τα οποία σχεδιάζει η κυβέρνηση για να περιορίσει όπως λέει τις αυξήσεις στα καύσιμα. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης με ορίζοντα όπως λένε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις μαζί με τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει την επόμενη μέρα, δηλαδή στις 15. Και θα πάρθουν, όπως λένε οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται από το Μαξίμου, νέες αποφάσεις ανάλογα με το πώς θα κινηθούν οι τιμές. Η επιλογή βέβαια να περιοριστεί η πρώτη παρέμβαση σε 15 μέρες συνδέεται με το γεγονός ότι έχουμε μια μεγάλη μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές, ενώ οι επόμενες αποφάσεις θα ληφθούν με νεότερη εικόνα της αγοράς. Και ως πρώτο σταθμό θα έχουν τις ανακοινώσεις οι οποίες θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα δηλαδή πριν από την διάθεση του πετρελαίου. Η πίεση πάντως είναι ιδιαίτερα μεγάλη όπως βλέπω στο ντίζελ. Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 2,22 ευρώ το λίτρο, κάτι το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ έτσι ακριβό. Σε αρκετές περιοχές της χώρας οι τιμές είναι σημαντικά υψηλότερες. Όπως βλέπω εδώ στη Σαντορίνη η αμόλυβδη φτάνει τα 2,669 ευρώ, σχεδόν 2,70 κοντεύει. Στη Ρόδο τα 2,619, στην Αθήνα τα 2,548, εδώ στην Θεσσαλονίκη 2,429, στο Ηράκλειο της Κρήτης 2,427. Γενικότερα η βενζίνη σε πολλές εκ των περιπτώσεων βλέπουμε είτε να φλερτάρει είτε να έχει ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ. Δηλαδή για ένα φουλάρισμα, ένα γέμισμα 50 λίτρων για παράδειγμα σε ένα αυτοκίνητο, με βάση την μέση πανελλαδική τιμή σήμερα θέλει περίπου 110 ευρώ. Έναντι 78 που ήταν τον Φεβρουάριο που μας πέρασε, δηλαδή μιλάμε για 32 ευρώ περισσότερα. Και βέβαια η επιβάρυνση είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη όσον αφορά τους επαγγελματίες, τις μεταφορικές επιχειρήσεις, τους αγρότες, όπου εκεί πέρα είναι όντως πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Τώρα όσον αφορά τον ντίζελ, φαίνεται ότι έχει προαναγγελθεί η συνέχιση της στήριξης, χωρίς να έχει ακόμη ανακοινωθεί ποιο θα είναι το ύψος. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο η κρατική επιδότηση διαμορφώθηκε στα 10 λεπτά το λίτρο, δηλαδή μιλάμε για τίποτα, πραγματικά για τίποτα, ενώ τον Απρίλιο και τον Μάιο είχε φτάσει στα 20 λεπτά και τον Ιούνιο όπως βλέπω εδώ πέρα στον πίνακα που έχω μπροστά μου τα 15 λεπτά. Τώρα στα σενάρια για τον επόμενο μήνα εξετάζονται κάποια διαφορετικά επίπεδα παρέμβασης, με τις τελικές αποφάσεις να εξαρτώνται βέβαια από τις τιμές και το πώς θα έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του μήνα. Όπως έλεγα και προηγουμένως, η αύξηση της τιμής του ντίζελ επιβαρύνει τις μεταφορές αλλά και γενικότερα το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, οπότε αυτό έχει έναν κίνδυνο μετακύλησης στις τιμές των προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών όπως είναι λογικό, ενώ ο αγροτικός κόσμος αναμένει το αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αγγλία από τον Νοέμβριο. Οι αλλοίς από τη δική τους την πλευρά φαίνεται ότι ζητούν μια πρόσθετη στήριξη όσον αφορά το κόστος των καυσίμων, αλλά γενικότερα από ό,τι βλέπω οι πιέσεις δεν περιορίζονται μόνο εδώ πέρα στην χώρα μας, που η χώρα μας βέβαια είναι στην χειρότερη κατάσταση που θα μπορούσε να είναι. Ρίχνω έτσι μια ματιά στην παγκόσμια αγορά του ντίζελ, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με περιορισμένη προσφορά όπως φαίνεται, καθότι έχουμε και τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, έχουν επηρεαστεί η παραγωγή, η δηληστήρια και εξαγωγές από σημαντικούς προμηθευτές. Τώρα όσον αφορά εδώ την Ευρώπη, η οποία εξαρτάται από εισαγωγές ντίζελ, γενικά τα αποθέματα σε βασικούς κόμβους βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ η δυνατότητα των δηληστηρίων διεθνώς να μπορέσουν να αυξήσουν περαιτέρω την παραγωγή είναι αρκετά έτσι περιορισμένη. Βέβαια, πολύ διαφορετικά είναι τα πράγματα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απαντούν με διαφορετικά μέτρα. Όπως για παράδειγμα η Γερμανία, όπου από την 1η Οκτώβρη
μειώνει τον ενεργειακό φόρο σε βενζίνη και δίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο, με την συνολική ελάφρυνση μαζί με το ΦΠΑ να φτάνει περίπου στα 17 λεπτά, ενώ το συνολικό ύψος της εν λόγω παρέμβασης υπολογίζεται σε περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Γαλλία επίσης έχει ανακοινώσει ένα νέο πακέτο στοχευμένων μέτρων για εργαζόμενους και επαγγελματικούς κλάδους, το οποίο θα έχει ένα συνολικό κόστος 450 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη χώρα μας προτεραιότητα φαίνεται ότι έχει δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης και στην συνέχιση της στήριξης στον ντίζελ, η οποία στήριξη βέβαια είναι μηδαμινή σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Τώρα όσον αφορά και το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα αποτελέσει έναν μεγάλο βραχνά για τα νοικοκυριά, έχει ήδη προαναγγελθεί μια παρέμβαση στην τιμή της αντλίας αλλά και στο επίδομα θέρμανσης. Στην πρώτη φαίνεται ότι θα συμμετάσχουν το κράτος και τα δηληστήρια, όπου ο Μητσοτάκης έχει θέσει ως στόχο η τιμή κίνησης να είναι χαμηλότερη από να είναι περίπου στο 1,70-1,75 το λίτρο, στα οποία έκλεισε η περσινή περίοδος διάθεσης, πέρσι τον Απρίλιο δηλαδή. Όχι ότι είναι φθηνό, έτσι, 1,70 δεν είναι φθηνό το πετρέλαιο, και αν θα ξεκινήσει τώρα 1,70, τρέμω να σκεφτώ μέχρι που θα φτάσει μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Το θέμα είναι όμως ότι δεν μειώνουμε τους φόρους, δεν μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος θα ήταν μια μεγάλη ανάσα για αυτούς που θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης. Είδαμε, το παρακολουθούμε τις επόμενες ημέρες, να δούμε πώς θα πάει το όλο πράγμα και τι ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτώβρη από τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, στα μηνύματα στο Viber, στον Φάνη, καλημέρα με υγεία. Κατώτερος των περιστάσεων, ο Πρωθυπουργός λέει στην Αμερική: προβλέπεται άμεσα εξελίξεις στο κυβερνών κόμμα εν όψη των γενεθλίων του στις αρχές του Οκτώβρη. Για να δούμε τι θα έχουμε. Καλημέρα στον Πασχάλη, στο Μοναχικό Λύκο από την Ιρεμβέργη, καλημέρα. Στον Χρυσοβαλάντη, καλημέρα. Και εγώ αν έπαιρνα 5 χιλιάρικα θα πουλούσα τρέλα, λέει, όπως ο Κουλκοντίνας ή Κουφοντίνας ή όπως αλλιώς λέγεται. Τελικά μας έχουν στο δούλευμα, λέει, 5 χιλιάρικα σωστός, 900 ευρώ το μήνα, να δούμε αν δώσ' τους, μάλλον εννοείς 900 ευρώ το μήνα, να δούμε αν θα τα βγάλουν πέρα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να τους πετάξουμε από το πολιτικό παιχνίδι. Καλημέρα στο Σταύρο. Βελόπουλος με Κασιδιάρη, λέει, μπας και συνέλθουμε με 1,000. Όχι, δεν νομίζω ότι ο Βελόπουλος έχει καμία σχέση με νεοναζιστικούς, πώς το λένε, με ναζί και όλα αυτά, τέλος πάντων. Όχι, δεν θεωρώ ότι θα ήταν μια καλή λύση. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Με 8 βαθμούς η Φλόρινα ξημερώνει. Καλημέρα στον Ηρακλή. Πώς γίνεται να έχεις επιχείρηση στην Ελλάδα και να μην φορολογείς επειδή είσαι ξένος? Γιατί η έδρα της επιχείρησής σου δεν είναι στην Ελλάδα, είναι κάπου στο εξωτερικό και τα χρήματα πηγαίνουν εκεί. Εδώ έχεις ένα υποκατάστημα, οπότε δεν φορολογείς εδώ πέρα. Φορολογείς εκεί που είναι το κύριο κατάστημά σου, εκεί που είναι η έδρα σου. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Στον Βασίλη από το Μόναχο, έζησα 15 χρόνια λύση στην Πολύχνη. Μέχρι να γεννηθεί η κόρη μου, καβάλαγα πεζοδρόμια με αυτοκίνητο και μηχανή, χωρίς να σκέφτομαι ότι ενοχλώ. Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, έπρεπε να την βγάζω βόλτα με το καρότσι στα ανύπαρκτα πεζοδρόμια της Πολύχνης. Όλα άλλαξαν, λέει, μου έφταιγαν όλοι και όλα. Την ίδια στιγμή, ο κουνιάδος μου μου την έλεγε και με χαρακτήριζε υπερβολικό. Μετά από ένα χρόνο απέκτησε δίδυμα. Φαντάζεσαι τι έγινε, όντας και αυτός κάτοικος Πολύχνης. Ηθικό δίδαγμα. Αν δεν πει το αυτό, δεν ξεβολευόμαστε σαν λαός. Ναι, δίκιο έχεις. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι ακόμη και να μπει το αυγό εκεί που είναι να μπει, ή το αγκούρι, δεν ξέρω εγώ τι, ότι βολεύει τον καθένα, και πάλι δεν βάζουμε μυαλό. Αυτό πάλι. Την καλημέρα μου στον φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα στο Σπύρο από την Λιόλου στη Αλόνισο με 20 βαθμούς. Η Μαρία από τις Σικές. Ποια κανάλια, λέει, βλέπουμε οι έξυπνοι Έλληνες τα πληρωμένα και περιμένουμε να μην τον ψηφίσουν, όταν δεν μαθαίνουν ούτε μία αλήθεια για την κατεστραμμένη Ελλάδα, με χέρια και με πόδια θα τον ψηφίσουν. Παιδιά, δεν μας φταίνε ούτε τα κανάλια ούτε κανένας. Μην προσπαθούμε να ρίξουμε το φταίξιμο αλλού. Εμείς φταίμε τώρα. Δηλαδή, ζούμε μία τραγική καθημερινότητα. Ξέρουμε ότι αυτή η καθημερινότητα δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν διώξουμε τους δήμιους μας από το πολιτικό παιχνίδι. Τώρα οι δημοσιογράφοι, όσο και να σκούζουν, όσο και να φωνάζουν ψηφίστε Μητσοτάκη, τι να πω, άμα ο κόσμος δεν έχει κρίση και νόηση,
τι να, είναι δραματικό το πράγμα. Στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ καλημέρα. Ο Χρήστος λέει κρεμάλα θέλουν όσοι παίζουν με ζωές. Στο Σταύρο καλημέρα. Αυτό με τη θανατική ποινή λέει το κάνατε καραμέλα. Σταματήστε, χριστιανοί είμαστε, όχι μουσουλμάνοι. Όταν είναι κάτι από αμέλεια, αμέσως θανατική ποινή. Μην γινόμαστε ίδιοι βάρβαροι. Όχι, δεν είναι από αμέλεια. Δεν είναι καθόλου από αμέλεια. Δεν είναι αμέλεια να βιάσεις ένα μικρό παιδί. Δεν είναι αμέλεια να καθίσεις έναν άνθρωπο στην ιατρική καρέκλα, να του κάνεις μέθη και να τον δολοφονήσεις για να του πάρεις τα λεφτά. Αυτό δεν είναι αμέλεια. Αυτό είναι έγκλημα. Και κάτι τέτοια εγκλήματα, ναι, πρέπει να πληρώνονται με θανατική ποινή, κατά την δική μου άποψη. Ο Γιώργος λέει: χαιστήκαμε για το Μαζονάκι. Δεν έχεις καταλάβει, μάλλον φίλε μου Γιώργο, το πρόβλημα που έχει γίνει. Δεν είναι ο Μαζονάκης αυτό καθεαυτού. Το πρόβλημα είναι ότι ένα ιατρείο και πολλά άλλα ιατρεία που μπορεί να υπάρχουν στην επικράτεια λειτουργούν και κάνουν παράνομες ιατρικές πράξεις. Παράνομες ιατρικές πράξεις, οι οποίες αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, ο οποίος ήταν γνωστός κτλ., θα χανόντουσαν άνθρωποι και δεν θα μαθαίναμε και τίποτα. Κατάλαβες, γιατί δεν χεστήκαμε για το Μαζονάκι. Στην Αναστασία καλημέρα. Όλα θα πάνε καλά. Την καλημέρα μου σε όλους λέει μέσα στον σταθμό Αναστασία από τον Άγιο Παύλο. Στον φίλο μου τον Αποστόλη καλημέρα. Πόσο χαίρομαι λέει που γίνονται κάθε μέρα όλα αυτά και χειρότερα λέει. Εύχομαι να είσαι καλά Αποστόλη μου. Ο Γιάννης. Είδα λέει ένα γερόντα από το Άγιο Όρος που τον γνώριζε τον Μαζονάκη και λέει ότι τον φάγανε, ήταν συμβόλαιο θανάτου, μιλάει για συμφωνίες μασόνους, του τις στήσανε λέει. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά τα πράγματα για συμφωνίες μασόνους και τα λοιπά, αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι λες και θέλανε να τους σκοτώσουν ειλικρινά, δηλαδή άμα πιάσεις τα δεδομένα όλα έτσι όπως εξελίχθηκε το πράγμα ήταν λες και υπήρχε συμβόλαιο θανάτου εναντίον. Στον Ηλία καλημέρα από την Αυστρία. Γιατί τον αποκαλείς Κύριο λέει τον Άδωνη? Κύριος είναι κάτι μεγάλο, Κύριος είναι ο Ιησούς. Στον Άκη καλημέρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ επειδή μόλις ενδιαφέρθηκε το φόκο σήμερα, λύθηκε το πρόβλημα με τη μετακίνηση των μαθητών. Α, επιτέλους, ωραία, τουλάχιστον θα μπορούν οι μαθητές να πηγαίνουν στο σχολείο με, με λεωφορείο της γραμμής. Μπράβο, ωραία. Είναι ένα μεγάλο, είναι ένα θετικό που ακούμε μέσα στην ημέρα. Η Ρένα από τις Πέτσες στέλνει την καλημέρα του. Η Σωτηρία λέει: ο γιος μου έπαιζε σε θεατρική παράσταση Αθήνα ανεμβολίαστος. Πριν ξεκινήσουν, πήγαν σε μια σκηνή όπου έπρεπε όλοι να έχουν τρυπηθεί. Ο δικός μου αποχώρησε. Τελικά πήγαν σε άλλη σκηνή όπου δεν ήταν προϋπόθεση το εμβόλιο και τον ξαναπήρανε. Η Σωτηρία από τις Σέρες. Εγώ σας το λέω, παιδιά, αυτοί οι οποίοι σας διαχωρίζανε τότε σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους και δεν σας θέλανε στα μαγαζιά τους, μην πάτε να τους δίνετε τα χρήματά σας. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, αυτό το πράγμα. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλημέρα. Οι πολυεθνικές λέει δεν θα αφήσουν πέτρα πάνω σε πέτρα και εμείς ξυνόμαστε. Δίκιο έχεις. Στην Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα στον Ηράκλειτο από το Λάντσχουτ. Με 3 βαθμούς, αν η Ευρώπη χρειάζεται πετρέλαιο ή αέριο, γιατί δεν βγάζει τα ελληνικά? Γιατί αυτά θέλουν να τα πάρουν μπιτ μπαρά, γι' αυτό δεν βγάζει τα ελληνικά. Στον Γιώργο από το ταξί, Σκόντα Φάμπια πετρελαίου, όχι τελείως άδειο, 126 ευρώ. Ένα απλό ταξί, ένα απλό επαγγελματικό αυτοκίνητο. 126 ευρώ και όχι εντελώς άδειο. Μετά δεν θα ανέβει το κόμιστρο στα ταξί. Θα ανέβει, είναι λογικό. Στον Αριστίδη καλημέρα. Μήπως κάνεις λάθος, λέει, η βενζίνη 2,20 είναι περίπου, όχι 2,50. Κοίταξε, επειδή ήμουνα στην Αθήνα πριν 10 μέρες, το έχω δει σε πολλά βενζινάδικα, ας πούμε. Ήταν τότε γύρω στο 2,46 την έβρισκα τη βενζίνη, κατά μέσο όρο. Τώρα οι πληροφορίες μου λένε αυτό. Ο Παναγιώτης, καλημέρα, λέει, καλή δύναμη από Ερφούρτη, Φραγκφούρτη, μήπως εννοείς, με 9 βαθμούς Κελσίου. Άλλα 1150 χιλιόμετρα λέει και φτάσαμε Αγκώνα και μου δείχνει η βενζίνη 2,899. Ο Αποστόλης από το Μόναχο της Ελλάδας λέει τη Ρόδο, από το Μονακό της Ελλάδας τη Ρόδο, μιας και εξαιρούμαστε από όλες τις μειώσεις φόρους, τι νομίζουν ότι είμαστε εδώ, λέει, 7 μήνες δουλειά χωρίς ρεπό με δεκάωρο και το χειμώνα τρίμηνη ανεργία. Θα τα πούμε λίγο στις εκλογές. Φτάνει να ξυπνήσουν οι εδώ νεοδημοκράτες και να τους μαυρίσουν. Αποστόλης ο Ακρίτας. Γεια σου, Αποστόλη μου, καλημέρα. Μακάρι, το εύχομαι αυτό που λες, να ξυπνήσει ο κόσμος. Στον Δημήτρη, καλημέρα. Σταμάτα να αναφέρεις να ζεστεί τον Κασιδιάρη, γιατί όπως εσύ και εγώ έχουμε δικαίωμα μετάνοιας. Έτσι, βράδυ τώρα, πλάκα μας κάνεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασπάζεται τον ναζισμό και έλεγε ότι
δεν έχει κρυθεί ο Χίτλερ από την ιστορία και έχει τατουάζ τον αγγιλωτό σταυρό και σε παρακαλώ τώρα, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Γεια σου Βούλα μου, πες τα Χρυσόστομο, λέει, κρατά γερά, καλημέρα στο Θεοδόση. Καλημέρα στο Δημήτρη, πολύ καλά τα λες, λέει, έτσι ακριβώς πρέπει ο Έλληνα, πρέπει να, ο Έλληνας λέει, να είναι στις κάλπες, όχι με επιστολική ψήφο, με σταυρό κανονικά στις κάλπες, ο Δημήτρης από τη Βέρεια, και ο άλλος ο φίλος ο Δημήτρης στέλνει την καλημέρα του και εγώ πρέπει να αποχωρήσω σιγά σιγά από το στούντιο, να βγάλει και κανένας άλλος μεροκάματο, η ώρα είναι 8. Θεού θέλοντος αύριο το πρωί Σάββατο στις 7 θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην περιοχή της Πλάκας. Η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση μιας παλαιάς εγκατελελμένης διόρροφης κατοικίας επί της οδού Λυσικράτους, με αποτέλεσμα να υποστούν θωρές και ακόμη και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας έχουν αποκλείσει την περιοχή, πραγματοποιώντας έρευνες στα συντρίμια, τα οποία κατέρευσαν στο δρόμο, για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων, αλλά και για τη διακρύβωση του περιστατικού. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου, διαμήνυσε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένοντας ότι η μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, επιχειρώντας να εμφανίσει τη χώρα ως παράγοντα σταθερότητα στη Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός επικαλέστηκε το Διεθνές Δίκαιο και για το Κυπριακό, ενώ ζήτησε επιτακτικά κρατικό και διεθνή έλεγχο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος στο Περιστέρι έως και τη Νέα Ιωνία, στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά επίσης, αλλά και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Παράλληλα, έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων και Καρέα, αλλά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά. Για την αποφυγή μεγαλύτερης ταλαιπωρίας, υπολογίστε αυξημένο χρόνο διαδρομής. Σφοδρές αντιδράσεις στους Δήμους της Αττικής, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς προκαλεί απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τις συγχωνεύσεις σχολικών τμήματων, οι οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες του στον Μάχη FM δημιουργούν υπερπλήρεις τάξεις που ξεπερνούν κατά πολύ τους 27 μαθητές. Δημοτικά συμβούλια όπως του Αγίου Δημητρίου, με ομόφωνο ψήφισμά τους, ζητούν την άμεση ανάκληση των μέτρων, κάνοντας λόγο για σοβαρούς κινδύνους στην ασφάλεια των παιδιών. Έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη προκάλεσε η εκτός πραγματικότητας δήλωση του κυβερνητικού βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Κουλκουδίνα, ο οποίος υποστήριξε πως αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, τότε να πάρεις τα μέσα. Ισχυριζόμενος μάλιστα ότι η ακρίβεια στα καύσιμα είναι διαχειρίσιμη επειδή η λεωφόρο Συγκρού εξακολουθεί να έχει συνεχώς κίνηση. Σοκαριστικές παραλήψεις και ένα καλωστημένο παραϊατρικό δίκτυο αποκαλύπτουν οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τα εγκληματολογικά εργαστήρια να διαπιστώνουν ότι ακόμη και ο απεινιδωτής του ιατρείου, όπου σημειώθηκε και ο θάνατός του, δεν διέθετε μπαταρία. Παράλληλα, νέες καταθέσεις επιβεβαιώνουν τη χορήγηση της μέθης, αλλά και μεθοδευμένη προσπάθεια συγκάλυψης από την προφυλακισμένη γιατρό, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για νέες διώξεις γύρω από τη διακίνηση του μαύρου χρήματος, αλλά και την επικίνδυνη εκμετάλλευση ασθενών. Περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας προσφέρουν 120 επιχειρήσεις στην 58η ημέρα καριέρας που διοργανώνει η ΔΥΠΑ το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel με ελεύθερη είσοδο, δίνοντας σε ανέργους και εργαζομένους τη δυνατότητα για επαφές και συνεντεύξεις με προσώπους της αγοράς. Έκτακτες διακοπές υδροδότησης θα πραγματοποιήσει σήμερα η ΕΙΔΑΠ σε περιοχές της Αττικής λόγω εργασιών στο δίκτυο. Χωρίς νερό θα μείνουν καταναλωτές στην Αγία Παρασκευή, στη Συμβολή των Οδών Κύπρου και Κνωσού, καθώς και στο Εγάλου, στη διασταύρωση της Εθνικής Αντιστάσεως και Νίκης. Στην διεθνή επικαιρότητα, την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων, ραντάρ και αντιεροπορικών συστημάτων στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, με στόχο, όπως διεμήνυσε, την προστασία των στρατηγικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στο λιμάνι στην περιοχή Γιανμπού. Στην Αττική σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Και ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μεγάλη έκρηξη λέει στην Πλάκα. Κατέρευσε διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους. Ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος που βρίσκεται απέναντί μου στον ήχο, στις μουσικές επιλογές μας ξεκίνησε με Gasoline. Άρα αυτό σημαίνει ότι πήγε και τα κούμπησε κανονικά. Δεν έχω λεφτά μάνα για Gasoline, γράφει Ντίνα. Θέλαμε και λέγαμε διαρροή φυσικού αερίου το κτίριο στην Πλάκα. Τι θέλαμε και λέγαμε χτες για τις υποδομές, οι οποίες είναι παμπάλες και θα αρχίσουμε να βλέπουμε διάφορα. Σε εξέλιξη είναι, θα το παρακολουθούμε το ζήτημα του τι έχει συμβεί ακριβώς. Έχουν σπεύσει οι πυροσβεστικοί. 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα επιχειρούν στο σημείο. Εκοφαντική έκρηξη, κομμάτια από μπάζα έπεσαν επάνω σε σταθμευμένα οχήματα. Σημαντικές ζημιές. Έχουν σπάσει τζάμια σε παρακείμενα κτίρια από την έκρηξη. Όλα αυτά τώρα σκέψου απέναντι από τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Ξεκίνησε εκρηκτικά η Παρασκευή. Δεν πειράζει όμως, πάμε να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί, για τις επόμενες 2 περίπου δηλαδή ώρες. Που θα προσπαθήσουμε μαζί να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο. Έχουμε και το Μητσοτάκι από χτες, μας ενθουσίασε. Παραλήρημα στον ελληνικό λαό, έτσι θέλω να το παρουσιάσουν τα μέσα. Είναι σχεδόν σαν ροκστάρ, ας πούμε, σαν να είχε ανέβει ο Μπόνο από τους YouTube και να μίλησε στον ΟΗΕ. Πείτε μου, δεν ενθουσιαστήκατε κι εσείς?

τις 10 είπα θα το πάμε μαζί και όταν λέω μαζί εννοώ το μαζί, διότι καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής λαμβάνουμε, δεχόμαστε τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Είναι ο αριθμός στον οποίο στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε τις φωτογραφίες σας, στέλνετε τις καλημέρες σας, στέλνετε τα σχόλιά σας για τα όσα συζητάμε, στέλνετε αυτά που δεν έχουμε συζητήσει, δεν τα έχουμε πιάσει ακόμα. Και έρχονται κατευθείαν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Mach FM.

Ικανοποιημένη δηλώνει η ελληνική πλευρά στο μεταξύ χτες από την επίθεση, λέει, φιλίας που μας έκανε ο Ερντογάν. Μας έκανε επίθεση φιλίας, το πήρες χαμπάρι? Βεβαίως, φιλιώσαμε. Βγήκε ο Ερντογάν και είπε, εντάξει, λέει, η Ελλάδα δεν είναι εχθρός μας, είναι και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, λέει, αλλά τα δικαιώματά μας και τα συμφέροντά μας θα τα υπερασπιστούμε εμείς στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Επειδή είπε ότι δεν είμαστε οχτροί, βγήκανε οι κυβερνητικές πηγές. Ανώτατες, όταν λέει ανώτατες κυβερνητικές πηγές, είναι ο Μητσοτάκης. Το σχολίασε ο Μητσοτάκης. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε η ανώτατη κυβερνητική πηγή. Και τις ερμήνευσε τις δηλώσεις ως κινούμενες σε χαμηλότερους τόνους σε σχέση με την υψηλή ρητορική των τελευταίων μηνών. Μία μέρα Ερντογάν δεν είπε θα έρθουμε να τα πάρουμε, να τα κάτσουμε, τίποτα δεν προχωράει. Και το είδανε επίθεση φιλίας. Σιγά τα λουλούδια.

Ενθουσιαστήκανε προφανώς και συνέχισαν. Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ένας δίπλα στον άλλο. Χαρές και πανηγύρια, δεν ξέρω αν αγκαλιαζόντουσαν, φιλιόντουσαν μεταξύ τους που μια μέρα, ξέρεις, βέβαια την ίδια μέρα είχε βγει το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, έλεγε ότι δεν θα αφήσουμε εμείς να γίνει τίποτα με το GSI και τα λοιπά, αν δεν μας ζητήσουν άδεια και ουσιαστικά αν δεν αναγνωρίσουν το τουρκολιβικό. Ο οποίος ο Ερντογάν στο μεταξύ βγήκε και είπε: εμείς δεν ασχολούμαστε με τα. Τι έκανε, κάρφωσε για το Μητσοτάκη, απλά αυτό κάνανε δεν το ακούσαν, έτσι. Κάρφωσε το Μητσοτάκη γιατί είπε, λέει, εντάξει τώρα μωρέ στην Ελλάδα έχουν και προεκλογική περίοδο, ανεβάζουν και λίγο τους τόνους, ας τους να λένε και δύο πράγματα παραπάνω. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα πούμε και το τι τα νερόβραστα του Μητσοτάκη χτες το βράδυ στον ΟΗΕ. Χαμηλούς τόνους λέει κράτησε ο Μητσοτάκης έναντι της Τουρκίας στον ΟΗΕ. Δεν το περίμενε κανείς. Νομίζαμε ότι θα βγει και θα τους ταχώσει. Μεγάλες στιγμές πάνε τα μεγαλεία του παρελθόντος που πήγαινε εκεί πέρα στο Κογκρέσο όταν ήταν δημοκρατική, ήταν ο Μπάιντεν και η Κάμαλα και χειροκροτάγανε, είχαν συγκινηθεί με το Μητσοτάκη. Πάει, μείνανε πίσω τώρα αυτά. Έχουν ασχοληθούν με άλλα πράγματα. Στο μεταξύ βγήκε χτες, είπα αυτό, ξαναξεκινήσανε σήμερα πρωί-πρωί οι Τούρκοι, εφημερίδες, τα πάντα όλα, σταματήστε λέει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Μην βλάπτετε την ειρήνη και τη σταθερότητα, τους έπιασε μία ανάγκη. Τους έπιασε ανάγκη να μείνουν τα νησιά καθαρά από στρατό. Μετά, ξέρεις, ξεκινάμε να μην πηγαίνει στρατός, μετά να μην πηγαίνουν και οι πολιτικοί, γιατί νευριάζουν και όταν πηγαίνει κανένας πολιτικός εκεί πέρα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σιγά σιγά να τα κόψουμε όλα, να κόψουμε και τα πλοία, τίποτα, να γίνει μια ομαλή μετάβαση. Τρομερό μήνυμα. Από τα καλύτερα που έχω λάβει. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στην παρέα. Σήμερα γεννάμε και είμαστε στην αναμονή ακούγοντας την εκπομπή. Με ένα πόνο, παιδιά, τι να πω, με ένα πόνο. Τα καλύτερα εύχομαι. Αυτά είναι τα ωραία του ραδιοφώνου, έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω στέλνετε πολύ πράγμα. Θα τα πιάσουμε όλα σιγά σιγά. Καθίστε να κάνουμε την πρωινή, την επισκόπηση, να δούμε τι γίνεται. Να ενημερωθείτε, να έχετε εικόνα, μην σας σταματήσει ένας στον δρόμο και σας πιάσει την κουβέντα για ένα ζήτημα της επικαιρότητας και δεν ξέρετε τι να απαντήσετε επειδή δεν πρόλαβες το πρωί να δεις. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Έκανε και μάθημα στον Τραμπ ο Μητσοτάκης στο μεταξύ, ε. Έχεις δει το θέμα που έχει γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη τις τελευταίες ημέρες που θέλουν, ζητάνε να μπουν περιορισμοί και έχει βγει ο Τραμπ και λέει όχι, δεν θα βάλω περιορισμούς γιατί ο αγώνας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ σημαντικός και τέτοια. Βγήκε ο Μητσοτάκης λοιπόν δύο μέρες αφού ο Τραμπ είχε πει αυτό και είπε μια ανεξέλεγκτη πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης δίχως ρυθμιστικό πλαίσιο εγκυμονεί κινδύνους που ενδεχομένως να υπερβαίνουν κατά πολύ τα πιθανά ωφέλη της. Η μεγάλη δύναμη, λέει, συνεπάγεται μεγάλη ευθύνη. Ας ελπίσουμε ότι η χώρα που μας φιλοξενεί, δηλαδή η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Έκανε τις κόνξες του στον Τραμπ, έκανε την παρατηρησούλα του. Επειδή έχει μάθει εδώ πέρα, ξέρεις, κάτι όπου θέλει βάζει ρυθμίσεις και τα λοιπά, νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βάζει ρυθμίσεις που ευνοούν κανένα ξάδερφο, κανένα μπατζανάκι, κανένα από το ίδιο χωριό στην Κρήτη, τέτοια πράγματα. Το πεθερό του Γεραπετρίτη, την Τέρνα, κάνεις μία ρύθμιση εκεί πέρα, παίρνει 400 εκατομμύρια τώρα, πόσα πήρε γιατί... Για την Εγνατία, παίρνει από την Αττική, παίρνει από εδώ, παίρνει από εκεί. Τι είναι όλα αυτά, ρυθμίσεις, κρατικές ρυθμίσεις. Είναι δυνατόν τώρα ο Μητσοτάκης να βγαίνει και να μην είναι υπέρ των κρατικών ρυθμίσεων, άμα έτσι φτιάχνει μπατζανάκιδες, θείους, ξαδέρφια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.

Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στο Νίκο, καλημέρα στο Θανάση, σε προλάβανε και την Τίνα σήμερα, την προλάβανε πολύ. Καλημέρα, λέει, να μπούμε νωρίς στα σκληρά. Ο βουλευτής που έκανε τη δήλωση για τη βενζίνη και τα μέσα μαζικής, όχι ενημέρωσης, μεταφοράς. Βενζίνη και μέσα μαζικής μεταφοράς. Μπορεί να μας πει αυτός και όλοι οι ομοίοι του αν έχουν πληρώσει έστω και μια φορά σε καύσιμο κίνησης. Όλοι τους, λέει, όσοι είναι τριγύρω συγγενείς υπάλληλοι φρουρά, όλοι γεμίζουν υπέρ των κορόιδων που είμαστε εμείς και τα χρεώνουν στο δημόσιο. Λοιπόν, αναφέρεσαι στο βουλευτή Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κουλκουδίνα. Τον ήξερες ότι έχουμε βουλευτή με όνομα Κουλκουδίνα, το ξέρατε? Ας ξεκινήσουμε από αυτό, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Κουλκουδίνας, βουλευτής Πιερίας. Βγήκε, θέλησε να υπερκεράσει Λοβέρδο, Βούλτεψη, Άδων, Γεωργιάδη και Ρίδη να βγει πιο μπροστά από όλους με αυτή τη ριζοσπαστική δήλωση. Του λέγανε ότι έχει ακριβή βενζίνη, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και ότι αυτός ήθελε να πει ότι όχι ρε παιδιά, είμαστε καλά, είμαστε πολύ καλά. Πάμε κορυφαία. Και τι είπε? Γεμάτη, λέει, η λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό που να δείχνει ότι επειδή η τιμή στη βενζίνη αυξήθηκε, μειώθηκε η κίνηση? Κανένας δείκτης υπάρχει. Μιλάμε τώρα, οι άνθρωποι είναι, τι να σου πω, τύφλα να έχει ο Ηρακλής Πουαρό, τύφλα να έχει το, δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος, λύνει εγκλήματα. Όταν κάποιος, λέει, δεν αντέχει, χρησιμοποιεί.

Κουδίνας, ο οποίος βγήκε μετά, επειδή είναι και μάγκας και βουλευτής και το έχει το πολιτικό του παίγνιο, το παίζει τα δάχτυλά του. Βγήκε και μας κατήγγειλε κιόλας, ρε. Κατήγγειλε, έκανε δήλωση. Με έκπληξη και απογοήτευση, λέει, παρακολουθώ τις τελευταίες ώρες συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης να επιδίδονται σε μια συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης των όσων δήλωσα σε πρόσφατη τηλεοπτική μου συνέντευξη. Δυστυχώς, ορισμένα μέσα επέλεξαν να απομονώσουν μεμονωμένες εκφράσεις, αποσιωπώντας πλήρως τη θεσμική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και κατασκευάζοντας ένα εντελώς ψευδές αφήγημα. Παρουσιάζουν ανυπόστατα ότι δήθεν δήλωσα πως η κυβέρνηση δεν μειώνει το ειδικό φόρο κατανάλωσης επειδή υπάρχει κίνηση στους δρόμους. Η απομόνωση μιας φράσης από το γενικότερο πλαίσιο της ανάλυσής μου και η αυθαίρετη σύνδεσή της με τις αποφάσεις για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αποτελεί, ακούστε τώρα, εμείς θα είμαι πάλι. Αποτελεί κλασικό δείγμα δημοσιογραφικής αλλίωσης και φτηνής μικροπολιτικής εκμετάλλευσης. Εμείς θέμε, ρε, είναι ξεκάθαρο. Βγαίνει ο Κουλκουδίνας και μας λέει εδώ πέρα: δεν έχεις να βάλεις βενζίνη, πάρε το λεωφορείο, κόψε το λαιμό σου, κάνε ό,τι θες, ρε παιδί μου, πήγαινε με τα πόδια, πάρε ένα κάρο. Κάνε ποδήλατο, να κάνεις και γλουτούς γυμνασμένους, να έχεις πέραση στο αντίθετο φύλλο. Θα μπορούσε να το πει και αυτό. Και μετά να βγει και να καταγγέλει έτσι με μανία τη διαστρέβλωση των λεγόμενων του. Εδώ πέρα ήταν που ήταν, λέει, αόρατος για τον Τραμπ ο Μητσοτάκης, τον έμπτω, δεν θα θέλει να τον ακούσει. Μην ξεχνάτε, λέει, και τους ντελιβεράδες που πάνε και έρχονται ασταμάτητα, ο Θανάσης.

αυτός τώρα είναι νέος πολιτικός, εντάξει. Είναι η νέα γενιά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτή που έρχεται να μας κατσικωθεί στο σβέρκο για τα επόμενα χρόνια. Κουλκουδίνας. Σπύρος Κουλκουδίνας. Δηλαδή μιλάμε τώρα για κινησμό απίστευτο, έτσι. Ακριβένει, λέει, και τι θα κάνουμε. Ακριβένει και το πετρέλαιο. Ακριβένουν τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει, να πάτε να ψαρέψετε. Πήγαινε να ψαρέψεις, πήγαινε να κόψεις τίποτα χόρτα. Έτσι πάει η δουλειά. Δεν έχεις να φας, να πας στο συσίτιο της εκκλησίας. Αυτό είναι πολιτική. Σχεδιάζουν το μέλλον με βάση δομημένες στρατηγικές. Αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, πόσο βενζίνη έβαλες εσύ, Γιάννη Τόπουλε, για πες μου. Πόσα, 10 έβαλες κι εσύ. Σε έπιασε ο Κουλκουδίνας, σε έπιασε. Καλημέρα, λέει, από το λεωφορείο. Μάχη δυνατά στα αρχεία, πάντως και εδώ, λέει, τζάμπα μπαίνουν, το 60% δεν πληρώνουν. Καλημέρα στους φίλους τους λεωφορεατζίδες όλους. Καλημέρα φυσικά και στους φορτηγατζίδες. Καλημέρα στους ταξιτζίδες. Καλημέρα σε όσους δουλεύουν στο δρόμο. Και πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι και με τον κάθε παλαβό και με τον κάθε περίεργο και. Τα κανάλια, λέει, είναι γεμάτα με νέους πολιτικούς στόκους που δεν τους ξέραμε. Άλλαξε κάτι, τα ίδια λένε. Έχουνε τρελαθεί. Έβλεπα έναν άλλο τύπο, έναν, δεν ξέρω αν είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, οργανικά ενταγμένος, αλλά είναι, ξέρεις, φιλελέμπουρας, ενταγμένος φουλ, ρε παιδί μου, στην προάσπιση του κυβερνητικού αφηγήματος. Έχει στο μεταξύ του, έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του κάτι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κάτι τέτοια. Πολύ, δεν έχει ανάγκη, ρε παιδί μου. Αυτός πάει για, άμα θέλει να, άμα στη συγκρού έχει κίνηση, δεν παίρνει το λεωφορείο, παίρνει το ελικόπτερο φάση και πάει. Και ασχολούνται με κάτι ζητήματα, ξέρω εγώ, πάει σε καφετέρειες και κοιτάει αν έχουν πλαστικά καλαμάκια και κάνει καταγγελίες. Είναι τέτοια η φάση.

Και αυτός υποστήριξε, για να καταλάβετε τι σημαίνει να είσαι φόρουμ Davos, να υποστηρίζεις, να θέλεις παγκοσμιοποίηση κτλ. Έλεγε ότι είναι φιλελεύθερος και έλεγε ότι πρέπει, λέει, στην πραγματικότητα οι φόροι όχι απλά να μειωθούν στα καύσιμα, αλλά πρέπει να αυξηθούν. Με τι σκοπό? Ποιος είναι ο σκοπός? Να περιοριστεί, λέει, η κίνηση για να μην καταστρέφουμε το περιβάλλον και να αναγκαστεί η πλέμπα, εσείς είστε η πλέμπα, να παίρνει το... να παίρνει μέσα μαζικής μεταφοράς, λέει αυτό, στην πραγματικότητα ενδεχομένως ακόμα και το να μην βγαίνει από το σπίτι. Είναι ωραίοι τύποι αυτοί. Σου λέω, αυτός παίζει να έχει σκάφος, ελικόπτερο, να πηγαίνει, έρχεται να κάνει τα... ό,τι θέλει. Αλλά για τους υπόλοιπους δεν θέλει, ρε παιδί μου, να του χαλάνε την ατμόσφαιρα. Βγαίνεις εσύ τώρα με το μηχανάκι Αγιαννητόπουλο και κυκλοφορείς. Θα βρούμε από εδώ, βρούμε, πας από εκεί, πας παρακάτω. Κάτσε, ρε φίλε, τον ενοχλείς. Τον ενοχλείς, να είσαι περιορισμένος. Να είσαι περιορισμένος, κανονικά. Να μην κάνεις τόσες βόλτες. Βγαίνεις και μου βολτάρεις εσύ. Πέμπτη χτες, μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων 2,199. Δεν έπιασε ούτε καν 2,200. Δεν έπιασε ούτε καν, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Άμα βάλεις κατοστάρα είσαι στα 2,45. 2,45 καλά είναι, εγώ έβαλα πιο ακριβά. Πώς να μην έχουμε, λέει, στις τηλεοράσεις νέες ακρίδες, οι παλιές παρετήθηκαν. Όχι, παρετήθηκαν βουλευτές, κάτι διαβάσει λάθος. Εγώ φταίω, λέει, που είμαι χαμηλών τόνων και δεν κυκλοφορώ με το ελικόπτερό μου για να μην προκαλώ εδώ στο Περιστέρι. Όποιος δεν προσαρμόζεται, λέει, πεθαίνει. Η φτηνότερη ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώθηκε ποτέ. Κάτι τέτοια λένε, ρε. Δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ με αυτά, αλλά κάτι τέτοια λένε. Να μην καταναλώνουν τίποτα, ρε. Ενεργειακά lockdown. Να μην ανάβεις ούτε το ρεύμα σπίτι. Να επιστρέψουμε να ζούμε στις εποχές, ξέρεις, του 1600 με φωτίτσα. Άντε για κανένα φυσικό αέριο να κάνει και καμιά έκρηξη, να έχουμε τίποτα να λέμε δημοσιογράφη το πρωί άμα δεν έχει ειδήσεις. Καλημέρα από τη Ρόδο, στέλνει ο φίλος. Από πότε είμαστε γείτονες, λέει, με τους Μογγόλους, να πάρουν τα άλογά τους και να τραβήξουν για τα βουνά Αλτάι και να αφήσουν όλη την ιστορία που μας έχουν κλέψει. Όλα είναι δικά μας, από φαΐ μέχρι μουσική. Καλά τώρα αυτό είναι. Μην μπούμε στην κουβέντα τώρα με τα φαγητά και με τη μουσική με τους Τούρκους, γιατί δεν θα έχουν πάρει όλα τα βυζαντινά και προσπαθούν να τα κατοχυρώσουν ως τουρκικά. Από τον μπακλαβά, ξέρω εγώ, μέχρι τι. Φτιάχνανε μπακλαβά, καβάλα στάλογα που ήταν οι νομάδες, να πούμε, στις τέπες. Έχουν δικά τους, έχουν το ταρτάρ που είχαν οι Τάρταροι. Ξέρεις τι είναι το ταρτάρ, Γιαννητόπουλε? Πώς βγήκε να φας ένα φιλέτο ταρτάρ, που είναι άπιστο, ρε παιδί, δεν έχω φάει ποτέ εγώ τέτοιο πράγμα. Αλλά ήταν αυτό. Πέθανε ένα άλλο, ξέρω εγώ, σκοτωνόταν, το σκοτώνανε. Το τεμαχίζανε και βάζανε τη σάρκα, βάζανε κομματάκια κρέατος κάτω από τη σέλα, ανάμεσα στη σέλα και όπως καβαλάγανε ομάδες. Το κρατάγανε εκεί πέρα τρεις μέρες αυτό. Κάποια στιγμή δεν ψινόταν, αλλά ξέρει, στέγνωνε, γινόταν κάπως και το τρώγανε. Από εκεί βγαίνει το ταρτάρ. Από τους Τάρταρους η πίστη της Τέμπας. Και θέλουν τώρα να πάρουν τον μπακλαβά, ότι ο μπακλαβάς, ξέρω εγώ, είναι τουρκικός και κάτι τέτοιες ideas.

0: 2,224 το diesel κίνησης. Πιο ψηλά, είδες, πιο ψηλά από τη βενζίνη. Πηγαίναμε παλιά, παίρναμε αυτοκίνητα με diesel για να μας έρθει πιο φτηνά. Πάρτα τώρα. Και έχει ανέβει και το φυσικό αέριο από ό,τι βλέπω, όλα πάνε προς τα πάνω. Λοιπόν, εγώ λέω μια άλλη λύση, οι φτωχοί που έχουν χαμηλότερα εισόδημα να μπαίνουν φυλακή για να μην κυκλοφορούμε και ενοχλούμε τους ελιτάριους, τους βουλευτές αυτούς της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όχι. Αλλά φυλακή δεν θα προσφέρει στην κοινωνία, ρε εσύ, πώς θα πληρώνεις φόρους από τη φυλακή. Να σου δημεύσουν την περιουσία πρώτα, ας πούμε, να έχουν, να πεις ότι έχεις ένα σπίτι, στο παίρνουν, μπαίνεις μέσα για 10 χρόνια, κάθεσαι τζάμπα. Μετά να πληρώνεις μέσα στη φυλακή. Έτσι θα ήταν το καλύτερο. Κουλκουδίνας, μην ξεχνάτε το όνομα. Αυτός ο άνθρωπος πληρώνεται, παίρνει, ξέρω εγώ, 6-7 χιλιάρικα το μήνα ο Κουλκουδίνας, για να αγωνίζεται να μας υπηρετεί. Να μας υπηρετεί, γιατί διότι οι βουλευτές πάνε εκεί πέρα, υποτίθεται, για να υπηρετήσουν τον ελληνικό λαό. Εντάξει, είπε ο Κουλκουδίνας, δεν υπάρχει θέμα με τα καύσιμα, διότι έχει κίνηση στη Συγκρού. Δώσε μας εικόνα, Ιωάννη, πού αλλού έχει κίνηση σήμερα το πρωί. Να το ευχαριστηθεί και ο Κουλκουδίνας, να του δώσουμε και άλλα επιχειρήματα στη Φαρέτρα.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έντονη η ταλαιπωρία των οδηγών ήδη από αρκετά νωρίς το πρωί. Αυτό διαφαίνεται και για τις επόμενες ώρες.
0: Εγώ δεν βρήκα τόσο πάντως. Σήμερα δεν ξέρω, ακούσαν τον Κουλκουδίνα, δεν είχε τόσο κίνηση όπως ερχόμουν.
1: Στη Λεωφόρο Κεφισσού στην αρχή δεν είχε τόσο όσο άλλες φορές. Αυτή την ώρα υπάρχει κίνηση όπως φαίνεται από τα δορυφορικά στοιχεία και από τους χάρτες κυκλοφορίας. Να πούμε, μιας και είπαμε για τη Λεωφόρο Κεφισσού, να πούμε ότι αυτή την ώρα τα περισσότερα προβλήματα στον οδικό αυτό άξονα σημειώνονται από το ύψος της Νέας Ιωνίας και εκτείνονται στο Εγάλιο και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μετά κατά τόπος, έτσι μια πιο έντονη κίνηση υπάρχει στο ύψος των Αχαρνών και στο ύψος της Κηφισιάς. Τώρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα περισσότερα προβλήματα καταγράφονται στην Αττική Οδό. Βλέπω ότι οι καθυστερήσεις αφορούν κυρίως το ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Ζεφυρίου έως και την περιφερειακή Μυτού. Να πούμε επίσης ότι όπως φαίνεται και από τα δεδομένα, έντονη κίνηση υπάρχει αυτή την ώρα και στην παραλιακή, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, από την περιοχή του Νέου Φαλήρου έως και την Λεωφόρο Αλίμου, κυρίως στο ανωδικό ρεύμα. Τώρα, περιμετρικά κίνηση υπάρχει και στο Πειραιά, στο λιμάνι. Έχουμε έντονες καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας και έχουμε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες όσο αφορά την περιοχή της Ομόνιας, την Σταδίου. Έχουμε κίνηση στην περιοχή του Συντάγματος αλλά και στο σημείο που κατέρευσε το κτίριο. Βλέπω ότι η κυκλοφορία έχει επηρεαστεί από το ύψος της Όθωνος στην πλατεία Συντάγματος και εκτείνεται έως και τη Λεωφόρο Συγκρού. Βλέπω ότι από το Νέο Κόσμο λοιπόν έως και την περιοχή του Συντάγματος επικρατεί το πανδαιμόνιο. Η κυκλοφορία έχει επηρεαστεί και σε επέκταση στη Σταδίου όπως προανέφερα, αλλά και στη Βασιλίση Σοφίας, στην Αρδιτού και από εκεί, από το κέντρο, από την περιοχή του Ευαγγελισμού, εκτείνεται σε ολόκληρη την Κηφισίας έως και το ύψος Χαλανδρίου, στο Χαλάνδρι. Μετά, στη Μεσογείο, τα προβλήματα σημειώνονται κυρίως στο καθοδικό ρεύμα προς την Αθήνα. Υπόψη ότι η Λεωφόρος Καρέα έχει επίσης έντονη κίνηση σήμερα. Και μετά πάμε και στη Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο, όπου τα προβλήματα σημειώνονται κυρίως από το κέντρο, από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά έως αυτή την ώρα. Κατά τόπους κίνηση υπάρχει και στη Λεωφόρο Θηβών, κυρίως στο Περιστέρι.

Λοιπόν, εδώ είναι το σημείο που σας υπενθυμίζουμε ξανά ότι μαζί μας και σήμερα είναι η εταιρεία Vulcom. Διότι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά η σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου δεν είναι και μία απλή απόφαση. Διότι οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια που πάνε πάνω κάτω, αλλάζουν μπλε, πράσινα, κόκκινα, πορτοκαλί και τα υπόλοιπα, οι διαφορετικές χρεώσεις και οι όροι που συχνά δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές επιβαρύσεις για την τσέπη σας. Οπότε πριν πάρετε την οποιαδήποτε απόφαση, πριν πάτε και βάλετε την τσίφρα σας, την υπογραφή σας κάπου, ενημερωθείτε από ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Αυτή είναι η Vulcom, είναι η εταιρεία που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον καταναλωτή, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Η ομάδα της αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα, δηλαδή βγάζει 3 προγράμματα ο ένας πάροχος, 4 ο άλλος και 7 ο παράλληλος. Δεν θα τα δείτε όλα. Αυτός που θα σας πάρει τηλέφωνο δεν θα σας ενημερώσει για όλα, θα σας πει για τις δικιάς του εταιρείας. Η Vulcom όμως αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα, συγκρίνει τις επιλογές χωρίς να έχει να κερδίσει αν είναι η μία εταιρεία ή η άλλη κάτι που θα επιλέξετε, και έτσι εξηγεί σε εσάς με απλό και κατανοητό τρόπο ποια είναι η λύση που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες στο δικό σας βαλάντιο. Χωρίς οικονομική επιβάρυνση, χωρίς δέσμευση, με μοναδικό στόχο τη σωστή σας ενημέρωση. Μία μικρή, μία σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία μπορεί να σας γλιτώσει λοιπόν, να σας αφήσει λεφτά στην τσέπη στο τέλος κάθε μήνα. Να έχετε κάνει την επιλογή που πρέπει. Οπότε ενημερωθείτε σήμερα, μην αποφασίζετε χωρίς να γνωρίζετε όλες τις επιλογές, όλη τη βεντάλια των επιλογών που υπάρχουν. Κάντε ένα τηλέφωνο στο 231-020-8808 για δωρεάν ενημέρωση και για εξατομικευμένη καθοδήγηση. Θα το ξαναπώ μία φορά το τηλέφωνο, 231-020-8808. Κάντε ένα τηλέφωνο, μιλήστε με τον Δημήτρη, τον Βούλσιο και τους συνεργάτες του για να δείτε τι είναι αυτό το οποίο σας συμφέρει.

μεταξύ το τραγούδι που είχες πριν, First We Take Manhattan, Then We Take Berlin, είναι που βγάζουν τζιχαντιστές, ισλαμιστές, δημάρχους. Βγάλανε το Μαμντανί στη Νέα Υόρκη, μετά βγάλανε στο Βερολίνο την, πώς λέγανε, την Ελάφτα, η Λάτ, ξέρω εγώ, πού να θυμάσαι και τα ονόματα. Καλημέρα στο Φάνη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Λέει με υγεία κατώτερο των περιστάσεων ο Πρωθυπουργός των ΙΕ δεν ανέφερε τα ελληνοτουρκικά. Ο Βασίλης, καλημέρα παιδιά. Όλοι φωνάζουν. Ελεύθεροι επαγγελματίες, ταξιτζίδες, μικρομεσαίοι, αγρότες, έμποροι, νέοι. Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία στο 27%, ενώ κανονικά πρέπει να έχει 7%. Πώς γίνεται αυτό? Άρα, πολλοί κόσμοι μια χαρά περνούν και όταν έχουμε εκλογές πάνε για μπάνιο ή εγώ ζω άλλου. Κοίταξε, είναι πάρα πολλοί οι οποίοι είναι απογοητευμένοι. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν φάει το παραμύθι, είτε το παραμύθι των συστημικών ΜΜΕ, αυτό το ότι αν δεν είναι ο Μητσοτάκης θα καταστραφούμε, θα υπάρχει αστάθεια, θα τελειώσει ο κόσμος, θα έρθει Δευτέρα παρουσία, δεν ξέρω κι εγώ. Θα εισβάλλουν εξωγήινοι, θα μπουκάρουν οι Ιρανοί, ξέρω εγώ, και δεν ξέρω ποιος άλλος. Άλλοι έχουν φάει την άλλη την παραμύθα των πιο εστέτ, που λένε ότι δεν αλλάζει τίποτα και τι να πας να ψηφίσεις και τα λοιπά, και υπάρχει ένα ποσοστό του πληθυσμού το οποίο, παιδιά, είναι γκαουμπίουν. Τι να κάνουμε, υπάρχει, δεν ασχολείται, δεν τον ενδιαφέρει ρε εσύ. Δεν πιστεύει δηλαδή ότι επηρεάζεται. Τι να σου πω. Αυτοί μας παίρνουν στο λαιμό τους στο μεταξύ όλους τους υπολείπους, αλλά τι να κάνεις, δηλαδή, να βγεις έξω και να βγεις να τους μαζεύεις. Δεν γίνεται, πιάσεις το μιλτό, μπας και αλλάξουν γνώμη. Ένα ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι οι βολεμένοι. Υπάρχουν οι βολεμένοι. Δεν είναι οι βολεμένοι 5-10. Υπάρχουν οι βολεμένοι. Είναι αυτοί που είναι σε συγκεκριμένες θέσεις. Είναι στις εταιρείες που παίρνουν λεφτά και ζουν από το κράτος. Δηλαδή είναι ο άλλος δουλεύει στην εταιρεία του πεθερού του υπουργού. Ξέρω εγώ, okay. Παίρνει, μπορεί να μην παίρνει πολλά λεφτά, να παίρνει λίγα. Να δυσκολεύεται και αυτός. Αλλά σου λέει, άμα χάσει ο εργοδότης μου τον πεθερό του από υπουργό, μπορεί να μπω σε ρίσκα. Μπορεί να πρέπει να ψάχνω για δουλειά. Κάτσε εδώ πέρα. Όχι, δουλεύουνε, ρε. Δουλεύουνε. Δεν σημαίνει ότι είστε μια εταιρεία που είναι βυσματωμένη, δεν δουλεύουνε ή από κάτω. Υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο κόσμο και υπάρχουν και καμιά 120.000 παιδιά οι οποίοι τρώνε με χρυσά κουτάλια. Έχει φύγει ένα ταμείο ανάκαμψη, έχει φύγει. Βζιν, περνάγανε τα εκατομμύρια. 300 εκατομμύρια εκεί, 200, 400, 700. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτοί οι βολεμένοι. Βολεμένοι εις βάρος των παιδιών τους, ναι, εγκληματούν, αλλά σου λέει, άμα εγώ έχω προλάβει, έχω κάνει το κομποδεματάκι μου και του αφήσω, ξέρω εγώ, ένα σπίτι με ενίκιο 1500 ευρώ παίρνει για 3 τετραγωνικά, έτσι, κατά εκεί πάμε, εντάξει. Θα επιβιώσει, κάποιον θα βρει να γλύψει κι αυτός, μια γιαγιά που θα πάει να φιλήσει το χέρι του Καραμαλή στις Σέρες, ένας τυχαίος περαστικός που θα πει τι γκόμενος είσαι εσύ στο Μητσοτάκι, αυτά τα θυμάσαι τις παλιές καλές εποχές, ε? Να σου βαφτίσει ένα παιδί ο Αυγενάκης, κάπως κάτι να κινηθεί ρε παιδί μου. Υπάρχουν και αυτοί, δεν είναι δεν υπάρχουν. Καλημέρα, στέλνει ο Θέμης από τον Βόλο. Είναι απορία Action, λέει, μετά από 3 εβδομάδες τώρα να συζητάτε υπόθεση Μαζονάκη Ολημερής από τα τηλεοπτικά κανάλια. Οι γονείς του Ανώδους πώς το ανέχονται και δεν έχουν προβεί σε κάποια νομική ενέργεια? Αναρωτιέμαι, δεν υπάρχει καθόλου σεβασμός. Δεν ξέρω, τώρα συζητάτε υπόθεση Μαζονάκη ή πλέον έχει περάσει στη συζήτηση σε αυτό που αποκαλύφθηκε με το θάνατο του Μαζονάκη, ότι υπήρχε... Εντάξει, δεν θέλω να πω για τους δύο τους συγκεκριμένους οι οποίοι λειτουργούσαν, ενδεχομένως και τρεις θα φανεί αν θα γίνει δίωξη στον υπνοθεραπευτή, πως λέγεται, αναδρομικό υπνοθεραπευτή, τον τύπο, τον καβαλιέρο της γιατρού. Αυτό το οποίο πραγματικά απασχολεί τον κόσμο όμως πια είναι το ποιες είναι οι συνθήκες με τις οποίες λειτουργούν όλο αυτό το πλαίσιο της ευεξίας, του longevity και όλα αυτά. Δηλαδή, αν έχουν αφαιθεί ελεύθεροι, να γδέρνουν θύματα. Αυτό είναι το ερώτημα. Νομίζω ότι περισσότερο αυτό συζητάτε, τι κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος, για το τι χρώμα είναι ο χαρταετός που πετάει ο Ιατρικός Σύλλογος, αν είναι σωστό και πρέπον ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, πολλά νεύρα έχει τις τελευταίες μέρες. Ο Υπουργός Υγείας να βγαίνει και να διαφημίζει κλινικές, λέει, γιατί είναι επένδυση. Έκανε κάποια, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κάνανε, λέει, μια επένδυση μαζί με ένα τύπο εδώ πέρα που κάνανε και αυτοί. Πλάσμα φερέσα που κατάλαβα. Απλά το λέγανε πλάσμα κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Πλάσμα reduction, δεν θυμάμαι τώρα. Εγώ πλάσμα transfer, δεν θυμάμαι τι είπα ακριβώς γιατρός. Να πηγαίνει και να τα διαφημίζει ο Υπουργός. Πήγε με το αζημίωτο, πήγε για να προωθήσει γενικά τον τουρισμό, δεν ξέρω.
Αυτά είναι που συζητώνται περισσότερο και τώρα νομίζω και όχι τόσο ο Μαζονάκης αυτός κατά αυτός. Τώρα για το Μαζονάκη συζητιόνται διάφορα άλλα πράγματα. Τώρα κάπου έπαιρνε το... Κάπου πήρε το αυτί μου χτες. Είχε λέει μαζί του κάτι λεφτά όταν πήγε στο γιατρό και πέθανε. 6 χιλιάρικα. Και ξαφανιστήκαν αυτά. Δεν έχω καταλάβει. Τον ψήρισε κανένα τον άνθρωπο? Πότε τον ψήρισε? Η άλλη ήταν τόσο αδίστακτη. Πέθανε. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ την πλασμαφέρεια την έκανα. Πήγε, το πήρε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Και διάβαζα τώρα κάπου πήρε το μάτι μου το πρωί. Πάλι κάτι έγινε με ένα χρηματοκιβώτιο για 500 χιλιάρικα λέει που υπήρχαν εκεί μέσα. Βέβαια, θα τα δούμε. Θα τα δούμε σε λίγο. Είναι, έχει εκεί πέρα ιστορία μεγάλη. Λοιπόν, 2 είναι τελικά οι τραυματίες από την κατάρρευση κτηρίου στην οδό Λυσιστράτη στην Πλάκα. Στην Δράμου λέει αστυνομικές δυνάμεις για τη μεταφορά σε νοσοκομείο 2 γυναικών, εκ των οποίων μία ηλικιωμένη που απεγκλωβίστηκαν από το διπλανό κτίριο. Άρα τότε μπορεί να είναι και 3, δηλαδή 2 γυναίκες από το διπλανό κτίριο. Είναι ένα άτομο το οποίο ήταν στο κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει. Κανονικά έχει πέσει. Έχει πέσει το κτίριο, δεν είναι αστείο. Στην Κυψέλη το περιμέναμε, στην Πλάκα μας ήρθε.

Τι να κάνεις, λέει, να κάνεις με αυτούς, να κάτσεις να μαλώσεις? Όχι. Καλημέρα, στέλνει ο Αντώνης. Λέει, μπορεί να δίνουν αυτά τα ποσοστά για να τα εμπεδώσει ο κόσμος και μετά μέσω της νοθείας, όπως έγινε το 23, να πάνε σε αυτά τα νούμερα. Δεν είναι, υπάρχει και ένα ένστικτο στον κόσμο. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος αισθάνεται την ανάγκη να είναι πάντα με τον νικητή. Να μπορεί να πανηγυρίζει, το θεωρεί αυτό κάποιο είδους δικαίωση. Είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, δουλεύει με ροκάμα, το μπορεί να είναι κανονικά. Μπορεί να θέλει το βράδυ των εκλογών να πανηγυρίσει, να είναι με τον νικητή. Ταυτίζεται με το Μητσοτάκη. Μπορεί δηλαδή αυτός να ζει με 800 ευρώ να μην βγαίνει ούτε ο δικός του μήνας, όπως δεν βγαίνει σε πολύ κόσμο. Αλλά να αισθάνεται την ψυχολογική ανάγκη να είναι με τον γκόβερνο, να είναι με τον νικητή εκείνο το βράδυ. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά. Καλημέρα, στέλνει ο Θανάσης. Λίγη ακρόαση από τη, πριν τη δουλειά. Ποιος πιστεύει τις δημοσκοπήσεις? Όλα είναι φτιαγμένα για να μην χαθεί το αφήγημα της καλύτερης κυβέρνησης και, το όλα πάνε καλά. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει κανένας, λέει, να βγάλει τον κόσμο έξω. Με τόσα προβλήματα που έχουμε, δεν συγκινείται κανείς. Δεν θα διαφωνήσω, Θανάση, μαζί σου. Καλημέρα, έχω μία ερώτηση. Από τη στιγμή που αυτή η χώρα τελικά διοικείται από πρεσβείες και εταιρείες, ο Βελόπουλος, στον οποίο ξαναδάμε, βρίσκει σύμφωνο, πώς θα μπορέσει να σπάσει αυτό το απόστημα? Κάνει ζωντανές εκπομπές εδώ πέρα. Ο άνθρωπος, του στέλνει το ερώτημα και σου απαντάει. Νομίζω ότι υποθέτω ότι προϋπόθεση για να μπορέσεις να κάνεις οποιαδήποτε κίνηση σε τέτοιου είδους, προς μια τέτοιου είδους κατεύθυνση, είναι νούμερο ένα να ξέρεις τι θα κάνεις, και αυτό είναι το πρόγραμμα που πρέπει να έχει οποιοδήποτε κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο. Και η δεύτερη είναι να μην σε έχουν σε λουρί, παιδιά. Να μην σε έχουν σε λουρί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν σε κρατάνε από 4-5 σημεία, είτε λόγω συμπεριφορών, είτε σε κρατάνε λόγω δοσοληψιών, είτε σε κρατάνε γιατί μπορεί να σε απειλήσουν ότι θα σε στείλουν, ξέρω εγώ, εξορία ή οτιδήποτε άλλο, δεν φοβούνται. Αυτές για μένα είναι οι δύο βασικές προϋποθέσεις. Και η ανεξαρτησία, έτσι, να μην εξαρτάσαι ότι πρέπει να είμαι στην καλή, να με βλέπουν θετικά οι κυβερνώντες, τον γκόβερνο, για να μπορέσω να ζήσω, να επιβιώσω. Πρέπει να είσαι ανεξάρτητος. Εντάξει, θα τα πούμε τα πρωτοσέλιδα. Μη μου ασκείς bullying, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, πρωί-πρωί. Αυτά βλέπω εγώ σαν προϋποθέσεις ώστε να μπορέσει να σπάσει το οποιοδήποτε απόστημα. Και πρόσεξε, όλα αυτά πλέον είναι πολύ πιο εύκολο να σπάσουν από ό,τι ήταν 10 χρόνια πριν, διότι έχουν αλλάξει και οι διεθνείς συνθήκες. Δεν είναι όπως ήταν παλαιότερα. Τώρα βλέπεις. Λατινική Αμερική, παιδιά, άμα δείτε, παντού αντισυστημικά δεξιά κόμματα. Αμερική, Τραμπ. Γερμανία, είδατε τι γίνεται με το AfD. Γαλλία, έρχεται η Λεπέν να τα σηκώσει. Αυτά τα αποσυνδέω από τα εθνικά. Λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά το σύστημα. Δεν είναι κάτι συμπαγές. Δεν είναι τσιμέντο μπλοκ. Έχουν δικά τους εσωτερικά. Δεν βλέπετε πώς φάζονται εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία τώρα? Με την τώρα την Μπακογιάννη να βγαίνει να την κατηγορεί για λαζονία. Η Μπακογιάννη, φίλε, που είχε πει ότι η Βουλή είναι το μαγαζάκι μας εδώ πέρα. Βγαίνει η Μπακογιάννη και κατηγορεί υπουργούς για λαζονία, επειδή δεν είναι αυτή υπουργός. Σκοτώνονται, σφάζονται και μεταξύ τους, μην νομίζετε. Τώρα βγαίνουν μαχαίρια, θα βγούνε αν δεν έχουν βγει. Τώρα οι δημοσκοπήσεις, να, εδώ πέρα μια χρήση των δημοσκοπήσεων είναι να το βουλώνουν, να το κλείνουν στο εσωτερικό του κόμματος, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις. Γιατί άμα δούνε και φτάνει προς το 25, προς το 26 σε δημοσκόπηση ο Μητσοτάκης, εκεί πέρα θα πούνε, φίλε, διακυβεύεται η καρέκλα μας. Θα βγουν τα χατζάρια, δεν θα σταματάνε με τίποτα. Θα ξεσκοθεί ο Δένδιας, ο Πιερακάκης. Τώρα μπορεί να αγκαλιάζονται, να φιλιούνται όλοι μαζί, να είναι το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Άμα απειληθεί η καρέκλα και η εξουσία, ξέρετε τι έχει να γίνει εκεί μέσα? Θα μιλάει ο ένας βουλευτής για τον άλλον και θα πέφτει δηλητήριο κάτω οξύ. Θα καίγεται το πάτωμα στο τηλεοπτικό στούντιο, παιδιά. Πάμε στα πρωτοσέλιδα, διότι θα με δείρει ο Αγιαννητόπουλος. Θέλει να έχει ετοιμάσει το κομμάτι τώρα και θα με δείρει άμα δεν τα πω αρκετά γρήγορα. Πάμε, ελεύθερο τύπο. Δήλωση βόμβα Άδων Γεωργιάδη στον ελεύθερο τύπο. Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Αυτό δεν ήταν τη προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ πέρα δεν το συζητάγαμε. Ότι είχαν βγει και χρησιμοποιούσαν. Και μέσα σε όλα αυτά που έχουν γίνει με τον Γεωργιάδη, εντάξει, δεν έχει προσλήψεις πάντως. Δεν ψάχνω να δω πως έχει κάποια προσλήψεις ο ελεύθερος τύπος και το έχω χάσει. Όχι, δεν βλέπω προσλήψεις, δεν έχει καμία προσλήψη ο ελεύθερος τύπος σήμερα. Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα, δήλωση σοκ του Άδωνη Γεωργιάδη.
Πάμε στα νέα, όπου επίσης υπήρχε έλλειψη ειδήσεων, στο λέω χτες. Η CIA προειδοποιεί τα ρωσικά drones πρώτων πυλών μας. Έρχονται. Στο μεταξύ, εδώ πέρα στην Ελλάδα μόνο ουκρανικά drones είχαμε βρει, το μαγκούρα το άλλο, αλλά είναι τα ρωσικά drones. Τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας. Ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον? Οι τρεις ιταλικές χώρες είναι η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Βγήκε χτες μια εφημερίδα ισπανική και έβγαλε ένα δημοσίευμα ότι μπορεί να πέσουν drones σε αυτές τις τρεις χώρες. Από εκεί πέρα ξεκινάει το πρωτοσέλιδο των νέων. Βγήκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Κροσέτο της Ιταλίας, χτες, λέει: παιδιά, έχουμε ήδη αρκετά προβλήματα στο κεφάλι μας, μην ασχολούμαστε με βλακίες. Εμείς εδώ πέρα, παρά το ότι δεν μας αφορά κιόλας ιδιαίτερα, το έχουν τα νέα πρώτο θέμα. Φοβόμαστε. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, δεν είναι το να εκραγεί φυσικό αέριο να καταρρεύσει η πολυκατοικία σας, δεν είναι το να πέσει το δόστρωμα και όπως οδηγάτε να βρεθείτε μέσα, όχι, είναι τα ρωσικά ντρόνς, αυτά να φοβάστε. Εφημερίδα Μακελιό. Ζούσε το απόλυτο τρόμο πριν τον σκοτώσουν στο Κολονάκι. Έμποροι θανάτου απειλούσαν τον τραγουδιστή. Μαφιόζοι τον εκβίαζαν. Ρυφηθεί 500.000 ευρώ, να το, στο χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκι. Αυτοί είναι οι δύο αστυνομικοί, λέει, που τον φύλαγαν, φυτευτή της δίωξης ναρκωτικών, ο Κώστας ο Λεπτός και ο Θάνος ο Μπούκλας. Ξέρεις ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις από ανθρώπους που έχουν βγάλει κάποια λεφτά και πάνε οι άλλοι και τους απλούν, δεν δώσουν ποσοστό ή αλλιώς θα ταξιδέψεις. Προστασία δηλαδή όχι μόνο σε μαγαζιά και σε ανθρώπους. Έχει προχωρήσει αυτή η ιστορία. Η κυβέρνηση, λέει, παρέχει ασυλία στο εργοστάσιο Παπαδοπούλου που μόλυνε την Αττική, ιδιότυπη προστασία Νταβατζίδων. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Βγήκαν τα μαχαίρια στην πρωθυπουργική αυλή. Δεν το είχα διαβάσει το πρωτοσέλιδο, σου λέω τώρα απλά. Βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου. Τώρα που βουλιάζουν, άρχισαν να αλληλοκαρφώνονται. Καταγγελίες κατά του υφυπουργού Τσάφου ότι μπλόκαρε επένδυση αποθήκευση ενέργεια στην Πτολεμαϊδα. Το διάβαζα χτες, δημοσιεύθηκε, να φανταστείτε, στο Liberal, που είναι, στηρίζει την κυβέρνηση εν γέννη το Liberal, ένα κείμενο κόλαφος, λέει, για τον Τζάφο, ο οποίος εμποδίζει τις επενδύσεις και δεν άφησε να γίνει στο μεταξύ όμως. Αυτό δεν είναι ισοκομματικό με την έννοια του πολιτικού, αυτό είναι ενδοεπιχειρηματικό. Υπάρχουν δηλαδή μέσα στην κυβέρνηση, υπάρχουν διάφοροι επιχειρηματίες, το λέω όσο πιο απλά γίνεται, οι οποίοι έχουν τους δικούς τους ανθρώπους και στα μέσα. Και αυτοί, όταν κάποιος δεν τους κάνει ένα χατήρι, παίρνει μπροστά, γίνεται ένα ναμπούρμπουλο εκεί πέρα και αποκαλύπτονται πράγματα. Όντως είναι βαρύτατες οι καταγγελίες κατά του Υφυπουργού Ενέργειας. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Υφυπουργός Ενέργειας αυτός δεν πειράζεται από τη θέση του, διότι έχει να κάνει, θυμάμαι όταν είχε βγει, όταν τον είχαν βάλει Υφυπουργό, είχε έρθει κατευθείαν. Εδώ πέρα έγραφε έγραφε ότι είναι Βόρεια Κύπρος τα κατεχόμενα. Εδώ αρθρογραφούσε για το γιατί πρέπει να παίρνουμε τουρκικό φυσικό αέριο. Τώρα στην ενέργεια, στο ζήτημα με τις μπαταρίες, θα έχουμε το ζήτημα. Και εγκατέλειψαν, έχει ακόμα στο τόχο το θέμα να το συζητήσουμε, εγκατέλειψαν το σπίτι τους για να σωθούν από τους Ρωμά, κάτω στην Ηλία. Κάτω στην Ηλία. Φεύγουν μια οικογένεια, επειδή κατηγορούν τη μητέρα, λέει, ότι είναι πλάκη σε κάποιο τροχαίο με κάποιο Ρωμά. Τα μαζεύει το σπίτι, ακολουθούσαν ένα 12χρονο κορίτσι, του πετούσαν πέτρες, μπουκάλια και 12 χρονών. Εντάξει, θα μου πεις εδώ πέρα, όλος έκλεισε δύο μαγαζιά. Στη Γαστούνη. Έκλεισε το περίπτερο πρώτα και μετά το άλλο μαγαζί που άνοιξε. Επειδή πηγαίνανε οι Ρωμά και το σπάγανε. Τώρα για μια οικογένεια που έφυγε δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Όλα πάνε καλά. Έχει βγει και ο Χρυσογοήδης χθες και μας διαβεβαίωνε. Θα είναι θέμα χρόνου να συλληφθεί ο Ριζάη, παιδιά. Μην το παίξετε ότι θα αργήσει. Τώρα. Λοιπόν, την ώρα που η εφημερίδα Εστία, μην ξεχάσαμε να πούμε, τριπλή τουρκική απειλή εν πλώ από ναύαρχο στη Θαλασσόλικο. Θαλασσόλικο είναι η άσκηση ναυτική μεγάλη. Καλώδιο γιόκ χωρίς άδεια από την Άγκυρα, βέτο στην αεράμινα της Κύπρου, αιμονή για την αποστρατιωτικοποίηση και επικίνδυνο προηγούμενο για τις θαλάσσιες ζώνες. Αυτά τα τρία έθεσαν οι Τούρκοι την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις της γείτονος έκαναν προσωμείωση από βάσεως στο Αιγαίο, γράφει η εφημερίδα Εστία. Εφημερίδα Εσπρέσο. Η απίθανη απέτηση της ΓΑΚΑ στον Κορυδαλό και η εκδίκηση των συγκρατουμένων της για τον Μαζονάκη. Κελί με σεσουάρ για δολοφόνους. Έχουν βγάλει, λέει, κατοικία στον Κορυδαλό και παίζουν 24-24 ώρες Μαζονάκη απέναντι το κελί της ΓΑΚΑ. Αυτό είναι η εκδίκηση.
Η εφημερίδα των συντακτών, η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των ΗΠΑ, σοκ στις Βρυξέλλες από τη διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικάνικου ντίζελ στη γυραιά Ήπειρο. Ναι, γιατί δεν θέλανε. Τώρα παίρνουμε αποκλειστικά αμερικάνικο και τώρα θα τους κόψουν και αυτό που παίρνουν. Δεν θα έχουν, δηλαδή θα πηγαίνουν να παραγεκαλάνε την Ιγυρία για να βρουν κανένα καύσιμο στις Βρυξέλλες. Η εφημερίδα Καθημερινή. Διγλωσία από την Άγκυρα. Ερντογάν, από τη μία είμαστε σύμμαχοι, από την άλλη σκληρή στάση για το καλώδιο. Είναι αυτό που σας έλεγα, παιδιά. Δεν είναι. Μπορεί να βγαίνει να λέει ότι εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είμαστε οχτροί. Αλλά θα κάνετε αυτό που σας λέω εγώ. Και άμα κάνετε αυτό που σας λέω εγώ, θα γίνουμε και φίλοι. Όχι απλά δεν θα είμαστε οχτροί. Αφού η κυβέρνηση κάνει τελικά, έχουν κάνει αυτό το μαναφούκι, την ηλιθιότητα με τη γαλλική εταιρεία που πάει και ζητάει άδεια η γαλλική εταιρεία εκ μέρους μας. Αλλά έτσι δεν ζητάμε άδεια εμείς και τα λοιπά για το καλώδιο που δεν έχει κανένα νόημα. Εφημερίδα Κόντρα, απλησίαστα τα διαμερίσματα ακόμα και στις λαϊκές περιοχές. Με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα. Σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη. Προσιτή στέγη, λυπάμαι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Θα βγει ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να σας πει συγγνώμη. Εγώ βλέπω ότι είναι ενοικιασμένα όσα υπάρχουν. Άρα λεφτά έχετε. Δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα. Άκου τώρα προσιτή στέγη. Ποιος είσαι. Λοιπόν, εφημερίδα απογευματινή. Η εφημερίδα απογευματινή είδε καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ. Ενώ είδε και άρθρο ράπισμα του Κυριάκου στο Guardian για τα γλυπτά και η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου. Ουσιαστικά, ακούστε τώρα το καρφί Μητσοτάκη, τι διάλεξε να παίξει έξω η απογευματινή. Ποιο είναι το καρφί Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες ή με απλές πολέμου. Έπρεπε να έχει φορέσει και μια κόκκινη κορδέλα, σαν το Ράμπο όταν το έλεγε αυτό, να τον ανεβάσουμε, να τον αποθεώσουμε τον άνθρωπο. Αυτό έχει η απογευματινή ως κύριο θέμα, έχει ακόμα και ότι έκαψε τη γάκα για την χορήγηση μέθης ή νοσηλεύθρια. Αυτή ήταν η εξέλιξη που είχαμε χθες σε καθαρά δικαστικό επίπεδο. Πήγε μία από τις γυναίκες που εργαζόντουσαν στο ιατρείο, μία νοσηλεύθρια, και είπε ότι τη ζήτησε το αντίδοτο για τη μέθη. Του είχαν κάνει και μέθη δηλαδή του Μαζουνάκη για την πλασμαφαίρεση. Τώρα στο μεταξύ μέθη γι' αυτό. Μα καταλάβω γιατί. Καθαρά θέματα, ας πούμε. Wellness, ευεξίας, όχι longevity σίγουρα δεν ήταν αυτό που κάνανε στο Μαζονάκι, αλλά ευεξία, πες να του κάνανε μέθη για ευεξία. Τέλος, η ελεύθερη ώρα. Στην πρώτη της σελίδα έχει μήνυση Πλεύρη στο Βρετανικό Μουσείο. Στην αρχή το διάβαζα και νόμιζα πήγε στο μυαλό μου του Θάνου Πλεύρη, του υπουργού μετανάστευσης, και λέω γιατί τους κάνει, ξέρω εγώ, τι... Για κλεπταποδοχή των γλυπτών του Παρθενώνα. Αλλά είναι ο Κώστας Πλεύρης ο οποίος κάνει τη μήνυση. Και το τερμάτισε, λέει η Τζένια, αναφέρεται προς στη σύζυγο του υπουργού του Κικίλια. Πήρε συνέντευξη, λέει, από θεραπευτή αστρολόγο. Καλά, άμα δείτε πόσοι ασχολούνται με αστρολόγους, μάγισσες και χαρτορίχτες, θα πάθει την πλάκα σας. Έρχονται πολλά μηνύματα, δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω, γιατί πρέπει να αφιερωθώ στα πρωτοσέλιδα. Καταλαβαίνετε, είναι ένα κομμάτι της εκπομπής το οποίο σας αρέσει. Αλλά δεν πειράζει, θα τα πούμε τη δεύτερη ώρα. Τώρα είναι 8:58, οπότε ήρθε η ώρα για το διαφημιστικό διάλειμμα, ήρθε η ώρα για το δελτίο ειδήσεων, να ενημερωθείτε για τα νεότερα, για τα τεκτενόμενα. Και σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε ξανά μαζί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ίσχυρη έκρηξη που αποδίδεται από τα πρώτα στοιχεία σε διαρροή φυσικού αερίου συγκλώνησε την πλάκα στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας, οδηγώντας έτσι στη κατάρρευση παλαιού διόροφου κτηρίου, τον ελαφρύ τραυματισμό ενός περαστικού και στον ασφαλή απεγκλωβισμό δύο γυναικών από παρακείμενο ακίνητο. Το αστικό κύμα προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημίες σε γειτονικά κτίρια, εμπορικά καταστήματα και σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων στους γεροδρόμους διεκόπη πλήρως λόγω του αποκλεισμού της περιοχής από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 21χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού και μαχαιρώματος στην Κοιλιακή χώρα από δύο αγνώστους στην οδό Φυλή στο κέντρο της Αθήνας. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, διερευνώντας τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου, διαμήνυσε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να εμφανίσει την Ελλάδα ως παράγοντα σταθερότητα στη Μεσόγειο και επικαλέστηκε το Διεθνές Δίκαιο για το Κυπριακό, ενώ ζήτησε επιτακτικά κρατικό και διεθνή έλεγχο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό, κυρίως το ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Παράλληλα, έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων και Καρέα, αλλά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά. Για την αποφυγή μεγαλύτερης ταλαιπωρίας, υπολογίστε αυξημένο χρόνο διαδρομής. Σφοδρές αντιδράσεις στους δήμους της Αττικής, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς προκαλεί απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τις συγχωνεύσεις σχολικών τμήματων, οι οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες τους στον Μάχη FM δημιουργούν υπερπλήρεις τάξεις που ξεπερνούν κατά πολύ τους 27 μαθητές. Δημοτικά συμβούλια όπως του Αγίου Δημητρίου με ομόφωνο ψήφισμά τους ζητούν την άμεση ανάκληση των μέτρων, κάνοντας λόγο για σοβαρούς κινδύνους στην ασφάλεια των παιδιών. Έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη προκάλεσε η εκτός πραγματικότητας δήλωση του κυβερνητικού βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Κουλκουδίνα, ο οποίος υποστήριξε πως αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, τότε να πάρεις τα μέσα. Ισχυριζόμενος μάλιστα ότι η ακρίβεια στα καύσιμα είναι διαχειρίσιμη επειδή η λεωφόρο Συγκρού εξακολουθεί να έχει κίνηση. Σοκαριστικές παραλήψεις και ένα καλωστημένο παραϊατρικό δίκτυο αποκαλύπτουν οι έρευνες γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τα εγκληματολογικά εργαστήρια να διαπιστώνουν τελικώς ότι ακόμη και ο απεινιδωτής του ιατρείου δεν διέθεται μπαταρία. Παράλληλα, νέες καταθέσεις επιβεβαιώνουν τη χορήγηση μέθης και τη μεθοδευμένη προσπάθεια συγκάλυψης από την προφυλακισμένη γιατρό, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για νέες διώξεις γύρω από τη διακίνηση μαύρου χρήματος. Περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας προσφέρουν 120 συνολικά επιχειρήσεις στην 58η ημέρα καριέρας που διοργανώνει η ΔΥΠΑ το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel με ελεύθερη είσοδο, δίνοντας ανέργους και εργαζομένους τη δυνατότητα για επαφές και συνεντεύξεις με εκπροσώπους της αγοράς. Έκτακτες διακοπές υδροδότησης πραγματοποιεί σήμερα η ΕΙΔΑΠ σε περιοχές της Αττικής λόγω εργασιών στο δίκτυο. Χωρίς νερό θα μείνουν καταναλωτές στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στη συμβολή των οδών Κύπρου και Κνωσού, καθώς και στο Εγάλιο, στη διασταύρωση Εθνικής Αντιστάσεως και Νίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων, ραντάρ αλλά και αντιεροπορικών συστημάτων στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμμανουέλ Μακρόν, με στόχο όπως διεμήνυσε την προστασία των στρατηγικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στο λιμάνι στην περιοχή Γιανμπού. Στη στην Αττική σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του από πιστοποιημένους συνεργάτες βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Θέλετε να το πουλήσετε, θέλετε να το νοικιάσετε, οτιδήποτε, κάντε ένα τηλέφωνο στο 6940 66 70 71, μιλήστε με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη ή κάποιον από τους συνεργάτες του και θα αναλάβει να βρει για εσάς την καλύτερη λύση για το ακίνητό σας. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Εάν έχετε κάτι που θέλετε να το εκμεταλλευτείτε, να μην το αφήνετε να ρημάζει, κάντε ένα τηλέφωνο στο 6940 66 70 71. Αλλά και εδώ να μην είναι, ακόμα και αν μας ακούτε από το εξωτερικό. Είσαστε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά ολόκληρη Ευρώπη, Γερμανία ειδικά που έχει και πάρα πολλούς Έλληνες. Τηλεφωνείτε στο 6940 66 70 71. Και μπορεί να έρθει ακόμα και εκεί. Είτε έχετε το ακίνητό σας εκεί, είτε είστε εκεί και έχετε το ακίνητό σας στην Ελλάδα.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Παρασκευή σήμερα, 25η ημέρα του Σεπτέμβρη. 2026 το Σωτήριο Νέτος και για την επόμενη μία περίπου ώρα θα είσαστε μαζί μας εδώ στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Έβλεπα φωτογραφίες, βίντεο από την έκρηξη. Μιλάμε ότι έχει ισοπεδωθεί το κτίριο. Είναι σαν να έπεσε όχι ντρόν, βαλιστικός πύραυλος κανονικά. Και το έχουν φύγει κομμάτια και από τα διπλανά κτίρια από την έκρηξη. Αναφέρομαι στο κτίριο στην Πλάκα. Βγήκε και ο Χρυσογοίδης, λέει δεν ξέρουμε αν υπάρχουν μέσα εγκλωβισμένοι. Βγήκε σε ραδιόφωνο και είπε, λέει ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και δεν γνωρίζουν οι αρχές αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι εντός του κτηρίου. Δεν υπάρχουν, λέει, πλέον επίπεδα του κτηρίου. Έχει γίνει όλο ίσωμα. Αυτό δεν είναι από φιάλι φυσικού αερίου, αυτό είναι σωλήνας έσκασε. Έχει ξεσπάσει και μία μικρή φωτιά, είναι ακόμα εκεί πέρα η πυροσβεστική, παλεύει, έχει πάει ο Δήμος Αθηναίων, έχει στείλει μηχανήματα έργου προφανώς για να αρχίσουν να βγάζουν τα μπάζα. Να δούνε τι έχει γίνει. Σαν βομβαρδισμένο είναι το... Σαν βομβαρδισμένο. Στο μεταξύ αυτό είναι το στενό ακριβώς απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός.

0: Τρομακτικές οι εικόνες. Προφανώς θα προκύψει ζήτημα τώρα τι έχει γίνει με το σωλήνα του φυσικού αερίου. Τι έσκασε εκεί πέρα, τι δεν έσκασε, ποιος ευθύνεται. Και ο Χρυσοχοίδης. Ο Χρυσοχοίδης που έχει μια σιγουριά όταν κάνει δηλώσεις, ρε παιδί μου, τον πιστεύεις, λες ότι τα λέει σωστά ο άνθρωπος. Όπως με τον Αλκέ Τριζάη. Οπότε αφού βγήκε και μας τα είπε ο Χρυσοχοίδης, αισθανόμαστε μια σιγουριά ότι δεν συμβαίνει κάτι άλλο από αυτό που μας λέει. Άμεση παρέμβαση του Υπουργού, έτσι. Σε άλλα ζητήματα τον χάνουμε, δεν μιλάει. Τώρα εδώ πέρα βγήκε να μιλήσει, να μας πει την γνώμη του. Έγινε μεγάλο hit στο μεταξύ. Εδώ δεν ξέρετε τι γίνεται, όπως είπαμε, με το Ριζάι.
1: Έχει πάρει 16 άδειες. Mm-hmm. Και σωστά πήρε, θέλω να σας πω. 16 άδειες είχε πάρει αυτός.
2: Ο Ριζάι. Ναι.
1: 16 άδειες. Αν θέλετε προσωπικά, θα διαφωνούσα με το συγκεκριμένο να πάρει άδεια, αλλά αυτό δεν είναι δικό μου θέμα.
0: Δεν είναι δικό του θέμα. Τη μία σωστά τη πήρε υπέρ του να παίρνει άδειες ο Ριζάι μετά από 4-5 μέρες και αφού είδε τι έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει αρχίσει και κομπιάζει κιόλα τη φωνή, δεν του βγαίνει. Μήπως έχει κανένα πρόβλημα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, δεν ακούγεται καθόλου καλά. Δεν τον βλέπω καθόλου καλά το Ξεχοίδη. Καθόλου καλά. Και το άγχος τώρα θα κατέβει στα δυτικά. Θα κατέβει στα. Πού να μου στέλνει εδώ πέρα ο φίλος. Καλημέρα. Καλημέρα. Οι γύφτοι, κυρία, έχουν καταστεί πληγή και απλή για την κοινωνία. Είναι από την Αλβανία οι περισσότεροι και στην πλειοψηφία τους κλέφτες. Το κράτος και η αστυνομία αμέτωχοι σε όλους αυτούς, ίσως γιατί δεν μπορεί να τους ελέγξει. Το κράτος χρειάζεται ψήφους, αγαπητέ, για να λειτουργήσει. Θα κατέβει ο Χρυσοχοίδης, λέμε, στα δυτικά. Είναι δυνατόν να πάει να συλλαμβάνει. Αντιθέτως, έχει προσλάβει. Έχει πολιτισμικούς διαμεσολαβητές. Πήρε τους γιους των αρχηγών των καταβλισμών και τις χώρες και τους έκανε πολιτισμικούς διαμεσολαβητές.

Και μας δήλωσε και όλος ο Χρυσοχοΐδης χτες ότι λέει δεν φταίμε εμείς ούτε για, ούτε για την υπόθεση με το ιατρείο του Μαζονάκη. Δεν είναι δικό μας, είναι θέμα του Υπουργείου Υγείας. Τον εκάρφωσε τον Γεωργιάδη, παπ στο σταυρό. Αυτά που σας λέω τα ισοκομματικά. Έχει βγει ο Γεωργιάδης τόσες ημέρες και τι λέει ο Γεωργιάδης. Δεν είναι θέμα του Υπουργείου Υγείας, δεν φταίμε εμείς. Βγαίνει ο Χρυσοχοΐδης και λέει η εποπτεία και ο έλεγχος τέτοιων δομών αναφερόμενο στα παράνομα ιατρία ή τα ιατρία που δεν είναι σαφές, είναι σε αυτή την κρίζα ζώνη που μας είπε ο Γεωργιάδης, είναι θέμα, είναι εμπίπτουν πρωτίστως στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας. Σκέψου τώρα να δεις τι γίνεται εκεί πέρα. Έχουν πάρει ο ένας τον άλλο, κλάτσες μαχαιριές, ο ένας πίσω τον άλλον. Έφτιαξε τώρα ο Άκης τραγούδι. Γυρνά πίσω, ριζάει, μου το έχει στείλει. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω αν μπορούμε να το παίξουμε τώρα.

Γύρνα πίσω, ριζά. Ήταν η μουσική δημιουργία εδώ πέρα. Ακροατή το έστειλε. Ενεπνεύστη προφανώς από τις δηλώσεις του υπουργού. Θα γυρίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει βγει ο Χρυσοχοίδης και λέει: δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθεί ο Ριζάη. Καλημέρα, λέει, στέλνει ο Νίκος, μην πίνετε μπάφους, χυμός από φρούτα είναι καλύτερος. Τώρα αυτό ήταν προφανώς κάτι θες να πεις για τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, αλλά δεν το πιάνω εγώ, δεν το πιάνω αυτό που θες να πεις ακριβώς, που είναι το αστείο, που είναι το σχόλιο σου. Αναφέρεσαι στο ότι βγήκε και είπε στον άλλον που του έκανε ερώτηση τον Ελευθερόπουλο, τον οποίο δεν τον λες και εχθρικό δημοσιογράφο προς την κυβέρνηση, τον ρώτησε αν θα γίνει σε κυβέρνηση. Του λέει, μα πίνετε μπάφους. Έγινε μείζον πολιτικό ζήτημα. Δεν έχει γίνει μείζον πολιτικό. Και γι' αυτό μου τη δίνουν και οι δημοσιογράφοι μου τη δίνουν και τα κόμματα της. Βγήκε και έκανε τώρα ο Αρβάνιτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ζήτησε, λέει, να απαρτηθεί ο Γεωργιάδης, επειδή είπε αυτό πίνεται μπάφους. Ρώτησε δημοσιογράφοι αν πίνει μπάφους. Δεν έχει βγει κανένας να πει τίποτα για το γεγονός ότι πουλάγανε. Πουλάγανε, νομοποιήσανε την κάναβη. Την πήγανε στα περίπτερα την κάναβη. Εκεί πέρα δεν τρέχει τίποτα, ρε, γιατί ήταν βιομηχανία. Έβγανε έναν λεφτά άλλο που πηγαίναν τα παιδάκια. 15 χρόνια πηγαίναν στο περίπτερο, παίρνανε αυτά τα σακουλάκια, έχουν και πολύ χρώμα. Είναι λες και. Τα μπερδεύεις με αυτές που έχουν τις παιδικές σακούλες, ρε. Που έχει να πάρει για το παιδί σου να δω, μπορεί να του πάρει, ξέρω εγώ, να του δώσει κανένα παπά. Πώς είναι η σακούλα δώρο, σακούλα παπά. Εκεί δεν είχε ξεσκοδηθεί, έλα ρε. Εκεί πέρα ήταν όλα καλά. Βιομηχανία να γίνεται, να κυλάνε. Ήταν επένδυση. Συνέχισε την πολιτική του Καραμίκο. Εκεί πέρα δεν μίλαγε κανένας. Τώρα ξεσκοθήκανε που είπε, δεν πιστεύω να ήπιες κανένα μπάφο. Τι του είπε κάτι τέτοιο πριν βγει στην εκπομπή. Είναι να μιλάνε έτσι οι πολιτικοί στην τηλεόραση. Όχι, δεν είναι να μιλάνε έτσι. Αλλά δεν μπορείς στο ουσιαστικό να κάνεις. Να μην βγάζεις άχνα, τσιμουδιά να μην βγάζεις, ίσως επειδή θες να πάρεις διαφήμιση από τις συγκεκριμένες εταιρείες, ίσως γιατί δεν θες να προσβάλλεις την πορεία του υπουργού και τώρα να γίνεται χαμός. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον. Δηλαδή κάπου, όπα που λέει και ο Γεωργιάδης. Με τα ανανόβιο γυλαίκα και τα υπόλοιπα. Και το χρησιμοποιείς το κάπου όπα ρε παιδιά. Έχουν βγει τώρα στο μεταξύ, μιας και να μείνουμε στα ζωκοματικά μαχαιρώματα. Και τον καρφώνουν κάτι πρόταγκον, κάτι τέτοια φιλικά του προς το Μέγαρο Μαξίμου. Τον εψιλοκαρφώνουν τον Γεωργιάδη για αυτό, όχι για τις πολιτικές που ακολουθεί, για αυτό που είπε το αν έχει πιει μπάφο τέτοιος, ο δημοσιογράφος. Και εκεί πέρα βγήκε και σε αυτό το κλίμα βγήκε και την είπε η Ντόρα για την αλαζονία στους υπουργούς του Μητσοτάκη. Βγήκε και ο Γεωργιάδης και απήντησε. Τη συμπαθώ πολύ και την εκτιμώ την κυρία Μπακογιάννη. Πες και τις δηλώσεις που έχει κάνει. Πρέπει να πηγαίνουμε λάθρομετανάστες σε όλα τα χωριά να υπάρχει να εκμετάλλευση με τους Τούρκους. Γιατί αυτά δεν βγαίνουν εκτός σχέσης πολιτικής. Αλλά δεν βλέπω, λέει, αυτό που είπε. Δεν νομίζω ότι κάποιος έχει κατακαβαλήσει το καλάμι. Βγήκε το είπε. Που έχει κάνει το καλάμι, το έχει καβαλήσει. Ο Γεωργιάδης είναι σε ελικόπτερα πάνω ψηλά και πετάει με το καλάμι. Θα έχει το ριζάι στην επιβάτη από πίσω, να πούμε. Όχι Χάρι Πότερ, δεν το έχω δει το Χάρι Πότερ, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω τις μάγισσες με τις σκούπες, ρε, εσύ δεν ξέρω, το Χάρι Πότερ δεν το έχω δει. Ούτε το έχω διαβάσει τίποτα, είναι μια γενιά μετά από μένα, τι να κάνουμε. Καλημέρα στο Γήθιο, καλημέρα στο Εγάλεο, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα σε όλους τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους.

Εντάξει, εκτός από τη φωτιά, εκτός από την έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, έχει και φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο. Στη Μύκονο, έφυγε από τη Μύκονο και πήρε φωτιά το πλοίο. Έχουν κινητοποιηθεί, λέει, δύο ταχύπλα πυροσβεστικά σκάφη από Σύρο και Λαύριο, καθώς και ένα πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά. Δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά. Η Παρασκευούλα, μόνο Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι δεν είναι. Αν ξέρεις, λέει, τις μάγισσες, ξέρεις και το Γεωργιάδη. Μάλιστα. Μου στέλνει ο Γιάννης το Γήθιο, λέει, έκλεισε το κατάστημα των ελληνικών ταχυδρομείων μετά από 150 χρόνια. Θα κλείσουν όλα, ρε, δεν θα μείνει τίποτα στην επαρχία. Όλα θα μαζευτούν κολονάκι γύρω-γύρω. Και θα κάνουν μπαμπούμ, θα κάνουν οι εκρήξεις στο φυσικό αέριο. Δεν θα μείνει τίποτα, παιδιά, πουθενά. Με έχει σημαδέψει ο Παπακυριακόπουλος ο Ανδρέας. Συζητούσαμε γιατί. Πάει κανένας χρόνος, νομίζω, που το είχε πει αυτό. Ένας χρόνος, ενάμισης. Έλεγε, μιλούσε για σχέδιο Ιμπραήμ. Σχέδιο Ιμπραήμ, τι είναι? Όταν είχε έρθει ο Ιμπραήμ, τι έκανε στην Πελοπόννησο? Τα πέρναγε όλα, δεν άφηνε τίποτα όρθιο. Τα καίγε όλα. Αυτό συμβαίνει και με την περιφέρεια σήμερα. Δεν θα μείνει τίποτα πουθενά. 50% τα λέγαμε χτες. Μειώσεις γεννήσεων στη μισή ελληνική περιφέρεια. Όταν έχει 50% μείωση γεννήσεων, κλείνουν τα ταχυδρομεία, κλείνουν τα ATM τράπεζες. Έχουν φτάσει σημείο άκτορα

Μέρα. Το μοναδικό καλό δείχνει μια κανονικότητα, αν θέλετε να το δούμε έτσι, είναι ότι συνεχίζουν να κατεβαίνουν οι βάρκες με τους λαθρομετανάστες στην Κρήτη. Ένα πρωινό πλοίο έβγαλε 47. Ένα καράβι, βάρκα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς τα λένε κιόλας. Κατεβαίνει, ο κόσμος κατεβαίνει. Μπορεί τα υπόλοιπα να έχουμε προβλήματα, αλλά οι λαθρομετανάστες συνεχίζουν να έρχονται στην Κρήτη. Στο μεταξύ δεν προλάβαμε να πούμε και για τον ΟΗΕ. Βγαίνει ο Ερντογάν και λέει, ο Ερντογάν λέω, βγαίνει ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Και βγαίνει και λέει, ο Ερντογάν είναι ένας τύραννος που κατέχει τη μισή Κύπρο και καταπιέζει τους Κούρδους κτλ. Και βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει, ναι, εμείς θέλουμε να κάνουμε διάλογο με την Τουρκία και, και είμαστε γείτονες, άρα πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις. Και λες τώρα, ρε παιδί μου, πού πάνε τα πράγματα, τι γίνεται.

Και την είπε και λίγο ο Μητσοτάκη στο Νετανιάχου που βγήκε και έβριζε τον Ερντογάν. Του λέει: κάτσε λίγο να δούμε και τα δύο κράτη στο Ισραήλ, γιατί ξέρεις, έχουμε στο μυαλό μας για την Παλαιστίνη. Μου στέλνει ο Ανδρέας. Ο Ιμπραήμ λέει: πλέον θυμίζει αεράκι μπροστά στον τυφώνα Μητσοτάκη. Μιλάμε για πλήρη καταστροφή, παιδιά. Δηλαδή, δεν ξέρω από ποιο σημείο να το πιάσεις. Να το πιάσουμε από τις μπαταρίες για την αποθήκευση ενέργειας, με τον τζάφο και όλα αυτά που συζητάγαμε την πρώτη ώρα. Μας έχουν ρίξει 4-5-6 φορές τα αυτιά οι Βούλγαροι στο πόσες μπαταρίες φτιάξανε λόγω ρυθμιστικού πλαισίου. Εκρήξεις στη μέση της Αθήνας, λες και είμαστε, ξέρω εγώ, στην Τεχεράνη, μπουμ. Το φυσικό αέριο, λες και δεν έχουν σε άλλες χώρες φυσικό αέριο. Επιτέλους, λέει η Δέσποινα, στέλνει το δημογραφικό, θα λυθεί κατά το δοκούν της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έρχονται οι γαμπροί λαθρομετανάστες, ετοιμαστείτε. Να μας γονιμοποιήσουνε, που έλεγε και μια ψυχή παλιά. Καλημέρα και στα φιλιατρά της Μεσσηνίας. Κοντά στο γυναικοχώρι μου, είναι, έδωσα ένα τόνο έτσι πιο large, με συγχωρείτε. Πιο δημογραφικό, παιδιά, πιο δημογραφικό. Τώρα δεν έχει νόημα να συζητάμε για το δημογραφικό. Στο μεταξύ, που δεν ξέρω αν οπουδήποτε έχει νόημα να ζητάνε, είδες Ιταλία χτες. Είδες τι ανακοινώθηκε η Ιταλία. Ιταλία, χτες νόμος, μέχρι 30% λέει αλλοδαπή στα σχολεία. Μέχρι 30, όχι παραπάνω, γιατί καθυστερούν οι τάξεις. Εδώ πέρα υπάρχουν σχολεία στο κέντρο της Αθήνας που έχουν 80, 90, 95% αλλά δεν ξέρω τι μάθημα γίνεται εκεί πέρα και πώς και τι. Και σκέψου τώρα να είσαι να μένεις, να είσαι από τους αποκλεισμένους. Από αυτούς που έχουν ενθυλακωθεί, να πούμε, είναι θύλακας, ελληνικός θύλακας μέσα στα γκέτο της πλατείας Βικτωρίας, της Κυψέλης κτλ. Και να πηγαίνει το παιδί σου. Υπάρχει περίπτωση να προοδεύσει, τι θα προχωρήσουν, να πάνε να κάνουν γρήγορα τα μαθήματα. Για να το αντιμετωπίσουν αυτό, κάνανε, λέει, ποσόστοση πλαφών 30% στα σχολεία. Μετά, λέει, θα τους παίρνουν και θα τους πηγαίνουν σε άλλα σχολεία. Βέβαια, ακόμα και γι' αυτό στην Ιταλία τρώει κράξιμο μελών, να ξέρετε. Γιατί λένε ότι κάτσε, άλλα μας υποσχέθηκες, μα εσύ μας είπες να σου διώξω, γιατί δεν τους βάλεις ποσόστο στα σχολεία 30%. Αλλά τέλος πάντων δείχνει ότι κάτι προσπαθεί να διαχειριστεί. Εδώ πέρα έχει γίνει, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχει γίνει δράμα. Δράμα, πραγματικά. Αλλά το μεγάλο, το ξύλο, ξέρεις πώς πέφτει, γιατί πέφτει στην Ιταλία αυτές τις μέρες, Γιατί βγήκε ο υπουργός, ο Ταγιάννη, νομίζω, και είπε ότι οι γυναίκες που φοράνε μακριές φούστες θα γίνουν καλύτερες μανάδες. Και ξέρεις τώρα αυτό, οι φεμινίστριες το πήρανε ότι, ρε παιδί μου, ήτανε κήρυξη πολέμου κανονικά. Και γιώμισανε, λέει, γιώμισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από γυναίκες που βάζανε φωτογραφίες με τα μήνυμα της, πω, ότι του κάνανε τον υπουργό, τον κατατροπώσανε, ρε.

κατατροπώσανε, δεν θα μπορεί να πάει στη δουλειά του. Σάλλος με τη δήλωση τα Γιάννη στην Ιταλία. Τον κατηγορούν, λέει, για επιστροφή στο 18ο αιώνα. Και ανεβάζουνε φωτογραφίες να φοράνε οι γυναίκες μίνι. Και πήγανε και στη Βουλή 11 βουλευτίνες, γερουσιάστρες, στη γερουσία βασικά της αντιπολίτευσης, φορώντας μίνι φούστες. Μεγάλα ζητήματα στην Ιταλία έχουν να ασχοληθούν για αυτοί με πολύ σοβαρά ζητήματα. Στέλνει ο Πέτρος, μου λέει: η μητέρα μου έχει κηλικείο σε σχολείο στα Πατήσια. Έχω πολλά να πω και ειδικά αυτό που έμαθα για το τι πρέπει να πουλάει για φαγητό. Καταρχήν, πες μας πόσες γλώσσες μιλάει η μητέρα σου. Πλέον, δηλαδή, με καθημερινή τριβή πρέπει να έχει μάθει τουλάχιστον 4, 5, 6, 7 γλώσσες. Έχω πολλά να πω και ειδικά αυτό, λέει, που έμαθα για το τι πρέπει να πουλάει για φαγητό. Εκτός ότι τα παιδιά είναι μέσα στα ναρκωτικά για τις καταλήψεις, μαχαίρια και τα σχετικά. Ο Χάρης μου στέλνει: γιατί επαρχία τάξεις μόνο με Ρωμά και Αλβανάκια στις συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Σκέψου να έχεις έναν από το Αφγανιστάν, έναν από το Πακιστάν, έναν από το Σουδάν, δύο από το Μπαγκλαντές, τρεις από την Νιγηρία. Δηλαδή να μην υπάρχει κανένας είδους επαφή.

0: Να βάλει το κυλικείο, λέει μια ψυταριά να ψήνει πανσέτες όλη μέρα. Πάτε καλά, έχουν βγει καινούργιοι κανόνες για τα κυλικεία, δεν επιτρέπεται. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Μπορεί να τρώσει, ξέρω εγώ, λαχανικά με ντομάτες. Το έχουν κάνει πολύ σκληρό. Καλά κάνανε στο συγκεκριμένο. Με ρωτάς, διότι η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα ήταν μεγάλο πρόβλημα. Αλλά έχουν κάνει κάτι νόμους, παιδιά. Διάβαζα για τα σχολεία και μου τα έλεγε εκεί η γυναίκα μου, ξέρεις που είναι δασκάλα σχολείο. Σχολικές εκδρομές. Δεν θα πάει το παιδί σας, άμα έχετε παιδί σχολείο, φέτος δεν θα πάει σχολική εκδρομή. Ξέρετε τι έχουν βάλει τους δασκάλους να κάνουν και τους καθηγητές για να πάει εκδρομή. Παλιά παίρνανε ένα ταξιδιωτικό γραφείο, κλαίνανε ένα πούλμαν, πηγαίνανε στην εκδρομή. Έπαιρνε τηλέφωνο. Τώρα πρέπει να κάνουν διαγωνισμό, ρε. Να ανεβάσουν διαγωνισμό για το λεωφορείο. Να έχουν ελέγξει αν ο οδηγός έχει το δίπλωμα που παίζει. Ο δάσκαλος να τα κάνει όλα αυτά, ρε. Ο δάσκαλος που δεν έχουν δασκάλους σχολεία, να έχει πάει και να έχει κάνει αυτοψία εκεί που θα πάνε εκδρομή. Δηλαδή να πάει δύο μέρες νωρίτερα. Στο πλανητάριο να το ελέγξει. Τι θα ελέγξει. Μπαίνει ένα δάσκαλο τώρα μέσα στο πλανητάριο. Τι θα ελέγξει. Τι θα κάνει. Έλεγχο πως αν έχει πυροσβεστήρες. Τι θα πάει να δει. Τίποτα. Ό,τι εκδρομή είναι να γίνει φέτος από σχολεία, να ξέρετε. Από ό,τι καταλαβαίνω από τις συζητήσεις που ακούω και από το κλίμα. Αλλά θα είναι όλες με τα πόδια. Στο παρκάκι δίπλα δεν θα γίνει κάτι παραπάνω σε εκδρομή, να ξέρετε. Έχει πήγε το Υπουργείο Παιδείας, λέμε, και τους έβαλε να κάνουν διεθνή διαγωνισμό για να πάει εκδρομή το παιδί στο σχολείο. Και ποιος το κάνει αυτό τώρα, ε? Το κράτος που δουλεύει με απευθείας αναθέσεις έχει δώσει ένα ταμείο ανάκαμψης και δεν ξέρω κι εγώ πόσα δις έχει δώσει απευθείας αναθέσεις για να πάει η εκδρομή. Πρέπει ο άλλος να γίνει λογιστής, ο δάσκαλος, λογιστής, δικηγόρος. Γιατί άμα κάνεις διαγωνισμό, πρέπει να έχεις και να μην τον προσβάλλουν. Έτσι, να κάνει ένα διαγωνισμό ο οποίος να είναι νομικά απρόσβλητος. Να τα ανεβάσει στο site, στη διάβια, δεν ξέρω πού, στο καλό. Μία διάβια δικιά του, ξέρω εγώ, εκεί πέρα και για να πάει εκδρομή. Δεν θα πάει κανένα εκδρομή φέτος, να ξέρετε. Ετοιμαστείτε, θα τα κρατήσετε, θα πηγαίνουν τα παιδιά εκεί πέρα, γύρω-γύρω, στο γειτονικό παρκάκι. Όπως μας πηγαίνανε εμάς όταν ήμασταν μικρό. Εγώ πήγαινα στο Αμπελόκηπο σχολείο, ξέρεις που ήταν όλες οι εκδρομές. Στο Βενιζέλο, στο πάρκο, δίπλα στην Αμερικανική πρεσβεία. Εκεί πέρα. Κάθε μήνα πηγαίναμε μία εκδρομή εκεί. Μία μέρα παίζαμε στο πάρκο. Έτσι θα ξαναγίνει. Κορυφαίες οι ρυθμίσεις που έχουν κάνει. Δηλαδή το απάβγασμα της γραφειοκρατίας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μιλάμε τώρα. Σύσταση τριμελών επιτροπών. Εκθέσεις και καταχωρήσεις. Διαδικασίες έγκρισης των μετακινήσεων. Να ελέγχουν την καταλληλότητα των λεωφορείων. Την τήρηση κανόνων οδικής ασφαλείας. Είναι ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Το έχουν κάνει, τους έχουν πνίξει. Δεν πειράζει, λιγότερη κίνηση στους δρόμους. Ας μην πάνε, ας μην δουν κάτι καινούργιο τα παιδιά. Δεν χρειάζεται, τι ούτως ή άλλως έχουν τη ζωή μπροστά τους όλοι. Αυτό θα είπε ο υπουργός, ξέρω εγώ. Α, μου στέλνετε τώρα, έβγαλε ανακοίνωση και εδώ, ε. Έβγαλε ανακοίνωση και εδώ. Λέει, παιδιά, λέει, κάλεσε τους δασκάλους να προτιμούν αυτό που σας έλεγα, να προτιμούν τους κοντινούς σχολικούς περιπάτους και όχι τις μακρινές εκδρομές, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν με τα πόδια. Όπου φτάνουν τα παιδιά με τα πόδια. Να σου πω κάτι, άμα είναι δευτερά γυμνασίου, ξέρω εγώ, άμα είναι έκτη δημοτικού, πάει, περπατάνε. Άμα είναι, σκέψου, πρώτη δημοτικού, να έχεις ένα τμήμα, ο δάσκαλος με 27 παιδιά. Να πρέπει να πας 27 παιδιά με τα πόδια εκδρομή. Ούτε στο προάβλιο δεν τα βγάζεις. Ούτε στο προάβλιο. 27 παιδιά τώρα να τρέχουν δεξιά και αριστερά και να είναι ένα δάσκαλος. Τώρα πλάκα κάνουμε. Κανένας δεν θα πάει εκδρομή, ποτέ ξανά. 25 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι η μέρα σχολικού αθλητισμού. Θα πρέπει τα σχολεία, λέει, να πραγματοποιήσουν αθλητικές εκδηλώσεις, οι οποίες συνήθως γίνονται σε αθλητικούς χώρους που απέχουν από τα σχολικά κτίρια. Και δεν πρέπει να πάνε μετά από για να δούμε ποιοι θα πάνε. Πάει αυτό. Λοιπόν, Ιωάννη, δώσε μας εικόνα. Πες μας τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνα. Σε βλέπω και κουνάς το κεφάλι, να τρομάξω. Δηλαδή, τι. Να κλείσουμε την εκπομπή, να φύγω, να γλιτώσω την κίνηση. Τώρα τι να περιμένω. Να την κάνουμε τρία ώρες.
1: Προφανώς δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο περιστατικό με την κατάρρευση του κτηρίου.
0: Έχουμε
1: το
0: αναφερθεί,
1: οποίο, ναι, να αναφερθούμε ως προς τον αντίκτυπο της έκρηξης στην κυκλοφορία, διότι όπως καταλαβαίνετε η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και το περιστατικό της ίδιας της έκρηξης, έχει προκαλέσει την παράλυση της κυκλοφορίας στην περιοχή. Οι οδηγοί που κινούνται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας το βιώνουν, βιώνουν συνθήκες ταλαιπωρίας και πρέπει να υποστούν όλη τη βάσανη της κυκλοφορίας. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η κίνηση στο κέντρο αφορά την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, την Καλλιρόης, την Αρδιτού. Και να πούμε ότι αυτή την ώρα η λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας έχει παραλύσει, όπως επίσης έχουν παραλύσει οι οδοί Όθωνος, Ξενοφόντος, Σουρή και Νίκες, προφανώς Λυσικράτους που έχει γίνει και το περιστατικό. Να ξέρετε γενικότερα ότι έως και το Σύνταγμα, η Σταδίου και η Πανεπιστημίου έχει αυτή την ώρα αυξημένη κίνηση και μποτιλιάρισμα. Επομένως, όσο το δυνατόν μπορεί να συμβεί αυτό, οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν το κέντρο για να μην ταλαιπωρηθούν οι ίδιοι.
0: Άμα έχεις δουλειά, πώς θα το αποφύγεις? Δηλαδή, άμα έχεις να πας από το... Πώς θα το αποφύγεις?
1: Αν βρίσκονται στο σπίτι, μπορώ να πάρω το μέτρο.
0: Ο Κουρκουδίνας, ρε! Ο Κουρκουδίνας μας βγήκε στο σταθμό δίπλα.
1: Ανωτέρα βία λέγεται αυτό.
0: Κουρκουδίνα! Ο Κουρκουδίνας μας λέει την κίνηση.
1: Λοιπόν, ανωτέρα βία.
0: Βρήκα και το ποθενέσχες του Κουρκουδίνα. Τρία αυτοκίνητα έχει ο Κουρκουδίνας, να ξέρετε. Τρία! Όχι ένα, έχει τρία αυτοκίνητα ο Κουρκουδίνας. Συνέχισε.
1: Λοιπόν, στην ίδια μοίρα με το κέντρο, όπως είπαμε, βρίσκεται και η Βασιλίση Σοφίας. Δεν θα τη γλιτώσουν από εκεί οι οδηγοί, όπως και στην Αρδιτού, στην Κηφισίας επίσης από το ύψος του κέντρου, από τον Ευαγγελισμό. Κατά τόπους κίνηση έχουμε και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Γενικότερα ασφυκτική κατάσταση στο κέντρο. Επομένως, στην Κηφισίας να πούμε ότι η ταλαιπωρία αφορά έως και ξεπερνά την περιοχή του Χαλανδρίου. Τώρα, καλύτερη είναι η κατάσταση που παρουσιάζεται στη Μεσογείο. Είναι σχεδόν άδεια βάση των δορυφορικών δεδομένων που έχω εδώ, όπως άδειασε και περιμετρικά το λιμάνι του Πειραιά. Σε χειρότερη μοίρα, βέβαια, βρίσκεται το ανωδικό ρεύμα με κατεύθυνση προς το Πειραιά στην λεωφόρο Ποσειδόνος, όπου τα προβλήματα είναι δύσκολα από το Παλαιό Φάληρο έως και την λεωφόρο Πειραιός, να έχουν υπόψη οι οδηγοί. Ενώ στο καθοδικό ρεύμα, δηλαδή με κατεύθυνση προς το Ελληνικό, τα πράγματα είναι χειρότερα ως προς το Παλαιό Φάληρο. Περιορίζονται εκεί πέρα. Σε καλύτερη κατάσταση είναι η λεωφόρος Φυλής. Παρόλα αυτά, έντονη κίνηση παραμένει στη λεωφόρο Κηφίσω και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα προβλήματα αφορούν το ύψος της Νέας Ιωνίας και εκτείνονται έως και την συμβολή στο ύψος της Πέτρου Ράλη. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών έχουμε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Παραμένει εκεί πέρα η κίνηση και τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα.
0: Εντάξει, Κουλκουδίνας, γελάω μόνος μου. Εκτός από τα τρία αυτοκίνητα που έχει, που σου λες ένα, δεν έχεις να βάλεις βενζίνη να πας με το λεωφορείο, έχει και εταιρεία με σκάφη, ρε. Και σκάφη. Πήγαινε πάλι. Σου θες να πας, ξέρω εγώ, από το παλαιό Φάληρο στον Πειραιά, πάρε ένα σκάφος από την εταιρεία μου και πήγαινε, να μην πληρώνεις. Έχουνε κόψει άλυσο κανονικά, παιδιά. Εντάξει, πολύ ωραίο, δεν αναφερθήκαμε, δεν έχω προλάβει και θέλω οπωσδήποτε να το πω σήμερα, οπότε θα το πω τώρα για να το αφήσω τελευταία στιγμή και το τρέχω. Αβραμόπουλος, παιδιά, πήρατε χαμπάρι πώς μας δούλεψαν η κυβέρνηση, τα μέσα ενημέρωσης και όλα αυτά τις τελευταίες ημέρες με τον Αβραμόπουλο. Πώς έπαιξε αφήγημα ομάδας αλήθειας και δεν το πήραμε χαμπάρι. Τι ακούσατε, τι διαβάσατε τις τελευταίες μέρες, λέει. Ότι δεν υπάρχει, τέθηκε στο αρχείο το ζήτημα της. Του εντάλματος σύλληψης του Αβραμόπουλου, έτσι. Αυτό δεν έμαθες. Λες καθάρισε ο άνθρωπος. Τον κατηγορήσανε τζάμπα και άδικα. Έχει γίνει στο μεταξύ κάτι εντελώς διαφορετικό. Κάτι εντελώς διαφορετικό που καμία σχέση δεν έχει με αυτό το οποίο πιστέψαμε όλοι διαβάζοντας τις ειδήσεις και τους τίτλους. Ο Αβραμόπουλος πήγε στο Βέλγιο και έδωσε εξηγήσεις, μίλησε στην αστυνομία, πήγε, παρουσιάστηκε στο τμήμα εκεί πέρα που τον έψαχνε. Και τι έκαναν? Ανακάλεσαν το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ήταν για να πάει εκεί πέρα και να καταθέσει, να του πάρουν κατάθεση. Πήγε μόνος του εκεί πέρα. Και εδώ πέρα μας το παρουσίασαν ότι απαλλάχθηκε από κάθε ερευνητική, από κάθε ποινική εκκρεμότητα για το Κατάργκετ. Ενώ η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Το ένταλμα είχε βγει 21 Ιουνίου για να εξασφαλιστεί η παρουσία του ενώπιον της βελγικής δικαιοσύνης. Τρεις μήνες εδώ πέρα προσπαθούσαν να δουν, ξέρεις, μήπως το χώσουν πουθενά από κάτω. Παπαπ, ξεχαστεί το ζήτημα. Ψήσουνε και κανένα Βέλγο. Πήρε τηλέφωνο ο υπουργός, ο Έλληνας. Ξέρω ποιος έχουμε υπουργό δικαιοσύνης στο Φλωρίδιο. Όχι, δεν κάνει τέτοιο Φροντίζει, δεν κάνετε διαπράγματα. Δεν το πιστεύω δηλαδή ότι μπορεί να κάνετε διαπράγματα. Και μήπως να το βολέψουμε αυτό με τον Αβραμόπουλο, ρε παιδιά. Οι Βέλγοι δεν κάνανε πίσω, όχι, τρεις μήνες. Ένταλμα σύλληψης. Δεν πήγαινε κοντά σε αεροδρόμιο, δεν παίρνει το απ' έξω από αεροδρόμιο. Ο Αβραμόπουλος μην τον πιάσουν και τον φορτώσουν. Γιατί είναι άλλη δικαιοσύνη. Αυτή δεν είναι ελληνική εδώ πέρα που τα κανονίζουμε όλα. Τρεις μήνες το παλεύανε, δεν τα καταφέρανε, οπότε σηκώθηκε και πήγε στις Βρυξέλλες ο Αβραμόπουλος, οπότε έδωσε τις εξηγήσεις τις οποίες του ζήτησαν και οι βελγικές αρχές ανακάλεσαν το ένταλμα σύλληψης. Και στην Ελλάδα ο σχετικός φάκελος πήγε στο αρχείο επειδή δεν υπάρχει ενεργό ευρωπαϊκό ένταλμα προς εκτέλεση. Τυπικά πράγματα, διαδικαστικά πράγματα. Αυτό του κάνανε και άρση ασυλίας, ενώ στο Λαζαρίδη και στον άλλον που ήταν και στον Αβγενάκη, Λαζαρίδης Αβγενάκης δεν ήτανε. Έκαναν γέλαγα με τις άρσεις ασυλίας στη Βουλή τώρα προχθές, που είχε δύο υποθέσεις Κωνσταντοπούλου, μία ο Αβγενάκης και μία ο τέτοιος, ο Μακάριος Λαζαρίδης. Και ψήφισαν πλειοψηφικά οι βουλευτές μας, οι εντεταλμένοι μας εκπρόσωποι στο Κοινοβούλιο, δίχως κομματικά γυαλιά. Απλά ήρθε η ασυλία της Κωνσταντοπούλου και για τις δύο περιπτώσεις και δεν ήρθε η ασυλία ούτε του Αβγενάκη ούτε του Λαζαρίδη. Τα πάμε καλά, έτσι γενικά είναι αυτό ότι ναι, κάνουμε όλες τις άρσεις ασυλίας. Πήγε λοιπόν στις Βρυξέλλες ο Αβραμόπουλος, εξετάστηκε, έδωσε εξηγήσεις, έδωσε στοιχεία και θα τις εξετάσει η εισαγγελία εκεί πέρα του Βελγίου για το τι θα κάνει. Εδώ πέρα μας το πούλησαν, μπήκε στο αρχείο η υπόθεση του Κατάρ Γκέιτ για τον Αβραμόπουλο. Ότι τέλειωσε ρε, καθάρισε, τέλειωσε. Δείτε τι ωραία που μας δουλεύουν ρε παιδί μου, είναι εκπληκτικό.

Έχουν αρχίσει και βγαίνουν οι πρώτες μαρτυρίες για την πλάκα, στο μεταξύ. Μαρτυρίες για έντονη οσμία αερίου πριν την έκρηξη στο διόροφο. Στην αρχή, λέει, λέγανε ότι έγινε από βόμβα σε αμάξι. Είχανε φοβηθεί ότι έσκασε απ' έξω και γκρέμισε το κτίριο. Αλλά μετά, λέει, μας είπαν ότι έγινε από υγρά αέριο. Έχουν βγει κάτι φωτογραφίες, πραγματικά είναι. Λες και βομβαρδίστηκε, είναι τρομακτικό. Αυτή η βουλευτάρα, λέει, θέλω να μου δείξει, όχι να μου πει, να πάμε παρεούλα από Άνω Λιώσια στην περιοχή Βελανδιά σας προπύργου 5.30 το πρωί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκτός από άχρηστη είναι και άσχετη, καλημέρα σε όλους. Θα σου πει, την απάντησή τους την έχω έτοιμη. Θα σου πει, ο μέγας υπουργός Χρυσοχοίδης έκανε το σχέδιο Αριάδνη, λέει, που είναι, μπαίνουν και σε λεωφορεία αστυνομική για να προσέχουν τον κόσμο. Θα στη δώσει έτοιμη, θα στην έχει την απάντηση. Και έχουμε κάνει, λέει, 1.000 συλλήψεις, 2.000 συλλήψεις, τα βάζουν, τζάμπα είναι, 3.000, 4.000. Ρε, έχεις λύσει το πρόβλημα, ρε άνθρωπε. Έχεις λύσει το πρόβλημα. Άμα κάνεις 1.000 συλλήψεις και γίνονται 10.000 περιστατικά, δεν έχει λύσει το πρόβλημα. Πώς θα στείλει ο άλλος το παιδί του, ε? Πώς θα στείλει το παιδί του στο σχολείο, παραδείγματος χάρη, να του πει πάρε το λεωφορείο από εκεί πέρα που λέει ο Φύρος, ο Σπύρος, και πήγαινε και ο Θεός να μας βοηθήσει. Εδώ πέρα, αυτό το περιστατικό που σας έλεγα, η οικογένεια που το είδαμε στο εξώφυλλο εφημερίδας, στον πύργο, μία ολόκληρη οικογένεια εγκατέλειψε το σπίτι της, έφυγε, πήγε να νοικιάσει κάπου αλλού ή πήγε σε κάποιον συγγενή, διότι δέχεται απειλές για τη ζωή της από Ρωμά. Και από λάθος, λέει, από λάθος, αφορμή για την απόφασή της, όπως είπε, βρίσκεται, είναι η λανθασμένη σύνδεσή της με ένα θανατηφόρο τροχαίο που έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Λαμπετίου, όπου έχασε ζωή του ένας 17χρονος ποδηλάτης Ρωμά, λέει. Θεωρούνε, λέει, ο καταβλισμός θεωρεί ότι αυτή ήταν η οδηγός του οχήματος που ενεπλάκησε στο δυστύχισμα. Αυτή το άρνητη, λέει, δεν ήμουν εγώ. Δεν οδηγούσα, δεν έχω αυτοκίνητο και δεν έχω καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Αλλά την έχουν βάλει στο στόχαστρο. Και 12χρονο κορίτσι. Σχόλαγε το 12χρονο κορίτσι της, η κόρη της. Και την πήρε τηλέφωνο κλαίγοντας γιατί της είπε βοήθεια. Λέει, με ακολουθούν και θέλουν να μου κάνουν κακό. 4 γυναίκες ακολουθούσαν τη 12χρονη στο δρόμο. Άλλαζε το κορίτσι πεζοδρόμια για να γλιτώσει, αλλά τις πέταγαν πέτρες, τις πέταγαν μπουκάλια. Τις έπιασαν, λέει, αυτές τις 4, οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης. Και τι έγινε, αύριο πάλι έξω θα είναι. Εδώ πέρα αφήσανε τους άλλους, ρε, με τα όπλα, ρε, που βγάζανε τη Θεσσαλονίκη, με το σνάιπερ και τα ούζι και αυτά. Και θα πιάσουν τώρα, θα κρατήσουν μέσα τις 4 από τον καταβλισμό που πετάξανε μπουκάλια και πέτρες. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση. Στο πύργο, όχι μακριά από εκεί πέρα, από τη Γαστούνη που είχε πάει ο άλλος του, τον τζακίσανε, του σπάσανε το περίπτερο, του σπάσανε το μαγαζί και έφυγε ο άνθρωπος, δεν ξέρω τώρα, λογικά πρέπει να έχει έρθει Αθήνα. Είπαμε, σχέδιο Ιμπραήμ είναι κομμάτι. Την κηδεία την είδες, των αυτών που σκοτώθηκαν στο τροχαίο, στη Βουλιαγμένης. Πολύ ωραία. Ήταν, λες και ήταν η κηδεία στο Πακιστάν. Πυροβολάγανε. Μπα, χαμός έγινε. Ναι. Αυτού του νεαρού που ξέρεις που κάνανε TikTok, όπως αποδείχθηκε, και πέσανε στη μάντρα. Έγινε η κηδεία, ήταν γνωστός. Ο ένας μαζεύτηκε όλος ο καταβλισμός. Πέφτανε οι κουμπουριές, βροχή. Τάισον. Ήταν γνωστός ως Τάισον. Δεν πάει το μυαλό μου γιατί μπορεί να τον φωνάζανε Τάισον. Μπορεί να έριχνε καλές γροθιές, λέω εγώ. Συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου. Όταν η σωρός του, λέει, έφτασε στον καταλουσμό που ζούσε, τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και δεκάδες πυροβολισμούς. Δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο. Τι να βάλω τώρα εδώ πέρα να ακούμε πυροβολισμούς πρωί-πρωί. Δεν πιάσανε δουλειά εκεί πέρα οι πολιτισμικοί διαμεσολαβητές του Χρυσοχοίδη, οπότε... Τουλάχιστον δεν σκοτώθηκε κανένας άνθρωπος κοντά, όπως έγινε στην περίπτωση του μικρού Μάριου, από ό,τι θυμάστε, στο Μενίδη. Το πολύ πολύ, λέει, να κάνουν ντου και να τις ελευθερώσουν. Α, ναι, γιατί είχαν άλλο περιστατικό στον πύργο, θυμάσαι, που πιάσαν ένα και πήγανε και τον δίραν στους αστυνομικούς και τον πήραν το τμήμα, το θυμάσαι.
Α, βέβαια, πολύ ωραίες στιγμές. Εκεί πέρα στον πύργο γενικά φαίνεται ότι υπάρχει ένα... Πώς είναι στα ελληνοτουρκικά ο Μητσοτάκης που λέει πρέπει να κάνουμε διάλογο να τα βρούμε. Κάπως έτσι πρέπει να είναι η σχέση της τοπικής αστυνομίας με τους καταβλισμούς. Παιδιά, μην προβαίνετε σε ακρότες να τα βρούμε. Υπάρχει το διεθνές δίκαιο και κάτι τέτοια πρέπει να τους λένε. Γιατί άλλοι πήγανε και μπουκάρανε και πήρανε κρατούμενο μέσα από το αστυνομικό τμήμα. Α, ο τραυματίας από ό,τι φαίνεται στην πλάκα είναι περαστικός. Πέρναγε. Σκέψου να περνάς και να τρως τουφ.

Ποιος θα πληρώσει, λέει, για τα αυτοκίνητα που καταστράφηκαν στην πλάκα, με ρωτάτε. Έλατε, ποιος θα πληρώσει. Δηλαδή τώρα σου πέσε, γκρεμίστηκε το κτίριο στο οποίο είχες παρκάρει μπροστά. Δεν είναι φυσική καταστροφή, είναι διαφορετικό, δεν είναι. Ναι, αλλά δεν σου βάλανε σένα. Δηλαδή, μου λέει τώρα ο Γιαννόπουλος, μπορεί να υπάρχει στην ασφάλεια να βάλεις για εμπριστικούς εμπριστικούς μηχανισμούς και τέτοια. Δεν ήταν στο αυτοκίνητό σου αυτό. Αυτό, πέσει, έκρηξε, οτιδήποτε έγινε δίπλα. Αυτό είναι σαν φυσική καταστροφή. Πώς νογάτε. Εντάξει, δεν ξέρω αν οι όροι για πυρκαγιά και έκρηξη σε πιάνουν. Τι να σου πω, ωριακά. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Παίρνουν εδώ πέρα, μου έρχεται μήνυμα αποζημίωση. Μακάρι, μακάρι μην τρέχουνε κιόλας οι άνθρωποι. Αναλόγως μου στέλνουν άλλοι και το αναλόγως και το τι ασφάλεια έχεις κάνει. Για αποζημίωση, λέει, για τρομοκρατική ενέργεια. Τώρα εδώ πέρα αυτό ήταν έκρηξη όμως από φυσικό αέριο. Εκτός αν πούμε ότι ήταν τρομοκρατική ενέργεια από την εταιρεία του φυσικού αερίου που βάζει στις υποδομές. Το είπα χτες, το ξαναλέω. Με το Ταμείο Ανάκαμψης να πήγε όλο σε γυψοσανίδες του Άδωνη, σε διάφορα, σε μέσα ενημέρωση, σε καμπάνιες επικοινωνίας των Υπουργείων, σε μια χώρα με δομές του 40, του 50, σιγά σιγά τα δράματα θα πυκνώνουν. Θα έχουμε κρίξεις, θα έχουμε πλημμύρες, θα έχουμε καταστροφές. Αντί εμείς να θωρακιζόμαστε, αντί τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης να πηγαίναν να γίνουν υποδομές, να γίνουν σοβαρά πράγματα, τα κάναμε κορδέλες, τα κάναμε κορδελάκια και γίνανε, φουσκώσανε τραπεζικοί λογαριασμοί στα νησιά Κέιμαν, δεν ξέρω κι εγώ, και αφού πλέον επιτρέπεται και στους πολιτικούς, στις συζύγους των πολιτικών να έχουν offshore, στη σύζυγο του Πρωθυπουργού, στη σύζυγο των Υπουργών όλων, να μην τους στερήσουμε το δικαίωμα στην offshore. Υποδομές, τίποτα, θα αρχίσουμε να έχουμε κρίξεις, καταστροφές. Περιμένετε να δείτε τι έχει να γίνει φέτος.

Και τώρα ξέρεις γιατί ερώτηση, ποιος θα πληρώσει το φυσικό αέριο που εξεράγει? Γιατί εκεί πέρα που έχουν, εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές του φυσικού αερίου, της κιλοβατώρας, λέει, θα βγει και αυτό κόστος, μου στέλνει ο φίλος ο Γιάννης. Με αυτά, λέει, που γίνεται, τους έχω ικανούς να μας υποχρέουν να ασφαλίζουμε και τα σπίτια θα τα περνάμε και κταίω. Όχι, η ασφάλιση των σπιτιών δεν είναι ακόμα πλήρως υποχρεωτική, είναι η μη υποχρεωτική. Είναι στα καινούργια σπίτια, δηλαδή, άμα έχεις πάρει δάνειο από την τράπεζα, σε αναγκάζει η τράπεζα, είναι ένα εξτρά, να το ασφαλίζεις για οτιδήποτε. Τώρα να περνάμε κταίω τα σπίτια δεν το γνωρίζω. Τι ακριβώς, πρόσεξε, αν είναι κανένας μπατζανάκης του Μητσοτάκη ο οποίος αποφασίζει να ανοίξει κταίω για σπίτια, θα είναι ένα κινητό κταίω, ρε παιδί μου, θα περνάει και θα σε σκανάρει. Μπορεί να το νομοθετήσει, να φέρει μια ρύθμιση. Εδώ πέρα πήγε στη Νέα Υόρκη, παιδιά, και έλεγε στον Τραμπ: φέρε ρύθμιση για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος τεχνητή νοημοσύνη εδώ πέρα. Δεν έχουμε καλά, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αυτό είναι σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχουμε τίποτα. Δεν υπάρχει καμία τεχνητή νοημοσύνη εδώ πέρα. Δεν υπάρχει ούτε YouTube, ρε, ευρωπαϊκό. Δεν υπάρχει ούτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ευρωπαϊκό. Τίποτα δεν υπάρχει. Και πήγε τώρα ο άλλος εκεί πέρα και του είπε: βγάλε μια ρύθμιση, γιατί μπορεί να γίνει περισσότερο κακό. Καταλαβαίνω, να έρθει ο άλλος μέσα στο σπίτι σου και να σου λέει παρατηρήσεις. Να έχεις εσύ ένα σπίτι, ρε παιδί μου, που. Να έχεις μια βιοτεχνία, Αγιαννητόπουλε. Ένα εργοστάσιο που κάτι φτιάχνεις. Και να έρθει ένας τύπος ο οποίος δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Και να έρθει εκεί μέσα. Και να σου πει, αυτό που κάνεις μπορεί να έχει κινδύνους. Σε παρακαλώ να το ρυθμίσεις. Τι τον κάνεις εκεί, τι του λες? Σας παρακαλώ, περάστε έξω, κύριε. Ο Θανάσης έχει ρέντα σήμερα, ο Θανάσης. Μήπως στο κτίριο υπήρχαν κρυμμένα έλαια σιλικόνης και έκανε τον μπαμ. Γελάμε, δεν πρέπει να γελάμε ούτε με το δράμα των ανθρώπων στα Τέμπη, δεν πρέπει να γελάμε ούτε με την λυθιότητα που φαίνεται ότι έχει καταλάβει ένα σημαντικό μέρος του ελληνικού λαού και πιστεύει ότι η έκρηξη στα Τέμπη έγινε από έλα σιλικόνης. Όντως υπάρχει κόσμος το πιστεύει, ρε, το πιστεύει. Θα μου πεις, εδώ πέρα μπήκανε πραγματογνώμονες και αυτά αφήνανε φλούτα πράγματα ότι μπορεί και δεν ξέρω και τέτοια. Καθηγητάδες! Yeah. Ναι, ναι, είναι υποχρεωτικό, λέει, άμα παίρνεις δάνειο σε υποχρεωμένη τράπεζα, και σε άλλες περιπτώσεις είναι υποχρεωτικό. Εδώ πέρα, λέει, πρέπει να έχεις ασφάλεια ακόμα και σε αυτοκίνητο το οποίο το έχεις σε ακινησία. Κάτι τέτοια κάνανε. Τώρα πέρασε πρόσφατα ένας νόμος, δεν το θυμάμαι. Θα το ψάξω και θα σας ενημερώσω γι' αυτό, κάτι εκεί πέρα παίζει και με τις ασφάλειες.

Βγήκε, δεν πρόλαβα να το πω ότι δεν φτάνουν δύο ώρες πλέον. Είχαμε μία εξέλιξη στο ζήτημα του Ιατρικού Συλλόγου και του Πατούλη, έτσι. Και του ιατρείου στην Καρνεάδου υπήρξε μία μαρτυρία που λέει γιατί δεν είδανε τελικά το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Ιατρικού Συλλόγου. Μέχρι τώρα ακούγαμε ότι μπορεί να το είχαν βγάλει στο μπαλκόνι που είχε πει και ο Πατούλης. Πρώτα το αποβλάχος και μετά το είπε ο Πατούλης, να πούμε. Μπορεί να τον άκουσε το βλάχο και να βγει, όπ, καλή δικαιολογία, το βγάλανε στο μπαλκόνι. Αλλά βγήκε μια γυναίκα η οποία δούλευε, μια από τις εργαζόμενες από τις νοσηλεύτριες στο ιατρείο στο Κολωνάκι, και λέει ότι για λόγους διακριτικότητας δεν είδανε το μηχάνημα. Είχε πάει για έλεγχο, λέει. Είχανε πάει για έλεγχο ο Ιατρικός Σύλλογος. Ερχόταν, λέει, απροειδοποίητα άλλες φορές και άλλες έπειτα από ραντεβού. Όταν έγινε ο έλεγχος, λέει, το μηχάνημα της ινουσφαίρησης, έτσι το λένε αυτό τώρα, που είχαν δύο γιατροί από το 2021, βρισκόταν, λέει, στο ιατρείο της γιατρού. Αλλά δεν μπήκε η Επιτροπή Ελέγχου σε αυτό το χώρο, γιατί μέσα, λέει, βρισκόταν η γιατρός και πραγματοποιούσε γυναικολογικό ραντεβού με πελάτησα. Λόγω της φύσης της εξέτασης δεν εισήλθαν στο δωμάτιο αυτό και έτσι δεν είδαν ποτέ το εν λόγω μηχάνημα. Κανένας δεν το έκρυψε. Βρισκόταν κανονικά στο χώρο του ιατρείου. Αυτό είναι χειρότερο από το χτυπάγαμε το κουδούνι και δεν ανοίξανε. Είναι χειρότερο. Δηλαδή πού να μπούμε τώρα μέσα, πού να ενοχλεί. Ας τον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του, μωρέ, τώρα θα πάει η γυναίκα να τους ενοχλήσουμε πάνω στην εξέταση. Ούτε να περιμένουν μπορούσανε, τους περίμενε τον μπραντς από κάτω, έπρεπε να φύγουνε, ούτε και να ενοχλήσουνε θέλανε.

Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα δεν θα προλάβουμε να ασχοληθούμε. Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τη βαλίτσα του ιατρού, του Θοδωρόπουλου. Όλα αυτά τα ωραία δεν πειράζει. Τα κάναμε χτες αναλυτικά.

Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα σηκώθηκε ο Γιαννητόπουλος όρθιος, η εκπομπή σχόλασε, ο γάμος κόλασε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το πρωί της Δευτέρας. Στις 8 ακριβώς θα είμαστε εδώ πέρα. Ελπίζω να είσαστε και εσείς. Εν τω μεταξύ όμως δεν αλλάζετε συχνότητα, δεν κουνάτε το δίκτυ σας. Διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης. Αχτύπητο δίδυμο για 10-12, ό,τι καλύτερο υπάρχει στα Αιρτζιανά. Οπότε κάπου εδώ πέρα εγώ θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό και καλή συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σκηνικό χάος επικρατεί από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, όπου ισχυρή έκρηξη στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας στην περιοχή της Πλάκας οδήγησε στη μερική κατάρρευση διόρροφου κτηρίου. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν έντονη οσμή αερίου δευτερόλεπτα πριν από τον κοφαντικό κρότο. Από το αστικό κύμα που γέλησε τζαμαρίες καταστημάτων και εκτόξευσε συντρίμμια πάνω σε οχήματα, τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν δύο γυναίκες από διπλανό ακίνητο, μεταφέροντάς τις στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Ο πλήρης αποκλεισμός των κεντρικών αρτηριών γύρω από τους στήλους του Ολυμπίου Διός τίναξε στον αέρα την κίνηση σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας ασύλληπτο κυκλοφοριακό έμφραγμα στην καρδιά της πόλης, ώρα αιχμής. Χιλιάδες οδηγοί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε ωραίες χιλιόμετρων στη λεωφόρο Αμαλίας, στην Πανεπιστημίου, τη Συγκρού και γύρω από το Σύνταγμα, βιώνοντας τεράστια ταλαιπωρία. Στο σημείο της κατάρρευσης επιχειρούν 24 πυροσβέστες και ειδικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ με βαρέα μηχανήματα του Δήμου Αθηνών για την απομάκρυνση των χαλασμάτων. Το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια της καταστροφικής διαρροής. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές για φωτιά που εκδηλώθηκε στο κατάστημα φορτηγού πλοίου με 29 επιβαίνοντες, ενώ έπλε βόρεια της Μυκόνου. Στην περιοχή έχουν σπεύσει δυνάμεις του λιμενικού, παραπλέοντας σκάφη και πυροσβεστικό πλοιάριο από τη Σύρο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 21χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού και μαχαιρώματος στη Κυλιακή χώρα από δύο αγνώστους στην οδό Φυλή στο κέντρο της Αθήνας. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, διερευνώντας τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου, διαμήνυσε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να εμφανίσει την Ελλάδα ως παράγοντα σταθερότητα στη Μεσόγειο και επικαλέστηκε το Διεθνές Δίκαιο για το Κυπριακό, ενώ ζήτησε κρατικό και διεθνή έλεγχο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Σφοδρές αντιδράσεις στους Δήμους της Αττικής, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς προκαλεί η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τις συγχωνεύσεις σχολικών τμήματων, οι οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες του στον Μάχη FM δημιουργούν υπερπλήρεις τάξεις που ξεπερνούν κατά πολύ τους 27 μαθητές. Έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη προκάλεσε η εκτός πραγματικότητας δήλωση του κυβερνητικού βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Κουλκουδίνα, ο οποίος υποστήριξε πως αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, τότε να πάρεις τα μέσα. Ισχυριζόμενος μάλιστα ότι η ακρίβεια στα καύσιμα είναι διαχειρίσιμη επειδή η λεωφόρο Συγκρού εξακολουθεί να έχει κίνηση. Σοκαριστικές παραλήψεις και ένα καλωστημένο παραϊατρικό δίκτυο αποκαλύπτουν οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με τα εγκληματολογικά εργαστήρια να διαπιστώνουν ότι ακόμη και ο απεινιδωτής του ιατρείου δεν διέθετε μπαταρία. Παράλληλα, νέες καταθέσεις επιβεβαιώνουν τη χορήγηση μέθης και τη μεθοδευμένη προσπάθεια συγκάλυψης από την προφυλακισμένη γιατρό. διεθνή επικαιρότητα, σε κατεπίγουσα στρατιωτική σύνοδο προχωρούν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν για την ενεργοποίηση της συμφωνίας κοινής άμυνας στον απόϊχο των νέων πυραυλικών επιθέσεων των Χούθη και της χθεσινής αναχέτησης τουλάχιστον 6 βαλιστικών πυράβλων στην περιοχή Ταϊφ και Γιανμπού. Η κοινή στρατιωτική κινητοποίηση δρομολογήθηκε αμέσως μετά την έκτακτη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των τριών κρατών στη Νέα Υόρκη. Στην Αττική σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες στο μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

Καλημέρα με πολλές ειδήσεις. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, μάχη υπερπίστος και πατρίδος. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος ορίζει τι ώρα θα μιλήσουμε και πώς θα μας ακούσετε. Έχει εκεί κάτι κουμπιά. Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Καψαμπέλης. Σε μισή ώρα από αυτή τη στιγμή που μιλάω, ο κύριος Καψαμπέλης, επειδή το δικαιούται, είχε χθες την ανάλυση που έκανε με αφορμή το άρθρο του Δημήτρη Καμπουράκη για τον κύριο Τσάφο, τον υπουργό, υφυπουργό. Υπάρχει συνέχεια, την οποία σε μισή ώρα ο κύριος Καψαμπέλης θα μας τη δώσει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η συνέχεια. Δείχνει μία πλευρά της απείλας που υπάρχει στην ελληνική επικράτεια. Πάμε όμως σε μια μεγάλη σαπίλα που μας αγγίζει όλους. Κυρίες και κύριοι, οι ανίκανοι, οι φαύλοι, οι μιζαδόροι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν αυτή την ώρα που μιλάμε να επιβάλλουν διακοπές ρεύματος, μείωση στην κίνηση των αυτοκινήτων, γιατί δεν φρόντισαν η Ευρώπη να πάρει έγκαιρα μέτρα για αυτό που όλοι έβλεπαν ότι έρχεται, την ενεργειακή κρίση. Σε όλο αυτό θέλω να σας προσθέσω τον παγκόσμιο κίνδυνο που υπάρχει και έρχεται. Και αυτός ο παγκόσμιος κίνδυνος ακούει χρέος. Μέσα σε ένα εξάμηνο το παγκόσμιο χρέος αυξήθηκε κατά 13 δολάρια. 13 συν. Και έχει φτάσει 365 τρισεκατομμύρια. Κάθε χρόνο, για να εξυπηρετηθεί αυτό το χρέος, η δόση που δίνεται από τα κράτη είναι 3,3 τρισεκατομμύρια. Το καταλαβαίνετε? Αυτά τα λεφτά λείπουν από λαούς. Αυτά τα λεφτά οδηγούν λαούς στην πείνα, στην εξόντωση. Και είναι προφανές ότι θα πάμε σε ένα παγκόσμιο κράχ ή θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση διαγραφής χρέους ενός ποσοστού. Άρα το πρόβλημα αυτό είναι ένα παγκόσμιο που καλείται όλη η παγκόσμια κοινότητα να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή μπορεί αύριο να συμφωνήσουν και να πούνε διαγράφονται τα χρέη. Σε τι ποσοστό? Σε 50%. Το λέω αυτό για να σας φέρω στην μνήμη σας τη φοβερή ενέργεια του κυρίου Μητσοτάκη να τρέξει να προκαταβάλει 13 δισεκατομμύρια, μεγάλο ποσό για την Ελλάδα, για χρέος της Ελλάδος, το οποίο θα έπρεπε να αποπληρωθεί μετά από 10-15 χρόνια. Αλλά προφανώς οι Γερμανοί φίλοι του, που τον ελέγχουν, του είπαν επειδή πάμε σε μια παγκόσμια κρίση
και μπορεί να βρεθεί διαγραφή χρέους, δώστε μας τα τώρα, μην τα χάσουμε. Και αντί να πει ο Μητσοτάκης, ναι, αλλά θα τα πάρω από τον ελληνικό λαό. Πρέπει να αγοράσω ασθενοφόρα, γιατί στη Λάρισα δεν έχουν ασθενοφόρα και πεθαίνουν τα παιδιά στο δρόμο. Άσε ρε τους Έλληνες, φέρε τα λεφτά εδώ πέρα. Και ο Μητσοτάκης έτρεξε με υπόκληση. Με υπόκληση. Να πει βεβαίως, θα σας δώσω 13 δις. Και τους έδωσα 13 δις. Και βγήκε να δανειστεί λεφτά το ελληνικό δημόσιο με περισσότερο τόκο από ό,τι ήταν ο τόκος που αποπληρώναμε το χρέος. Αυτά δεν είναι απλά εγκλήματα σε βάρος της Ελλάδος. Αποκαλύπτουνε ότι η πολιτική μας ηγεσία έχει κάτι να κρύψει. Κάτι που ξέρουν οι ξένοι και κυρίως οι Γερμανοί και το οποίο κουνάνε. Ή θα μας δώσεις τώρα τα χρέη ή κοίταξε τι κρατάω. Κοίταξε τι κρατάω. Και μιλάω για έναν πρωθυπουργό ο οποίος μας λέει ότι στις επόμενες εκλογές θα μετρήσει η αξιοπιστία όσων ζητούν την ψήφο σας. Και βγαίνει ο αντιπρόεδρος του, ο γενίτσαρος του Μητσοτακισμού, σε μία εφημερίδα σήμερα, στον Ελεύθερο Τύπο, και λέει ο κύριος Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης ότι ο Τσίπρας, τον οποίον επικαλείται ως αντίπαλο ο Μητσοτάκης, τον οποίον οι λαθρέμποροι που κυβερνούν με παρακρατικές διαδικασίες στην Ελλάδα ανέσυραν από το χρονοτούλαπο από της ιστορίας για να στηρίξουν το Μητσοτάκη, βγαίνει ο κύριος Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης και δηλώνει ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε από το Μαδούρο. Και εγώ ρωτώ, τι ώρα είναι ρε παιδιά? 10:17. Πρωθυπουργός που κατηγορείται από τον αντιπρόεδρο κόμματος που κυβερνά, από υπουργό, είναι σπίτι του, είναι στο γραφείο του, δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Δεν έχει κινηθεί καμιά διαδικασία εναντίον του. Τόσο πολύ καίγονται οι λαθρέμποροι να στηρίξουν το Μητσοτάκη στις απαταιωνιές που κάνει σε βάρος των Ελλήνων και αφήνουν τον Τσίπρα ελεύθερο ενώ υπάρχει θέμα χρηματισμού του από τον Μαδουρό. Δεν το λέω εγώ. Το λέει ο κύριος Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης. Το λέει ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Τσοτάκη, ο κύριος Πιπίνης. Και βέβαια, προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης χρειάζεται τη στήριξη ενός απατεώνα, ενός βρώμικου πολιτικού. Γιατί δεν μπορεί να είσαι πρωθυπουργός και να κοροϊδεύεις και να εξαπατάς τον ελληνικό λαό, να του λες ότι εγώ θα πάρω μέτρα τη Δευτέρα για να σου μειώσω το κόστος στα καύσιμα, να περνάει η Δευτέρα
Και να βγαίνει ο εκπρόσωπός του και να λέει καλά τώρα ρε παιδιά, μια βλακεία είπε ο Μητσοτάκης τώρα, δεν θα πάρουμε μέτρα τη Δευτέρα, πέρασε η Δευτέρα. Θα πάρουμε στο τέλος του μήνα. Δηλαδή οι ταξιτζίδες, οι φορτηγατζίδες, οι πολίτες που περιμένανε να πάρουν μια ανάσα γιατί δεν αντέχουν πια να πηγαίνουν στην τρομοκρατία που λέγεται Βερζινάδικο και που πιστέψανε ότι πρωθυπουργός είναι ρε γαμώτο, μπορεί να λέει ψέματα. Βγαίνει στην κρατική ΕΡΤ και λέει τη Δευτέρα θα ανακοινωθούν μέτρα. Τι πρωθυπουργός είναι αυτός, το πιστεύουμε, μπορεί να μην το ψηφίζουμε ή μπορεί να το ψηφίσαμε, αλλά όταν είναι πρωθυπουργός και βγαίνει και λέει αυτά, εντάξει, δεν μπορεί να είναι τόσο απατεώνας. Και αποδεικνύεται ότι είναι. Και τώρα τι λέει. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα σας ανακοινώσω κάποια μέτρα τα οποία θα ισχύουν μέχρι τις 14 Οκτωβρίου για 14 μέρες. Και στις 14 Οκτωβρίου θα σας ανακοινώσω άλλα μέτρα τα οποία θα ισχύουν μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Ρε εσύ. Τι είναι αυτός ρε. Τι είναι αυτός. Τι είναι αυτός. Είναι απίστευτο. Πρέπει να σας πω ότι πέφτω πάνω σε ανθρώπους που έχουν σχέσεις με την εξουσία, κυρίως οικονομικές σχέσεις, δηλαδή κάνουν δουλειές και μου λένε δύο πράγματα. Αλήτες, ο ακριβώς. Τι εννοείται ρε ο ακριβώς. Αλήτες, τι πάει να πει αλήτες. Αλήτες. Τι λέτε ρε. Είναι δυνατόν. Ναι μου λέει. Και εμείς δεν το πιστεύουμε. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Και για να καταλάβετε τι εννοούν οι άνθρωποι, θέλω να σας πω το εξής. Αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος να κλείσουν βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Να βρεθούν άνθρωποι χωρίς δουλειά, χωρίς εισόδημα, χωρίς μεροκάματο. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε να στηρίξει 3-4 νταβατζίδες του ρεύματος και κυρίως επέλεξε να υπακούσει στις διαταγές της Γερμανίας να κλείσει λιγνητικές μονάδες και να έχει εκτιναχθεί το κόστος του ρεύματος. Μέσα στις τελευταίες ημέρες η αμόλυβδη, η βενζίνη για την οποία οι κύριοι των δηληστηρίων Βαρδινογιάννης Λάτσης είπανε στο Μητσοτάκη, στον πρωθυπουργό σας, στον πρωθυπουργό μας, μην αγγίξεις, μην δώσεις μέτρα μείωσης της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης, γιατί και εμείς πρέπει να τα οικονομήσουμε.

βρίεσαι να είναι όπως γινότανε μέχρι τώρα. 37%! Άντε μετά να έρθει το ραπανάκι από τη Λάρισα. Με 37% αύξηση. Και ο άλλος εξαπατά τον ελληνικό λαό ότι θα πάρει μέτρα και δεν παίρνει. Το ρεύμα κύριε Μητσοτάκη, 20% αύξηση τις τελευταίες μέρες. Το αέριο, δεν μας βάλατε και αλλάξαμε τη θέρμανση από πετρέλαιο σε αέριο για πιο φτηνά. Ναι ή όχι? 40% αύξηση και βγαίνει ο τύπος ο απατεώνας και υπερηφανεύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα γίνει γεώτρηση, αυτός που σταμάτησε τις έρευνες το 19. Εάν βρει δηλαδή αέριο τώρα, θα βγει και θα πει μπράβο στον εαυτό του? Ή θα ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για το έγκλημα που έκανε το 19. Να σταματήσει τις έρευνες για εξόρυξη. Εάν βρούνε πετρέλαιο και αέριο, αυτό σημαίνει ότι σήμερα εμείς θα πουλάγαμε. Θα πουλάγαμε πετρέλαιο και αέριο. Σαν χώρα θα είχαμε λεφτά. Αυτά είναι εγκλήματα και αυτά τα εγκλήματα πρέπει να τιμωρηθούν. Και η τιμωρία για μένα είναι μόνο μία. Και καμία άλλη. Γιατί αυτή θα τους πονέσει. Κατάσχεση όλης της περιουσίας, όλης της οικογένειας, όλων όσοι κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια και έχουν καταντήσει την Ελλάδα όπως την έχουν καταντήσει. Και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Όποτε να πάμε από το 81, να πάμε από το 74. Είναι δυνατόν. Να υπάρχει τέτοια αύξηση και ο Μητσοτάκης να είναι να κάνει εκδρομή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να δει το Τέσλα, το αυτοκίνητο Τέσλα και να ανταλλάσσει χειραψίες με ένα ρομπότ.

Προφανώς εδώ πέρα κάτι πάει στραβά. Και πάει στραβά γιατί εμείς το ανεχόμαστε. Γιατί υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι δικαιολογούν την υβριστική συμπεριφορά του κύριου Σπύρου Άδωνη Γεωργιάδη και επικρίνουν τον δημοσιογράφο στον οποίον ο Γεωργιάδης, όταν του έκανε την ερώτηση, του είπε μήπως έχεις πάρει ναρκωτικά, και επικρίνουν δημοσιογράφοι, και όταν λέω δημοσιογράφοι εννοώ Δημήτρη Οικονόμου, Άρη Πορτοσάλτε, επικρίνουν τον δημοσιογράφο γιατί είπε, ρώτησε το εξής: μήπως πρέπει να αλλάξει η ηγεσία και να αντικατασταθεί ο Μητσοτάκης μετά τις εκλογές αν έχει μεγάλη ήττα. Και του απαντάει ο άλλος, έχεις πάρει ναρκωτικά. Και βγαίνουν οι δημοσιογράφοι του Αλαφούζου και επικρίνουν τον δημοσιογράφο. Γιατί έκανε αυτή την ερώτηση. Αυτοί που γλύφανε.

0: προχθές τον Τσίπρα. Οι ίδιοι που γλύφανε πριν καιρό τον Κασιδιάρη και τη Χρυσή Αυγή. Κατ' εντολήν του Αλαφούζου. Αυτοί λοιπόν που βγάλανε τον Τσίπρα προχθές και τον γλύφανε, το σκυλάκι το κανείς, σήμερα μετά την καταγγελία Γεωργιάδη ότι χρηματιζόταν ο Τσίπρας, τι έχουνε να πούνε? Γλύφανε έναν τύπο ο οποίος χρηματιζόταν από έναν άλλον ηγέτη για να κλέψει την περιουσία της χώρας του και να την περάσει με τα αεροπλάνα πάνω από την Ελλάδα και να τα πάει, να πάει το χρυσάφι στην Τουρκία. Αυτόν γλύφανε προχτές. Το σκυλάκι του κανείς. Κύριε Καψαμπέλη, όταν είστε έτοιμος να πάρετε το λόγο.
1: Ολοκληρώστε,
0: έχουμε. Α, ωραία. Επειδή κάτι διαβάζει αυτή τη στιγμή ο κύριος Καψαμπέλης, γι' αυτό το ρώτησα. Πάω λοιπόν να διαβάσω την εξόντωση της Ελλάδος και της επαρχίας από τον κύριο Μητσοτάκη. Θα έχετε πάντα κατά νου σας ότι αυτός ο τύπος κατ' εντολήν των Γερμανών τοποθέτησε ανεμογεννήτριες κατασκευής γερμανικής, σταμάτησε τις έρευνες, άρα δεν προχώρησαν οι εξορίξεις πετρελαίου και αερίου. Κυκλάδες λοιπόν. Αμόλυβδη 95άρα. Η απλή. 2,42. Η κατοστάρα. 2,61. 62. 61,8. Το ντίζελ. 2,40. Στις Κυκλάδες. Στα Δωδεκάνησα 2,32 η βενζίνη. Και 2,30 το ντίζελ. Στην Ευρυτανία η απλή βενζίνη 2,27. Το ντίζελ 2,32. Γιατί πιο ακριβό το ντίζελ από τη βενζίνη? Για να είναι πιο ακριβό και το ραπανάκι. Στην Αττική 2,18 η απλή. 2,44 η κατοστάρα. Και το ντίζελ 2,20. Πιο ακριβό. Πιο ακριβό το ντίζελ από τη βενζίνη. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Πάντα υπήρχε μεγάλη διαφορά. Ήταν πολύ πιο φθηνότερο το ντίζελ. Γιατί? Για να βρίσκουν δικαιολογία οι κερδοσκόποι να αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων, έτσι. Α, δεν μπορώ να μεταφέρω τα ραπανάκια, πρέπει να είναι ακριβά τα ραπανάκια. Ωραία, τα ραπανάκια να είναι ακριβά. Μάλιστα. Να δικαιολογήσω την τιμή του φορτηγού που κινείται με πετρέλαιο κίνησης. Γιατί πρέπει να είναι και άλλα προϊόντα που είναι μέσα στο φορτηγό ακριβά επίσης? Να είναι ακριβό ένα προϊόν για να δικαιολογήσει την τιμή του καυσίμου. Τα υπόλοιπα γιατί πρέπει να είναι ακριβά? Α, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Κύριε Καψαμπέλη, σας ακούω.
1: Καλημέρα και από μένα, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι σήμερα σκέφτηκα να κάνω χρήση μιας οδηγίας, θα τα πούμε όλα, που άκουσα χθες από έναν ο οποίος νομίζω ότι θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες να είναι στημένος από την Ντόρα Μπακογιάννη για να επιβεβαιωθεί το ρηθέν υπό της ιδίας περί καλαμοκαβαλάριδων και αλαζόνων. Δεν είναι βέβαια υπουργός, αλλά εντάξει, έβαλε υποψηφιότητα να γίνει υπουργός.
2: Για η Ντόρα.
1: Όχι, ο εν λόγω κύριος ο οποίος το είπε και είναι ακόμα, νομίζω, αδικείται ο άνθρωπος αυτός. Πρέπει να τον ξεχωρίσουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν τον γνώριζα, δεν τον είχα ακουστά. Απολογούμε, ζητώ συγγνώμη. Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας από την Πιερία, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κουλκουδίνας. Κύριος Κουλκουδίνας, Σπύρος Κουλκουδίνας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στην Πιερία βεβαίως, βεβαίως. Ομολογώ, δεν τον γνώριζα, ξαναλέω, απολογούμε. Πλέον θα συζητάμε πολύ, φαντάζομαι, γι' αυτόν, διότι εγγράφει υποθήκες για να γίνει και υπουργός. Τι είπε εν ολίγης ο άνθρωπος, ο γίγαντας, ο νέος αυτός πολιτικός γίγαντας, για να δικαιώσει τώρα την Ντόρα Μπακογιάννη με τον πιο έτσι επιγραμματικό τρόπο, φαντάσου να γίνει και υπουργός. Κοιτάξτε αν είναι, λέει, επειδή μιλάμε για τα καύσιμα, λέμε για το κόστος κλπ. Όποιος, λέει, δεν αντέχει το κόστος της βενζίνης, υπάρχουν και τα μέσα μεταφοράς. Αν δεν το αντέχεις, επιλέξει η φράση του, η αποστροφή του στο κανάλι της Βουλής, αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη και να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, χρησιμοποιείς τα μέσα μεταφοράς. Τα οποία, λέει, έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Δεν είναι, λέει, καμιά δικαιολογία αυτό. Λέω τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ρε αγαπητέ κύριε, πώς σας λένε, συγγνώμη, Κουλκουδίνας, πρέπει να το μάθουμε το όνομα. Ακόμα και περί αυτού άσχετος είστε, διότι φαντάζομαι ότι εσείς δεν τα χρησιμοποιείτε τα μέσα μεταφοράς, διότι αυτά τα περί εξυγχρονισμού, ακόμα και αυτό αν ήθελε συζητηθεί, είναι άτοπο, διότι στο μετρό, επί παραδείγματι, πριν από λίγους μήνες η δική σας κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει διαγωνισμός για να τοποθετηθούν, επί παραδείγματι, μέσα στο καλοκαίρι, φανταστείτε, στον καύσωνα, ανακοίνωσαν ότι θα ξεκινούσε, θα γινόταν διαγωνισμός για να μπουν κλιματισμοί, για να μπει σύστημα κλιματισμού που θα τοποθετηθεί το 2028-29 και ούτω καθεξής. Για να μην πάμε στα υπόλοιπα, για να μην πάμε ακόμα και στο γεγονός ότι μέσα στο καλοκαίρι, κύριε Κουλκουδίνα μας. Τα λέω όλα αυτά με ειρωνία, διότι υπάρχει κόσμος που χρησιμοποιεί όντως τα μέσα μεταφοράς για να μετακινηθεί, κύριε Κουλκουδίνα, γιατί δεν έχει άλλες δυνατότητες και ούτε καν αυτό δεν σέβεστε όταν του λέτε ότι έχουν εξυγχρονιστεί. Πριν από λίγες εβδομάδες, επί μέρες, είχε πάθει blackout ή τηλεματική στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ. Το λέγαμε από εδώ, είχαμε καταγγελίες και από οδηγούς που μας τηλεφωνούσαν και μας έλεγαν όχι μόνο στις τάσεις έχει χαλάσει, έχει πάθει blackout το σύστημα, αλλά και μέσα στα λεωφορεία με τα οποία, στα οποία παίρνουμε την ενημέρωση από τους σταθμάρχες για το πώς θα κινηθούμε, δεν έχουμε τίποτα, έχουμε σκοτάδι και πάμε στα τυφλά. Πάμε και όπου βγει. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα πιο έντονα τα τελευταία χρόνια και στα τρένα και στα αεροπλάνα και στις εθνικές οδούς και στα λεωφορεία και στα καράβια. Λοιπόν, άρα θα μπορούσατε να είστε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ή να γίνετε ένα καλό δίδυμο με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, πριν πάμε στο θέμα του κ. Τσάφου, θέλω να πω κάτι που επίσης για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι έρχεται να επιβεβαιώσει Και κάτι άλλο το οποίο έχουμε πει επανειλημμένα και εμείς από εδώ, διαστόματος Ερντογάν, αφήστε τα αυτά που τις δηλώσεις τώρα που είπε, που έκανε τα σχόλια η κυβέρνηση ότι ήταν λέει σε άλλους τόνους κλπ. Καλά, αυτά είναι τώρα οι γαλλιφιές του Ερντογάν, είναι τα παιχνίδια του, τα φραστικά. Σημασία έχει από όσα υπόθηκαν χθες, νομίζω, από τον πρόεδρο της Τουρκίας, από τον Σουλτάνο, μετά την αναχώρησή του προς την Τουρκία επιστρέφοντας, ρωτήθηκε, φαντάζομαι, όχι, πώς να το πω έτσι τόσο αυθόρμητα, κάποια προσυνεννόηση δεν θα υπήρξε. Ρωτήθηκε λοιπόν από τους δημοσιογράφους αντιπροσωπείας, εκεί που ήταν, για τις εξελίξεις σε σχέση με τα F-35 και την κατάσταση στην Ελλάδα και πώς βλέπει τα πράγματα εν ώψη των ελληνικών εκλογών. Ακούστε τώρα την εξόχως διπλωματική απάντηση την οποία έδωσε ο κύριος Τραμπ. Δεν έχουμε, λέει, κανένα ενδιαφέρον για την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ή οποιοδήποτε άλλου γειτονά μας. Μπορεί να διεξαχθούν εκλογές στην Ελλάδα, μπορεί να αλλάξει η κυβέρνηση, μπορεί να αλλάξει η αντιπολίτευση. Αυτές δεν είναι οι ανησυχίες μας. Η ανησυχία μας είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να το δηλώσω ξεκάθαρα, η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Ανοίγω δική μου παρένθεση. Φανταστείτε να δήλωνε ότι είναι και εχθρός της Ελλάδας, τι απειλές και τι προκλήσεις θα σημειώνονταν. Κλείνω την παρένθεση. Είναι γείτονας, σύμμαχος υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως προεκλογική εκστρατεία. Βλέπουμε αυτές τις συζητήσεις από αυτή την οπτική γωνία, εστιάζουμε στη δική μας ατζέντα κλπ. Η αποστροφή, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως προεκλογική εκστρατεία. Από την πλευρά του Ερντογάν, όταν λέγεται, ποιον φωτογραφίζει, σε ποιον αναφέρεται, ποιον καρφώνει, ποιον μαρτυράει. Σύνεθες αυτό από την πλευρά της Τουρκίας, το ξέρουμε, μα και την άλλη φορά για τον Καλίν βγήκε το τουρκικό δημοσίευμα και είπε αναλυτικά τι κουβεντιάστηκε εδώ πέρα κατά την συνάντηση τη μυστική που είχε με τον κύριο Τσίπρα και στο παρελθόν. Λέει δηλαδή ο Ερντογάν κάτι που έχουμε πει εμείς επανειλημμένα ως πληροφορία και ως εκτίμηση που τώρα έρχεται και αυτό θα μου πεις υιοθετείς. Όχι, δεν υιοθετώ τίποτα από αυτά που λέει ο Τούρκος Πρόεδρος. Δεν χρειάζομαι να ακούσω τον Ερντογάν για να σχηματίσω την εικόνα και την πεποίθηση ότι ακόμα και το ταξίδι στο Καστελόριζο, το λέγαμε πριν από 2 εβδομάδες, ύστερα από 7 ολόκληρα χρόνια, το ανακάλυψε ως πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, ενταγμένο μέσα σε μια τακτική προεκλογικής εργαλειοποίησης για να δείξει ότι τάχα μου και δήθεν ακολουθεί μια πολιτική πυγμής και αποφασιστικότητας απέναντι στον Τούρκο. Αυτό δηλαδή που του λέει τώρα ο Ερντογάν, κοίταξε να δεις, εντάξει, αλλά σε παρακολουθώ. Εγώ δίνω το τέμπο Εγώ δίνω το ρυθμό του πόσο θα ανεβαίνουν οι τόνοι και πόσο θα κατεβαίνουν. Όχι εσύ. Προεκλογικό παιχνίδι το οποίο θα καθορίζεται η έντασή του, ας το πούμε έτσι, με πρωταγωνιστή εμένα, διότι λέει και κάτι άλλο Ερντογάν, το οποίο θα έπρεπε να έχει προστεθεί στα σημάδια συναγερμού που θα έπρεπε να υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, ποσό μου απασχολεί ποιος θα είναι κυβέρνηση, ποιος θα είναι αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Τώρα αυτός έχει ξεχάσει βέβαια εδώ και 30 χρόνια πόσα κυβερνάει, 40-50, μια ζωή, δυο ζωές, έχει χαθεί λίγο ο λογαριασμός, έχει ξεχάσει οτιδήποτε άλλο. Αλλά πέρα από αυτό, λέει το εξής, ότι είτε με τη σημερινή, είτε με μια άλλη κυβέρνηση αύριο, που δεν θα είναι η σημερινή, αλλά θα είναι ποια κυβέρνηση. Αυτό που έχουμε πει επανειλημμένα, ότι το ζητούμενο και από τους ξένους φίλους μας είναι να διαμορφωθεί ένα ευρύτερο, ας πούμε, στήριγμα αριθμητικό κοινοβουλευτικό για να μπορέσουν να περάσουν οι πρέσπες του Αιγαίου μετά τις εκλογές. Δηλαδή τώρα το όλο παίγνιο είναι ανεβάζουμε τους τόνους, κάνουμε και λίγη φασαρία παραπάνω, γιατί πρέπει να συσπυρώσουμε ή να ξαναμαζέψουμε ψηφοφόρους που μας έχουν φύγει και είναι κρίσιμο μέγεθος, ενοχλημένοι και από την πολιτική μας στα εθνικά θέματα. Πάμε να τους ξαναμαντρώσουμε. Παρένθεση εδώ για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας στις 4 Οκτωβρίου που θα γίνουν.
2: 5.
1: Όχι 4.
2: 5.
1: Γιατί άλλαξε το...
2: Δευτέρα 5.
1: 4 δεν ιδρύθηκε. Αλλά αλλάξανε το...
2: Έπρεπε να γίνει Δευτέρα.
1: Έπρεπε να γίνει Δευτέρα. Ωραία. Λοιπόν, στην Αφίσα...
2: Ποιος θα πήγαινε Κυριακή.
1: Ενώ Δευτέρα θα πάνε όλοι. Θα πάρουνε, κύριε Κουλκουδίνα, θα πάρουνε το μετρό και το λεωφορείο και θα έρθουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να γιορτάσουν. Εν πάση περιπτώσει, είδα ότι και στην Αφίσα μέχρι και τον Μπυρσό που τον έχουν καταργήσει οι ίδιοι. Είναι, ο Μητσοτάκης δεν τον κατήργησε, τον Μπυρσό. Ο Σαμαράς. Α,
2: γι' αυτό το παραφέρουμε.
1: Αυτό είναι πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Νόμιζα ότι ήταν του Μητσοτάκη, αλλά okay, εντάξει.
2: Σαμαρά ήταν.
1: Σαμαρά. Λοιπόν, μέχρι και τον Μπυρσό. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Ερντογάν, δεν με νοιάζει ποια είναι η κυβέρνηση, ποια είναι η αντιπολίτευση. Το ζητούμενο λοιπόν είναι μετά τις εκλογές, αφού γίνει όλο το προεκλογικό σόου, ας πούμε, το όποιο, πείτε το όπως θέλετε, να πούνε παιδιά τώρα καθόμαστε να τα βρούμε. Και για να τα βρούμε πρέπει να είναι 180 οι ψήφοι στη Βουλή. Άρα να εδώ πως στο παζ κολλάει ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος άλλωστε έχει, πώς να το πω, έχει δώσει το δείγμα γραφής με τις πρέσπες για το Σκοπιανό. Άρα...
2: Με την προδοσία.
1: Δεν γεννάτε δηλαδή ζήτημα μετεκλογικά, λέω. Προεκλογικά έχουμε να ακούσουμε... Τα ακούμε και από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτά για μένα είναι τα συμπεράσματα εδώ τώρα σε μεγάλο, έτσι, σε μεγάλη εικόνα, σε μεγάλη εικόνα για τα εθνικά θέματα που θα έπρεπε να είναι επίσης στοιχείο ανησυχίας, που δεν το πολύ βλέπω, βάση περιπτώσει, δεν το πολύ βλέπω να συγκινεί ιδιαίτερα κανέναν, γιατί πράγματι ο κύριος Μητσοτάκης έχει τώρα αναλύσει άλλα θέματα πέρα από το. Και δεν ξέρω ειλικρινά, επειδή το συζητάμε, δεν ξέρω αν άλλοι ηγέτες, μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά από αυτά που είδα και άκουσα και διάβασα, άλλοι ηγέτες, οποίοι με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να έχουν πάει στην Αμερική και να έχουν κάτσει μία εβδομάδα ολόκληρη, νομίζω ότι ξεπερνάει.
2: Για να βλέπει τα Τέσλα. Τα αυτοκίνητα Τέσλα. Συγγνώμη. Για να κάνει ανταλλαγή χειραψίας με ρομπότ.
1: Συγγνώμη.
2: Το είδες.
1: Ναι, ναι, το είδα. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά μπορεί να κάνω λάθος και να δικό τους ανθρώπους. Αλλά από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, θυμάμαι ότι ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου ήταν άρχοντας. Ξεκινούσε για να πάει ένα ταξίδι που θα μπορούσε να γίνει να ολοκληρωθεί σε 24 ώρες και καθόταν μια εβδομάδα. Δηλαδή πήγαινε Αμερική και πήγαινε μια εβδομάδα Ουάσιγκτον, μια εβδομάδα Νέα Υόρκη. Αρχοντιά. Από μια άποψη. Ε? Λοιπόν, τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον ξεπερνάει. Νομίζω ότι όλοι οι άλλοι ηγέτες πήγανε. Μία μέρα πήγανε, μία καθίσανε, άντε μία φύγανε. Δηλαδή ο Νετανιάχου, για παράδειγμα, μία μέρα πήγε και μία μέρα τέλειωσε, έφυγε. Γιατί ακόμα και η συνάντησή του με τον κύριο Μητσοτάκη είχε μια εκκρεμότητα ως ένα σημείο, γιατί λέγανε ότι δεν μπορεί να μείνει άλλο, μόλις τελειώσει θα φύγει, και κανονίσαν τη συνάντηση πριν μιλήσει ο Νετανιάχου. Ο κ. Μητσοτάκης, άρχοντας, την ώρα που στην Ελλάδα, αυτό δείχνει και κάτι άλλο στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο τα θέματα της ακρίβειας και της ντόρας και τα εδώ και τα λοιπά, μιλάμε για μια ολόκληρη κοινωνική αποσύνθεση. Εδώ χαλάει ο κόσμος, ακόμα και στον απόϊχο που το αφήσαμε, γιατί έχει πάρει κοινωνικά χαρακτηριστικά κοινωνικού lifestyle τώρα, ιατρικού, δικαστικού, αστυνομικού ρεπορτάζ, αλλά όλη αυτή η ιστορία με το θάνατο Μαζονάκη και τα παραϊατρικά και το ένα και το άλλο αναδεικνύει ένα επίσης κομμάτι και τμήμα αυτής της σύψης που υπάρχει, της αποσύνθεσης, η οποία τους αφήνει αδιάφορους ή σκόπιμα, γιατί εδώ ο ένας πρέπει να καλύψει τον άλλον, να μην ανοίγουν στόματα. Όπως, επειδή είπατε και εσείς κύριε Βλάχο για αυτό που είπαμε χθες για την περίπτωση του κύριου Τσάφου, εδώ η είδηση είναι πια σήμερα, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι πάει να εξαφανιστεί η είδηση υπό την έννοια ότι ομερτά σήμερα. Βγήκε χθες, τα είπαμε, ο Καμπουράκης λέει εδώ υπάρχει θέμα, ο Τσάφος αραδιάζει εκεί ζητήματα με εχμές και υπονοούμενα. Ανταπαντάει αργότερα, αυτό έγινε αργότερα, έγινε το απόγευμα, απαντάει ο υφυπουργός επιστρέφοντας τα υπονοούμενα. Εξίσου ενδιαφέρον και αυτό. Γιατί λέει σας έπιασε σας τόσο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη επένδυση. Έχουμε και άλλους, λέει, καλύτερους σαν προσφορές. Εμείς αποφασίζουμε ποιοι πώς και μεν και δε.
2: Με τι κριτήριο?
1: Πού να ξέρω εγώ. Εγώ εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι σήμερα σιωπή. Είπα και χτες ότι όταν διατυπώνονται τέτοιες εχμές και αιτιάσεις, δεν πάω στο περαιτέρω, αλλά δημοσίως, όταν διατυπώνονται τέτοιες εχμές και αιτιάσεις, ή στη συνέχεια θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις και να βγουν και ό,τι στοιχεία υπάρχουν. Δηλαδή εγώ τώρα περιμένω, κανονικά θα περίμενα σήμερα να έχουν βγει καινούργια στοιχεία αποδεικτικά του ενός ή του άλλου σκέλους.
2: Υπάρχει απάντηση, Καμπουράκη το λέει ψεύτη.
1: Ναι, αλλά να δώσει τα στοιχεία ο κύριος Καμπουράκης.
2: Μα αναφέρεται μέσα.
1: Τι.
2: Διάβασε το άρθρο.
1: Το σημερινό, που λέει ότι.
2: Λέει ψεύτη το Τσάφο. Ναι. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Δύο λεπτά. Τα στοιχεία, τα έγγραφα, όλα αυτά θα βγουν στη δημοσιότητα.
2: Υποψιάζομαι πως ναι.
1: Εγώ υποψιάζομαι, κύριε Βλάχο, εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Άσε να εκτεθεί ο κύριος Τσάφος και ο κύριος Μητσοτάκης. Να εκτεθεί πρώτα και μετά σιγά σιγά.
1: Υποψιάζομαι ότι εμένα μου μυρίζουν όλα αυτά. Γι' αυτό δεν... πώς να το πω. Δεν θέλω να τοποθετούμε υπέρ ή κατά κανενός. Αλλά υποψιάζομαι ότι σε τέτοιες εποχές, όταν και τα διακυβεύματα είναι μεγάλα, ότι βγαίνουν δημοσίως, γίνονται οι αντιπαραθέσεις και μετά το έχουμε ξαναζήσει. Αυτό εμένα με ανησυχεί. Πίσω από τις πόρτες γίνονται συμφωνίες. Καταλήγω δηλαδή λέγοντας...
2: Συμφωνίες εννοείς...
1: Συμφωνίες...
2: Χρηματικές.
1: Δεν ξέρω, πολιτικές, χρηματικές, εμπορικές, δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω, εδώ, σε άλλες λοιπόν εποχές, και κλείνω με αυτό, αυτό θα... είτε θα προκαλούσε την πολιτική αντίδραση της κυβέρνησης, του Μητσοτάκη, του Υπουργού, ξαναλέω με τον Υπουργό, ούτε καλημέρα δεν λέει ο Υπουργός, ο κύριο Τσάφος με τον κύριο Παπασταύρου, είναι, κι ας είναι στο περιβάλλον Μητσοτάκη και οι δύο, είναι άλλα στρατόπεδα. Ή κάποια αρχή. Δηλαδή είναι δυνατόν να καταγγέλει ο δημοσιογράφος ή ο υπουργός να απαντά με τις ίδιες αχμές στον δημοσιογράφο ή στο μέσον ότι παίζονται παιχνίδια που είναι οικονομικά παιχνίδια, που είναι παιχνίδια που έχουν να κάνουν και με την ενέργεια, διότι αυτό αφορά, πρέπει να το ξαναπούμε, αφορά την Πτολεμαϊδα, αφορά τις περιοχές όπου έχει γίνει απολιγνητοποίηση και τώρα θα γίνει data center εκεί, είπανε, και λοιπά και λοιπά, δηλαδή η κοροϊδία της κοροϊδίας, θα χαθεί και το νερό που θα χρειαστεί για να λειτουργεί αυτό το data center, και ενώ όλο αυτό έχει ως μη σκανδάλου και οικονομικού σκανδάλου, δεν συγκινείται, καλά εισαγγελέας δεν το συζητώ, να πει για ελάτε εδώ, τι είναι αυτό.
2: Δεν υπάρχει εισαγγελέας.
1: Εκεί καταλήγω λοιπόν, ότι έχω την πεποίθηση, κύριε Βλάχο, επειδή είστε εμπειρότερος και εσείς σε αυτά, στο ρεπορτάζ, ότι θα τα κουκουλώσουν. Αυτό ήθελα να πω.
2: Θα τα κουκουλώσουν για ένα απλό λόγο. Διότι μια τέτοια επένδυση που χειρίζεται ένας υφυπουργός σε ένα επιτελικό κράτος, ο ταμείας είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός.
1: Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ο ταμείας. Εγώ λέω ότι θα βγουν εδώ τώρα τα στοιχεία. Δηλαδή... Εντάξει,
2: το κόστος από μια τέτοια απόφαση,
1: κύριε Βλάχο,
2: είναι του Πρωθυπουργού, δεν είναι του Βλάχου, ούτε του Κασαμπίνη.
1: Κύριε Βλάχο, αυτό που λέτε μπορεί να έχει μια λογική. Εγώ λέω αυτό που με ενδιαφέρει για το δημόσιο συμφέρον. Βγαίνει ο δημοσιογράφος, βγαίνει το liberal του Θανάση του Μαυρίδη και κάνει μια καταγγελία.
2: Φιλοκυβερνητικό.
1: Ακριβώς. Μα εκεί, αυτό ακριβώς εννοώ, κύριε Βλάχο. Θα βγάλει τα στοιχεία που έχει. Γιατί αν τα βγάλει, πάμε σε άλλο επίπεδο. Αν δεν τα βγάλει, τότε κάτι άλλο συμβαίνει.
2: Τι άλλο να συμβαίνει. Το γνωστό.
1: Εγώ με λεωφορείο θα πηγαίνω από σήμερα, γιατί...
2: Με τα πόδια εγώ.
1: Τα 10 ευρώ, όπως λέει ο κύριος Κουλκουδίνας, καλύτερα είναι να τα κρατήσουμε για κάτι άλλο.
2: Λοιπόν, για να καταλάβετε τι πιόνια υπάρχουν στην Ελλάδα, θέλω να σας πω ότι χθες ορκίστηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας ο νέος υποδιοικητής. Υποδιοικητής, έτσι είναι.
1: Τράπεζας
2: Ελλάδος.
1: Ο πατέρας δεν έγινε.
2: Ο κύριος Τσομόκος. Ο κύριος Τσομόκος, Δημήτρης Τσομόκος, είναι καθηγητής μεν στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, αλλά ήταν εργαζόμενος στην Τράπεζα της Αγγλίας. Και εγώ ρωτώ, δηλαδή πήραμε έναν εργαζόμενο της Τράπεζας Αγγλίας και τον κάναμε υποδιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος? Δεν υπήρχε κανένας άλλος Έλληνας για να αναλάβει υποδιοικητής, και μάλιστα με εξαετή θητεία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει ρίζες στην Αγγλία θα δικεί την Τράπεζα της Ελλάδος? Εγώ να μου φαίνεται περίεργο αυτό.
0: αλλά μπορεί να είμαι περίεργος εγώ.
1: Όχι, το περίεργο είναι γιατί δεν έγινε ο Πατέλης. Γιατί ο Πατέλης, Πατέλης δεν λεγόταν ο σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Αυτός προοριζόταν. Γιατί τον κόψανε?
0: Γιατί κάποιοι προφανώς από το εξωτερικό δεν θέλανε κάποιον που να έχει ρίζες στην Ελλάδα.
1: Και αυτός από το εξωτερικό ήταν. Ο Πατέλης δεν ήταν στο εξωτερικό με το σύζυγό του, παντρεμένος με άντρα, δεν είναι, δεν το έχει. Από το εξωτερικό δεν ήρθε.
0: Μήπως γι' αυτό.
1: Λες.
0: Όχι. Περίεργο πάντως είναι, έτσι. Όλο το σκηνικό αυτό είναι περίεργο. Όλο το σκηνικό είναι αυτό περίεργο. Τόσο. Περίεργα πράγματα της Κιαβλιώσης γίνονται. Γι' αυτό και θα πάμε στο δελτίο ειδήσιο για να ακούσουμε άλλα περίεργα πράγματα.
3: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σκηνικό χαός επικρατεί από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, όπου η ισχυρή έκρηξη στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας στην περιοχή της Πλάκας οδήγησε στη μερική κατάρρευση διόρφου κτηρίου. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν έντονη οσμία αερίου δευτερόλεπτα πριν από τον εκοφαντικό κρότο. Από το οστικό κύμα που διέλυσε τζαμαρίες καταστημάτων και εκτόξευσε συντρίμμια πάνω σε οχήματα, τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν δύο γυναίκες από διπλανό ακίνητο, μεταφέροντάς τις στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Ο αποκλεισμός των κεντρικών αρτηριών γύρω από τους στήλους του Ολυμπίου Διός τίναξε στον αέρα την κίνηση σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας ασύλληπτο κυκλοφοριακό έμφραγμα στην καρδιά της πόλης σε ώρα αιχμής. Χιλιάδες οδηγοί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε ουρές χιλιόμετρων στη λεωφόρο Αμαλία, στην Πανεπιστημίου, την λεωφόρο Συγκρού και γύρω από το Σύνταγμα, βιώνοντας τεράστια ταλαιπωρία. Στο σημείο της κατάρρευσης επιχειρούν 24 πυροσβέστες με ειδικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ και βαρέα μηχανήματα του Δήμου Αθηναίων για την απομάκρυνση των χαλασμάτων. Το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια της καταστροφικής διαρροής. Όπως έγινε γνωστό, την ερχόμενη εβδομάδα θα παραδοθούν οι πρώτες πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τα 14 κτίρια της Κυψέλης που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιώργος Στασινός, δηλώνει ότι δεν προκύπτει κάποια ανάγκη υποχρεωτικής τοπικής εκένωσης, καθώς τα κτίρια δεν κρίνονται ως επικίνδυνα. Η κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο προκρίνει ενισχύσεις του υπεδάφους με τη μέθοδο της τσιμεντένεσης πριν από την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Συνεγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές για φωτιά που εκδηλώθηκε στο κατάστρωμα φορτηγού πλοίου με 29 επιβαίνοντες, ενώ έπλε βόρεια της Μυκόνου. Στην περιοχή έχουν σπεύσει δυνάμεις του λιμενικού, παραπλέοντας σκάφη και πυροσβεστικό πλοιάριο από την Σύρο, την ώρα που το πλήρωμα επιχειρεί την κατάσβεση με δικά του μέσα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 21χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδερμού και μαχαιρώματος στη Κυλιακή χώρα από δύο αγνώστους στην οδό Φυλή στο κέντρο της Αθήνας. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, διερευνώντας τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης. Σφοδρές αντιδράσεις στους δήμους της Αττικής, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς προκαλεί απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τις συγχωνεύσεις σχολικών τμήματων, οι οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες του στον Μάχη FM δημιουργούν υπερπλήρεις τάξεις που ξεπερνούν κατά πολύ τους 27 μαθητές. Δημοτικά συμβούλια, όπως του Αγίου Δημητρίου, με ομόφωνο ψήφισμά τους, ζητούν την άμεση ανάκληση των μέτρων. Στην διεθνή επικαιρότητα, σχέδιο 7 ημερών για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού κατέθεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη, όπως ανακοίνωσε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Η πρόταση που διαβιβάστηκε μέσω διαμεσολαβητών θέτει ως βασικές προϋποθέσεις την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, προκειμένου να αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία και να ξεκινήσουν εκ νέου οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Στην Αττική σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά έθυρος με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

Ρε παιδιά, σας παρακαλώ δηλαδή. Σας παρακαλώ. Εντάξει, μήπως κάνουν χιούμορ όλοι. Λοιπόν, μάχη υπερπίστας και πατρίδος. Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος ο υπεύθυνος. Ακούστε. Λέγεται Νίκη Κεραμέως. Είναι υπουργός εργασίας στο καθεστώς Μητσοτάκη. Η κυρία Κεραμέως λοιπόν ήταν πρώην υπουργός παιδείας. Επί των ημερών της βγήκαν τα αποτελέσματα ότι οι μαθητές οι Έλληνες δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Έτσι. Λοιπόν, ως υπουργός εργασίας με ρίζες, γερές ρίζες με τη Λέσκη Μπίλντεμπεργκ, συναντήθηκε με τους πρεσβευτές στην Ελλάδα, του Βιετνάμ, γυναίκα είναι, της Ταϊλάνδης, των Φιλιππίνων και της Ινδονησίας. Αγιαννητόπουλε, για σένα είναι αυτό. Λοιπόν, και τι συζήτησε? Μάλλον τι του ζήτησε? Υπουργός εργασίας του Μητσοτάκη. Να αυξηθεί η προσέλκυση κατοίκων του Βιετνάμ, της Θαϊλάνδης, των Φιλιππίνων και της Ινδονησίας. Γιατί εμείς εδώ θέλουμε, λέει, να έρθονται εδώ να τους φιλοξενήσουμε, να δουλεύουν. Αυτό λέγεται επικισμός. Όπως είχε πει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ότι πρέπει να στείλουμε στα μικρά χωριά που δεν έχουν πολλούς κατοίκους και έχουν μείνει προφανώς οι ηλικιωμένοι Έλληνες, να στείλουμε Ισλαμιστές που έχουν μπουκάρει στην Ελλάδα. Βγαίνει υπουργός εργασίας και λέει, φέρτε κόσμο από το Βιετνάμ, την Ταϊλάνδη, τις Φιλιππίνες και την Ινδονησία. Να φέρουμε και μια υπουργό από εκεί, κυρία Κεραμέως. Γιατί να σας έχουμε εσάς? Γιατί πρέπει να είναι η κυρία Κεραμέως υπουργός εργασίας? Θα φέρουμε έναν Βιετναμέζο, έναν Φιλιππινέζο. Γιατί εσείς είστε πιο όμορφοι? Και αυτοί την ίδια δουλειά θα κάνουν. Θα φέρουν από εκεί εργαζόμενους. Μην μου πείτε το αυτό το πράγμα το έκανε από μόνη της κυρία Κεραμέως. Μην μου πείτε ότι αυτό το πράγμα ήταν, είπε, δεν έχω τι να κάνω σήμερα, για φώναξε τους πρεσβευτές να φέρουν κόσμο. Ρε πάτε καλά, ρε. Ρε πάτε καλά. Μου θυμίζετε την ιστορία με τον Νητσιακό. Ο Νητσιακός ήταν μια ελληνική εταιρεία, γιατί δεν είναι πια ελληνική εταιρεία, την αγόρασε ένας Ουκρανός, Πάμπλουτος, Ουκρανός. Ουκρανός, σε αυτό που δίνουμε λεφτά για να κάνουν πόλεμο, αγόρασε την Νητσιακός. Θυμάμαι λοιπόν, πέρυσι, πρόπερσι ήταν, την εξής είδηση. Και μου είχε κάνει τόσο τρομερή εντύπωση. Και λέω, κοίταξε να δεις, ρε, τι ξεφτύλα χώρα είμαστε. Πήγε στις εγκαταστάσεις του Νητσιάκου στην Ήπειρο ο κακομοίρης ο Νητσιάκος. Έχασε τη ζωή του όταν πήγαινε με ένα μικρό τζιπ για κυνήγι. Κάπου δεν πρόσεξε, γύρισε το τζιπ, το καταπλάκωσε και σκοτώθηκε. Και πήρε την περιουσία η κόρη του.
πήγε λοιπόν στις εγκαταστάσεις του Νητσιάκου. Ποιος, παιδιά? Ο πρέσβης του Πακιστάν στην Αθήνα. Για να κάνει τι? Για να αγοράσει κοτόπουλα? Όχι. Αυτό είναι επίσημη ανακοίνωση. Αυτό που θα σας πω είναι επίσημη ανακοίνωση. Για να ελέγξει ο πρέσβης του Πακιστάν στην Αθήνα αν οι Πακιστανοί που δουλεύουν στην ελληνική επιχείρηση τότε Νητσιάκος έχουν σωστές εργασιακές συνθήκες. Δηλαδή ο πρέσβης έχει τέτοια αρμοδιότητα? Και τώρα βλέπουμε την Κεραμέως να το κάνει ακόμη χειρότερα. Τι να πω, ρε? Τι να πω, δηλαδή? Τι να πω? Ειλικρινά, εμείς που ασχολούμεθα με τα κοινά και αναζητούμε να μάθουμε ειδήσεις δεξιά και αριστερά, φτάνει η ώρα που λες, ρε γαμώτο, είναι δυνατόν? Αξίζει να χάνω όλη την ψυχική μου ηρεμία αναζητώντας πράγματα που έχουν συμβεί? Γιατί δεν είναι δυνατόν σε μια περιοχή όπως είναι η Ήπειρος, που έχει μεγάλο πρόβλημα ανεργίας, να αποκαλύπτεται ότι μια εταιρεία ελληνική όπως ο Νητσιάκος έχει πάρει μεγάλο αριθμό Πακιστανών εργαζομένων? Και την πουλήσανε βέβαια στον Ουκρανό τώρα, ο οποίος λέει έχει και άλλες τέτοιες μονάδες με κοτόπουλα. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Άρα η Νητσιάκος, εγώ με τη σκέψη μου, γιατί τα έχω ζήσει έτσι, ο Νητσιάκος όταν ήταν ελληνική εταιρεία και έβγαζε πολύ καλά κοτόπουλα, ήταν ανταγωνιστική εταιρεία των άλλων ανάλογων εταιριών του Ουκρανού δισεκατομμυρίουχου Παύλου του. Δηλαδή, έλεγε αυτός, έχω μια εταιρεία που λέγεται Αγιαννητόπουλος και τι κάνει? Κοτόπουλα στην Πολωνία, στην Ιταλία, στην Γαλλία, μάλιστα. Πουλάω? Όχι κύριε, δεν πουλάμε πια τόσα πολλά. Γιατί δεν πουλάμε τόσα πολλά? Να, γιατί υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία ελληνική από την Ήπειρο που φέρνει καλύτερα κοτόπουλα και πια αυτός που πάει στο σούπερ μάρκετ αγοράζει κοτόπουλα αυτά. Ποια είναι αυτή η εταιρεία, παιδιά? Η Νητσιάκος. Η Νητσιάκος. Α, γεια σας. Γεια σας. Τι είστε εσείς? Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Κύριε Πρωθυπουργέ, μπορώ να αγοράσω την Νητσιάκο? Γιατί τι είστε εσείς? Εγώ είμαι ένας εκατομμυρίουχος Ουκρανός. Δεν τον ρωτάει κανένας, πού τα βρήκες τα λεφτά, ρε φίλε? Είναι αυτά τα λεφτά που δίνουν οι Ευρωπαίοι στην Ουκρανία για να κάνει πόλεμο? Μήπως είναι μίζες από εκεί, κλεμμένα από εκεί? Μάλιστα. Για να δούμε τι θέλετε, κύριε. Θέλω να αγοράσω την Νητσιάκο. Ε, καλά, προφανώς θα την αγοράσει την Νητσιάκο. Τι δουλειά κάνετε? Έχω άλλες 10 εταιρείες. Τι κάνουν? Κοτόπουλα. Και εγώ ρωτώ, όπως θα ρωτάτε κι εσείς, για να στηρίξει τις άλλες εταιρείες, τι κάνεις? Κλείνεις τον Νητσιάκο. Γεγγέ. Δεν μπορούσε η κόρη του Νητσιάκου να ασχοληθεί με την εταιρεία, να την δυναμώσει? Πολύ ωραία. Χρειαζόμαστε κοτόπουλα για να ταΐσουμε σχολεία, στρατό, νοσοκομεία. Χρειαζόμαστε.
Δεν μπορούσε κάποιος λοιπόν Έλληνας πολιτικός πρωθυπουργός, επιτελικό κράτος, να πάει στον κύριο Θεοδωρόπουλο του Σεύρα, του πει, ρε φίλε, έχει έρθει ένας βρωμερός τύπος από την Ουκρανία που μπορεί να έχει λεφτά από το ξέπλυμα των χρημάτων που στέλνουμε στην Ουκρανία. Μπορεί να είναι βρώμικος, αλλά κυρίως έχει άλλες εταιρείες κοτόπουλων, ανταγωνιστικές του Νητσιάκου, και θέλει να αγοράσει τον Νητσιάκο. Και τι φοβάστε, κύριε Πρωθυπουργέ? Τι φοβάμαι? Φοβάμαι μήπως κλείσει τον Νητσιάκο για να στηρίξει τις άλλες του βιομηχανίες. Άρα τι κάνουμε, κύριε Πρωθυπουργέ? Μήπως, κύριε Θεοδωρόπουλε, μπορείς να βρεις κάποιον να αγοράσει τον Νητσιάκο Έλληνα, να μείνει εδώ στα ελληνικά χέρια, να έχουμε κοτόπουλα να ταΐζουμε το στρατό, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τους Έλληνες. Να έχουμε φτηνό κοτόπουλο να πωλείται στα σούπερ μάρκετ. Γιατί αυτός ο ξένος μπορεί να τεινάξει στον αέρα τις τιμές. Ή στη χειρότερη περίπτωση να το κλείσει. Και πουλήσανε μια μεγάλη ελληνική εταιρεία. Θυμάμαι, επειδή εγώ μου αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαι με τον κήπο, υπήρχε μια πολύ ωραία, πολύ καλή ελληνική εταιρεία που έφτιαχνε συστήματα άρδευσης. Είτε τα χρησιμοποιείς για τον κήπο σου, για την γλάστρα σου, είτε οι αγρότες. Ήταν τόσο καλά τα προϊόντα που είχανε πάρει ένα τεράστιο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά. Προτιμούσαν δηλαδή τα ελληνικά προϊόντα. Πουλήθηκε σε Ισραηλινούς. Είπαν οι Ισραηλινοί, ποιος μας παίρνει τη δουλειά? Μια ελληνική εταιρεία. Να πάμε να την αγοράσουμε, να την κλείσουμε, να την εξοντώσουμε. Το ίδιο, να ξέρετε, κάνανε οι Γερμανοί. Σε τι? Στα πυρομαχικά. Πριν χρόνια, αρκετά χρόνια, με βρήκε κάποιος φίλος υπουργός τότε κυβέρνησης. Και εκεί που μιλάγαμε μου λέει, πω τι τραβάμε. Τι τραβάτε, ρε? Με τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί, τι είναι οι Γερμανοί? Λέει, να ρε εσύ, τα πυρομαχικά που βγάζουμε εκεί στον Ασπρόπυργο είναι πολύ καλά, είναι προφανώς φθηνότερα και τα προτιμούν και τα αγοράζουν πολλές χώρες, κυρίως της Ευρώπης και των Βαλκανίων. Προμηθεύουμε το στρατό όλων των χωρών με δικά μας πυρομαχικά. Έλα ρε, λέω, ελληνικά? Ναι, μου λέει, ελληνικά. Και πού μπλέκονται οι Γερμανοί? Οι Γερμανοί χάνουνε. Θέλουν να ελέγξουν την αγορά των πυρομαχικών και μας πιέζουνε να μειώσουμε την παραγωγή, να κλείσουμε μονάδες, να απολύσουμε κόσμο. Αυτά πριν τη χρεοκοπία, έτσι. Αυτά που σας λέω ήταν πριν τη χρεοκοπία του 9. Και τι θα γίνει? Τι θα γίνει, μου λέει, αντιστεκόμαστε. Θέλουν να πάρουν αυτή τη δουλειά. Και όταν ελέγχεις τα πυρομαχικά, ελέγχεις και τον νικητή ενός πολέμου. Ωραία, λέω, τι θα γίνει. Λοιπόν, ξέρετε τι πέτυχαν οι Γερμανοί? Θα σας πω εγώ τι πέτυχαν οι Γερμανοί. Να κλείσει το εργοστάσιο πυρομαχικών στον Ασπρόπυργο και το οικόπεδο που ήταν το εργοστάσιο πυρομαχικών να το δώσουν στο Λάτσι. Για την ψυχή της μάνας τους, έτσι. Μην νομίζετε ότι έπεσε μίζα. Έτσι. Όλα κι όλα. Κλείσανε. Μειώσανε την παραγωγή πυρομαχικών
Υπήρχαν βλήματα τα οποία κατασκεύαζε εδώ στη η Ελλάδα των 105 χιλιοστών, κάτι τέτοιο. Τα οποία ζητάνε κατά χιλιάδες, έτσι, στην Ουκρανία και αλλού. Και κλείσαν τη μονάδα αυτή. Και ψάχνουν να βρουν βλήματα των 105 χιλιοστών. Νομίζω ότι ήταν 105, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και την κλείσανε. Και βέβαια πήρανε τη δουλειά οι Γερμανοί. Δεν θέλω να πω ότι πανηγυρίζει ότι μπαίνουν ξένοι, αλλά οι ξένοι δεν μπαίνουν. Παράδειγμα, η Πίτσος. Η Πίτσος. Μπήκαν οι Γερμανοί. Για καλό μπήκαν οι Γερμανοί. Πήραν την Πίτσος. Υπήρχε σπίτι που δεν είχε συσκευή Πίτσος. Πήραν οι Γερμανοί την Πίτσος, την κλείσανε, εξοντώσανε την παραγωγή στην Ελλάδα και την πήγανε στην Τουρκία. Και οι άλλοι πανηγύριζαν. Ω, ήρθαν επενδυτές και πήραν την Πίτσος. Ένα παράδειγμα σας φέρνω. Ένα παράδειγμα σας φέρνω. Λοιπόν. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που με μένα με έχει κεντρήσει πάρα πολύ, για τον απλό λόγο ότι στην καθησιά μου μπορώ να φάω και μισό κιλό. Μπορεί να μην φάω τίποτα, αλλά το μισό κιλό θα το φάω. Και αυτή

Δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο αυτός ο τυφώνας που λέγεται Μητσοτάκης. Μόνο όσοι περνάνε από το γραφείο του. Τι να πω. Δηλαδή αυτά τα οποία ακούγονται στην αγορά γύρω από το τυρί φέτα είναι συγκλονιστικά. Είναι απίστευτα. Τρομερό. Και την ίδια ώρα ο Μητσοτάκης στηρίζεται σε δύο ανθρώπους. Στον Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη που λέει χρηματιζόμενο το Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας κυκλοφορεί και ετοιμάζει να κάνει περιοδίες, και στον Γιώργο Φλωρίδη, σύντροφο ιδεολογικό του Άκη Τσοχατζόπουλου, ο οποίος λέει ότι είναι επικίνδυνος για τη χώρα. Και αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα, τον οποίον προωθεί και προβάλλει συνεχώς ο Αλαφούζος. Έγινε κατανοητό. Να το ξαναπώ. Ο Άδωνης του λέει σήμερα ότι τα έχεις χρηματιστεί από το Μαδούρο. Ο Φλωρίδης του λέει ότι είναι επικίνδυνος για τη χώρα. Ο Μητσοτάκης λέει τι θα ψηφίσετε, Μητσοτάκη ή Τσίπρα. Η δικαιοσύνη δεν παρεβαίνει και προφανώς ο Άρεος Πάγος θα του δώσει και άδεια να κατέβει στις εκλογές, γιατί πρέπει να στηριχθεί ο Μητσοτάκης. Εγώ πάντως πληροφόρηση που έχω από τις δημοσκοπήσεις που γίνονται μόνο για το Μητσοτάκη, μόνο για το επιτελικό κράτος, θέλω να σας πω ότι ουδέποτε ο Τσίπρας ήταν δεύτερο κόμμα. Ο Τσίπρας είναι πάρα πολύ χαμηλά στις δημοσκοπήσεις. Πολύ κάτω από άλλους. Άρα εδώ μιλάμε για ένα στημένο πράγμα. Συνεργάζονται οι λαθρέμποροι με απατεώνες και στείνουνε πλήση εγκεφάλου με ένα στόχο να στηρίξουν το Μητσοτάκη. Το καταλάβατε? Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Και ο μεγάλος χαμένος είστε εσείς. Ό,τι κι αν ψηφίζετε, ό,τι κι αν πιστεύετε, ο μεγάλος χαμένος είστε εσείς. Και ξέρετε γιατί είστε εσείς? Γιατί δεν πάτε να ψηφίσετε. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξουδετερώσουμε αυτές τις βρωμιές των λαθρεμπόρων και των απατεώνων, αυτή τη συμμαχία και τη συμμορία των λαθρεμπόρων και των απατεώνων. Εσείς βάλετε όποιο όνομα θέλετε γύρω από τον λαθρέμπορο, όποιο όνομα θέλετε δίπλα από το απατεώνας. Όποιο όνομα θέλετε. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Να πάμε να ψηφίσουμε. Και ψηφίστε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Δεν θα σας πω εγώ τι να ψηφίσετε. Αλλά πρέπει να πάτε να ψηφίσετε. Γιατί μόνο έτσι θα εξουδετερωθεί ο λαθρέμπορος που συμμαχεί και έχει κάνει συμμορία με τον απατεώνα, οι οποίοι συνεργάζονται με εξαγορασμένους εκδότες για να στήσουν το περίβλημα και να δικαιολογήσουν την οθεία. Δηλαδή αν το βράδυ τον εκλογώ εγώ πω «Παιδιά έγινε οθεία», θα γυρίσει και θα μου πούν «Μα τι λες ρε βλάχο, τόσο καιρό οι δημοσκοπήσεις 30% δεν φέρνει το Μητσοτάκη. Τι νοθεία! Αφού οι δημοσκόποι λένε ο Μητσοτάκης ανεβαίνει. 30, 31, 32.

0: 2,45, 86, 99, 110. Όχι, 110 δεν υπάρχει. 99. Άρα δεν υπάρχει νοθεία. Να, οι δημοσκοπήσεις τον λέγανε, το Μητσοτάκι του είναι 99%. Αυτό κάνουν οι δημοσκοπήσεις. Αυτό κάνουν οι εξαγορασμένοι εκδότες. Δημιουργούν το κλίμα για να πω εγώ νοθεία και να πούνε «Έλα ρε βλάχο τώρα, τι είναι αυτά που λες». Τι είναι αυτά που λες. Δεν άκουγες τόσο καιρό τις δημοσκοπήσεις που λέγανε ότι ο Μητσοτάκης ανεβαίνει. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης, είπαμε, είναι στην Αμερική ακόμα.
0: Θα έρθει ποτέ?
1: Νομίζω θα έρθει.
0: Έχει δουλειές εδώ.
1: Εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον και πάλι θα πω ποια είναι η πηγή για να μην θεωρηθεί ότι τα λέω εγώ είτε με κάποια σκοπιμότητα, είτε με κάποια αυθαιρεσία, είτε με κάποια υπερβολή, όπως θέλετε πείτε εδώ. Αλλά διαβάζοντας ορισμένες στήλες στα μέσα ενημέρωσης, είτε στα έντυπα είτε στα ηλεκτρονικά, ανάλογα με τη στήλη και τον συντάκτη της, είπαμε προηγουμένως για την περίπτωση του κυρίου Τσάφου και το πώς ένα φιλοκυβερνητικό μέσο ξυφούλκησε. Λοιπόν, τώρα ξαναδιαβάζω και έχει σημασία, εδώ έχουν σημασία τώρα οι ειδήσεις, έτσι. Πάλι στη στήλη του πρώτου θέματος, πολλή διαφήμιση του κάνω, δεν τη χρειάζεται. Αυτό είναι βέβαιο και γι' αυτό το λέω. Αν ήταν να παρεξηγηθώ ότι του κάνω διαφήμιση, δεν θα το έλεγα, αλλά δεν τη χρειάζεται. Ούτε ο Τάσος Καραμίτσος, ο οποίος θα γράφει αυτά και έχει πληροφόρηση. Λέει λοιπόν δύο πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία από την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στην Αμερική και την συνάντηση την οποία είχε, το breakfast. Αυτά ξέρετε είναι breakfast, πολύ με επαγγελματικό δείπνο, με τους 30 εκπροσώπους, λέει, μεγάλων και μικροτέρων funds που ενδιαφέρονται για την ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της. Μπλα μπλα μπλα μπλα, ποιος οργάνωσε και λοιπά, τα εύσημα από εδώ από εκεί. Καταρχάς, ακούστε τώρα τι σας λέμε τόσο καιρό με βάση τα στοιχεία και το ρεπορτάζ που υπάρχει. Αυτά, λέει, τα 30 funds εκπρόσωποι των οποίων πήγαν να ακούσουν τον κύριο Μητσοτάκη έχουν 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, 3 εκατομμύρια δολάρια υπό τον έλεγχό τους, υπό τη διαχείρισή τους, και στη γλώσσα της αγοράς αυτά, ξέρετε, πολλά από αυτά θεωρούνται 3 εκατομμύρια που είναι παρκαρισμένα κάπου και περιμένουν να τα ρίξουν ως κοράκια στις αγορές, σε αγορές σαν τις δικές μας, ο Θεός να τις πει αγορές, να πέσουν σαν τα κοράκια, σαν τα όρνια επάνω και να αρπάξουν ό,τι έχει απομείνει. Δεν έχει σημασία τώρα να διαβάσουμε. Μέσα σε αυτά λέει και το CVC, το γνωστό μας CVC. Μα το CVC δεν έφυγε από εδώ? Δεν ήταν εδώ και έφυγε? Τι, θέλει να ξανάρθει? Βέβαια, τι, χάνονται ευκαιρίες. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης, λέει, τους έκανε μία συζήτηση, εισήγηση 10 λεπτών και μετά η συζήτηση είχε ερωταπαντήσεις διότι τους ενδιαφέρει και λοιπά και λοιπά. Η είδηση τώρα εδώ ποια είναι? ότι ο κύριος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους συνομιλητές του ότι δεν πρόκειται να επιβληθούν έκτακτοι φόροι στα κέρδη των εταιριών ενέργειας και των τραπεζών, διότι αυτό, λέει, θα έστελνε προφανώς ένα κακό σήμα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Αυτό για μένα είναι μια τεράστια είδηση. Αρνητική είδηση. Δηλαδή, γι' αυτό λέω αγορές συσσαγωγικά. Εδώ μιλάμε για σήμα, στέλνει σήμα ο κύριος Μητσοτάκης στη διεθνή επενδυτική αγορά, όπως τη λέμε, σε αυτά τα κοράκια, τα διεθνή κοράκια, που λέει ελάτε, αρπάξτε ό,τι έχει απομείνει. Και μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να επιβάλλω φορολογία στις τράπεζες, δεν πρόκειται να επιβάλλω φορολογία ούτε, δηλαδή, σε αυτούς που κερδίζουν τεράστια, τα υπερκέρδη τους είναι γνωστά και των τραπεζών και των εταιριών ενέργειας. Τα αφήνω ανέγκυχτα, λέει, αυτά τα υπερκέρδη. Άρα και εσείς δεν έχετε να ανησυχείτε, δεν έχετε να φοβάστε, αρκεί να έρθετε να κάνετε επενδύσεις. Και προσέξτε τώρα, εδώ τώρα, γιατί επενδύσεις μιλάμε. Μιλάμε για παραγωγικές επενδύσεις. Αυτό είναι το τεράστιο θέμα που θα έπρεπε να επίσης να συζητείτε στη χώρα, αλλά δεν συζητείτε. Γιατί επένδυση είναι και το data center που θα γίνει εκεί, στην Πτολεμαΐδα τώρα. Και όχι μόνο. Αλλά αυτό τι αποδίδει στη χώρα. Πέρα από το ότι θα τραβάει και όλο το νερό, θα έχουμε άλλο πρόβλημα. Εκεί θα δείτε αυξήσεις. Μιλάμε για την ενέργεια. Στο νερό να δείτε τι έχει να γίνει. Λόγω της κατανάλωσης του νερού στα data center, τα οποία χρειάζονται τεράστιες ποσότητες, και γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχουν κάτι περίεργες σχέσεις, από τη μία ενέργεια, από την άλλη νερά, από την άλλη ένα πράγμα ολόκληρο επιχειρηματικό σύμπλεγμα που έχει να κάνει με νερά, με ενέργεια, με data center, γιατί αλληλοσυνδέονται. Θέσεις εργασίας, τίποτα, κυριολεκτικά τίποτα, δηλαδή ελάχιστες. Οι επενδύσεις για τις οποίες πανηγυρίζει η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι τώρα δεν είναι παραγωγικές επενδύσεις, ακόμα και αυτές είναι κατά κύριο λόγο στα ακίνητα, στο real estate, που έχει και πολύ ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και επίσης, επειδή λέμε για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και βλέπω κατά το τελευταίο διάστημα πανηγυρικές αποτυπώσεις για τους ξένους, λέει, θα φύγουν από το City του Λονδίνου, έρχονται μαζικά, φεύγουν οι δισεκατομμυριούχοι και θα έρθουν στην Ελλάδα να εγκατασταθούν, διότι έχουν καλύτερα φορολογικά κίνητρα. Ξέρετε περί ποιου καθεστώτος πρόκειται. Αυτό που ψηφίστηκε πριν από λίγο καιρό, το οποίο λέει ότι όποιος γίνει φορολογικός κάτοικος από το εξωτερικό και φέρει κεφάλαια στην Ελλάδα, θα έχει ανώτατο όριο φόρου ετησίως 100.000 ευρώ ανεξαρτήτως και τζίρου και κερδών κλπ. Και δισεκατομμύρια, δηλαδή, να κερδίζει, θα πληρώνει 100.000 ευρώ το χρόνο. Τίποτα, δηλαδή. Αυτό, εντάξει, ας πούμε ότι το ακούμε με ενδιαφέρον να γίνουν επενδύσεις, αν είναι να γίνουν επενδύσεις. Όμως, αυτό ανοίγει και ένα άλλο παράθυρο, το έχουμε ξαναζήσει με άλλο τρόπο στο παρελθόν, και τότε απεκαλύφθη ότι τα πρώτα χρήματα που ήρθαν με αυτό το σύστημα, με αυτή τη μέθοδο, ήταν τα μαύρα χρήματα για τις μίζες της Siemens 2008-2009. Με αυτό το φορολογικό καθεστώς που ψηφίστηκε πρόσφατα, δίνεται η δυνατότητα να έρθει από το εξωτερικό μαύρο χρήμα και να ξεπληθεί εδώ. Να έρθει πλημμένο δηλαδή, διότι όταν...
2: Και να ξαναφύγει πλημμένο.
1: Ό,τι θες κάνεις. Βέβαια, άμα ξεπληθεί, τι θα φύγει, μαύρο, άσπρο, κάτασπρο. Θα λάμπει. Δηλαδή, λέει...
2: Εκείνα με Κολομβία, κανονική.
1: Φέρτε τα δισεκατομμύρια σας εδώ, δεν θα σας τα ελέξω, επενδύστε τα όπου θέλετε και όπως θέλετε, στο χρηματιστήριο, δηλαδή και όταν λέμε επενδύστε τα, στο χρηματιστήριο, σε ομόλογα, στον αέρα, στον τζόγο. Διότι το CVC, επειδή βλέπω εδώ, λέει το CVC, μα ξαναλέω, το CVC που τώρα μας το παρουσιάζουν στους 30, δεν είναι αυτό που ήρθε, κερδοσκόπησε, πήρε και τα ξεπούλησε και τα παράτησε μετά. Και τα... Δηλαδή...
2: Τα οικονόμησε, δεν τα παράτησε.
1: Ναι, παράτησε εννοώ τις επενδύσεις.
2: Έφυγε. Τα οικονόμησε
1: και πούλησε. Ναι, τα πούλησε, έβγαλε κέρδη.
2: Εκεί δουλεύει η κόρη του Μητσοτάκη.
1: Στο Λονδίνο, νομίζω. Λοιπόν.
2: Δηλαδή είχε εσωτερική πληροφόρηση.
1: Ναι, χρειαζόταν την κόρη του Μητσοτάκη. Λοιπόν, ρουσφέτια είναι αυτά. Για ψάχτε να δείτε πόσοι γη υπουργών και κορυφαίων στελεχών είναι στη Μόργαν Στάνλεϊ, ένα στο άλλο. Ρουσφέτια, λέει, πάρει και το παιδί του τάδε. Μωρέ, εντάξει, κάνουμε μια εξυπηρέτηση. Να έχει το παιδί βιογραφικό μετά, για να μπορεί να κάνει και το επόμενο βήμα, άμα χρειαστεί, και να πολιτευτεί. Λέμε τώρα. Λοιπόν, καταλήγω όμως επί της ουσίας σε αυτό που για μένα είναι μείζον. Ποια επενδυτικά σχέδια και ποιες επενδύσεις είναι να γίνουν στην Ελλάδα. Και κυρίως όταν γίνονται όλα αυτά, γι' αυτό το επισημαίνω, με όρους εντελώς αποικιοκρατικούς. Εξοντώνει το ελληνικό νοικοκυριό με την υπερφορολόγηση, συνεχίζει να αρνείται να μειώσει την φορολογία, το ΦΠΑ, τον ειδικό φορό κατανάλωσης, που επιβαρύνουν οι φόροι αυτοί και θα μπορούσαν να είναι μια ελάφρυνση στα νοικοκυριά, και την ίδια ώρα διαβεβαιώνει, και δεν το λέω εγώ, το γράφει ο κύριος Καραμίτσος στη στήλη του, παρακαλώ, στο πρώτο θέμα, ότι διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των ΦΑΝΣ ότι δεν πρόκειται να υπάρξει φορολόγηση, για να μην στείλουμε, λέει, το κακό σήμα στην επενδυτική διεθνή κοινότητα. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο αλλιεύω από τη στήλη του κύριου Καραμίτσου ως πληροφορία πλέον είναι ότι επιστρέφοντας, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, στην Ελλάδα, τώρα το πότε θα επιστρέψει, ομολογώ ότι δεν...
2: Την Κυριακή.
1: Ναι, έχουν πει μετά το Σάββατο. Την Κυριακή θα είναι εδώ. Ναι, ωραία. Μια χαρά. Άρα λοιπόν από Δευτέρα θα πιάσει.
2: Θα δουλέψει.
1: Θα πιάσει δουλειά. Λέει λοιπόν εδώ ο κύριος Καραμίτσος ότι επιστρέφοντας λοιπόν εδώ, η πρώτη δουλειά, το πρώτο το λέω εγώ, μην παρεξηγηθούμε.
2: Να σε περιμένει.
1: Μην παρεξηγηθούμε, ότι έχει, λέει, να παίξει το ρόλο του ειρηνοποιού
2: μεταξύ Ντόρας και Άδωνη.
1: Όχι! Αυτό περίμενα και εγώ να διαβάσω. Όχι καλέ. Μεταξύ, λέει, των επιχειρηματικών συμφερόντων που βρίσκονται σε έξαψη, των εγχωρίων επιχειρηματικών συμφερόντων που είναι, λέει, σε έξαψη το τελευταίο διάστημα.
2: Αυτοί που το λένε ακριβό.
1: Όχι, δεν ξέρω. Κύριε Βλάχο, δεν θα μου βάζετε μένα. Εγώ διαβάζω.
2: Λέω, εγώ.
1: Διαβάστε τι λέει ο κύριος Καραμίτσος. Λέει, τώρα, και το κάνει και έτσι λίγο ωραίο το σχόλιο, χαριτωμένο. Μπορεί, λέει ο Μητσοτάκης, να το έχει εύκολο όλο αυτό το πολύ βαρύ, σοφιστικέ και απαιτητικό πρόγραμμα στη Νέα Υόρκη με τους διεθνείς παράγοντες, αλλά μόλις γυρίσει στην Αθήνα τον περιμένει πολύ πιο δύσκολη δουλειά. Και λες, οπ, εδώ είμαστε. Να, τρεις τελείες, πάρει μαθήματα από τον ΟΗΕ που μίλησε σήμερα το πρωί, ώρα Ελλάδας, και να κατευνάσει τα επιχειρηματικά πνεύματα που έχουν οξυνθεί τις τελευταίες ημέρες εγχωρίως. Με προσέχετε? Δηλαδή, μας αποκαλύπτει εδώ ο δημοσιογράφος ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα έρθει να κάνει τον διαιτητή. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
2: Να κλείσει δουλειές.
1: Δεν νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται. Πρόκειται περί επιδιαιτησίας.
2: Σε δουλειές.
1: Δεν ξέρω αν είναι για δουλειές. Δεν ξέρω. Εγώ ρωτάω το εξής. Η δουλειά του Πρωθυπουργού είναι να κάνει τον επιδιαιτητή μεταξύ επιχειρηματικών συμφερόντων. Δεν ξέρω με ποιο αντικείμενο. Όποιο και αν είναι το αντικείμενο. Τι δουλειά έχει ο Πρωθυπουργός?
2: Μα δικό σου λάθος είναι που το θεωρείς Πρωθυπουργό.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Τυπικά
1: κάνω
2: είναι
1: πολλά λάθη.
2: Τυπικά είναι Πρωθυπουργός, κύριε.
1: Λέω λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα έρθει στην Αθήνα, δηλαδή επιστρέφοντας την Κυριακή, όπως λέτε, και η πρώτη του δουλειά θα είναι να κάνει τον διαιτητή μεταξύ επιχειρηματικών συμφερόντων. Γιατί τότε θα κάνω και εγώ το συνειρμό, επειδή με ρωτήσατε προηγουμένως για τον Λίμπεραλ, τον κύριο Καμπουράκη, τον κύριο Τσάφο και όλο αυτό, μήπως δηλαδή κάνει και επί αυτού τον διαιτητή. Μήπως και εδώ έχουμε επιχειρηματικά συμφέροντα, λέω εγώ, που συγκρούονται και πρέπει να επιληφθεί και επ' αυτών. Δεν θέλω να τα πιστέψω όλα αυτά, αλλά διαβάζοντας εδώ τώρα τον κύριο Καραμίτσο, που ξαναλέω, ξέρει τι γράφει.
2: Ο Κιτάτης είναι αυτός.
1: Βεβαίως, ξέρει τι γράφει. Και επίσης, για να το γράφει, σε κάποιους θέλει να στείλει και κάποιο μήνυμα, σήμα.
2: Ακριβώς.
1: Ότι παιδιά, ηρεμήστε, έρχεται.
2: Θα τα ρυθμίσει.
1: Θα σας τα βρει. Και αυτή είναι η δική μου απορία. Τι δουλειά έχει ο Πρωθυπουργός να κάνει τον επιδιαιτητή σε επιχειρηματικά συμφέροντα? Την ώρα που παραπάνω, ξαναλέω, διαβεβαιώνει τους ξένους ο κύριος Μητσοτάκης κατά το ρεπορτάζ του κυρίου Καραμίτσου ότι στις τράπεζες και στις εταιρείες ενέργειας μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να επιβληθεί ούτε ένα ευρώ παραπάνω φόρος. Μπορούν να έχουν 12 δις κέρδη οι τράπεζες, μπορεί να κλείνουν τα ATM, μπορεί να βάζουν χαράτσια και προμήθειες και Άγιος ο Θεός, μπορεί να παίρνουν μέσω των φανς τα σπίτια και τις περιουσίες των ανθρώπων, μπορεί να τριπλασιάζουν τις αμοιβές τους τα Golden Boys και οι διευθύνοντες σύμβουλοι και να παίρνουν, πώς το λένε, σαν αποδοχές πάνω από 1 εκατομμύριο και βάλε το χρόνο ο καθένας τους, αλλά μπορεί να είναι μηδενικές οι καταθέσεις, μπορεί τα επιτόκια να είναι στο Θεό πανάκριβα και ληστρικά, αλλά μην ανησυχείτε, δεν θα επιβληθεί κανένας φόρος επιπλέον ούτε στις τράπεζες, ούτε βεβαίως στους ομίλους της ενέργειας, οι οποίοι επίσης θησαυρίζουν τώρα που η ενέργεια έχει γίνει είδος πολυτελείας. Αυτά ήθελα να πω και ο Θεός να με συγχωρέσει.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω ένα πράγμα που μου είπανε και εμένα. Δεν θα σας το εξηγήσω, θα το αφήσω έτσι να πλανάτε. Αυτό που μου είπανε είναι 27%. Και εκεί τελείωσε η συζήτησή μου μαζί τους. Γιατί κατάλαβα ακριβώς τι εννοούσαν. Πάω τώρα σε κάτι που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Εντάξει, όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο. Η Αθήνα του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Γεραπετρίτη, της κυρίας Ντόρας και του κυρίου Δένδια, των βουλευτών που στηρίζουν το Μητσοτάκη, της κυρίας Δούκου, η απάντηση στην απειλή του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας ότι εμείς θα σας χτυπήσουμε αν κάνετε τη συνέχιση των έργων για το καλώδιο, είναι ότι ο Ερντογάν ήταν ήπιος στον ΟΗΕ. Αυτή η απάντηση, ήταν ήπιος ο Ερντογάν όταν έχει βγει όταν έχει βγει ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ότι θα σας χτυπήσουμε εάν κάνετε οτιδήποτε στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς να μας ρωτήσετε, χωρίς να πάρετε την έγκρισή μας. Αυτή η απάντηση είναι απάντηση προδοτική. Είναι απάντηση που ξεφτιλίζει την Ελλάδα και αποκαλύπτει ότι βρίσκεται παρασκηνιακά συζήτηση για το ξεπούλημα της εθνικής κυριαρχίας. Βγήκαν οι Τούρκοι και είπανε «Θα πάρετε την άδειά μας. Θα μας στείλετε χαρτί για να μας ρωτήσετε «Μπορώ να περάσω από εκεί το καλώδιο?» Ποιος θα σας στείλει το χαρτί? Α, δεν μας ενδιαφέρει. Όποιον θέλετε εσείς. Δηλαδή μπορεί να το στείλει και η Γαλλία. Και η Γαλλία, βεβαίως. Αλλά θα υπάρχει χαρτί ότι δίνουμε την άδεια. Δηλαδή θα επιβεβαιώσουμε την τουρκική κυριαρχία επί της ελληνικής κυριαρχίας. Δηλαδή ο Μητσοτάκης, και είναι τρομερή η αντίδραση αυτή της Αθήνας, του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Γεραπετρίτη, της κυρίας Δούκου. Ήταν ήπιος, λέει ο Ερντογάν. Ρε, σε απειλεί ο άλλος με πόλεμο. Ότι θα σου βυθίσει το πλοίο. Είτε ελληνικό, είτε γαλλικό, είτε ό,τι άλλο θέλει. Και βγαίνεις και λες, ήταν ήπιος ο Ερντογάν στην ομιλία του. Σε ευχαριστούμε, Ερντογάν, που δεν μας έβρισες. Σε ευχαριστούμε, Ερντογάν, που κάλεσες τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να κάνουμε πάλι μια υπόκληση. Τι ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή είναι η ελληνική πολιτική ηγεσία. Αυτό που σας περιγράφω είναι ελληνική πολιτική ηγεσία. Τι φλανάχει ο προδότης Τσίπρας της Μακεδονίας. 10 φορές Τσίπρας είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αν είναι να παραδώσουμε τα πάντα, αν είναι να πούμε ελάτε εδώ να αλωνίζετε στο Αιγαίο, γιατί αγοράζουμε πλοία, πυράβλους και αεροπλάνα? Για να βγάζουν κάποιοι μίζες? Γιατί τα αγοράζουμε αυτά για να πούμε στον Ερντογάν μαγκά, το καλώδιο θα περάσει. Και αν στείλεις καράβι, αεροπλάνο, ντρόνς ή οτιδήποτε άλλο, αυτό θα βρεθεί στον πλάτο του Αιγαίου. Και όταν βγάζεις ανακοίνωση για την Τριπολιτσά, η απάντηση της Ελλάδος είναι μόνο μία. Κύριοι Νεοτουρκοί, δεν υπάρχει ένας Κολοκοτρώνης. Υπάρχουν πολλοί. Γι' αυτό φροντίστε να μην τους αντιμετωπίσετε και να μην βρεθείτε απέναντί τους. Αυτή είναι η απάντηση ενός κράτους που σέβεται τον εαυτό του και έχει δώσει λεφτά
0: από το ειστέρημα του ελληνικού λαού για να εξοπλιστεί, ενώ θα έπρεπε να παράγει δικά της όπλα για να μην παίρνει μίζες από την εξαγορά εξοπλιστικών από το εξωτερικό. Αλλά να βγαίνει τώρα η Αθήνα να σε απειλεί με πόλεμο και να λέει «Α, ήταν ήπιος ο Ερντογάν». Με συγχωρείτε. Εγώ επαναλαμβάνω. Το κελί του Ιωαννίδη είναι καθαρισμένο. Έχει καινούρια σεντόνια, μαξιλαροθήκες, έχει νερό, έχει και χέστρα, είναι και μεγάλο και μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερο. Δηλαδή μπορεί να χωρέσει πολλούς. Διότι αυτά που κάνει, που κάνουν, τα κάνουν για ένα απλό λόγο. Γιατί κάποιοι τους στηρίζουν. Και θέλω να πω ότι εγώ κατηγορώ το Μητσοτάκη για αυτά που κάνει, αλλά για μένα πιο υπεύθυνη και υπόλογη είναι αυτοί που τον στηρίζουν να κάνει αυτά που κάνει. Έτσι. Αυτή είναι το πρόβλημα. Όλοι αυτοί που τον στηρίζουν και του δίνουν μούρι, προχώρα πρόεδρε, προχώρα πρόεδρε. Ξεπούλα τα πάντα, μην αφήνεις τίποτα όρθιο. Και τον χειροκροτούν. Κλείνοντας θέλω να πω το εξής. Η Ισπανία καίγεται. Η Ισπανία καίγεται. Γιατί κάποιοι τραπεζίτες, φαν, δεν ξέρω τι, βγάλανε μία 88 χρονών από το σπίτι της που ζούσε εκεί 70 χρόνια κάνοντας αυτό το οποίο κάνει εδώ στην Ελλάδα ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, οι τράπεζες και τα φανς. Η Ισπανίδα, η Ισπανία καίγεται. Έχουν ξεσηκωθεί οι πάντες. Περιμένω να ξεσηκωθείτε κι εσείς. Μπορείτε να μην χάνετε το σπίτι σας, να μην σας το παίρνει το φανς ή η τράπεζα, αλλά παίρνουν του διπλανού σας. Και όταν παίρνουν του διπλανού σας, θα έρθει και η στιγμή να πάρουν και το δικό σας. Διότι αυτοί οι τύποι έχουν ξεπουλήσει την περιουσία του ελληνικού λαού, ενώ οι ίδιοι έχουν αποκτήσει τεράστια περιουσία όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή εξαγοράζονται με όλη την σημασία της λέξης για να στηρίζουν την κλοπή της δικής σας περιουσίας. Έτσι. Φροντίστε λοιπόν να κάψετε το δικό σας σπίτι με την ανοχή σας και με την ψήφο σας. Τι με νοιάζει εμένα αν παίρνει το φάνος στο σπίτι του διπλανού? Σε νοιάζει. Σε νοιάζει. Καίγεται και το δικό σου σπίτι. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Προσέξτε, αύριο θα έχει βροχές. Σπεύδε βραδέως, λέγανε οι προγονείς μας. Οι δρόμοι γλιστράνε με τη βροχή, γιατί έχει πολύ καιρό να βρέξει και θα είναι όλοι οι δρόμοι γλίτσα. Σιγά σιγά. Θα φτάσετε. Άλλωστε, όπως είπε και ο βουλευτής, άμα δεν έχεις λεφτά, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ προτιμώ το περπάτημα, αλλά δεν πειράζει. Και το λεωφορείο και το μετρό καλά είναι. Κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Κύριε Καψαμπίλη.
3: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Και ψυχραιμία, ε. Πάνω απ' όλα. Άντε, γεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ισχυρή έκρηξη που αποδίδεται σε διαρροή φυσικού αερίου ισοπαίδωσε δύο οροφοκτήριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, αφήνοντας πίσω της έναν ελαφρά τραυματία, δύο απεγκλωβισμένες γυναίκες και σοβαρές ζημίες σε παρεκκείμενες κατοικίες. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση συνεχίζεται να ταλαιπωρεί αφόρητα στους οδηγούς στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ο αποκλεισμός γύρω από τους στήλους του Ολυμπίου Διός κρατά μπλοκαρισμένες τις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας, λεωφόρο Συγκρού και Πανεπιστημίου, αλλά και τους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ για την απομάκρυνση των συντριμιών και τη στατική αξιολόγηση των γειτονικών ακινήτων, ενώ εξειδικευμένα κλιμάκια της Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου πραγματοποιούν σαρωτικούς ελέγχους στις υποδομές του δικτύου φυσικού αερίου της περιοχής. Όπως έγινε γνωστό, την ερχόμενη εβδομάδα θα παραδοθούν οι πρώτες πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τα 14 κτίρια της Κυψέλης που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιώργος Στασινός δηλώνει ότι δεν προκύπτει κάποια ανάγκη υποχρεωτικής τοπικής εκένωσης, καθώς τα κτίρια δεν κρίνονται ως επικίνδυνα. Η κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο προκρίνει ενισχύσεις του υπεδάφους με τη μέθοδο της τσιμεντένεσης πριν από την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές για φωτιά που εκδηλώθηκε στο κατάστρωμα φορτηγού πλοίου με 29 επιβαίνοντες, ενώ έπλε βόρεια της Μυκόνου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 21χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού και μαχαιρώματος στην Κυλιακή χώρα από δύο αγνώστους στην οδό Φυλή στο κέντρο της Αθήνας. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, διερευνώντας τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης. Σφοδρές αντιδράσεις στους Δήμους της Αττικής, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς προκαλεί απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τις συγχωνεύσεις σχολικών τμήματων, οι οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες του στο Μάχη FM δημιουργούν υπερπλήρεις τάξεις που ξεπερνούν κατά πολύ τους 27 μαθητές. Δημοτικά συμβούλια όπως του Αγίου Δημητρίου με ομόφωνο ψήφισμά τους ζητούν την άμεση ανάκληση των μέτρων. Στην διεθνή επικαιρότητα, σχέδιο 7 ημερών για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού κατέθεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη, όπως ανακοίνωσε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή. Η πρόταση, που διαβιβάστηκε μέσω διαμεσολαβητών, θέτει ως βασικές προϋποθέσεις την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, προκειμένου να αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία και να ξεκινήσουν εκ νέου οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Στην Αττική σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση. Μάχη για την Αλήθεια. Με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: καιρό είχατε να μας έρθετε, κύριε Βελόπουλε. Καλώς ήρθατε στις καθαρές κουβέντες.
1: Καιρό. Ναι, εντάξει, απλά στεναχωριέμαι καμιά φορά και το λέω έτσι δημοσίως γιατί άκουγα πριν
2: γιατί
1: από
2: λίγο. Κύριε Βελόπουλε, στεναχωριέστε.
1: Στεναχωριέμαι γιατί καμιά φορά και οι πολίτες αδικούν τους πολιτικούς μέσα από την έλλειψη γνώσεως ή κατανόησης του συντάγματος λένε πράγματα που δεν ισχύουν. Άκουγα χθες ένα προηγούμενο στον ακύρωνα να λέει να γίνει Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή. Ξέρει πώς γίνεται Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή? Να σου πω εγώ. Χρειάζονται 60 βουλευτές και μετά ψηφοφορία 120. Δεύτερον, για να γίνει προανακριτική χρειάζονται 30 βουλευτές και 151. Πώς λοιπόν γενικεύεις το ειδικό και λες όλοι οι βουλευτές δεν κάνουν τίποτα? Ένα κόμμα που έχουμε 11 βουλευτές, που αποκαλύψαμε τα ονόματα των διευθύνων των συμβούλων στα φαντς, που καταγγείλαμε ότι και πολιτικοί εμπλέκονται με ονόματα και στοιχεία στη Βουλή, που κάναμε τέτοιο αγώνα. Εμείς δεν περιμένουμε να ευχαριστώ, αλλά τουλάχιστον μας σουβαλιάζουμε τους υπόλοιπους. Ειδικά με τα φαντς. Mm-hmm. Διότι στα φαντς την ευθύνη την έχει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης. Ποιος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς? Εγώ τους έκανα.
2: Η πρότασή σας ποια είναι τώρα?
1: Ψηφίστε ελληνική λύση για να τελειώσει το πρόβλημα των φαντς.
2: Πώς.
1: Για να γίνουμε κυβέρνηση. Αυτό δεν ζητάμε συνέχεια.
0: Τι θα κάνετε?
1: Δεν μπορείς από ένα κόμμα των 11 βουλευτών να ζητάς ευθύνες όταν εσύ ψηφίσεις ένα κόμμα το οποίο σε καταδυναστεύει. Κάποια στιγμή και ο πολίτης πρέπει να λάβει το χρέος και την ευθύνη του. Mm-hmm. Δεν μπορείς να ψηφίσεις κάποιον συνεχώς που σε κλέβει, σε ληστεύει με το ρεύμα, με τα φαντς, με την ενέργεια, με τα καύσιμα και στο να κάνεις παράπονα και να στέλνει όλοι οι βουλευτές. Mm-hmm. Είμαι εκνευρισμένος. Ζητώ συγγνώμη για την ένταση, αλλά δεν φτάνει πια αυτή η ομαδοποίηση για το τσουβάλιασμα όλων των κομμάτων σε μια κατάσταση η οποία είμαι απέναντι με τα φαντς ειδικά. Εγώ για τα Τέμπη έπλεξα μια αγωγή 320.000 ευρώ. Ευχαριστώ, δεν άκουσα από κανέναν και τι θέλω να ευχαριστώ. Γιατί το πίστευα, έχασα και ένα φίλο εκεί. 320.000 αγωγή μου κάνανε γιατί αποκάλυψα τα ονόματα στη Βουλή των τριών εμπλεκομένων με τη σύμβαση 717. Για προσωπικά δεδομένα. 320.000.
2: Αν αύριο ή τώρα μπορεί να διαβάσετε ένα τίτλο σε ένα δημοσίευμα που λέει σκληρό μήνυμα επίθεση Τσίπρα στους τραπεζίτες και στις ελίτ, ναι, για άγριο λόμπινγκ των τραπεζών.
1: Ναι. Το φάγαμε το παραμύθι. Ακούστε λίγο. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί με νόμο του Τσίπρα έγιναν. Με ένα κουμπί να παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Δηλαδή έχουμε αλτσχάιμερ πολιτικό όλοι, νομίζουν. Κάνουν λάθος. Και ο Τσίπρας, ο οποίος είναι ήδη με τον κύριο Μητσοτάκη και το σλόγγαν του, ξέρετε, ή εμείς ή κανείς. Αν αλλάξει το έψιλον γιο, το κάνει γιώτα, ή εμείς ή το κανείς είναι. Mm-hmm. Γιατί ήταν μια ζωή κόσιτο και των εχωρίων συμφερόντων και των καρτέλ και των εξωχωρίων συμφερόντων. Των συμφερόντων των ξένων. Δεν μπορεί ο κ. Τσίπρας να μου λέει ότι εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, ας μας πει τι δουλειά κάνει.
2: Το ή εμείς ή κανείς θεωρείται είναι προκλητική η δήλωση.
1: Προσβλητική είναι για την νοημοσύνη των Ελλήνων. Είναι δυνατόν ένας πρόεδρος κόμματος να ψεύδεται ασύστολα και να λέει δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, αφού είναι άεργος? Δεν έχει εργαστεί ποτέ ο κύριος Τσίπρας. Όπως ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχουν εργαστεί πραγματικά. Mm. Δεν έχουν βγάλει ένα μεροκάματο, ένα ευρώ. Και αυτή είναι η σταθερά η δική μας. Δουλεύουμε και εργαζόμαστε.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ελλάδα έχει ταλέντο. Όχι Ελλάδα και επιτολικό κράτος 2-0. Ελλάδα έχει ταλέντο. Ταλέντο στη διαφορά, ταλέντο στη διασπάθηση δημοσίου χρήματος, ταλέντο στο κλέψιμο. Η πολιτική σας ταγή έχουν γίνει δισεκατομμυρίουχα από την πλάτη σας και κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί τους ξαναψηφίζετε. Πραγματικά, το να επιβραβεύεις τον κλέφτη, του δίνεις και τη δυνατότητα να ξανακλέψει. Το να επιβραβεύεις τον ψεύτη, γιατί είναι ψεύτες όλοι τους, ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι με την ενέργεια, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, μα έχουν εγκληματίσει. Πληρώνεται πανάκριβα το ρεύμα και την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, οι πάροχοι ενέργειας, οι άνθρωποι δηλαδή που. Οι μεταπράτες, ποια πάροχοι ενέργειας, ούτε ενέργεια δεν μπορούν να παράγουν αυτοί. Απλά είναι μεταπράτες, είναι αεριτζίδες. Είναι αυτό που σας λέω πολλές φορές, οι νταβατζίδες μας. Οι νταβατζίδες πρέπει να ξυλωθούν. Αυτοί οι τύποι λοιπόν κέρδισαν μέσα σε 2,5-3 χρόνια μόνο από την πώληση, ακούστε λίγο, και την αγορά του ρεύματος από τη Βουλγαρία 3,5 δις. Το ακούτε? Το δίνουμε τζάμπα, το φέρνουν στην Ελλάδα αυτοί, δίνουν ένα ευρώ και ας το πουλάνε 5-6 ευρώ. Το παράγει η Ελλάδα από τις ανεμογεννήτριες. Δεν έκανε μπαταρίες ο Μητσοτάκης. Το στέλνει στη Βουλγαρία και σε 2-3 χρόνια αυτοί πήραν 3,5 δις. Γιατί το παίρνουν από τη Βουλγαρία με 1 ευρώ, αφού τζάμπα το παίρνουν η Βουλγαρία 1,5, και οι μεικτές εταιρείες, οι βουλγαροελληνικές, κερδίσαν 3,5 δις. Πείτε μου τώρα εσείς, ποιος δολοφόνος της χώρας είναι αυτός που έχει το δικαίωμα να ζητάει την ψήφο σας? Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, τι να σας πω. Πραγματικά ώρες απορώ κι εγώ με αυτά που λέμε γίνονται και τις επιβραβεύεται. Σήμερα λοιπόν θα πούμε πολλά πράγματα. Θα ανατρέψουμε και την παραϊστορία που μάθαμε. Παραδείγματος χάρη, η Μύδια σκότωσε τα παιδιά της. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Γιατί θα αποδείξω πώς μαθαίνουμε λάθος την ιστορία. Ότι η Τρία, ας πούμε, μετά την Ιλιάδα καταστράφηκε. Και τον Τροϊκό Πόλεμο. Δεν καταστράφηκε η Τρία, παιδιά. Ήδη οι αρχαιολόγοι βρήκαν και άλλη πόλη παραδίπλα. Η Τρία, η κανονική, βρήκαν στο ήλιο κοντά. Όχι. Απικήθηκε, κατοικήθηκε κτλ. Απλά τα νερά του Σκάμανδρου μετά, επειδή έφεραν, ξέρετε, τις προσχώσεις, η πόλη δεν έγινε λιμάνι. Και σιγά σιγά παρήκμασε. Θα στα πω όλα σήμερα. Επίσης, θα μιλήσουμε λίγο για τον πρωτογενή τομέα και κυρίως για την Αλία. Για την Αλία που δολοφόνησε η Νέα Δημοκρατία και ο Τσίπρας. Που τους έδιναν άδεια και τους δίνουν άδεια τους Τούρκους να ψαρέμουν στα ελληνικά νερά. Πάμε λοιπόν και θα σας πω και τη λύση στα ελληνοτουρκικά. Για να ξέρουμε πώς επιλύσει ένα πρόβλημα. Το είπαμε στη Βουλή. Αλλά είπαμε, τα λέμε εμείς, ποιος ακούει. Έθαψαν τον πρωτογενή τομέα. Τον έθαψαν. Τον έθαψαν. Χάθηκε δηλαδή το 1/4 της αγροτικής παραγωγής της χώρας λόγω εγκατάλειψης του πρωτογενής τομέα. Η Ελλάδα έχασε το 1/4 της παραγωγής αγροτικών προϊόντων γιατί τα λαμόγια της Νέας Δημοκρατίας και η λαγοκέφαλή της μαζί με τους Σιριζέους, του Τσίπρα και τους Πασόκους μαζί καταβρόχθησαν δισεκατομμύρια ευρώ και έκαναν βιλάρες. Και δεν μιλάω μόνο για υπουργούς και πολιτικούς και για στελέχη των κομμάτων αναφέρομαι. Τεμπέληδες οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα. Θέλουν λοιπόν προτάσεις. Να σας κάνω μόνο προτάσεις για τον τόνο, ρε παιδιά. Το ψάρι, τον τόνο. Μόνο αυτό. Γιατί κατέστρεψαν την αλία. Απαγόρευση, το είπαμε στη Βουλή. Αλίευση Απρίλιο-Σεπτέμβριο. Δεύτερον, αλίευση τόνου μόνο στο τέλος Μαρτίου, από Οκτώβριο-Μάρτιο. Γιατί καταστρέφεται ο γόνος. Απαγόρευση αλίας του τόνου σε Ισπανία, Μαρόκο, Αλγερία, Τινησία. Έρχονται εδώ οι μάγκες. Τα χαπηγαίνουν στα διεθνή ύδατα. Κάνε αός, ρε. Κάνε αός να μην ακουμπάει κανένας, ρε. Απατεώνες πολιτικοί. Πολιτικοί απατεώνες είναι. Αν κάνεις ΑΟΣ, δεν μπορούν να ψαρεύουν ανεξέλεγκτα. Δεν κάνουμε ΑΟΣ, ψαρεύουν Τουρκαλάδες, ψαρεύουν Ισπανοί, ψαρεύουν Μαροκινοί, Αλγερινοί, Τινήσιοι. Έχονται και ψαρεύουν στο Αιγαίο, ρε παιδιά. Και καταστρέφουν και οι Αιγύπτιοι, έχεις δίκιο. Και καταστρέφουν τον Έλληνα Λία. Και κυρίως σύλληψη όσο ψαρεύουν στο Αιγαίο, μήνες που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ψαρεύουμε. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μου ορίζει εμένα τον Έλληνα Λιά, μην ψαρεύεις και να μου έρχεται ο Τούρκος και ο Μαροκινός και να ψαρεύει ή ο Αιγύπτιος ή ο Αλγερινός. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δεν υπάρχουν λύσεις. Μπορεί υπάρχουν λύσεις. Αφού επικαλείσαι την Ευρωπαϊκή Οδηγία, την εφαρμόζει πάρα αυτά.
Αλλά πού να κάνουν ΑΟΣ και να διαφυλάξουν την ελληνική αλία. Την ξεπούλησαν στους Τούρκους. Την ξεπουλάνε παντού. Και επειδή μου λένε πώς θα βρεις τη λύση, πώς θα βρεις τη λύση. Μα υπάρχει λύση. Αν κάνεις ΑΟΣ στο Αιγαίο, κανονική ΑΟΣ, 200 ναυτικά μίλια, έχεις και την κυριότητα και τον έλεγχο να επιβάλλεις τον νόμο. Και όταν οι Ευρωπαίοι σου λένε όχι, ο Έλληνας δεν θα ψαρεύει τον, ξέρω εγώ, τάδε μήνα ή τάδε περίοδο, γιατί υπάρχει ο χρόνος και σωστά το λένε αυτό, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει στραβά μάτια και να αφήνει να ψαρεύει τον Μαροκινό και τον Αλγερινό ή τον Αιγύπτιο και να δολοφονούν τους αλλοίς. Εδώ τους υποχρεώνουν με το που γυρίζουν το ψάρεμα κατάκοπη να κάθονται μερικά μίλια μακριά από το λιμάνι και να τα ζυγίζουν, λέει, σε ειδικά φελιζόλ τυποποιημένα κτλ. Να κάθονται εκεί με τις ώρες σαν τα μοσχάρια, μόνο και μόνο για να παρατήσουν το επάγγελμα της αλλοίας. Αυτό θέλουν να τους κάνουν. Να τους διώξουν από την αλλοία. Το χειρότερο δε, το είπα στη Βουλή, γι' αυτό το κατήγγυλα. Ακούστε τι κάνουν τα αραμόγια. Εάν ένας ψαράς αλλιεύς κάνει ένα ανάσμα μια φορά, παίρνει μοριοδότηση αρνητική. Δεύτερη μοριοδότηση αρνητική, τρίτη, τέταρτη, στην πέμπτη, του παίρνουν την άδεια. Του κλείνουν το επάγγελμα. Και εγώ ρωτώ εσάς, στο σούπερ μάρκετ, αν τον πιάσουν να κάνει λαμογιά ή στην τράπεζα ή στα καρτέλ των παρόχων ενέργειας, του κλείνουν τον πάροχο ενέργειας, τέτοια εταιρεία. Ε, μιλάμε για γελίους τύπους. Αντί να στηρίξουν τον αλιέα, τον κτηνοτρόφο, τον μελισσοκόμο, τον αγρότη, γιατί μας ταΐζει, αυτοί θέλουν να κλείσουν το επάγγελμα. Με αυτούς που κυβερνάνε, στο τέλος θα μείνουν οι κάτοικοι του παρακράτους του Κολονακίου μόνο, μαζί με τα λαμόγια, τους υπουργούς και υπορθυπουργούς και τέος και νυν κτλ. Και όλους τους πικραμένους που πραγματικά ρήμαξαν τον τόπο να κυβερνάνε τη χώρα. Γιατί αυτοί δεν κυβερνάνε τη χώρα. 7,2 δις, το έχω πει κι άλλη φορά, είναι η φορά απαλλαγές των καρτέλ. 7,2 δις ετησίως. Άλλα 7 και πλέον δις είναι αποζημιώσεις στα καρτέλ των εργολάβων. Μιλάμε για 15 δις το χρόνο. Και μου λέτε πού θα βρούμε τα λεφτά. Τα λεφτά, δεν λέω ότι υπάρχουν. Τα λεφτά μπορούμε να τα βρούμε, αν θέλουμε να τα βρούμε. Από τις τσέπες των πολλών που έχουν τα λεφτά, δεν είναι ένα σχεδίο, είναι πολλοί, πιστέψτε με. Μην νομίζετε ότι είναι ένα σχεδίο αυτοί που έχουν λεφτά στην Ελλάδα. Είναι αρκετοί. Αυτά τα καρτέλ, 10-15 και άλλοι 1000 από κάτω, λαμόγια κανονικά, 15 δις. Με 15 δις ανασυντάσσω την ελληνική οικονομία αύριο το πρωί εγώ. Την ξαναφτιάχω παραγωγική. Για να μου παράγει μνημόνια, αλλά να μου παράγει πλούτο. Τα λέω, τα ξέρω. Ποιος τα κάνει αυτά, για πείτε μου εσείς. Ποιος αυτά τα μοιράκια που πάτε και ψηφίζετε, τα άσχετα. Που έμεναν με τον μπαμπά και τη μαμά και τη γιαγιά και τον παππού. Ή τους άλλους που δεν ξέρουν τι σημαίνει πάγιο, τι σημαίνει ΦΠΑ, τι σημαίνει δικός φόρος, τα μπελχανάδες. Δεν πρόκειται να γίνει η Ελλάδα διαφορετική. Δεν πρόκειται να αλλάξει η Ελλάδα. Μου λένε, τι θα κάνεις με την Τουρκία. Ωραία λοιπόν, τώρα που οι Τούρκοι προκαλούν, υπάρχει μια λύση. Να, στη δώσω εγώ τη λύση τώρα. Τώρα, για να καταλάβετε, ΑΟΣ, το έχω πει με την Κύπρο. Και τελειώνει το πρόβλημα. Και το τόξο, ξέρετε, Κύπρος, δεν είναι ένα τόξο απλά, Καστελόριζο, κύριος Ρόδος, Κρήτη και Κύπρος ενώνονται. Και τους τελειώνεις. Το κλειδί είναι εκεί. Και δεν μπορούν οι Τούρκοι να μπουν πουθενά. Αλλά έχεις το θάρρος ή έχεις συμφωνήσει με τον Ερντογκάν μόνο φραστικά να απαντάς επίτηδες για να σπυρώνεις τον κόσμο για τις εκλογές που έρχονται με τη singular του κολλητού του Μανολόπουλου που έχει πάρει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και το κατήγγειλα πρώτο στη Βουλή όταν κανένας δεν μιλούσε, ξαφνικά θυμήθηκε ο άλλος εκεί του Σαμαρά το αποπέδι, θυμήθηκε, άντε μου πω κανένα κουβέντα, τη singular. Όταν ψήφισαν singular Νέα Δημοκρατία ήταν καλά και ήταν βουλευτής αυτός. Τώρα ξαφνικά θυμήθηκε τη singular ότι κάνει νοθεία. Όταν τα έλεγα εγώ το 19 και το 23 ήμουν ο περίεργος. Γι' αυτό σας λέω μην τους πιστεύετε. Μην τους πιστεύετε. Εδώ πήγαν και έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία. Μπορεί να γίνει και πόλεμος, λένε και διάφορες ανοησίες. Ακούστε τώρα. Πόλεμος, ανοησίες. Πόλεμος δεν γίνεται αν θέλουν Αμερικάνοι στην περιοχή μας. Ξεκάθαρα πράγματα. Ειδικά τώρα ο Τραμπ που τα έχει λίγο αρπαγμένα. Έχει δύο μέτωπα ανοιχτά. Δεν θα ανοίξει και τρίτο και να κλείσει το τόξο οριστικά της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρασίας. Ακούστε όμως, τι κάνουν στους υπαξιωματικούς συνταξιούχους. Είσαι 65 ετών, δεν μπαίνεις στο επίδομα των 300 ευρώ. Γιατί ρε μάγκες, πρέπει να είσαι πάνω από 65 ετών. 20.000 ντοματέ είναι, 8 εκατομμύρια είναι ρε παιδιά, 8 εκατομμύρια είναι. Απαξιώνεις τους Έλληνες αποστρατούς. Είσαι με τα καλά σου ρε Μητσοτάκη. Είσαι με τα καλά σου επιτέλους. Έλειωσαν. Τι να πω, αυτοί οι άνθρωποι
στα σύνορα και τους λες δεν θα πάρετε το επίδομα. Τους υπαξιωματικούς που αυτοί θα πολεμήσουν κυρίως. Τι να πω.

Πάμε τώρα και στο, στην αγαπημένη μου ενότητα στην αρχαία Ελλάδα. Όλοι έχουμε μάθει ότι η Μύδια σκότωσε τα παιδιά της. Ήταν παιδοκτόνος. Ο Ευρυπίδης λοιπόν παρουσίασε την τραγωδία Μύδια στην Αθήνα το 431. Η υπόθεση τοποθετείται στην Κόρυθο, όπου η Μύδια βρίσκεται αντιμέτωπη με την εγκατάλειψη του Ιάσωνα και την απειλή της εξορίας. Αυτό είναι το story. Ιστορία. Ο Ιάσωνας λοιπόν είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει τη Μύδια και να παντρευτεί τη Γλαύκη, την κόρη του Κρέοντα, βασιλιά της Κορίνθου. Η Μύδια παριστάνει ότι αποδέχεται τον νέο γάμο και στέλνει στη Γλαύκη δηλητηριασμένα δώρα με τη βοήθεια των παιδιών της. Η Γλαύκη και ο Κρέοντας πεθαίνουν από την επαφή από αυτά. Επιτόπου. Στη συνέχεια η Μύδια σκοτώνει τα παιδιά της και εγκαταλείπει την Κόρυθο με κατεύθυνση την Αθήνα. Ο Ιάσωνας μένει πίσω και θρυνεί το θάνατό τους. Αυτά μαθαίνουμε και αυτή είναι η εκδοχή που καθιερώθηκε στη Μύδια ως παιδοκτόνο πρόσωπο της αρχαίας της ελληνικής μυθολογίας και το χρησιμοποιούν πολλές φορές. Οι αρχαίες πηγές όμως λένε και άλλα πράγματα. Διατηρούν διαφορετικές εκδοχές. Ο Παυσανίας, ο οποίος περιηγήθηκε στην Ελλάδα κατά τον 2ο αιώνα π.Χ., ο γνωστός Παυσανίας, τα λέει διαφορετικά. Κατέγραψε στην Κόρυθο το πηγάδι της Γλαύκης και τον τάφο των παιδιών της Μύδιας. Είπε που είναι ακριβώς. Οι κοήθοι του είπαν ότι η Γλαύκη είχε πέσει στο πηγάδι προσπαθώντας να αντιμετωπίσει την επίδραση των δηλητηριασμένων δώρων. Οι κοήθοι ήδη. Για τα παιδιά ο Παυσανίας δεν λέει ότι τα σκότωσε η Μύδια. Αναφέρει ότι δεν τα σκότωσε η μητέρα τους, αλλά οι Κορίνθοι ως αντίπεινα για το θάνατο της Γλαύκης και του Κρέοντος. Δηλαδή, όχι η Μύδια αλλά οι ίδιοι οι Κορίνθοι. Μετά το θάνατό τους, παιδιά των Κορινθίων άρχισαν να πεθαίνουν, οι Κορίνθοι ζήτησαν χρησμό και τους δόθηκε η εντολή να προσφέρουν ετήσιες θυσίες στις ψυχές των παιδιών της Μύδιας. Βλέπετε πολλές φορές το ιστορία έχει πολλές εκδοχές. Γιατί το λέω αυτό. Μην πιστεύετε ότι βλέπετε στο TikTok από τον κάθε βλάκα, από τον κάθε ανόητο. Μην πιστεύετε τη μία μόνο πηγή. Ψάξτε και άλλες πηγές. Και άλλες πηγές. Ανάλογη εκδοχή έχει και ο Κρεόφυλλος από τη Σάμο, ο οποίος τοποθετείται τον 7ο αιώνα π.Χ. Μετά το θάνατο της Γλαύκης και του Κρέοντα, η Μύδια φοβόταν για τη ζωή των παιδιών της και αποφασίζει να τα αφήσει στο ιερό της Ήρας, ώστε να είναι υποάσυλο και να προστατευθούν από τους Κορίνθιους. Το λέει ο συγκεκριμένος. Δεν το λέω εγώ. Τα παιδιά όμως σκοτώνονται από τις φρουρούς του Κρέοντα και συνέχεια η ευθύνη αποδίδεται στη Μύδια για να τα φορτώσουν σε αυτήν επίτηδες οι Κορίνθιοι για να μην αναλάβουν το μέρος της ιεροσιλίας, γιατί έσφαξαν παιδιά μέσα στο ιερό της Ήρας. Μια διαφορετική άλλη εκδοχή δίνει ο Παρμενίσκος, μαθητής του Αριστάρχου. Εδώ τα παιδιά σκοτώνονται από τις γυναίκες της Κορίνθου. Όχι από τη Μύδια, από τις γυναίκες, οι οποίες αντιδρούν στην παρουσία της Μύδιας, μιας ξένης γυναίκας που παρουσιάζεται ως μάγισσα από την Ιολκό. Η Ιολκό είναι Μαγνησία, παιδιά. Έτσι, αρχές παραδόσεις, ο θάνατος των παιδιών αποδίδεται στους Κορίνθιους και όχι στη Μύδια. Το γιατί μάθαμε για τη Μύδια, μισό λεπτό, να σου πω τώρα εγώ. Από ό,τι φαίνεται, έχει να κάνει με τον καλλιτέχνη. Έτσι. Ο Ευρυπίδης. Μετέτρεψε λοιπόν την παραδοσιακή ιστορία, ποιητική αδεία και έπιασε μια τραγωδία με κεντρικά στοιχεία τον πόνο, την οργή, τη θλίψη και τη σύγκρουση της Μύδιας με τον Ιάσωνα. Υπάρχει όμως και μια άλλη εκδοχή και μια αρχαία κατηγορία για παρέμβαση των Κορυφαίων. Ο Παρμενίσκος αναφέρει ότι ο Ευρυπίδης ετοιμαζόταν να γράψει την τραγωδία. Οι Κορύφοι του έδωσαν λεφτά για να μην εκτεθούν, 5 τάλαντα, τεράστιο ποσό, ώστε να παρουσιάσει τη Μύδια ως υπεύθυνη για το θάνατο των παιδιών. Δηλαδή εξαργυρώθηκε, πληρώθηκε αυτή η τραγωδία από τον Ευρυπίδη. Τον πλήρωσαν οι Κορίνθοι. Η πληροφορία αυτή αποτελεί αρχαία κατηγορία, όχι ως μεμονωμένο γεγονός που θα το αποδεχτούμε, αλλά είναι οι πηγές. Σας λέω τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Και μάλιστα να πω το εξής, ο Ελιανός αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Άλλη πηγή που λέει ότι όντως έγινε αλλαγή της ιστορίας με το έργο του Ευρυπίδου. Γιατί? Γιατί φοβόταν οι Κορίνθοι ότι θα χρεωθούν μία ιεροσιλία, μία ιερόσιλη πράξη, θανάτωση παιδιών μέσα στο ιερό της Ήρας. Άρα ήταν ικανοί να προσφέρουν και πάρα πολλά λεφτά ώστε να αναπαραχθεί μια ιστορία η οποία δεν αφορά αυτούς. Πάντοτε γινόταν αυτά, παιδιά. Εδώ ο Μητσοτάκης γράφει τη δική του ιστορία. Κλέβουν και λέει όλα είναι καλά.
Κλέβουν, κλέβουν συνεχώς. Πάρω και ενέργεια, τραπεζίτες, λαιλασία, κλοπές, σκάνδαλα, διαφθορά, αποζημιώσεις παντού, δισεκατομμύρια. Και αυτός λέει όλα είναι καλά. Και βάζει τα τρόλ του και τα παπαγαλάκια του στα διάφορα κανάλια να εκθιάζουν το πόσο καλή είναι η Ελλάδα, το τι ωραία ανάπτυξη έχουμε, το πόσο ωραία πηγαίνουμε. Έτσι είναι, παιδιά. Το χρήμα εξαργυρώνει συνειδήσεις. Έτσι πολλοί από εσάς που είστε ευάλωτοι στο χρήμα, νεοέλληνες, όχι Έλληνες, και δεν απευθύνομαι σε όλους, αλλά στους νεοέλληνες, με μία θεσούλα, με ένα επιδοματάκι, με μία μεταθεσούλα, με μία εξυπηρετησούλα, πουλάτε και τη μάνα σας κοψοχρονιά και την ψήφο σας. Και πάτε και ψηφίζετε τους κλέφτες, τους απατεώνες, τα λαμόγια, αυτοί δηλαδή που σας κατέκλεψαν, τους επιδοκιμάζετε κιόλας. Και λέτε μπράβο ρε μεγάλε, μια χαρά σε ψηφίζω. Κι ο άλλος είναι ήσυχος και λέει ό,τι ψέμα του κατέβει, όπως ο εθνικός ψεύτης ο Σπύρος ο Γεωργιάδης, το είπε και στο Άξιον. Ο άνθρωπος είναι εθνικός ψεύτης. Εθνικός ψεύτης. Βγαίνει ανερυθρίαστα και ψεύδεται ασύστολα. Κι όμως υπάρχουν οι εξαργυρωμένοι, οι βολεμένοι, που το θεωρούν σοβαρό πολιτικό άντρα. Όπως και όλη η κυβέρνηση. Ψεύδονται ασύστολα. Έχουν μάθει στο καθέξι ψέμα και το λένε.

Έχει κάνει παιδιά. Σοβαρά. Και ζητάς από τους άλλους να κάνουν παιδιά. Για να λύσει το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Δεν είναι αντιφατικά όλα αυτά. Ή θα μου επιλύσει το οικονομικό μου πρόβλημα όταν είσαι τεμπέλης και δεν έχεις δουλέψει μια μέρα στη ζωή σου. Και ξέρω ότι έμενες με τον πατέρα σου, τη μανούλα σου, τη μάνα σου, τη γιαγιά σου, τον παππού σου, το θείο σου. Σε τάιζαν όλοι αυτοί και ξαφνικά έγινες βουλευτής και δεν αγγίζεις και πρωθυπουργός. Σοβαρολογείτε τώρα. Έτσι θα φτιάξει η Ελλάδα. Δεν φτιάχνεται η Ελλάδα έτσι. Να δώσω ένα παράδειγμα. Έρχεται μια κόρη και έρχεται ο άλλος και λέει θέλω να αμμονιαστώ. Το πρώτο που το ρωτάς είναι τι δουλειά κάνεις αγόρι μου. Ή έρχεται μια κοπέλα σπίτι και λέει ο πατέρας στην κοπέλα που την έφερε ο γιος για να την γνωρίσει κτλ. Παιδί μου, τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου, με τι ασχολείται. Πώς πας και τους ψηφίζεις τους άλλους όταν ξέρεις ότι είναι άεργος τεμπέλης. Τι να πω, ξέρω εγώ.

Ο Ήλιος Κέσσαρας. Μορφή. Ήταν μορφή. Για τη Ρώμη ήταν μορφή. Πάντα λάθη του. Δεν ήταν Μάρκος Αυρίλιος, αλλά ήταν μορφή. Ο Ιούλιος Κέσσαρας λάτρευε τον Μέγα Αλέξανδρο, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος λάτρευε τον Αχιλλέα. Το λάτρευε, σας λέω. Όπως και πολλοί άλλοι. Ο Μωάμεθ ο Πορτιτής λάτρευε τον Μέγα Αλέξανδρο και είχε διαβάσει ό,τι υπήρχε σε σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο. Και πολλοί άλλοι. Πάρα πολλοί. Αλλοευθύνης αλλά και ντόπιοι εδώ. Ο Ήλιος Κέσσαρας λοιπόν από το 100 μέχρι το 44 π.Χ. είναι μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της ύστερης ρωμαϊκής δημοκρατίας και είχε ως πρότυπο τον Μέγα Αλέξανδρο. Ανήκε στον Νίκο των Ιουλίων. Μία από τις παλαιότερες και σεβαστές ρωμαϊκές οικογένειες με καταγωγή από το γιο του Ενία Ιούλο. Γιος του Ενία. Του Ενία. Του Ενίου. Ποιος είναι ο Ενίας? Ο Τρόας. Πώς έφυγε ο Ενίας από την Τρία? Τον άφησαν οι Έλληνες να φύγει. Ναι, τον άφησαν. Πήρε τον πατέρα του πάνω στην πλάτη, γιατί έτσι έφευγαν. Όταν χάνεις μια μάχη και σφάζονται μπαστιτώσεις και γίνεται συμφωνία, φεύγεις μόνο ό,τι είσαι να πάρεις στα χέρια σου. Και πήρε τον πατέρα του. Πού πήγε ο Ενίας? Ο Ενίας δεν πήγε στην Ιταλία. Πήγε στην Ενιάδα, στη Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Πήγε στη Δωδόνη. Κατέβηκε, λέει κάποιος, στην Πελοπόννησο και από εκεί έφυγε και πήγε στη Ρώμη. Και έκανε τη Ρώμη. Ο Ενίας. Το καταλαβαίνουμε αυτό τώρα. Ελληνικά σας μιλάω. Έλληνες ήταν, πελασγοί. Οι Τρώες. Ο Κέσσαρας λοιπόν θαύμαζε τον Μέγα Αλέξανδρο και προσπάθησε, να το πω διαφορετικά, ως μορφή ήταν μεγάλος στρατηγός και πολιτικός. Κέρδισε πολλές μάχες και επιβλήθηκε στην πολιτική ζωή της Ρώμης. Ανταγωνίστηκε τον Πομπίιο, άλλη μεγάλη μορφή. Και προσπάθησε να τον ξεπεράσει μέσω της ισχύως της πολιτικής του δύναμης. Και ο Πομπίιος ήταν μεγάλη μορφή, να ξέρετε. Δεν ήταν απλά, ακούμε Πομπίιος, αλλά εντάξει, ήταν μεγάλη μορφή. Ο Κέσσαρας θαύμαζε τον Μέγα Αλέξανδρο και προσπάθησε να τον μιμηθεί σε πολλά στοιχεία. Ιδιαίτερα στη στρατηγική και στην πολιτική του. Και είχε ένα όραμα για μια παγκόσμια εξουσία πολυπολιτισμική, πολυεθνική, πολυφυλετική. Δηλαδή ήθελε να υπάρχει αυτό που λέω πολλές φορές. Η Ρώμη ως μήτρα ενός κράτους και από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες περιοχές που καταλάβανε ο ίδιος ο Ήλιος Κέσσαρας να ενταχθούν στη λογική της Ρώμης. Η οποία θα είναι ανεκτική σε όλους αυτούς. Επισκέφθηκε ναούς και αγάλματα του Αλεξάνδρου. Και μάλιστα έγραψε και ένα γράμμα με το οποίο ο ίδιος αισθανόταν, έλεγε, απογοήτευση με τον εαυτό του, γιατί ήταν ανεπαρκής απέναντι στο Μέγα Αλέξανδρο. Ανεπαρκής. Ακούστε το, ανεπαρκής. Επισκέφθηκε ναούς και τα λοιπά. Επιθυμούσε να ελέγξει όλη τη Ρώμη και να καθιδρύσει μοναρχικό πολίτευμα, διατάσσοντας την παραδοσιακή δημοκρατία της Ρώμης. Η επιδίωξη του Ιουλίου Κέσσαρος τον οδήγησε σε συγκρούσεις με τους εχθρούς του.

Και τελικά το θάνατό του από δολοφονία. Από ποιον, θυμάσαι? Ε? Εκεί εδώ μένει η ρίση και εσύ βρούτε. Έτσι. Να θυμάστε κάτι. Όταν είστε σε μια ταβέρνα, έτσι, ο εχθρός σας συνήθως είναι δίπλα σας. Να ξέρετε. Η εχθρή είναι δίπλα μας. Γιατί είναι εχθρός κάποιος? Γιατί για να σε προδώσει κάποιος θέλει εμπιστοσύνη. Και όταν εμπιστεύεσαι κάποιον, του ανοίγεσαι και μετά σε προδίδει. Χωρίς εμπιστοσύνη δεν υπάρχει προδοσία. Σίγουρος αυτό που σου λέω. Είναι δική μου λύση αυτή. Εδώ και δεκαετίες. Προδοσία υπάρχει όπου υπάρχει εμπιστοσύνη. Γιατί αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει προδοσία. Το περιμένεις, όλος είναι εχθρός σου. Τον εμπιστεύεσαι, του ανοίγεσαι, του λες στοιχεία, του λες πράγματα και σε προδίδει. Ο ιστοριογράφος Σουητόνιος αναφέρει πως ο Κέσαρας νέος επισκέφθηκε και τον ναό του Ηρακλή και είδε το άγαλμα του Αλεξάνδρου. Απογοητευμένος από τη δική του λοιπόν ανοριμότητα και ζητώντας να επιστρέψει στη Ρώμη, ήθελε να πετύχει μεγαλύτερα πράγματα. Να κάνει ό,τι έκανε ο Αλέξανδρος και πολύ μεγαλύτερο. Ο Κέσαρας χρησιμοποίησε την εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον πολιτικό του λόγο και στις ενέργειές του. Και ήθελε να πείσει, είχε γίνει αιμονή, ότι είναι ο νέος κοσμοκράτορας. Τι έκανε? Στη Ρώμη έστησε αγάλματα που σύγκριναν τον εαυτό του με τον Αλέξανδρο και τον Δία, υιοθετώντας μια θεία διάσταση προσωπικότητάς του. Πρέπει δεν να πω ότι ο Αλέξανδρος δεν το έκανε ποτέ αυτό. Τα αγάλματα έγιναν μετά τον Αλέξανδρο, γι' αυτό δεν έχουμε πάρα πολλά. Ο Γλύπτης έναν είχε πάση περιπτώσει, δεν του έκανε πολλά αγάλματα, ούτε αδριάντες, ούτε τίποτα. Ήταν πιο, θα το πω, ασκητικός ο Αλέξανδρος. Αυτός είχε ξεφύγει. Ήθελε να γίνει με το ζόρι Θεός. Τελικά, επιδίεξε να κυριαρχεί στον κόσμο ο Ιούλιος Κέσαρας, ως προσωπικότητα, με επιβολή και επικυριαρχία. Σε αντίθεση με τον Αλέξανδρο, ο οποίος ήταν στρατηγλάτης, ήταν πολιτικός, αλλά δεν επευλήθη ποτέ δια της βίας σε κανέναν. Είναι εκείνη η κόκκινη γραμμή του ηγέτου και του δικτάκτορα. Γιατί δικτάκτορες ηγέτες υπάρχουν. Ηγέτες δικτάκτορες δεν υπάρχουν. Όποιος θα καταλάβει, καταλαβαίνει, του λέω τώρα. Μπορεί ένας ηγέτης να γίνει δικτάκτορας. Γιατί έτσι είναι η νοοτροπία του. Ιούλιος Κέσαρας. Αλλά ένας ηγέτης κανονικός δεν θα γίνει ποτέ δικτάκτορας. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Γυάλινα και επιστρέφω.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ξεκινήσω με μία ερώτηση των Υπουργών να μου απαντήσει αν ξέρει. Επειδή είναι από τους πλέον τεχνοκράτες του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στην πραγματικότητα και επί του πεδίου, εάν η Εισαγγελία της Ευρώπης ξεκίνησε πριν λίγη ώρα έρευνα στην ίδια την ΑΔΕ για την νομιμότητα της ενισχύσεων σε βοσκοτόπους για το 25. Αν γνωρίζετε, αν σε ενημέρωσε ο κ. Πιτσιλής, τώρα που μιλάμε, για το 25 σας λέω, ψάχνουν τον πραγματικό αριθμό ζώων, τιμολόγια ζωοτροφών και αφημί δικαιούχων. Και όλα αυτά έγιναν γιατί έκανε αίτημα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών του Δημοσίου προς την ΑΔΕ από τις 9 Φεβρουαρίου του 26. Έπρεπε να σε ενημερώσει ο κ. Πιτσιλής. Έπρεπε να σας το πει αυτό. Γιατί τώρα είστε εκτεθειμένοι εσείς ως κυβέρνηση και εσείς ως υπουργός. Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν, να μπαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών, να είναι στην ΑΔΕ η εισαγγελία, παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή. Και κανένας δεν το ξέρει εδώ μέσα. Να λοιπόν ποια είναι η διαφορά, κύριοι συνάδελφοι, από τα πυροτεχνήματα και από την πραγματική πολιτική που ασκεί η ελληνική λύση. Ενημερωθείτε, κύριε Υπουργέ, και πέστε μας στη Βουλή αν ισχύει αυτή η καταγγελία δήλωση του Προέδρου. Γιατί αν ισχύει, αλλάζουν τα δεδομένα πολύ. Και για να πάμε και στην ουσία της κουβέντας. Θέλετε να πω αλήθειες. Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, είστε καινούριος βέβαια. Όλοι οι υπουργοί που πέρασαν από το Υπουργείο σας, όλων των κομμάτων, έκαναν τα δύνατα δυνατά ώστε να καταστραφεί η αλία. Για χιλιάδες χρόνια αυτή η θάλασσα έθρεψε την Ελλάδα. Έθρεψε τους Έλληνες. Τους έκανε ισχυρό κράτος η αλία. Στήριζαν το εμπόριό μας. Τάιζαν ολόκληρα νησιά. Η Ελλάδα, ένα ναυτικό έθνος, ούτε αλίες έχει πλέον, ούτε ναυπηγεία έχει, ούτε τις θάλασσες μπορεί να ελέγχει η ίδια, δυστυχώς, κύριε Υπουργέ. Διότι πόσο σοβαρή είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερη έκταση στη θάλασσα από ότι η υπηρετική της χώρα και το Υπουργείο Αλίας ανήκει στο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πόσο σοβαρή είναι η χώρα αυτή, αν την έχουμε ένα ξεχωριστό Υπουργείο Αλίας. Στο άρθρο, σε 77 ολόκληρα άρθρα, κύριε Υπουργέ, δεν βρήκε η κυβέρνηση ούτε μία ράδα να γράψει για το έγκλημα που γίνεται και την παράνομη αλία των ξένων στο Αιγαίο Πέλαγος και σε ελληνικές θάλασσες. Ούτε μία αναφορά. Ιδίως τουρκικών σκαφών. Και κανείς δεν μιλάει εδώ μέσα. Φοβάστε να πείτε τη λέξη τουρκικά σκάφη παράνομα αλιεύουν στη χώρα. Στο άρθρο 16 τιμωρείτε τους Έλληνες που εργάζονται σε ξένα σκάφη. Για τα ξένα σκάφη που σαρεύουν στα δικά μας νερά παράνομα, παρά την Ευρωπαϊκή Οδηγία και στο νομοσχέδιο σιωπάτε και οι υπόλοιποι εδώ μέσα σιωπάτε. Να πάω στο άρθρο 60, κύριε Υπουργέ. Εξαιρετικό. Η χνησιμότητα είναι σωστή. Η ελληνική λύση ζητά εδώ και χρόνια έλεγχο στον ελευθερωμένο εισαγόμενο μέλι. Τα πρόστιμα όμως των 10.000 ευρώ που επιβαρύνουν συνεχώς τον μελισσοκόμο και ο αποκλεισμός από ενισχύσεις του ΕΛΓΑ δημιουργεί ένα άλλο ερώτημα σε εμάς. Οι έλεγχοι στα σύνορα για τον βουλγαρικό, ρουμάνικο, κινέζικο, τουρκικό, νοθευμένο μέλι θα γίνουν ποτέ? Πραγματική έλεγχη. Και πάμε στο άρθρο 74, κύριε Υπουργέ, είστε τεχνοκράτης. Είμαι βέβαιος ότι θα το αποσύρετε. Θα το αποσύρετε. Τέτοια ευθύνη δεν αναλάβατε εσείς. Δεν μπορείτε να αναλάβετε τέτοια ευθύνη εσείς. Ξεμπαζόματος σκανδάλ το ΟΠΚΠ. Γιατί αυτό το πράγμα πηγαίνει προς τα εκεί. Και ο Σκηνάς, επειδή είναι βορειοελλαδίτης, ξέρω ότι θα το αποσύρει μόλις μιλήσει. Και θα το αποσύρει ο Σκηνάς. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Γιατί τώρα, αν οι εκτάσεις είναι δασικές, αν είναι βοσκοτόπια, αν πρόβατα δεν υπάρχουν, παίρνουν επιδοτήσεις, πραγματικά, κύριε Σκηνά, θα σε εκθέσει αυτό. Θα σε εκθέσει άσχημα. Κάνουμε λοιπόν και άλλα πράγματα που αποδεικνύει ότι η αλιεία για την Ελλάδα δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι. Αντί να ψαρεύουν ψάρια, κύριε Υπουργέ μου, οι ψαράδες μας με τα καΐκια τους, τους δίνεται εντολή, ακούστε τώρα, να περισυλλέξουν και να επιβιβάσουν στα καταστρώματά τους δεκάδες λαθρομετανάστες, μετατρέποντας τα λευτικά σκάφη σε επιβατικά διάσωσης. Ορίστε, εδώ είναι. Καταγγελία των ψαράδων. Τους επιτάσσουν τα καράβια με το ζόρι να τους μεταφέρουν τους λαθρομετανάστες. Αντί να κουβαλάμε ψάρια, θα κουβαλάμε λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι να συζητάω τώρα. Πάμε και στα λάθη τα υπόλοιπα. Το σύστημα μοριοδότησης, το οποίο ισχύει.
Το επιβάλλατε. Όποιος ψαράζει λοιπόν υποπέσει σε παραβάσεις, λέει ο νομοθέτης, και σωστά λέει, μέσω ενός συστήματος ζύγησης πρέπει να κάτσει 4 μίλια από το λιμάνι, να ζυγίσει το εμπόρευμά του, να το βάλει σε φελιζόλ και να το φέρει στο λιμάνι για να το πουλήσει. Πέρα από το χρονοβόρο, του βάλατε 90 μόρια. Αν ξεπεράσει τα 90 μόρια ποινής, του παίρνετε την άδεια αλίας. Κύριε Υπουργέ, αυτά τα μόρια γιατί δεν ισχύουν για τους τραπεζίτες, τα σούπερ μάρκετ και τους παρόχους ενέργειας? Γιατί η κυβέρνησή σας είναι καρτελίστας. Αυτό αποδεικνύεται από τις επιλογές σας. Τον κακομύρι τον ψαρά να τον κλείσουμε, να μην δουλέψει. Το σαρκοβόρο τέρας που εσχροκερδεί όμως, να μην τον ακουμπήσουμε. Γιατί αυτός είναι δικός μας άνθρωπος. Είναι δικός σας άνθρωπος. Δεν είναι δικός μας άνθρωπος. Δεν είναι δικός μας άνθρωπος. Είναι τον καρτέλ άνθρωπος και είναι δικός σας άνθρωπος. Θέλετε προτάσεις? Μία πρόταση θα κάνει η ελληνική λύση, κύριε Υπουργέ. Μία. Υιοθετήστε την. Νομιμότητα στην αλία. Θα την υιοθετήσει η κυβέρνηση. Σύλληψη όσων ψαρεύουν στο Αιγαίο παράνομα σε μη αλιευτικές ζώνες και το κυριότερο σε μη ζώνη που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαροκινοί, Αλγερινοί, Αιγύπτιοι, Τούρκοι, Ιταλοί ψαρεύουν στην Ελλάδα σε περιοχές που απαγορεύεται το ψάρεμα για τον Έλληνα αλλά επιτρέπεται για αυτούς. Πάμε και στα υπόλοιπα. Κάνατε λάθη επιλαθών. Θανατώσατε τους κτηνοτρόφους. Αυτό είναι μια αλήθεια. Σύμφωνα με την απάντηση του Επιτρόπου Χάνσον, η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα. Αλλά η Ελλάδα δεν είχε υποβάλει σχετικό αίτημα. Το λέει ο Επίτροπος. Και τι αποζημιώσεις δίνουν? 160 ευρώ και 118 ευρώ για ζώα άνω των 5 ετών. Η αντικατάσταση κοστίζει 300. Δηλαδή, εγώ δίνω ως κράτος 118 ευρώ σε αυτόν που τον υποχρεώνω να θανατώσει το ζώο του, αλλά θα αγοράσει άλλο ζώο αυτός με 300 ευρώ. Και ξέρετε τι κάνατε? Επί χιλιάδες χρόνια υπάρχουν ράτσες ελληνικές εγωπροβάτων εδώ, ανθεκτικές. 22 αν δεν κάνω λάθος. Τις έχετε εξαφανίσει τις ντόπιες ράτσες των εγωπροβάτων, που ήταν και προστατευόμενες. Δεν θα πω για τα εμβόλια. Θα σας πω όμως, κύριε Υπουργέ μου, κάτι που είπε ο Σαράντης. Το ξέρετε τον κύριο Σαράντη, κύριε Σκηνά? Είναι ο Δημοκράτης, είναι τον Όλυμπο. Εταιρεία Όλυμπος, είναι ο Δημοκράτης, φανατικός. Με επιδοτήσει, ωραία προγράμματα, τα έχει πάρει χαρά, τα χαίρεται ο άνθρωπος. Γνωστή εταιρεία. Είπε το πρωί, οι εξαγωγές που κάνουμε, ακούστε κύριε Υπουργέ, δεν φτάνουν για την εσωτερική κατανάλωση. Παράγουμε λιγότερη φέτα από ό,τι μπορούμε να εξάγουμε. Και τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ζήτηση, λέει, αλλά δεν έχουμε προσφορά. Η φέτα, η ελληνική φέτα, θα πουλιέται στην Ευρώπη και ο Έλληνας δεν θα μπορεί να τη γευτεί. Γιατί? Γιατί θα πάει στα 30 ευρώ το κιλό, και όταν τα έλεγα εδώ μέσα ότι θα την πείνα, δεν θα μπορούμε να αγοράζουμε τα προϊόντα. Και δεν τα πάω εγώ αυτά, ο Σαράτης τα πει. Ο δικός σας άνθρωπος, Νέας Δημοκρατίας. Της Θεσσαλίας, τον ξέρει ο κ. Χαρακόπουλος εκεί. Νεοδημοκράτης με τη σημαία της γαλάζιας παρατάξεως είναι. Μπάς βέντος. Άρθρο 49. Για την παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών. Εγώ λέω το εξής. Τιμωρείτε τους πάντες. Τους πάντες. Εσείς που είστε υπέτοι, ηθικοί αυτούργοι της σφαγής εκατομμυρίων ζώων για να καλύψετε το έγκλημα που κάνατε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα τιμωρηθείτε? Θα τιμωρηθεί κανένας από εσάς? Έστω και για την αποτυχία σας. Ναι, εκατομμυρίων, δυστυχώς. Όταν δηλώνει η Κρήτη 14 εκατομμύρια ζωντανά και έχει 3 ή 2, δήλωσαν 12 ή 13 εκατομμύρια. Τα είπε ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού, τα λέω εγώ. Αποζημιώθηκε για 12 εκατομμύρια. Για τα κεφάλια. Η Κρήτη. Και μου λένε εμένα πως έγινε γαλάζια η Κρήτη. Έγινε γαλάζια με εντολή του Πρωθυπουργού. Σφάξτε, βγάλτε, κάντε ό,τι θέλετε, πάρτε επιδοτήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα τη λέμε την αλήθεια. Υπογράψατε τη Μερκοσούρ στην κυβέρνηση. Τη Μερκοσούρ. Ακούστε τι κάνατε. Δολοφονήσατε και την ελληνική ελιά. Το μάθατε το νέο εσείς που είστε από περιοχές που έχει ελιές? Εσείς. Όλοι οι υπόλοιποι εδώ. Ακούστε λοιπόν. Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη δεν θα πληρώνουν ευρωπαϊκούς δασμούς για να φέρουν την ελίτσα. Την ελληνική, το λάδι μας αρχαιοτά των χρόνων. Οι ελληνικές που είναι εξαγώγημο προϊόν θα πληρώνουν δασμό 12,8. Πού να ανταγωνιστώ εγώ με χαμηλό κόστος παραγωγής Βραζιλία, Αργεντινή και η Ελλάδα με υψηλό κόστος και με δασμό στο κεφάλι? Καταστρέφετε και τους ολοπαραγωγούς.
Κύριε Υπουργέ, μου είστε καινούριος εκεί. Βάλτε μια τάξη επιτέλους. Επικρατεί πλήρης αταξία. Πλήρης αταξία. Και ήταν λίγα αυτά που είχα να πω, αλλά επειδή εμείς ως Ελληνική Λύση έχουμε πραγματικά στηρίξει τον ποντοκινητό τομέα με ειδικό πρόγραμμα, με σχέδιο, με προτάσεις, κάνω έκκληση. Έρχονται δύσκολες μέρες από εδώ και στο εξής, θα έρθει πείνα χοντρή. Το λένε πλέον ψιθυριστά, θα είναι ο χειρότερος χειμώνας που περάσαμε ποτέ. Σήμερα η Καθημερινή έγραφε σε ένα μονόστιλο, κακώς δεν κάνανε εκλογές στη Νέα Δημοκρατία του Σεπτέμβριο με αυτά που έρχονται με το πετρέλαιο, με τα καυσαέρια και με τις αυξήσεις στο τρόφιμα. Εάν με ακούγατε το 19 που έλεγα στον κύριο Τσίπρα εδώ, τον ή, πώς το πει, ή εμείς ή κανείς τεργέ, κάπως έτσι το πει, ή εμείς ή κανείς, ή εμείς ή κανείς τεργέ. Ο κύριος αυτός γελούσε όταν έλεγα εγώ το 19. Ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε ένα πρόγραμμα, αφήστε τις κομματικές αγκυλώσεις, για να μπορέσουμε η Ελλάδα να αποκτήσει επάρκεια, εγώ δεν λέω αυτάρκεια, επάρκεια αγαθών. Θα πεινάσουν τα παιδιά μας, θα πεινάσουν τα εγγόνια μας. Από το 19 το λέγαμε. Και το λέω τώρα. Πάμε και στην εξωτερική πολιτική. Παραδώσατε τη χώρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργή, σε ιδιώτες και την εξωτερική πολιτική της. Είναι δυνατόν η γαλλική εταιρεία στην Κάσο, να ενημερώνει την Τουρκία ως μπροστινός για το αν θα περάσουμε καλώδιο ή όχι στην Κάσο? Ε, για πείτε μου, πόσο σοβαρή εξωτερική πολιτική είναι αυτή? Θα ενημερώσουν την Τουρκία και μετά θα βγάλουμε ναύτεξη εμείς. Αυτό αν δεν λέγεται δουλική εξωτερική πολιτική και αν δεν λέγεται ντροπή για όλους, τι λέγεται? Υψώσατε λευκή σημαία στον Ερντογάν, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός λέει άλλα στον ΟΗΕ. Και επειδή ο τουρκικός τύπος ξεσάλωσε, έχω μπροστά μου όλα αυτά που έχω πει στην προηγούμενη Βουλή. Άρθρα τουρκικού τύπου. Εδώ. Καμιά δεκαπενταριά είναι βέβαια. Έτσι σταχυολόγησα μερικά. Γιατί ενοχλήθηκαν, επειδή είπα την ρίση στα πρακτικά της Βουλής, ότι τους Τούρκους δεν μπορεί να τους κάνει ζάφτη εύκολα. Και ότι η Τουρκία, όπως έλεγε ο Ναπολέον Βοναπάρτης, για να μην δημιουργεί προβλήματα πρέπει να εξαφανιστεί. Αυτό είπε ο Βοναπάρτη, το λέω εγώ. Έτσι. Και είναι άποψη πολλών, τουλάχιστον σοφών στο μυαλό. Θα πω στον τουρκικό τύπο κάτι απλό. Θα επικαλεστώ τον Δαρβίνο. Τι έλεγε ο Δαρβίνος? Η τουρκική φυλή είναι ανασταλτικός παράγοντας για την πρόοδο του ανθρωπίνου είδους. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ με αυτό. Και το λέει ο Δαρβίνος, όχι ο Βελόπουλος. Και επειδή ρωτούν πολύ πού θα βρούμε τα λεφτά, να αποδείξω άλλη μια αποτυχία της κυβέρνησης. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά της Ελληνικής Λύσης, κύριοι συνάδελφοι? Παρά το γεγονός ότι όλοι ξυφουλκούν εναντίον μας, εμείς ερχόμαστε με επιχειρήματα, προτάσεις και επικοδομητικά να κάνουμε και κριτική, αλλά και να καταθέσουμε και το επιχείρημα. Σας λέγαμε ιστορία των ανεμογεννητριών, πέρα τις άλλες στάσεις που έχουμε, ότι δεν θα κερδίσει τίποτα ο πολίτης. Απεδείχθη. Ακούστε λοιπόν. Γεμίσατε ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα με υπερπαραγωγή ρεύματος από ανεμογεννήτριες, το οποίο δεν μπορούμε να απορροφήσουμε διότι δεν βάλατε μπαταρίες. Το στέλνουμε στη Βουλγαρία τζάμπα και μας το πουλάνε υπάροχοι πανάκριβα 300% ακριβά. Βγάζει και η Βουλγαρία λεφτά που έκανε 2.000 ΜΒ μπαταρίες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά εσείς το Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Υπουργέ, το έχετε για άλλους λόγους. Να διαφημίζετε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικά λεωφορεία, το Υπουργείο Μετανάστευσης, να διαφημίζετε διάφορες ανοησίες. Αυτοί κάναν μπαταρίες. Και ακούστε, κύριε Υπουργέ, τώρα, ξέρετε πόσο είναι το κόστος αυτό? 1,5 δις ετησίως. Στα 3 χρόνια, 4,5 δηλαδή, πλήρωσαν παραπάνω λεφτά οι Έλληνες για τις ανεμογεννήτριες που έστειλαν το ρεύμα στην Βουλγαρία για να το επαναγοράσουν οι Έλληνες και να το πληρώσουν από το τιμολόγιο της ΔΕΗ. 3,5-4,5 δις. Με 4,5 δις δίνωσε συνταξιούχος λεφτά 13η-14η σύνταξη. Όχι αν τα παίρνουν οι 5-6 κολλητοί σας. Ποιοι άλλοι κερδίζουν? Αγοράζουμε, λέει, φυσικό αέριο στο μείγμα. Από πού το αγοράζουμε το φυσικό αέριο, κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε, της Νέας Δημοκρατίας? Ε, από τη Ρωσία. Κύριε Υπουργέ μου, από τη Ρωσία δεν το αγοράζουμε? Έρχεται μέσω Αζερβαϊτζάν στην Τουρκία με τον Turk Stream και παίρνει η Ελλάδα φυσικό αέριο από τον Turk Stream ως τουρκικό. Το βαφτίζουν αυτοί δηλαδή όπως κάνουν το κρέας ψάρι ή όπως κάνουν οι δικοί μας εδώ τα προϊόντα, τα μαϊμού, τα εισαγόμενα ελληνικά. Το βαφτίζουν τουρκικό και το αγοράζουν η Τουρκία. Δηλαδή τι κάνουμε? Παίρνουμε ρωσικό φυσικό αέριο 400-500% πιο ακριβά από ό,τι κανονικά, γιατί είχε το μεράκι, την καψούρα ο Πρωθυπουργός να κάνει πόλεμο με τον Πούτιν. Ήθελα να κάνει πόλεμο με τον Πούτιν. Και βγαίνει η Ιταλία σήμερα και λέει θα κάνουμε πυρηνικά εργοστάσια. Όταν έλεγα για πυρηνικούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, ο Πρωθυπουργός μου είπε ψεκασμένο εδώ μέσα. Είχα μιλήσει για πυρηνικούς αρθρωτούς αντιδραστήρες.
και με έγραψε κασμένο. Μετά από κάθε 4-5 χρόνια πήρε την ιδέα μας, την πήρε στη Γαλλία, στο Μακρόν. Ακούστε όμως τώρα. Δεν φτάνουν που παίρνετε τουρκικό φυσικό αέριο, που είναι ρωσικό. Κάνετε κι άλλο έγκλημα. Ποιο είναι αυτό? Αφήνετε τους παρόχους ενέργειας ανεξέλεγκτους. Με το καρτέλ που έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, ο Τσίπρας, όπως και τα φαντς, αυτός τα έκανε, ο κύριος αυτός, έρχεστε σήμερα και το εφαρμόζετε εσείς. Το εφαρμόζετε αυτό το αντιλαϊκό, το επέσχυντο, το αιμοβόρο από το χρήμα του ελληνικού λαού μέτρο του Τσίπρα. Καταργήστε το χρηματιστήριο ενέργειας να λειτουργεί όπως λειτουργεί στην Ευρώπη, όχι με την υψηλότερη τιμή. Κλείστε τις λιγνίτες, τους τελειώσετε για αυτούς. Και τώρα πάνε να καταστρέψετε και τα μηχανήματα ψήξης. Είστε εγκληματίες και θα σας πω γιατί. Αν αύριο το πρωί γίνει κάτι με την Τουρκία και δεν πάρουμε φυσικό αέριο από την Τουρκία που παίρνετε εσείς, μην ανοίγεις πόλεμο. Πυργός δεν θα γίνει, το έχω πει χίλιες φορές. Υπουργός δεν θα γίνεις, Σιμόπουλε. Ό,τι και να κάνεις, αγόρι μου, υπουργός δεν θα γίνεις. Όσο και να με διακόψεις, όσο και να γλύψεις, υπουργός δεν θα γίνεις, πελεβέτη μου. Δεν θα γίνει. Θα σε έχουν εκεί στο μετρό να λες καμιά ιστορία, καμιά ανοησία και να γελάει ο Μητσοτάκης. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε παρακάτω τώρα. Έλα, έλα τώρα. Πήγαινε εκεί κάπου αλλού να κάνεις τη δουλειά σου. Λέω λοιπόν το εξής. Γκρεμίσατε τα μηχανήματα που θα κάνουμε αν θα χρειαστούμε κάποια στιγμή, αν συμβεί κάτι με την Τουρκία, γιατί φυσικό αέριο δεν παίρνουμε από εκεί. Αν θα συμβεί κάτι με την Τουρκία, πετρέλαιο παίρνουμε από αλλού και φυσικό αέριο. Καθυστερούμε και εκεί. Από πού θα έχουμε ενέργεια? Θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε τη Μεγαλόπολη ή την Κοζάνη backup. Γιατί βάζετε πυρομαχικά, εκρηκτικά και ισοπεδώνετε τα μηχανήματα που θα μπορούσαν να χρειαστούν, αφού βλέπετε ότι η Τουρκία προκαλεί, και έχει δίκιο εδώ ο κ. Γεραπετρίτης, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πού θα βρούμε ενέργεια? Αυτά λέει η ελληνική λύση. Και τα λέει σοβαρά. Και δεν κοροδεύουμε για κανέναν. Πάμε και στα υπόλοιπα, για να κλείνουμε. Είπε ο κ. Λιβάνεως, θέσε ένα συνάδελφο εδώ μέσα, δεν από το όνομά του καν, γιατί δεν με διαφέρει και η ύπαρξή του, για το αδιάβλητο των εκλογών. Ο κ. Λιβάνεως είναι σοβαρός πολιτικός. Εγώ για ακόμη μια φορά καταγγέλω αυτό που είπε ο συνήγορος του πολίτη. Τι είπε στα πρακτικά της Βουλής? Προειδοποιεί για την ασφάλεια της ψήφου, το απόρριτο των προσωπικών δεδομένων, την ταυτοποίηση των αποδήμων και μιλάει για, ακούστε, προσβολή του εκλογικού αποτελέσματος. Ο συνήγορος του πολίτου για τις εκλογές με την επιστολική ψήφο. Ότι το αδιάβλητο δεν υπάρχει. Και ότι δεν υπάρχει, το έχω απαντήσει και το έχω αποδείξει πολλές φορές. Δεν θα πω τα αποτελέσματα πάλι. Τι πήραμε στις ευρωεκλογές, 9,3 στην κάλπη και 2,3 στην επιστολική. Δεν θα πω ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε στην επιστολική 42% και στην κάλπη 29%. Θα πω ότι οι εκλογές είναι η κολόνα της δημοκρατίας και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν ούτε να την ισοπεδώσει ούτε να την καταστρέψει. Θα πω και κάτι για τον εθνικό ψεύτη στα γρήγορα. Στην εταιρεία στα νότια προάστια που ο Σπύρος Γεωργιάδης διαφήμιζε, έχει μέσα θεραπείες με ενέσιμες που απαγορεύονται από τον ΕΟΦ. Ας αποφασίσει ο ίδιος, είναι υπουργός υγείας του δημοσίου ή είναι dealer, κομφερασιέ, influencer των ιδιωτικών κλινικών. Στην εταιρεία γινόταν ενδοφλέβια χορήγηση συμπλεγμάτων βιταμινών Β, στα πρακτικά τα κατάστασε όλα αυτά. Ενδοφλέβια θεραπεία για επιβάδυση γύρανσης, θεραπεία με πλάσμα για παροχή κολαγόνου, θεραπεία που χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη το αίμα του ασθενούς. Τα λέει μέσα το site. Το οποίο περιέργως τα κατέβασαν. Λοιπόν, ας αποφασίσει ο τύπος αυτός και να μην βρει δημοσιογράφους και site εδώ στα πρακτικά της Βουλής. Τι λέει η ίδια η εταιρεία? Ότι γίνονται αυτά που λέει ότι δεν γίνονται. Και γίνονται και ασυλία τους δίνει και διαφήμιση τους κάνει και είστε κυβέρνηση επικίνδυνη για την... Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε καλά.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Με την συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και στελεχών της ΕΜΑΚ συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες στα συντρίμια του κτηρίου στη Πλάκα, όπου μέχρι στιγμής επιβεβαιώνονται τρεις ελαφρά τραυματίες, ανάμεσά τους δύο γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν και ένας περαστικός. Στο επίκεντρο των σωστικών συνεργειών βρίσκεται ο εντοπισμός ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που διέμενε στον δεύτερο όροφο, καθώς και η διακρύβωση της τύχης τριών τουριστών που διέμεναν στο πρώτο όροφο μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς παραμένει ασαφές αν βρίσκονταν στο οίκημα τη στιγμή της κατάρρευσης. Η σφοδρή έκρηξη ισοπαίδωσε ολοκληρωτικά το ακίνητο επί της οδούλησης κράτους, προκαλώντας σοβαρές ζημίες στα γειτονικά κτίσματα. Ενώ κλιμάκια της εταιρείας διανομής και της πυροσβεστικής ερευνούν εξονυχιστικά το ενδεχόμενο εκτεταμένης διαρροής στο δίκτυο φυσικού αερίου. Σόι μεταφέρονται στην Τίνο και οι 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier 2, καθώς εγκατέλειψαν με ασφάλεια το πλοίο μετά από φωτιά που ξέσπασε στον γκαράζ του, ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου. Η πλειοκτήτρια εταιρεία Attica Group ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και η οργανωμένη εκένωση, ενώ οι ισχυρές δυνάμεις του λιμενικού και της πυροσβεστικής συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Θλίψη στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Ο εμβληματικός τεχνικός υπηρέτησε πιστά το άθλημα για περισσότερες από 4 δεκαετίες, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στους παγκόσμιους ιστορικών συλλόγων όπως ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, η ΑΕΚ και το Μαρούσι. Όπως έγινε γνωστό, την ερχόμενη εβδομάδα θα παραδοθούν οι πρώτες πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος για τα 14 κτίρια της Κυψέλης που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιώργος Στασινός, δηλώνει ότι δεν προκύπτει κάποια ανάγκη υποχρεωτικής τοπικής εκένωσης, καθώς τα κτίρια δεν κρίνονται ως επικίνδυνα. Στην Αττική σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δεν ξέρω ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί, ρε? Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Αν πεις τον καταλαφέρο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύματα.
4: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Πάμε κατευθείαν να καλησπερίσουμε μία γυναίκα η οποία βρισκόταν στο τρίτο βαγόνι εκείνη τη μέρα στο δυστύχημα των Τεμπών. Καλησπέρα κυρία Βασιλική.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Προσπαθούμε.
0: Προσπαθούμε, όλοι στον αγώνα λοιπόν.
1: Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
0: Κυρία Βασιλική, θέλω να ξεκινήσουμε, συγγνώμη σας διακόπτω, διότι θέλω να, άμα δεν σας ενοχλεί φυσικά και δεν σας επηρεάζει αυτό ψυχολογικά, να πάμε πίσω σε εκείνη τη μέρα. Και να μπορέσετε κι εσείς να μας πείτε το τι ακριβώς ζήσατε.
1: Πρέπει κάποια στιγμή να ακουστούν κάποια πράγματα, γιατί βλέπω ότι προσπαθούν να τα καλύψουν.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή πρέπει να μάθει ο κόσμος τι πραγματικά έγινε.
0: Ωραία, εσείς ήσασταν στην Αθήνα?
1: Εγώ όχι. Ξεκίνησα από Τρίκαλα. Είχα πάει για κάποια οικογενειακή υπόθεση, πήρα το τρένο από από τα Παλιοφάρσαλα στην ουσία. Στη Λάρισα ανακοινώσανε μία καθυστέρηση, λόγω του ότι ερχόταν άλλο τρένο. Κινούμασταν σε μία γραμμή, γιατί το μεσημέρι της ίδιας μέρας είχε δημιουργηθεί και άλλη βλάβη. Είχε με καλώδια ψηλής τάσης τα οποία πέσανε. Και στην ουσία λειτουργούσε μόνο η μία γραμμή. Ενώ ανακοινώσανε μία ώρα, μία μισή καθυστέρηση, το τρένο ξεκίνησε πιο νωρίς, χωρίς στην ουσία να ενημερώσουν τον κόσμο. Γιατί πιστεύω ότι αν είχαν ενημερώσει, πολλοί θα είχαν γυρίσει στις θέσεις τους, δεν θα είχαν μείνει στο κηλικείο. Το τρένο είχε πάρα πολύ νεόλαια, η οποία κινούνταν ως επιτοπλίστων εκεί για να πιει καφέ, να δει φίλους. Όπως γίνεται χρόνια ολόκληρα τώρα στα τρένα. Είχα καθίσει στη θέση μου και βασικά δεν είχα καθίσει καν στη θέση μου, γιατί δεν είχε μπαταρία το κινητό μου, οπότε εγώ ήμουνα στην ουσία σε θέση κοντά στο σημείο που ενανότανε το δεύτερο με το τρίτο βαγόνι, αλλά πήγα λίγο πιο πίσω γιατί βρήκα στην ουσία μπρίζα για να φορτίσω το κινητό μου. Μόλις κάθισε στη θέση μου τέλος πάντων και είχα βγάλει το παλτό μου, το τρένο ξεκίνησε. Όπως σας είπα, χωρίς να ανακοινώσει ότι ξεκινάει ξανά. Ακούμπησα το παλτό μου και πήρα το κινητό για να τηλεφωνήσω στα παιδιά μου να ενημερώσω ότι θα αργήσω. Δεν πρόλαβα, γιατί με ένα απότομο φρενάρισμα έφυγα, ήταν από τα αντικριστά καθίσματα, έφυγα στην απέναντι πλευρά. Έμεινα γιατί δεν περίμενα, δεν κατάλαβα τι έγινε εκείνη τη στιγμή. Ήταν πάρα πολύ απότομο. Μέχρι να γυρίσω και να κάνω επαναφορά στη θέση μου, υπήρξε δεύτερο φρενάρισμα, ξαναέφυγα μπροστά. Εκεί ήταν που τα χάσαμε εντελώς, δηλαδή και εγώ και διπλανή μου. Ξαναγύρισα, πήγα να γυρίσω να ξανακαθίσω στο καθισμά μου. Υπήρξε τρίτο φρενάρισμα, στην ουσία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Γιατί με το που έγειρα μπροστά μου ξέφυγε και όλα, λέω τι κάνει ο μαλάκας, θα μας σκοτώσει.
0: Κυρία Βασιλική, δεν βρίζουμε στον αέρα, δεν πειράζει.
1: Τι να κάνουμε τώρα,
0: δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω.
1: Τώρα αν αυτό θεωρείται βρισιά μπροστά σε όλα αυτά που κάνανε οι κύριοι στην πορεία. Εντάξει.
0: Δεν πειράζει.
1: Αν είναι με το αυτό. Μπροστά σε αυτά, ας πούμε, που θα σας πω στην πορεία για το τι έκανε το κράτος μας για αυτούς τους ανθρώπους, για μας, για αυτούς που φύγανε. Τέλος πάντων, δεν υπήρξε επαναφορά στο τρίτο φρενάρισμα. Άρχισε να παίρνει τούμπες στο βαγόνι. Ξυλώθηκε όλη η πλευρά, η αριστερή. Εγώ καθόμουν από τη δεξιά πλευρά προς τα χωράφια στην ουσία, όχι προς προς το πρανές που έχει δίπλα από τις γραμμές. Έφυγα απέναντι. Καρφώθηκα με το κεφάλι γιατί είχε ξυλωθεί όλο στο χώμα. Εγκλωβίστηκα. Σε δευτερόλεπτα έγινε η έκρηξη, γιατί ήμουν στην ουσία έξω από το βαγόνι, έβλεπα τα πάντα, εγκλωβίστηκαν άσχελα. Δίπλα μου ήταν, λίγο πιο μπροστά από μένα ήταν εκεί η Φιγένια, μια κοπέλα από τα Γενιτσά, εγκλωβισμένη. Υπήρξε η έκρηξη, η οποία ήταν απίστευτη.
0: Ένα λεπτό, έγινε η σύγκρουση.
1: Ναι.
0: Όταν έγινε η σύγκρουση, όπως μας περιγράψατε, κάποιοι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν.
1: Ναι.
0: Η πρώτη σκέψη που κάνατε ήταν να βγείτε από το βαγόνι.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπορούσα να βγω. Αν δεν με βγάζανε, δεν θα έβγαινα.
0: Α, ήσασταν αρκετά εγκλωβισμένοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εμένα με βοηθήσανε δύο φοιτητές, ήρθανε δύο παλικάρια φοιτητές. Με ρώτησε ο ένας αν μπορώ να κουνηθώ, αν μπορώ να βγω. Του είπα, όχι, αν δεν με βοηθήσατε. Τραβήξανε πράγματα, με σηκώσανε, με τραβήξανε. Περιμένανε να δω αν μπορώ να περπατήσω, αν μπορώ να κουνηθώ. Εντάξει, είδα ότι δεν είχα στην ουσία εκείνη τη στιγμή, όπως ήμουν και ζεστή και αυτά, δεν καταλάβαινα κάτι. Οπότε λέω στα παιδιά, εντάξει είμαι. Άρχισα να ψάχνω το κινητό μου γιατί ήταν σκοτάδι.
0: Αυτό έγινε ακριβώς μετά τη σύγκρουση.
1: Αυτό πέρασαν κάποια λεπτά, εντάξει. Οι άνθρωποι κινηθήκανε, ναι.
0: Τη φωτιά πότε την είδατε, κυρία Βασιλική?
1: Η φωτιά ήταν λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση.
0: Και ξεκίνησα να έχει καπνούς εκεί πέρα μέσα, το οξυγόνο υπήρχε?
1: Οξυγόνο. Ήταν απίστευτη, ήταν μυρωδιά σμικών. Δηλαδή ήταν τώρα, εγώ επειδή είμαι και τους παλιούς, έχω μια ηλικία, ήταν μια μυρωδιά, πώς ήταν τα παλιά καθαριστήρια ας πούμε. Η μυρωδιά που μύριζες όταν έμπαινες σε ένα καθαριστήριο επί 100-200 φορές πάνω ας πούμε, αποπνικτικό.
0: Ναι.
1: Ήταν περίεργο. Ήταν χημικό. Τώρα τι χημικό?
0: Ναι.
1: Πάντως δεν ήταν η μυρωδιά από μια πυρκαγιά, η μυρωδιά από βαλίτες που καίγονται, από καλώδια, από... Δεν είχε καμία σχέση με αυτό.
0: Ναι.
1: Καμία μα καμία σχέση.
0: Στην ουσία εκείνη τη στιγμή θεωρώ ότι οι περισσότεροι πανικοβλήθηκαν.
1: Εντάξει, πανικοβλήθηκαν. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι λειτουργήσαν πάρα πολύ γρήγορα και με μεγάλη ψυχραιμία. Δηλαδή εγώ σκέφτηκα, ας πούμε, όταν με σηκώσανε, έψαξα το κινητό μου, δεν το βρήκα. Με ρωτήσανε, το ένα από τα παιδιά μου έδωσε το κινητό του, μου βάλε το φακό και μου είπε, εμείς φεύγουμε, λέει, πάμε να βοηθήσουμε κόσμο. Κράτησε το κινητό μου, λέει, με το φακό. Αν βρεθούμε, μου το δίνεις. Αν δεν βρεθούμε, μου λέει, δεν πειράζει. Πέταξε το, μου λέει, κάντε ό,τι θες. Και φύγανε τα παιδιά.
0: Μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Μπράβο.
1: Εγώ η σκέψη που έκανα ήταν πώς θα φύγω. Αυτό, δηλαδή τώρα από πού την κοπανάμε, ας πούμε. Είχαν σπάσει ένα παράθυρο τα παιδιά στην ένωση που κάνει το 2 με το 3ο βαγόνι. Έφτασα μέχρι εκεί, δεν μπορούσες να... Ήταν διαλυμένο το βαγόνι μας, δεν είχε μείνει τίποτε. Το πρώτο κομμάτι, δηλαδή το 3 βαγόνι, είχε θέσεις, ήταν χωρισμένο στην ουσία στη μέση με τις πόρτες αυτές που τις σειρώμενες.
0: Ναι.
1: Δεν είχε μείνει κάτι να σε ενώνει με το δεύτερο βαγόνι, ήταν φυσαρμόνικα, ήταν άμορφη μάζα και μέσα, δεν υπήρχαν καθίσματα, δεν υπήρχε τίποτε δηλαδή. Πατούσες και έπρεπε να κρατιέσαι για να μην φύγεις έξω στο χώμα που είχαν διαλυθεί τα πάντα. Έφτασε στο παράθυρο, αλλά την

0: να βγουν και δεν βλέπανε. Οπότε είπα στα παιδιά ότι θα μείνω και θα χρησιμοποιώ το φακό του κινητού για να βλέπουν, να τους φέρνουν στο παράθυρο.
1: Ναι, το παράθυρο θα μπορούσε κάποιος να βγει από το παράθυρο ή ήταν σε μεγάλο ύψος?
0: Ήταν, αυτό το ανακαλύψαμε, ας πούμε, γιατί όταν χρησιμοποίησα το φακό προσπαθούσε να βγει μια κυρία η οποία ήταν μεγάλης ηλικίας και φυσικά ήταν πάνω από 3 μέτρα ύψος, δεν υπήρχε πριν να πει δείξεις. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Εκείνη την ώρα που σκητούσαμε το φακό είδα ότι από το μικρό παράθυρο, γιατί ήταν το τελευταίο μικρό παραθυράκι, ας πούμε, πιο στενό, είχε κολλήσει πάνω στο βαγόνι ένα κομμάτι μηχανή, δεν ξέρω τι ήτανε, ογκώδες. Οπότε είπα στα παιδιά να φτάσουν το μικρό παράθυρο και να το κάνουμε σκαλοπάτι. Στην ουσία.
1: Ναι.
0: Απλά οι άνθρωποι που βγαίνανε, τους βγάζαμε από το παράθυρο, τους κρατούσαμε από τα χέρια, τους κρατούσαν τα γόρια από τα χέρια για να γλιστρήσουν, να πατήσουν εκεί πάνω. Και απ' έξω είχαν έρθει παιδιά από τα πίσω βαγόνια που ήταν σε καλύτερη κατάσταση και τους παίρνανε αγκαλιά και τους κατεβάζανε.
1: Αρχικά, κυρία Βασιλική, από όλους τους ακρατές και από εμένα, ένα μεγάλο, να πούμε, συγχαρητήρια για όλο αυτό που κάνατε, γιατί από ό,τι φαίνεται βοηθήσατε κι εσείς πάρα πολύ στο να σωθεί κόσμος.
0: Λίγο που μπορούσα, γιατί
1: αυτό είναι το σημαντικότερο, κυρία Βασιλική. Το σημαντικότερο αυτό είναι να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Πάμε όμως παρακάτω. Βγήκε ο κόσμος, όσος κόσμος μπόρεσε να βγει από εκεί. Εσείς πότε βγήκατε από το βαγόνι?
0: Εγώ βγήκα περίπου 40 λεπτά μετά.
1: Μέσα στο βαγόνι μπορούσες να επιβιώσεις? Μπορούσε κάποιος, ας πούμε, να...
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήταν αποκλειστική ατμόσφαιρα. Εγώ απλά με βοήθησε το γεγονός ότι ήμουνα στο παράθυρο, οπότε έβγαζα το κεφάλι ανέπνεα και το ξανάβαζα.
1: Αβγάζετε το κεφάλι το παράθυρο, ναι, για να πάρετε
0: ήμουν
1: καθαρό σίγουρο.
0: Ήμουνα στο σπασμένο παράθυρο, οπότε έβγαινα ανέπνεα, έμπαινα. Έβγαζα το κεφάλι ανέπνεα, ξαναέμπαινα. Μέχρι που πια δεν άντεχα και λέω εγώ εγκαταλείπω.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν αντεχάλω και λέω εγκαταλείπω. Το θέμα είναι ότι μέσα σε αυτό το βαγόνι μείνανε άνθρωποι τους οποίους τους άφησαν και πεθάνουν αβοήθητοι.
1: Άνθρωποι οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι.
0: Ναι, η κοπέλα που ήταν εγκλωβισμένη δίπλα από μένα ήταν ζωντανή, ζητούσε βοήθεια.
1: Κυρία Βασιλική, όταν λέτε εγκλωβισμένη, δεν μπορούσατε να τη βγάλετε με τίποτα?
0: Δεν μπορούσε να βγει. Οι φοιτητές δεν μπορούσαν να τη βγάλουν γιατί η κοπέλα είχαν σφινώσει τα πόδια της. Ήτανε σφινωμένη πιο πολύ κάτω από τα βαγόνια και δεν υπήρχε περίπτωση να τη βγάλεις. Δηλαδή δοκιμάσανε. Αλλά δεν μπορούσαν να την απεγκλωβίσουν.
1: Φρικτό.
0: Όταν έφυγα εγώ η κοπέλα ήταν ακόμη, ζούσε και ζητούσε βοήθεια. Στην αρχή, επειδή ήμασταν και οι δύο εγκλωβισμένες με το κεφάλι έξω, ας πούμε, στο χώμα, μου μιλούσε και μου λέει θα βγούμε. Της λέω κοριτσάκι μου, αφού είμαστε καλά, ζήσαμε. Θα έρθουν να μας βγάλουν, δηλαδή την επιβεβαίωσα κιόλας ότι θα βγούμε.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι η κοπέλα, από ό,τι έμαθα μετά, που κατέβηκα εγώ, ένα παιδί του εμπορικού ναυτικού και ο φίλος της, την απεγκλωβίσανε από εκεί που ήταν κολλημένη. Την μεταφέρανε και τη βάλανε στο παράθυρο από το οποίο βγαίναμε. Την ακουμπήσανε εκεί, αλλά δεν είχε πλέον αισθήσεις. Από τις αναθυμιάσεις μάλλον.
1: Ναι.
0: Το παιδί, επειδή ήταν του εμπορικού ναυτικού, ήξερε κάποια πράγματα, τις έπιασε στο σφιγμό. Γιατί αυτά από όσο έμαθα να φέρονται και στην
1: δικογραφία.
0: Στην δικογραφία. Τις έπιασε το σφιγμό και η κοπέλα είχε σφιγμό όταν την αφήσαν εκεί. Κατεβαίνοντας κάτω, βρήκανε κάποιους σε παρένθεση να το πω διασώστες, γιατί για μένα δεν ήταν διασώστες, τουρίστες ήταν. Ένας από αυτούς όταν κατέβηκα εγώ ήρθε με μία μπλε φόρμα με διακριτικά κάτω και με τα χέρια στις τσέπες, κουνάμενος, λιγάμενος, λες και πήγαινε εκδρομή ήταν στο βουνό να περπατήσει και με ρώτησε αν θέλω να με βοηθήσει να ανέβω στον δρόμο. Και εκείνη την ώρα του είπα, όχι εμένα, μπες μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι. Κάτω από τα πόδια μας δε υπήρχαν ένας άντρας και μία γυναίκα, από ό,τι έμαθα ήταν μάνα και γιος. Οι οποίοι δεν τους βλέπαμε, ήταν θαμμένοι. Και μας λέγανε μην πατάτε, πέφτουν γυαλιά. Πέφτουν γυαλιά στα μάτια μας, προσέξτε που πατάτε.
1: Ναι. Εκεί επικρατούσε, δηλαδή δεν είχε φως πουθενά.
0: Όχι, στο δικό μας βαγόνι όχι, δεν είχε.
1: Στο δικό σας βαγόνι όχι. Θέλω λίγο. Ναι, συνεχίζεις.
0: Το θέμα ποιο είναι, ότι την κοπέλα την πήγανε στα παράθυρα, κατεβήκανε τα παιδιά, βρήκανε κάποιους και τους είπαν να μπουν μέσα να τη βγάλουν, να βοηθήσουν και εκείνοι να τη βγάλουν, και τους είπαν να φύγουν και ότι πιάνει δική τους δουλειά όλο αυτό. Και από όσο έμαθα μετά και είδα, η κοπέλα αναγνωρίστηκε από βιολογικό υλικό και βρέθηκε 2 μέρες μετά. Και εγώ ρωτάω τώρα, ένα κορίτσι που ήταν ορατό, ακόμη και εκεί να έμενε, που ήταν αρχικά εγκλωβισμένη, ήταν ορατή από παντού αν έμπαινε κάποιος να κάνει διάσωση. Είτε από τις γραμμές ερχόταν οι διασώστες, είτε από το παράθυρο που βγήκαμε μπαίνανε,

0: δεν πάθει. Δηλαδή φαινότανε. Γιατί βρέθηκε δύο μέρες μετά, γιατί μπήκανε, γιατί αυτό, ξέρετε τι κάνει με την κοινή λογική, μπήκανε μέσα στο τρίτο βαγόνι δύο μέρες μετά. Δεν μπήκανε το βράδυ του δυστυχήματος. Γιατί αν μπαίναν το βράδυ του δυστυχήματος θα την είχαν βρει το ίδιο βράδυ.
1: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο αυτό που μας λέτε. Είναι απίστευτο πραγματικά.
0: Λοιπόν, και όταν... Και όταν ρώτησα εγώ για το περιστατικό, γυρίσαν και μου είπανε τι λέει, είχαστε σίγουρο ότι μιλούσατε μαζί της? Όχι, λέω, βλέπω φαντάζομαι. Λέω, θα με βγάλετε τρελή. Η κοπέλα λέει, πέθανε ακαρία από συντριπτικό κάτωμα στον Αφιένα. Και λέω, όχι, δεν πέθανε ακαρία, η κοπέλα ζούσε. Όταν μετά απέτησα να μάθω τι έδειξε η έρευνα, έμαθα ότι να πέθανε από εσωτερική αιμορραγία. Αυτοί επιμένανε ότι η κοπέλα πέθανε καριά. Όχι, όπως πάνε να παρουσιάσουν, ας πούμε, αυτό που είπανε, ότι σκοτωθήκανε τα παιδιά στη σύγκρουση και μετά, πώς το λένε, έπιασε φωτιά και απανθρακωθήκανε. Όχι. Ήμουν ανάσκελα, έβλεπα το βαγόνι που κεγόταν, όπως το είδανε και άλλοι επιζώντες. Τα παιδιά ουρλιάζανε εδώ, βοήθεια εδώ. Βλέπαμε πάνω χέρια να κουνιούνται επειδή το βαγόνι είχε λιώσει. Να ουρλιάζουν και να φωνάζουν μέχρι που σβήσαν οι φωνές τους. Και σίγουρα δεν ήταν πέντε άτομα που ήταν ορισμένοι. Οι φωνές δεν ήταν πέντε ατόμων. Τα παιδιά επιζήσανε τις σύγκρουσεις, δεν είναι μόνο τα ηχητικά, αυτό το βεβαιώνουμε κι εμείς. Και δεν μπορεί κανείς να μου κλείσει το στόμα.
1: Καλά κάνετε, κυρία Βασιλική, καλά κάνετε
0: το
1: και
0: είδα,
1: τα λέτε.
0: Το είδα, το άκουσα, ήμουνα σε σημείο που ήταν ορατό το βαγόνι που κεγότανε και άκουγα και έβλεπα. Τα παιδιά επιζήσανε και καήκανε. Όπως και η Ιφηγένεια ζούσε και την αφήσανε και πέθανε. Και όπως στη συνέχεια δεν βοηθήσανε κανέναν. Δεν ήρθανε, ήτανε πάνω στο δρόμο. Όλοι, ασθενοφόρα, περιπολικά, πυροσβεστικοί. Υπήρχε δρόμος να έρθουν από την... Εγώ εκείνο το βράδυ, επειδή δεν είχα επαφή με την περιοχή, φαντάστηκα ότι δεν υπήρχε δρόμος να προσεγγίσουν το δυστύχημα, τον τόπο του δυστυχήματος. Η ουσία είναι ότι ήταν πάνω στον δρόμο όλοι, δεν κατέβηκε κανείς να προσφέρει βοήθεια στον κόσμο. Κανείς. Και αν λένε αυτό, ότι κατεβήκανε κάτω οι διασώστες, κανένας διασώστης. Και τους σοβαρά τραυματίες, οι φοιτητές τους βγάλανε, τους απεγκλωβίσανε.
1: Ναι.
0: Οι φοιτητές τους απεγκλωβίσανε και μετά αυτοί απλά
1: ήρθαν. Και τι κάνανε οι διασώστες, κυρία Βασιλική, τι κάνανε οι διασώστες όλη αυτή την ώρα? Δηλαδή δεν μπήκανε μέσα στα βαγόνια?
0: Ήταν από πάνω στον δρόμο και κοιτάγανε. Που ξέρετε ότι πετούσαν σκοινιά στους επιζώντες να σκαρπαλώσουν. Που ξέρετε ότι οι επιζώντες ήταν στο πρανές, τους πετούσαν σκοινιά να ανέβουνε.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Το ξέρετε ότι δίνανε εργαλεία στα παιδιά να κόψουν σίδερα, να περιγλωβήσουν κόσμο. Το ξέρετε ότι ακόμη και όταν ανεβήκαμε πάνω δεν μας δώσανε ένα μπουκάλι νερό και μια κουβέρτα. Το ξέρει ο κόσμος ότι φέρανε τραυματισμένη κοπέλα και την αφήσανε κάτω στο έδαφος σε ένα πλαστικό φορείο χωρίς μια κουβέρτα, αυτές τις ασημείς που δίνουνε στους τραυματίες, και την είχανε μια μισή ώρα πεταμένη στην άσφαλτο. Και όταν φώναξα, άρχισα να συνέρχομαι κάπως από το σοκ, γιατί είχα και βήχα πολύ και δεν μπορούσα να μιλήσω. Ήτανε πίσω μου τα περιπολικά και είχαν ακουμπισμένα τα χέρια οι αστυνομικοί πάνω στα καπόλες και ήτανε σε ρήφη στην Αμερική. Και απλά καθόταν και μας κοίταγε. Το φορείο ήταν κάτω στην άσφαλτο μια μισή ώρα και κοιτάγανε, απλά δεν κάναν τίποτε. Και όταν φώναξα, πήγε μπροστά στα ασθενοφόρα. Και λέει, ελάτε, φωνάζουν εκεί, υπάρχει τραυματίας. Και όταν ήρθε ο άλλος εκεί πέρα, δεν λέω τι ήταν, νοσοκόμος ήταν, ούτε μπορώ να σκεφτώ πια. Και τον ρώτησε τι θα γίνει με το κορίτσι που είναι εξαπλωμένο εδώ πέρα. Και απάντησή του ήταν ότι δεν το παίρνουν με τα στενοφόρα, γιατί δεν μπορούν να τη μετακινήσουν άμα δεν τη δει γιατρός. Ωραία, λέω, να έρθει ένας γιατρός. Δεν έχουμε, μου λέει, υπάρχουν ασθενοφόρα, λέει, αλλά είναι μόνο ένας γιατρός ο οποίος κατέβηκε κάτω. Δηλαδή μια μισή ώρα μετά, σε ένα τέτοιο δυστύχημα, 10 χιλιόμετρα φυλάρις, έχει έρθει ένας γιατρός. Με ελικόπτερο έπρεπε να τους φέρουνε. Να έχει γεμίσει ο τόπος με γιατρούς.
1: Σωστό.
0: Και εκτός αυτού εμένα υποτιμούν την νοημοσύνη μου στα 60 μου χρόνια να γυρίζουν να μου λένε, ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε να τη μετακινήσουμε.

0: με την κοπέλα, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνο να την πάρει τα στενοφόρα να την πάει 10 χιλιόμετρα στη Λάρισα. Τώρα δεν θέλω να εκφραστώ χειρότερα, ας πούμε. Το ότι την πήρες από τα πρώτα βαγόνια, από το δεύτερο, από το τρίτο, από πού την πήρες, γιατί πιο πίσω δεν υπήρχαν τόσο σοβαρά τραυματίες. Λοιπόν, το ότι την πήρες από εκεί την κοπέλα με ένα πλαστικό σκαφάκι και την πήρες μέσα τα χωράφια, ολόκληρη διαδρομή, ντάγκαρ ντούγκ εκεί πέρα, δυο άτομα, πόσο την πήραν και τη φέρανε. Και την πέταξε στο πεζοδρόμιο, εκεί δεν ήταν επικίνδυνο.
1: Μα βέβαια και ήταν επικίνδυνο.
0: Επικίνδυνο δηλαδή ήταν όταν την ανέβαζε πάνω στην άσφαλτο να την πάρει ένα χιλιόμετρο ή να έρθει το ασθενοφόρο εκεί να την πάρει.
1: Οπότε υπήρξαν άνθρωποι, κυρία Βασιλική, οι οποίοι από τη σύγκρουση.
0: Όλοι από τη σύγκρουση επιζήσανε πολύ και πεθάνανε μετά.
1: Από τη φωτιά.
0: Το έγκλημα είναι, είναι συνεχιζόμενο. Ας υποθέσουμε ότι η σύγκρουση ήταν ανθρώπινο λάθος, που δεν ήταν, έτσι. Μετά που δεν υπήρξε βοήθεια, το ξέρετε ότι δρούσε, ας πούμε, και μετά από μία ώρα περίπου, μία ώρα μετά άρχισε να πέφτει νερό στη φωτιά, με ένα πυροσβεστικό όχημα. Ένα πυροσβεστικό όχημα έδρασε μία ώρα μετά. Δεν κατέβηκε κανείς να βοηθήσει τον κόσμο. Να πούμε και τη συνέχεια.
1: Όλα να τα πούμε, κυρία Βασιλική, όλα να τα πούμε.
0: Να πούμε ότι πήρανε τον κόσμο με τα λεωφορεία και όλα ήτανε παιδιά και τα κατεβάσανε στη Θεσσαλονίκη 2 η ώρα τη νύχτα και τα παρατήσανε στο σταθμό. Ρωτήσανε αυτά τα παιδιά ή ένας άνθρωπος με αυτούς που ήταν μέσα σε αυτό το δυστύχημα που δεν είχαμε πράγματα, δεν είχαμε πορτοφόλια, τα χάσαμε όλα. Αν είχα εγώ λεφτά να πάρω ταξί να πάω στο νοσοκομείο, με ρώτησε κανείς. Αυτά τα παιδιά τα ρώτησε κανείς που δεν καταλήψανε στο σταθμό. 2 η ώρα την είχαν να τρεπατήσουν για να πάνε στο εφημερεύον. Πού ήταν η βοήθεια, πού ήταν το κράτος εκεί. Ένας θέλω να βγει να μου πει. Ένας που δεν κάνανε τίποτε. Ούτε να μπουν μέσα στα συντρίμια να βγουν. Μπήκανε 3-4 ώρες μετά να βγάλουν πτώματα. Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς δεν θέλαμε να βγάλουν πτώματα. Δεν θέλω να μου δείξει το προσόν του πυροσβέστης το πώς είναι να βγάζει πτώματα. Θέλω να μπει μέσα και να προσπαθείς να σώσει εκείνη την ώρα. Όσο περισσότερους μπορεί.
1: Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Ναι, αλλά δεν μπήκε κανείς όμως. Δεν υπήρξε ούτε διάσωση, ούτε πυρόσβεση, ούτε βοήθεια από την αστυνομία. Τι ήρθαν να κάνουν όλοι αυτοί εκεί πέρα. Εγώ αυτή είναι η απορία μου. Ας ερχόταν την επόμενη μέρα το πρωί να μαζέψουν τα πτώματα, όπως και κάνανε. Δηλαδή τι ήρθαν να κάνουν εκεί πάνω.
1: Εσείς μεταφερθήκατε στη Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ δεν πήρα την κόρη μου τηλέφωνο και ήρθε και με πήρε.
1: Μέχρι τη στιγμή που φύγατε από το σημείο.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν εκεί πέρα άνθρωποι οι οποίοι ζητούσαν βοήθεια, οι οποίοι προσπαθούσαν...
0: Φυσικά.
1: Βέβαια, έτσι. Η φωτιά μέχρι πού έφτασε, κυρία Βασιλική.
0: Όταν λέτε η φωτιά μέχρι που έφτασε, η φωτιά που είχε, το μπαμ που έκανε, ας πούμε, είχε τεράστιο ύψος το μανιτάρι που δημιουργήθηκε. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Στη συνέχεια το πρώτο και το δεύτερο βαγόνι, στο τρίτο βαγόνι έφτασε η φωτιά.
0: Στο τρίτο βαγόνι η φωτιά έφτασε από την εξωτερική πλευρά. Στην ουσία το τρίτο βαγόνι δεν κάηκε. Τώρα δεν ξέρω στην πορεία, ας πούμε, αν πέρασε μέσα φωτιά, αλλά μιλάμε τώρα μια μισή ώρα μετά, έτσι.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Κατανοητό.
0: Αλλά υπήρξαν και άνθρωποι, υπάρχουν

0: τίποτα άλλο. Έτρεχε ζητώντας βοήθεια για την κοπέλα του. Ήταν πάρα πολύ καλά στην υγεία του, δεν έδειχνε να έχει τραύματα. Κανένα τραύμα, ας πούμε. Έτρεχε πανικόβλητο του στην μπροστινή πλευρά του βαγονιού προς το 3 που ήμουν εγώ που κατέβηκα και έλεγε η κοπέλα μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά στη σπονδυλική στήλη. Α, κάποιος να με βοηθήσει. Δεν είχε εμφανιστεί διασώστης, δεν υπήρχε κανείς και του λέω και ένα παλικάρι από τους φοιτητές, ας πούμε, του λέει να ζητήσω κι άλλους να έρθουμε. Δεν περίμενε, έφυγε στην μπροστινή πλευρά ξανά του τρένου. Εγώ όταν γύρισα, όταν πια πήγα στο σπίτι μου, ας πούμε, και αυτά δεν άνοιγα τηλεόραση, δεν ήθελα να βλέπω ούτε να ακούω, ας πούμε, τις πρώτες μέρες. Όταν άνοιξα την τηλεόραση, τον είδα στους νεκρούς, στους απανθρακωμένους.
1: Παναγία σώση.
0: Και ήμουνα με την κόρη μου και της λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, λέω, αυτός άνθρωπος ζει, λέω, τον είδα, του μίλησα. Μετά τη σύγκρουση και μετά το πρώτο κύμα φωτιάς, ας πούμε, για αυτά, ο άνθρωπος θα το ζούσε, ήταν έξω. Ζητούσε βοήθεια για την κοπέλα του. Κάπου, λέω, έγινε λάθος, κάπου χάθηκε, κάπου ίσως από το... τι να πω τώρα, θόλωνε και το μυαλό σου έτσι όπως ήταν η κατάσταση. Κάπου ίσως περιφέρεται από το σοκ. Και κατόπιν εορτής κάποιες μέρες μετά, ας πούμε, έμαθα ότι το παιδί βρέθηκε νεκρό έξω από το τρένο όντως, σε στάση πυγμάχου μαζί με ένα άλλο παλικάρι, απανθρακωμένος.
1: Για να βοηθήσει την κοπέλα του, για να σώσει την κοπέλα του, απίστευτο.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι εκεί τα συμπεράσματα που έχουν βγει είναι ότι ήταν από δεύτερη έκρηξη η οποία έγινε, δεύτερη ανάφλεξη. Τους βρήκε και τους δύο σε ένα δέντρο έξω από τα βαγόνια και για να προστατευτούν κάναμε αυτό που κάνουμε, αυτονόητο, που διπλωνόμαστε. Και έτσι βρεθήκαν απανθρακωμένοι σε τέτοια στάση.
1: Απίστευτο. Σκάγανε φιάλες από όσο γνωρίζω εγώ εκεί πέρα. Οπότε...
0: Όχι, δεν σκάγανε φιάλες, όχι. Δεν υπάρχει, δεν υπήρχαν φιάλες.
1: Τι ακριβώς, από τι προκλήθηκε?
0: Δεν ξέρω τι ήταν αυτό.
1: Ναι, αλλά μας είπατε ότι έγινε μια δεύτερη έκρηξη. Πώς έγινε αυτή,
0: ναι,
1: η δεύτερη έκρηξη?
0: Δεν ήταν φιάλες.
1: Αφού
0: οι
1: άνθρωποι...
0: Αυτό ήταν κάποιο υγρό, κάποιο χημικό, ναι, που υπήρχε στην ατμόσφαιρα και γινόταν ανάφλεξη, πώς το λένε, σταδιακά, όπως γινόταν, όπως απλωνόταν, έπαιρνε, δεν ξέρω τι ήταν.
1: Ναι, ακούστε με λίγο ένα λεπτό. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει εκεί πέρα έρευνες, έχουν βρει σκασμένες φιάλες. Γι' αυτό δεν λέω πράγματα. Δεν λέω πράγματα.
0: Ωραία,
1: χωρίς
0: το σκασμένες φιάλες τώρα, αν είχε μέσα στο κηλικείο μία φιάλη, σίγουρα, έτσι, για να κάνουν έναν καφέ, ένα παράδειγμα, σίγουρα όλο αυτό δεν του δημιούργησε η φιάλη του κηλικείου.
1: Όχι, όχι, φυσικά. Όχι. Δεν λέω ότι ήταν η φιάλη του κηλικείου.
0: Ούτε η ανάφλεξη, ούτε η ανάφλεξη η δεύτερη ή τρίτη που έγινε, ας πούμε, της φωτιάς, έτσι. Υπάρχει περίπτωση να πανθάκωσε δύο ή τρεις ή πέντε ανθρώπους έξω από το τρένο?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Σε καμία των περιπτώσεων.
1: Σε καμία των περιπτώσεων, συμφωνούμε.
0: Όχι, σε καμία.
1: Θέλω να πάμε
0: περιπτώσεις
1: λίγο παρακάτω, γιατί έχουμε 20 λεπτά μπροστά μας και θέλω να σας ρωτήσω κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Για ποιο... τελείωσε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Φύγατε από το σημείο.
0: Mm-hmm.
1: Για το τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα, θα αποφασίσουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει να κάνουν την έρευνα και με τις εκρήξεις και με αυτά. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να πάμε λίγο παρακάτω.
0: Ναι.
1: Σας πλησίασε ποτέ κανένας, είτε εισαγγελέας, είτε κάποιος αστυνομικός, για να κάνετε κάποια κατάθεση για αυτό το συμβάν?
0: Ας πάμε και σε αυτό το κομμάτι τώρα. Δεν μας ζήτησε κανείς να καταθέσουμε και μάλιστα πριν από... πότε κατέθεσε εγώ, τον Οκτώβριο νομίζω.
1: Δεν σας ζήτησε κανένας να καταθέσετε?
0: Όχι, όχι. Από τους επιζώντες καλέσανε για κατάθεση, από όσο ξέρω, μόνο δύο παιδιά από το δεύτερο βαγόνι. Κανέναν άλλον. Και έμαθα όλος τυχαίως, δεν θέλω να αναφέρω από πού, από ποιον, δεν έχει καμία σημασία, ας πούμε. Έμαθα όλος τυχαίως ότι πηγαίναν να κλείσουν την προανακριτική, το φάκελο, γιατί συμπληρώθηκαν οι καταθέσεις. Και είπα στον δικηγόρο μου ότι όχι, εγώ θέλω να καταθέσω.
1: Καλά,
0: δεν γίνεται να με καλέσει για κατάθεση και πήγα σε ένα, μάλιστα δεν είχα και ίντερνετ, κάτι είχε προκύψει. Και πήγα σε ένα ίντερνετ καφέ και τον ρώτησα αν γίνεται να το κάνω με μια υπεύθυνη δήλωση μέσω GOV, που θεωρείται επίσημο έγγραφο, για να μην κλείσει ο φάκελος. Και μου λέει, ναι, γίνεται, θεωρείται επίσημο έγγραφο. Και πήγα σε ένα ίντερνετ καφέ βράδυ, 12 η ώρα, συνέταξα τέλος πάντων την μαρτυρική μου κατάθεση και την πήρε ο δικηγόρος την επόμενη μέρα το πρωί και την πήγε στο γραφείο.

0: γραφείο του εφέτη ανακριτή. Οπότε αναγκάστηκε μετά εκ των πραγμάτων να με καλέσει. Πίσω από μένα μετά κάνανε κι άλλοι, γιατί είμαστε μια ομάδα παιδιών που βρισκόμαστε μετά το δυστύχημα. Και κάνουμε διάφορες δράσεις τέλος πάντων και τους είπα τι γίνεται και άρχισαν να στέλνουν υπεύθυνες δηλώσεις. Οπότε αναγκαστικά δεν μπορεί να κλείσει υπόθεση αν δεν καλέσει τους μάρτυρες. Κληθήκανε και κάποια άλλα άτομα στην πορεία. Οπότε αναγκάστηκαν εκ των πραγμάτων να δεχτούν τις καταθέσεις μας. Δεν μας καλέσανε ποτέ για κατάθεση όμως. Τους επιζώντες τους βγάλανε στην άκρη. Δεν ξέρω γιατί. Δεν τους συμφέρουν αυτά που θα ακούσουνε. Ή ας πούμε όταν εγώ μιλούσα για το θάνατο του κοριτσιού ή για το θάνατο του παιδιού που είδα και μίλησα απ' έξω, μου λέγανε είσαστε σίγουροι. Δεν ξέρω εκείνη τώρα, προσπαθούσαν να αμφισβητήσουν την νοητική μου κατάσταση.
1: Κυρία Βασιλική, κάποια αποζημίωση, κάποιο κομμάτι στο οποίο ας πούμε κάποιες γνωματεύσεις, κάποια παραστατικά.
0: Κοιτάξτε, οι αποζημιώσεις στην παρούσα φάση εγώ δεν ασχολήθηκα, δεν με ενδιαφέρουν.
1: Όχι, δεν το λέω για τα λεφτά.

0: για πρώτες ανάγκες και... Μα αυτό δεν λύνει το πρόβλημα όμως σε κανέναν τραυματία. Εγώ δηλαδή που είχα θέματα μετά το δυστύχημα, καταρχήν εκείνο το βράδυ που πήγα εγώ στο ΑΧΕΠΑ, ήταν τραγική η κατάσταση. Εγώ αναγκάστηκα το πρωί να υπογράψω υπευθύνη μου να φύγω, γιατί στο σπίτι έχω άνθρωπο 93 χρονών, ο οποίος είναι τυφλός, και είχε πάθει αμόκ, έλεγε το παιδί μου πέθανε και δεν μου το λέτε. Μου κάνανε κάποιες εξετάσεις οι οποίες είμαστε βλέπανε πώς τους λένε, οι ειδικευόμενοι.
1: Ναι.
0: Εγώ αποδείχτηκε στην πορεία, ας πούμε, πήγαμε χτύπημα στο κεφάλι, η μισή μου πλευρά ήταν κίτρινη από το τράκο, γιατί έφυγα με το κεφάλι. Πονούσε το πόδι μου, ήμουνα όλη μπλε από πάνω μέχρι κάτω με μόλοπες. Ευτυχώς τράβηξα φωτογραφίες από εκεί. Λοιπόν, είχα στο πόδι μου ένα έγκαυμα το οποίο κάπου ακούμπησε, αυτό ήταν φωτιά σε έγκαυμα. Είχα όμως άλλα δύο, ένα στην πλάτη μου και ένα στην κοιλιακή χώρα, που αυτοί το αναφέρουν σαν μόλοπα, τα οποία περάσανε δύο χρόνια σχεδόν και δεν κλείνανε, ήταν περίεργα, δεν είχα σε επαφή με φωτιά σε αυτά τα σημεία, γιατί τα ρούχα μου ήταν άθικτα, δεν είχα κάτι.
1: Τι εννοείται ήταν περίεργα και δεν κλείνανε?
0: Ήτανε περίεργα, δηλαδή ήταν λευκό, ήταν το δέρμα κατεστραμμένο, ήταν σκληρό, ήταν περίεργο, δεν είχε καμία σχέση με έγκαυμα. Στο πόδι μου, ας πούμε, ήταν έγκαυμα φωτιά. Είχε κάνει φουσκάλα, είχε μαζέψει υγρό, ήταν έγκαυμα.
1: Ναι.
0: Αυτό άλλο ήταν κόκκινο στην αρχή, μετά έγινε άσπρο όλο το σημείο εκείνο που, πώς το λένε, που φαινόταν σαν τύπου έγκαυμα, ας πούμε, και μετά έπιασε πάνω κάτι πολύ σκληρό που ήταν ενοχλητικό. Πονούσε το άγγιδο, ας πούμε, και με ενοχλούσε. Αυτό δεν είχε καμία εξέλιξη μια διετία. Δοκιμάσαμε θεραπείες, κρέμες, κορτιζόνες. Δεν είχε καμία αντίδραση, ας πούμε.
1: Ήταν πιθανότατα έγκαυμα από κάποιο χημικό?
0: Ναι, το πιθανότερο, γιατί ήταν, σας λέω, μέσα από τα ρούχα. Και δεν ήταν κατεστραμμένα τα ρούχα μου. Δεν ήταν καμένα.
1: Χημικό έγκαυμα, λοιπόν.
0: Ναι, δεν είχε καμία σχέση με έγκαυμα. Στο πόδι μου ήταν έγκαυμα. Αυτά δεν ήταν εγκαύματα, δεν ξέρω τι ήταν.
1: Οι γιατροί τι ακριβώς σας είπανε?
0: Τίποτε. Λέει, αυτό είναι κάτι δερματολογικό. Εδώ δεν μας βρήκαν άλλα πράγματα. Εμένα με διώξανε και μου λένε είσαστε μια χαρά. Όταν πήγα να πάρω γνωμάτευση, αναφέρανε ότι ούτε το χτύπημα στο κεφάλι μου αναφέρανε. Αναφέρανε απλά ότι είχα ένα μόλοπα στην κοιλιακή χώρα. Και ήμουν εντάξει. Εγώ στην πορεία, ας πούμε, αντιμετώπισα προβλήματα του τύπου. Είχα τρελούς πονοκεφάλους μετά το δυστύχημα. Πήγα στο ΑΧΕΠΑ, ξαναπήγα. Με στέλνανε στους νευρολόγους. Κάναμε μαγνητικές. Οι μαγνητικές δεν δείξανε κάτι. Περίπου μέσα στο Μάιο άρχισα να αισθάνομαι ότι ίσως αυτό έχει σχέση με την όρασή μου. Επισκέφθηκα. Εν τω μεταξύ, αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι πριν το δυστύχημα είχα πάει στο οφθαλμίατρο, γιατί χρησιμοποιώ σταγόνες για πίεση στα μάτια.
1: Ναι.
0: Για να κάνω μέτρηση της πίεσης. Και η όρασή μου ήταν άριστη. Δεν είχα κανένα πρόβλημα δηλαδή. Εκτός από την πρεσβειοποία, που εντάξει, είμαι και μιας ηλικίας και όλοι οι άνθρωποι έχουν πρεσβειοποία.
1: Ωραία.
0: Μετά το δυστύχημα, ας πούμε, που παραπονιόμουν, γιατί δεν αισθανόμουν καλά. Δηλαδή δεν έβλεπα καλά, πονούσε πάρα πολύ το κεφάλι μου, ήμουν σε κατάσταση δηλαδή άσχημη. Με στείλανε σε...
1: Πού κατέληξε αυτό όλο, πού κατέληξε,
0: ναι,
1: τελικά?
0: Αυτό κατέληξε μετά το δυστύχημα, και επειδή δεν αντιμετωπίστηκε όπως έπρεπε, εγώ ανακάλυψα ότι έχω ένα δέκατο όραση στο ένα μου μάτι και δύο δέκατα στο άλλο μάτι, έχω χάσει την όρασή μου σχεδόν. Δεν μου λέει κανείς σε τι οφείλεται αυτό.
1: Στους γιατρούς, κυρία Βασιλική, στους γιατρούς που πηγαίνατε, αυτοί οι γιατροί γνωρίζαν ότι είστε... ένα από τα θύματα από εκείνο το δυστύχημα.
0: Πέθα στο νοσοκομείο, στο ΑΧΕΠΑ ήταν. Και μάλιστα ο διευθυντής της κλινικής που τον καλέσανε και ήρθε, όταν του το ανέφερε και του λέω «χάνω όραση, τρελά χάνω όραση, κάτι γίνεται». Αυτό που μου είπε είναι ότι οι εξετάσεις δεν δείχνουν κάτι, αφήστε το και θα δούμε. Εκείνη την ώρα, εντάξει, και εγώ αντέδρασα και τον ειρωνεύτηκα. Λέω «πότε θα δούμε». Όταν θα πάρω μπαστούνι τυφλού, του λέω, ή όταν θα χρειαστώ σκύλο οδηγό.

0: Και μου λέει τώρα νεϊρονεύεστε, πηγαίνετε, μου λέει έξω. Και με κάνανε μπαλάκι στο ΑΚΕΠΑ. Οφθαλμίατρος, νευρολόγος και με κοροϊδεύανε. Δηλαδή μέχρι που άλλος μου είπε μήπως είναι λίγο ψυχολογικό. Δεν έχετε δει κανέναν να χάνει την όρασή του και να είναι από ψυχολογικό.
1: Πιστεύετε ότι η όρασή σας έχει αποκτήσει αυτό το πρόβλημα από αυτό το συμβάν?
0: Εννοείται. Από τι? Αφού δεν υπάρχει κάτι στις εξετάσεις μου. Δεν έχω γλάφκωμα, δεν έχω χρακιλίδα που δικαιολογεί το να χάσει την όρασή σου απότομα έτσι. Δεν έχω τίποτε. Οι εξετάσεις μου είναι καθαρές.
1: Φοβερό. Φοβερό αυτό που μας περιγράφετε.
0: Με ενοχλούσε πάρα πολύ η μύτη μου, ας πούμε, μάτωνε συνέχεια, πονούσα.
1: Είχατε αναπνεύσει, κυρία Βασιλική, είχατε αναπνεύσει μέσα στο βαγόνι, μας είπατε, κάτι το οποίο μύριζε σαν καθαριστήριο.
0: Ναι.
1: Αυτό πιθανότατα να έχει επηρεάσει και το αναπνευστικό σας.
0: Αυτό τώρα το πούμε και αυτό στη συνέχεια, ας πούμε. Αυτό για τη μύτη μου που λέω τώρα, ανακαλύψανε επίσης το ΑΧΕΠΑ 4 μήνες μετά, όπου πήγε να μάτωνε η μύτη μου, πονούσα, έκανα, ότι αυτό είναι εντελώς διαλυμένο το διάφραγμά μου. Από το εσωτερικό της μύτης μου στο διάφραγμα δεν υπάρχει κάτι, είναι διαλυμένο. Έχω μόνο το κοκαλάκι κάτω προς το χείλος, ας πούμε. Αυτό υπάρχει, ένα μικρό κομμάτι από εκεί.
1: Έχετε διαλυμένο διάφραγμα?
0: Όλο, δεν υπάρχει μέσα στο... Το ένα ρουθένει με το άλλο, επικοινωνεί. Υπάρχει τρύπα. Δεν υπάρχει τίποτε εκεί. Έχει διαλυθεί. Με είχαν βάλει και καλά σε λίστα αναμονής για χειρουργείο. Περίμενα. Και όταν πριν από 3 μήνες ζήτησα γνωματεύσεις για τον ανακριτή, στο ξαφνικό 4 μέρες μετά με πήραν τηλέφωνο να κανονίσω να πάω να περάσω από αξιολόγηση για το χειρουργείο. 1,5 χρόνο όμως δεν ενδιαφέρθηκε κανείς να επικοινωνήσει μαζί μου να μου πει τι γίνεται.
1: Από το κράτος κανένας, μας είπατε ότι δεν σας ζήτησε κανένας. Ένα λεπτό κυρία Βασιλική. Κανένας δεν σας ζήτησε να κάνετε κατάθεση. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για την υγεία σας. Κανένας δεν σας πλήσε.
0: Και όταν μετά, όταν έκανα την αίτηση στο ΑΧΕΠΑ για να πάρω τις γνωματεύσεις, με πήραν να περάσω από αξιολόγηση. Και όταν πήγα να περάσω από αξιολόγηση, μου είπε ο καθηγητής ότι δεν γίνεται, μου λέει, χειρουργείο. Γιατί αν πάμε να κάνουμε χειρουργείο, μου λέει, επειδή αυτό φλεγμένη μόνιμα από τότε που το πάθατε, μπορεί να κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά και να καταστρέψουμε αυτό το λίγο που έχει μείνει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, μου λέει, είναι να κάνουμε κάποιες θεραπείες που πήγα στο ΑΧΕΠΑ, πήγαινα κάθε Δευτέρα, ας πούμε, λίγο να απαλύνουμε και να μειώσουμε τη φλεγμονή.
1: Στο βαγόνι που ήσασταν,
0: ναι,
1: αυτούς τους φοιτητές ή κάποιους άλλους ανθρώπους με τους οποίους είχατε επαφή, είτε οπτική είτε μιλήσατε, ναι, έχετε ξαναμιλήσει?
0: Εγώ με τα παιδιά που με βοηθήσανε όχι, δεν έχω ξαναμιλήσει.
1: Ναι.
0: Από όσο ξέρω, το ένα παιδί δεν θέλει να μιλάει, δεν θέλει να... Είχε απομακρυνθεί κιόλας για μεγάλο διάστημα από την πόλη. Δεν θέλει.
1: Κατανοητό, όχι, δεν το λέω για αυτό το λόγο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Από αυτό το βαγόνι, στο τρίτο βαγόνι, ξέρετε περίπου πώς είναι αυτοί που ζήσανε και πώς τους αφήσανε μέσα στο βαγόνι?
0: Κοιτάξτε, εγώ ξέρω σίγουρα, ας πούμε, λεπτομέρειες δεν ξέρω παραπάνω, ξέρω σίγουρα ότι η Ιφηγένεια έφυγε. Ξέρω επίσης ότι βρέθηκε άλλο ένα άτομο νεκρό στο 3. Τώρα οι υπόλοιποι λογικά απεγκλωβιστήκανε.
1: Συγκλονιστικό είναι αυτό που μας λέτε, ειδικά για την Ιφηγένεια, διότι είδαμε αυτές τις μέρες και τον πατέρα της,
0: ναι,
1: ο οποίος βγήκε και έκανε
0: κάτι. Είπανε ότι όλα γίνονται για τα λεφτά, ας πούμε. Καλά, ναι, τους είπε ο άνθρωπος, λεφτά υπάρχουν, παιδιά δεν υπάρχουν.
1: Ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, το είπε αυτό και βγήκε και του απάντησε, ναι, ότι, ωραία, κύριε Γεωργιάδη, λεφτά μπορεί να έχουμε, παιδιά δεν έχουμε, ήταν η απάντηση του πατέρα.
0: Τέλος πάντων, όσον αφορά το κομμάτι τώρα το αναπνευστικό, έχω προβλήματα από το και εγώ είχα και στο παρελθόν προβλήματα αναπνευστικά, τα οποία χειροτερέψανε. Και απλά τώρα ανακάλυψα, ας πούμε, ότι έχει βρεθεί μια μάζα στον αριστερό πνεύμονα, το οποίο είναι υποδιερεύνηση, έκανα αξονική χθες. Είναι να βγουν τα αποτελέσματα, να γίνει και βιοψία. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν ξέρω από τι.
1: Έχετε τέλος πάντων πάρα πολλά προβλήματα υγείας, από ό,τι καταλαβαίνω, μετά από αυτό το δυστύχημα.
0: Ναι, το θέμα ποιο είναι τώρα? Ότι μας είχαν δώσει και ένα 0%, ένα ρημαδό 0% στα φάρμακα και στις εξετάσεις. Και ό,τι φάσματος, ας πούμε, πήγα χθες να κάνω την αξιονική και ενώ στο παραπεμπτικό που μου έγραψε η γιατρός του Παπα-Νικολάου να πάω να κάνω φαινόταν 0% συμμετοχή και σε ιδιωτικές, ιδιωτικά κέντρα, πλήρωσα 25% συμμετοχή. Δηλαδή το κόψανε.
1: Τι να πω για αυτό το κράτος, πραγματικά, τι να πω για αυτή την κυβέρνηση, τι να πω κυρία Βασιλική, δηλαδή όλα αυτά που έχω ακούσει είναι τρομακτικά.
0: Δηλαδή, κόβουνε και αυτό το λίγο που δώσανε.
1: Απίστευτα πράγματα, λοιπόν. Δεν ξέρω.
0: Και το θέμα ποιο είναι, μας καθυστερούν πάρα πολύ όσον αφορά, ας πούμε, εγώ από τον Οριλά που μου έκανε τις θεραπείες, είχα ζητήσει μια γνωμάτευση για να την καταθέσω στον εφέτη. Θα την ετοιμάσουμε σήμερα, θα την ετοιμάσουμε αύριο, θα την ετοιμάσουμε μεθαύριο. Τέλος πάντων έγινε ό,τι έγινε. Μου λέει να κάνετε και μια αξιονική για να βεβαιωθούμε για το τι υπάρχει. Κάναμε και την αξιονική. Πήγα να του, να μου βγάλει τη γνωμάτευση. Ο άνθρωπος όντως είναι ένας και έχει μεγάλο τμήμα, ας πούμε. Λέω θα σας το αφήσω γιατί και εγώ δεν μπορώ να βρίσκομαι εδώ πέρα συνέχεια. Ναι. Να περιμένω παίξω 2 και 3 και 5 ώρες.
1: Ναι.
0: Θα σας αφήσω λέω την αξιονική, να το ετοιμάσετε και να έρθω.
1: Ναι.
0: Πήγα μετά από κάποιες μέρες.
1: Σας το έδωσε έτοιμο. Τελικά, γιατί έχουμε λίγα λεπτά και θέλω να σας κάνω και άλλη μια ερώτηση.
0: Ναι, τέλος πάντων. Πήγα χθες τελικά μετά από ραντεβού να το πάρω. Δεν μου το έδωσε γιατί στο ξαφνικό έλειπε γραμματέα.
1: Δεν σας δίνουν λοιπόν τη γνωμάτευση.
0: Ναι, μισό λεπτό γιατί αυτό είναι σοβαρό. Μου είπε ότι η γραμματέα λείπει. Μετά μου είπε ότι τελικά πρέπει να κάνω αίτηση για να το πάρω αυτό το χαρτί. Δεν γίνεται έτσι. Ναι, αλλά αυτό δεν θυμήθηκε να μου το πει 2 μήνες.
1: Τι αίτηση να κάνετε για να πάρετε τη γνωμάτευση, σας πρέπει να κάνετε αίτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Τι αίτηση.
0: Εκεί επενέβηκε ο καθηγητής της κλινικής. Ο οποίος μπήκε ανάμεσα από μένα και τον γιατρό, με έσπρωξε στο διάδρομο και μου κοπάνισε την πόρτα στα μούτρα.
1: Σας έσπρωξε, γιατί σας έσπρωξε?
0: Να με πετάξει έξω από το γραφείο του και φώναζε να έρθουν οι φύλακες από κάτω από την πύλη να με πετάξουν έξω.
1: Για να μην πάρετε τη γνωμάτευσή σας.
0: Όχι για να μην πάρω τη γνωμάτευση, γιατί άρχισα να διαμαρτύρομαι. Να διαμαρτύρομαι γιατί με κοροϊδεύουν.
1: Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν,
0: επειδή έφτασα σε ένα σημείο να φωνάζω. Και να λέω ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς νιώθουμε εμείς με όλη αυτή την κατάσταση, με όλο αυτό που βιώσαμε, με όλο αυτό που περάσαμε. Και ήταν πίσω μου εκείνη την ώρα στο διάδρομο και μου λέει σιγά και τι έπαθες.
1: Ακούστε τώρα εδώ. Άμα ήσουν εσύ μέσα στο τρένο, τα ίδια θα έλεγες. Λοιπόν, κυρία Βασιλική, επειδή έχουμε πραγματικά 3 λεπτά, θέλω να σου ρωτήσω κάτι ακόμα. Είναι δυνατόν να μην έχει μπει κανένας ακόμα στη φυλακή μετά από τόσα χρόνια? 2 χρόνια περάσανε. Τι ακριβώς συμβαίνει κατά την άποψή σας?
0: Είναι όλοι πουλημένοι, αυτό συμβαίνει.
1: Είναι όλοι στο κόλπο από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, όλοι.
1: Και όλοι προσπαθούν να συγκαλύψουν αυτό το έγκλημα και προσπαθούν να πούνε ότι δεν φταίνε σε τίποτα για να αποφύγουν τις συνέπειες.
0: Ναι, εγώ έχω ζητήσει επανειλημμένα. Αυτό αν μπορεί κάποιος να το φωνάξει. Μπορεί κάποιος, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Άδωνης, ο κύριος Καραμανλής, οι οποίοι μιλάνε, λένε, μπορούν να βγουν όπως κάνουν debate στις εκλογές, στην τηλεόραση, να μαζευτούμε και 10 επιζώντες και να έρθουν εκεί πέρα να μιλήσουν μαζί μας. Μπροστά στον κόσμο όμως. Έχει τα κότσια κανείς
1: δεν
0: να το
1: κάνει. Δεν τα έχουν αυτά τα κότσια. Και επειδή βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών, πρέπει να το επισημάνω. Κυρία Βασιλική, υπάρχει περίπτωση να μην σας δίνουν τη γνωμάτευση εσκεμένα.
0: Ναι,
1: διότι ποιος ξέρει τι αναπνεύσατε εκεί, ποιος ξέρει τι αναπνεύσατε εκεί στην τοποθεσία.
0: Εγώ το πιστεύω πλέον ότι υπάρχει περίπτωση να μας καθυστερούν.
1: Ναι.
0: Καταρχήν δεν ήρθανε γιατί, περιττώ να σας πω ας πούμε εκείνο που λέγαμε για εκείνο το βράδυ στο ΑΧΕΠΑ, εγώ πονούσα πάρα πολύ και στο πόδι και πήγαινα ερχόμουν να περπατούσα και μου λέγανε πάρε παυσίπονα και πήγα στην ιδιώτη γιατρό έξω και με έστειλε και έκανα μαγνητικές και είχα 2 κατάγματα στο πόδι και κατεστραμμένο μηνίσκο και περπάταγα. Γιατί δεν είδανε τίποτε στις ακτινογραφίες. Εγώ πήγα στον Άγιο Παύλο μετά και έκανα μαγνητική. Και από το δυστύχημα είχα 2 κατάγματα, κατεστραμμένο μηνίσκο και περπατούσα γιατί μου λέγαν δεν είναι κάτι, πάρε παυσίπονα, είναι από το σοκ, είναι από αυτό. Τόσο γελί είναι.
1: Τι να πω κύριε Βασιλική, τι να πω. Κύριε Βασιλική, θα ξαναείμαστε μαζί στον αέρα, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εδώ να ξέρετε ότι ο Focus FM 103,6 και ο Mag FM 99 και αυτό είναι δίπλα σας για να μπορείτε να πείτε την αλήθεια όποτε θέλετε. Θα ξαναβγούμε στον αέρα σίγουρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Έγινε.

0: κέντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και στελεχών της ΕΜΑΚ συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες στα συντρίμια του κτηρίου στην Πλάκα, όπου μέχρι στιγμής επιβεβαιώνονται 3 ελαφρά τραυματίες, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν και ένας περαστικός. Στο επίκεντρο των σωστικών συνεργείων βρίσκεται ο εντοπισμός ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που διέμενε στον δεύτερο όροφο, καθώς και η διακρύβωση της τύχης 3 τουριστών που διέμεναν στο πρώτο όροφο μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς παραμένει ασαφές αν βρίσκονταν στο οίκημα τη στιγμή της κατάρρευσης. Η σφοδρή έκρηξη ισοπαίδωσε ολοκληρωτικά το ακίνητο επί της οδού Λυσικράτους, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στα γειτονικά κτίσματα, ενώ κλιμάκια της εταιρείας διανομής φυσικού αερίου και της πυροσβεστικής ερευνούν εξονυχιστικά το ενδεχόμενο εκτεταμένης διαρροής στο δίκτυο του φυσικού αερίου. Νέα επιβαρυντικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αποκαλύπτουν οι καταθέσεις του υπνοθεραπευτή, ο οποίος παραδέχτηκε μήνυμα προς την κατηγορούμενη γιατρό ότι θα στριμώξει τον τραγουδιστή για να προβεί σε ακριβές θεραπείες με τον ίδιο. Η μάρτυρας ομολόγησε ότι δήλωναν ψευδή ώρα άφιξης του καλλιτέχνη στις αρχές κατόπιν εντολής της κατηγορουμένης, ενώ επιβεβαίωσε πως ο απεινιδωτής δεν λειτουργούσε ποτέ επειδή ήταν αφόρτιστος. Σόι μεταφέρονται στη Τίνο και οι 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier 2, καθώς εγκατέλειψαν με ασφάλεια το πλοίο μετά από φωτιά που ξέσπασε στον γκαράζ του, ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου. Θλίψη στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Ο εμβληματικός τεχνικός υπηρέτησε πιστά το άθλημα για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Όπως έγινε γνωστό, την ερχόμενη εβδομάδα θα παραδοθούν οι πρώτες πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τα 14 κτίρια της Κυψέλης που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιώργος Στασινός, δηλώνει ότι δεν προκύπτει κάποια ανάγκη υποχρεωτικής τοπικής εκένωσης, καθώς τα κτίρια δεν κρίνονται ως επικίνδυνα. Η κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο

0: προκρίνει ενισχύσεις του υπεδάφους με τη μέθοδο της τσιμεντένεσης πριν από την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 21χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδερμού και μαχαιρώματος στη Κυλιακή χώρα από δύο αγνώστους στην Οδό Φυλή, στο κέντρο της Αθήνας. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, διερευνώντας τα κίνητα της αιματηρής επίθεσης. Στην διεθνή επικαιρότητα, σχέδιο 7 ημερών για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς κατέθεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη, όπως ανακοίνωσε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Η πρόταση που διαβιβάστηκε μέσω διαμεσολαβητών θέτει ως βασικές προϋποθέσεις την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν. Στην Αττική σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναρχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
2: Χάσε τόσα γίγαντα. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
3: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο νεκρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέπεται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετρέπεται και με το αίμα.
4: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα.

0: Μιατικό βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της Καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάδοι δεν πετάνε.
1: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
3: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά του.

0: κατευθείαν να καλησπερίσουμε την κυρία Ελένη, η οποία εκείνη την τραγική νύχτα βρισκόταν στο τέταρτο βαγόνι. Καλησπέρα, κυρία Ελένη.
1: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Γιατί εμείς που ήμασταν στα τρένα δεν μας βγάζει κανένας έξω, γιατί μάλλον κάτι γίνεται. Δεν θέλουν να ακούσουν την αλήθεια, δεν θέλουν να δουν τι έγινε, γιατί μέσα στο τρένο ήμασταν περίπου 410 άτομα σε αυτό το τρένο.
0: Ναι, κυρία Ελένη.
1: Εγώ μπήκα από τα Παλαιοφάρσαλα. Στα Παλαιοφάρσαλα είχε μια καθυστέρηση, πολλή ώρα. Το τρένο που ήρθε, είχαμε μια καθυστέρηση πάρα πολλή ώρα. Κατέβηκαν τα παιδιά, τα βλέπα, αγκαλιασμένα. Γιατί ήταν την άλλη μέρα από την καθαρά Δευτέρα. Γι' αυτό είχε τόσο κόσμο. Πάντα το τρένο αυτό έχει νεολαία φοιτητό κόσμο, το απογευματινό το τρένο. Θεωρώ ότι είναι και το πιο φτηνό και το πιο οικονομικό αυτό. Είναι οικονομικό για χαμηλά στρώματα.

0: Και τι ώρα, μία ώρα, τρία τέταρτα και είχε στα Παλιοπάρσαλα καθυστέρηση. Φεύγουμε από εκεί, πάμε στη Λάρισα. Άλλη καθυστέρηση εκεί πέρα. Πού να ξέρουμε εμείς οι διβάτες ότι η γραμμή ήταν μονή. Μήπως μας ειδοποίησαν και στα Παλιοπάρσαλα γιατί είχαμε καθυστέρηση. Όχι, δεν ειδοποιούν για τίποτε τον κόσμο. Αφού μας θεωρούν, ξέρω εγώ, ζωά.
1: Κυρία Ελένη, για να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι. Ανεβήκατε σε αυτό το τρένο.
0: Ανέβηκα σε αυτό το τρένο.
1: Ήσασταν λοιπόν, στο τέταρτο βαγόνι.
0: Ναι, κατέληξα στο τέταρτο. Γιατί εμένα μου αρέσει να πηγαίνω σε αυτά που είναι αντίθετα, με τέσσερις καρέκλες. Ναι. Και από τα Παλαιοφάρσαλα μέχρι τη Λάρισα έκανα μια βόλτα και ήταν γεμάτα. Και κατέληξα εκεί όρθια ήμουνα. Μην νομίζετε, ήταν γεμάτο, ήταν και όρθιοι πολλοί. Μην νομίζετε ότι έχουν θέσει αυτά τα τρένα. Για να καταλάβετε δηλαδή τι γίνεται. Στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Μην νομίζετε ότι είναι αεροπλάνο, κάνεις τσέκιν και πας στη θέση και κάθεσαι και κάνεις. Στις πόρτες, στα παράθυρα, πίσω εκεί, ενδιάμεσα τα δυο βαγόνια, καθόντουσαν στις σκάλες, μετανάστες, λαθρέοι ήταν, δεν ξέρω τι ήτανε. Πάντως το τρένο, όπως είπε, το άκουσε και στο παιδί, και το παιδί που ήτανε, που έπαθε ζημιά και ήταν στο νοσοκομείο και το βγάλανε προχθές, ηρεύει, είπε ότι, γιατί αυτός είναι φοιτητής και το παίρνει συνέχεια. Εγώ το πήρα μία φορά αυτό. Παλιά το έπαιρνα παλιά. Πολλές φορές. Ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό είναι επειδή ήταν την καθαρά Δευτέρα όλα τα παιδιά γλεντήσανε και γυρίζανε στα πανεπιστήμια. Γι' αυτό ήταν γεμάτο.
1: Ωραία, και ξεκινάει το τρένο. Πότε νιώσατε το πρώτο φρενάρισμα?
0: Α, το πρώτο φρενάρισμα. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Πρώτο γκάπ, δεύτερο γκάπ, τρίτο είναι πανικός. Αυτά γίνονται...
1: Σε δευτερόλεπτα.
0: Σε δευτερόλεπτα. Δεν προλαβαίνεις να αισθανθείς τίποτε. Ακούς ένα πρώτο, ένα αυτό. Φεύγω μπροστά. Γιατί ήμουν όρθια. Φεύγω μπροστά. Άρχιζα, ζεσθενόταν το πρόσωπό μου, έβγαζα αίματα. Δεν καταλάβαινα τι έγινε. Φώναζαν οι άλλοι, ήταν κλειστές οι πόρτες, ανοίξε τις πόρτες. Γινόταν ένας πανικός μέσα στο βαγόνι. Περνούσαν, είχα πέσει από πάνω μου, από δίπλα μου, μαζεύτηκα λιγάκι εκεί. Σήκωσαν κάτι παιδιά μετά από ώρα. Φεύγω έξω, γονατίζω με τα γόνατα.
1: Ένα λεπτό, πώς βγήκατε από το βαγόνι? Μπορούσατε να βγείτε κανονικά από το βαγόνι?
0: Από το βαγόνι άνοιξαν οι πόρτες.
1: Α, ναι.
0: Άνοιξε η πόρτα.
1: Στο τέταρτο βαγόνι τώρα, έτσι.
0: Στο τέταρτο. Ναι. Άνοιξε η πόρτα στο τέταρτο και βγήκαμε. Ήταν ψηλά όμως, μην νομίζετε ότι μπορούσαμε να βγούμε. Μα σκοτωνόμασταν. Εγώ που είμαι και λιγάκι, δεν είμαι 15-20 χρονών. Ναι. Μα βοήθησαν άλλα παιδιά και βγήκαμε. Μα πιάνανε.
1: Πολύ ωραία. Βγήκατε από το βαγόνι λοιπόν.
0: Βγήκα από το βαγόνι.
1: Τι επικρατούσε? Εκεί πέρα έξω τι γινότανε?
0: Εκεί ήταν η αποκάλυψη. Το ξέρετε, το βλέπετε τις ταινίες με την αποκάλυψη Αρμακεδόν, πώς το λένε.
1: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι υπήρχαν φωτιές, υπήρχαν φωνές?
0: Φωτιά μέχρι απάνω, φωτιά. Πετάγονταν η μυρωδιά. Καταρχήν δεν μπορούσαμε να πάρω αναπνοή. Αναπνοή δεν μπορέσαμε, δεν μπορούσες να αναπνεύσεις. Δεν μπορούσε να αναπνεύσεις.
1: Δεν μπορούσατε να αναπνεύσετε διότι...
0: Όχι,
1: υπήρχε...
0: ήταν μια μυρωδιά, δεν την έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου. Ποτέ από 70. Ήτανε βενζίνη και κάτι άλλο. Ήτανε δύο μυρωδιές μαζί, τρεις. Δεν ήταν ξεκάθαρη μυρωδιά. Εντάξει, πέρα από τη μυρωδιά, πνιγώσουν κιόλας. Πνιγώσουν, δεν είχες οξυγόνο, δεν είχες αέρα. Εγώ έχασα τον προσανατολισμό μου και πήγαινα αλλού.
1: Ένα λεπτό. Η μυρωδιά, ξαναλέτε ότι ήταν μια μυρωδιά κάτι σαν βενζίνη.
0: Και ένα άλλο πράγμα. Δεν ήταν καθαρά η βενζίνη που μυρίζουμε.
1: Ναι.
0: Ήταν κι άλλο μέσα σύστημα μέσα.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Είστε η δεύτερη κυρία που το εξομολογείτε αυτό προσωπικά σε εμένα. Αν και έχουμε ακούσει και κάποιους γονείς οι οποίοι έχουν πει ότι έχουν πάρει τα ρούχα των παιδιών τους. Που ήταν βουτυγμένα σε κάποιο συστατικό, σε κάποιο υλικό το οποίο μύριζε κάπως περίεργα.
0: Τι μύριζε, δεν υπήρχε. Υπήρχε και κάτω που πετάχτηκαν. Ήταν μαύρα κάτω. Έπιανε τα χέρια μου, ήταν μαύρα έξω που βγήκα. Ήτανε κολλημένα μαύρα από το έδαφος κάτω. Πίσα.
1: Μαύρο σαν σκόνη, σαν πίσα.
0: Τα πίσα ήταν μαύρο.
1: Σαν πίσα μαύρο.
0: Ναι.
1: Κολούσε στα χέρια αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί εγώ μετά έχασα, είχα στάθεια και έχασα και μπουσλούσα και βγήκα.
1: Ναι.
0: Και με φώναζαν και μετά είδα τα φώτα πάνω. Αφώνα. Και με πήρανε, δεν ξέρω ποιοι με πήρανε. Μου λένε απάνω ανέβαινε. Ανέβουμε όλοι λέγανε. Γιατί ήμασταν πολλοί, δεν ήμασταν λίγοι. Ήμασταν πολλοί, φανταστείτε 400 άτομα.
1: Έξω εκεί πέρα γινόταν ο κακός χαμός, να φανταστώ. Φώναζαν βοήθεια, γυρνούσαν πέρα εδώ. Τι είδατε.
0: Γύρισα προς τα εκεί να δω, γιατί όλοι γυρίσαμε να δούμε τα μπροστά τι είχε γίνει. Εκεί δεν μπορούσες, φώναζαν βοήθεια. Άκουσα, πονάω, βοήθεια. Ακούγαμε αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορούσαμε να πάμε προς τα εκεί καθόλου. Καθόλου.
1: Ναι.
0: Μετά ήταν πυροσβέστες και δεν μας αφήνανε προς τα εκεί και αυτοί δεν πηγαίναν προς τα εκεί.
1: Δηλαδή σε εκείνο το σημείο δεν πήγε κανένας.
0: Κανένας δεν πήγε εκεί.
1: Κανένας δεν πήγε εκεί και αυτούς τους ανθρώπους ποιος τους βοήθησε, ποιος τους βοηθούσε.
0: Μετά από δύο μέρες νομίζω.
1: Α, εκείνη τη στιγμή δεν τους βοήθησε κανένας.
0: Κανένας.
1: Συγγνώμη κυρία Ελένη, ένα λεπτό. Ναι. Τι εννοείτε δεν τους βοήθησε κανένας. Υπήρχαν άνθρωποι εκεί που φωνάζανε βοήθεια και ναι. Πονάω. Δεν πήγαινε ναι. Κανένας.
0: Όχι.
1: Γιατί.
0: Δεν υπήρχε κανένας.
1: Όταν ήρθανε οι άνθρωποι, όταν ήρθε η βοήθεια.
0: Όταν ήρθανε, δουλεύανε από το τέταρτο και μετά το βαγόνι.
1: Γιατί δεν πήγαν στα πρώτα τρία βαγόνια.
0: Έτσι εντολή είχαν, ξέρανε τι γινότανε.
1: Τι ξέρανε ακριβώς για να καταλάβω.
0: Μάλλον ξέρανε, ήταν ενήμεροι. Γιατί οι πυροσβέστες που ήρθανε, τους ρίχνανε και νερό κιόλας και κάναν τη διάσωση.
1: Τους ρίχνανε νερό.
0: Ετοιμάνηκαν, ναι, ρίχναν νερό.
1: Ήταν βρεγμένοι, τους βρέχανε συνέχεια.
0: Ναι.
1: Απίστευτο. Αυτά δεν τα έχουμε ξανακούσει πουθενά. Τους βρέχανε, γιατί πιθανότατα ξέραν ότι υπάρχει εκεί πέρα κάποιο υλικό το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: 100%, γιατί ήταν και πάνω και δεν κατέβηκαν άλλοι διασώστες κάτω.
1: Πάνω ποιοι ήτανε πάνω.
0: Ήτανε διάφοροι με στολές απάνω, ήταν πυροσβέστες άλλοι. Κατέβηκαν 2-3 με στολές έτσι, δεν ήτανε πολύ προσωπικό κάτω.
1: Ήρθαν λοιπόν πυροσβέστες. Ποιοι άλλοι ήταν στο σημείο κυρία Ελένη.
0: Εκεί ήτανε ασθενοφόρα. Ήταν έτσι πούλμαν. Είχε έρθει πυροσβεστική αργότερα όμως, αλλά εκεί στα πρώτα βαγόνια δεν πλησίαζε κανένας. Κανένας δεν πλησίαζε.
1: Κάποιος...
0: Από το τέταρτο και κάτω πηγαίνανε, πέμπτο και λέγε.
1: Δηλαδή οι άνθρωποι στα πρώτα βαγόνια μείναν αβοήθητοι.
0: Αβοήθητοι παντελώς.
1: Αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό που μας λέτε, ότι αυτοί οι άνθρωποι ναι. Δηλαδή τους αφήσανε εκεί πέρα αβοήθητους.
0: Ναι.
1: Τι να πω Παναγία μου.
0: Δεν υπήρχε γιατί έγινε μια μάζα, δεν πήγαν από εκεί, κανένας δεν πήγε. Από εκεί δεν πήγε άνθρωπος.
1: Ωραία,
0: από εκεί
1: πάμε
0: δεν
1: παρακάτω.
0: Λένε ότι υπήρχε γιατρός στο στενοφόρα. Ήταν ένας άνθρωπος κάτω και λέγανε δεν θα τον βάλουμε και ο γιατρός είναι κάτω. Ας βγει αυτός ο γιατρός με το όνομά του, να μάθουμε ποιος γιατρός ήτανε.
1: Κάποιος εισαγγελέας, κάποιος που να ήρθε εκεί πέρα.
0: Ο εισαγγελέας είπανε που διαβάζω ότι ήταν μέσα, ήταν εισαγγελέας, γυναίκα, άντρας, δεν ξέρω, ότι ήταν αδιάθετη και ήταν στο αυτοκίνητο λέει.
1: Ήταν αδιάθετη.
0: Ναι, και ήταν στο αυτοκίνητο. Αδιάθετη, ήταν στο αυτοκίνητο.
1: Συγγνώμη κυρία Ελένη, συγγνώμη σας διακόπτω. Θα σας αφήσω να μιλήσετε όση ώρα θέλετε. Έχουμε μπροστά μας μισή ώρα να πείτε πραγματικά όλα όσα. Αλλά αυτό που μου λέτε τώρα δεν μπορώ να το. Να το εμπεδώσω. Δηλαδή, συγγνώμη, κάνω μια ανακεφαλαίωση για να δω αν κατάλαβα καλά. Έγινε ό,τι έγινε. Βγήκατε από το βαγόνι. Υπήρχαν άνθρωποι στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο βαγόνι, οι οποίοι φωνάζανε βοήθεια και πονάω. Και δεν πλησίαζε κανένας.
0: Μετά δεν άκουγες.

0: μονάχο δικηγόρο την πήρε από τη δικογραφία και τι λένε τα παιδιά. Και δικαιώνεται η Βασιλική. Και εγώ. Θα σας πω τώρα και μετέπειτα. Αυτά τα παιδιά λένε μέσα καθαρά ότι τους ρίχναν και νερό και ότι πάθανε γκάβματα, ενώ οι στολές ήταν εντάξει, πάθανε γκάβματα εσωτερικά. Πάρτε τη δικογραφία να τη διαβάσετε τι κατέθεσαν.
1: Εσείς έχετε καταθέσει κάπου?
0: Εγώ έχω καταθέσει, ναι.
1: Έχετε καταθέσει. Ωραία, ξεκινάμε λίγο να ξεδιπλώσουμε το τι ζήσατε και θα πάμε και στην κατάθεσή σας. Δηλαδή, είπατε αυτή τη στιγμή, είχατε βγει από το βαγόνι, είδατε αυτά που γινόντουσαν εκεί πέρα, δεν πήγαινε κάποιος να βοηθήσει το πρώτο δεύτερο.
0: Στο πλευρένι ήμουν, κάτω ήμουν, τα βλέπα.
1: Ποιος σας βοήθησε εκείνη τη στιγμή, ποιος ήταν ο πρώτος?
0: Παιδιά, από εκεί, άλαβα πάλι, παιδιά.
1: Πού σας οδήγησαν, πού σας πήγανε, κυρία Έλληνα?
0: Με τα πόδια, με τα τέσσερα ανεβήκαμε πάνω στον δρόμο. Με τα τέσσερα, μπουσουλώντας ανέβηκα. Γιατί έτρεχανε αίματα από τη μύτη μου, τρέχανε μπροστά που έσπασα όλα μου τα δόντια.
1: Σπάσατε όλα τα δόντια σας?
0: Ναι.
1: Τι άλλους τραυματισμούς έχετε υποστεί?
0: Είχα και καψίματα. Αλλά στο νοσοκομείο στη Λάρισα με είδαν εκεί, λένε τα δόντια, φύγε. Δηλαδή έπρεπε να είχα μαχαιρωθεί για να με κρατήσουνε.
1: Το ίδιο βράδυ σας είπανε φυγέτε?
0: Ναι. Μου είπαν εντάξει, με έδωσαν πρώτες βοήθειες, καλά είστε, φύγετε, μου λέει.
1: Ούτε προληπτικά να σας κρατήσουν μέσα?
0: Όχι, όχι. Εγκάβματα, μου λέει, λίγα έχετε εδώ πέρα, εντάξει, πάρτε μια άλλη, φύγε τέτοια.
1: Τι εγκάβματα ήταν αυτά?
0: Αυτά ήταν, ενώ ήταν τα ρούχα μου, εντάξει, τα χέρια είχα έτσι από μέσα, ήταν κάτι παράξενο, δεν ήταν, ενώ με έκυγε έτσι με... Εσωτερικά ήταν ένα πράγμα παράξενο. Και μετά όταν ανοίγω τα μανίκια μου βλέπω μια κυτρινίλα, ένα κάψιμο, όχι με πληγή όμως. Ένα άλλο πράγμα. Μετά έγινε. Λοιπόν, αντί να με πάρουνε...
1: Ναι, αυτό πώς σας το... Τι γνωμάτευση βγάλανε για το έγκαυμα? Είναι χημικό έγκαυμα?
0: Κανένας δεν έκανε. Ούτε από τη μύτη μου να πάρει, ούτε από τα αυτιά μου να πάρουνε. Ήμασταν κι εμείς άπειροι. Άπειροι. Εκεί πατήσανε στον πανικό μας. Δηλαδή αυτό έπρεπε να εξεταστούμε. Εάν εξετάζαν τα εγκάβματα θα ξέρανε και από τι έγινε την ύλη. Μετά βέβαια που πήγα σε γιατρούς, μετά που πήγα και με είδανε οι γιατροί, με είδανε το στόμα μου, τις πληγές μου, το ένα μου το αυτί το δεξί. Έχω ακόμη 2 χρόνια, δεν έχει συνέλθει, πονάω, το χειρούργησα, θα το ξαναχειρουργήσω, δεν ακούω από το δεξί, είμαι κάηκε. Τι έκανε?
1: Αν είναι δυνατόν, δηλαδή έχετε σοβαρούς τραυματισμούς?
0: Έχω, αλλά αφού δεν σε είδανε, να έχεις σπασμένα πλευρά, να μπουν τα γυαλιά μέσα, να κάνεις, να ράνεις, δεν σε κράτσαν. Ήταν και νευρίασα, γι' αυτό δεν βλέπω τηλεόραση, με τον Πλεύρη, ήταν και ο Πλακιάς εκεί. Εμείς εδώ έχουμε χάσει και 2 παιδιά. Δεν είμαι από τα Τρίκαλα, είμαι πιο εδώ. Λοιπόν, και έλεγε ο Πλεύρης. Έλεγε, σας θυμάμαι, λέει, εκεί στο νοσοκομείο στη Λάρισα, ήμουν στο αμφιθέατρο. Και τι έκανε τον τροχονό μου, έκανε στο αμφιθέατρο να βλέπει τους γονείς που χάσαν τα παιδιά. Δεν τράπηκε ο ηλίθιος, δεν τράπηκε, δεν θέλω να μιλήσω. Πού μίλαγε ο άνθρωπος, τι ανθρώπους έχουμε, τα λέει. Τι ανθρώπους, τι επίπεδο είναι αυτό.
1: Ωχ, Παναγία μου, κυρία Λένα.
0: Και δεν είναι ένας δημοσιογράφος, πόσους γιατρούς στείλατε στα Τέμπη? Πόσους γιατρούς έστειλαν? Έναν, λέει, και ήταν κάτω. Τι στείλανε για μας τη τέτοια που ήμασταν μουσκεμα?
1: Τίποτα.
0: Τι στείλανε?
1: Τίποτα. Ωραία, πάμε παρακάτω, κυρία Ελένη, για να καταλάβω κάποια πράγματα θέλω. Ήρθαν οι διασώστες εκεί πέρα. Βοηθήσαν όπως βοηθήσανε.
0: Τα παιδιά μετά είδα τους πυροσβέστες αυτούς και ρίχνανε.
1: Ναι, μετά ήρθαν και πυροσβέστες.
0: Εγώ καθόμουν εκεί κάτω, ξάπλα, στο χωράφι, πήγα σε άλλη μεριά. Ήρθανε και με βρήκανε εκεί, φωνάζανε, πόνοζε κιόλας βοήθεια κτλ. Λοιπόν, δεν είχα και το τηλέφωνο, δεν το έχω βρει το τηλέφωνο μου, να μου το βρούνε το τηλέφωνο μου. Πού πήγε το τηλέφωνο μου? Πάει και το τηλέφωνο μου.
1: Το χάσατε, λοιπόν, εννοείται, ναι.
0: Ε?
1: Το χάσατε το τηλέφωνο σας.
0: Πάει το τηλέφωνο, ούτε να πούνε στα πράγματα. Βασικά δεν ήθελα να πάρω τίποτε. Είχα ένα μικρό σακ μαγιάζ γιατί πήγαινα για 3 μέρες. Ναι. Λοιπόν, και βγαίνω απάνω με τριχές μας ανέβαζαν οι βασιλικοί. Είσαι δίκιο. Ρίχνανε δεν κατέβαιναν από κάτω οι πυροσβέστες αυτοί οι διασώστες. Ρίχνανε, γιατί η εθνική είναι ψηλή από κάτω. Και μας ρίχνανε και μας σμπρώχνανε από κάτω τα παιδάκια να ανεβούμε. Να ανέβουμε εμείς ηλικιωμένοι. Επάνω. Ανεβήκαμε απάνω, προς τα που πάτε, λέω, προς τα που πάω. Λέγανε όσοι θέλανε Θεσσαλονίκη πέναν στο Πούλμαν, οι άλλοι από εδώ. Εγώ λέω δεν είμαι καλά, με είδαν και μπροστά με τα αυτά, με βάλαν σε ασθενοφόρο, πήγα σπηλάρισα, με είδαν εκεί έξω, με περιποιήθηκαν, με βάλαν κάτι με το, αυτά εδώ, με μπαμπάκια και τέτοια, καλά είστε. Βγάλαν μια ακτινογραφία, λοιπόν, στο θώρακα, πονάτε πουθενά, πονάει το κεφάλι μέλλοντα, πονάω εδώ, πονάω εκεί, δεν μπορούσα, τους έδειξα τα χέρια, δεν τους τα έδειξα εκεί την ώρα, δεν τα είδα, την άλλη μέρα. Πήγαινε μου λένε, πρωινές ώρες. Αυτές τις ώρες μεταξύ στο νοσοκομείο,
1: ναι,
0: ήταν η δεύτερη άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο. Έλεγες από πού να τρέξω να φύγω.
1: Γιατί το λέτε αυτό, γιατί το λέτε αυτό, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Είχε πολύ κόσμο, δεν είχαν καμία σειρά. Γινόταν ένα μπάχαλο, ήταν οι γονείς που περιμένανε. Και έλεγες Θεέ μου τώρα τι γίνεται. Άκουγες πληροφορίες από εδώ, πληροφορίες από εκεί. Και ώσπου να έρθουν τα παιδιά μου να με πάρουν, λέω πάρτε με, γιατί δεν αντέχω άλλο.
1: Κυρία Ελένη, ποιος σας πλησίασε για να δώσετε κατάθεση?
0: Μόνη μου!
1: Α, μόνη σας!
0: Ναι, με συνεννόηση με άλλες που πάνε, κανένας δεν με πλησίασε. Εν τω μεταξύ υπάρχουν, ο Κοκοτσάκης έχει κάνει όλο το αυτό πόσοι ήταν μέσα. Ναι. Ο αριθμός των βαγονιών είναι γνωστός.
1: Υπήρχε και λίστα επιβατών.
0: Λίστα αυτή που λένε αυτοί είναι άλλοι, αυτοί που λέμε εμείς είναι άλλοι, γιατί αυτοί λένε άλλα, της Τρενοσέ εκεί την αυτά, εμείς λένε άλλα. Γιατί και πολλοί βγάζανε και μέσα τα εισιτήρια στο, με τον Φερρυπίν. Εγώ τα έβγαλα από εδώ, αλλά όσοι μπήκαν από το Παλαιοπάρσαλα, δεν έχει σταθμό να κόψει εισιτήριο εκεί, τα βγάζεις μέσα.
1: Ναι.
0: Επειδή στην Καρδίτσα τα βγάζεις, έχει εκδοτήρια. Στο Παλαιοπάρσαλο δεν έχει εκδοτήρια. Δηλαδή από τα χωριά
1: δίπλα... Τι διαφορές έχουν οι λίστες σας, οι δικοί σας με τη δική τους?
0: Δεν ξέρω. Ακούω, Φερρυπίν, τώρα για... Εγώ δεν ζήτησα βασικά, δεν ήθελα να πάρω ούτε αποζημίωση. Άκουσα μια κοπέλα που είπε για... ότι δεν την πήγανε με το ασθενοφόρο και πήγε μόνη της στο νοσοκομείο και δεν της δώσαν τα λεφτά. Εγώ εντωμεταξύ προς μνήμη δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν. Δεν έκανα ούτε το, όχι ότι έχω λεφτά, δεν έχω. Αλλά δεν θέλησα να πάρω 1 ευρώ από αυτό που είπανε γιατί το θεώρησα κοροϊδία. Ότι θα δώσουμε 4 χιλιάρικα, 5, 10, δεν ξέρω τι. Ούτε και που το ήθελα να τα ακούσω. Το θεώρησα τόσο κοροϊδία, δηλαδή τι βγήκαν την άλλη μέρα και σου λένε θα σε πληρώσουμε τις κηδείες και δημόσιο δαπάνη και τέτοια. Είναι κοροϊδία όταν είδα τι μας πρόσφεραν εκεί. Ούτε τα λεφτά τους θέλω, αυτά δηλαδή που δίνουνε, ούτε τίποτε. Τα παιδιά μπορούν να τα φέρουν πίσω.
1: Δώσατε κατάθεση, πού δώσατε κατάθεση?
0: Στη Λάρισα.
1: Στη Λάρισα. Σας κάνανε συγκεκριμένες ερωτήσεις ή είπατε αυτό
0: που... Με το ζόρι.
1: Με το ζόρι.
0: Με το ζόρι τους έλεγα και αυτό και αυτό και αυτό.
1: Καλά κάνατε, αλλά αυτοί δεν θέλανε να μάθουνε.
0: Όχι πολλές ερωτήσεις. Δεν έχω ξαναπάει κιόλας.
1: Στην αστυνομία πήγατε. Στην αστυνομία.
0: Στην εισαγγελέα. Με τον δικηγόρο.
1: Α, με τον δικηγόρο, στην εισαγγελέα. Ωραία.
0: Ναι, με δικηγόρο πήγα.
1: Έχει προσθεθεί στη δικογραφία η κατάθεση, σας το γνωρίζετε αυτό?
0: Νομίζω.
1: Ναι.
0: Νομίζω. Στο τέλος θα φανεί.
1: Στο τέλος θα φανεί.
0: Ξέρω εγώ από αυτά που ακούω, κρύβουνε, κάνουνε, δεν ξέρω.
1: Ναι, γιατί βλέπουμε ότι κάποια πράγματα που δεν θέλουν να τα προσθέσουν στις δικογραφίες δεν τα προσθέτουν.
0: Τι να πω εγώ, τέτοιο πράγμα δεν το ξαναζήσα στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα τόσο πολύ, όσο πολύ να θέλουν να κρύψουν τόσο πολύ το, αυτό το έγκλημα, αυτό τόσο πολύ, είπε Ελληνόπουλα ρε παιδιά είναι, Ελληνόπουλα, με έσπισαν τα κρύα τα νερά, Ελληνόπουλα, ποιο πανεχές που έζησε.
1: Γνωμάτευση για αυτά που, για τους τραυματισμούς σας, σας έχει δώσει κάποιος γιατρός? Το λέω αυτό γιατί, γιατί η κυρία Βασιλική μας είπε ότι δεν της δίνανε τη γνωμάτευση.
0: Θα σας πω, δεν δίνανε γνωματεύσεις. Ό,τι γνωμάτευση είναι από τη Λάρισα, στα επίγοντα. Ό,τι άλλες εξετάσεις έχω κάνει, τις έχω κάνει με αγάπη, πήγα Αθήνα, γιατί έχω εκεί όλο το αυτό. Λοιπόν, και πήγα συγκεκριμένα σε ένα νοσοκομείο και με ξετίναξαν και μου τα βρήκαν όλα. Λοιπόν, γνωμάτευση δεν με κάναν ότι είναι από τα τρένα.
1: Ναι, αλλά μπορείτε να μας πείτε το, το αναπνευστικό σας σύστημα.
0: Το αναπνευστικό έχω άσθμα. Έχω άσθμα σε κατάσταση χάλια. Έχω το αυτί μου, έχω τα, τη μύτη μου. Έχω πάθει στα πόδια μου, στα γόνατά μου και στις αρθρώσεις μου έχω πάθει, έχω κάνει κύλες, συμφύσεις από το τράνταγμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά είναι μαγνητικές και αξονικές. Είναι εξετάσεις αυτές. Όλες. Αυτά.
1: Για το έγκαυμα, για το έγκαυμα τι σας είπανε?
0: Τίποτε, ενώ στο έγκαυμα η άγνοια.
1: Από
0: η
1: τι προκλήθηκε, συγγνώμη κυρία Ελένη Σωτιακόπτα, από τι προκλήθηκε?
0: Αφού έγινε φωτιά, προκλήθηκε.
1: Έγινε φωτιά, προκλήθηκε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν ήξερα εγώ, θα το ψάχνα.

0: άμα πάρετε την κατάθεση των πυροσβεστών.
1: Ναι, είχαν και αυτοί χημικά εγκαύματα.
0: Που κυκλοφόρησε προχθές, που νοσηλεύτηκαν δύο παιδιά των πυροσβεστών, λένε μέσα ότι χωρίς να καεί η στολή έχουμε εγκαύματα, είπαμε. Ναι. Αλλά και σε αυτούς δεν πήρανε δείγμα που είναι το ένα απλό, να πάρουνε δείγμα να δουν από πού προκλήθηκε. Δεν το κάνανε. Αλλά εγώ θέλω να δω ποια ανακρίτρια ήταν στο αυτοκίνητο ή ανακριτής. Και ήταν άρρωστος, κρυωμένος ή κρυωμένη και δεν βγήκε έξω από το αυτοκίνητο. Και αφού ήταν άρρωστη, γιατί δεν είστε άλλοι. Σε ένα τέτοιο συμβάν, ένας ανακριτής και έναν γιατρό στείλανε. Ή μας λένε ότι δεν ξέρανε. Εδώ έγινε αποκάλυψη εκεί, καταλάβετε τι έγινε.
1: Βέβαια, βέβαια. Λίγο στο βαγόνι να ξαναπάω και συγγνώμη που σας γυρίζω πίσω.
0: Γεμάτο το βαγόνι και με όρθιοι στο διάδρομο.
1: Είχε εγκλωβιστεί κανένα στο τέταρτο βαγόνι?
0: Είχαμε. Έγινε ένας συνωστισμός. Δεν πάθαμε τίποτε. Μικροπράγματα στο τέταρτο βαγόνι.
1: Μικροπράγματα.
0: Μικροπράγματα.
1: Εντάξει, το ότι σπάσατε όλα τα δόντια σας, κυρία, λένε δεν είναι μικροπράγματα.
0: Μπροστά στα πεστάλα, λέω μικροπράγματα. Τι να πω.
1: Κατάλαβα τι εννοείτε. Ναι,
0: απλά είναι
1: σοβαροί και οι δικοί σας τραυματισμοί. Φυσικά κάποιοι
0: χάσανε
1: τη ζωή τους. Πολύ άδικα.
0: Κάνω κουράγιο, γιατί δεν θέλω να με αυτά τα παιδιά που ντρέπομαι να πω εγώ σε αυτή την ηλικία. Εγώ έχω αυτό το πράγμα τώρα. Νιώθω περιττή.
1: Κυρία Ελένη, δεν είστε καθόλου περιττή. Σας παρακαλώ πολύ. Καταλαβαίνω το ότι ήταν φρικτό αυτό που ζήσαν αυτά τα παιδιά και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Το άλλο να δείτε τώρα. Το άλλο. Δεν διαφημίζανε γραμμή για ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Ναι. Εγώ δεν ήμουν καλά. Τα παιδιά μου με αφήσανε, τους είπα δεν θέλω να μπω σε αυτά. Πήγα, είχα ένα εξοχικό, ανέβηκα και πήγα στο εξοχικό, το ετοιμάσαμε, το κάναμε, με αφήσανε, πήγαινε, τους λέω, θέλω να μείνω μόνη. Παίρνω, διαφημίζανε ότι ξέρετε στο αυτό, στο τηλέφωνο τότε υπουργός, Ζαχαράκη, ποια ήτανε, έχει το τέτοιο να πάτε τηλέφωνο, όσοι ήσασταν στο τρένο να ζητήσετε βοήθεια ψυχολογική. Παίρνω κι εγώ τηλέφωνο. Είμαι τάδε, είμαι αυτά, ήμουνα στο βαγόνι τά και δεν νιώθω καλά. Πνίγομαι και αυτό. Ήταν μια κοπελίτσα, Σάββατο Κυριακή, κάπως μου μίλησε. Μου λέει την Κυριακή, κυρία Ελένη, μου λέει, να σας πω κάτι, εγώ θα αλλάξω βάρδια, είμαι για Σαββατοκύριακο. Αυτές ήταν τηλεφωνήτρες εκεί. Τη Δευτέρα παίρνω τηλέφωνο, βγαίνει μία, κυρά μου λέει, παίρνετε φάρμακα. Έτσι. Δεν παίρνω τίποτε. Να πάτε να σας δει ένας γιατρός και να κάνετε. Λέω, εγώ θέλω, καταρχήν γιατί μου μιλάτε έτσι, λέω. Γιατί μου μιλάτε με αυτό το ύφος, λέω, και με αυτό το στυλ. Εκεί δεν είστε, λέω, για να κάνετε αυτή τη δουλειά, για να μας... Και εγώ βασικά... Θέλω την κοπέλα που ήρθαν το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορούμε να τη βρούμε τώρα. Δηλαδή, η ψυχολόγος ή έχεις μία ψυχολόγο που μιλάς.
1: Απαράδεκτη αντιμετώπιση.
0: Ναι, ή κάθε μέρα αλλάζεις. Τι να το κάνω να αλλάξω ψυχολόγο κάθε μέρα. Ψυχολόγος δεν αλλάζει. Σε ψυχολόγο που πας, σε γιατρεύει την ψυχή και την εμπιστεύεσαι. Εγώ είμαι αυτή την κοπέλα. Λέω, θέλω αυτή την κοπέλα. Ποια θέλουμε εμείς θα σε δώσουμε, μου λέει.
1: Δεν σας στήριξε λοιπόν καθόλου.
0: Κανένας. Εν τω μεταξύ, για να μην ακουστεί γιατί είμαστε στον αέρα και δεν το καταλαβαίνω ότι είμαστε στον αέρα, σαν να μιλάω...
1: Πείτε ό,τι θέλετε, κυρία Λένη, ό,τι θέλετε.
0: Λοιπόν, αχ, Παναγία μου. Εν τω μεταξύ, μην πιστέψουνε οι ακροατές σας ότι είμαι καμιά αριστερή, καμία από το Πασόκ, καμία αυτή. Νέα Δημοκρατία ήμουνα, δεξιά. Καταλάβατε.
1: Δεν το σχολιάζω, κυρία Λένη, αυτό τώρα μεσημεριάτικα.
0: Μην το σχολιάζεις, δεν ψήφισα όμως το Μητσοτάκη. Τώρα θα το σχολιάσεις.
1: Δεν με πειράζει τι ψηφίσατε, κυρία Ελένη. Εγώ είμαι κατά της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι είναι...

0: Είναι διεφθαρμένο κόμμα. Θα μπορούσε μετά από όλο αυτό να αποδειχθεί ότι είναι και μια εγκληματική οργάνωση. Θα μπορούσε.
1: Λοιπόν, συμφωνώ.
0: Θα μπορούσε. Αν όλα όσα λένε και συμπεριέχονται στις δικογραφίες, θα μπορούσε.
1: Η Νέα Δημοκρατία αυτή δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία την παλιά.
0: Εντάξει, πάμε λίγο στα βαγόνια, κυρία Ελένη, γιατί με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα βγούμε σε καλό αποτέλεσμα. Δεν έχω καλή άποψη.
1: Λοιπόν, εγώ σας λέω, γιατί είσαι παιδί μου, ναι. Σου λέω, για να μην ακουστεί στους ανθρώπους που μας ακούνε, ότι βγάζω παραξενιές, ότι ανήκω κάπου αλλού.
0: Μην ανησυχείτε, μα μη σας νοιάζει η άποψη του κόσμου, κυρία Ελένη. Ναι. Πλάκα κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε.
1: Για τους ακροατές, ότι εγώ... Δεν είμαι να βγω να κατηγορήσω την κατάσταση. Εγώ λέω ότι είμαστε ανοχήρωτοι. Ήμασταν...
0: Μα συγγνώμη λίγο, η Νέα Δημοκρατία φταίει για αυτό που έχει συμβεί.
1: Αχ, Αναγία μου. Το ξέρω ποιος φταίει.
0: Η Νέα Δημοκρατία φταίει, κυρία Ελένη. Πρέπει να το παραδεχθούμε επιτέλους ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία.
1: Η Νέα Δημοκρατία και πριν ο Σπρίτης ήταν μέσα και
0: όλες αυτές οι κυβερνήσεις φταίνε, όλες. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή...
1: Αυτή ήταν για τα τρένα. Έχουμε 500 μέτρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, μία γραμμή αδερφάκι μου.
0: Ναι.
1: Και η Ινδία έχει καλύτερες γραμμές από
0: ναι,
1: αυτή.
0: Απλά επειδή τόσο καιρό κυβερνούσε...
1: Ανήκαν να φτιάξουν μια σιδηροδρομική. Δεν βάζανε τον καρβούνι που είχαμε παλιά.
0: Να πάνε φυλακή, κυρία Ελένη, να μην πάνε φυλακή.
1: Να πάνε.
0: Να πάνε φυλακή. Αυτά τα παιδάκια στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο βαγόνι που χάσαν τη ζωή τους άδικα... Αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε να τιμωρηθούν όλοι αυτοί που κουνούσαν το δάχτυλο μέσα στη Βουλή και λέγανε ότι υπάρχει ασφάλεια.
1: Αυτοί εγώ είδα και έναν εχθές στο διαδίκτυο, γιατί δεν ανοίγω τηλεόραση, νομίζω να τις πάσω. Και βλέπω έναν ηλίθιο να βγαίνει και να χαίρεται για το βίντεο ότι είναι και το... Εγώ να σας πω κάτι, να το πω και κάτι, χαίστηκαν ένα αληθινό ή όχι το βίντεο. Εγώ λέω ότι έζησα.
0: Ναι, να σας πω
1: από
0: κάτι.
1: Από πού βγήκαν αυτά τα υλικά που έζησα και με κάψανε. Και κάψαν τον κόσμο όλο. Γιατί δεν θέλουν να βγουν ότι κάνουν λαθρεμπόριο. Για να μην πληρώσει η Ελλάδα τα μαλακέφαλά της. Δεν είναι για τις αποζημιώσεις των ανθρώπων.
0: Όχι, δεν είναι τα λεφτά του θέμα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, δεν συζητάμε για τα λεφτά. Εδώ συζητάμε για να καταλάβουμε λίγο.
1: Έχει κυρώσεις αν είναι τέτοιο.
0: Αρχικά, ακούστε με λίγο, για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Αυτή τη στιγμή έχει υπάρξει ένα έγκλημα στα Τέμπη. Με όλο αυτό που έχει συμβεί.
1: Έγκλημα.
0: Όχι μόνο ένα, πολλά έγκληματα.
1: Είδα την αποκάλυψη.
0: Πολλά έγκληματα, κυρία Ελένη. Πολλά έγκληματα.
1: Είδε το έργο τέτοια την Κιβωτό του Νόε και εγώ του από πίσω. Έτσι γύριζε στο κεφάλι και έβλεπε μία καμένο με μαύρα. Μαύρα. Πώς είδες εκεί με τον αυτόν τον Χόπινς και αυτά και τον τέτοιον που είναι δικηβωτός και ερχόντουσαν και καίγανε λάβα. Ναι. Έτσι ήταν η λάβα. Το μανιτάρι, λάβα.
0: Η λάβα, ναι.
1: Λάβα.
0: Λάβα, στο σημείο.
1: Ναι.
0: Είχε τόσο πολύ, υπήρχε και θερμότητα.
1: Βεβαίως υπήρχε και θερμότητα. Δεν θα υπήρχε θερμότητα.
0: Και το νιώσατε δηλαδή και η ατμόσφαιρα εκεί ήταν καυτή.
1: Αποπνιχτική.
0: Αποπνιχτική.
1: Δεν μπορούσες να ανασάνεις πουθενά. Έβαζα τα χέρια, έβαζα αυτά τίποτε. Ανάσα να πάνω στον δρόμο.
0: Εφιάλτης.
1: Μόνο. Παρακαλώ να βγούνε όλοι να μιλήσουνε. Όλοι να βγούνε. Να μην φοβούνται τίποτε, να βγούνε να μιλήσουνε. Να βγούνε σε κανάλια που τους βγάζουνε, γιατί κανένας δεν θέλει να μάθει να
0: μιλήσει. Εδώ δίνω εγώ βήμα, όποιος θέλει να βγει ας μου στείλει μήνυμα.
1: Δώσεις το τηλέφωνο, να βγούνε όλοι. Εγώ θα πω σε αυτούς που μιλάω στο διαδίκτυο, που είμαστε μαζί.
0: Στείλτε τους όλους να μου στείλουν μήνυμα, να τους βγάλω στον αέρα.
1: Η βασιλική που μιλάει, αυτοί που μιλάνε, να βγουν όλοι να πούνε τι μύρισαν πρώτον.
0: Είναι προσδεκτοί και δίνουμε βήμα να βγουν να πούνε την αλήθεια.
1: Την αλήθεια, αυτό που ζήσαμε, δεν είναι εγώ, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Για όλα, όλους τους ανθρώπους που ήταν εκεί.
1: Είναι βαρύνες, αν είχε αυτά, τρακάρισαν τα βαγόνια. Είναι γεγονός ότι τρακάρισε το βαγόνι, είναι. Ένα και ένα κάνουν δύο. Τρακάρισαν τα βαγόνια. Και μόνο η γραμμή, ποιος θέλει αυτά τα βρούνε. το ότι είχε μέσα. Έφλεξε τελικά, είχε.
0: Είχε, πώς το επιβεβαιώνετε αυτό?
1: Αφού ανάσωνα, δεν μπορούσα να ανασάνω. Τα χέρια μου μαύρα.
0: Δεν ήταν, συγγνώμη λίγο, δεν ήταν λοιπόν η ατμόσφαιρα, μια ατμόσφαιρα ας πούμε, που υπήρξε μια πυρκαγιά και υπάρχει απλά πολύ ζέστη. Υπήρχε αυτό το συστατικό εκεί πέρα που μύριζε σαν βενζίνη.
1: Όχι, δεν θα την ξεχάσω. Πρέπει να μυρίσουμε, να το βρούμε. Πρέπει οι ειδικοί να μας βάλουν και να κάνουμε όπως κάνει στα κρασιά γευνοδοσία. Να κάνουν πώς το λένε, να κάνουν, να βάλουν αυτά τα υλικά, να τα κάνουν μυρωδιά με μικρή ποσότητα έτσι, για να σας πούμε τι είναι. Πώς βάζουν τους εγκληματίες για να τους αναγνωρίσουμε, θα βάλουν εκεί στα πειράματα, σε μία αίθουσα, η χημική, να σας πούμε ακριβώς ποιο είναι. Ακριβώς. Και δεν θέλουμε ούτε βαγόνια, αν πέρασαν ή δεν πέρασαν, το τρακάρισμα έχει, το που είναι φορτωμένα και από το που είναι και που θέλει τώρα ο άλλος να μας πει και να μας πει ότι δεν είσαι και δεν είσαι και είσαι λαμαρίδι, αυτός θα σε ενδιαφέρουνε.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κάνω μια ανακεφαλαίωση, κυρία Ελένη. Κάνω μια ανακεφαλαίωση. Εδώ πέρα μας λέτε ότι σίγουρα υπήρχε κάτι παράνομο το οποίο υπήρχε στην ατμόσφαιρα και ήταν ένα υλικό το οποίο μύριζε σαν βενζίνη. Δεύτερον.
1: Για να έχουν τόσες, μισό λεπτό, για να έχουν τόσες αντιδράσεις, για να το βγάλουν ότι δεν υπήρχε, ήταν παράνομο. Αλλιώς δεν θα κάναν τόσο πολύ. Δεν θα κοπτόντουσαν τόσο πολύ. Ότι είναι... Και μάλιστα και θα είναι και παράνομο. Παράνομο που δεν θα συλλαμβάνει για να θέλουν να το κρύψουν τόσο πολύ. Θα είναι κάτι δυνατό.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Δεύτερο πράγμα το οποίο έχω καταλάβει, το ότι στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο βαγόνι δεν πλησίαζαν για να βοηθήσουν τον κόσμο.
1: Κανένας.
0: Αυτό είναι συγκλονιστικό, είναι αποκάλυψη μεγάλη αυτή που έχετε κάνει, κυρία Ελένη. Και πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είστε αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος βγαίνει επιτέλους και μιλάει. Οι υπόλοιποι που είναι, δηλαδή αναρωτιέμαι, να μας πείτε τι ζήσατε εκείνο το βράδυ, για να καταλάβουμε κι εμείς, οι οποίοι προσπαθούμε να αναδείξουμε την αλήθεια. Γιατί στην ουσία έχουμε μπλέξει με παρακρατικούς, με μαφιόζους, με διάφορους ανθρώπους που βοηθάνε σε συγκαλύψεις και που κάνουν συγκαλύψεις για να σώσουν την πάρτη τους και να μην πάνε στη φυλακή. Εδώ πέρα, όποιος φταίει, θα πάει φυλακή. Τελεία και παύλα, κυρία Ελένη. Κάηκαν ανθρώπινες ζωές εκεί πέρα.
1: Και οι δύο των περισβεστών έχουν διαρρεύσει οι καταθέσεις.
0: Ναι.
1: Γράφουνε τι ώρα πήγανε, πάντως δεν θυμάμαι, νομίζω στο κόντρα στον Νίκο στον Παναγιωτόπουλο πρέπει να βγήκανε να τις διάβασε.
0: Ναι.
1: Και να δείτε πόσο συμπίπτουν και της Βασιλικής και τα δικά μου και του παιδιού που νοσηλευόταν μέσα και τον έβγαλε η Ρέμη προχθές.
0: Ναι. Άρα έχουμε κοινές απόψεις, ναι, από τους πυροσβέστες, από τα, ναι, θύματα και τους αυτόπτες, ναι, μάρτυρες παράλληλα. Και η κυβέρνηση όμως, ένα λεπτό, η κυβέρνηση έχει ένα δικό της αφήγημα. Μιας και υποστηρίξατε Νέα Δημοκρατία, κυρία Ελένη, σας το λέω αυτό. Και για μένα μην ξαναυποστηρίξετε, θα είστε συνένοχοι από εκεί και πέρα.
1: Όχι, εγώ έχω να ψηφίσω.
0: Δεν πειράζει, δεν το πάω εκεί. Δεν το πάω εκεί. Να ολοκληρώ, δεν με πειράζει.
1: Έχω αυτογνωσία. Από το Σαμαρά και μετά δεν ψηφίζω.
0: Ωραία, να ολοκληρώσω. Γιατί η κυβέρνηση έχει ένα άλλο αφήγημα. Η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, προσπαθεί να μας βγάλει όλους τρελούς, κυρία Ελένη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Μα εκεί και εγώ το τίζομαι, το ότι με βγάζουν τρελή. Γιατί ξέρω τι έζησα.
0: Τι να πω, είναι απαράδεκτο αυτό. Στο βαγόνι μέσα δεν είχε εγκλωβιστεί κανένας. Μας είπατε βγήκατε όλοι από το βαγόνι, κανονικότατα.
1: Βγήκαμε από το τέταρτο, βγήκαμε και από το πέμπτο βγήκαμε.
0: Υπήρχαν άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους στο τέταρτο?
1: Όχι,
0: όλοι ζωντανοί βγήκανε, δόξα
1: τω
0: Θεώ.
1: Νομίζω ότι δεν υπήρχαν, όχι.
0: Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο βαγόνι δεχθήκανε.
1: Ναι. Ναι.
0: Τρομερό είναι. Πιστεύετε ότι υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα?
1: Αν έχεις λεφτά, μόνο υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Δηλαδή για τους υπόλοιπους δεν υπάρχει.
1: Όχι, και η ιατρική αν έχεις λεφτά υπάρχει και δικαιοσύνη αν έχεις λεφτά υπάρχει.
0: Αν έχεις λοιπόν πορτοφόλι, όλα γίνονται. Αν δεν έχεις πορτοφόλι, είσαι καταδικασμένος.
1: Ναι.
0: Απαράδεκτο. Με την ψυχολογική σας κατάσταση, γενικά, πώς νιώθετε μετά από όλα αυτά? Έχουν υπάρξει συνέπειες? Έχετε, ας πούμε, κάποια κρίση?
1: Έχω ψυχίατρο, πήγα σε ψυχολόγο. Κάνω ασκήσεις με τον ψυχολόγο μου, δεν πληρώνω. Α, και τα άλλο, τα φάρμακα από 1η-1η μας θα κόψανε το 0.
0: Ναι, ναι, το γνωρίζω αυτό. Τι, άμα, θέλετε, άμα θέλετε να μας μιλήσετε για την ψυχοσύνθεσή σας και για το πώς νιώθετε, αλλιώς δεν υπάρχει πρόβλημα. Να ξέρετε, εγώ δεν θέλω να πιέσω καμία κατάσταση.
1: Όχι, το έχω αποπέψει αυτό, το μιλάω.
0: Μπράβο, κυρία Ελένη, χαίρομαι πάρα πολύ για τη βελτίωσή σας.
1: Γιατί αλλιώς θα είχα πεθάνει.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ για τη βελτίωσή σας.
1: Και το επικοινωνώ το ψυχολογικό μου, ναι, έμεινα. Μετά είναι βαριά κατάθλιψη και με αυτοκαταστροφική αυτή. Αλλά σιγά σιγά με τις θεραπείες και με τους γιατρούς και την επιμονή των δικών μου ανθρώπων συνήλθα.
0: Κυρία Ελένη Βράχος, είστε πολύ δυνατή γυναίκα, το καταλαβαίνω, ναι. Από τον τρόπο που μιλάτε δεν έχετε ανάγκη. Και μπράβο σας πραγματικά που το προσπαθείτε και που έχετε φτάσει σε αυτό το ικανοποιητικό σημείο που μπορείτε και μιλάτε και λέτε την αλήθεια.
1: Θέλω να ζήσω, για να στην αρχή δεν ήθελα όταν ήρθα. Οι γιατροί μου είπαν ήταν φυσιολογικό, αλλά τώρα θέλω να τρέξω. Δεν μπορώ όμως, έχω φοβίες, δεν έμπαινα σε αυτοκίνητο. Θέλω να πάω στην Αθήνα για το Τέμπι, να φωνάξω, αλλά δεν ξέρω πώς θα πάω. Δεν έχω ακόμη ταξιδέψει μέχρι εκεί.
0: Θα βρείτε τον τρόπο και αν νιώθετε όμορφα και μπορείτε να μετακινηθείτε, καλώς. Αν δεν μπορείτε, πάλι καλώς έχει.
1: Ψυχολογικά, δηλαδή θέλω έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης να μπω στο αυτοκίνητο.
0: Όταν νιώσετε άνετα, κυρία Ελένη, όταν νιώσετε άνετα.
1: Ναι, δηλαδή θέλω ο οδηγός αυτά όλα να μου εμπνέει εμπιστοσύνη, να
0: ναι,
1: πω
0: ναι. Έχετε μια ανασφάλεια μετά από αυτό που έγινε για τα
1: και
0: μέσα μεταφοράς.
1: Θέλω να βλέπω. Έχω και αγοροφοβία.
0: Και αγοροφοβία. Σας προκαλεί πανικό.
1: Πανικό.
0: Πανικό. Και κρίση πανικού παθαίνετε.
1: Καλά. Αυτό αντιμετωπίζεται με τα φάρμακα.
0: Α, εντάξει. Πάντα φυσικά... Ό,τι λέει ο γιατρός, ακολουθούμε τις οδηγίες του γιατρού, έτσι.
1: Του γιατρού όλα.
0: Όλα του γιατρού. Δεν κάνουμε όλα. Κατάχρηση σε τίποτα, πρέπει ακριβώς να πηγαίνουμε κατά λέξη.
1: Όχι, είμαι αυτής της άποψης πάντοτε. Είμαι αυτής της άποψης ότι πρέπει να μην κάνουμε εμείς με μάθεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να κάνουμε τους γιατρούς. Απλώς πολλά από αυτή που να παίρνω, γιατί εκεί που κάθομαι, εκεί τρελαίνει το κεφάλι μου. Οι αλλαγές καιρού με πειράζουν, έχω νευραλγίες.
0: Εντάξει, αυτό είναι μέχρι να αποβάλλετε λίγο αυτή την εικόνα και πρέπει να καταλάβετε ότι πάθατε ένα σοκ εκείνη τη στιγμή, είναι φυσιολογικότατο, έτσι. Ο καθένας άμα ήταν στη θέση σας, κυρία Ελένη, θα πάθαινε κάτι αντίστοιχο, να το ξέρετε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από εικόνα. Εικόνα δεν φεύγει. Εικόνα δεν φεύγει. Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Μυρωδιές βλέπω έξω, μυρίζω και που καίνε έτσι τίποτε καλοριφέρ, αυτά, σόμπες και τα λοιπά, δεν πιάνει. Δεν είναι. Πώς είναι η αποκάλυψη, λέμε, η αποκάλυψη θα γίνει.
0: Ναι.
1: Όλος ο ουρανός ήτανε. Μαύρος, σκοτίνιασε ο τόπος και όσο μπορούσα, γιατί ήμουνα και χάμω να βλέπω όλες τις λεπτομέρειες.
0: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω, εκεί πέρα γινόταν ο κακός χάμος,
1: μερικά,
0: είμαι αφής ουρανός.
1: Μερικά τα έχω γράψει για να τα θυμάμαι, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Μερικά τα έχω γράψει εδώ πέρα, γιατί χάνομαι κιόλας.
0: Τι εννοείται χάνεστε?
1: Δηλαδή, χάνομαι, δηλαδή...
0: Χάνεστε στις σκέψεις σας.
1: Στις σκέψεις μου, ναι.
0: Μπράβο, ναι, χάνεστε στις σκέψεις, εντάξει. Είναι αυτό το μεταβατικό στάδιο μέχρι να ξεπεράσετε ολοκληρωτικά το σοκ, κυρία Ελένη. Να ξέρετε, όλα καλά θα πάνε, μην ανησυχείτε. Το θέμα είναι άλλο.
1: Εγώ για το θέμα μου δεν ανησυχώ.
0: Μείνανε μια χαρά, περδίκη θα γίνεται, κυρία Ελένη, θα πιούμε και καφέ μαζί.
1: Έχω ζήσει εγώ, βγαίνω έξω τώρα, έχω ταΐζω τα δέσποτα, ταΐζω το ένα. Έχω βρει...
0: Καλά κάνε, σας λέω, θα έρθω να πιούμε καφέ. Τι άλλο να πούμε, θα έρθω να πιούμε καφέ.
1: Ναι, θα σου πω που είμαι.
0: Θα μιλήσουμε και θα έρθω να πιούμε καφέ και να γελάσουμε και είναι, να χαρούμε και να είμαστε καλά.
1: Είναι στην πιο ωραία περιοχή.
0: Αν αυτό είναι ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Περάσουμε πολύ ωραία. Θα σας φέρω εγώ, θα σας μεταξύ... φέρω και δικιά μου ρίγανη. Τι άλλο θέλετε?
1: Καλά, η ρίγανη από εδώ που είμαι εγώ δεν...
0: Θα τη συγκρίνουμε, κυρία Ελένη, θα τη συγκρίνουμε τις ρίγανες.
1: Να ρωτήσω, εσύ Πόντιος είσαι?
0: Εγώ έχω και μια ρίζα από εκεί.
1: Και τώρα από Θεσσαλονίκη μία... μέσα. Η από μά... Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, Θεσσαλονικιός είμαι, κυρία Ελένη. Θεσσαλονικιός.
1: Α, Θεσσαλονικιός είσαι. Ναι, και εγώ Μακεδόνα είμαι.
0: Μπράβο, κυρία Ελένη. Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ και για τη γνωριμία.
1: Μικροσιάτισσα.
0: Φαίνεται, δυνατή γυναίκα είστε. Κυρία Ελένη, για να ολοκληρώσουμε
1: εγώ
0: τη συζήτηση.
1: Δεν με νοιάζει για μένα, δεν με νοιάζει για μένα.
0: Κυρία Ελένη, ακούστε με λίγο. Αυτό για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, γιατί με πιέζει ο χρόνος.
1: Δικαίωση, δικαίωση.
0: Δικαίωση. Ναι. Ωραία, δικαίωση. Εγώ θέλω δικαίωση. Να μου υποσχεθείτε κάτι, κυρία Ελένη. Θέλω να μου υποσχεθείτε ότι θα αγαπάτε τον εαυτό σας, θα κοιτάξετε να προχωρήσετε μπροστά. Ό,τι έγινε, έγινε. Θα παλέψουμε για τη δικαιοσύνη, εννοείται. Αλλά πραγματικά έχουμε ακόμα να ζήσουμε πολλές όμορφες στιγμές. Και θα έρθω για καφέ. Το κλείνουμε εδώ, εντάξει?
1: Άντε για καφέ εδώ.
0: Θα έρθω.
1: Ναι.
0: Και εγώ τα λόγια μου τα κρατάω, να ξέρετε, κυρία Ελένη. Δεν τα λέω απλά για να τα πω. Τα κρατάω τα λόγια μου και θα έρθω για καφέ.
1: Τώρα τι να πω? Να πω ότι εμείς είμαστε και από τον Ντάνιελ.
0: Και τον Ντάνιελ ζήσατε? τι πράγμα? Να φέρω και ένα παπά μαζί όταν θα έρθω για καφέ?
1: Όχι, είναι εδώ ο παπάς μας, πολύ καλός.
0: Καλός ο παπάς.
1: Ναι, ωραία. Κάνω και αυτό, τον Ντάνιελ, να σου δείξω το χαρτί που είπα να μου δώσουν για τα 26.000 και όταν πήγε μέσα να μπει στην πλατφόρμα, χάλασε λέει η πλατφόρμα. Και ακόμη περιμένουμε την πλατφόρμα να γίνει καλή.
0: τώρα τι, είναι ψεύτες.
1: Θα σου στείλω τα χαρτιά, τα ψεύτες. Χαρτιά του μηχανικού, το κίτρινο το γράμμα έξω το σπίτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το

0: Αυτοί οι άνθρωποι μόνο τρώνε, δεν δίνουνε, κυρία Ελένη, έτσι λειτουργούν.
1: Μου λέει, εδώ κόψανε το επίδομα το κατοσάρικο στα παιδιά, καλέ, είσαι καλά τα Χριστούγεννα. 100 ευρώ στους όμιλους συνταξιούχους του 3-4 κατοσάρικα.
0: Κυρία Ελένη,
1: θα δώσουν δώρο.
0: Χαίρομαι να σας ακούω, να γελάτε με τη ψυχή σας. Πρέπει να κλείσω δυστυχώς, διότι δεν έχω άλλο χρόνο. Θα επικοινωνήσω μαζί σας μετά την εκπομπή.
1: Πολύ. Και παρακαλώ, γιατί εγώ τώρα νομίζω ότι μιλάω με το παιδί μου.
0: Καλά κάνετε. Παιδί σας να με θεωρείτε.
1: Παρακαλώ, όσοι μας ακούνε, γιατί θα γίνει κι αλλού αυτό το βίντεο, θα το πάρουνε. Όσοι μας ακούνε, εκεί ήταν μέσα στα βαγόνια, να πάρουν στο Focus FM και να βγουν να πούν τα βιώματά τους.
0: Έτσι ακριβώς. Δίνουμε βήμα σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όλους. Ευχαριστώ κι εγώ.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Και είμαστε δίπλα σας.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική έρευνα της εφημερίδας Μακελιό, σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η κατάσχεση του χρηματοκιβωτίου από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, το οποίο κατά τις ίδιες αποκλειστικές πληροφορίες περιείχε 500.000 ευρώ ως προκαταβολή για τη χειμερινή του σεζόν. Το ρεπορτάζ του Μακελιό αναδεικνύει το ζήτημα γύρω από το πρόσχημα υπό το οποίο έγινε η συγκεκριμένη ενέργεια, αλλά και για τους λόγους που το ποσό αυτό δεν παραδόθηκε ποτέ στην οικογένεια και τους νόμιμους κληρονόμους. Οι ενδείξεις εγείρουν αμφιβολίες για το πού βρίσκεται σήμερα αυτό το χρηματοκιβώτιο και ποιο το ενδεχόμενο να έχει χαθεί ως δεδομένο στη διαδρομή της διαδικασίας κατάσχεσης. Με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και στελεχών της ΕΜΑΚ συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες στα συντρίμια του κτηρίου στην Πλάκα, όπου μέχρι στιγμής επιβεβαιώνονται τρεις ελαφρά τραυματίες, ανάμεσα τους δύο γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν και ένας περαστικός. Στο επίκεντρο των σωστικών συνεργειών βρίσκεται ο εντοπισμός ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που διέμενε στο δεύτερο όροφο, καθώς και η διακρύβωση της τύχης τριών τουριστών που διέμεναν στο πρώτο όροφο μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς παραμένει ασαφές αν βρίσκονταν στο οίκημα τη στιγμή της κατάρρευσης. Η σφοδρή έκρηξη ισοπαίδωσε ολοκληρωτικά το ακίνητο επί της οδού Λυσικράτους, προκαλώντας σοβαρές ζημίες στα γειτονικά κτίσματα. Στο άνοιγμα τριών νέων διαδικασιών επί παραβάση κατά της Ελλάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω της μη έγκαιρης ενσωμάτωσης κοινοτικών οδηγιών για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το ξέπλυμα χρήματος και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Οι Βρυξέλλες εγκαλούν τη χώρα μας για τις ανάλογες καθυστερήσεις στην κατοχήρωση δικαιωμάτων των καταναλωτών ρεύματος, την διαφάνεια στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων εταιριών ενέργειας και την θέσπιση μηχανισμών προστασίας θυμάτων. Στην αποτροπή της θαλάσσιας ρήπανσης και στην πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2 επικεντρώνονται πλέον οι επιχειρήσεις ανοιχτά της Μυκόνου. Προηγήθηκε η ασφαλή μεταφορά και των 29 επιβενόντων στη Τίνο. Στη θαλάσσια περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις του λιμενικού και της πυροσβεστικής με εναέρια και πλωτά μέσα, ενώ αναμένεται και το εξειδικευμένο ναυαγό

0: ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, η ΑΕΚ και το Μαρούσι. Όπως έγινε γνωστό, την ερχόμενη εβδομάδα θα παραδοθούν οι πρώτες πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τα 14 κτίρια της Κυψέλης που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιώργος Στασινός δηλώνει ότι δεν προκύπτει κάποια ανάγκη υποχρεωτικής τοπικής εκένωσης, καθώς τα κτίρια δεν κρίνονται ως επικίνδυνα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 21χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού και μαχαιρώματος στην Κυλιακή χώρα από δύο αγνώστους στην οδό Φυλή στο κέντρο της Αθήνας. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, διερευνώντας τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης. Στην διεθνή επικαιρότητα, σχέδιο 7 ημερών για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού κατέθεσε στις ΗΠΑ η Τεχεράνη, όπως ανακοίνωσε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτή. Στην Αττική σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

Παπαϊδες. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νόμος, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

0: στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Κάρναβε.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
0: Επειδή εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά όταν μιλάει ένας ειδικός, και εγώ ακόμα έχω καταλάβει λάθος. Τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα?
1: Σίγουρα δεν έχει προκληθεί από τα έλαια στη Λυκώνης. Ο κύριος Καρόνης έχει γράψει 123 σελίδες, εκ των οποίων οι 100 σελίδες είναι μαθήματα χημικής, μηχανικής, περί φωτιάς, περί διασποράς, περί εξόδους, περί λεπτών σταγονιδίων, μπλα μπλα μπλα, πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι κομμάτια από αντίστοιχα συγγράμματα που αφορούν φωτιές, επικίνδυνες καταστάσεις κτλ. Και φτάνει κάπου στο τέλος και απαντάει στα απαντάει πάλι πώς απαντάει, σαν πυθία, στα ερωτήματα που του έθεσε ο κύριος Ανακριτής όταν του έγινε η ανάθεση αυτής της μελέτης. Εάν κάποιος διαβάζει προσεκτικά, πάει στη σελίδα δηλαδή 109 και αρχίσει και διαβάζει τις απαντήσεις επί των ερωτημάτων, από πουθενά δεν προκύπτει ότι δηλώνει ότι τα έλαια Σιλικώνης ήταν υπεύθυνα για την πυρκαγιά, για την πυρόσφαιρα. Αφήνει, χρησιμοποιεί μια σειρά από λέξεις, ενδεχομένως, υποσυνθήκη, δηλαδή πράγματα τα οποία σου λέει αν ήταν αυτό, αν ήταν εκείνο, ίσως υπό κάποιες συνθήκες, έτσι, θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει αυτό το πράγμα. Πουθενά δεν δηλώνει κατηγορηματικά ότι τα έλαια Σιλικώνης συμμετείχαν στην πυρόσφαιρα.
0: Ωραία.
1: Αντίθετα, την τελευταία του σελίδα κάνει αυτή τη δήλωση και καθαρίζει όλη την υπόθεση.
0: Εφόσον δεν ήτανε τα έλαια Σιλικώνης, εγώ προσπαθώ να καταλάβω πώς προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα. Υπήρχε κάποιο καύσιμο?
1: Ναι. Θα πάω τώρα στην άλλη έκθεση του κυρίου Κωνσταντόπουλου, ο οποίος κύριος Κωνσταντόπουλος, καθηγητής του ΑΠΙΘΗ, έτσι, ήτανε η έκθεσή του κομμάτι της έκθεσης του ΕΟΔΑΣΑΜ που λογοκρίθηκε, αφαιρέθηκε, έτσι, όπου μέσα στην έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΜ αποκλείουν τα έλαια Σιλικώνης 2-0, έτσι, αποκλείουν τα έλαια Σιλικώνης και γράφουν σαφώς ότι η φωτιά προκλήθηκε από υδρογονάνθρακες. Και ο κύριος Κωνσταντόπουλος με την τέχνη και την επιστήμη, με τα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία, τη θερμοδυναμική και τη χημική μηχανική, με τα μοντέλα που χρησιμοποιεί επίσημα το κράτος μας για τις μελέτες σε Βέζο, υπολόγισε τα μεγέθη που συμμετείχανε στην πυρόσφαιρα.
0: Αυτοί οι υδρογονάνθρακες, κύριε καθηγητά.
1: Δεν είμαι καθηγητής, μη με βάλεις μπλεξίματα.
0: Ωραία. Χημικός, μηχανικός, μπερδεύτηκα. πώς βρέθηκαν στο σημείο, από πού μπορεί να προήλθαν αυτά τα συστατικά που δημιούργησαν αυτή την πυρόσφαιρα?
1: Ναι. Τώρα αυτό εδώ πέρα καταλαβαίνετε ότι μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε και αυτό ίσως θα έπρεπε να ήταν, αν έχει πιστεί ο κύριος Ανακριτής, η δουλειά του κυρίου Ανακριτή να δούνε από πού προέρχονται αυτοί οι υδρογονάνθρακες. Γιατί δυστυχώς, τι συμβαίνει με την έκθεση του κυρίου Καρόνη? Χρησιμοποιεί για να απορρίψει την παρουσία των υδρογονάνθρακων στοιχεία που λένε οι κατηγορούμενοι και είναι υπό αμφισβήτηση. Δηλαδή, τι μου λέει, δεν τα γράφανε, λέει, φορτωτικές. Μα άμα ήταν παράνομο, θα σου έλεγα ότι ήταν οι φορτωτικές. Δεν φαίνονται στα βίντεο. Συγγνώμη, Είσαι καθηγητής πανεπιστημίου, κάνεις τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνη και μου λες εμένα αν υπήρχε κάποιο κάψιμο ή όχι χρησιμοποιώντας το βίντεο ως κριτήριο. Δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσεις τους κανόνες της χημικής μηχανικής για να μου το πεις. Όσον αφορά δε τα βίντεο, εγώ πιστεύω αυτά που είπε ο κύριος Καράσκο και ο κύριος Παπαδάκης, ότι αυτά τα βίντεο ασκούνε. Μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Γιατί αν διαβάσετε και πάλι μεγάλη προσοχή, το πόρισμα της ΔΕ δεν λέει ότι αυτά τα βίντεο είναι αυθεντικά ή είναι κανονικά. Διαβάστε το λίγο πώς το
0: διατυπώνουν. Βέβαια, για τις ημερομηνίες λέτε.
1: Μπράβο, δεν λένε τέτοια πράγματα εκεί πέρα. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί διάφοροι πανηγυρίζουν ότι καταρριφθήκαν οι συνωμοσίες και τα λοιπά. Δεν ξέρω, την ίδια γλώσσα μιλάμε σε αυτή τη χώρα, μήπως μιλάνε κάποια άλλη γλώσσα και την οποία εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Θεωρώ ότι εργαλειοποιούν αυτό το πόρισμα, αυτή την έκθεση, όπως θέλετε πείτε το, και τη χρησιμοποιούν παράλληλα για να συγκαλύψουν κάποια πράγματα. Αλλά εγώ...
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω, αγαπητέ μου, να υπενθυμίσω ότι σημαία και Ευαγγέλιο ήταν και το πόρισμα του Εωδάσα. Μετράω μέρες για πόσο ακόμα και αυτό το πόρισμα θα είναι σημαία και Ευαγγέλιο.
0: Συγγνώμη τώρα που το αναφέρω έτσι, αλλά εγώ θεωρώ ότι δημιουργούν στοιχεία τα οποία θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν σε κάποια δίκη που έρχεται μελλοντικά. Αλλά δεν ήθελα να πάω εκεί. Θέλω να πω ότι άκουσα τον κύριο Ματζουράνη χθες, ο οποίος είπε ότι αν είχαμε μία καύση περίπου 2,5 τόνων ελαίων σιλικόνης, θα είχε γεμίσει ο τόπος με υπολείμματα μίας άσπρης σκόνης, μίας λευκής σκόνης περίπου στους 2 τόνους, που είναι διοξίδιο του πυρητίου, αν θυμάμαι καλά όπως το ανέφερε.
1: Ακριβώς. Είναι στοιχεία το οποίο τα έχουμε δώσει εμείς. Εμείς έχουμε κάνει αυτούς τους υπολογισμούς.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, αγαπητέ μου, τι λέει ο κύριος Καρόνης, ότι η φωτιά που προκαλείται από το έλαιο σιλικόνης τη γράφει μέσα στην έκθεσή του. Είναι αυτοσβηνόμενη. Σβήνει μόνη της. Γιατί? Διότι το υλικό που καίγεται δημιουργεί διοξίδιο του άνθρακα και νερό, γιατί περιέχει υδρογόνο άνθρακες, και το οξύδιο του πυρητίου, το οποίο είναι, όπως το είπες ακριβώς, μια λευκή γκρι σκόνη, έρχεται και καλύπτει το υπόλοιπο υλικό και σβήνει τη φωτιά. Ο κύριος Καρόνης τα λέει, αφού δεν πιστεύετε εμάς, αφού δεν πιστεύετε τον κύριο Ματζουράνη.
0: Όχι,
1: ο κύριος Καρόνης δεν το γράφει κάποιον μέσα στην έκθεσή του.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν πιστεύω κάποιον. Εγώ ίσα προσπαθώ να ανακαλύψω το τι ακριβώς συμβαίνει και να ενημερώσω το ακροατήριο, γιατί έχει μπερδευτεί αρκετά. Πάμε τώρα στην υπόθεση αυτή που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, για το ξυλόλιο. Από όσο γνωρίζω, έχει βρεθεί ξυλόλιο στην περιοχή.
1: Πάρα πολύ. Σε πολλά σημεία και σε πολλά αντικείμενα.
0: Και σε πολλά αντικείμενα. Ακόμα και σε ρούχα και σε παπούτσια από
1: ανθρώπους.
0: Από θύματα που παραδώσανε τα ρούχα και τα παπούτσια στους γονείς τους, στους συγγενείς τους.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει κάποια σχετική έρευνα που να μπορεί να δικαιολογήσει από πού βρέθηκε αυτό το ξυλόλιο?
1: Η δικιά μου τεχνική έκθεση που κατατέθηκε στον κύριο Εφέτη ανακριτή και μαρτύρησα και όλας, κάτσα 2 ώρες και του εξηγούσα τι ακριβώς έκανα, χρησιμοποίησα τα δεδομένα του Γενικού Χημείου του Κράτους, το οποίο μας παρέδωσε λειψά πράγματα, αλλά λόγω της εμπειρίας μου εγώ μπόρεσα και ξεσκάλισα και βρήκα την πληροφορία που χρειαζόμουν. Ο κύριος Εφέτης ανακριτής είναι νομικός. Δεν ήταν καλός στις θετικές επιστήμες, ακολούθησε το θεωρητικό κλάδο. Και καθόμουν και του εξηγούσα τον κύριο ανακριτή, εδώ και εκεί και από αυτό το φάσμα και από εκεί πέρα και από τα άλλα. Υπάρχει το ξυλόλιο και δεν υπάρχει μόνο το ξυλόλιο, αλλά υπάρχει βενζόλιο, τολουόλιο, εθυλοβενζόλιο, υπάρχουν χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, υπάρχουν πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες, έτσι. Και μπήκα και στην διαδικασία και λέω, αν στη μία και μοναδική μέτρηση που έκανε το Γενικό Χημείο του Κράτους σε ένα δείγμα και βρήκε μία ποσότητα ξυλολίου, την ανοίγαγα με βάση τους υπολογισμούς που γνωρίζω να κάνω, λόγω της επιστήμης μου, έτσι, και των γνώσεων που έχω, να το αναγάγω 29 μέρες πριν, γιατί αυτά τα δείγματα πάρθηκαν 29 μέρες μετά το έγκλημα, έτσι, και να υπολογίσω και πώς η ποσότητα αυτού του υλικού χύθηκε στο έδαφος και συμμετείχε μέσα στη φωτιά. Είναι γραμμένα αυτά τα πράγματα. Ήταν και εν γνώση και του κυρίου Καρόνη, διότι είδα στο εισαγωγικό του κείμενο, έτσι, που αναφέρει τι χρησιμοποίησε, χρησιμοποίησε και την δικιά μου τεχνική έκθεση και του κυρίου Κοκοτσάκη τις τεχνικές εκθέσεις και του κυρίου Μιχόπουλου τις τεχνικές εκθέσεις. Τα είχε όλα.
2: Ναι.
1: Δεν έκανε καμία αναφορά, ούτε έκανε κάποια προσπάθεια να αποδομήσει κάτι από αυτά που λέμε. Ακολούθησε τον δικό του θεωρητικό δρόμο της δημιουργικής αμφιβολίας.
2: Άκουσα και τον κύριο Μιχόπουλο, μιας και τον αναφέρατε, ο οποίος δήλωσε ότι ο κύριος Καρόνης δεν ήταν στο πείραμα στο χημείο του κράτους.
1: Όχι, όχι, ναι, δεν ήρθε κανένα, ούτε στείλε και κανέναν άλλον.
2: Δεν ήρθε καμία μέρα, νομίζω 4 μέρες ήταν.
1: Καμία μέρα.
2: Καμία μέρα δεν ήρθε. Τι ακριβώς ήταν αυτό το πείραμα, τι ακριβώς κάνατε εκεί πέρα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε.
1: Κοιτάξτε τώρα, μπράβο, κοιτάξτε εδώ τώρα και αυτό μάλιστα στην έκθεση του κυρίου Καρόνη υποτιμήθηκε και παρερμηνεύεται. Κληθήκαμε να αναλύσουμε, να παραστούμε μάλλον εμείς στην ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους, σε 4 δείγματα που παρθήκανε μέσα από το μετασχηματιστή, εκ των οποίων ουσιαστικά τα 2 μόνο ήταν ικανά να αναλυθούν, γιατί τα άλλα είχαν νερό, ήταν αυτό, ήταν τέλος πάντων δύσκολο να αναλυθούν. Και εμείς καταρχήν οπτικά είδαμε κάποια δείγματα τα οποία ήταν καθαρά, δηλαδή ήταν ένα ατόφιο έλαιο σιλικόνης, το οποίο δεν είχε υποστεί τίποτα. Και αναλυθήκανε με μια τεχνική χρωματογραφίας να δουν αν υπήρχαν υπολείμματα αποσύνθεσης, διότι αν το χτυπήσει ηλεκτρικό τόξο το έλαιος σιλικόνης, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και έχουμε αρκετά δεδομένα, αυτό αποσυντίθεται και αλλάζει και χρώμα, γίνεται καφέ και ανάλογα με το πόσο αποσύνθεση γίνεται από ελαφρύ καφέ μέχρι σκούρο καφέ. Λοιπόν, το δέγμα εμείς καταρχήν διαβιές. Αναλύθηκε για αυτά τα ισομερή, μονομερή μάλλον, που το D3, D4, D5, να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο με χημίες, να δούμε αν υπήρχαν ως αποτελέσματα της αποσύνθεσης του ελαίου σιλικόνης και βρεθήκαν όλα κάτω από το όριο ανίχνευσης των μεθόδων, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα. Το δε σημείο ανάφλεξης που υπολογίστηκε και πάλι για το έλαιος σιλικόνης, μήπως ήταν εκτός προδιαγραφών, βρέθηκε ότι το έλαιος σιλικόνης ήταν εντός προδιαγραφών. Άρα το σενάριο ότι το έλαιος σιλικόνης χτυπήθηκε από το τόξο, αποσυντέθηκε, παραχθήκανε κάποια αέρια και έγιναν εκρήξεις και πυρόσφαιρες κτλ. Από το ίδιο το πείραμα καταπίπτει και μου κάνει εντύπωση που ο κύριος καθηγητής, ενώ κάνει αναφορά για τα ευρήματα του χημείου, δεν σχολιάζει ότι ήταν εντός προδιαγραφών, δεν φαίνεται το έλαιο να έχει αποσυνδεθεί από ηλεκτρικό τόξο και ότι μάλλον δεν συνέβη και κάτι σε αυτό το έλαιο σιλικόνης. Να πούμε ότι υπήρξε ένας μετασχηματής που διεράγει, δηλαδή εμβολίστηκε ουσιαστικά από κάτι, δηλαδή το μέταλλο στράφηκε προς τα μέσα, δεν την άκουσε.

0: Τα τρένα ήταν της Siemens. Με τα σημαντικά τώρα δεν ξέρω τι μάρκα. Ωραία. Ήταν και τέλεια σιλικόνης, ήταν από την Bayer που την εξαγόρασε μια άλλη εταιρεία και κατέληξε στην Adnoc στο Abu Dhabi.
1: Πάντως η Siemens έχει δηλώσει ότι τα τέλεια σιλικόνης δεν μπορούν να προκαλέσουν μια τόσο μεγάλη πυρόσφαιρα. Ακόμα και η ίδια η εταιρεία λοιπόν το αναφέρει αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χρησιμοποιούν αυτό το πράγμα, για να μπορέσουν να αποφύγουν και να εξηγήσουν ή να ερευνήσουν το ότι υπήρχαν υδρογονάνθρακες εκεί πέρα.
0: Μα προφανώς κάτι τέτοιο θέλουν να κάνουν. Και κοιτάξτε, παίζουν και με την νοημοσύνη μας. Δηλαδή, το έχουν κάνει σημαία και λέω, μα δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Η πλειοψηφία αυτών είναι νομική. Δηλαδή, ξέρουν πολύ καλύτερα ελληνικά από εμένα. Έτσι, πολύ καλύτερα. Δεν διαβάζουν τι γράφει ο κύριος καθηγητής. Σας το διαβάζω αυτό λεξί, ότι τα έλαια συμμετείχαν στην πυρκαγιά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν μετά την ανάπτυξη της πυρόσφαιρας. Ότι τα έλαια όταν καίγονται αυτοσβένινται λόγω της παρουσίας του οξυδίου του πυρός, λειτουργεί σαν πυροσβεστήρας. Το είπε και ο κύριος Κοκοτσάκης, αν πάρω εγώ οξύδιο του πυρητίου και γεμίσω έναν πυροσβεστήρα, έτσι, θα μπορώ να σβήσω φωτιά. Ή δεν καταλαβαίνουμε, βρε παιδιά.
1: Ναι, όχι, προφανώς υπάρχει μια προπαγάνδα και ένα αφήγημα το οποίο μπερδεύει τον κόσμο. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, έτσι πως μου τα εξηγείτε, κύριε Νίκο. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω και τι έχει κάνει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Ο ΔΑΣΑΜ και ασφάλειας μεταφορών τέλος πάντων, ο οποίος στην ουσία δεν λειτουργήσε αποκλειστικά σαν ένας οργανισμός ο οποίος κάνει έρευνα, αλλά σαν ένας οργανισμός ο οποίος συλλέγει πληροφορίες από τρίτους.
0: Κοιτάξτε, ο οργανισμός έκανε καλά τη δουλειά του. Τι έκανε, έχει δύο μέρη η έκθεση. Να μην ξεχνάμε το ένα σκέλος της έκθεσης,
1: ναι,
0: ότι διαπράξεων και παραλήψεων της Σύμβασης 717, mm-hmm, φτάσαμε εδώ πέρα. Το ξεχνάμε αυτό.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι, και ποιοι είναι οι υπόλογοι για την 717? Προφανώς όχι ο μηχανοδηγός.
1: Βέβαια, οι πολιτικοί, υπουργοί μεταφορών και πάει λέγοντας.
0: Σκύπας. Έτσι. Και έχει και ένα δεύτερο μέρος, το οποίο επειδή δεν τους άρεσε, έγινε λογοκρισία. Έτσι, αφαιρέθηκε. Άκουσον. Έτσι. Και στη συνέχεια αρετήθηκε και ο κ. Παπαδημητρίου. Δηλαδή τι σοου ζούμε τώρα?
1: Για προσωπικούς λόγους από όσο θυμάμαι.
0: Ο καημένος, αν έχει πίεση, αν έχει χοληστερίνη, ξέρω εγώ, προσωπικά ήθελα να προστατεύσει την υγεία του.
1: Ή μπορεί να έχει δεχθεί και κάποιον εκφοβισμό. Συγγνώμη που το αναφέρω τώρα έτσι. Απλά στην Ελλάδα.
0: Εσύ είπας, εγώ δεν λέω.
1: Εγώ τα λέω. Τα έχω δει όλα στην Ελλάδα εδώ πέρα. Μπορεί να φοβάται ο άνθρωπος να πει την αλήθεια. Γιατί λέμε την αλήθεια εδώ πέρα και φοβόμαστε πλέον. Μας κυνηγάνε από παντού. Μας λένε συνωμοσιολόγους.
0: Αν είναι δυνατόν. Χθες παρακολουθούσα, συγγνώμη, γιατί αυτό μου έχει κάτσει πολύ στραβά. Παρακολουθούσα σε ένα κανάλι που γινόταν συζήτηση για αυτό το πράγμα και εξηγούσε ο τεχνικός σύμβουλος και έλεγε ότι αυτό και αυτό και αυτό δεν είναι τα έλαια σιλικόνης, και από κάτω είχε τίτλο αυτό που βάζουν εκεί και κάθεται και με μεγάλα γράμματα που πιάνει το 1/10 της οθόνης ώστε να το βλέπει ο κ. Παντελής και η κ. Ρασούλα, έτσι, έλεγε ότι τα έλαια σιλικόνης προκάλεσαν την πυρόσφαιρα και αυτοί που μιλούσαν λέγαν ακριβώς το αντίθετο. Δεν πρόλαβα να το τραβήξω φωτογραφία, γιατί το άκουγα και τόσο, αλλά τι λένε ρε παιδί μου εκεί πέρα και τι τίτλος είναι αυτός. Και μέχρι να τραβήξω το κινητό έληξε η κουβέντα. Αλλά εσείς που είστε και δημοσιογράφοι και ξέρετε πώς λειτουργεί, τι κάναμε αυτό. Λέγανε, άκουγε ο κόσμος, αλλά το οπτικό μήνυμα περνούσε, το έλαιος σιλικόνης ήταν.
1: Διαστρέβλωση της αλήθειας.
0: Η Ρασούλα, γίνεται η πλήση εγκεφάλου έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Πλήση εγκεφάλου, αυτό που είπατε, διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Πάντως, θέλω να μιλήσουμε λίγο και για τον τόπο του εγκλήματος, διότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ο διοικητής τους είχε κάνει μια δήλωση πολύ σημαντική, που και αυτοί την προσπεράσανε όλα αυτά τα κανάλια και δεν τη συζητήσανε. Είχε πει ότι ο συντονιστής των επιχειρήσεων, στο σημείο εκεί πέρα, όταν πήγανε, τους είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Και το επιβεβαίωσε αυτό και μέλος του κλιμακίου της ΔΑΕ, που μετέβη στα Τέμπη και πήγε και κατέθεσε και είπε ότι αυτός ο συντονιστής επιχειρήσεων τους ενημέρωσε ότι οι εντολές του αρχηγού ήταν να μην κάνουν καμία ανακριτική πράξη, ούτε αυτοψία, ούτε και να υπογράψουν κάποιο έγγραφο.

0: που έπρεπε να γίνουν και η έρευνα που χρειαζόταν για να μπορούμε σήμερα να μιλάμε αντικειμενικά για το τι ακριβώς υπήρχε εκεί πέρα. Στη συνέχεια είδαμε επίσης μετά να παίρνουν χώματα, να προσθέτουν χώματα.
1: Ναι, αυτό το λέμε στην μηχανική περιβάλλοντος, γενική μηχανική, εξυγίανση εδάφους. Ούτε μπάζωμα, ούτε ξεμπάζωμα. Εξυγίανση εδάφους. Ήταν ρυπασμένο το έδαφος και έγινε εξυγίανση. Και να μην ακούω χαζομάρες ότι δεν πατούσαν οι γερανοί και τα λοιπά. Από την πρώτη ώρα ήταν οι γερανοί εκεί πέρα, στις 3-4 ώρες μετά το έγκλημα ήρθαν οι γερανοί. Μια χαρά δουλεύανε, απομακρύνανε, σηκώνανε, κάνανε, δείχνανε. Δεν χρησιμοποιήσανε κανένα εργαλείο το οποίο παρήγαγε σπινθήρα. Εμείς τα προσέχουμε των δηληστήριων, τα ξέρουμε αυτά. Γιατί η ατμόσφαιρα δεν ήταν ασφαλής όλες τις ημέρες. Έτσι απομακρύνανε απλώς με μηχανικά μέσα, χωρίς τροχούς, χωρίς τέτοια πράγματα που παράγουν οι σπινθήρες. Έτσι, και κάναμε τη δουλειά. Και να μην ακούω εκείνα τα χάζα ότι διαμορφώσαμε το έδαφος για να πατήσουν οι γερανοί. Οι γερανοί μια χαρά πατούσαν και σηκώναν 80 τόνες βαγόνια. Εντάξει, δεν είχαν κανένα πρόβλημα.
0: Αυτό ακριβώς που περιγράφεται ανέφερε και ο κύριος Μάρκος Χρυσός.
1: Ναι, ο μηχανικός είναι ο άνθρωπος και έχει μια άλλη εμπειρία.
0: Και είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα είχε ποτίσει, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, το έδαφος από το ξυλόλιο και από όλους αυτούς τους υδρογονάνθρακες και θέλανε να το απομακρύνουν.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό εμείς είπαμε, και ξέρετε, οι μετρήσεις γίνανε σε ένα σημείο που δεν μπορέσανε να πάνε τα εξκαπτικά, γιατί μεσολαβούσαν οι ράγες του τρένου και ήταν μεταξύ των γραμμών του τρένου και του τυχείου. Εκεί μέσα δεν μπήκε η φαγάνα να τα ξυλώσει. Πήραν όμως, δεν το ελέγξαν αυτό, πήραν από εκεί κάποια δείγματα. Έτσι. Και εκεί φάνηκε το ξυλόλιο 29 μέρες μετά. Και προσέξτε και κάτι άλλο στην έκθεση του κυρίου καθηγητή. Το χρησιμοποιεί κατά κόρον ότι δεν υπάρχουν επαρκή και διαθέσιμα στοιχεία λόγω της αλλίωσης του πεδίου. Το χρησιμοποιεί ως δικαιολογία για να μην γνωματεύσει. Ο κύριος καθηγητής το χρησιμοποιεί.
0: Βέβαια, το κατανοητό είναι αυτό που λέτε. Και παράλληλα θα μπορούσαμε να πούμε ότι παραδέχεται κιόλας ότι υπήρξε αλλίωση του τόπου του εγκλήματος.
1: Ναι. Μπράβο, είναι ακριβώς.
0: Το παραδέχεται δηλαδή ότι αλλοιώθηκε ο τόπος του εγκλήματος. Βέβαια. Βέβαια. Ξέρετε τι άλλο έχω.
1: Γι' αυτό σας λέω, σε λίγες μέρες θα γίνει υποστολή σημαίας και για αυτή την έκθεση.
0: Αναγκαστικά πρέπει να γίνει αυτό, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί και κάποιοι εργαλειοποιούν, χρησιμοποιούν, θα έλεγα καλύτερα, αυτή την έκθεση. Θέλω να σας πω όμως ότι εδώ πέρα στο ραδιόφωνο έχω βγάλει αυτόπτες μάρτυρες, άνθρωποι που ήταν εκείνη τη μέρα εκεί πέρα, που ήταν στα βαγόνια, και κάποιοι έχουν περιγράψει το ότι ανέπνεαν όταν κατέβηκαν από τα βαγόνια, όταν μπόρεσαν να απεγκλωβιστούν, ανέπνεαν κάτι που μύριζε σαν αυτή τη μυρωδιά που έχουν τα καθαριστήρια. Κάτι που τους δημιούργησε πρόβλημα και στην υγεία τους. Είχαν θέματα αναπνευστικά μετά, θέματα στο διάφραγμα και γενικά δεν τους δίναν ακόμα και τα νοσοκομεία της γνωματεύσης. Το προσθέτω αυτό γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν τους δίνεται αυτό το βήμα που θα έπρεπε να τους δίνεται ώστε να μιλήσουν και δεν τους είχε καλέσει μέχρι προτείνως και κάποιος εισαγγελέας για να καταθέσουν. Βλέπουμε σαν να δέχονται έναν πόλεμο και αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ναι. Εδώ μιλάμε ότι έχουμε στα χέρια μας ένα εξιτήριο που καθαρά μιλάει για χημικά εγκάβματα στους πυροσβέστες, καθαρά. Και μάλιστα και αποδίδει και τις ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν αυτά τα χημικά εγκάβματα. Εμείς από τις φωτογραφίες που έχουμε δει, οι γιατροί, οι τοξικολόγοι και οι ιατροδικαστές που βοηθάνε αφανώς, έτσι, όλοι μιλάνε για χημικά εγκάβματα, ειδικού τύπου χημικά εγκάβματα. Ο κύριος ανακριτής απέρριψε όλους αυτούς τους μάρτυρες, γιατί είπε ότι βρίσκονται σε σύγχυση και δεν μπορούν να πούνε πώς το λένε αντιφατικά πράγματα. Εγώ δεν κατάλαβα οι άνθρωποι να λένε τίποτα το αντιφατικό, απλώς περιγράφανε πράγματα που προφανώς οφείλονται σε χημικές ουσίες. Πολλά από αυτά που περιγράψανε είναι από υδρογονάνθρακες, έτσι. Και πραγματικά σας λέτε ότι ο κύριος Ανακριτής δεν μπήκε καν, δηλαδή απέριπτε τις καταθέσεις, αν είναι δυνατόν, απέριπτε τις καταθέσεις των μαρτύρων, των επιζησάντων.
0: Απίστευτο.
1: Και το άλλο το τρελό, όπως σου λένε ότι ρε παιδιά, κάντε μια εκταφή, να πάρουμε ένα δείγμα. Διότι υπάρχει τεχνολογία, είναι γνωστό ότι μπορώ εγώ από το υπόλοιμα να ταυτοποιήσω, αν δέχθηκε αυτός ο άνθρωπος κάποια, αν υπέστη ας πούμε κάποια έγκαυμα ή κάηκε από υδρογονάνθρακα ή από οτιδήποτε, μπορώ να το ταυτοποιήσω. Και αρνείται πεισματικά αυτό το πράγμα.
0: Έχουν αρνηθεί και σε ένα συγγενή που έχασε το γιο του εκείνη τη μέρα να κάνει εκταφή δύο φορές για τον Παύλο τον Ασλανίδη.
1: Ναι, το ξέρει
0: για
1: τον Παύλο τον Ασλανίδη.
0: Βέβαια.
1: Ακριβώς, αυτόν.
0: Και είναι τρομακτικό αυτό να προσθέσω ότι έχουμε μιλήσει σε αυτή την εκπομπή και με θελοντή, ο οποίος πήγε εκεί πέρα εκείνη τη μέρα γιατί τον κάλεσαν. Αλλά πήγε σαν εθελοντής, δεν πληρώθηκε δηλαδή. Και μας περιέγραψε μια κατάσταση. Είναι φρικτό αυτό που θα περιγράψω, το έχουν ακούσει οι υπόλοιποι ακροατές. Πήγαμε λέει εκεί και υπήρχαν λέει αστράγαλοι, υπήρχαν λέει χέρια, πόδια, κεφάλια.
1: Κατάσταση τώρα εμείς μην.
0: Ναι, και τα μαζεύαμε λέει σε σακούλες και τα πηγαίναμε στα νοσοκομεία, ούτε καν δηλαδή μια σωστή αντιμετώπιση. Είναι τρομακτικό, είναι τρομακτικό.
1: Δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, κανένα πρωτόκολλο. Ένα τρακαρισματάκι γίνεται και έρχεται η αστυνομία και κλείνει την περιοχή. Κλείνει την περιοχή την άλλη φορά που πυροβολήσαν εδώ εκεί στη γέφυρα να πούμε, εκείνους τους Τούρκους, ήρθε η αστυνομία, κορβέλα έβαλε γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: 57 σκοτωθήκανε.
0: Οπότε υπάρχουν τρία διαφορετικά στάδια. Υπάρχει πρώτα η έρευνα στον τόπο του εγκλήματος, υπάρχει μετά η έρευνα για να μπορέσουμε να δούμε πώς προκλήθηκε αυτό το δυστύχημα, παύλα έγκλημα, και μετά...
1: Οι νεκροψίες έπρεπε να γίνουνε.
0: Ναι.
1: Τα βίντεο, συγγνώμη, προχθές που τεινάχτηκε εδώ πέρα η κοπελιά με την μπόμπα, σε δύο μέρες είχαν βρει μέχρι τέταρτη γενεά του συγγενής της από τα βίντεο. 57 σκοτωθήκαν και ακόμα ψάχνουμε βίντεο.
0: Τα διαγράψανε αφού τα βίντεο.
1: Ξέρω εγώ, εσύ τι λες τώρα.
0: Και εγώ είδα.
1: Λέω, σε τρεις μέρες είχαν βρει και τον παππού της και τη γιαγιά της.
0: Είδα τον κύριο Κοκοτσάκη με το συνεργάτη του που το ανέφερε και έλεγε ότι έχουν διαγράψει τα βίντεο. Είναι απίστευτο αυτό που σημαίνει. Δεν είναι δυνατόν πρώτα απ' όλα να μην έχουν βρει ένα βίντεο για το τι είχε φορτωθεί στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Και θα πάω σε αυτό το σημείο γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι έχει υπάρξει μια έκρηξη. Αυτή η έκρηξη.
1: Όχι έκρηξη, πρόσεξε λίγο, συγγνώμη
0: ναι,
1: σε λίγο.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ανάφλεξη.
0: Ανάφλεξη. Ανάφλεξη. Υπάρχει μια ανάφλεξη.
1: Ανάφλεξη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με διορθώνετε γιατί μαθαίνω μέσα από τα λάθη μου, να το ξέρετε.
1: Ευχαριστώ και εγώ, το ίδιο.
0: Θέλω δηλαδή να καταλάβω. Από αυτή την ανάφλεξη σκοτώθηκαν κάποιοι άνθρωποι που υπήρχε μια περίπτωση να έχουν επιβιώσει σήμερα.
1: Ναι, μα έχουμε μαρτυρίες. Έχουμε μαρτυρίες, αγαπητέ μου. Έχουμε τις φωνές που ακουγόντουσαν. Ο κύριος Κοκοτσάκης είχε κάνει μια...

0: Και κανένας επιστήμον δεν λέει ότι αυτή η ανάφλεξη προήρθε από τα έλαια σιλικόνης. Κανείς.
1: Κανένας.
0: Ούτε ο κύριος Καρόνης.
1: Κανένας.
0: Επαναλαμβάνω, διαβάστε προσεκτικά την έκθεση του κυρίου Καρόνη. Όλοι οι άλλοι που μιλάνε ότι ήτανε το τόξο και χτύπησε και έκανε και έδειξε, έχω ζητήσει κατ' επανάληψη, σας παρακαλώ, με φωτογραφίες από το πεδίο, από τους μετασχηματιστές, από τον εξοπλισμό. Υπάρχει κάποιο σημείο που φαίνεται ότι το τόξο ακούμπησε κάποιο μέταλλο? Θα άφηνε ένα σημάδι τεράστιο, σαν την ηλεκτροκόλληση και χειρότερη, 25.000 βόλτ ήτανε. Έτσι. Και κάντε και έναν υπολογισμό, μαθηματικούλια, φυσική, χημεία, να μας πείτε πώς προκλήθηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε μόνο θεωρίες, εκθέσεις ιδεών, οι οποίες δεν στέκουνε πουθενά. Πουθενά.
1: Πουθενά, πουθενά.
0: Πουθενά. Πώς θα πάνε στο δικαστήριο δηλαδή, τι θα λένε στον κύριο δικαστή? Δεν ξέρω αν θα μας φέρουν σε κάποια αντιπαράσταση ο κύριος Εφέτης ανακριτής, έτσι, σε μια κλειστή αίθουσα να μαζευτούμε όλοι αυτοί που γράψαμε ό,τι γράψαμε για να διαφωτιστεί. Εμείς δυστυχώς του γράφουμε και του στέλνουμε πράγματα τα οποία φαίνεται από το ένα αυτή μπαίνει και από το άλλο βγαίνει. Δεν θέλει να τα διαβάσει, δεν ξέρω γιατί. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά, κατ' επανάληψη, εγώ και στη συνέντευξη της ΕΣΦΕΑ κάλεσα δημοσίως, παιδιά, σας παρακαλώ, ό,τι έχουμε γράψει εγώ, ο κ. Μιχόπουλος, ο κ. Κοκοτσάκης, όλοι αυτοί οι τεχνικοί σύμβουλοι που ισχυριζόμαστε για υδρογονάνθρακες, απαντήστε μας γραπτά για αυτά που λέμε και απορρίψτε γραπτά αυτά που λέμε. Ανταυτού δεχθήκαμε ύβρις και ειρωνίες.
1: Κύριε Κάρναβε, καλά, εντάξει, τώρα εδώ πέρα μας, ο Πρωθυπουργός βγήκε σήμερα και είπε ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, ότι είμαστε όλοι τρελοί, ότι είμαστε όλοι συνοσυνοί.
0: Ο Φλωρίνος μας απειλεί ότι θα μας στείλει και στα δικαστήρια.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Θα μας βάλουν και φυλάκι.
0: Ναι, θα σας θυμίσω κάτι που το έχω πει και σε κάποιους άλλους συναδέλφους που το διάβασα από την εφημερίδα Το Έθνος. Δώσε μου λίγο χρόνο, έτσι δεν θα πάρει πολύ. Η ιστορία του κυρίου Λαβουαζιέ είναι ένας από τους πατέρες της χημίας στη Γαλλική Επανάσταση. Ο Μαρά, ο γνωστός Μαρά της Γαλλικής Επανάστασης, εκείνος ο δικηγόρος, δεν τον χώνευε και τον κατήγγειλε στα δικαστήρια τότε της Επανάστασης και τον μπουζουριάσανε και τον πήγανε στο δικαστήριο και τον καταδικάσανε και τον αποκεφαλίσανε. Τι σηκώθηκε και είπε ο δικαστής όταν πήρε την απόφαση για να αποκεφαλίσει τον Λαβουαζιέ? Η δημοκρατία μας δεν χρειάζεται τους επιστήμονες. Ευχαριστώ πολύ.
1: Απίστευτο είναι, γιατί καταλαβαίνω και συνειδητοποιώ, κύριε Κάρναβε, το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση στην οποία πολεμάνε τη σκέψη και την αντίληψη των Ελλήνων πολιτών. Αυτό κάνουνε. Πολεμάνε την αντίληψη. Δηλαδή προσπαθούν να περάσουν τα μηνύματα που θέλουν οι ίδιοι για να συγκαλύψουν. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας ρωτήσω για τις δικλείδες ασφαλείας και για τα συστήματα ασφαλείας που υπάρχουν γενικά στο σιδηρόδρομο για τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, λέει η Siemens ότι τα έλαια σιλικόνης είναι σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες μπορούν να αναφλεγούν και υπάρχει και ένα συστατικό το οποίο δεν επιτρέπει να καίγεται για ώρα το έλαιο σιλικόνης. Απ' την άλλη όμως δεν ξέρω, τα τρένα, η τηλεδιοίκηση, τα συστήματα ETCS, όλα αυτά τα συστήματα τα οποία θα μπορούσαν να αποτρέψουν αυτή τη σύγκρουση και να αποτρέψουν αυτή την πυρόσφαιρα, υπήρχανε?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Και μάλιστα, επαναλαμβάνω, στην έκθεση της, στη συνέντευξη τύπου της ΕΣΕΑ, πανέρχομαι εκεί πέρα, έκανα δύο slide έδειξε και τους είπα, αγαπητοί, στο δηληστήριο εμείς κάνουμε αυτό που λέμε την ανάλυση πηγαίου αιτίου. Δηλαδή εμείς έχουμε μία σειρά από επίπεδα προστασίας για να μην γίνει κάτι κακό μες στο δηληστήριο και να προστατέψουμε το δηληστήριο από το ανθρώπινο λάθος. Και έχουμε όχι βαλβίδες ασφαλείας, όχι αυτοματισμούς, όχι ρελέ, όχι στεναγερμούς. Χίλια μύρια πράγματα επενδύουμε εκεί πέρα για να προστατεύσουμε από το ανθρώπινο λάθος. Έρχεται λοιπόν ο Δάσα και λέει: ένα, δεν είχε αυτό. Δύο, δεν είχε εκείνο. Τρία, δεν είχε τ' άλλο. Δεν έγινε αυτό, δεν έγινε. Έγραψε ο άνθρωπος, γράψε μία 5-6 πράγματα. Πήρα λοιπόν εγώ αυτά τα πράγματα και τα έβαλα στα μοντέλα που τρέχουμε για την ανάλυση ρίσκου και με πολύ συντηρητικές εκτιμήσεις μου έβγαλε η ανάλυση ρίσκου, επαναλαμβάνω, επιστημονική μεθοδολογία. Όχι κουβέντες του αέρα, ότι 78% πιθανότητα υπήρχε και υπάρχει για να γίνει αυτό το έγκλημα. 78%. Όταν έγιναν στα Τέμπη αυτά που γίνανε, η πιθανότητα ήταν 78%. Και έγινε. Άλλαξε κάτι, προσθέθηκε κάτι. Άρα στα τρένα αυτή τη στιγμή κινούνται πάλι με αυτήν την πιθανότητα. Έχουν γίνει από ό,τι μαθαίνω. Στο τσακ τα προλάβανε. Έτσι. Ξανά τέτοια επεισόδια. Έτσι, αλλά τα προλάβανε στο τσακ, υπάρχει πάλι αυτή η πιθανότητα, επαναλαμβάνω, συντηρητική, γιατί όταν το τρέξα αυτό το πρόγραμμά μου με πιο αυστηρά κριτήρια, η πιθανότητα έγινε 99,9, δηλαδή παιδιά αύριο το πρωί γίνεται, έτσι, αλλά λέω ας χαλαρώσουμε λίγο.
1: Ναι.
0: Και έρχεται ο κύριος Πρωθυπουργός και μου λέει, από το πότε είπε, από το 27, τα τρένα μας θα είναι ασφαλή. Άρα αγαπητέ Πρωθυπουργέ μου, μέχρι το 27 γιατί τα κυκλοφοράς τα, τουλάχιστον τα επιβατικά, αφού δεν είναι ασφαλή.
1: Και αφού η σύμβαση 7-17 προέβλεπε να υπάρχουν αυτά τα συστήματα ασφαλείας και δεν υπήρχανε, και εφόσον όπως μας έχει δηλώσει ο κύριος Νίκος Τσικαλάκης, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΟΣΕ, υπήρχανε αναφορές, 7 χρόνια παρακαλούσανε τα Υπουργεία και ενημερώνανε το ότι θα γίνει ένα δυστύχημα εκεί πέρα. Δεν λειτουργεί τίποτα, δεν λειτουργούσαν ούτε τα φανάρια. 7 χρόνια λέει, έχουμε λέει, τα email, έχουμε τις αναφορές, όλα όσα στέλναμε. 7 χρόνια τους παρακαλούσαμε.
0: Άρα
1: αυτή αγαπητέ, τη στιγμή η δικαιοσύνη αγαπητέ, θα πρέπει αγαπητέ, να λάβει κάποια μέτρα.
0: Ναι, αγαπητέ, εγώ κάθισα την άλλη φορά και έγραψα. Διαπράξεων και παραλήψεων. Δεν είναι μόνο ο κύριος Καραμαλής ή ο κύριος Σπίτζης. Είναι πάρα πολλοί άλλοι υπουργοί.
1: Βέβαια.
0: Μέχρι και το Υπουργός Οικονομικών και Υπουργός Προστασίας.

0: πρόβλημα. Γιατί λέω το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί αγαπητέ, εφόσον υπήρχε λαθρέο φορτίο, τι έκαναν οι υπηρεσίες σου?
1: Υπήρχε λαθρέο φορτίο λοιπόν. Υπήρχε και αποδεικνύεται.
0: Ξέρω εγώ. Πού ήταν δηλωμένοι οι υδρογονάτρακες αυτοί που προκαλέσανε?
1: Δεν ήταν. Και υπάρχουν και στοιχεία.
0: Έτσι, πέραν πάσης αμφιβολίας.
1: Βέβαια. Και η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων είναι υπεύθυνη.
0: Αυτήν δεν μιλάω. Απορώ πως η πρόεδρος αυτής της αρχής εξακολουθεί και είναι εκτός φυλακής.
1: Ναι. Δεν υπήρχε καμία
0: εξακολουθεί και είναι εκτός φυλακής, όπως και ο πρόεδρος του ΟΣΕ και όπως ο πρόεδρος της ΤΡΑΝΟΣΕ. 57 άνθρωποι σκοτώθηκανε, βρε παιδιά.
1: Και κανένας δεν έχει πάει φυλακή.
0: Ρίχνεις και σε πάνω αυτόφορο.
1: Κανένας δεν έχει πάει φυλακή.
0: Ακόμα, κανένας. Ούτε καν προφυλακιστήκανε. Ούτε να πούμε ότι άντε να αφαιθούν υπό όρους.
1: Εγώ, συγγνώμη τώρα που θα πάρω το θάρρος να πω κάποια πράγματα, δεν θέλω να σας πάρω στο λαιμό μου, τα λέω εγώ και μόνο εγώ σαν Γρηγόρης Ερέτης. Εγώ βλέπω και ότι ο διευθυντής της κυκλοφορίας έπαθε ένα τροχαίο. Βλέπω και την κυρία Σοφία Αποστολάκη, η οποία ξεκίνησε την πρώτη ποινική δίωξη κατά ανώτατων στελεχών του στο Υπουργείο Μεταφορών, να χάνει το γιο της και να τον βρίσκουμε στον Τύρναβο. Βλέπω λοιπόν ότι είναι λίγο πιο περίπλοκο όλο αυτό που συμβαίνει και θεωρώ ότι πλέον δεν έχουμε να κάνουμε με απλούς ανθρώπους οι οποίοι συγκαλύπτουν μια κατάσταση. Εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα και θεωρώ ότι είναι εκτεθειμένοι κάποιοι και φοβούνται ίσως σε αυτούς να προσθέσω και τον κύριο Καρόνη. Σας το λέω έτσι προς το ακροατήριο.
0: Εσύ είπα, σε παρακαλώ.
1: Εγώ είπα. Εσείς δεν έχετε καμία σχέση. Το ξεκαθάρισα από την αρχή. Κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω για να σας αποδεσμεύσω και όλα να μην σας καθυστερώ. Σας ευχαριστούμε από τώρα. Σας θέλω πάρα πολύ που, για όλες τις πληροφορίες.
0: Να είστε καλά, γόρι.
1: Που ξεκαθαρίζετε λίγο τον τρόπο σκέψης, γιατί μας έχουν μπερδέψει όλα αυτά. Λοιπόν, το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι πέρα από τα οικονομικά εγκλήματα, λοιπόν, από τη σύμβαση 717. Τα οποία πήρανε λεφτά και δεν υπήρχαν τα συστήματα ασφάλειας. Πέρα από τον τρόπο αντιμετώπισης στον τόπο του εγκλήματος που δεν γίνανε αυτά που έπρεπε να γίνουνε, έχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε τους τελωνιακούς, τους αστυνομικούς και κάποιους άλλους ανθρώπους από δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίοι για εμένα έχουν παρανομήσει. Γιατί όταν προσθέτουμε σε μια δικογραφία μονταρισμένες συνομιλίες, και όταν προσπαθούμε να εξηγήσουμε το ότι δεν υπήρχε τίποτα εκεί πέρα παράνομο, δεν υπήρχαν δηλαδή υδρογονάνθρακες, για να τα λέμε απλά και λαϊκά, κάτι μου δημιουργεί δεύτερες σκέψεις. Και θέλω να σας ρωτήσω συγκεκριμένα, μπορεί από πουθενά αλλού να έχουν βρεθεί υδρογονάνθρακες? Γιατί έχουμε ακούσει ότι μπορεί να είναι από κάποιες φιάλες από το Κιλκείο, ότι μπορεί να είναι από οπουδήποτε αλλού. Υπάρχει αυτή η περίπτωση να έχουν προκύψει από διαφορετικά σημεία ξυλόλια, βενζινόλια και τουλόλια?
0: Κάνετε κάμπινγκ, πηγαίνετε κάμπινγκ?
1: Ναι, πηγαίνω μερικές φορές.
0: Ναι, πρόσεχε λίγο τη χημική σου τουαλέτα. Έχεις δει και τα Μικι Μάου μπαμ που τεινάζεται και απογειώνεται?
1: Από πουθενά λοιπόν.
0: Αγαπητέ μου, τώρα αυτά είναι, πώς το λένε, καρτούν είναι τώρα αυτά που
1: τα γκρεμίζουμε αυτά τα αφηγήματα όμως. Θέλω να τα γκρεμίσουμε. Δεν μπορεί από πουθενά αλλού δηλαδή να έχουν προκύψει υδρογονάνθρακες στην περιοχή.
0: Δεν υπάρχει τώρα. Μα δηλαδή, τα συζητούσαμε με τον κύριο Χρυσό. Μου λέει, μα Χριστέ μου, λέει, τον πυροσβεστήρα. Βάλε και τον πυροσβεστήρα μέσα. Δηλαδή δεν έχουν το Θεό τους, ας πούμε. Έτσι. Αλλά εγώ να το πω και αλλιώς, αγαπητέ. Το και τελευταίο, ας πούμε, ως δήλωση. Εφόσον έχουν αποφασίσει ότι δίνονται τα έλαια σιλικόνης, έτσι, και μας έχουν πάμε για Νόμπελ Κοιμίας, γιατί δεν στέλνουμε μια επιστολή στον κύριο Τζιτσικώστα να τον προειδοποιήσουμε? Κοίταξε, αγαπητέ συμπατριώτη, αυτές τις παλιατζούρες, αυτές τις κινούμενες βόμβες που μας πουλήσαν οι Γερμανοί, τις κυκλοφορούν και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Προστάτευσε τους τα 200 εκατομμύρια των Ευρωπαίων από αυτή την κινούμενη βόμβα. Γιατί δεν στέλνει μια επιστολή η ελληνική κυβέρνηση, αφού έχει τόσο συγκλονιστικά στοιχεία με τα βεβαιότητος ότι τα έλαια σιλικόνης προκαλούν πυρόσφαιρες? Γιατί?
1: Όλοι
0: γιατί
1: σωστά.
0: Βάζουμε σε κίνδυνο τους συμπολίτες μας, τους Ευρωπαίους?
1: Και γιατί συντηρείται ακόμα αυτή η κατάσταση στο σιδηρόδρομο με αυτά τα επικίνδυνα, κατά τη δική τους άποψη, έλαια σιλικόνης?

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με την δημοσιογραφική έρευνα της εφημερίδας Μακελιό, σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η κατάσχεση του χρηματοκιβωτίου από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, το οποίο κατά τις ίδιες αποκλειστικές πληροφορίες περιείχε 500.000 ευρώ ως προκαταβολή για τη χειμερινή του σεζόν. Το ρεπορτάζ του Μακελιό αναδεικνύει το ζήτημα γύρω από το πρόσχημα υπό το οποίο έγινε η συγκεκριμένη ενέργεια, αλλά και για τους λόγους που το ποσό αυτό δεν παραδόθηκε ποτέ στην οικογένεια και τους νόμιμους κληρονόμους. Οι ενδείξεις εγείρουν αμφιβολίες για το πού βρίσκεται σήμερα αυτό το χρηματοκιβώτιο και ποιο το ενδεχόμενο να έχει χαθεί ως δεδομένο στην διαδρομή της διαδικασίας κατάσχεσης. Στην άρση του απορρίτου των επικοινωνιών μεταξύ των εμπλεκομένων προχωράει η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από αίτημα του 32ου ανακριτή προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, το βούλευμα του οποίου αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα. Με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και στελεχών της ΕΜΑΚ συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες στα συντρίμια του κτηρίου στην Πλάκα, όπου μέχρι στιγμής επιβεβαιώνονται τρεις ελαφρά τραυματίες, ανάμεσα τους δύο γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν και ένας περαστικός. Στο επίκεντρο των σωστικών συνεργείων βρίσκεται ο εντοπισμός ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που διέμενε στον δεύτερο όροφο, καθώς και η διακρύβωση της τύχης τριών τουριστών που διέμεναν στο πρώτο όροφο μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς παραμένει ασαφές αν βρίσκονταν στο οίκημα τη στιγμή της κατάρρευσης. Στο άνοιγμα τριών νέων διαδικασιών επί παραβάση κατά της Ελλάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω της μη έγκαιρης ενσωμάτωσης κοινοτικών οδηγιών για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το ξέπλυμα χρήματος και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Οι Βρυξέλλες εγκαλούν την χώρα μας για τις ανάλογες καθυστερήσεις στην κατοχήρωση δικαιωμάτων των καταναλωτών ρεύματος, την διαφάνεια στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων εταιριών ενέργειας και την θέσπιση μηχανισμών προστασίας θυμάτων. Σε αποκλεισμό της λεωφόρου Μαραθώνος προχώρησαν νωρίτερα γονείς στη Νέα Μάκρη, διαμαρτυρώμενοι για τα οξυμένα προβλήματα μετακίνησης των μαθητών και την έλλειψη σχολικών λεωφορείων, γεγονός που αφήνει ακάλυπτα συνολικά 17 δρομολόγια σχολείων της περιοχής. Αντιπροσωπεία των οικογενειών συναντήθηκε στη συνέχεια με τον Δήμαρχο Μαραθώνα. Στην αποτροπή της θαλάσσιας ρήπανσης και στην πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχήματα Γογό Blue Carrier 2 επικεντρώνονται πλέον οι επιχειρήσεις ανοιχτά της Μυκόνου, προηγήθηκε η ασφαλή μεταφορά και των 29 επιβενόντων στη Τίνο. Στη θαλάσσια περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις του λιμενικού και της πυροσβεστικής με εναέρια και πλωτά μέσα, ενώ αναμένεται και το εξειδικευμένο ναύαχο σωστικό υπό την ονομασία Αιγαίων Πέλαγος για την τεχνική διαχείριση του πλοίου. Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή ο προπονητής μπάσκετ Σούλης Μαρκόπουλος με διαδρομή άνω των 4 δεκαετιών στο χώρο του αθλήματος. Έχει διατελέσει τεχνικό σε ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής και η ΑΕΚ. Όπως έγινε γνωστό, την ερχόμενη εβδομάδα θα παραδοθούν οι πρώτες πραγματοποιήσεις.

0: Έχουμε κάποια εγγόνια και ντρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
1: Δεν μπορεί, κύριε Χαλκιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
2: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη, να εξαιρετούν.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
4: Δύσκολη.
3: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
5: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
6: Ο αδερφός της.
7: Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
6: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
8: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στακατώρα. Τόπο, θα σε σκοτώσω.
7: Λία, σε παρακαλώ.
8: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμολαθεί, ξαναμολάθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω, να σου πω.
7: Λία, σε παρακαλώ, Λία.
6: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
7: Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
6: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
7: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
6: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
7: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
6: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
7: Τι φωνάζεις, βρε.
9: Η ανάξη.
7: Ε?
9: Η ανίκανη.
7: Τι πες?
9: Η άξιστη.
7: Τι λες, μωρέ?
9: Τα καθάρματα.
7: Για ποιους λες, ρε Κίμων?
9: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυψαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Ή τίποτε. Ή τη χάρπαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλες και στις φίλες. Τρέχοντας, μόλις τελειώσαμε ένα live TikTok, θα κάνουμε πολλά ωραία πράγματα φέτος. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο, 2-17-18.000. Πάμε ανάποδα σήμερα, 2-17-18.000. 2-17-18.000, το λέω τρεις φορές. Τα δικά σας ερωτήματα που αφορούν συντάξεις, στο πρώτο μέρος, συντάξεις. 2-17-18.000. Δέχομαι τα δικά σας ερωτήματα στον αέρα με τον κύριο Μητρόπουλο, που έχει να κάνει τη συντάξη.

0: ό,τι ερωτήσει έχετε για τι συντάξει, παρακαλώ. Βγείτε εδώ στον αέρα στο μάχη. Θα είναι εδώ σε δευτερόλεπτο ο κύριος καθηγητής στον αέρα να μας βοηθήσετε στις δικές σας ερωτήσεις. Λοιπόν, ένα πολύ γενικό σχόλιο να πω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πάρει αναβαθμίσεις, έχουμε πάει τέλεια. Τώρα βέβαια ο συνταξιούχος πάει στο σούπερ μάρκετ και κλαίει, είναι μια άλλη υπόθεση. Λοιπόν, 2-10-7-18.000 τα δικά σας ερωτήματα για τις συντάξεις. Ό,τι να κάνουμε τις συντάξεις, παρακαλώ. Να σας σύντομοι, θα έχουμε τον κύριο καθηγητή. Κύριε καθηγητά, μας ακούτε? Να τον πάρουμε λίγο τον κύριο καθηγητή, βεβαίως. 2-10-7-18.000. Δεχόμαστε τα δικά σας ερωτήματα να απαντήσουμε στις δικές σας ερωτήσεις για τις συντάξεις. Θα μιλήσουμε για το νέο πτωχευτικό, για το νέο εξοδικαστικό, πώς μπορείτε εσείς να βοηθείτε. Τώρα, στο πρώτο μέρος, θέλω ερωτήματα για τις συντάξεις. 2-10-7-18.000, ό,τι ερώτηση έχετε για τον κύριο καθηγητή. Και βεβαίως 694-363-5451 το Viber, τα ερωτήματα. Έχουμε τον κύριο καθηγητή.
1: Χαίρετε.
0: Τα σέβη μου, τι κάνετε κύριε καθηγητά, καλά είστε?
1: Γεια σας κύριε Χαλικιώτη, χαίρετε στους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού.
0: Πώς
1: σας
0: πάμε?
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
0: Δικιά μας τιμή. Κύριε καθηγητά, τι έχουμε να πούμε στους ανθρώπους? Λοιπόν, επαναλάβω, 2-10-7-18.000, ο κύριος καθηγητής έχει τη χαρά να βοηθήσει στους συνταξιούχους που θέλουν να ρωτήσουν. Παρακαλώ, πάμε κύριε καθηγητά, τι έχουμε να πούμε?
1: Κυρίως αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ποιοι θα πάρουν το 400άρικο στα τέλη Νοεμβρίου, διότι υπάρχει μεγάλη σύγχυση, κύριε Χαλικιώτη. Να πούμε ότι πριν μας ρωτήσουν οι αξιότιμοι ακροατές, ότι το δικαιούνται όσοι είναι με συμπληρωμένο το 65ο έτος.
0: Τι λογική έχει αυτό, κύριε καθηγητά?
1: Είναι απαράδεκτη η λογική αυτή, αλλά έτσι αποφάσισε η κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν είναι έλλειψη χρημάτων ή δεν ξέρω τι, αλλά σε κάθε περίπτωση όποιος έχει συμπληρώσει το 65ο το προηγούμενο έτος.
0: Μάλιστα.
1: Όχι το τρέχον έτος. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο μέχρι τις 31/12 του 25.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί μόνο δικαιούνται να πάρουν το 400άρικο. Και βεβαίως να πούμε, κύριε Χαλικιώτη, όπως έχουμε εξηγήσει και σε άλλες εκπομπές σας, ότι ανεξαρτήτως ύψους σύνταξης, ανεξαρτήτως περιουσίας, ανεξαρτήτως εισοδήματος, θα το πάρουν αρκεί να έχουν συμπληρώσει το 65ο. Με συνέπεια, κρατώντας η κυβέρνηση τον ηλικιακό κόφτη, στερεί από 500.000 χαμηλοσυνταξιούχους το επίδομα των 400 ευρώ, ενώ το δίνει στους υψηλοσυνταξιούχους. Διότι κρατώντας τον κόφτη τον ηλικιακό στο 65ο, mm-hmm, όσοι βγαίνανε νωρίτερα πρώτο 65ου, επειδή είχαν δικαίωμα, κύριε Χαλικιώτη και αγαπητοί ακροατές, για παράδειγμα γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, καθαρίστριες, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, οικοδόμοι, ναυτεργάτες, αγρότες και αγρότησες, που μπορούσαν να βγουν πρώτου 65ου και βγήκαν κάνοντας χρήση της ευνοϊκής σε εισαγωγικά νομοθεσίας, αυτοί τιμωρούνται, κύριε Χαλικιώτη και αγαπητοί ακροατές, δεν θα πάρουν το επίδομα των 400 ευρώ. Ενώ όσοι έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις, πάνω από 2-2.500, όσοι έχουν μεγάλη περιουσία, όσοι έχουν μεγάλο εισόδημα, θα το πάρουν αρκεί να έχουν συμπληρώσει το 65ο. Αυτή είναι και η μεγάλη αδικία αυτού του θεσπισμένου πια νομοθετημένου 400άρικου που θα καταβληθεί, λέει ο νόμος, μέχρι τέλους Νοεμβρίου τρέχοντος έτους.
0: Λοιπόν, ωραία. 2-10-7-18.000 ερωτήματά σας για τον κύριο καθηγητή. Και έχουμε εδώ ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Νίκο. Τα αμαία λέει θα πάρουν τα 400 ευρώ, κύριε καθηγητά?
1: Ανεξαρτήτως ηλικίας, όλα τα αμαία. Χαίρομαι, καλησπέριζω τον κύριο Νίκο. Όλα τα αμαία εδώ κάναμε μάχη εσείς, κάναμε μάχη εμείς, κάναμε μάχη όλο το κίνημα των συνταξιούχων και η ΕΝΙΠΕΚ και για τα αμαία συνταξιούχους και για τα αμαία του ΟΠΕΚΑ, περίπου 400.000 είναι όλοι αυτοί μαζί, χωρίς ηλικιακό κριτήριο, όποια ηλικία κι αν έχουν, όποιο ύψος σύνταξης, χωρίς να παίζει ρόλο το 65ο. Να πούμε για ποιους δεν ισχύει το 65ο. Για την κατηγορία που όντως προαναφέραμε νωρίτερα, αμαία ΟΠΕΚΑ και αμαία συνταξιούχους, και για τις χείρες, το όριο ηλικίας μετά από και δική μας πίεση και αγώνα και δική σας, κατέβηκε στο 60ο όριο, 60ο έτος, για ποιες χείρες? Για αυτές που έχουν μόνο σύνταξη χειρίας, δεν έχουν και δική τους σύνταξη. Για τις χείρες και τους χείρους λοιπόν που έχουν μόνο σύνταξη χειρίας, κατέβηκε το όριο από το 65ο στο 60ο. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις ισχύει ο ηλικιακός κόπτης, όπως προανέφερα στην εξαιρετική εκπομπή σας.
0: Αυτοί που παίρνουν, με ρωτάει ένας άλλος, πολύ με ρωτάει, αλλά τέλος πάντων. Με ρωτάει κάποιος που μου λένε, αυτοί που παίρνουν το επίδομα των ασφάλισης του περίλικα.
1: Αυτοί θα το πάρουν εξάπαντος ανεξαρτήτως ηλικιακού ορίου, αλλά για να πάρεις το επίδομα του ανασφάλιστου του περιλίκα ή πρέπει να έχεις 65 πάνω. Άρα απαντάμε στον αξιότιμο ακροατή, θα το πάρει οπωσδήποτε, διότι όλοι οι ανασφάλιστοι περίλικες, αυτοί που παίρνουν το επίδομα του ανασφαλίστου, το παίρνουν χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.
0: Άρα και ας πούμε ότι και ένας νέος συνταξιούχος, φτάνει να έχει κλείσει τα 65, θα πάρει κανονικά. Άρα...
1: Και ένας νέος αμαίας συνταξιούχος, 30, 40, 50 ετών, διότι στα αμαία είπαμε δεν λαμβάνεται υπόψη ο ηλικιακός κόφτης. Άρα λοιπόν όλα τα αμαία συνταξιούχοι, όλα τα αμαία επιδοματούχοι, ναι, χωρίς όριο ηλικίας, θα πάρουν το 400 τέλη Νοεμβρίου.
0: Κύριε καθηγητά, επειδή μου είπανε να τα ξαναπείτε, ποιοι αποκλείονται, θέλω να πείτε άλλη μια φράση παρακαλώ.
1: Αποκλείονται όσοι έχουν κάτω του 65ου έτος ηλικίας, όσοι δηλαδή δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο μέχρι 31 12 του 25. Αποκλείονται συνεπώς ναυτεργάτες που έχουν βγει νωρίτερα, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες που έχουν βγει πρώτο 65ου, καθαρίστριες που έχουν βγει πρώτο 65ου, ορφανά που έχουν ορφανικές συντάξεις και βεβαίως όσες γυναίκες και άντρες βγήκαν με μειωμένες συντάξεις, και χείρες κάτω του 60ου και χείρες κάτω του 60ου, όλοι αυτοί αποκλείονται και δεν το παίρνουν, παρά το ότι έχουν μικρές συντάξεις, κύριε Χαλικιώτη και αγαπητή ακροατή.
0: Κύριε καθηγητά, σας διαβάζω κάποια μηνύματα που μου στέλνουν να σας ρωτήσω, μου λέτε, τι αλλάζει από την 1η-1η-27 πρακτικά για το συνταξίουχο με την προσωπική διαφορά.
1: Καταργείται η προσωπική διαφορά με νόμο που έχει ψηφιστεί με συνέπεια. Με τις συντάξεις του Ιανουαρίου που θα καταβληθούν στις 21 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους, αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά για πρώτη φορά μετά αυτόν τον απαράδεκτο νόμο Τσίπρα του 2016 θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση την οποία είχαν στερηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα με το Δεκέμβριο τρέχοντος έτους θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά για όσους ακόμη κρατάνε προσωπική διαφορά και σήμερα να έρχονται σε 671.500, αυτοί για πρώτη φορά θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση 2,7 έως 3% που θα πάρουν όλοι οι άλλοι συνταξιούχοι. Καταργείται λοιπόν η προσωπική διαφορά τον Δεκέμβριο τρέχοντας έτους σε 2,5 μήνες.
0: Κύριε καθηγητά, η αύξηση των συντάξεων υπολογίζεται περίπου στο 2,6 για το 2027. Τι σημαίνει?
1: Από 2,7 έως 3% επειδή ο πληθωρισμός ανέβηκε. Μάλιστα. Και επιμένει. Mm-hmm. Άρα από 2,6 που είχαμε υπολογίσει και είχαμε πει και στη δική σας εκπομπή, κατά τις δικές μας επιστημονικές προσεγγίσεις, η αύξηση των συντάξεων για όλο το 27 θα είναι μεταξύ 2,7 και 3%. Αυτό... Πιστεύω θα είναι γύρω στο 2,8 με 9%.
0: Αυτό και με τον προϋπολογισμό του Νοεμβρίου. Άρα τι αλλάζει για τους ανθρώπους που παίρνουν 1.000-1.300 ευρώ? Τι θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Για όσους παίρνουν μέχρι 1.468 ευρώ δεν θα έχουν να πληρώσουν ούτε ΕΑΣ.

0: κυβέρνησης να κάνει κάτι. Υπό αυτή την έννοια, ενώ καταργείται η προσωπική διαφορά όπως προεξηγήσαμε, η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, που είναι ένα άγχος, ένα βάρος, ένας φόρος, μια εισφορά για 500.000 συνταξιούχων, θα συνεχίζει να καταβάλουν και να πληρώνουν 500.000 συνταξιούχων αυτή την απαράδεκτη εισφορά υπέρ ΕΑΣ, όπως λέμε.
1: Κύριε καθηγητά, έτσι πώς το εκτιμήσετε, με ρωτούν αυτές οι αυξήσεις, ο κύριος καθηγητής λέει, ξέρει, μας αγαπάει τους συνταξιούχους και εμείς τον αγαπάμε, θα αποκαταστήσουν την πραγματική αγοραστική δύναμη, απλώς περιορίζουν την απώλεια?
0: Όπως και φέτος το 2,4 ήταν πολύ κάτω του επίσημου πληθωρισμού, κυρίως του πληθωρισμού τροφίμων. Απαντούμε στους αξιοτίμους Σοκράτες, το 2,6 και 7, αν ο πληθωρισμός επιμείνει πάνω από 3%, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα αναπληρώσει τις απώλειες. Αλλά το πρόβλημα των μισθών και των συντάξεων στην πατρίδα μας, κύριε Χαλικιώτη και αγαπητοί ακροατές, είναι αυτό που λέμε στους φοιτητές μας salary ή pension erosion. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η διάβρωση της σύνταξης στην αγορά. Χάνει η πεσμένη αγοραστική δύναμη. Άρα λοιπόν, με τα 800 ευρώ ή 705 συνταξιούχος στην αγορά δεν αξίζουν 700 ή 800, αξίζουν 550. Γι' αυτό λέμε πεσμένη αγοραστική δύναμη, λόγω του ότι υπάρχει η πληθωριστική ή φορολογική, κυρίως πληθωριστική διάβρωση της σύνταξης και του μισθού. Άλλο να λέμε 920 ευρώ κατώτατο μισθό και άλλο το 920 στο Σκλαβενίτη και στα Λίδ και στο Βασιλόπουλο να είναι 550 ευρώ. Γι' αυτό λέμε πεσμένη αγοραστική δύναμη, επειδή τα 920 μετά την αφαίρεση των 140 ευρώ φόρων και εισφορών, αυτά που μένουν στους μισθωτούς ή συνταξιούχους είναι πολύ λιγότερο. Μάλιστα. Είναι τα 600, τα 550. Άρα με αυτά πάει ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, στα διάφορα σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Γι' αυτό λέμε πεσμένη αγοραστική δύναμη.
1: Κύριε και συντάξει θανάτου, τι αλλάζει, ποιο υποφελούνται από την κατάργηση μείωση μετά την τριετία, κύριε καθηγητά? Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει κατάργηση του 50% μετά την τριετία.
0: Οφελούνται μόνο οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο νόμος Κατρούγκαλου ψηφίστηκε και άρχισε να ισχύει από 13 Μαΐου 2016. Η κυβέρνηση, ενώ έκανε ένα πρώτο βήμα, έκανε και δύο πίσω. Το πρώτο βήμα μπροστά είναι ότι για τις συντάξεις λόγω θανάτου, μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, όλες αυτές μένουν στο 70%, χωρίς να μειώνονται στο 35% όταν περνάει τριετία από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου, αημίσου σύζυγου. Έκανε όμως μία αδικία, διέπραξε μία αδικία, απαράδεκτη θεσμική αδικία, σε βάρος των συνταξιούχων λόγω θανάτου προνόμου Κατρούγκαλου. Αυτές οι συντάξεις προνόμου Κατρούγκαλου χειρίας θα συνεχίζουν να πηγαίνουν στα τάρταρα, δεν θα μένουν στο 70% όπως οι νέες συντάξεις χειρίας, αλλά θα περικόπτονται μέχρι και το 35% αν είναι στο ιδιωτικό τομέα οι συντάξεις χειρίας και μέχρι και 25% αν είναι στο δημόσιο τομέα. Γι' αυτό έχουν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια αυτές και οι χείρες και οι χείροι που έχουν αποκλειστεί για να επιβάλλουν πολιτική λύση, να εξισωθούν οι συντάξεις χειρίας προνόμου Κατρούγκαλου με αυτές μετά τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, 2,3 μηνυματάκια που έχω μαζέψει. Λοιπόν, εγκρεμή συντάξεις κυλάει στον ΕΦΚΑ. Σήμερα, ποιο κατά τη γνώμη τη δική σας είναι το βασικό πρόβλημα που συναντά ο πολίτης?
0: Το βασικό πολίτης τον έχουν παρασύρει να κοιτάει μόνο πώς να επιταχυνθεί η σύνταξή του. Αλλά το πρόβλημα είναι πώς ο πολίτης να πάρει μεγαλύτερη σύνταξη. Γι' αυτό εμείς έχουμε αναρτήσει έναν οδηγό στην ιστοσελίδα της ΕΛΙΠΕΚ, δωρεάν εξυπακούεται, που είναι 6 βήματα για μεγαλύτερη σύνταξη. Και καλούμε τους πολυπληθείς ακροατές σας που σας ακούνε, σας εμπιστεύονται και βεβαίως που εκλαϊκεύετε τις σωστές απόψεις και χρήσιμες πληροφορίες, να συμβουλεύονται και τον οδηγό, που λέει το δικό μας ΕΛΙΠΕΚ, ποια είναι τα 6 βήματα για να φτάσουν σε μεγαλύτερη σύνταξη. Το σύστημα και ο ΕΦΚΑ και η κυβέρνηση τους έχει παρασύρει να ασχολούνται μόνο με την επιτάχυνση της σύνταξης. Και όταν, κύριε Χαλκιώτη, έρχονται στο γραφείο, άλλοι κλαίνε, άλλοι βλαστημάνε, άλλοι γιατί ο ΕΦΚΑ τους έδωσε μικρή σύνταξη. Άρα η τεχνική της μεγαλύτερης σύνταξης είναι το σημαντικότερο που πρέπει να απασχολεί τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους.
1: Πώς
0: θα φτάσουν με αναγνώριση πλασματικών χρόνων, πώς θα φτάσουν σε μεγαλύτερη σύνταξη.
1: Τώρα αυτό που πάτε ότι βρίζουν, κύριε καθηγητή, έχω δεχτεί πάνω από 50 τηλέφωνα, σε μπορεί και παραπάνω, από συνταξιούχους που μου κάνουν την ερώτηση, γιατί είχα πει ότι θα βγείτε και έχω μαζέψει ερωτήσεις. Για τα ανανομικά υπάρχει κάτι που πραγματικά μπορεί να διεκδικήσει ο συνταξιούχος?
0: Επιταχύνεται η διαδικασία, αλλά κυρίως, κύριε Χαλκιώτη, μόνο...
1: Ή ακούμε περισσότερα από αυτά που ισχύουν. Τι συμβαίνει εδώ τώρα, για πες.
0: Μόνο, κύριε Χαλκιώτη, να πούμε ότι επιταχύνεται η διαδικασία, αλλά μόνο για αυτούς που έχουν ασκήσει αγωγές. Αλλά οι περισσότεροι που δεν έχουν ασκήσει αγωγές δεν παίρνουν χρήματα.
1: Ξέρετε, μου είπαν...
0: Γιατί παρασύρθηκαν από τα κυβερνητικά στελέχη της σημερινής κυβέρνησης, που τους έλεγαν να μην κάνουν αγωγές. Και έτσι μεν παίρνουν τους τόκους και το κεφάλαιο όσοι κάναν αγωγές και σεβαστά ποσά, αλλά οι άλλοι πολλαπλάσιοι που δεν κάναν αγωγές, μετά από παρόθηση ή παραπληροφόρηση κυβερνητικών στελεχών, αυτοί έχουν αποκλειστεί και δεν θα πάρουν αναδρομικά 11 μήνου. Και αυτή είναι η μεγάλη αδικία, κύριε Χαλκιώτη.
1: Εργαζόμενος συνταξίχος, τι πρέπει να προσέξει για να μην βρεθεί με χρέωση περικοπή που δεν περίμενε?
0: Εργαζόμενος, ο πρώτο πρέπει είναι να δηλώσει την απασχόλησή του. Διότι αν συλληφθεί να απασχολείται χωρίς να έχει δηλώσει την απασχόλησή του, κατευθείαν πέφτει πρόστιμο 12 συντάξεων. Άρα λοιπόν και μας έρχονται να ακυρώσουμε τα πρόστιμα. Είτε τους διέφυγε, είτε δεν το ξέρουνε, είτε ο λογιστής, ο φοροτέχνης δεν τους έκανε καλά τη δήλωση. Πρέπει να συμβουλεύονται

0: πώς δεν είναι απαραίτητο να πληρώσουν χρήματα. Γιατί υπάρχει συμψηφισμός τμήματος της σύνταξης με αυτό το οποίο πρέπει να πληρώσουν ως κόστος εξαγοράς. Άρα η τεχνική για μεγαλύτερη σύνταξη είναι το σημαντικότερο μέλημα. Γι' αυτό να συμβουλευτούν τον οδηγό που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ με τους συνεργάτες μας, την Αγγελική Μητροπούλου, τον Αλέξο Μητρόπουλο, το γιο μου, που έχουμε αναρτήσει οδηγό με 6 συμβουλές κλειδιά για μεγαλύτερη σύνταξη. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
1: Έχω άλλη μια ερώτηση, να βγάλουμε λίγο μια γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή, σε αυτούς που έχουν καταφύγει στα δικαστήρια τον Ιούλιο, πριν από πόσο χρόνο, 5-6 χρόνια, αυτοί που από το 2012 που έχουν περικοπεί συντάξεις, στα δικαστήρια αυτά θα αποβούν προς το όφελος των εισφαλισμένων?
0: Βεβαίως, όλα τα δικαστήρια δικαιώνουν, επειδή βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και λέει ότι να πάρουν όλοι το 11μηνο. Η κυρία, αν έχει κάνει όπως λέει σωστά προσφυγή μέχρι τον Ιούλιο του 19 που λέει ο νόμος, ή του 20, μέχρι τέλη Ιουλίου του 20, και είναι εντός δικαστικών προσφυγών, θα πάρει και το κεφάλαιο και τους τόκους. Άρα λοιπόν δεν έχει να ανησυχεί. Όπως προείπαμε, κύριε Χαλικιώτη, το λάθος είναι και η αδικία είναι για αυτούς που δεν είχαν κάνει προσφυγές μετά από παρότρινση κυβερνητικών στελεχών.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο καθηγητή.
0: Γεια σας, κυρία. Ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, κύριε καθηγητή.
1: Κύριε καθηγητά, μια τελευταία ερώτηση.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή χρόνια κάνετε αγώνες και προσωπείτε, και βέβαια και διάδοχη κατάσταση πριν ο γιος σας και η κόρη σας και όλη η οικογένειά σας, μου είπε ένας που μίλαγα το πρωί, εάν ήταν, λέει, ο κύριος Μητρόπουλος μπροστά στον Υπουργό Εργασίας, ένα πράγμα μου του ζήταγε, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Εδώ είναι να καταργηθεί ο νόμος του Κατρούγκα.

0: πανεπιστήμια, εννοούμε να καταργηθεί και ο νόμος Βρούτση, διότι η κυβέρνηση, κύριε Χαλκιώτη, η σημερινή, ενώ υπεσχέθη ότι θα καταργούσε τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου, τον επανέλαβε μέσα από τον νόμο Βρούτση Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν το πρώτο μέλημα, γιατί αυτή είναι η ολέθρια εξέλιξη του ασφαλιστικού, η κατάργηση του ΕΚΑΣ, η επιβολή, η συνέχιση της ΕΑΣ, η σύνταξη με όλο τον εργασιακό βίο, είναι η τραγωδία αυτών των δύο νόμων. Άρα το μεγαλύτερο μέλημα αυτό θα συνιστούσα να καταργηθούν τα βασικά σημεία, όχι μόνο του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, αλλά και του νόμου Βρούτση Μητσοτάκη.
1: Εδώ που γράφει να περιμένουμε το Σάββατο να πάρουν την εφημερίδα των συνταξιούχων, να διαβάσουμε.
0: Να την πάρουν την εφημερίδα των συνταξιούχων, διότι είναι μια εκδοτική στοχευμένη προσπάθεια στο πλευρό, όπως κάνετε και εσείς και ο σταθμός σας και τις συνεργάτες σας και η Χρυσούλα η Βορδόνη, όπως κάνετε και εσείς, έτσι και εμείς με τον κύριο Παπαγεωργίου, τους συνεργάτες στην ΕΝΙΠΕΚ, προωθούμε
1: την
0: και στηρίζουμε το κίνημα των συνταξιούχων.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Ευχαριστώ για την τιμή και εσάς και τους ακροατές σας. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε με 2-17-18.000. Θέλω να βγάλετε γραμμές για τις ερωτήσεις που αφορούν τα δάνεια. Αν κινδυνεύετε από πληστηριασμούς, αν κινδυνεύετε να χάσετε την περιουσία, αν έχετε διαταγή πληρωμής, αν έχετε χάσει τις δημόσιες οφειλές που υπήρχε ένα πρόβλημα, λύνονται με το νέο εξοδικαστικό. Και θα βάλω και ένα ερώτημα, θα το απαντήσετε βέβαια μετά από την παρουσίαση που θα κάνουμε για τα κόκκινα δάνεια και τι αλλάζει με το νέο εξοδικαστικό, τι λύσεις υπάρχουν. Δηλαδή, έχω διαταγή πληρωμής, τι μπορώ να κάνω, έχω πληστηριασμό, τι μπορώ να κάνω, έχω δάνεια, τι μπορώ να κάνω, έχασα τις δόσεις, τι μπορώ να κάνω. Όλα αυτά τα λύσουμε και μετά βέβαια θα το βάλω από τώρα το ερώτημα, να το επεξεργαστείτε λίγο. Η ερώτηση που κάνω είναι πολύ απλή. Θα δίνατε ποτέ εντολή στην τεχνητή νοημοσύνη να πάρει την κάρτα σας, να κάνει τις αγορές και να πληρώσει μια αγροπολισία χωρίς εσείς να έχετε καμία συμμετοχή, εμπιστεύεστε, είναι μέσα στην καθημερινότητά σας, να δώσετε εντολή στην τεχνική νοημοσύνη να πάει να χρεώσει την πιστωτική σας κάρτα, να κάνει αγοροπολίσεις, να κάνει όλα. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000, θέλω στην αρχή να μου πείτε τι προβλήματα έχετε με τα δάνεια. Θα σας εξηγήσω εγώ όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες και πώς μπορούμε να ωφεληθούμε από την καλή εξέλιξη του νέου εξοδικαστικού και βεβαίως για όλη την Ελλάδα. 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569, το πω τρεις φορές. 2-10-49-64-569, ό,τι προβλήματα αντιμετωπίζετε με τα δάνεια, βγείτε εδώ και πείτε τα ή καλέστε από όλη την Ελλάδα στο 2-10-49-64-569. Προσφορά ειδική, οι 10 πρώτοι που θα πάρουν τώρα στο 2-10-49-64-569 στο κόστος διαχείρισης μείον 30%. Ακούμε ένα τραγούδι, ερχόμαστε με χρηστικές οδηγίες πώς μπορούμε να αποφύγουμε πληστηριασμούς, πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε κουρέματα από τράπεζες και δημόσιες οφειλές. Και βέβαια και η ερώτηση που έχω βάλει, εάν θα εμπιστεύεστε, αυτή θα τα απαντήσουμε μετά, στο τελευταίο δεκαλεπτάκι. Αν εμπιστεύεστε σήμερα να δώσετε εντολή στην τεχνητή νοημοσύνη να πάει να κάνει αγορές μέσα από την πιστωτική σας κάρτα, να κλείσει ένα ραντεβού, όλα αυτά αν την εμπιστεύεστε. Πάμε να ακούσουμε λίγο τραγούδι και ερχόμαστε.

0: εδώ τι κάνουμε εμείς. Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας. Τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία. Τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε αποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
1: Στρέψαμε στο δεύτερο μέρος. Γαβρίλης Καλλιώτης στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος. Χαραλαμπή. Στον ήχο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Θα μπούμε τώρα στο κομμάτι των δανείων. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη διαταγή πληρωμής του πρόγραμμα πληστηριασμού. Όλα αυτά πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Δευτέρας Παρασκευή 4 με 5, πρώτα οικονομία, Μάχη FM 99,8, Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 9 έχουμε τις εκπομπές που δείχνουν κουρέματα. Καλούμε τον κύριο Μητρόπουλο, έχουμε μιλήσει και με την κόρη του, την κυρία Μητροπουλού, την Αγγελική, να μας εξηγήσει λίγο τα θέματα με τη χειρία. Έρχεται και η κυρία Βορδόνη, δίνει παραδείγματα από την νομική προσέγγιση. Και βεβαίως Δευτέρα και ίσως και Πέμπτη γίνεται το κουτρού του Παναγύρη στις πλατφόρμες στα social. Πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ. Ορίστε.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Ορίστε.
1: Ονομάζομαι Γιώργος.
0: Μάλιστα, και Γιώργο.
1: Τηλεφωνώ από Αργυρούπολη.
0: Ορίστε.
1: Είμαι υπάλληλος ταχυδρομείου. Mm-hmm. Είμαι μόνιμος αόριστου χρόνου.
0: Ναι.
1: Και τα ελληνικά ταχυδρομεία αυτή την περίοδο κάνουν sabbatical, δηλαδή μας διώχνουν με θελούσια.
0: Ναι.
1: Λέγοντάς μας ότι θα πάρουμε το 50% του μισθού μας. Θα μας πληρώνει τα ένσημα μέχρι τη σύνταξη, για όσους είμαστε για σύνταξη δηλαδή. Γεννημένοι δηλαδή πριν το 67. Και αυτό, ότι θα μας δίνουν ένα ποσό. Και εγώ ήθελα τώρα να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο όταν ξαναβρεθούμε, αν ξαναβρεθούμε στο σταθμό σας.
0: Αφήστε ένα τηλέφωνο να πάρουμε κάποια στοιχεία να το μεταφέρουμε. Αφήστε ένα τηλέφωνο.
1: Α, εντάξει.
0: Ωραία, και να πάρουμε τα λίγο τα στοιχεία και θα το πάρω εγώ από τον ηχολήπτη. Εντάξει. Και θα μιλήσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

Πάμε λίγο, μας έβαλε τι είναι αυτό το ραγούδι, ροκ είναι, τι είναι, ποιοι είναι αυτοί. Τι είναι, ροκιά, ωραία, ροκιά σε άλλα προγράμματα. Λοιπόν, πάμε τα δικά μας τα βάζει, τα δικά μας. Έτσι και με τον Βασίλη που έχω στα social, ροκόβι είναι, παιδί μου, δεν μπορούμε να τους περιορίσουμε. Ξεφυτρώνουν ροκόβι, τι είναι αυτό με τους ροκόβις. Ό,τι αγαπάμε όλοι, εντάξει. Αυτό είναι, πάμε, ορίστε. Ορίστε, ποιότητα.

Αν έχετε πρόβλημα με δάνεια, πληστηριασμούς, δημόσιες οφειλές, αν έχετε χάσει τις δόσεις σας, αν έχετε πάρει απορριπτικό εισοδικαστικό, μπορούμε να απαντήσουμε ζωντανά σε εσάς ή καλέσε στο 210-49-64-569, 210-49-64-569, 210-49-64-569, να απαντήσουμε στα θέματα δανείων, ρυθμίσεων, δημοσίων οφειλών. Όλα αυτά προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις μετά από 35 σχεδόν χρόνια εμπειρίας. Πάμε 2-10-7-18.000 αν θέλετε να ρωτήσετε για δημόσιες οφειλές, για πληστηριασμούς, για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε καθημερινά.

Εδώ είμαστε, Γαβρίλος Καλλιώτης στο μικρόφωνο. Δευτέρας, Παρασκευή 4 με 5, Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9. Οι εκπομπές που έρχεται ο κύριος Μητρόπουλος. Θα έχουμε 99% την κυρία Αγγελική Μητροπούλου. Έχετε κυρία Βορδόνη, νομικός, εξειδικευμένη στη Μεσολαβή Τραπεζικών Δανείων. Και βεβαίως κάθε Δευτέρα και ίσως και Πέμπτη στα social πηγαίνετε χαμός. Λέμε να βάλουμε και κάποιες μεσημεριανές ενημερώσεις στα social, θα δούμε. Και βέβαια προσπαθούμε, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ, να συντονιστούν και άλλα άτομα μαζί, να βγαίνουμε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα καθημερινά στις χώρους που μαζεύεται πολύ κόσμο, στα καφενεία, στις λαϊκές, στις πλατείες.

0: Χαλκιώτη.
1: Ορίστε. Χαμηλώστε τελείως όμως. Τελείως, χαμηλώστε τελείως το ραδιόφωνο. Ορίστε.
0: Ναι, ναι. Μισό λεφτάκι.
1: Ορίστε.
0: Μιλάμε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω, αυτοί που παίρνουν το ΚΕΑ.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να πάρουμε αυτό το, τα λεφτά.
1: Νομίζω ναι, το ρώτησε τον κύριο καθηγητή και μου είπε ναι.
0: Ναι, γιατί είμαι και στα 58 περίπου.
1: Να το δούμε, να το δούμε. Να το δούμε.
0: Λοιπόν,
1: να
0: το... και κάποια λεφτά είχε τάξει και ο κύριος Πιτσιλής, αλλά δεν, από το 25 δεν τα έδωσε. Mm-hmm. Περιμέναμε τον Ιούλιο, περιμέναμε τον Αύγουστο, ούτε το Σεπτέμβριο θα δώσε. Μήπως θα τα δώσει όλα μαζί.
1: Αυτό που σας ακούω, ναι, αυτό τώρα θα πρέπει να... Αυτό που ξέρουμε εμείς ότι είναι ότι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, χωρίς προηγούμενο σημαντικό κόφτη, συνταξιούχοι άνω των 60 παίρνουν μόνο σύνταξη χειρίας και άτομα με ανεπήρεια ανεξαρτήτου ηλικίας ανασφάλιστη περίληψη. Αυτά γνωρίζω.
0: Επειδή είμαι και χρόνια χωρίς δουλειά, έχω κάρτα ανεργίας και όλα αυτά, έχω και ένα ατύχημα μεγάλο.
1: Αν έχετε
0: και δημοσιο... γι' αυτό, για να μην τρέχω τώρα στα κέρδη και ιστορίες. Να...
1: Έχετε... Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ. Πάρτε καλύτερα τον κύριο Μητρόπουλο κατευθείαν.
0: Ωραία. Πότε μπορεί να
1: βγει. Την άλλη Τετάρτη θα είναι ο κύριος Μητρόπουλος πάλι εδώ ή την Παρασκευή θα έχουμε την κυρία Αγγελική Μητροπούλη στις 8 η ώρα στο Alert. Μπορούμε να τον ρωτήσουμε εκεί. Θα βγάλουμε πάλι ανοιχτές γραμμές. Εντάξει.
0: Ωραία,
1: αυτό,
0: ωραία,
1: που ξέρουμε
0: ωραία,
1: εμείς, αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, συνταξιούχοι άνω των 60 που παίρνουν μόνο σύνταξη χειρίας θανάτου και άτομα ανεπηρία ανεξαρτήτου ηλικίας και ανασφάλιση περίληψης. Αυτοί. Εντάξει, ευχαριστούμε
0: εγώ
1: πολύ.
0: Εγώ είμαι ανασφάλιστος.
1: Άρα θα το πάρετε.
0: Είμαι.
1: Άρα θα το πάρετε. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Θέλω να... Επειδή μπορεί να μην έχω κινητό να σας πάρω, την επόμενη Τετάρτη μπορείτε να... την ώρα που θα ανοίξετε τις γράμμες να μιλήσω με τον κύριο καθηγητή.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Θα καλέσετε εδώ να πάρετε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, 2-10-7-18-000, βγείτε και ρωτήστε για τις δικές περιπτώσεις των δανείων. Τι μπορεί να κάνετε, αν έχετε πληστηριασμό, αν έχετε διαταγή πληρωμής. Εγώ να δώσω τη πληροφορία ότι ο νέος εξοδικαστικός είναι καλό εργαλείο. Φτάνει να ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις. Θα πω τις διαφορές και πώς μπορεί να γίνει θετικό για εσάς. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη.
1: Καλησπέρα.
2: Παίρνω το επίδομα αλληλεγγύης. Δεν έχω συμπληρώσει βέβαια τα 65.
1: Νομίζω. Πέστε μου. Ναι.
2: Ορίστε.
1: Πέστε μου.
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
2: Και μια ερώτηση που βάλετε για το αν εμπιστευόμαστε τη...
1: Όχι, πιο μετά αυτή, πιο μετά, στο τελευταίο πεντάλεπτο πρέπει να μιλήσουμε για την οικονομία.
2: Α, μάλιστα, εντάξει,
1: φιλιά, φιλιά, okay, φιλιά, παρακαλώ, ευχαριστώ, παρακαλώ. Επόμενη γραμμή, ορίστε. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα σας, καλή εκπομπή.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με τον εξοδικαστικό, τον καινούργιο.
1: Ναι.
3: Επειδή είμαι ήδη στον εξοδικαστικό, είμαι ανάπηρος, 76% και μου έχουν βάλει 1.700 ευρώ δόση.
1: Ναι.
3: Μπορώ να κάνω τίποτα, έχω μόνο μια πρώτη κατοικία στα Μελίσια.
1: Εγγυητή έχετε, το γιο σου δεν είναι εγγυητής.
3: Ο εγγυητή δεν έχω, όχι, απλά πληρώνει ο γιος μου γιατί εγώ δεν έχω.
1: Αυτές οι δόσεις, πόσα λεφτά χρωστάτε?
3: Στο δημόσιο δεν έχουν κάνει κανένα κούρεμα, τίποτα.
1: Πόσα λεφτά χρωστάτε, λέω εγώ.
3: Τώρα γύρω στις 250.
1: Είναι πολλά τα λεφτά. Δεν ξέρω, θα μιλήσω με την κυρία Βορδόνη. Θα την έχω την Παρασκευή να τη ρωτήσω για τη δική της περίπτωση του εξοδικαστικού. Λέει ότι μπορεί να το ξανακοιτάξει. Θα δούμε, θα δούμε. Θα δούμε, αλλά γύρω στις 250. Στις τράπεζες, πόσα χρωστάτε στις τράπεζες?
3: Ορίστε.
1: Στις τράπεζες, πόσα χρωστάτε?
3: Ήμουνα στον νόμο Κατσέλη και...
1: Πόσα χρωστάτε στις τράπεζες, ρωτάω, δεν είπα που ήσασταν. Πόσα...
3: 200...
1: Άρα μισό εκατομμύριο περίπου χρωστάτε.
3: Όχι μισό εκατομμύριο, 200 τόσα και 250 εννοώ, αλλά κάπου εκεί.
1: Ναι. Θα ρωτήσω την κυρία Βοδόνη και θα σας πω. Εντάξει, ευχαριστώ.
3: Να πάρω πάλι την Παρασκευή, τίποτα.
1: Φίλε μου, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτόν τον εξοδικαστικό. Παίρνεις και σε ευχαριστούμε που παίρνεις. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι. Είναι μεγάλα τα χρέη τα δικά σου. Και η ηλικία σου είναι μεγάλη, πόσο χρόνο είσαι?
3: 67.
1: Νομίζω δεν παίρνει κάτι. Αλλά θα ρωτήσω και την κυρία Βορδόνη. Ευχαριστούμε πολύ. Το έχουμε ξαναπεί εδώ ο φίλος, δεν μπορούμε να το βοηθήσουμε. Δεν μπορούμε να λέμε ψέματα εδώ, έτσι. Δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, 2-10-7-18.000, αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα και μπορούμε να σας βοηθήσουμε, καλέστε στο 2-10-7-18.000 και πείτε μου την υπόθεσή σας, αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν έχεις διαταγή πληρωμή, πρόγραμμα πληστηριασμού, εάν έχεις απορριπτική στον νόμο του εξοδικαστικού, αν έχεις ρυθμίσει και έχασες συνδόσεις, όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε. 2-10-7-18.000, καλέστε τώρα. Ή καλέστε στο 2-10-49-64-569 και εφόσον τρέπεστε, κλείστε ένα ραντεβού να δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε μετά από σχεδόν 35 χρόνια εμπειρίας.

0: Πάμε λίγο να μιλήσουμε λίγο το πώς μπορεί να βοηθείτε. Δηλαδή, το μήνυμα είναι: αν έχετε δάνειο, οφειλή ή θέμα με τη σύνταξη, μην το αφήνετε να χρονίζει. Πάρτε μας τηλέφωνο, δείτε τη δική σας περίπτωση συγκεκριμένα, γιατί δεν υπάρχουν δύο ίδιες υποθέσεις. Πείτε μου ακριβώς τι χρωστάτε και θα σας πούμε ποιες επιλογές υπάρχουν. 2-10-49-64-569. Αν σας έχει έρθει καταγγελία, διαταγή πληρωμής ή πίεση από ένα σερβισερ, μην περιμένετε να φτάσει η κατάσταση στο προχώρητο. Καλέστε τώρα από όλη την Ελλάδα 2-10-49-64-569 και αν εσείς δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, καλέστε τους φίλους, γνωστούς και συγγενείς και πέστε τους να καλέσουν στο 2-10-49-64-569 με την εκπληκτική προσφορά που λέω οι 10 πρώτοι. Εδώ θα έχουν μια μεγάλη έκπτωση 30% στο κόστος διαχείρισης. Αν έχετε προσπαθεί μόνοι σας και δεν βγάζετε άκρη, ένα τηλέφωνο μπορεί τουλάχιστον να σας ξεκαθαρίσει τι μπορείτε και δεν μπορείτε να κάνετε. Έχω δει πολλές υποθέσεις που δεν μπορούσαν στο μυαλό τους να λύσουν το θέμα και όμως το λύσαμε εμείς. Φυσικά δεν υπόσχομαι θαύματα, σας υπόσχομαι θα εξετάσουμε πραγματικά την υπόθεσή σας. Αν ακούτε αυτή την εκπομπή τώρα και λέτε αυτό είναι ακριβώς το δικό μου πρόβλημα, σηκώστε το τηλέφωνο, καλέστε τώρα στο 210-4964-569. Και δεν θέλω να μου πείτε μόνο χρωστάω, πείτε μου πώς, πού, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση και από εκεί ξεκινάμε. Πολλές φορές το λάθος που κάνετε είναι ότι ζητάτε βοήθεια όταν ήδη είχε χαθεί ο χρόνος. Ρωτήστε λοιπόν τώρα που ακόμα δεν έχει χαθεί ο χρόνος, τι εννοούμε, δεν έχετε χάσει την περιουσία σας. Άρα, αν θέλετε να μιλήσετε προσωπικά μαζί, μετά την εκπομπή, καλέστε στο γραφείο και κλείστε ένα ραντεβού 2-10-49-64-569 από όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα μπορεί να είναι μεγάλο, η πρώτη κίνηση όμως είναι μία. Να μάθετε τι επιλογές έχετε. 2-10-49-64-569, τη γραμμή και πάμε να πούμε τις διαφορές και πώς μπορεί να βοηθηθεί ο άνθρωπος που δεν έχει κάνει τίποτα να διεκδικήσουμε πολλές δόσεις χαμηλές και ίσως και πετύχουμε και ένα κούρμα που στις περισσότερες φορές έρχεται θετικό αποτέλεσμα. Πάμε στη γραμμή, ορίστε.
1: Κύριε Χαρτιώτη, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Με ακούτε?
0: Σας ακούμε, ορίστε.
1: Καλησπέρα σας. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχω πάει και έχω περάσει για σύνταξη επειδή έχω πρόβλημα με τα μάτια μου.
0: Ναι.
1: Και ήθελα να σας ρωτήσω, δικαιούμαι να πάρω πραγματικά ή επειδή έχω ένα ενίκιο κάπου υπάρχει πρόβλημα?
0: Για το 400 λέμε τώρα.
1: Ορίστε.
0: Για το 400.
1: Όχι, να πάρω ένα επίδομα επειδή έχω πρόβλημα με τα μάτια μου. 95% μου δώσε ο γιατρός.
0: Εσείς παίρνετε κάποια
1: τώρα
0: σύνταξη?
1: Στην επιτροπή που πέρασα δεν ξέρω πόσο θα με βάλουνε.
0: Ναι.
1: Αλλά μου είπανε ότι λόγω εισοδήματος δεν μπορώ να το πάρω.
0: Αν σας το είπανε αυτό, θα αυτό και θα ισχύει.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Αν το είπαν αυτό, αυτό και ισχύει. Αν έχετε...
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει, αν μπαίνετε εισοδήματα από την ενίκεια, όχι.
1: Αυτό το 400, μέχρι πόσο το εισόδημα
0: δεν
1: πάει?
0: Δεν έχει κριτήρια το εισόδηματος. Έχει 65 χρόνια και ένας συνταξιούχος. Είσαι συνταξιούχος?
1: Συνταξιούχος είμαι και είμαι 92 ετών.
0: Νομίζω θα το πάρετε. Έτσι που το παρουσιαστεί, είναι ανεξαρτήτων οικονομικών στοιχείων και είναι το μόνο όριο είναι να είστε πάνω από 65. Μάλλον θα το πάρετε έτσι που το λέτε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεν υπάρχει
0: όχι,
1: θέμα.
0: Όχι, όχι.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και εγώ.
1: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε για τον έξω δικαστικό. Εδώ μου στέλνουν μηνύματα πότε θα βγεις, πού θα είσαι. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν είμαι μόνος μου, δεν μπορώ να το κάνω μόνο. Δηλαδή να πάω τώρα στη Λαϊκή, μια χαρά. Θα είμαστε με κάμερα και με μικρόφωνο και θα καταγράφουμε τους παλμούς σας, την καρδιά σας, τα προβλήματα που εντοπίζετε σε όλα τα επίπεδα. Ο σκοπός είναι να πάμε σε καφέ, σε καπί, στις Λαϊκές, στα πεζοδρόμια, όπου δεν πάει ο άλλος θα πάω εγώ. Θα έρθω να σας μιλήσω, θέλω να μιλήσετε, να μην φοβηθείτε την κάμερα και το μικρόφωνο. Θέλω, αν βέβαια θέλετε να κάνω μια ζήτηση εκτός κάμερας και εκτός μικροφώνου, πολύ ωραία. Εμάς μας ενδιαφέρει να ακουστεί ο απλός ανώνυμος πολίτης. Θα ξεκινήσουμε με τον Κορυδαλό, θα μείνουμε λίγο στον Κορυδαλό, γιατί είναι και περιοχή που έχω κλεγεί, είναι και περιοχή που έχω μεγαλώσει, είναι και περιοχή. Και ακούγονται όλες οι φωνούλες. Όλες. Εγώ σε όλες τις εκπομπές είναι πέσα στο Χαλκιώτη και αφήνουμε γραμμές ανοιχτές σε όλους σας. Και βεβαίως μπορείτε να επιφεληθείτε και τις ευκαιρίες και να με ρωτήσετε και για συντάξεις, για πληστηριασμούς, για δάνεια, όλα αυτά. Θα είμαστε εκεί να απαντάμε σε όσους μπορούμε να βοηθήσουμε. Άρα λίγο υπομονή, θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα, γιατί δεν μπορώ να, δεν πάω μόνος μου. Δεν μπορώ να μιλάω, να έχω και το ραδιόφωνο, να είμαι και στον δρόμο, να δυσκολάκι. Άρα χρειάζομαι και έναν άνθρωπο να τραβάει όλα αυτά. Λοιπόν, λίγο υπομονή, νομίζω ότι ίσως προλάβουμε και αυτό το Σάββατο, ίσως, δεν είμαι σίγουρος. Θα μιλήσω με τον Βασίλη, εδώ χαμός γίνεται. Παιδιά, να πω κάτι, ότι εγώ δεν είμαι σε ένα κτίριο, σε ένα γυάλινο κτίριο, έτσι αγκυροβολημένος και όλα καλά και όλα ωραία. Εμείς έχουμε μάθει να δουλεύουμε με εσάς, ζω από αυτή τη δουλειά, ζω από το μεροκάμωτο, από τις δουλειές που αναλαμβάνω και δεν έχω άλλες αβάντες. Η μεγαλύτερη μου αβάντα είναι δικό σας κόσμος και δική σας αγάπη. Λοιπόν, πάμε. Νέος εξοδικαστικός. Έχει τη δυνατότητα όλων των προνομίων που είχε ο παλιός εξοδικαστικός, δηλαδή 420 δόσεις, 420 δόσεις για δάνεια από τράπεζες και σέρβισες και έως 240 δόσεις στην εφορία ή στις δημόσιες οφειλές. Εδώ είναι το μαγικό που κάνει αυτός ο νέος εξοδικαστικός. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό, διότι μέχρι τώρα δεν είχαμε το εργαλείο για κάποιον που είχε εγκριθεί δημόσιες οφειλές και δεν τις πλήρωσε και τις είχε χάσει να τις ξανακάνουμε. Δεν μιλάμε για αναβίωση του παλιού εξοδικαστικού, μιλάμε για ένα νέο εξοδικαστικό που προσπαθούμε να και θα προσπαθήσουμε να επιδιώξουμε να βγει ο ίδιος ή και ακόμα καλύτερος. Άρα μιλάμε ότι κάνουμε νέα διαδικασία του εξοδικαστικού δημόσιες οφειλές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πάρα πολλοί πολίτες, είχαν ρυθμίσει και αλλού, όχι μόνο σε εμάς και αλλού, τις δημόσιες οφειλές, δηλαδή ΙΚΑ, εφορία, είχε βγει μια δόση, δεν την τηρήσανε και πολλές φορές με πέραν τηλέφωνο και μου λέγανε τι μπορούμε να κάνουμε, έλεγα τίποτα. Τώρα για 6 μήνες θα πρέπει να πάρετε τώρα, όχι σε 5 λεπτά, τώρα, 2-10-49-64-5-69, 2-10-49-64-5-69, 2-10-49-64-5-69. Αν έχετε πρόβλημα ή αν μάθατε κάποιο φίλο που έχει χάσει τις δόσεις και κινδυνεύει ο άνθρωπος, τώρα να καλέσει, να προλάβουμε, γιατί υπάρχει μεγάλη αναμονή, να προλάβουμε να τον βάλουμε να κάνει τις δόσεις, να πάρει πάλι τις 240 δόσεις και να έχει και την προστασία που θα πρέπει. Λοιπόν, κλείνω να πω ότι έχει αυτό το θετικό και έχουμε τη δυνατότητα να προστατεύσουμε μόνο την κυρία κατοικία με δική σας και θελής παραχώρηση και να πάμε για ένα μεγαλύτερο κούρεμα. Βέβαια, έχουμε και τις τρομερές δυνατότητες που δίνει πτωχευτικός. Έχουμε εργαλεία με λίγα λόγια. Καλέστε τώρα στο 210-49-64-569. Για το κάθε ένα εργαλείο υπάρχει μια συγκεκριμένη περίπτωση που εξυπηρετεί. Δεν είναι όλα για όλους. 210-49-64-569. Παρακολουθείτε το Γαβρίλιο Χαλκιόν Δευτέρα, Παρασκευή 4 με 5. Μάχη 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Αλέρτ στις 8 η ώρα. Στα social θα καθιερώσουμε και μάλλον θα καθιερώσουμε κάτι ακόμα. Και βέβαια, όπου με βλέπετε, όπου με συναντάτε, ελάτε, μιλήστε μου, χαιρετήστε με και ρωτήστε με. Έχω αυτό το πρόβλημα το δάνειο, έχω αυτό το πρόβλημα τη σύνταξη. Όσους ξέρω, χαιρετάω. Όσοι δεν ξέρετε, θα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή μου να έρθετε να με χαιρετήσετε. Θα με βρείτε πολύ σύντομα στους δρόμους, πάντα από τον πολίτη για τον πολίτη. 2-10-49-64-569. Γιατί? Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη. Ευχαριστώ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη. Και εμείς το επιστρέφουμε, κάτι κορεματάρες όμως, φιλιά πολλά.
2: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
3: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8 στα FM.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
4: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Παρασκευής. Αποκαλύπτουμε το ρεπορτάζ τρόμου για τους μπράβους της νύχτας που εξεβίαζαν τον Γιώργο Μαζονάκη, τους αστυνομικούς που συνόδευαν επί 2 χρόνια τον τραγουδιστή, αλλά και το χρηματοκιβώτιο ασφαλείας, τα 500.000 ευρώ που είχε πάρει ως προκαταβολή και ο κοριός που εντοπίστηκε στο σπίτι του. Αναζητούνται 2 εκατομμύρια ευρώ μαύρα και αφρολόγητα που φυγαδεύτηκαν από τους γιατρούς Φρανκενστάιν του Κολονακίου. Τα έχουν βγάλει στο εξωτερικό ή τα κρατάνε σε κρυψώνες εντός επικρατείας. Σκιτζίδες, οι θεόσταλτοι φωνιάδες με τις άσπρες μπλούζες. Προνομιούχος κοινωνική τάξη πληρώνει 100.000.000 σε γιατρούς γήπες, παρακάμπτοντας τον νόμο και τη δημόσια ασφάλεια, δημιουργώντας ιδιωτικά παράκεντρα ταξικής υγείας. Όταν οι βιομηχανίες νύπτουν τα σχήρας τους στα τοξικά λίμματα, το μπισκοτένιο έγκλημα διαρκείας στο Κυφισό και ασυλία που απολαμβάνει η οικογένεια Παπαδοπούλου κάνει τον Πόντιο Πιλάτο στο μακελιό της Παρασκευής, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός δεν την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλο ο ελληνικό λαό που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα ζωντανά εκπέμπουμε από το στούντιο του Μάχη 99,8 στην Πετρουράλη. Απέναντι από τα πελατάκια μας. Τα μπισκότα Παπαδοπούλου. Ε? Απέναντι μας είναι αυτή. Όταν βγαίνεις έξω σου έρχεται μια έτσι ωραία μυρωδιά, φρέσκια μυρωδιά, γάλακτος και σοκολάτας. Η μυρωδιά της σοκολάτας, αλλά η σοκολάτα είναι καφετή, κυρία Παπαδοπούλου. Όπως καφετή είναι και τα λύματα που σήμερα απεκδίεστε των ευθυνών σας. Δεν έχω κάτι με τα μπισκότα. Εγώ είμαι ο πρώτος φαν των μπισκότων Παπαδοπούλου, της μεγάλης, κυρίαρχης βιομηχανικής οικογένειας της Ελλάδος. Αλλά ερωτήματα προς την εξουσία. Γιατί δεν πρέπει να φεύγει τίποτα απόξω από αυτή την εκπομπή. Σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση των μπισκότων Παπαδοπούλου. Γιατί έγινε γαργάρα από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί το ρίξανε το θέμα. Τυλωθήκανε, που λένε και στο χωριό μου, άμα δεν είσαι τυλωμένος. Τυλωμένο αρκούδι δεν χορεύει, είναι νηστικό. Ξετύλω το αρκούδι δεν χορεύει μάλλον. Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Άμα δεν είναι τυλωμένο το αρκούδι, τυλωμένο να ψάξεις το λεξικό. Δεν χορεύει. Τι έγινε. Δόθηκαν υποσχετικές. Τι συνέβη με την δικογραφία των μπισκότων Παπαδοπούλου. Εμείς δεν το ξεχνάμε αυτό. Η περιβατολογική ρήπανση είναι η πιο σοβαρή ρήπανση του πλανήτη. Και εγώ ξέρω ότι κάποια τρίτα άτομα, όπως ισχυρίζεται η εταιρεία, η οποία θα πρέπει να δώσει επιπρόσθετες εξηγήσεις, φόρτωνε τα λύματα της ένας ιδιώτης που είχε ένα βιτιοφόρο, τα πήγαινε σε ένα βενζινάδικο. Πού θα τα πάει? Στα βενζινάδικα. Στις φωλιές και στις πυλιές της απάτης και του λαθρεμπορίου. Και από εκεί τα διοχέτευαν. Τοξικά λύματα ήταν αυτά. Τοξικά λύματα. Ή λύματα. Ή βιομηχανική ρήπανση. Τα διοχέτευαν στους αγωγούς σε ΙΔΑΠ των ομβρίων υδάτων και αυτά κατέληγαν στον Κυφισό και από εκεί στη θάλασσα. Και στη θάλασσα εμείς κάνουμε μπάνιο. Και στους υδροφόρους ορίζοντες της Αττικής που ζούμε ή της υπόλοιπης Ελλάδος για άλλες περιβατολογικές ρυπάνσεις έρχονται τα νερά αυτά στη βρύση μας και τα πίνουνε. Και τα πίνουνε και τα πίνουμε. Και πίνουμε ύδατα μολυσμένα. Ναι ή όχι. Ο κύριος

Εμείς δεν ξέραμε. Πώς δεν ξέρατε? Δηλαδή το εργοστάσιο δεν γνωρίζει το μεγάλο εργοστάσιο Παπαδοπούλου της χώρας? Δυσιμό. Έχει προκύψει ένα σοβαρότατο συμβάν και πάνε να το κάνουν γαργάρα. Ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια της χώρας δεν γνωρίζει ποιος φορτώνει τα λίμματα. Εγώ τα φορτώνω τα λίμματα? Από πού τα παίρνουν τα λίμματα? Από πού παίρνουν τα δηλητηριώδη υγρά? Από το εργοστάσιο. Εδώ. Απέναντι. Στην Πέτρου Ράλλη. Είμαστε γειτονάκια με αυτούς. Κάθε μέρα που βγαίνουμε, οσμιζόμεθα την οσμή της σοκολάτας. Για να γίνει όμως σοκολάτα, χρειάζεται να φεύγουν και τα λίμματα. Δηλαδή η υπερβιομήχανος του τόπου, που είναι γυναίκα, η κυρία Παπαδοπούλου, δεν γνωρίζει ποιος αποβάλλει τα λίμματα του εργοστασίου της? Θα μας τρελάνετε τελώς? Αφήστε τα λοιπόν αυτά και απολογηθείτε στον κόσμο. Διότι το περιβάλλον δεν είναι κτήμα σας. Ούτε δικό σας, ούτε των Μητσοτάκηδων, ούτε των Δημητριάδιων, ούτε των υπολείπων πολιτικών μοχλών του τόπου. Δεν είναι κτήμα της κυβέρνησης το περιβάλλον, ούτε του Μητσοτάκη, ούτε του Μπακογιάννη, ούτε του κ. Παπασταύρου, ούτε των υπολείπων υπευθύνων. Τοποθετηθείτε και αφήστε την κουκούλα και αφήστε το κανάτι με το νερό του Πόντιου Πιλάτου. Να τα αφήσετε αυτά που ξέρετε. Επίσης, αυτά τα επισημαίνω γιατί οσμίζομαι ότι πάνε να το κάνουν γαργάρα το θέμα. Επίσης, κυρίες και κύριοι, σήμερα Παρασκευή, και για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, βράδυ, έχουμε ένα σοβαρότατο συμβάν που αφορά την εταιρεία Attica Group, η οποία έχει ρίξει στη θάλασσα ατάκτως σειρημένα κάτι σκυλοπνίχτες, όπως είναι το Blue Star, τα Blue Star Ferries. Δεν είναι και τα καλύτερα καράβια. Παναγία μου σώσε, να ταξιδέψουμε μαζί τους. Εγώ δεν ταξιδεύω. Εγώ σε καράβι δεν μπαίνω. Μόνο να το φτιάξω εγώ. Προτιμότερο να ταξιδεύεις με σχεδία του ΝΟΕ παρά να ταξιδεύεις με τα Blue Star Ferries. Ναι, ναι, θα κάνω κριτική γιατί γουστάρω. Καταλάβατε, δεν θα μου κλείσει κάτι στο στόμα εδώ πέρα. Ούτε μας δίνετε λεφτά, ούτε σας έχουμε ανάγκη. Να μας πει λοιπόν η Attica Group, τι είναι αυτά τα χάλια που παρατηρήθηκαν στη θάλασσα έξω από τη Μύκονο, όταν 29 άνθρωποι κινδύνευσαν να καούν ζωντανοί. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Blue Carrier 2 που ανήκει στην Attica Group του κυρίου Μάγειρα, έτσι, η φωτιά ξεκίνησε γιατί πήρε φωτιά το καράβι και πάνε και αυτό να το κάνουν γαργάρα σε φορτηγό όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο στο upper deck, δηλαδή στον πάνω όροφο του γκαράζ του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier 2 της Blue Star Ferries. 29 επιβαίνοντες, και αυτό συνέβη Παρασκευή πρωί. 29 επιβαίνοντες του πλοίου, 28 άτομα πλήρωμα και ένας επιβάτης στο Blue Star Ferries. Και 29 ήταν πλήρωμα. Περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το οποίο τους μετέφερε με ασφάλεια. Κατ' οτι ασφάλεια, την ξέρουμε την ασφάλεια. Ξέρετε πόσο έχει ο μήνας αύριο? 26 Σεπτεμβρίου. Ξέρετε τι έγινε 26 Σεπτεμβρίου? Βυθίστηκε κοντά στην Πάρο, στη βραχονισίδα Πόρτα, το επιβατικό Σαμίνα ή Σάμινα, το οποίο ανήκε στο μακαρίτι εφοπλιστή Παντελής Φινιά, στην εταιρεία του Σφινιά, στη Minoan Flying Dolphins ή Minoan Lines, εκεί που πήγε να βάλει ο ξηρός την μπόμπα και έσχασε τα χέρια του. Είχαν συνδρά

μη μετοχικά και αυτό συνέβη σαν αύριο. 26 Σεπτεμβρίου σαν αύριο. Εκεί είχαν συνδράμει μετοχικά ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος καναλάρχης Βριώνης, ο οποίος έκλαιγε μετά τις μετοχές του, και κάποιοι άλλοι κύριοι, διότι η μετοχή ήταν στο χρηματιστήριο. Και όταν βούλιαξε το Σαμίνα, πνίγοντας 82 ανθρώπους, οι πληγές δεν έχουν κλείσει από τότε. Κάποιοι εξεβίασαν το Σφινιά, ο οποίος ήταν ένας από τους προύρχοντες τότε στον τομέα της ακτοπλοείας, με υπουργό εμπορικής ναυτιλίας τον κύριο Σουμάκη και μετέπειτα τον κύριο Παπουτσί. Ο Παπουτσής που κουβάλαγε τη σημαία, τη ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου, και ο Σουμάκης, τα κολλητάρια των Σημίτιδων, που άνδρωσαν μια τεράστια κυριαρχία στο Αιγαίο, δίνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να γίνει άνθρωπος ο Σφινιάς, για να γίνει εφοπλιστής. Και επειδή το είχα καλύψει το γεγονός το 2000, στη συνέχεια, για να απεκδηθούν όλη την ευθύνη τους και να τα ρίξουν στο Σφινιά, τον πίεσαν τόσο πολύ, τον εξεβίασαν τόσο πολύ, συναντήθηκαν μαζί του τις τελευταίες ώρες στην ναυτιλιακή εταιρεία στον Πειραιά και έβγαλε τα παπουτσάκια του ο Σφινιάς, καβάλισε το κράσπεδο του έκτου ορόφου και πήδηξε κάτω και σκοτώθηκε. Και τώρα έχουμε την Attica Group του κυρίου Μάγειρα. Στην Attica Group όμως συμμετέχει και Τράπεζα Πειραιός. Δεν αυτοκτόνησε, αγαπητέ. Γιατί μου λέει ο Γιάννης αυτοκτόνησε. Τον αυτοκτόνησαν το Σφινιά. Το Σφινιά τον πετάξανε. Δεν χρειάζεται να σε πάρουνε από το χέρι, μπελεκούτσα, ή να σε γυρίσουν ανάποδα και να σε ρίξουνε κάτω. Υπάρχει κι άλλος τρόπος για να σε αυτοκτονήσουνε. Όταν σου βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό. Όταν σου πούν ότι δεν θα ξαναβγείς αλόβητος από την ναυτιλιακή εταιρεία. Ο Σφινιάς ένιωσε στο πεσί του το βάρος της ευθύνης των όσων έκανε. Και τα όσα έγιναν τότε δεν ήταν απότοκος μόνο της εταιρείας. Η εταιρεία που ανδρώθηκε σαν τη Λερναία Ύδρα, αλλά με λασπωμένα παπούτσια πατώντας σε κινούμενη άμμο, η εταιρεία του Σφινιά βασιζόταν στις φούσκες του χρηματιστηρίου και ήταν δημιούργημα των κυβερνήσεων του διαπλεκόμενου Κώστα Σημίτη με όλων των υπολείπων τις βρωμοδουλειές που κάνανε για να ανδρώσουνε, για να πάρουνε, για να χτίσουνε μια τεράστια βιομηχανία πλοίων στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, τις ακτοπλοϊκές γραμμές του Σφινιά, τις Minoa Lines, και στο τέλος να καταλήξει αυτό σε μια αυτοκτονία εντός αγωγικών. Και το ερώτημα είναι ότι τότε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής δεν έψαξε την υπόθεση. Ενώ θα έπρεπε να σούρει, να σύρει με χειροπέδες τουλάχιστον 5 μετόχους που εξεβίαζαν το Σκηνιά και τον έσπρωξαν στην αυτοκτονία. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν ότι δημιουργήθηκε μια τεράστια, αφύσικη, παραφύσικη μονοπωλιακή κατάσταση στις ακτοπλοϊκές γραμμές, όπως γίνεται τώρα με τον Γκριμάλντι. Όλο μπουμπούκι αυτός ο Γκριμάλντι. Μην ανοίγουμε συζητήσεις, γιατί άμα ανοίξουμε συζητήσεις δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Γκριμάλντι, ο οποίος βούτυξε για ένα κομμάτι ψωμί το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Ξέρετε τι μου λένε οι άνθρωποι της Ιγουμενίτσας? Τα βούτυξα όλα. Έχει υποβαθμιστεί όλη η περιοχή. Πού είναι η θέση εργασίας? Πού είναι η προστασία του περιβάλλοντος? Εγκλήματα που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Αλλά βέβαια, αφού οι μισοί υπουργοί είναι υπουργοί του Σημίτη και του Πασόκ, τι να περιμένει κανένας από την κυβέρνηση αυτή? Τον ακούσαμε χτες το βράδυ. Τον ακούσαμε. Τον προκομμένο.
να απαγγέλει το πείμα του στον ΟΗΕ. Η Attica Group, για να βάλω μια άνω τελεία, έχει τεράστια ευθύνη αυτή την ώρα. Γιατί κόντεψαν 29 άνθρωποι να καούν σαν τα ποντίκια. Μας έχουν στείλει 200 ανακοινώσεις. Να τις κάνουμε τι τις ανακοινώσεις? Τι να τις κάνουμε τις ανακοινώσεις? Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουν προβλήματα οι ακτογραμμές της Blue Star Ferries. Κάτι συμβαίνει εκεί μέσα. Κάτι πολύ σάπιο συμβαίνει στο βασίλειο του κυρίου Μάγειρα και της Τραπέζης Πειραιός. Βέβαια, Πειραιός, κύριος Χρήστος Μεγάλου, όλες τις δρομοδουλειές από την Τράπεζα Πειραιός. Τοκογλυφίες, κόκκινα δάνεια, σπρακτικές εταιρείες, βυθισμένα καράβια. Λες και μας το χρωστάγανε. Την αποφράδα ημέρα της 26 Σεπτεμβρίου να βουλιάξει το καράβι. Και που ξέρω εγώ αν το βουλιάξατε εσείς το καράβι. Που ξέρω εγώ αν το κάψατε εσείς το καράβι. Το ξέρω. Θα το λύσει το πρόβλημα η εταιρεία και θα το λύσει και η ανεξάρτητη αρχή που ασχολείται με τις βυθίσεις πλοίων στις ελληνικές θάλασσες. Όπως έλυσαν το πρόβλημα οι επιτροπές που ασχολήθηκαν με τα Τέμπη. Φύσανε τον κόσμο, σκοτώσανε τον κόσμο. Σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε 29 νεκρούς. Κανένας δεν ασχολείται. Κανένας, κύριες και κύριοι, δεν δίνει ραπόρτο. Και να φανταστείτε ότι αυτοί όλοι, όλοι αυτοί, η δυναστεία των ακτοπλοϊκών δεινοσαύρων του τόπου. Κάποτε είχαμε τους μακαρίτες. Κάποτε είχαμε τους βαρόνους της ακτοπλοείας. Το Σφινιά, τον Παναγόπουλο, τον Άρτο Κεφαλονίτη, που βάρεσε κανόνι και την κοπάνισε στην Ελβετία και έβγαινε στα κανάλια και έλεγε ότι δεν μου δίνουν λεφτά. Πόσα λεφτά έχετε πάρει εσείς οι κύριοι των ακτοπλοϊκών γραμμών για τις περιοχές στις οποίες πάει καράβι μια φορά το μήνα? Και από αυτή την ιστορία δεν ξέρω για τον εφοπλιστή τον κύριο Φώτη Μανούση που έριξε τα κανόνια πάνω στη Θάσο. Ακόμα ακούγονται τα κανόνια. Αλλά αυτοί είστε, όπως λέει και ο φίλος μας ο Κουτσούμπας. Αυτοί είστε. Δεν υπολογίζετε την αξία της ανθρώπινης ζωής. Αυτά γιατί παρακολουθούμε δύο θέματα. Το θέμα της Attica Group, στο οποίο λέει θα πουλήσει τις συμμετοχές της τώρα η Πειραιός, και το θέμα των μπισκότων Παπαδοπούλου. Δεν το ξεχνάμε. Δεν το ξεχνάμε.

Αγαπητός Σπύρος μου λέει ότι δολοφονήθηκε ο Μπακογιάννης αύριο. Θα έχουμε αύριο στην εκπομπή 4 με 7 ένα σημαντικό αφιέρωμα και πολύ αποκαλυπτικό μάλιστα για το ποιοι ήταν αυτοί που σκότωσαν τον Παύλο Μπακογιάννη. Επίσημη είναι η ρητή διαβεβαίωση στο δικαστήριο ότι τον Μπακογιάννη τον σκότωσε ο Κουφοντίνας και δυο ακόμα πρωτοπαλίκαρά του. Θα το δούμε αύριο αυτό. Όταν θα ανοίξουμε το φάκελο για το τι έγινε στην Οδό Ομήρου. Ένα θέμα το οποίο με έφερε απέναντι από την οικογένεια Μητσοτάκη. Και ειδικά απέναντι από την τώρα Μπακογιάννη. Η εφημερίδα μας είχε βγάλει ένα αποκαλυπτικότατο ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ θεωρήθηκε επίδικο. Πήγαμε στο δικαστήριο, πρώτο δίκος και καταδικαστήκαμε. Κανένα πρόβλημα. Υπάρχει όμως και το εφετείο. Εκεί που θα έρθουν τα ντοκουμέντα. Εκεί που θα προσέλθουν όλοι οι μάρτυρες. Εκεί που θα ακούσουμε ποιοι ήταν αυτοί που πραγματικά ενεπλάκησαν στη δολοφονία Παύλου Μπακογιάννη. Θα το δούμε αύριο αυτό. Θα έχουμε ένα εκτενέστατο αφιέρωμα. Διότι η ιστορία αυτή με τη δολοφονία Παύλου Μπακογιάννη ουσιαστικά δεν ήταν τίποτε άλλο

του τότε πρώην Ιταλού Πρωθυπουργού, που τον βρήκανε στο Πορ Παγκάζ από τις Ερυθρές Αξιαρχίες, με τον Ιταλό θεωρητικό της Ιταλικής Αριστεράς, τον Μπερλιγκουέρ, και βεβαίως όλα όσα συνέβησαν τότε με την Ιταλική Μαφία που οδήγησαν στη δολοφονία του Άλντο Μόρο. Θα τα δούμε αύριο αυτά. Η υπόθεση Μπακογιάννη μοιάζει πάρα πολύ με την δολοφονία Άλντο Μόρο. Ποιος ήταν ο Άλντο Μόρο, μπείτε και δείτε. Βάζουμε μια ανατελεία, αυτά τα δούμε αύριο. Και πάμε λίγο σε αυτά που είπε ο προκομμένος. Ο προκομμένος και πρικισμένος Μητσοτάκης στον ΟΗΕ. Θα παρατηρήσατε τι έγινε στον ΟΗΕ. Νομίζω ότι είστε ενήμεροι. Όταν ανέβηκε να μιλήσει ο Μπίμπι, ο Νετανιάχου, άδειασε η μισή αίθουσα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την κοπάνισαν και έφυγαν όλοι. Του τράβηξαν μια μούτσα και έφυγαν. Και συνεχίζει επιτροπή στον ΟΗΕ να τον αποκαλεί παγκόσμιο δολοφόνο. Άδειασε η μισή αίθουσα του ΟΗΕ. Βέβαια, η ελληνική αποστολή κάθισε. Διότι εμείς είμαστε σύμμαχοι με το φιλικό Ισραήλ. Μη με ρωτάτε αν πρέπει ή όχι. Είναι θέμα της σωστής ελληνικής διπλωματίας. Σαφώς και θα πρέπει να έχουμε πολύ καλές σχέσεις, ειδικά τώρα με τους Ισραηλινούς. Ο Μπίμπι, ο Νετανιάχου, ο οποίος κατηγορείται από τον ΟΗΕ για εγκλήματα πολέμου, μην ξεχνάτε ότι περίπου 74.000, μεταξύ αυτών και χιλιάδες αμάχων, έχουν δολοφονηθεί στη Γάζα. Δεν ξέρω αν αυτή ήταν της Χαμάς, δεν ξέρω αν αυτή ήταν... Εγώ ξέρω ότι δολοφονήθηκαν χιλιάδες γυναικόπαιδα. Και αυτό είναι ένα έγκλημα πολέμου. Όμως, έγκλημα πολέμου ήταν και αυτό που έκανε η Χαμάς.

0: ήταν το ίδιο δολοφόνιο όπως είναι και ο Νετανιάχου. Δεν τα ξέρουμε. Είναι το ίδιο. Να δείτε το χάος στο Netflix. Το διαφημίζω γιατί εγώ το είδα όλο, 11 επεισόδια. Ξενύχτησα και το είδα. Υπάρχει μέσα τεράστια Ισραηλινή προπαγάνδα. Από εκεί όμως αποτυπώνονται κάποιες εικόνες, οι οποίες είναι πραγματικά ανατριχιαστικές. Ισραηλινούς να σκοτώνουν αμάχους, Παλαιστίνοι της Χαμάς να σκοτώνουν άμαχους Εβραίους. Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου. Και καλά έκαναν και σκώθηκαν και έφυγαν από εκεί. Και το μούτζωσαν. Βεβαίως μετά ο Νετανιάχου είπε τα δικά του. Και άρχισε να βρίζεται με τον Ερντογάν. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, μας ενδιαφέρουν. Γιατί γίνονται στη λεκάνη της Μεσογείου και δεν πρέπει να είμαστε ανενημέρωτοι. Ο Νετανιάχου επικαλέστηκε την εισβολή των Τούρκων στην Βόρεια Κύπρο, στα κατεχόμενα, τις συνεχείς οχλήσεις στην Ελλάδα με τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και με το γεγονός ότι μια χώρα του ΝΑΤΟ δέχεται επίδεση από άλλη χώρα του ΝΑΤΟ. Και επίσης τα βρυσίδια του Ερντογάν με τον Νετανιάχου. Έχουν τεράστιο ενδιαφέρον αυτά. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε λοιπόν τι ακριβώς γίνεται και τι κρέμεται πάνω από το κεφάλι μας. Μια τεράστια δαμόκλειο σπάθη. Η δαμόκλειο σπάθη όχι του πολέμου. Η δαμόκλειο σπάθη του ισλαμιστικού εγκλήματος και βεβαίως οι ανοησίες που κάνουν οι Ευρωπαίοι για να μας σύρουν σε πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτά είναι εγκληματικά λάθη. Ο Προκομένος λοιπόν μίλησε στον ΟΗΕ τη νύχτα. Για ακούστε το ηχητικό, γιατί δεν είπε απολύτως τίποτα. Μπούρδες, Μαϊντανός.
1: Και η αλήθεια είναι ότι είναι πολλαπλά τα μηνύματα που έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και προς την Άγκυρα αλλά και προς τη διεθνή κοινότητα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την τουρκική προκλητικότητα να κλιμακώνεται σχεδόν καθημερινά με ευθύνη της Άγκυρας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός λοιπόν μίλησε και για το Κυπριακό αλλά και για την τουρκική επιθετικότητα, λέγοντας ότι εμείς επιθυμούμε το διάλογο, αλλά διάλογος δεν μπορεί να γίνεται με μονομερείς ενέργειες οι οποίες αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη και ότι η ουσιαστική πρόοδος στα ελληνοτουρκικά δεν μπορεί να υπάρξει όταν υπάρχουν διαρκείς απειλές πολέμου, όταν πάμε να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, προφανώς αναφερόμενος στις εξαγγελίες και τις κινήσεις της Ελλάδας επί του πεδίου και με τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και με τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο. Είπε βεβαίως ότι πρόκειται για μια σχέση αρκετά σύνθετη, αρκετά ευαίσθητη, που κουβαλά το βάρος της ιστορίας, αλλά η γεωγραφία μας επιβάλλει να μένουμε και να ζούμε πλάι-πλάι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε βέβαια και στο Κυπριακό, λέγοντας ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο ακόμα και σήμερα δοκιμάζει την αξιοπιστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και χαιρέτησε τις προσπάθειες του Αντώνιο Γκουτέρες για την επανένωση του νησιού. Να θυμίσουμε ότι ο Γενικός Γραμματέας λίγο πριν αποχωρήσει κάνει μια τελευταία προσπάθεια, μήπως και ξεκινήσουν και πάλι συνομιλίες, με την αδιαλαξία βεβαίως της Άγκυρας να είναι εκεί και να επαναβεβαιώνεται κάθε φορά, όπως και πολύ πρόσφατα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Λίγο πριν την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με τον οποίο συζήτησαν θέματα άμυνας, κάτι το οποίο είναι και μια απάντηση, ακόμη απάντηση προς την Άγκυρα και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος καίγεται και μάλιστα ενοχλείται πολύ από την διαρκή και συνεχιζόμενη αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, ειδικά με την ασπίδα του Αχιλέα. Αυτή συνεργασία φαίνεται ότι θα ενισχυθεί και φάνηκε και από το τέτα-τέτ που είχε ο Έλληνας με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, καθώς συζήτησαν και για έργα διασυνδεσιμότητας, όπως για παράδειγμα το καλώδιο. Να πούμε ότι λίγο πριν μιλήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση, ο Ερντογάν έδωσε ακόμη μια συνέντευξη που εμφανίστηκε αρκετά ήπιο σε σχέση με ό,τι έχουμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα από αξιωματούχους της Τουρκίας, με το ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο να απαντά ότι εμείς θέλουμε το διάλογο, θέλουμε τις καλές σχέσεις και τις σχέσεις καλής γειτονίας στη βάση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, αλλά την ένταση δεν την ανεβάζει η Αθήνα, αλλά η Άγκυρα.

Πού είναι η αξιοπρέπεια, η εθνική αξιοπρέπεια? Ποιος είπε σένα ότι εμείς θέλουμε ως Έλληνες πολίτες να πας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για να λύσεις την Υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ? Γιατί? Τα ελληνικά νησιά δεν έχουν ΑΟΣ? Αυτό, κυρίες και κύριοι, το καταλαβαίνουμε τίποτα. Όλα τα κόμματα προβάλλουνε, σχεδόν όλα τα κόμματα, προβάλλουνε την αξίωση, για να καταλάβετε για το τι αξιωματική αντιπολίτευση έχουμε. Η Δοβόσκη, για να μην πω και τίποτα χειρότερο. Όλοι αυτοί προβάλλουνε την εκτίμηση και το εκφράζουν και στον αντιπολιτευτικό λόγο. Ότι θα πρέπει η Ελλάδα να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για να λύσει το πρόβλημα με την Υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Για ποιο λόγο, ρε? Η Ελλάς δεν έχει Υφαλοκρηπίδα? Τι σημαίνει μας αμφισβητεί? Και επειδή μας αμφισβητεί ο Τούρκος, θα κάτσουμε εμείς δηλαδή να μας καβαλήσουν οι Τούρκοι? Οι Τούρκοι αμφισβητούν ακόμα και το πώς και από ποιες συνθήκες μπήκαν οι Έλληνες στην άλωση της Τροπολιτσάς. Δεν κατάλαβα. Επειδή ο Ερντογάν, αυτός ο κιωτής, ο δηλός, ο Ισλαμόσπορος, ο αρχηγός της μουσουλμανικής αδελφότητας, της εγκληματικής μουσουλμανικής αδελφότητας, επειδή αυτός αναφέρει στα τσιτάτα του ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν εγκληματίας πολέμου γιατί μπήκε στην Τριπολιτσά και άφησε το στρατό να κάνει τη δουλειά του. Ποια ήταν η δουλειά του στρατού? Να κόψει τα κεφάλια όλων των ενόπλων, οι οποίοι σημάδευαν τους Έλληνες πολεμιστές. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ποια σφαγή? Καμία σφαγή δεν υπήρξε στην Τριπολιτσά. Καμία σφαγή. Αποκαταστάθηκε η τάξη και ο νόμος. Η Τριπολιτσά ήταν ένα μεγάλο χειρό, το μεγαλύτερο χειρό της Πελοποννήσου, του Μοριά, πρέπει να πέσει στα χέρια των επαναστατημένων Ελλήνων. Από πού και ως πού έγινε σφαγή στην Τριπολιτσά? Δηλαδή όταν μπαίνεις, τι πρέπει να κάνεις, να τους κουνάς το μαντήλι? Καθαρίσανε αυτούς που ήταν πάνω στους πύργους, κάνανε φόρμηση και αρχίσανε και σκοτώνανε. Όταν έχεις απέναντί σου Τούρκους με σαρίκια και Εβραίους με σπαθιά, τι θα κάνεις? Θα τους αφήσεις έτσι? Καλά τους κάνανε. Έπρεπε να καθαρίσουν, έπρεπε για μένα να τους καθαρίσουν όλους. Όλους! Και πολύ κακός ο Κολοκοτρώνης έδωσε άφηση αμαρτιών στους Τουρκαλβανούς για να φύγουν από εκεί. Γιατί πιθανότατα του είχαν κάνει κάποιο χατήρι. Και τους άφησε και φύγανε. Κακός. Έπρεπε να τους καθαρίσει και αυτούς. Διότι αυτοί, επί Τουρκοκρατίας, επί 4 αιώνες, μας κάναν το βίο αβίωτο. Όπως μας κάναν το βίο αβίωτο και οι κομιτατζίδες στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις περιοχές μέχρι τη Φλόρινα. Καλά τους κάνανε. Δεν κατάλαβα. Όταν έχεις πόλεμο, όταν έχουμε πολεμική αναμέτρηση, πρέπει να κάνουμε? Να κατεβάσουμε τα καριοφύλια και να τους αφήσουμε να μας πατήσουνε? Τριπλάσιος έπρεπε να ήταν ο φόρος αίματος στην άλλη Τριπολιτσάς. Γιατί οι οπλαρχηγοί χαρίστηκαν σε μερικούς. Ο Κολοκοτρώνης δεν είχε πει σε όλο το Μοριά Τούρκος να μην μείνει? Λοιπόν, ο Ιμπραήμ τι έκανε μετά? Ο Ιμπραήμ δεν κατέβαινε στα χωριά και έσφαζε αμάχους? Αυτό το παλιό τόμαρο. Αυτό το τόμαρι. Ο Τουρκοαιγύπτιος. Εμείς θα τους αφήναμε έτσι? Και σηκώθηκε ο Ερντογάν να μας πει ότι στην άλλη πόλη έγινε σφαγή. Τι λέρε? Αυτά λοιπόν που ο κ. Μητσοτάκης

αστυνομικοί που ήμασταν, είχαμε μάθει το ναυτικό δίκαιο. Το δίδασκε ένας σημαντικός καθηγητής, ο Ρούκουνας. Ο καθηγητής Ρούκουνας. Μας μάθανε το ναυτικό δίκαιο, το δίκαιο της θαλάσσης. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα υφαλοκρηπίδα. Δεν υπάρχει ΑΟΣ, τα νησιά τα δικά μας δεν έχουν ΑΟΣ. Ή έχουμε κάνει 40 βήματα πίσω, δίνοντας οπίσθια στον Τούρκο. Ο Τούρκος θέτει κι άλλα ζητήματα. Την Ποντισκαλωδίου θα ρωτήσετε μας, τις γεωτρήσεις στο Αιγαίο. Τι λες? Και αυτά δεν ετέθησαν από τον κύριο Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Έκανε τη γλάστρα εκεί, το γλαστρώνει. Το γλαστρώνει, το κοθώνει. Το παρελκόμενο της ολιγαρχίας. Ο τουρκόφιλος. Μια ζωή, ο Βενιζέλος, η απογονή του και οι Μητσοτάκηδες τουρκόφιλοι ήτανε. Όπως επίσης τουρκόφιλοι είναι η κυρία Μπακογιάννη. Αυτή δεν πήγαινε συνέχεια στον Ερντογάν.

Μόνο με τον Τζαμπουκά. Μόνο έτσι καταλαβαίνουν οι Τούρκοι. Έχουν γύρει 200 ζητήματα. Έφτασαν στο σημείο να μας κάνουν και κήρυγμα για το τι έγινε στην Άλλη Στροπολιτσάς. Μήπως πρέπει να τους θυμίσουμε τι έγινε στη Σμύρνη. Δεν έχει στόμα να μιλήσει το γλαστρώνι της κυβέρνησης.

Και πάμε σε ένα δεύτερο θέμα. Βλέπω δεν σας αρέσουν τα εθνικά θέματα. Βέβαια, το μόνο που σας αρέσει να πάτε σε κανένα εργαστήριο ευεξίας. Να πάτε στο Μιστρά. Έχει ένα πολύ καλό η κυρία Φρέμογλου. Σου κάνει ευεξία. Σου βάζει ωρό. Δεν τα ξέρετε αυτά? Αυτά σας ενδιαφέρουν σας. Όταν ακούτε εθνικά θέματα κάνετε πίσω. Κλείνετε τηλεόραση, κατεβάζετε το ραδιόφωνο, κόβετε το streaming. Μόνο ότι ενδιαφέρει την τέρψη. Όταν είναι να προβληματιστούμε για τόσο σοβαρά εθνικά θέματα, γυρίζουμε πλάτη στην ενημέρωση. Βέβαια. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το τσιγαράκι, να πούμε το πιούμε το ποτάκι, πιούμε το καφεδάκι, να ρίξουμε και 10 ευρώ μπενζίνα για να πάμε 8 χιλιόμετρα. Να δούμε την Κόμενα. Αυτά σας ενδιαφέρουνε. Και άμα γίνει κανένας πόλεμος, θα λέμε στάκα Τούρκο να γεμίσω. Έτσι θα λέμε στάκα. Βάστε Τούρκο να γεμίσω. Θα πάει ο Δένδιας και ο γιος του στον πόλεμο. Μπορεί να κατηγορούμε τους Ισραηλινούς. Μπορεί να τους κρίνουμε, να τους κριτικάρουμε. Αλλά ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει χάσει 2 παιδιά στον πόλεμο. Παραλαμβάνω, ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ένα του παιδί σκοτώθηκε συμμετέχοντας στο ADF στη Γάζα. Και το άλλο το παιδί προχτές έπεσε θύμα βίαιες ενέργειας από έναν Παλαιστίνιο που πήρε το αυτοκίνητο και τον πήρε σβάρνα και τον πέταξε στον αέρα και είναι φυτό αυτή την ώρα. Μπορεί να κατηγορούμε τους Ισραηλινούς, αλλά οι Ισραηλινοί δεν διστάζουν να πάνε στον πόλεμο και να στείλουν και τα παιδιά τους στον πόλεμο. Ποιος θα στείλει τα παιδιά τους στον πόλεμο? Ο Δένδιας, ο Μητσοτάκης, ποιον? Τον άλλο, ναι. Τον άλλο, ναι. Που για να παντρευτεί θέλει 18 χρόνια. Και βλέπω με τα πολύ μεγάλης μου έκπληξης και θα έλεγα και θαυμασμού τη σύζυγο του κύριου Πρωθυπουργού να ανακατεύεται. Το είχα δει από νωρίς. Να ανακατεύεται και στα κλειπτά του Παρθενώνα. Τι ανακατεύεσαι, κυρά μου? Ξέρεις. Άλλα ξέρεις εσύ. Άλλα κόλπα ξέρεις εσύ, που έλεγε ο Μακαρίτης ο Βλάσης Μονάτσος. Άλλα κόλπα. Η κυρία Γκραμπόφσκι έχει βγει και έχει κάνει δηλώσεις για τα κλειπτά του Παρθενώνα. Τι, θέλεις να απολαύσεις και εσύ το μύθο της Μελίνας Μερκούρη? Πρόσεχε μόνο, γιατί η Μερκούρη έκανε άλλη δουλειά στην κατοχή. Ξάπλωνε με τους δοσύλλογους, με τους μαυραγωρίτες, με το Γιάννη Κέρογλου, μεγάλο μαυραγωρίτη. Εσύ δεν έχεις καμιά θέση για αυτά. Τι ανακατεύεσαι? Έκανε ανάρτηση στο Instagram, κύριε Γκραμπόφσκι. Τι λες? Έκανες αναφορά γιατί? Για την αποτυχία του Μότσου που έχεις δίπλα σου. Ιστορία χάθηκε με τα κλειπτά του Παρθενώνα. Δεν το πήρες χαμπάρι? Είναι τα δύο μισά ενός και μόνο ναού. Πού ξέρεις τι σημαίνει ναός εσύ? Πού ξέρεις την ιστορία του Παρθενώνα? Άι κύρα μου, πήγαινε φτιάξε ένα ρούχο. Άι κόψε κανένα κουρτίνα και φτιάξε ένα παντελόνι. Άντε.

Α, πάρουμε μια μουσική ανάσα, κύριε Μπαρμπαρή, και έχουμε δύο θέματα ακόμα. Τι κρύβει το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη? Αφού θέλετε να ακούσετε Μαζονάκη, σας πω και για Μαζονάκη. Και επίσης τα 20 ερωτήματα που έχουμε θέσει στον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, τον Πρωθυπουργό Ανιψιό, να μην ξεχνάμε. Τα ακούστε σε λίγο. Ο Ανιψιό είναι η δικαιοσύνη ασπίδα.

Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, αύριο στην εκπομπή 4 με 7 θα ασχοληθούμε και με την ιστορία του Σαμίνα και θα ακούσετε κάποια βίντεο ντοκουμέντο που έχουμε από το αρχείο μας. Ασχοληθούμε και με την υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη. Ο Μακαρίτης ο Μαζονάκης, όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα μας,

Και θέλω τώρα, μια και ήρθε η κουβέντα στην εξουσία, να παίξουμε τα προβαλλόμενα 20 ερωτήματα στον Πρωθυπουργικό Ανιψιό, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, για να μας λύσει κάποιες απορίες, γιατί δεν μας έχει λύσει ακόμα. Και θέλουμε να μας λύσει. Είμαστε περίεργοι. Αν υψώνει η δικαιοσύνη ασπίδα, θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ άλλο ρωτώ. Ποια είναι ακριβώς η δουλειά του κυρίου Δημητριάδη στο κομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας? Ειδικά μετά τις 2-3 σφαλιάρες που έφαγε εντός εισαγωγικών από τη δικαιοσύνη. Δεύτερον, εάν ο κύριος Δημητριάδης έχει σχέση με την εφημερίδα Μανιφέστο ή με άλλες κομματικές εφημερίδες Νέας Δημοκρατίας και τον ελεύθερο τύπο βάζω μέσα. Έχετε σχέση, κύριε? Πείτε μας ποια είναι η σχέση σας. Είστε νομικός σύμβουλος των συγκεκριμένων εφημερίδων? Γιατί δεν ρωτάει κανένα πολιτικό κόμμα στη Βουλή ποιες είναι οι σχέσεις του κυρίου Δημητριάδη με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Τον φοβάστε, ε? Γιατί τον φοβάστε? Γιατί τον φοβάστε, ε? Σας στέλνει κουφέτα? Σας στέλνει κουφέτα στους γάμους και στα βαφτίσια? Γιατί τον φοβάστε? Τρίτον, ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με τον Μαξίμου? Τέταρτον, ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη? Δικαίωμά μου να ρωτάω ό,τι θέλω. Μέσα σε σεβαστό λόγο και με προσήλωση στο δημοσιογραφικό επάγγελμα και στην δεοντολογία μπορώ να θέτω ερωτήματα. Ποια είναι η σχέση του κύριου Δημητριάδη με την ελληνική δικαιοσύνη? Ποια είναι η σχέση του ως δικηγόρου με δικαστές? Υπάρχει άλλη σχέση? 20. Ποια είναι η σχέση του κύριου Δημητριάδη, ερώτημα θέτω, με τον κύριο Δημήτρη Μελισανίδη? Ποια ήταν η σχέση του στο παρελθόν, επαγγελματική σχέση εννοώ, και ποια είναι σήμερα? 21. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με τον ταξίαρχο εναποστρατεία της ασφάλειας Αττικής Δημήτρη Δάβαλο, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση Μίχου? Ερωτήματα θέτω. Θα απαντηθούν? Κύριε Δημητριάδη, πολύ ευχαρίστως, εδώ σας περιμένουμε. Γραπτός, ότι δεν το ξέρετε. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με τον Πρωθυπουργό της χώρας? Άλλο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας? Ποια είναι η σχέση? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά? Φιλικές, απλές, κομματικές, συμφεροντολογικές, και για ποιο λόγο? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη? Εγώ θέτω ερωτήματα. Δεν υβρίζω κανέναν, δεν συκοφαντώ κανέναν. Όπως ρωτάνε για μένα αν έχω σχέσεις με ολιγάρχες, έτσι ρωτάω κι εγώ τους προύχοντες του τόπου αν έχουν σχέση με ολιγάρχες. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκη? Εγώ θέτω απλά ερωτήματα. Και επειδή εδώ είναι ελεύθερο ραδιόφωνο, περιμένω από όλους να μου απαντήσουν. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Νταλ Ντίλιαν? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Παπά Μιμίκο, ο οποίος κάνει κουμάντο στο Open του κυρίου Σαββίδη? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 6. Είμαστε στο Μάχη FM και ακούτε ανοιχτά και καθαρά μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Ηλιάδη. Στον ήχο δεν είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης, δεν είναι ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Αστειεύομαι, γελάει γιατί το κάνω κάθε φορά. Σήμερα λοιπόν έχουμε να πούμε πολλά. Θα ξεκινήσουμε από τι άλλο, από την πλάκα. Μια γειτονιά της Αθήνας που έχουμε συνηθίσει να τη βλέπουμε με κόσμο, με τουρίστες, και που σήμερα βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πολύ διαφορετικής εικόνας μετά την έκρηξη, τις καταρρεύσεις και την αγωνία για τους αγνοούμενους. Θα μιλήσουμε και με τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων για όσα συμβαίνουν στην περιοχή. Θα δούμε και στοιχεία της Ελστάτ για τις γεννήσεις. Θα ακούσουμε και μια υπόθεση συμμορίας ανηλίκων και πολλά ακόμα έτσι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, το τηλέφωνο του στούντιο είναι 210-710-8000 και τα μηνύματα στο Viber 6943-63-54-51. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8, Μάχη FM 99,8, ανοιχτά και καθαρά, πάμε τραγουδάκι.

αυτή μένει στο κέντρο της Αθήνας, κάπου στο Μέτσα, να κάνω λάθος, και μου λέει κάτι έχει γίνει, έχει πέσει βόμβα, κάτι έχει γίνει, μου λέει. Έχει τρομάξει τόσο πολύ το παιδί που δεν θέλει να πάει σχολείο. Φανταστείτε. Φανταστείτε τι έχω. Τη λέω, μα εσύ δεν μένεις στην πλάκα. Ακούστηκε τόσο πολύ όλο αυτό. Και δεν ήταν ότι ακούστηκε. Ένιωσαν κραδασμούς, έτσι. Φανταστείτε τι ένιωσαν αυτοί που ήταν γύρω. Πλέον δυστυχώς δεν μιλάμε μόνο για μια μεγάλη έκρηξη, ένα κτίριο που κατέρευσε. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης ανθρώπων που ενδέχεται να βρίσκονταν στο κτίριο. 5 άνθρωποι αγνοούνται. 3 Αμερικανοί τουρίστες που διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε στον δεύτερο όροφο. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει εξακριβωθεί αν βρίσκονταν πράγματι μέσα στο κτίριο ή αν είχαν φύγει νωρίτερα. Υπάρχει όμως δυστυχώς μια ανησυχητική εξέλιξη που είναι νεότερη. Μέσα στην τρίμια βρέθηκε μια τσάντα που φέρεται να ανήκει σε μια Αμερικανίδα τουρίστρια, η οποία είναι μία από τους αγνοούμενους, από τους ανθρώπους που αγνοούνται. Οι έρευνες συνεχίζονται. Πυροσβέστες και άνδρες σε ΜΑΚ επιχειρούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Χρησιμοποιούνται ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, θερμικές κάμερες. Χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και γεώφωνα. Έτσι. Κάποια στιγμή ζητήθηκε από όλους από τα συντρίμια, από γύρω, να επικρατήσει απόλυτη ησυχία, μήπως μπορέσουν να ακούσουν κάποιον άνθρωπο να καλεί σε βοήθεια. Μήπως μπορέσουν δηλαδή με τα ειδικά μηχανήματα να ακούσουν έστω και μια μικρή δόνηση κάτω από τα χαλάσματα, κάτι. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα ολοκληρώθηκε και ένας έλεγχος με θερμικές κάμερες και ένα ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο. Όλα αυτά, να πούμε ότι γίνονται απέναντι από τους στήλους του Ανδριανού, έτσι. Δυστυχώς, μέχρι τις 5 δεν είχε εντοπιστεί κάποιο ίχνος ζωής. Οι έρευνες συνεχίζονται. Η πυροσβεστική συνεχίζει την απομάκρυνση των συντριμιών, προκειμένου τα συνεργεία να μπορούν

ζημιές και ο Δήμος έχει διαθέσει μηχανήματα και προσωπικό για την επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είδαμε και τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων Πάρη Χαρλάφτη. Θα τον έχουμε, ελπίζω να τον έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με τα νεότερα να επικοινωνήσουμε τον κύριο Χαρλάφτη.

0: Συνεχίζονται λοιπόν οι προσπάθειες για εξέβρεση των 5 αγνοωμένων. Είναι αγνοωμένοι, δεν ξέρουμε καν αν ήταν μέσα. Οι 3 τουλάχιστον οι οποίοι ήταν τουρίστες, δεν υπάρχει μαρτυρία να έχουν προφτάσει να φύγουν, γιατί ήταν να φύγουν σήμερα. Ελπίζω να έχουν προφτάσει. Τι να πω, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αντιδήμαρχο Αθηναίων. Σας είδα τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Ηλιώδη.
0: Σας είδα από νωρίς στην περιοχή, έτσι. Από τις ζωντανές μεταδόσεις σας είδα, έχετε περάσει από πάρα πολύ νωρίς στο σημείο. Ποια είναι η εικόνα?
1: Είναι ότι από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε, είμαστε στο σημείο κάτι, στις 8 και κάτι, έγινε κάποια έκρηξη.

0: από ανεξακρίβωτα ακόμα από ανεξακρίβωτα αίτια. Πιθανότατα είναι οι πρώτες μαρτυρίες λένε για κάτι που να σχετίζεται με το φυσικό αέριο, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι διαρροή ή κάποια έκρηξη συσκευή μες στο, μες στο σπίτι.
1: Ναι, ναι.
0: Από ό,τι φαίνεται υπήρχε ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο.
1: Αυτό λένε είσαι εκ των συνιδιοκτητών ότι δεν υπήρχε, δεν είχε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Υπήρχε, λέει, εγκατάσταση στο δεύτερο όροφο που έμειναν κάποιοι ηλικιωμένοι, που και αυτοί αγνοούνται. Ναι.
0: Για αυτό το θέμα είναι να ολοκληρώσει και την έρευνά της η πυροσβεστική, προκειμένου να έχουμε μια σαφή εικόνα τι συμβαίνει.
1: Σημασία στιγμή, τώρα να βρεθούν οι άνθρωποι, βέβαια.
0: Καταρχήν, να ελπίσουμε να μην υπάρχουν ανθρώπινα θύματα. Υπάρχουν ήδη τρεις τραυματίες, αλλά...
1: Είναι ελαφρά.
0: Αλλά είναι ελαφρά τραυματίες, ναι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή επιχειρεί και ο Δήμος Αθηναίων στο σημείο προχωράει σε κατεδαφίσεις και αποξηλώσεις τμήματων του ακινήτου για να συνδράμει στην πυροσβεστική, στον εντοπισμό δηλαδή.
1: Υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος ολικής κατάρρευσης του κτηρίου ή νέας κατάρρευσης, ξέρω.
0: Καλά, το κτίριο πλέον είναι σε αχρησία, δηλαδή δεν μιλάμε για οποιαδήποτε συνθήκη που θα μπορούσε να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση. Έχει κάνει μια πρώτη αυτοψία και το τμήμα ελέγχου κατασκευών της πολεοδομίας. Mm-hmm. Θα επαναληφθεί και την άλλη εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ολική κατάρρευση του συγκεκριμένου ακινήτου και για βλάβες στο φρόντο οργανισμό τουλάχιστον του ενός όμορου και για δευτερεύουσες βλάβες στα απέναντι ακίνητα.
1: Στα απέναντι, έτσι, πω.
0: Στα απέναντι και βέβαια ίσον σημασίας.
1: Και από την πίσω μεριά, νομίζω.
0: Κάποιες δαμαρίες, βιτρίνες, παράθυρα, παντζούρια κτλ. Είναι και σε παρακείμενα οικοδομικά τετράγωνα, δηλαδή το

0: σίγουρο είναι ότι η έκρηξη ήταν ισχυρή, που σημαίνει ότι μάλλον αποκλείεται να είναι κάποια ας πούμε θερμοσύμφωνες ή κάποια άλλα συστήματα μέσα τα οποία να προκάλεσαν τόσο ισχυρή έκρηξη. Τώρα, η εταιρεία του αερίου ήρθε και απέδειξε όλη την περιοχή για να είμαστε σίγουροι ότι θα προκληθεί κάτι νέο.
1: Παραπάνω.
0: Έχει κόψει και το ρεύμα ο ΔΔΕ, έτσι.
1: Ναι, ναι. Να πάμε τώρα στην πιο μεγάλη εικόνα. Πόσο επικίνδυνα οι εγκατελειμμένα κτίρια υπάρχουν σήμερα στην Αθήνα? Δηλαδή, υπάρχει μια καταγραφή από τον Δήμο, γνωρίζουμε δηλαδή, ειδικά στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο, γιατί εκεί είναι τα περισσότερα κτίρια τα παλιά.
0: Μια καταγραφή συγκεντρωμένη δεν υπάρχει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία είναι επικίνδυνα ή επικινδύνωσε τιμόρροπα, επειδή είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη, δεν γνωρίζουμε αν έχει θεραπεύσει το αίτιο ή αν έχει επισκευάσει το σπίτι του. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι απλά να καταγράφουμε την τιμωροπία ή την επικινδυνότητα και μετά κοινοποιούμε στην εισαγγελία. Γιατί ως γνωστόν, οποιοδήποτε ακίνητο είναι επικίνδυνο ή επικίνδυνο τιμόρροπο και προκαλέσει κάποια ζημιά σε κάποιον διερχόμενο ή τραυματίσει.
1: Ήταν ακριβώς η επόμενη ερώτηση που ήθελα να κάνω. Δηλαδή, όταν ένα ιδιωτικό κτίριο έτσι, είναι επικίνδυνο και ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες, μπορεί να είναι και στα μαχαίρια αυτοί, έτσι. Δεν κάνουν τις εργασίες απαραίτητες. Ο Δήμος τι μπορεί να κάνει, τι περιθώρια έχει?
0: Ο Δήμος δεν έχει το δικαίωμα να παρέμβει σε ιδιωτικά ακίνητα. Και σε κάθε περίπτωση, καταλαβαίνετε ότι αν μιλάμε για κάποιες χιλιάδες περιπτώσεις μέσα στο Δήμο της Αθήνας και να έχει το δικαίωμα, δεν θα έχει την οικονομική δυνατότητα.
1: Μιλάμε για χιλιάδες, όπως καταλαβαίνω.
0: Ο φάκελος στο τμήμα ελέγχου κατασκευών είναι αρκετά μεγάλος. Απλά το θέμα είναι από ακίνητα εννοώ. Απλά δεν ξέρουμε πώς από αυτά έχουν θεραπευτεί. Γιατί πολλές φορές γίνεται και η επισκευή, αλλά δεν γνωστοποιείται στο αρμόδιο τμήμα.
1: Φαντάζομαι ότι μετά το περιστατικό θα χρειάζονται έλεγχοι και στα άλλα τα κτίρια της περιοχής της Πλάκας.
0: Κοιτάξτε, γενικά μετά το περιστατικό νομίζω ότι θα έπρεπε να πάρουν πολιτικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά ακίνητα τα οποία είναι επικίνδυνα ή επικίνδυνα σε τιμόρροπα, τα οποία βρίσκονται λόγω πολυιδιοκτησίας σε ένα στάδιο πώλησης, οπότε κανείς δεν ασχολείται με αυτά. Ή επίσης κάποια είναι εγκαταλελειμμένα. Ή επίσης κάποια είναι αγνώστου ιδιοκτήτη. Άρα, κανονικά θα έπρεπε σε κυβερνητικό επίπεδο πια να δοθεί μια λύση, γιατί είναι μικρές βόμβες οι οποίες είναι μέσα στο Δήμο της Αθήνας ή και σε όλη την επικράτεια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Απλώς, αν οι πολίτες τώρα ρωτήσουν αν γνωρίζετε ποια είναι τα επικίνδυνα, μπορείτε, δηλαδή, δεν ξέρω, αν φορέας πολιτών εκεί στην περιοχή πάει και σας πει ποια είναι τα επικίνδυνα κτίρια του Δήμου Αθηνιών. Είναι καταγεγραμμένα αυτά, έτσι.
0: Η διαδικασία του χαρακτηρισμού είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή, υπάρχει μια καταγγελία από κάποιον ιδιώτη ή από κάποιον φορέα. Πηγαίνει το τμήμα ελέγχου κατασκευών, κάνει αυτοψία, το χαρακτηρίζει επικίνδυνο ή αν υπάρχουν άλλες ενδείξεις, το προωθεί σε μια τριμελή επιτροπή για χαρακτηρισμό σε επικίνδυνο σε τιμόρροπο.
1: Εσείς έχετε δικαίωμα, ας πούμε, αν κάποιο κτίριο χαρακτηριστεί ετοιμόρροπο, έτσι, και βλέπετε ότι χρονίζει και ότι οι ιδιοκτήτες δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους, τέλος πάντων, ή αδιαφορούν, ή βρίσκονται στο εξωτερικό, ή μπορεί να είναι μεγάλοι, ή πολλά μπορεί να συμβαίνουν, έτσι. Μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα. Τι περιθώρια έχετε εσείς ως Δήμος για να λάβετε κάποια μέτρα? Και
0: αυτή
1: τι είδους μέτρα?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε και μια εργολαβία καταγραφήσεων αυτών των περιπτώσεων, αλλά πρέπει να συντρέχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι. Για παράδειγμα, θα πρέπει να μην υπάρχει κάποια ένσταση ή κάποια αντίληση από τους ιδιοκτήτες. Το βασικό απ' όλα θα πρέπει να μην είναι διατηρητέο. Οπότε, αν συντρέχουν ορισμένοι λόγοι, τότε προβαίνουμε και εμείς οι ίδιοι στην καταγράφηση. Ωστόσο, για να φανταστείτε την τάξη μεγέθους, για 10 ακίνητα ή 11 τα οποία τρέχουν σε εργολαβία, μιλάμε για κάποια εκατομμύρια ευρώ.
1: Για αυτά που είναι διατηρητέα.
0: Για παράδειγμα, για ένα συγκεκριμένο, έχει μέσα δεν είναι μόνο το κόστος κατεδάφισης, αλλά είναι και το κόστος πλέον της περιβαλλοντικής διαχείρισης των υλικών. Ας πούμε, ένα ακίνητο συγκεκριμένο μας έχει καθυστερήσει 2-3

0: μήνες, γιατί έπρεπε να υπάρχει και συγκεκριμένη περιβαλλοντική αδειοδότηση για διαχείριση επικίνδυνων υλικών. Είχε αμίαντο.
1: Αμίαντο. Πόσο χρόνο περνά συνήθω από το χαρακτηρισμό ενό κτηρίου επικίνδυνου μέχρι να μπορέσει να αποκατασταθεί η επικίνδυνο, ή να έρθει η επικίνδυνοτητα τέλος πάντων?
0: Αυτό εξαρτάται, ανάλογα το είδος του κινήτου. Υπάρχει περίπτωση να είναι διατηρηταίο ή μνημείο, το οποίο σημαίνει ότι και, και οι πόροι να υπάρχουν οικονομικοί, ο χρόνος είναι πολύ, δηλαδή μιλάμε για πάνω από εξάμηνο, ένα χρόνο. Αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να υπάρχουν και τα χρήματα και η θέληση. Τα περισσότερα έχουν πάρει προσωρινά μέτρα, προκειμένου να μην καταρρεύσει, δηλαδή έχουν αυτό. Τις καλωσίες και λινάτσες που βλέπουμε συχνά στο δρόμο, αλλά δεν προχωρούν σε οριστική αποκατάσταση.
1: Να κλείσουμε κάτι πρακτικό για τον κόσμο που βρίσκεται εκεί στην περιοχή. Τι θα λέγατε, ας πούμε, ποιο κομμάτι της πλάκας θα πρέπει να αποφεύγουν οι επισκέπτες και κυρίως για πόσο εκτιμάτε ότι μπορεί να, είναι, να παραμείνει κλειστό?
0: Νομίζω ότι αν δεν αν δεν γίνει γνωστό ποια είναι τα αίτια της κατάρρευσης, δηλαδή ποια είναι το αίτιο της έκκλησης και της κατάρρευσης, ποιο είναι το αίτιο του προβλήματος, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ασφάλεια.
1: Μάλιστα.

επειδή βλέπω ότι πέφτει και το φως της ημέρας, θα πούμε λοιπόν ότι η ίδια ότι η πολιτική προστασία έχει συνδράμει με drones που προσπαθούν να πάρουν μια εικόνα. Δυστυχώς ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί αυτά τα 5 άτομα τα οποία αγνοούνται. Ελπίζουν όλοι ότι θα έχουν νεότερα και θα μπορέσουν κάπως, με κάποιο τρόπο να τους εντοπίσουν. Ας πούμε να τους εντοπίσουν ζωντανούς ή να τους εντοπίσουν να έχουν φύγει από την περιοχή, τουλάχιστον για τους τρεις τουρίστες να μπορέσουν να έχουν φύγει. Η τσάντα της γυναίκας που εντοπίστηκε από την Αμερική στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ήταν Αμερικανίδα, και από ό,τι διαβάζω εδώ στους συναδέλφους που έχουν πάει στον τόπο του ατυχήματος, η ηλικία της ήταν 36 ετών. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, συνεργεία της Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερού βρίσκονται ακόμα στο σημείο. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις έρευνες. Εκπαιδευμένοι σκύλοι είναι στην περιοχή και όλοι ελπίζουν να μπορέσουν τα σκαπτικά μηχανήματα να μπορέσουν να απομακρύνουν τα συντρίμια και να βρεθούν οι άνθρωποι ζωντανοί. Τώρα σε ποια κατάσταση μπορεί να είναι, τέλος πάντων θα μάθουμε. Πάμε ένα τραγούδι.

Στους 6 διαβάζω είναι η αγνοούμενη. Είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο διέμενε στον δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο όροφο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθος 4 τουρίστες. Ένας Βρετανός με τη σύζυγό του, το γιο τους και τη σύντροφό του, οι οποίοι ήταν να πάρουν το αεροπλάνο. Δεν ξέρουμε αν το προφτάσανε ή αν είχαν μόλις σηκωθεί. Θα μάθουμε δυστυχώς. Καλησπέρα και στον κύριο Θωμά που μας στέλνει μήνυμα από το ταξί που, που ακούει το ραδιόφωνο. Γνωριζόμαστε με τον κύριο Θωμά χρόνια. Να έχει καλό δρόμο λοιπόν σήμερα, να προσέχετε να μην περνάτε από την πλάκα. Πάμε όμως και να πούμε και μια καλή είδηση, γιατί έχει μαυρίσει ψυχή μας με όσα διαβάζουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, μια καλή είδηση. Αυξήθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα. Βέβαια, μην βιαστείτε να ανοίξετε σαμπάνιες, έτσι. Πόσο αυξήθηκαν? Κατά 4 παιδιά. Όχι 4%, έτσι. 4 παιδιά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τα στοιχεία της Ελστάτ, της Στατιστικής Υπηρεσίας, λένε το πρώτο εξάμηνο του 2026 γεννήθηκαν 31.390 παιδιά. Ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 είχαν γεννηθεί 4 λιγότερα. Μαθηματικά δηλαδή έχουμε αύξηση. Αλλά εντάξει, ας μην το παρακάνουμε. Γιατί τα τελευταία χρόνια, αν πάμε δηλαδή 5 χρόνια πίσω, δυστυχώς οι γεννήσεις των παιδιών είναι πάρα πολύ χαμηλές. Για παράδειγμα, το πρώτο εξάμεινο του 2021 είχαν γεννηθεί σχεδόν 41.000 παιδιά. Το 2022 έπεσαν στις 36.500. Το 2023 έπεσαν στις 34.200. Το 2024 33.100. Το 2025 31.386 και φέτος 31.390, είπαμε 4 παιδιά παραπάνω. Δηλαδή μέσα σε 5 χρόνια έχουμε σχεδόν 10.000 λιγότερες γεννήσεις μέσα σε ένα εξάμηνο. Δηλαδή κάπου μείωση 23%, έτσι. Σχεδόν μία στις 4 γεννήσεις που είχαν καταγραφεί το 2021 δεν υπάρχει σήμερα. Και αυτό είναι μάλλον η είδηση. Όχι τα 4 παιδιά τα παραπάνω που γεννήθηκαν σε σχέση με πέρυσι. Να το δούμε και στο χάρτη, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον. Σε 7 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας οι γεννήσεις αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι. Η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτους αριθμούς, έτσι, όχι σε ποσοστό, ήταν στην Πελοπόννησο με 72 περισσότερες γεννήσεις. Ακολουθούν η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη με 50 και 48 αντίστοιχα. Απ' την άλλη πλευρά, η Στερεά Ελλάδα είχε 103 λιγότερες γεννήσεις, η Αττική 85 λιγότερες και το Βόρειο Αιγαίο 60. Τώρα, πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχει το ζευγάρι που λέει να κάνουμε παιδί. Και εκεί βέβαια αρχίζει ο λογαριασμός. Έχουμε σπίτι. Χωράει παιδί σε αυτό το σπίτι? Αν χρειαστεί μεγαλύτερο σπίτι, πόσο θα πάει το ενίκιο? Ποιος θα κρατάει το παιδί? Υπάρχει βρεφονηπιακός? Τι θα γίνει με τη δουλειά? Θα έχουμε δουλειά? Καταλαβαίνετε. Και κυρίως μπορούμε να υποστηρίξουμε όχι για ένα μήνα ένα παιδί, αλλά για τα επόμενα 20 χρόνια. Ποιος μπορεί να κάνει αυτά τα σχέδια, έτσι? Ποιος σήμερα?

Βέβαια, δεν σημαίνει ότι κάθε ζευγάρι που δεν κάνει παιδί δεν το κάνει για οικονομικούς λόγους, έτσι. Οι επιλογές και οι συνθήκες είναι διαφορετικές από τον καθένα. Αλλά όταν μια χώρα χάνει σχεδόν 9.600, δηλαδή σχεδόν 10.000 γενείς μέσα σε 5 χρόνια, δεν αρκεί να κοιτάμε το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής. Μπορεί δηλαδή σήμερα, εντάξει, η στατιστική υπηρεσία λέει αυξήθηκαν οι γεννήσεις, αλλά λέμε τι, αυξήθηκαν 4 παιδιά περισσότερα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Δεν θα σας πω θα πάνε φαντάρι, αυτό είναι το γνωστό θέμα, έτσι. Δεν υπάρχουν ούτε σειρές να γεμίσουν, τέλος πάντων. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Εσείς πιστεύετε ότι σήμερα ένα νέο ζευγάρι στην Ελλάδα μπορεί εύκολα να πάρει απόφαση να κάνει παιδί? Και τι είναι αυτό που το δυσκολεύει περισσότερο? Στείλτε μας τα μηνύματά σας 6943 63 54 51, ή βγείτε να μας πείτε και τη γνώμη σας εδώ στο στούντιο 210 710 8000.

0: Έχουμε έναν ακροατή, μία ακροάτρια, δεν μου είπαν. Η κυρία Μαρία.
1: Πριν... Ναι, ναι, ναι.
0: Γεια σας κυρία Μαρία. Ένα λεπτό, γιατί ο κύριος Θωμάς, λοιπόν, από το ταξί μου στέλνει τα εγγόνια του φωτογραφίες. Έχει ένα γιο και μια κόρη και έχει εγγόνια και από το γιο και από την κόρη και μου στέλνει φωτογραφίες. Εσείς τι λέτε?
1: Εγώ να σου πω τη δική μου ιστορία, κορίτσι μου.
0: Βεβαίως.
1: Ότι είμαι του 79, είχα παντρευτεί 78, είμαι 66 χρονών και είχα πατέρα από την Κρήτη, το οποίο παντρεύτηκα σε πολύ μικρή ηλικία. Τότε ξέρεις, στους ανθρώπους δεν ήταν, ήταν πως είναι ώρες της μακρής. Κάπως έτσι ήταν η ιστορία μου. Έχω τρία παιδιά. Όπως λες, κορίτσι μου, εάν δεν υπήρχε εκείνη η εποχή, που ήταν αλλιώς συνθήκες, όχι τώρα αν ήμουνα, δηλαδή θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ.
0: Τι θα σας προβλημάτιζε, τι βλέπετε, τι αντιμετωπίζουν οι νέοι?
1: Ότι δεν έχεις μια σιγουριά να αισθανθείς ότι έχω μια εργασία και εντάξει ρε παιδί μου, μπορώ να κάνω.
0: Και τις παλιότερες εποχές. Και τις παλιότερες εποχές δεν ήταν δύσκολα.
1: Τις παλιότερες εποχές ήταν ότι όταν έπιανες κάπου, γιατί όταν τελείωνε ο νέος η νέα κάπου, έπιανες το δημοσίο, δηλαδή έπιανες τότε, εκεί νιώθω ότι μέχρι να γεράσει, θα μπορεί να κάνει το ντου, να πάει 28 χρονών να κάνει, να παντρευτεί. Κάτι τώρα είναι τα πράγματα κρεμασμένα στον αέρα. Δεν ξέρεις αύριο, όπως είπες και εσύ κοπέλα, αν υπάρχει εργασία. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Δηλαδή, τι είμαστε, δεν μπορούμε να είμαστε ανθρώποι ξεκρεμασμένοι, τα έφερες τα παιδάκια, τα παιδάκια το ταφέρεις είναι σαν, όχι γραμμάτια, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, γιατί είναι μια ευλογία από τον Κύριο, αλλά δεν μπορούν να δουν σε μια βεβαιότητα τα παιδιά. Πρέπει κάπου να έχεις ένα σπίτι, να έχει ο γονιός σου να σου έχει δώσει κάτι, γιατί είδες που έχουν πάει και τα νίκια. Τι να πρωτοκάνεις, δηλαδή εγώ θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ. Τώρα βέβαια έκανα τρία παιδιά. Μεγάλος, έχω εγγονό 21 χρόνου που πάει πανεπιστήμιο, αλλά...
0: Του εγγονού τι του λέτε, δεν του λέτε να παντρευτεί?
1: Όχι, όχι, και μάλλον θα παντρευτεί και νωρίς, η μαμά του δεν θέλει. Το βλέπω από τα μάτια, εντάξει το παιδί, προσπάθει να έχει τελειώσει τις σπουδές του, έχει τα όνειρά του να μπει κάπου και εκείνο, αλλά...
0: Έτσι.
1: Δεν είναι, όχι, δεν είναι αβέβαιο, δεν λέω τίποτα στον εγγονό μου. Απλώς θα τα βλέπω, όπως είπατε και εσείς, είναι πολλά τα πράγματα σήμερα. Δηλαδή δεν είναι ότι πώς θα τα... Είναι θέματα, γιατί και το παιδί κάποτε φορούσαμε ποδίτσες, πηγαίναμε στο σχολείο. Τώρα δεν το έχεις το παιδί σου ντυμένο. Άμα είναι αλλιώς τα πράγματα, αλλιώς οι υγιείς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.

Και μιας και μιλάμε για παιδιά λοιπόν, υπάρχει και άλλη άποψη. Δύο ανήλικα κορίτσια, λέει, συνελήθησαν στον ναύπλιο. Και δεν μιλάμε ότι συνελήθησαν επειδή έκλεψαν μια σοκολάτα, έτσι. Ούτε για μια κλοπή στιγμία. Η αστυνομία εξιχνίασε 10 κλοπές, ανήλικα τώρα, έτσι. 10 κλοπές και μια απόπειρα κλοπής σε σούπερ μάρκετ. Η δράση τους έγινε στην Αργολίδα και σε άλλες περιοχές. Είχε αρχίσει από τις 8 Αυγούστου, δηλαδή κράτησε περίπου ένα μήνα. Έμπαιναν στα καταστήματα σαν πελάτησες, έπαιρναν προϊόντα και έφευγαν χωρίς να πληρώσουν. Και η συνολική αξία των προϊόντων αυτών υπολογίζεται σε περισσότερα από 4.500 ευρώ. Και υπάρχει και κάτι ακόμα, η δικογραφία δεν μιλάει για κλοπές. Δηλαδή δεν ήταν ότι έκλειβαν, ξέρω εγώ, για να φάνε. Τέλος πάντων θα ήταν να μας προβληματίσει κάτι τέτοιο έντονα. Η δικογραφία μιλάει για εγκληματική οργάνωση. Και υπάρχει, λέει, και κάποιος συνεργός που αναζητείται. Και εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα. Πότε σταματάμε να μιλάμε για μια νεανική ανοησία ή τέλος πάντων για κάποια ανάγκη, και πότε αρχίζουμε να μιλάμε για οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη παραβατικότητα? Γιατί εδώ είχε διάρκεια. Πολλές και διαφορετικές κλοπές, μετακινήσεις σε διάφορες περιοχές, συνεργούς και κυρίως ανήλικα παιδιά. Η αστυνομία συνέλαβε επίσης τη μητέρα της μιας ανήλικης για παραμέληση υποπτίας και σχηματίστηκε και αντίστοιχη δικογραφία, γιατί και εδώ μας βάζει να προβληματιστούμε πού βρίσκονται οι μεγάλοι. Πόσο μπορεί ένα ανήλικο παιδί να κινείται για εβδομάδες, να πηγαίνει, ξέρω, από μια περιοχή στην άλλη, χωρίς κανένας να καταλαβαίνει τι γίνεται? Και υπάρχει και κάτι άλλο. Οι δύο ανήλικες δεν είχαν δελτία ταυτότητας. Δηλαδή η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει τις ακριβείς ηλικίες τους. Δεν ξέρω. Γιατί υπάρχουν, δηλαδή μπαίνει σε όλο αυτό το κλίμα που βλέπουμε, ξέρετε. Από τη μια στα σχολεία ξυλοδαρμούς, βία ανηλίκων, παιδιά που κάνουν συμμορίες. Η πολιτεία έχει αναγνωρίσει ότι η παραβατικότητα των ανηλίκων δεν είναι μόνο με ένα περιστατικά. Πλέον υπάρχουν οργανωμένες ομάδες και υπάρχει επανάληψη. Το δύσκολο είναι να ρωτήσουμε σήμερα

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
2: Ο Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

0: Επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο του στούντιο 210-710-8000 και να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943-6354-51. Δεν έχουμε νεότερα, κοιτάζω, είμαι μονίμως, κοιτάζω να δω τι γίνεται με την πλάκα. Τέλος πάντων, θα αφήσουμε την πλάκα. Θα πάμε στην Αργολίδα μέσω Έδεσας. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Συνήθως όταν μιλάμε για την υγεία στην περιφέρεια, η κουβέντα πηγαίνει στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στους γιατρούς που λείπουν. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που έρχεται πριν από όλα αυτά. Τι κάνουμε εμείς ώστε ο άνθρωπος να μην φτάσει στο νοσοκομείο? Στην Αργολίδα εδώ και περίπου ένα χρόνο η δράση υγεία και πρόληψη που γίνεται υπό την αιγίδα του χειροκομείου Άργους πηγαίνει στα χωριά και φέρνει την πρόληψη πιο κοντά στους κατοίκους. Ξέρετε, η Αργολίδα δεν είναι μόνο παιδιάδα, έχει και ορεινά χωριά. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, από τις επισκέψεις στα μικρά χωριά, τα απομακρυσμένα, από τις συζητήσεις με τους κατοίκους και την εικόνα που έχει διαμορφωθεί για τις πραγματικές ανάγκες τους, γεννήθηκε μια μεγαλύτερη ιδέα. Το Healthy Villages Αργολής. Έτσι, η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα το πρωί στην Έδεσα, στο Πανελλήνιο Συνέδριο Υγιής Πόλης για Υγιείς Γενιές. Η βασική σκέψη είναι απλή. Η πρόληψη πρέπει να φτάνει εκεί που ζει ο άνθρωπος. Στο χωριό του δηλαδή. Στην κοινότητά του, να ενταχθεί στην καθημερινότητά του. Με προληπτικούς ελέγχους, ενημέρωση, άσκηση, διατροφική εκπαίδευση, δράσεις για παιδιά, όσα υπάρχουν, όσα έχουν απομείνει στα χωριά, για τους ηλικιωμένους, για τις οικογένειες, αλλά και με συστηματική καταγραφή των αναγκών που έχει κάθε περιοχή. Και πίσω από αυτή την ιδέα βρίσκεται μια γιατρός, η Βαλεντίνα Ρούσου, που έχει βρεθεί στα χωριά. Πηγαίνει κάθε Σαββατοκύριακο, έχει μιλήσει με τους κατοίκους και γνωρίζει από κοντά τα προβλήματα αλλά και τις δυνατότητες τοπικής κοινωνίας. Καλησπέρα, Βαλεντίνα.
1: Καλησπέρα, Ιωάννα. Μιλάμε στον Ενικό.
0: Εγνωριζόμαστε, μιλάμε στον Ενικό.
1: Ακριβώς.
0: Δηλώνω εντυπωσιασμένη από το μέγεθος της, της εκστρατείας που έχεις οργανώσει, γιατί... Αν δεν κάνω λάθος, πηγαίνεις πραγματικά σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο σε όλα τα χωριά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Μετά,
1: σχεδόν σε όλα τα χωριά.
0: Εδώ και ένα χρόνο.
1: Ναι. Στην ουσία ξεκίνησε το πρόγραμμα το τέλη Ιουνίου του 25 και συνεχίζουμε.
0: Άρα, μετά από ένα χρόνο στα χωριά του Άργους, τι εικόνα υπάρχει για την υγεία των κατοίκων? Ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα δηλαδή?
1: Αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι το ζήτημα δεν είναι το ποια προβλήματα μπορεί να έχουν οι άνθρωποι. Το κύριο πρόβλημα είναι το πιο εύκολα μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος στην πρόληψη και στη φροντίδα του προβλήματος υγείας που έχει.
0: Επειδή δεν ακούγεται, επειδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον ήχο, δεν ξέρω, είσαι στην Έδεσα, δεν πιάνει πάρα πολύ καλά.
1: Είμαι στην Έδεσα. Μπορεί και να μην έχω σήμα καλό να μετακινηθώ.
0: Ναι, ναι. Θα βάλουμε ένα τραγούδι και θα προσπαθήσει ο ηχολήπτης να σε ξανακαλέσει σε αυτό το ενδιάμεσο, ή αν υπάρχει κάποιο σταθερό τηλέφωνο, μιλήστε και θα σας συνδέσει πάλι.

0: Νομίζω ότι καταφέραμε να έχουμε μια καλύτερη σύνδεση. Βαλεντίνα, μ' ακούς?
1: Σε ακούω, Ιωάννα μου.
0: Ωραία.
1: Εγώ σε ακούγα μια χαρά.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ δεν ακουγόμουν.
0: Ποια λοιπόν είναι τα προβλήματα που συναντάμε πιο συχνά λοιπόν στα χωριά και κυρίως τα απομακρυσμένα, έτσι?
1: Αυτό που θα ήθελα να σου πω ότι δεν είναι ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα υγείας που τα συναντούμε περισσότερο συχνά. Mm-hmm. Το πρόβλημα των ανθρώπων αυτών είναι ένα. Ότι δεν μπορούν να φτάσουν ούτε στην πρόληψη, ούτε και στη φροντίδα του προβλήματος υγείας που μπορεί να έχουν. Βλέπουμε δηλαδή έναν πληθυσμό ο οποίος ηλικιακά γερνά, mm-hmm, ανθρώπους που μπορεί να έχουν χρόνια νοσήματα, αλλά να μην μπορούν να μετακινηθούν και να μην μπορούν να φτάσουν στις δομές υγείας που μπορεί να υπάρχουν. Γιατί δυσκολεύονται ή ζουν μόνοι τους ή και δεν υπάρχουν ακόμα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί ξέρουμε ότι και αυτά είναι περιορισμένα πλέον τα δρομολόγια.
0: Υπάρχουν κάποιες ομάδες, ας πούμε, όπως οι ηλικιωμένοι που είναι περισσότερο εκτεθειμένες,
1: ναι,
0: από τους άλλους.
1: Οι ηλικιωμένοι είναι περισσότερο ευάλωτοι. Γενικά είναι θεωρείται η πιο ευάλωτη ηλικιακή ομάδα. Γιατί είναι άνθρωποι που μπορεί να μην είναι λειτουργικοί, που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν μόνοι τους, που χρειάζονται φροντίδα, τα παιδιά τους να έχουν φύγει από το χωριό και να έχουν μετακομίσει στην πόλη ή από τις δουλειές τους να μην μπορούν, να μην έχουν το χρόνο λόγω των υποχρεώσεων να κάνουν αυτά που πρέπει ώστε οι ηλικιωμένοι γονείς, παππούδες να έχουν πρόσβαση στις δομές υγείας.
0: Άρα η ιδέα του προγράμματος αυτού που προτείνεις, το Healthy Villages, τι ακριβώς είναι, δηλαδή τι κενό έρχεται να καλύψει?
1: Η ιδέα αυτή, η οποία γεννήθηκε μέσα από αυτές τις επισκέψεις που έκανα και βλέποντας δηλαδή τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτά τα χωριά, κάνοντας λοιπόν τη μία δράση μετά την άλλη, σκέφτηκα γιατί να μην, αντί για μεμονωμένες δράσεις όπου πηγαίνουμε, κάνουμε μια ομιλία, κάνουμε κάποιες μετρήσεις και μετά φεύγουμε, έτσι, γιατί να μην δημιουργηθεί μια σταθερή παρουσία πρόληψης στα χωριά. Αυτό το κενό έρχεται να συμπληρώσει, να καλύψει το Healthy Village της Αργολής. Θέλουμε δηλαδή, για να καταλάβεις, να δημιουργηθεί ένα οργανωμένο, επαναλαμβανόμενο μοντέλο. Να γνωρίσουμε τις ανάγκες του κάθε χωριού, να σχεδιάσουμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις ανάλογα με τις πληροφορίες που θα πάρουμε και στη συνέχεια να εφαρμόσουμε πράγματα τα οποία θα λειτουργήσουν ευεργετικά. Φυσικά να αξιολογήσουμε και το αποτέλεσμα.
0: Αν το πρόγραμμα, υποθετικά, ξεκινούσε, ναι, αύριο σε ένα χωριό, τι θα άλλαζε πρακτικά για τον κάτοικο, τι υπηρεσίες και δράσεις θα είχε κοντά στο σπίτι του?
1: Το πρώτο πράγμα που θα κάναμε, έτσι, δεν είναι ένα έτοιμο πρόγραμμα. Δεν έχει νόημα το να πάμε κάτι έτοιμο. Το πιο ουσιαστικό από όλα είναι να μάθουμε από αυτούς τους ανθρώπους ποια είναι τα δικά τους τα προβλήματα, ποιες είναι οι δικές τους δυσκολίες και όχι να καθορίσουμε εμείς. Να δούμε και να μάθουμε οι άνθρωποι που ζουν εκεί τι ανάγκες έχουν, ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματά τους και τα μεγαλύτερα εμπόδια τους. Και μετά, ανάλογα με αυτά, τις πληροφορίες που θα πάρουμε, έτσι θα μπορούσαμε να οργανώσουμε τακτικούς προληπτικούς ελέγχους για το καρδιαγγειακό κίνδυνο, έλεγχο για το ζαχαρόδι διαβήτη, δράσεις για υγιή γύρανση, τη διατροφή, την άσκηση.
0: Άρα
1: δεν μιλάμε
0: μόνο για εξετάσεις, έτσι.
1: Όχι,
0: μπαίνουν μέσα και άλλα πράγματα.

0: Γιατί μπαίνει μέσα η ψυχική υγεία επίσης.
1: Ναι, βέβαια, ψυχική υγεία,
0: η κοινωνική συνοχή,
1: η διατροφή, η κοινωνική συνοχή, όπως είπες, λοιπόν, η κλιματική αλλαγή, πώς, γιατί και το περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει την υγεία μας.
0: Το πρόγραμμα προβλέπει και συλλογή ανώνυμων δεδομένων, έτσι, υγείας. Τι θα μπορούσαν να μας δείξουν αυτά τα στοιχεία για τις πραγματικές ανάγκες των χωριών? Αλλά θέλω να ρωτήσω και πώς διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων.
1: Το να συλλέξουμε δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητο. Γιατί σου είπα ότι δεν θέλω να πάμε με ένα έτοιμο πρόγραμμα το οποίο θα έχουμε σκεφτεί εμείς. Το πρόγραμμα θα πάει και θα εφαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες και τα προβλήματα που έχουν οι ίδιοι οι κάτοικοι. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητη η συγκέντρωση αυτών των δεδομένων.
0: Πρέπει αυτά να τα δεδομένα πώς διασφαλίζονται ότι δεν θα οδηγήσουν συγκεκριμένους ανθρώπους, γιατί καταλαβαίνεις, είναι πολύ ευαίσθητα δεδομένα υγείας.
1: Και βέβαια. Και βέβαια. Και αυτό είναι φυσικά και πρέπει να το εξασφαλίσουμε και τρόπος υπάρχει. Έτσι. Έχοντας ένα σαφές επιστημονικό και νομικό πρωτόκολλο, όταν χρησιμοποιήσουμε, δεν χρησιμοποιήσουμε ονόματα ή χρησιμοποιήσουμε ψευδόνυμα, τότε μπορούμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους και να είμαστε και εμείς σύμφωνα με τον, με τον κώδικα των...
0: Τη χάσαμε πάλι νομίζω. Α, όχι, όχι.
1: Ναι.
0: Ναι, όχι, εντάξει, τώρα κάπως.
1: Ακουστικά.
0: Λοιπόν, ακούγεται.
1: Ακουστικά.
0: Ακούστηκε. Ποιοι φορείς λοιπόν για την υλοποίηση του προγράμματος, της ιδέας δηλαδή, για να μπει σε εφαρμογή, ποιοι φορείς πρέπει να συνεργαστούν και τι θα λέγατε, ποιο θα μπορούσε να είναι το πρώτο βήμα?
1: Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό δεν μπορεί να γίνει από έναν άνθρωπο μόνο του, έτσι, ούτε από έναν φορέα όπως είναι το γυροκομείο του Άρχους. Εδώ χρειάζεται μια συμμαχία. Πρώτα και κύρια θα πρέπει να έχουμε τη συμμετοχή των ίδιων των κατοίκων, των εκπροσώπων τους, των εκπροσωπών τους τοπικούς συλλόγους, οι οποίοι θα μας δώσουν τα δεδομένα πάνω στα οποία εμείς θα στηριχτούμε. Πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος του Δήμου με τις δομές υγείας που μπορεί να μας προσφέρει η περιφέρεια. Μπορεί να βοηθήσει και η σημαντικότερη βοήθειά της είναι η αναζήτηση χρηματοδότησης, γιατί δυστυχώς χρήματα σε αυτή την περίπτωση χρειάζονται. Ο θελοντισμός μπορεί να βοηθήσει, αλλά φτάνει μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Χρειάζονται και κάποια χρήματα και εδώ η περιφέρεια μπορεί να παίξει το ρόλο της.
0: Ωραία.
1: Και φυσικά ένα λεπτό, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, χρειαζόμαστε και το επιστημονικό know-how. Δηλαδή χρειαζόμαστε τις ιατρικές εταιρείες που θα μας δώσουν πρωτόκολλα και τις κατευθυντέρες οδηγίες, κάποιο πανεπιστήμιο που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε.
0: Εκεί το κλίμα στο συνέδριο πώς το είδατε, υπήρξε ενδιαφέρον?
1: Ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο και πραγματικά ακούσαμε
0: ιδέες. Εννοώ υπήρξε ενδιαφέρον για το πρόγραμμα το δικό σας, από άλλους
1: Τους άρεσε, πραγματικά τους άρεσε και γι' αυτό και άλλωστε με κάλεσαν για να μιλήσω στο συνέδριο και βρήκα ανθρώπους με τους οποίους πιστεύω ότι θα μπορούσα να συνεργαστώ για να το πάμε παραπέρα και να μας βοηθήσουν.
0: Αν ξαναμιλήσουμε σε 2 ή 3 χρόνια, ας πούμε, για το πρόγραμμα και υποθέτουμε ότι έχει πετύχει, ποια αλλαγή θα θέλατε να βλέπατε στην καθημερινότητα αυτών των κατοίκων που είναι στα χωριά της Αργολίδας?
1: Αυτό που θα θέλαμε να δούμε δεν είναι απλά οι μετρήσεις, οι εξετάσεις, πόσο είναι το ζάχαρο, πόσο είναι η πίεση, αν αδυνάτησαν ή δεν αδυνάτησαν. Αυτό που θα ήθελα πραγματικά να δω είναι πόσο βοηθήσαμε στο να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους, πόσο βοηθήσαμε στο να ξεπεράσουν αυτοί οι άνθρωποι δυσκολίες, δυσκολίες στη μετακίνηση, δυσκολίες στην πρόσβαση. Αυτά είναι ίσως τα πιο σημαντικά πράγματα, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι. Το έχω ακούσει πολλές φορές, μπορώ να σου πω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ,
0: Ιωάννα.
1: Ελπίζω
0: να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε έτσι για...
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ότι μπόρεσε να ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα, γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που το χρειάζονται.
1: Έχω βρει Ευήκο Αώτα και πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Θα το ξεκινήσουμε.
0: Είναι σημαντική η συμβουλία των εθελοντών. Ευχαριστούμε πολύ την Βαλεντίνα Ρούσου από το Άργος. Έτσι. Καλησπέρα μας στο Άργος, που είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα μου, έτσι το λέω, γιατί και χαίρομαι που το ακούω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τραγούδι.

Όλο καλές ειδήσεις. Ανοίγουμε τα site και επίθεση λέει με λύκο. Από λύκο. Δέχεται και κάτοικος του Κρυονέρι. Λύκος. Έτσι. Στο κάτοικο στο Κρυονέρι. Επιτέθηκε σε άνδρα, γρίλιζε λέει και με δάγκωνε. Βγήκε λέει στο άξιον 24. Το ζώο για αρκετά λεπτά του όρμησε. Προσπάθησε να το δαγκώσει. Έδωσε μάχη για να ξεφύγει. Ήταν στο βουνό, λέει, δίπλα του είχε λύκο, τον ακούμπησε. Έχουν ξαναδεί λύκους εκεί, αλλά φαίνεται μάλλον πεινούσε. Φοβήθηκε, λέει, δεν μπορούσε να ανέβει σε δέντρο. Τι να πω, έχουν αρχίσει και οι λύκοι και κατεβαίνουν προς τα κάτω.

Πάμε λοιπόν σε κάτι άλλο. Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής ημέρα πρόσβασης στην πληροφορία. Διεθνής ημέρα πρόσβασης στην πληροφορία. Και να σταθούμε σε κάτι πολύ πρακτικό. Σε κάτι που μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Δηλαδή, πας σε μια δημόσια υπηρεσία, ζητάς ένα έγγραφο. Και η απάντηση είναι δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν είναι πάντα έτσι. Ο πολίτης έχει δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και μπορεί να ζητήσει πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε. Μπορεί να ζητήσει αποφάσεις, μια μελέτη, μια έκθεση, τα πρακτικά μιας συνεδρίασης, μια εγκύκλιο, μια γνωμοδότηση, στατιστικά στοιχεία, ακόμα και έγγραφα που έχουν κατατεθεί από ιδιώτη σε δημόσια υπηρεσία. Βέβαια, όχι χωρίς όρια, υπάρχουν περιπτώσεις που το έγγραφο δεν μπορεί να δοθεί, αν για παράδειγμα αφορά την εθνική άμυνα ή την εξωτερική πολιτική ή τη δημόσια ασφάλεια ή ξέρω εγώ ιατρικό απόρριτο, έτσι καταλαβαίνετε, ή αν αφορά εμπορικό απόρριτο. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Δεν μπορεί η υπηρεσία να πει μόνο είναι εσωτερικό έγγραφο, ούτε αρκεί να πει ότι έχει προσωπικά δεδομένα. Αν ένα μέρος του εγγράφου αυτού μπορεί να δοθεί αφού κρυφτούν τα κρίσιμα στοιχεία, αυτό πρέπει να το εξετάσει η υπηρεσία. Τώρα, πότε χρειάζεται να εξηγήσουμε γιατί θέλουμε ένα έγγραφο? Δεν χρειάζεται πάντα. Όμως όταν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα τρίτου προσώπου, μπορεί να χρειαστεί να δείξουμε ότι έχουμε εύλογο ενδιαφέρον. Δηλαδή να εξηγήσουμε ποια σχέση έχουμε εμείς με την υπόθεση και γιατί χρειαζόμαστε το συγκεκριμένο έγγραφο. Να πάρουμε ένα παράδειγμα, ας πούμε. Ένας δήμος αποφασίζει να κάνει ένα έργο στη γειτονιά μας. Μπορεί να ζητήσουμε την απόφαση, τη μελέτη, τα πρακτικά της συνεδρίασης που συζητήθηκε το έργο και τώρα το πιο χρήσιμο. Πώς κάνουμε το αίτημα? Καλύτερα το κάνουμε γραπτός, είτε στην υπηρεσία είτε ηλεκτρονικά. Και ζητάμε πάντα τον αριθμό πρωτοκόλλου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, σημειώστε το, έτσι. Γιατί από εκεί και πέρα υπάρχει και ημερομηνία και υπάρχει και αποδεικτικό. Και φυσικά υπάρχει προθεσμία. Η υπηρεσία πρέπει να απαντήσει μέσα σε 20 ημέρες. Είτε να δώσει το έγγραφο, είτε να απορρίψει το αίτημα. Αλλά αν το απορρίψει, πρέπει να εξηγήσει το γιατί. Δεν αρκεί ένα σκέτο «δεν χορηγείται», χρειάζεται τη ιολογία. Και εδώ υπάρχει μια παγίδα. Το αίτημα πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Όχι θέλω όλα τα έγγραφα που έχετε για το θέμα, αλλά ζητώ τη μελέτη με βάση την οποία αποφασίστηκε το συγκεκριμένο έργο. Ή ξέρω εγώ, ζητώ τα πρακτικά της τάδε συνεδρίασης στην οποία λήφθηκε συγκεκριμένη απόφαση. Όσο πιο συγκεκριμένοι είμαστε, τόσο λιγότερα περιθώρια έχουν να μας πούν ότι το αίτημα είναι όριστο. Και κάτι ακόμη. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε τον ακριβή αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου που ψάχνουμε, αρκεί να το περιγράψουμε όσο πιο καθαρά γίνεται.

Τώρα, τι γίνεται αν περάσουν αυτές οι 20 μέρες και δεν απαντάει κανένας? Δεν το αφήνουμε έτσι. Επανερχόμαστε γραπτός. Αναφέρουμε το πρώτο αίτημα, τον αριθμό πρωτοκόλλου και ζητάμε απάντηση. Αν η σιωπή συνεχιστεί ή αν υπάρχει άρνηση, υπάρχουν και επόμενα βήματα. Ανάλογα με την περίπτωση βέβαια, μπορεί να υπάρχει και διοικητική προσφυγή. Μπορεί επίσης ο πολίτης να απευθυνθεί

πήρες φέτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

Λοιπόν, και περνάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Αν δεν έχετε κανονίσει τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές στην Αθήνα και στον Πειραιά που δεν κοστίζουν τίποτα. Συναυλίες, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, δράσεις, ξεχωριστές προτάσεις για παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε το Σάββατο βράδυ από τον Άγιο Δημήτριο. Ο Γιάννης Κότσιρας δίνει δωρεάν συναυλία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου, στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου 321. Η συναυλία γίνεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πόλης και η είσοδος είναι ελεύθερη. Υπάρχει όμως και μια κοινωνική διάσταση, έτσι. Όποιος θέλει μπορεί αντί εισιτηρίου

0: Αν πάλι προτιμάτε μια βόλτα σε μουσείο ή σε αρχαιολογικό χώρο, αυτό είναι ίσως το καλύτερο Σαββατοκύριακο για να το κάνετε. Το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η είσοδος είναι ελεύθερη στα δημόσια μουσεία, στα μνημεία και στους αρχαιολογικούς χώρους που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να οργανώσετε μια επίσκεψη στην Ακρόπολη, στην Αρχαία Αγορά, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ή σε έναν από τους πολλούς αρχαιολογικούς χώρους της Αττικής χωρίς να πληρώσετε εισιτήριο. Έτσι. Και ίσως είναι μια καλή αφορμή να πάμε επιτέλους σε εκείνο το μουσείο που περνάμε απ' έξω εδώ και χρόνια και λέμε συνεχώς κάποια μέρα θα μπω. Βέβαια, χρειάζεται μια διευκρίνηση για το Μουσείο της Ακρόπολης, επειδή λειτουργεί με διαφορετικό καθεστώς. Εκεί η είσοδος δωρεάν ισχύει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα ως τις 8 το βράδυ. Και περιλαμβάνει και το Μουσείο της Ανασκαφής. Λοιπόν, μια διαφορετική επιλογή είναι το Πολεμικό Μουσείο. Ξέρετε, στη συμβολή της Βασιλής Σοφίας με την Οδό Ριζάρη. Το Σάββατο και την Κυριακή φιλοξενεί τη θεματική δράση διασώζοντας τη μνήμη. Το θέμα της αφορά την πολιτιστική κληρονομιά των πολέμων και των αγώνων του έθνους και ουσιαστικά εξετάζει πώς διατηρούμε, πώς παρουσιάσουμε και πώς μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές την μνήμη των ιστορικών γεγονότων. Την Κυριακή υπάρχουν δράσεις στις 12 το μεσημέρι και στις 5 το απόγευμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και είναι μια καλή πρόταση για όσους γνωρίζουν ήδη το Πολεμικό Μουσείο, γιατί εδώ δεν μιλάμε για μια επίσκεψη έτσι σε μόνιμες συλλογές, αλλά μια οργανωμένη θεματική δράση. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του Πολεμικού Μουσείου, τον αντιπτέραρχο Κωνσταντίνο Καραμεσίνη. Καλησπέρα, κύριε Καραμεσίνη.
1: Καλησπέρα, κυρία Ηλιάδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Τι έχετε ετοιμάσει, τι μπορούν να δουν οι επισκέπτες?
1: Κυρία Ηλιάδη, όπως πολύ σωστά είπατε, διανύουμε τις ημέρες πολιτικής κληρονομιάς, τις ευρωπαϊκές ημέρες του 2026. 26 και 27 είναι και τις δύο ημέρες, και 26 και 27 έχουμε ανοιχτές τις πύλες μας για δωρεάν είσοδο και δωρεάν περιηγήσεις σε όλους τους φίλους μας. Στις 26 ειδικά από τις 9 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και συγκεκριμένα οι περιηγήσεις δωρεάν θα γίνουν στις 12 η ώρα, στις 5.30 και στις 8.
0: Χρειάζεται κάποιος να έχει κλείσει θέση?
1: Δεν χρειάζεται. Θα έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε τη ζήτηση που θα έχουμε. Θα κάνουμε γκρουπάκια των 25 ατόμων και μπορούμε να κάνουμε και πάνω από ένα, ίσως και πάνω από δύο γκρουπ σε κάθε σλότ που σας ανέφερα.
0: Κατάλαβα. Και την Κυριακή πότε είναι?
1: Την Κυριακή είναι στις 12 και στις 5.30, διότι το μουσείο θα κλείσει στις 7. Μάλιστα. 9 με 7.
0: Τι περιηγήστε είναι?
1: Για φέτος, επειδή αναφερόμαστε στην κληρονομιά των πολέμων, θα δώσουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πέρα από τις περιηγήσεις που θα περιηγηθούν όλο το μουσείο, θα δουν όλη την ιστορία και θα δουν οι επισκέπτες μας σε πολύ γλαφυρό τρόπο τους αγώνες και τις αγωνίες του Έλληνα από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, να παραμείνουν ελεύθεροι, ζωντανοί, πάνω απ' όλα ελεύθεροι και να ευημερίζουν τον τόπο τους. Όμως φέτος οι περιηγήσεις θα εστιάζουν περνώντας τη διαδρομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου θα είναι η δόκτωρ Ποτίτσα Γρηγοράκου, η οποία θα ηχνηλατήσει και θα δώσει πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Μάλιστα. Να το ξαναπούμε λοιπόν, είναι το Σάββατο
1: τρεις
0: ξεναγήσεις, μία στις 12,
1: 5.30 και 8 το βράδυ.
0: Είναι χωρίς εισιτήριο αυτά, έτσι?
1: Χωρίς εισιτήριο, τα πάντα. Έτσι. Ούτε η είσοδος, ούτε η περιήγηση. Είναι όλα δωρεάν, προσφορά του Πολεμικού Μουσείου και όλο το μουσείο, δεν είναι μόνο του Πολεμικού Μουσείου, προς τους επισκέπτες τους.
0: Και την το Κυριακή μουσείο, στις 12 και στις 5.30, σωστά?
1: Στις 5.30. Να πω το ωράριο λίγο, είναι 9 με 10 το βράδυ το Σάββατο και 9 με 7 το βράδυ το απόγευμα την Κυριακή.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον για το Πολεμικό Μουσείο. Καλούμε όλους τους ακροατές σας, όλους τους φίλους, όλους τους Έλληνες και όλους τους επισκέπτες της Αθήνας να επισκεφτούν τα μουσεία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά.

Και από το Πολεμικό Μουσείο πάμε στον Πειραιά. Έτσι. Για όσους βρίσκονται στον Πειραιά, υπάρχει και μια πιο ιδιαίτερη δράση με τίτλο «Με τη μορφή του νερού. Συνομιλίες και ιστορίες του Πειραιά». Πραγματοποιείται το Σάββατο και την Κυριακή και αυτό εντάσσεται στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Εδώ η ιδέα ξεφεύγει από την κλασική επίσκεψη. Μια έκθεση αφετηρία είναι το νερό και μέσα από αυτό αναδεικνύονται ιστορίες του Πειραιά, ιστορίες της πόλης, ιστορίες του λιμανιού, ιστορίες των ανθρώπων που έζησαν και κινήθηκαν γύρω από το μεγάλο λιμάνι. Και έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή στον Πειραιά το νερό δεν αποτελεί απλώς το φυσικό τοπίο, έχει διαμορφώσει την οικονομία, την καθημερινότητα, τις μετακινήσεις και τελικά την ίδια την ταυτότητα της πόλης. Και εδώ η συμμετοχή είναι δωρεάν, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του Δήμου και να τα δείτε.

την καλησπέρα μου στην κυρία Μαρία και στη μητέρα της. Μας στέλνει κάθε φορά μηνύματα και μας λέει το τι γίνεται. Την κυρία Μαρία από την Αρτέμιδα και στη μητέρα της την Αγγελική. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις επιλογές για παιδιά. Υπάρχουν δύο δωρεάν καλές προτάσεις, η μία το Σάββατο και η άλλη την Κυριακή. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου γίνεται το Κυκλαδικό Φεστιβάλ για Παιδιά στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα ακριβώς από το Μέγαρο Μουσικής. Οι δράσεις αρχίζουν στις 11 το πρωί και συνεχίζονται έως τις 9 το βράδυ. Απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους από 4 έως 18 ετών και περιλαμβάνουν παραστάσεις, δημιουργικές και βιωματικές δραστηριότητες και εργαστήρια. Η είσοδος, όπως είπαμε, είναι ελεύθερη και για τα περισσότερα εργαστήρια δεν χρειάζεται να κάνετε κράτηση προηγουμένως. Είναι επομένως μια εύκολη λύση και για οικογένειες που δεν θέλουν να δεσμευτούν από πολύ νωρίς σε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μπορούν, αν δουν ότι έχουν τον χρόνο, να πάνε. Για την Κυριακή, η πρόταση είναι το Μυστήριο 2050 Διαγαλαξιακά Ταξίδια στον Χρόνο. Όχι, δεν τρελάθηκα. Είναι στο Μουσείο Μαρία Κάλλα στη Μητροπόλεω 44 στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για μια βιωματική μουσικοθεατρική περιπέτεια για όλη την οικογένεια. Και εδώ το ενδιαφέρον είναι ότι τα παιδιά δεν κάθονται απλώς απέναντι σε μια σκηνή να παρακολουθήσουν. Συμμετέχουν στην ιστορία, ταξιδεύουν, τουλάχιστον φανταστικά, στον χρόνο και καλούνται να σκεφτούν τι θα μπορούσε να θεωρείται πολιτιστική κληρονομιά στο μέλλον. Η δράση αυτή εντάσσεται πάλι στις δωρεάν εκδηλώσεις της Κυριακής. Και αυτή τη φορά τουλάχιστον το ερώτημα «Πού θα πάμε χωρίς να μας κοστίσει μια περιουσία» έχει αρκετές απαντήσεις και επιλογές.

καταζέστηκε και η φωτιά στο Blue Carrier 2 που είχε ξεσπάσει σήμερα το πρωί πάλι στη Μύκονο. Δεν ξέρω αν το είδατε, το πλοίο είχε αναχωρήσει από τη Σύρο με προορισμό τη Σάμου, είναι φορτικό το πλοίο και έπλε βόρεια της Μυκόνου. Η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε από κάποιο φορτικό σε ένα από τους χώρους του γκαράζ του οχηματογωγού πλοίου, με αποτέλεσμα να σημάνει συνεγερμός και να κινητοποιηθεί άμεσα ο μηχανισμός των αρχών. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο και εικόνες από το ιστορικό του φλεγόμενου οχηματογωγού. Κυρίως καταγράφουν τις προσπάθειες του πληρώματος να αντιμετωπίσει την πυρκαγιά. Το πλοίο εκενώθηκε με ασφάλεια και 29 επιβαίνοντες, δηλαδή 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού, επιβιβάστηκαν σε σωστικές λέμβους και τους περισυνέλεξαν τα παραπλέοντα σκάφη, έτσι, και μεταφέρθηκαν μετά στην Τίνο. Στο γκαράζ ήταν 166 φορτηγά και 29 υιοταχή. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Από το πρωί έτρεχαν πλώτα του λιμενικού, ταχύπλοα, πυροσβεστικά σκάφη από όλες, από τη Σύρο, από το Λαύριο, πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά, ρημουλκά, έπεσαν όλοι επάνω, έτσι. Και πήγε και κλιμάκιο της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος, εφόσον χρειαστεί να επέμβουν. Τελικά, εντάξει, από τη στιγμή που απομακρύνθηκαν οι επιβαίνοντες, ανατέθηκε σε εξειδικευμένες εταιρείες η διαχείριση του πλοίου και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, γιατί εδώ πέρα τώρα είναι και σοβαρό το θέμα αν θα υπάρχει μόλυνση στην περιοχή. Θα πήγαινε, ήταν προγραμματισμένο να πάει το ρημουλκό Αιγαίων Πέλαγος, και φαίνεται γύρω στις 4 η ώρα το απόγευμα, νομίζω ότι έχει φτάσει από ό,τι διαβάζουμε, και γίνεται η προσπάθεια τώρα, είναι δύσκολη προσπάθεια να το ρημουλκίσουν, έτσι. Και κάτι άλλο ευχάριστο επίσης, πιστώθηκαν τα χρήματα, 4 σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ, σε 17.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές για την επιστροφή των δύο ενοικίων. Η πληρωμή αφορά στα μισθώματα τα οποία κατέβαλαν, τα ενοίκια δηλαδή, που κατέβαλαν το 2024, τα ποσά μπήκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτόματα, έτσι, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτηση από τους δικαιούχους. Σε καλή μεριά, να πούμε.

όσοι τα περίμεναν όμως και δεν τα έλαβαν, υπάρχει δυνατότητα να γίνουν διορθώσεις. Ξέρετε, πρέπει να ενημερώσετε κάποια στοιχεία σας, γιατί το συνολικό μίσθωμα υπολογίζεται, δεν πρέπει να βάλετε δηλαδή μόνο το ποσό του ενοικίου που δίνατε, αλλά τα συνολικά ενοίκια που έχετε καταβάλει. Μπορεί να έχει κάνει κάποιο λάθος και ο ιδιοκτήτης. Τέλος πάντων, υπάρχει δυνατότητα, δεν θα σας πάρουν το κεφάλι, παρέχει τη δυνατότητα διορθώσεων. Οπότε, αν δείτε ότι πήρατε λιγότερο ή δεν πήρατε καθόλου, κοιτάξτε μήπως μπορέσει να διορθωθεί.

Να πάμε και στο δελτίο παραβιάσεων. 9 παραβιάσεις στο FIR Αθηνών και 6 παραβιάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο από τουρκικά ντρόουν είχαμε σήμερα. Και από αυτό το κατασκοπευτικό, το αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας.

5 δηλαδή τουρκικά drone και το ένα το κατασκοπευτικό του αεροσκάφους. Ξέρετε, έχουν άσκηση οι Τούρκοι, οπότε ξεκινάνε οι παραβιάσεις. Η περιοχή είναι βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σε όλο το Αιγαίο, δηλαδή από πάνω μέχρι κάτω. Σουβλάκι, όπως το λέγαμε παλιά, έκαναν το Αιγαίο. 9 παραβάσεις των κανόνων ενέαρειας κυκλοφορίας. 6 από τα τουρκικά drone και 3 από το κατασκοπευτικό. Και 6 παραβιάσεις από τα 5 drones. Δεν σημειώθηκε κάποια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Τι να σημειωθεί εμπλοκή με τα drones τώρα. Εντάξει.

Πάμε και στον καιρό του Σαββατοκυριακού, γιατί από σήμερα αλλάζει το σκηνικό. Και η μετεωρολογική Έμι μας λέει με έκτακτο δελτίο ότι σε αρκετές περιοχές θα χρειαστεί προσοχή. Έχουμε μάλιστα πορτοκαλί ειδοποίηση. Είχαμε το καλοκαίρι τέτοιες ειδοποίησεις. Τώρα περάμε στις πορτοκαλί ειδοποίησεις για τις καταιγίδες. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες. Πιθανότητα για χαλάζι σε κάποιες περιοχές. Όσοι είχατε κάνει σχέδια αποκλειστικά με γυαλιά ηλίου, βγάλετε και ομπρέλα δίπλα για να είμαστε σίγουροι. Η αλλαγή ξεκινά απόψε από τα βορειοδυτικά. Πρώτα επηρεάζεται η Κέρκυρα, μαζί η Ήπειρος και η Δυτική Στερεά. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται από το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα. Αν ταξιδεύετε σήμερα προς τη Δυτική Ελλάδα, λίγο προσοχή στο δρόμο. Χαμηλότερη ταχύτητα, μεγαλύτερες αποστάσεις. Και κυρίως, δεν περνάμε από δρόμο που έχει γεμίσει νερό. Το αυτοκίνητο είναι αυτοκίνητο. Δεν γίνεται αμφίβιο επειδή εμείς βιαζόμαστε.

Πάμε και στο Σάββατο, η κακοκαιρία κατεβαίνει νοτιότερα, από νωρίς το πρωί μέχρι περίπου το μεσημέρι. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες περιμένουμε στα νησιά του Ιωνίου. Και στη συνέχεια, από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα μεταφέρονται και στην Πελοπόννησο. Περισσότερη προσοχή στη Μεσσηνία, στην περιοχή της Σπάρτης, στην Ανατολική Αρκαδία και στα Κύθυρα. Έτσι. Εκεί οι καταιγίδες μπορεί να είναι δυνατές, λέει η Έμι, και υπάρχει πιθανότητα να πέσει χαλάζι. Άρα, αν το πρόγραμμα γράφει εκδρομή στην Πελοπόννησο, σβήστε το. Καλό είναι να γράφει από κάτω έλεγχος πρόγνωσης πριν φύγουμε. Γιατί το Σάββατο καιρός μάλλον δεν θα διαβάσει το πρόγραμμα, το δικό μας, την Κυριακή. Το κύριο πρόβλημα μεταφέρεται στην Εύβοια. Εκεί αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, από τις πρώτες πρωινές και ώρες μάλιστα, μέχρι περίπου το μεσημέρι. Μετά τα φαινόμενα αναμένεται να αρχίσουν να υποχωρούν. Άρα όσοι σκέφτεστε κυριακάτικη βόλτα προς Εύβοια, ίσως αξίζει να μην ξεκινήσετε από τα χαράματα, να πάτε λίγο πιο μετά. Όσο περνάει η ώρα, η εικόνα θα γίνεται ακόμα καλύτερη. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε κατά τόπους νεφώσεις και βροχές, όμως η πορτοκαλή προειδοποίηση της ΕΜΗ αφορά συγκεκριμένες περιοχές. Είπαμε Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα, το Σάββατο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα και την Κυριακή το πρωί στην Εύβοια. Για την Αττική, με τα μέως τώρα δεδομένα, δεν υπάρχει αντίστοιχη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η ομπρέλα είναι περί. Τι Σεπτέμβρης είναι, έχει αρχίσει να θυμάται ότι είναι φθινόπωρο. Και επειδή βγαίνουν έκτακτα δελτία, καλό είναι να κρατάμε και μια ομπρέλα, γιατί η πρόγνωση θα επικαιροποιηθεί. Λοιπόν, νομίζω ότι μας τελείωσε ο χρόνος. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δύο ώρες με ειδήσεις, πρόσωπα και θέματα της καθημερινότητας, αγωνία για την πλάκα που ψάχνουμε 6 ανθρώπους. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ που ήσταν μαζί μας και σήμερα, για τα μηνύματα που στείλατε και για την παρέα, για τις παρεμβάσεις που κάνατε. Στον ήχο ήταν ο Θοδωρής Μπαρμπαρής, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ηλιάδη. Ακούγατε Ανοιχτά και Καθαρά από τον Μάχη FM 99,8. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα στις 6. Και κλείνουμε όπως πρέπει με Μαϊσαρόνο.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά,
2: πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
7: Γεια σας!
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
5: Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής ασυντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε και φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 7.30 το πρωί. Από το ισχυρό οστικό κύμα που προκλήθηκε μετά την έκρηξη σημειώθηκαν ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια της περιοχής. Πυροσβεστικές δυνάμεις και στελέχη της ΕΜΑΚ με ειδικό εξοπλισμό όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο ερευνούν για τυχόν αγνοούμενους. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τις αρχές, αναζητούνται συνολικά 6 άτομα που διέμεναν στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Οι ένικοι του πρώτου όροφου που φέρονται να είναι αγνοούμενοι είναι 4 Αμερικανοί, 2 ζευγάρια ηλικίας από 30 έως 40 ετών. Η εξέλιξη εξακολουθεί να είναι η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματοαγό της Άττικα Φέρης. ΣΟΗ και οι 29 επιβαίνοντας έχουν μεταφερθεί στην Τίνο. Τα τελευταία 3 χρόνια καταβάλουμε συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεών μας, την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης και τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, προκειμένου να αποτρέψουμε την κλιμάκωση των εντάσσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθυμητές κρίσεις. Πρόκειται για μια ευαίσθητη σχέση η οποία φέρει το βάρος της ιστορίας. Τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κλιμακώνεται η πολιτική κόντρα για την ακρίβεια για τις τιμές των καυσίμων. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ζητάει αντιπολίτευση. Στο Πένθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ από την είδηση του θανάτου του προπονητή Σούλη Μαρκόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Από τους ανθρώπους που συνέδεσαν το όνομά τους με το ελληνικό μπάσκετ για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Μεταξύ άλλων εργάστηκε στον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή, τον Άρη, τον Μακεδονικό, την ΑΕΚ και το Μαρούσι. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ και ότι θα συμβούν σπουδαία πράγματα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξει πάλι το στενό του Ορμούζ παρουσίασε η Τεχεράνη στις ΗΠΑ σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι μια τριμερή συνάντηση μεταξύ

0: λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή για πιθανή συνάντηση και πρόσθεσε ότι ο Κίριλ Δημητρίεφ, ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, βρίσκεται στις ΗΠΑ και συζητάει με Αμερικανούς διαπραγματευτές. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο αναμένεται άστατος με νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος. Στο Ιόνιο αναμένεται άνεμοι έως 5 μποφόρ από το απόγευμα. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
1: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ μαζί με μάχη 99,8 στα FM καθημερινά από τις 8 και τις 9. Φόδωρος Μπαρμπαρής σήμερα μαζί μας στα ΝΤΕΚ. Μάκης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο, θα τα πούμε μέχρι τις 8 με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει στον απόέχο της μεγάλης νίκης εθνικής μας ομάδας μέσα στην Σερβία. Μια νίκη η οποία ήρθε σε ένα καλό timing με την εθνική μας ομάδα να μένει ζωντανή στο συγκεκριμένο θεσμό και θα μάθετε σήμερα και τα bonus που μπορεί να αποκτήσει σε περίπτωση που έχει μια πολύ καλή πορεία. Τι σημαίνει άμα τερματίσει πρώτη ή δεύτερη, τι σημαίνει άμα τερματίσει τρίτη ή τέταρτη, κάτι το οποίο απευχόμαστε και δεν φαίνεται έτσι όπως είναι πλέον τα δεδομένα. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση και αμέσως στο ξεκίνημα της εκπομπής θα πάμε να ακούσουμε τη συζήτηση την οποία είχαμε με τον Γιώτη Τσαλουχίδη, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας, την γνωρίζει πολύ καλά και μας βοήθησε πάρα πολύ για να δούμε πώς ήρθε η χθεσινή μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό συγκρότημα.
1: Γιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα.
0: Η εθνική εχθές νομίζω έδειξε διαφορετική, δεν μένω μόνο στο αποτέλεσμα, αλλά όλη η νοοτροπία που είχε και η φιλοσοφία ήταν ότι μπήκε για να κερδίσει το μάτς. Δεν μας είχε συνηθίσει σε κάτι τέτοιο.
1: Εγώ πιστεύω ότι και στα προκριματικά έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο και μας έδειξε αυτά τα ίδια στοιχεία. Απλά χθες στάθηκε και το αποτέλεσμα μαζί απέναντι σε μια ομάδα η οποία ναι μεν ήταν έμπειρη και είχε έμπειρους ποδοσφαιριστές, αλλά η εθνική μας έλεγε το παιχνίδι όλη τη διάρκεια, αλλά και οι Σέρβοι, παρόλο που δεν είναι οι Σέρβοι η παλιά εθνική ομάδα της Σερβίας, και αυτοί είχαν καλό πρόσωπο και θα μπορούσαν να πάρουν και αποτέλεσμα μάλιστα και την ισοπαλία και την ηγητική ευκαιρία. Αλλά εμείς ήμασταν πιο κυριαρχικοί στο παιχνίδι όλο, είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, βγήκαμε πολύ σωστά. Αλλά και πάλι κερδίσαμε στο 94. Παρόλο το παιχνίδι πολύ καλό που παίξαμε, βλέπετε παραλίγο μπορεί να μην είχαμε κερδίσει κιόλας. Και να είχαμε χάσει. Αυτό δεν συνέβη στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου και μας τύχησε και δεν περάσαμε. Αλλά κοιτάμε μπροστά, είναι πολύ σημαντικό, είναι μια σπουδαία νίκη. Ευχόμαστε ο Λόψο να έχει και συνέχεια αυτή η νίκη, να έχει και σε άλλα παιχνίδια που έρχονται μπροστά μας τώρα σύντομα.
0: Ναι. Ποιον θα βαφτίζατε MVP της χθεσινής αναμέτρησης?
1: MVP. Μη φανεί πολύ, γιατί αυτή το σκοράδο συνήθως είναι που είναι. Ο Δουβίκας είναι σίγουρα πρώτη το πιο κρίσιμο γκολ στο 95 και μας έδωσε αυτή τη σπουδαία νίκη. Αλλά και η απόκριση του Ζωραλάκη στην κεφαλιά που έτρεξε με το πόδι την μπάλα πριν πάει στα δίχτυα.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι δύο.
0: Σωστά. Το ρώτησα αυτό γιατί εγώ τώρα εσείς μένετε σε δύο συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία ήταν καθοριστικά για το παιχνίδι. Ένας έσωσε το 2-1 και άλλος πέτυχε το 2-1. Αλλά σαν εικόνα η εθνική, νομίζω ότι όλοι οι παίχτες ήταν σε πολύ καλό επίπεδο και αυτό το εισπράξαμε μες στον αγωνιστικό χώρο.

0: Δηλαδή και στην άμυνά μας και στα ανασταλτικά μας καθήκοντα και στην επίθεση και στην κυκλοφορία της μπάλας, νομίζω πήραμε καλό βαθμό.
1: Μα νομίζω και στα άλλα παιχνίδια δεν είχε άσχημο βαθμό η εθνική μας. Αυτό το έχουμε τονίσει πολλές φορές, ότι γίνανε αρκετά λάθη για να αποκλειστούμε. Δηλαδή δεν είχε άσχημη παρουσία η εθνική μας. Υπάρχει ποιότητα. Κανένας δεν αφέβαλε για την ποιότητα των παιδιών, και μάλιστα λέγαμε υπάρχει τόση πληθώρα ποδοσφαιριστών αυτή τη στιγμή σε όλες τις γραμμές. Είναι τόσο πλήρης η εθνική μας που έχει και πάρα πολλές επιλογές. Αυτό το πρόσωπο που παρουσίασε η εθνική μας το είναι σταθερό εδώ και χρόνια. Από τότε που ανέλαβε ο κ. Γιωβάνοβιτς, νομίζω ότι έχει πολύ καλό πρόσωπο. Άσχετα που τα λάθη που γίνανε και δεν περάσαμε στα τελικά. Και αυτό το ξέρουμε όλοι, ότι κρίμα που δεν πήγε η εθνική μας, αλλά αυτή η εθνική λέγαμε ότι έχει συνέχεια και πολύ μεγάλο μέλλον. Νομίζω και ο τελευταίος που δεν παρακολουθεί το ποδόσφαιρο τόσο στενά και βλέπει την εθνική μας, το ίδιο συμπέρασμα θα βγάλει.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Και μιλάμε τώρα για μια εθνική η οποία έχει και απουσίες. Έτσι, μην ξεχνάμε, έλειπε καταρχάς ο Κωνσταντέλιας και άλλα παιδιά, τα οποία δεν χωράνε να μπουν στην ομάδα λόγω μαθηματικών. Δεν μπορούν να παίξουν όλοι. Άρα υπάρχει αυτή η ποσότητα και η ποιότητα.
1: Ναι, σίγουρα. Γιατί μην ξεχνάμε και ο Κωνσταντέλιας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και τα παιδιά τα καινούργια που κάλεσαν, και ο Ανδρούτσος, και αυτά έχουν μια πολύ καλή πορεία. Όπως είναι και άλλα παιδιά από πίσω που ακολουθάνε και δεν έχουν εκκληθεί για αυτά. Νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή δύο εντεκάδες. Η εθνική μας ομάδα έχει δύο πολύ αξιόλογες εντεκάδες. Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν χαλάει και η ισορροπία όταν γίνονται οι αλλαγές. Μπαίνουν παίκτες που είναι πολύ ικανοί και πολύ καλοί. Και γι' αυτό αγωνίζονται και στα ξένα πρωταθλήματα και έχουν μεγάλη επιτυχία και διαπρέπουν μάλιστα. Φυσικά οι συνθήκες εκεί πέρα είναι διαφορετικές από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Και μπράβο στα παιδιά όλα, γιατί κάναμε μια σπουδαία νίκη, τη χρειαζόταν η εθνική μας και ήταν πολύ σημαντική για τη συνέχεια.
0: Κρατάω μια ενέργεια περίπου στο 90. Ο Ρέτσος, μιλάμε για το Ρέτσο, το στόπερ της εθνικής, πήρε την μπάλα, την κατέβασε, τρίπλα, μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή με μια κούρσα. Δηλαδή, το λέω αυτό, για να κόντρεψε να σκοράρει κιόλας, έτσι, αν ήταν καλό το σουτ. Το λέω αυτό ότι μέχρι το 90 βγάζαν τα πάντα οι παίχτες μες στο παιχνίδι.
1: Ο Ρέτσος είναι ένας προσφυγής ο οποίος έχει μεγάλο πάθος στο παιχνίδι του και θα μπορούσε να παίξει και αμυντικό χάφι, πιστεύω, έτσι, επειδή το βλέπω πως είναι τα στοιχεία του και τα προσόντα του, και θα μπορούσε να παίξει και τις δύο θέσεις. Και αμυντικό χάφι, πιστεύω. Και στον Ιντοκά μπορώ πως καμιά φορά δεν το πάνω και δεν το δοκιμάσα και σαν αμυντικό χάφι. Γιατί έχει αυτή τη διείσδυση, έχει την κάθε τη πάσα, έχει θράσος στο παιχνίδι του. Αλλά και στα αμυντικά του είναι πάρα πολύ καλός. Ανεξάρτητα αν καμιά φορά γίνονται κάποια λάθη, αλλά όταν είσαι αμυντικός και ένα λάθος να κάνεις φαίνεται και τονίζεται. Αλλά δεν σημαίνει αυτό τίποτα. Ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο λαθών, δεν υπάρχει. Ναι. Είναι παιχνίδι λαθών το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει λάθος. Από λάθος μπαίνουν γκολ φυσικά. Αν δεν γίνει λάθος, θα πήγε γκολ. Κομπιούτερ θα ήταν όλοι.
0: Ναι. Μένω σε αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα, ότι όλα τα παιδιά παίζουν σε μεγάλα κλαπ. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τώρα τον Κουρμπέλη, τον Ρέτσο. Δεν θυμάμαι, κανένα δύο παιδιά είναι ακόμα. Στην εντεκάδα όλοι.
1: Συγγνώμη, αλλά και ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο κλαμπ.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν το λέω αυτό. Εννοώ για Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Δεν λέω, σαφώς ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο, μα λέω ότι.
1: Όπως και ο Παναθηναϊκός.
0: Στην Ελλάδα, τέλος πάντων, τα παιδιά που ήταν στην εθνική, για να μην παρεξηγηθούμε, τα παιδιά που ήταν από το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν ο Ρέτσος.
1: Ναι, μπράβο, έτσι, σωστά.
0: Τρία-τέσσερα παιδιά ήταν. Όλοι οι άλλοι είναι σε μεγάλα κλαμπ του εξωτερικού. Δηλαδή, είναι αυτό που είπατε. Παίρνουν και αυτή την κουλτούρα των μεγάλων διοργανώσεων. Δεν φοβούνται να παίξουν σε μεγάλα πλήθη απέναντι, σε πιεστικές ομάδες, σε μεγάλη πίεση από τους αντιπάλους. Μας βοηθάει και μου θυμίζει κάτι αντίστοιχο. Είχαμε και το 4, όταν πολλά παιδιά τότε είχαν βγει στο εξωτερικό.
1: Σίγουρα και εκείνη ήταν μεγάλη επιτυχία, αλλά πιστεύω η κλάση αυτών των παιδιών είναι το κάτι διαφορετικό. Δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει προηγούμενο με καμιά γενιά. Είναι ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα. Παλιά δεν μπορούσε να παίξει σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα. Τώρα αυτή εδώ που η καινούργια γενιά μπορεί να παίξει οπουδήποτε. Μα και παίζει στα καλύτερα κλαμπ. Όλες οι προηγούμενες γενιές νομίζω ήταν τελείως διαφορετικά. Φυσικά ήταν και αλλιώς το ποδόσφαιρο. Αλλά αυτή η γενιά πιστεύω είναι κάτι διαφορετικό. Και είμαστε τυχεροί που την απολαμβάνουμε, γιατί θα δώσουν μεγάλες επιτυχίες. Το πιστεύαμε, το πιστεύουμε και θα το πιστεύουμε πάντα, ότι αυτά τα παιδιά έχουν τρομερό μέλλον. Και είναι τυχεροί όλοι όσοι είναι σε αυτό το team. Η ομοσπονδία, ο προπονητής, τα παιδιά που είναι δίπλα από την ομάδα και αυτοί που βοηθάνε, αυτοί που, οι αθόρυβοι άνθρωποι που βοηθάνε και αυτοί καθημερινά. Και αξίζουν συγχαρητήρια. Πιστεύω ότι θα έχουν ένα μεγάλο μέλλον με αυτά τα παιδιά. Πολλοί κάποια στιγμή μετά την αποτυχία υπήρξαν κριτικές, αλλά και αυτό το κομμάτι θέλω να σταθώ. Γι' αυτό είσαι ποδοσφαιριστής ή προπονητής. Δέχεσαι την κριτική. Εμείς τι κριτικές δεχόμασταν? Τρομερές. Αυτό είναι το επάγγελμα και γι' αυτό λέω πρέπει να έχεις γερό στομάχι και να μπορέσεις να τα επεξεργαστείς. Και αυτό μας έχουν αποδείξει όλοι, ότι και γερό στομάχι έχουν και ικανότητα υπάρχει.
0: Ναι, καλά. Εσείς ξεπερνούσατε τα όρια της κριτικής και πηγαίνανε

0: Ήταν εξαιρετικός εχθές ο Κουρμπέλης και μάλιστα ήταν ο πρώτος αρχηγός της εθνικής ομάδας εκτός Big Five μετά από 26 χρόνια.
1: Ναι. Εντάξει, νομίζω και σε αυτό το παιδί, παρόλο που ακούει πολλά, και σε αυτό να αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί είναι ένα μέλος της εθνικής μας ομάδας. Οποιοδήποτε και αν είναι στην εθνική ομάδα, νομίζω αξίζει συγχαρητήρια. Και δεν χαιρόμαστε με κανένα να μην πηγαίνει καλά. Από εκεί πέρα κάποιες επιλογές μπορεί να υπάρχει μια κριτική παραπάνω, αλλά αυτή είναι για την κριτική και είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτό. Δηλαδή δεν επηρεάζει κανένα. Το να αντέξει την κριτική δεν είναι κακό πράγμα. Εσύ κάνεις τη δουλειά σου και από εκεί πέρα δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο. Αυτό το καλό έχει ο ποδοσφαιριστής όταν παίζει σε αυτό το επίπεδο, ότι όποια κριτική και αν γίνεται δεν ακούς κανένα, να παίζει αυτό που ξέρεις, παίζει πολύ καλά. Και από εκεί πέρα που είσαι επιλογή του κάθε προπονητή, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
0: Το πήγε καλά χθες το παιχνίδι ο Γιωβάνοβιτς, γιατί πρέπει να έπαιξαν λόγω και οι αλλαγές που έγιναν. Στο τέλος αναγκάστηκε και λίγο να ρισκάρει. Με Ντετέι μέσα, με Δουβίκα, τους έβαλε όλους.
1: Μα νομίζω όποια αλλαγή και αν κάνει, θα προσφέρει και πρόσφερε. Υπάρχει μεγάλη ποιότητα και η ποιότητα αυτή φαίνεται σε όλα τα παιδιά. Ακόμα και ο Ντετέι όταν πήγε βοήθησε.
0: Πολύ μεγάλο boost έδωσε. Ο Ντετέι γέμισε τα
1: γήπεδα. Ναι, βεβαίως. Γιατί υπάρχουν και άλλοι παίκτες από πίσω που μπορούν να πλαισιώσουν την εθνική μας ομάδα, αλλά δεν μπορούν να το ξέρουν, παίζουν. Παραπάνω δεν μπορούν. Και οι αλλαγές είναι, όταν έχεις τέτοιες επιλογές, σου κάνει και πιο εύκολο το έργο. Αλλά όπως είπα και χθες μας ήθελε και το ποδόσφαιρο, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε διαφορετικά σήμερα, άμα γινόταν εκείνη η φάση του 90 αρνητική για την εθνική μας ομάδα, ευτυχώς. Ευτυχώς που την ξεπεράσαμε και είπαμε πως την ξεπεράσαμε κιόλας. Αλλά δεν την είχαμε την τύχη αυτή να. Τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Ναι. Τώρα, πώς πρέπει να διαχειριστούμε αυτό το αποτέλεσμα, δεδομένου ότι πάμε σε μία από τις πιο ισχυρές έδρες της Ευρώπης, μέσα στη Γερμανία. Η Γερμανία, αν θέλει να έχει. Με Κλοπ, έτσι, και ντεμπούτο Κλοπ εντός έδρας, νομίζω είναι. Θέλει νίκη γιατί έχασε από την Ολλανδία. Εμείς τι πάμε να ψάξουμε μέσα στο Άουσμπουργκ που θα γίνει η αναμέτρηση.
1: Εμείς να ψάξουμε το παιχνίδι που παίζουμε. Νομίζουμε ότι θα είμαστε η ομάδα. Των όχι εκπλήξεων, η ομάδα, τα παιδιά θα μας έχουν δώσει να νιώθουμε να έχουμε απαιτήσεις και οποιοδήποτε και αν είναι αντίπαλος μπορεί να το κοιτάξουν στα μάτια. Μην ξεχνάμε ότι και αυτές οι εθνικές ομάδες, όλες αυτές περνάνε και αυτές μια κρίση. Δεν ήταν μόνο η ελληνική κρίση που πέρασε ένα διάστημα και ξαφνικά
0: η Ιταλία. Ναι.
1: Η Ιταλία, βλέπετε τι γίνεται, ακόμα και η Γερμανία. Δεν είναι η Γερμανία η παλιά.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Νομίζω ότι και η Γερμανία έχει προβλήματα. Και η εθνική τους και το ποδόσφαιρο τους γενικά. Βλέπουμε μόνο μια μπάγκερ.
0: Έτσι.
1: Από εκεί και πέρα, εντάξει, και η Ολλανδία. Η Ολλανδία είναι για μένα πιο πλήρης ομάδα, πιο ικανή ομάδα. Αλλά βλέπουμε ότι και η Ολλανδία δεν μπορεί εύκολα να φέρει τα αποτελέσματα όπως ήταν παλιά εκείνη η εθνική Ολλανδία. Επομένως, όλα τα παιχνίδια είναι αμφίρροπα ανεξαρτήτου έδρας που παίζεις. Και αυτό το λέω όχι να υποτιμήσω τις χώρες που παίζουμε, αλλά. Αυτό που μας δίνει η εθνική μας ομάδα, τις πιθανότητες και τις απαιτήσεις που έχουμε με την ποιότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ξέρετε,
1: και στις αλλαγές και στην αρχικό σχήμα.
0: Έρχεται λίγο κοντά σε αυτό που πιστεύω και εγώ, ότι αν με το καλό πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση, είτε ένα Euro είτε ένα Mundial, εκεί θα είναι ευκολότερα τα πράγματα για μας. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι εκεί θα μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια όλες αυτές τις ομάδες και σε νοκάουτ παιχνίδια ή σε παιχνίδια ομίλων. Και θα μπορέσουμε πολύ πιο εύκολα να πάρουμε τη διάκριση. Είναι αυτό. Θέλουμε να σπάσουμε, ρε παιδί μου, αυτή την ατυχία που έχουμε το τελευταίο διάστημα. Δεν μπορούμε να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση.
1: Ευτυχώς που έχουμε σε μικρή ηλικία τους περισσότερους παίχτες και έχουν αρκετά χρόνια μπροστά τους. 10 χρόνια τουλάχιστον τα έχουν ποδοσφαιρικά.
0: Σωστά.
1: Οι περισσότεροι. Και αυτό είναι πολύ θετικό για την εθνική μας ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την ηλικία δεν βρίσκουμε πολλές εθνικές ομάδες με τέτοια ποιότητα.
0: Δύσκολα. Έχει παίχτες που είναι μικροί σε ηλικία σε αρκετές ομάδες, αλλά τόσοι πολλοί.
1: Και τέτοια ποιότητα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Να κλείσουμε με την επόμενη ημέρα που φαίνεται την εθνική μετά το παιχνίδι που θα παίξει στο Άουσμπουργκ να έχει δύο εντός έδρας παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτό ότι θα παίξει μετά από αρκετό καιρό στη Θεσσαλονίκη θα μας βοηθήσει. Δηλαδή, λογικά θα έχουμε ένα γεμάτο γήπεδο, καταλαβαίνω, αλλά επειδή παίξατε και ποδόσφαιρο. Όταν παίζετε εκτός Αθηνών, γιατί εκεί είναι επιτοπλιστον η έδρα, είτε Καραϊσκάκης είτε το Άκατε, αλλά τα γήπεδα, αυτό επηρεάζει τους παίχτες ή είναι κάτι το οποίο περνάει έτσι?
1: Όχι, νομίζω ότι και η Τούμπα είναι πολύ σημαντική έδρα και την έχουμε νιώσει και σαν σαν παίκτης του ΠΑΟΚ και σαν αντίπαλος. Είναι σημαντική η ενίσχυση του κόσμου και η αγάπη που δίνει για την δική μας ομάδα. Και εμείς έχουμε παίξει και άλλη φορά στην Θεσσαλονίκη και ήταν πολύ ευρωτερή παρουσία και βοήθησαν πάρα πολύ ο κόσμος.
0: Με Ολλανδία, νομίζω, είχατε παίξει. Το 0-2. Ορίστε. Με Ολλανδία το 0-2 στο Καφτατζόγλιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα και άλλα παιχνίδια είχαμε παίξει, όχι μόνο ένα. Αλλά σημασία έχει η παρουσία του κόσμου και ο παλμός που δίνει ο κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα γιατί να μην παίξουν και στη Θεσσαλονίκη, γιατί να μην παίξουν και σε άλλες πόλεις που να έχουν καλά γήπεδα. Είναι καλό η εθνική μας ομάδα να έχει αρκετές έδρες. Αλλά από την άλλη μεριά μπορεί καμιά φορά να λες ότι γνωρίζουν και το στάδιο ένα στάδιο καλύτερα, μια έδρα. Αλλά νομίζω δεν είναι κακό να παίξει στην Τούμπα, γιατί θα βοηθήσει ο κόσμος πάρα πολύ. Και ο κόσμος στη Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ έντονος και πολύ ζεστός.
0: Εγώ νομίζω σε sold out θα πάμε, σε sold out. Βγαίνουν τα εισιτήρια.
1: Όχι, μην νομίζεις, νομίζω ότι. Όχι, νομίζω πήγα να πω και εγώ νομίζω. Εγώ είμαι πεπισμένος και σίγουρος ότι θα έχει πολύ κόσμο.
0: Ναι, και οι τιμές είναι ιδιαίτερα προσιτές, με την ευκαιρία να πούμε ότι τα εισιτήρια ξεκινούν στη θύρα 4 15 ευρώ, στη θύρα 7 20. Και στα επίσημα είναι στα 50 ευρώ. Νομίζω ότι οι τιμές είναι πολύ προσιτές. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο, sold out. Και στα δύο τα παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Ναι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Ωραία. Κύριε Τσαλουχίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή σας συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, Γιάννη.
0: Αφήνουμε λοιπόν τον Γιώτη Τσαλουχίδη και πάμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι, όπου η Εθνική, αν και κάποια στιγμή να έρθει το γκολ στο ποδόσφαιρο, φέρω όμως περισσότερες φορές όταν δημιουργείς τόσες ευκαιρίες κάποια θα σκοράρεις. Το θετικό είναι ότι δεν πετύχαμε ένα αλλά δύο γκολ. Για να φτάσουμε σε αυτό όμως, έγιναν και κάποια πράγματα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος δεν δίστασε να πάει και σε ένα σχηματισμό στο τέλος σε 4-2-4, σωστά. Βάζοντας μάλλον στην ίδια δεκάδα Βουβίκα, Τετέι, Παυλίδη, Ιωαννίδη. Και φάνηκε ότι ο Τετέι έδεσε ένα τρομερό μπουστάρισμα στην ομάδα. Ο Ιωαννίδης είναι πιο παίχτης που διαφορετικός από τον Παυλίδη, σαν δεύτερο center for, σαν περιφερειακό center for, δημιουργούσε και αυτός διαδρόμους και τα λοιπά. Και έχεις και έναν εκτελεστή που είναι εξαιρετικός, ο Δουβίκα, στο τελείωμα των φάσεων. Ήρθε το γκολ έτσι όπως ήρθε στις καθυστερήσεις και ήρθε και αυτή η μεγάλη νίκη. Μια εθνική ομάδα που έδειξε ότι έχει όλα τα φόντα. Ξέρουμε όλοι ότι είναι μια ομάδα με τεράστια ποιότητα, με πολύ μεγάλη φουρνιά ποδοσφαιριστών. Σιγά σιγά όταν έρχονται τα αποτελέσματα φεύγει και αυτή η πίεση πάνω από τους παίχτες. Θεωρώ ότι ακόμα και στο παιχνίδι με τη Γερμανία την Κυριακή, γιατί όχι, κοιτάμε στα μάτια τη Γερμανία. Μπορεί αυτό να ακούγεται λίγο υπερφύαλο, αλλά δεν είναι έτσι. Η εθνική μας δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους Γερμανούς. Δηλαδή, ο Καρέτσας τους αντιμετωπίσει στην Μπουντεσλίγκα, δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει στο κυριακάτικο παιχνίδι. Ο Μαυροπάνος, όλοι οι άλλοι παίχτες δεν έχουν τέτοιες εμπειρίες, τέτοιες παραστάσεις. Για πλάκα. Άμα τους βγει το παιχνίδι, θα το τερματίσουν. Θα το τερματίσουν. Και μάλιστα η νοοτροπία της Εθνικής με έναν ευνηδιασμό που δέχτηκα με τον γκολ, το οποίο μπήκε μόλις στο 4-5 λεπτό. Αμέσως πήγε να απαντήσει στο καπάκι. Δοκάρει ο Καρέτσας να μπαινε εκείνο, θα έλεγε ένα 4. Έτσι όπως παίζει η Εθνική. Έπαιξε κυριαρχικά, πολύ σωστά, δημιούργησε ευκαιρίες, έπαιξε ορθολογικά, πέτυχε τον γκολ και δεν κάθισε και πήγε να πετύχει και άλλα γκολ. Και το έκανε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δείχνει μια διαφορετική φιλοσοφία. Η εθνική ομάδα η οποία προπονήθηκε σήμερα στο Βελιγράδι και κατά τις 6.30 ώρα Ελλάδος αναχώρησε από Βελιγράδι για Γερμανία και από εκεί να ταξιδέψει στο Augsburg, όπου θα γίνει η αναμέτρηση με την ομάδα της Γερμανίας. Ένα παιχνίδι στο οποίο, παραλαμβάνω, αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτοι. Είμαστε πρώτοι και πάμε να μείνουμε πρώτοι. Και η ισοπαλία είναι τρομερό αποτέλεσμα για την εθνική μας ομάδα. Καταρχήν, με ένα θετικό αποτέλεσμα μέσα στη Γερμανία, κλειδώνει την τρίτη θέση. Και τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς, ο τέταρτος δεν κερδίζει τίποτα και υποβιβάζεται. Ο τρίτος διεκδικεί συμμετοχή για τους αγώνες, να διεκδικήσει ένα εισιτήριο στο Euro του 2004 μέσω του Champions League, του Europa, του Nations Link, διεκδική εισιτήριο, και με, το καλύτερο απ' όλα ότι αποφεύγει την κλήρωση του Euro για το, για το επόμενο Euro, αποφεύγει όλα τα μεγαθύρια από την πρώτη κατηγορία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Θα πάρεις μια καλή κλήρωση, θα πάει στο επόμενο Euro. Γεια σας. Τελειώσαμε όλα. Όλα αυτά τα ξορκίζουμε με το καλημέρα. Πάμε όμως να ακούσουμε και από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον προπονητή μας, τι είδε και τι σκέφτεται πλέον για την εθνική μας ομάδα.
2: Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Η Σερβία είναι μια πολύ καλή ομάδα και όσο μάλλον όταν προηγηθεί πολύ νωρίς το παιχνίδι, έχει και τους ποδοσφαιριστές και το τρόπο να μπορεί να προστατεύσει το σκορ, επικίνδυνη στις κοντραεπιτέσεις, και εμείς πιστεύω ότι μόνο με το τρόπο που, έτσι όπως αγωνιζόμασταν σήμερα, με αρκετά μεγάλη ψυχραιμία μέσα από το παιχνίδι, ψάχνοντας τους χώρους, τους λίγους χώρους που μπορούσαμε να έχουμε, καταφέραμε να αλλάξουμε το σκορ. Νομίζω ότι κάναμε ένα γενικώς πολύ καλό παιχνίδι. Ίσως τα τελευταία 10 λεπτά χάθηκε λίγο η ηρεμία στο παιχνίδι μας. Καταλαβαίνατε και εσείς ότι η Σερβία στο τέλος είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, θα μπορούσε αυτή να προηγηθεί. Δεν το έκανε, και στην, ουσιαστικά στις τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού κάναμε μια εξαιρετική επίθεση και πετύχαμε ένα πανέμορφο γκολ και κερδίσαμε, που για μας ήταν ουσιαστικά και πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο το δικαιούμασταν βάσει της εικόνας όλου του παιχνίδιου. Δύσκολο από τη μία. Είμαι χαρούμενος γιατί βρίσκουμε τρόπους, ελέγχουμε το παιχνίδι, δημιουργούμε προϋποθέσεις, δημιουργούμε ευκαιρίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο τερματοφύλακας της Σερβίας ήταν σε ένα εκπληκτικό βράδυ. Το γκολ είναι κάποιες φορές και θέμα, θέμα ικανότητας, θέμα τύχης, αλλά πραγματικά εμείς είχαμε πάρα πολλές τελικές προσπάθειες στη διάρκεια του παιχνιδιού. Και φαντάζεστε και εσείς, όταν από μια τόσο μεγάλη προσπάθεια δεν καταφέρεις να το μετατρέψεις στην ουσία στο γκολ, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη απογοήτευση από ότι είναι φυσιολογικό, που μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Αλλά επιμένω σε αυτό που πιστεύω πολύ, ότι

σήμερα ακόμα πιο χαρούμενος, γιατί κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι επί πολύ καλού αντιπάλου στο Βελγράδι, στο Μαρακανά. Αλλά αυτό το παιχνίδι αυτή τη στιγμή, αυτό που μας δίνει είναι μια, θα έλεγα, λίγο καλύτερη αυτοπεποίθηση για την δύσκολη συνέχεια που έχουμε. Πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο, αν μπορείς και καταφέρεις να αλλάξεις το σκορ. Γιατί νωρίς, πολύ νωρίς δεχτήκαμε το γκολ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή θα φαινόταν αν σαν ομάδα μπορούμε να το ξεπεράσουμε μέσα από το παιχνίδι ή αν αυτό το γκολ μπορεί να μας αγχώσει πάρα πολύ και να πάμε σε ένα τρόπο παιχνιδιού που έχουμε, αλλά χωρίς να είμαστε παραγωγικοί όσον αφορά τις φάσεις. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Ευτυχώς για μας σαν ομάδα, νομίζω ότι και παιχνίδι είχαμε και καταφέραμε να ελέγχουμε το παιχνίδι και καταφέραμε να δημιουργήσουμε και πολλές

εξωτερικό, την προηγούμενη, την το αποκλεισμό. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα για να το επιμένουμε κάθε φορά σε αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε, γιατί υποφέραμε μέχρι τώρα παίζοντας παιχνίδια που ήταν φιλικά το Ιούνιο και όχι μια μεγάλη διοργάνωση. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να μας εγγυηθεί μια μεγαλύτερη επιτυχία. Έχω καλό γκρουπ και έχω γκρουπ παικτών που είναι συνειδητοποιημένα παιδιά. Αγαπάνε αυτό που κάνουν, αγαπάνε την χώρα τους, πάντα προσπαθούν για το καλύτερο. Άνθρωποι είναι και αυτοί, ζουν και την αμφισβήτηση, ζουν και την αποτυχία. Νομίζω ότι αυτοί περισσότερα υποφέρανε από όλους τους υπόλοιπους. Ίσως είναι καλό που αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε στο πρώτο όμιλο του National League, που έχουμε να αντιμετωπίζουμε οι καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες, και μέσα από αυτά τα παιχνίδια πάλι θα μπορούμε να έχουμε στόχους και να υπάρχει ενδιαφέρον για την εθνική ομάδα όσον αφορά την πορεία της. Έχουμε και αρκετούς, μην ξεχνάτε, αρκετούς νέους παίκτες στην ομάδα. Νέους και σε ηλικία, νέους και σε αριθμό παιχνιδιών με την εθνική ομάδα, που στο επίπεδο που είμαστε τώρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, και για αυτό το λόγο τα συναισθήματά μας πολλές φορές είναι πολύ πιο έντονα από κάποιες άλλες ομάδες που έχουν ίσως μεγαλύτερη παράδοση από μας όσον αφορά τις μεγάλες διοργανώσεις. Εκεί μειονεκτούμε, που είναι λογικό. Αλλά μέσα από αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι σαν ομάδα και γινόμαστε λίγο πιο σκληροί, κάνουμε νίκες που μας κάνουν να αισθάνομαστε καλά, και κάθε καινούριο παιχνίδι, όπως σας τόνισα και χτες, σε αυτό το γκρουπ είναι και μια καινούρια πρόκληση για μας, να δούμε με τον τρόπο παιχνιδιού

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος δέχτηκε και έτσι μια ψιλοεπίθεση, κάποια ειρωνία, πείτε το όπως θέλετε, από τους Σέρβους δημοσιογράφους, οι οποίοι τόλμησαν και το ρώτησαν, και λέω τόλμησαν και το ρώτησαν, και θα καταλάβετε τι εννοώ, αν τραγουδούσε τον ύμνο της Εθνικής Ελλάδας. Παιδιά, ο Γιοβάνοβιτς πιο πολλά χρόνια της ζωής του έχει ζήσει στην Ελλάδα από ό,τι στη Σερβία. Από το 89 είναι στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να μην αγαπάει την Ελλάδα, να μην τραγουδάει τον εθνικό ύμνο? Είναι δυνατόν? Και η απάντηση ήταν πληρωμένη από τον Ιβάν, ο οποίος τους είπε ότι φυσικά και θα το κάνω, φυσικά και νιώθω Έλληνας, είναι η δεύτερη μου πατρίδα, πρώτη μου πατρίδα είναι η Σερβία. Μην ξεχνάτε όμως, όταν μας βομβάρδιζαν οι Αμερικανοί, ποιον είχαμε εμείς, ποιοι ήταν δίπλα μας, ποιοι μας βοήθησαν περισσότερο από τον καθένα, οι Έλληνες. Τι είναι αυτά που λέτε? Και κάπου εκεί τελείωσε το θέμα, γιατί καταλάβαν ότι είχαν πέσει σε γκέλα οι Σέρβοι δημοσιογράφοι. Αυτά. Μένουμε στο παιχνίδι φυσικά και θα πάμε στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος έδωσε την νίκη στην ομάδα, και συνήθως αυτός ο οποίος πετυχαίνει και τον buzzer beater βαφτίζεται και MVP. Η λογική λέει ότι είναι MVP ο Δουβίκας, αν και νομίζω ότι χθες πραγματικά ήταν MVP ολόκληρη η ομάδα της Ελλάδας. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο επιθετικός της Κόμο για αυτή τη μεγάλη νίκη που πέτυχε η Ελλάδα.
1: Είναι πάντα πολύ σημαντικό, ένα ιδιαίτερο συνέστημα. Νομίζω μια νίκη στην Πρεμιέρα ήταν ότι αυτό που θέλαμε για να συνεχίσουμε πολύ δυναμικά αυτό το Nations League.
2: Για σένα πόσο σημαντικό είναι αυτό?
1: Σίγουρα, εντάξει, μου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση. Είμαι πολύ χαρούμενος να σκοράρω με την εθνική. Είναι ένα ιδιαίτερο συνέστημα όταν παίζεις για τη χώρα σου και γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τάσο, ήταν για πολλή ώρα η εθνική πολύ καλύτερη από την αντιπαλό της. Δεν έβρισκε τον γκολ. Τελειώσαμε το μάτς με 26 τελικές. Το πιστεύατε μέχρι το τέλος ότι εν τέλει θα έρθει όχι μόνο η ισοπαλία αλλά αυτή η ανατροπή που είδαμε?
1: Ναι, νομίζω δεχτήκαμε ένα πολύ κρύο γκολ. Όπως είπες, χάσαμε πολλές ευκαιρίες, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και νομίζω ναι, πως το κυνηγήσαμε μέχρι το τέλος. Και εντάξει, νομίζω ήταν πολύ άξιο να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα.
3: Λέγαμε πριν από το παιχνίδι ότι ο Γιοβάνοβιτς έχει ευχάριστο πονοκέφαλο για το ποιον επιθετικό θα βάλει, γιατί έχει 5 εισάξιους. Σας έβαλε και τους 5. Πώς τη βλέπεις αυτή τη φιλοσοφία, ότι το πάλεψε και εκείνος από την πλευρά του να πάρει την νίκη?
1: Εντάξει, σίγουρα έχουμε ποδοσφαιριστές και ειδικά νομίζω επιθετικούς τώρα αυτή τη στιγμή που παίζουν όλοι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές όλοι.

0: Θα παραμείνουμε δικαιολογημένα στην εθνική μας ομάδα και μετά τον Δουβίκα θα πάμε σε έναν άλλο παίχτη, ο οποίος και αυτός ήταν εξαιρετικός, ο Τζόλης, ο οποίος είχε τις περισσότερες επαφές μέσα στην αντίπαλη περιοχή από όλους τους παίχτες που αγωνίστηκαν στην πρώτη αγωνιστική του Nations League. Αυτό και μόνο λέει πολλά. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Νομίζω λίγο πιο νωρίς να είχαμε σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο σίγουρα. Αλλά αφού το καταφέραμε και στο 95 είναι ακόμα καλύτερα, γιατί δείχνει το μέταλλο της ομάδας ότι δεν τα παρατάει και μπορούμε μέχρι το τελευταίο λεπτό να κυνηγήσουμε τον γκολ και την νίκη.
2: Τι φιλοδοξείτε για την Κυριακή που έχετε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως αυτό με τη Γερμανία?
1: Σίγουρα όπως είπατε είναι τελείως πολύ δύσκολο παιχνίδι και τελείως διαφορετικό από το σημερινό. Ένας πολύ καλός αντίπαλος με τρομερή ποιότητα, θα το διαχειριστούμε διαφορετικά το παιχνίδι. Είμαστε αισιόδοξοι, πάμε με αυτοπεποίθηση και ελπίζω να το δείξουμε στο γήπεδο και να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
3: Η Γερμανία έχει σκοράρει, έτσι είναι?
1: Έχω σκοράρει, στο Augsburg δεν έχω σκοράρει, οπότε είναι η πρώτη φορά που παίζω, ελπίζω. Για να δούμε.
0: Και πάμε να ολοκληρώσουμε έτσι αυτό το μίνι αφιέρωμα για την εθνική μας ομάδα με τον Παυλίδη. Παυλίδης ο οποίος διαπρέπει με την Μπενφίκα. Παυλίδης ο οποίος είναι ένας παίχτης ο οποίος νομίζω ότι απορώ και γιατί δεν πήγε σε ένα πολύ μεγαλύτερο κλαμπ από την Μπενφίκα. Όχι ότι η Μπενφίκα είναι μικρό κλαμπ, αλλά μιλάω για ομάδες της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και μάλλον εκεί θα πάει η δουλειά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Έλληνας επιθετικός για αυτή τη μεγάλη μας επιτυχία.
4: Σίγουρα δεν είναι όπως οι άλλες δύο. Το ξέρουμε ότι οι άλλες δύο είναι το φαβορί για την πρώτη και δεύτερη θέση. Ήταν για την τρίτη, τέταρτη ουσιαστικά αυτό το μάτς. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό για μας που πήραμε τέτοια νίκη εκτός έδρας και θέλουμε να συνεχίσουμε το ίδιο με καλή απόδοση, με αρκετά λάθη θα πω εγώ. Αλλά σαν ομάδα νομίζω ότι δείξαμε κάτι καλό. Πρέπει να βελτιωθούμε κι άλλο πάρα πολύ για να διεκδικούμε πράγματα.
2: Βαγγέλη, αν...
5: Σαν ονειρεύεσαι να πετύχετε ότι πετύχατε και στο Wembley την Κυριακή στη Γερμανία.
4: Στο Wembley είναι πολύ μακρινό. Δεν θέλω να αναφερθώ κάτι τέτοιο. Θέλουμε να συνεχίσουμε μια καλή απόδοση, ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί πολλές φορές αυτή η ομάδα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν πήρε το αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό για μας το αποτέλεσμα πλέον. Και θέλουμε να κρατηθούμε σε αυτή την κατηγορία γιατί αυτά τα μάτς θα μας βελτιώσουν.
2: Αν κάνετε κάποιους υπολογισμούς για τα επόμενα τρία μάτς σε μια εβδομάδα με δύο πολύ μεγάλες ομάδες, με τι θα ήσασταν ικανοποιημένοι, εκτός από τους 9 βαθμούς που σίγουρα θα ήσασταν?
4: Δεν κάνω υπολογισμούς, το βλέπω καθαρά επαγγελματικά. Την πατήσαμε έτσι στα προκριματικά του παγκοσμίου με μαθηματικά και κόλπα. Τέρματα μαθηματικά, παιχνίδι και να δείχνουμε καλή απόδοση και το αποτέλεσμα να μαθαίνουμε από αυτό, γιατί όπως είπα και πριν, παραλίγο να την πληρώσουμε και σήμερα.
5: Πρέπει να συγκεράσει το για την assist.
4: Τίποτα, ας βάλει κι άλλα και φτάνει.
6: Πιο σημαντικό για εσάς είναι ότι κερδίσατε παίζοντας το ποδόσφαιρο σας, παίζοντας καλό ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω, κυριαρχώντας σε όλο το παιχνίδι.
4: Σε όλα τα μάτς δείχνουμε τέτοιο πρόσωπο, προσπαθούμε να παίξουμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι γυρίσαμε ένα τέτοιο παιχνίδι και δείξαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί μέχρι στιγμής δεν θυμάμαι κάποια τέτοια ανατροπή με τέτοια αντίπαλο και με καλή απόδοση. Εντάξει, χάσαμε πολλές φάσεις, θα μπορούσε να γίνει και πιο εύκολα, αλλά ήταν πολύ ανοιχτό παιχνίδι.
3: Μιλάς για πολύ για το αποτέλεσμα. Θα προτιμούσες να παίξεις και μάτς χωρίς να παίξεις μπαλά?
4: 100%. Κάποιες φορές κοιτάμε λίγο παραπάνω το ίδιο λάθος. Συγγνώμη, αλλά το κάνετε κι εσείς και μας το δίνετε και σε εμάς και νομίζω ότι είμαστε πολύ καλοί και πρέπει να παίξουμε. Όχι, δεν είναι σε όλα τα μάτς έτσι. Θέλουμε να παίξουμε, αλλά κάποια παιχνίδια δεν πρέπει να παίζεις. Πρέπει απλά να τα κερδίζεις.
7: Η γραμμή είναι αυτή η οποία μπορεί να κοιτάξει τα μάτια και τις αντίπαλες άμυνες των Ολλανδών και των Γερμανών.
4: Δεν είναι μόνο η επιθετική γραμμή, είναι και το κέντρο, είναι και η άμυνα. Νομίζω όλα τα παιδιά, όλο το γκρουπ είναι πολύ δυνατό. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να δείξουμε προσωπικότητα και να σταματήσουμε να λέμε η ομάδα έχει ταλέντο, έχει επίθεση. Η ομάδα πρέπει να μείνετε όλοι μαζί και να επιτίθεται όλοι μαζί. Και τα γκολ μπορεί να έρθουν και από τους πίσω. Οι αμυντικές τοποθετήσεις πρέπει να έρθουν και από τους μπροστά. Είναι όλα μαζί και οι εθνικές που τα κατάφεραν πριν από εμάς ήταν επειδή ήταν group, δεν ήταν ατομικά επίθεση ή άμυνα. Ήταν όλοι μαζί. Νομίζω αυτό είναι το πιο βασικό για μας και εκεί θέλω να εστιάσω.
2: Αυτό που είπες ότι και οι επιθετικοί πρέπει να αμυνονται, σε είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Έχεις γυρίσει σε ροή αγώνα πίσω και έχεις μπει στο Γιώβιτς, εκεί στη μεγάλη ευκαιρία του Γιώβιτς. Είσαι εσύ πάνω του. Και νομίζω ότι είναι και καθοριστικό για να μην κάνει το 2-0.
4: Εντάξει.
5: Πώς βρέθηκες εκεί?
4: Γίνεται ένα λάθος. Πρέπει να καλύψεις, να βοηθήσεις και νομίζω ότι όλοι θα κάνουν το ίδιο στη θέση μου. Και είναι αυτό που σας λέω, ότι δεν έχει σημασία ποιος θα βάλει τον γκολ ή ποιος θα κάνει την άμυνα. Το θέμα είναι η ομάδα να κερδίζει στο τέλος και να μαθαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και να συνεχίσουμε δυνατά, γιατί έχουμε μακρύ ταξίδι ακόμα.
2: Η ομάδα κατάφερε να σκοράρει, έκανε την ανατροπή να σκοράρει στο 95. Το πάλεσε προφανώς με το δεύτερο δευτερόλεπτο. Τι δίνεις στην ομάδα, στο μενταλιτέ της ομάδας?
4: Από την πρώτη στιγμή νομίζω δείξαμε ότι θέλουμε να σκοράρουμε και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όταν στο 88 η ομάδα είναι σχεδόν όλη μπροστά, που κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να είναι ακριβώς έτσι, δείχνει ότι θέλουμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι, ότι δεν ήρθαμε εδώ να κάνουμε άμυνα και να χάνουμε πόντους, αλλά πρέπει να κρατάμε μια ισορροπία άμυνας επίθεσης και νομίζω όλοι το έχουν καταλάβει αυτό.

0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε με την εθνική ομάδα. Πάμε να ασχοληθούμε λίγο και με το μπάσκετ, γιατί εχθές ξεκίνησε η Ευρωλίγκα και είχαμε έτσι πολλά ωραία μεγάλα παιχνίδια με τις ελληνικές ομάδες να επιβεβαιώνουν ότι είναι από τα φαβορί και πήραν τις νίκες τις οποίες ήταν τα φαβορί ούτως ή άλλως. Και οριακές νίκες στα περισσότερα παιχνίδια, έτσι. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης 78-77 με ένα παιχνίδι στο οποίο άλλαξε πολλές φορές το προβάδισμα στο σκορ. Η Ντουμπάι στο τέλος ήταν πιο ψύχραιμη, κατάφερε να κερδίσει την Ρεάλ Μαδρίτης και την υποχρέωσε στην πρώτη της νίκη στην φερτινή διοργάνωση. Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερ, μια Χάπολ που ξεκίνησε δυνατά, αλλά τα επόμενα δύο δεκάλεπτα άνοικα στους Βαβαρούς, η οποία δημιούργησε και μια διψήφια διαφορά πόντων. Η Χάπολ όμως με ένα 27-18 στο τέλος του αγώνα πήγε να κάνει την ανατροπή, δεν τα κατάφερε, έχασε με 84-86. Νίκη της Αλγκύρης Κάουνας μέσα στο Βελιγράδι επί του Ερυθρού Αστέρα με 83-77. Ο Μπαρτσελώνα Ανατολού Εφές, καλό παιχνίδι, η Μπαρτσελώνα κέρδισε μέσα στην Καταλωνία με 89-82. Βιλερμπάν Μακάμπι, νομίζω ότι ήταν μια μικροέκπληξη η νίκη της Βιλερμπάν απέναντι στη Μακάμπι. Και πάμε τώρα στα δικά μας. Παναθηναϊκός Παρί 91-72 με Ζέλικο Μπράντοβιτς να επιστρέψει σε επίσημο παιχνίδι μετά από πάρα πολλά χρόνια και έβαλε την υπογραφή του σε αυτή τη νίκη της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ένας Παναθηναϊκός που παίζει με ελλείψεις, να μην το ξεχνάμε. Χέις Ντέιβιτς, Νάν και τα άλλα τα παιδιά. Και το σημαντικό δεν είναι ότι κέρδισε ή ότι κέρδισε με σχεδόν 20 πόντους διαφορά. Είναι ότι έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα και παρουσιάζει ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού με περισσότερα τρίποντα ελεύθερα σου, την έξτρα πάσα να τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Θα δούμε ένα τελείως διαφορετικό Παναθηναϊκό. Ο δε Ολυμπιακός έκανε μια εμφάνιση πρωταθλητή μέσα στο Σαν Σεμπαστιάν. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Μπασκόνια. Ακόμα και στο πρώτο δεκάλεπτο, όταν η Μπασκόνια πίεζε το σκορ και μάλιστα θέλησε να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει το πρώτο δεκάλεπτο με 29-36, ούτε NBA. Τόσοι πόντοι δεν μπαίνουν ούτε στο NBA. Ο Ολυμπιακός πήρε μια νίκη με 89-106. Δείχνει ότι θα είναι και φέτος το ισχυρό φαβορί για να διατηρήσει τον τίτλο του και θα φανεί φυσικά αυτό στην πράξη. Πάμε όμως να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος σχολίασε τη νίκη της ομάδας του Παναθηναϊκού.
1: Στο show to everybody that you have wish to play and that aggressiveness is something that we want to see continuously in our practices and of that in the games.
2: Ένα πρώτο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι συνεχίσαμε απόψε να παίζουμε όπως το κάναμε και στην pre-season. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι κάθε παίχτης θέλει να μάχεται, θέλει να βγάζει την ενέργειά του στο παρκέ και να δίνει ό,τι έχει μέσα στο γήπεδο. Μου άρεσε πάρα πολύ η επιθετική άμυνα, διότι ξέρουμε ότι η Παρί είναι μια ομάδα η οποία αρέσκεται στο τρίποντο και στο transition και εμείς καταφέραμε να σταματήσουμε τους δικούς τους δημιουργούς. Από εκεί και πέρα είναι πολύ λογικό να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα μέσα σε ένα παιχνίδι και εμείς ακριβώς σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω, ώστε να αποκτήσουμε περισσότερους αυτοματισμούς και να μπορούμε να σκοράρουμε πιο εύκολα καλάθια. Όμως, γενικά μιλώντας, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα μας και νομίζω ότι θα γίνουμε καλύτεροι και να διατηρήσουμε αυτή την επιθετικότητα.
1: Θα ήθελα να πω
2: ότι η ομάδα είναι πάνω απ' όλα και πάνω από τον καθένα. Φυσικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους γιατί αυτή η βραδιά ήταν πράγματι ξεχωριστή. Είμαι εδώ όμως για να δείξω εμπιστοσύνη στην ομάδα και να τη βοηθήσω.
1: We play Saturday game immediately. Who knows, maybe Sunday also. So, you know, will be time for everybody.
2: Η ερώτηση η οποία ετέθη ήταν η εξής. Είδα, coach, ότι όλοι οι παίκτες πάνω κάτω έπαιξαν περίπου 20 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι θέλετε να δώσετε στους παίκτες σας ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα τι γράφει η φανέλα και ποιο είναι το όνομα, ή επίσης ότι θέλετε να υπάρχει και μια ποικιλία στην ομάδα. Η απάντηση. Κοιτάξτε, είναι μόλις η αρχή της σεζόν, είναι η αρχή της Euroleague. Μόλις καταφέραμε να έχουμε 10 προπονήσεις, οι παίκτες τουλάχιστον που κατάφεραν να προπονηθούμε όλοι μαζί. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ρογκαβόπουλος και ο Μωραΐτης μόλις μπήκαν στην ομάδα, αλλά θα έρθει και η ώρα αυτών. Θα έρθει η ώρα που θα βοηθήσουν και αυτά τα παιδιά. Όποιος παίζει έτσι, με τον τρόπο που προανέφερα, όποιος θέλει να παίζει για την ομάδα, όποιος παίζει σκληρά και όποιος θέλει να βοηθά σίγουρα θα έχει τη θέση του στην ομάδα και όλοι θα πάρουν ευκαιρίες, διότι η σεζόν είναι μακρά, θα υπάρχουν πάρα πολύ, πολλά και συνεχή παιχνίδια και μην ξεχνάμε ότι παίζουμε το Σάββατο, ίσως και την Κυριακή.
1: The team, as I said this week, they already have three practices, but it's not enough, you know, to be in enough shape to help the team. So everybody will have possibility and everybody need to be ready to help the team.
2: Νομίζω ότι το πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να δείξουμε τη δουλειά μας, γιατί θέλουμε να παίζουμε τα παιχνίδια. Ξαναλέω ότι είναι η αρχή τη σεζόν και η αρχή όλων των παιχνιδιών που μας περιμένουν. Είπα πιο πριν ότι έχουμε ένα παιχνίδι το Σάββατο, ίσως να έχουμε ένα άλλο παιχνίδι την Κυριακή και μετά ακολουθούν Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε λιγότερο από 10 μέρες έχουμε 5 παιχνίδια. Πρέπει να νοιαζόμαστε, ξέρετε, για την υγεία των παικτών. Και αυτό πάει και στην προηγούμενη ερώτηση που ρωτήθηκα για τον Σλούκα, τον Ναν και τον Φαλ. Ποτέ δεν θα πιέσω κανένα μου παίκτη να αγωνιστεί αν δεν είναι 100% έτοιμος. Πρέπει όλοι οι παίκτες να είναι υγιείς, να μπορούν να εργάζονται και 3 προπονήσεις φυσικά και δεν επαρκούν. Όλοι θα παίξουν, όμως όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι και υγιείς.

0: Μένουμε φυσικά στο ίδιο παιχνίδι και θα πάμε να ακούσουμε τον Μίτογλου, ο οποίος και εχθές έδειξε ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο και από τους παίχτες που ασφαλώς θα βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό και στην τρέχουσα αγωνιστική σεζόν.
1: Η νοοτροπία του coach είναι αυτή. Μας την πέρασε από την πρώτη μέρα. Μου είπαν τα παιδιά, γιατί εγώ ήμουν με την εθνική, ότι οι κανόνες που έβαλε είναι ξεκάθαρες, δηλαδή, στους κανόνες που έχει βάλει. Το ίδιο είπε και σε όλους τους διεθνείς που ήρθαμε μετά από δύο εβδομάδες και βρεθήκαμε με όλη την ομάδα. Έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο, βασίζεται πάρα πολύ στην ενέργεια και έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που θέλει να παίζει και σε άμυνα και σε επίθεση και πιστεύω φαίνεται πάρα πολύ αυτό στο παρκέ.
2: Τινό, είδαμε χθες την τελευταία προπόνησή σας να σου δίνει οδηγίες ο Μάικ Μπατίστ. Σου βγήκαν αυτά σήμερα στο παρκέ και τι σου είπε?
1: Αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα. Είναι λίγο μασχετικό, εντάξει, και γνωρίζεις από μπάσκετ. Για τον Μάικ έχω να πω, για τον coach Μάικ.

0: Ο coach Mike γνωρίζει τον coach τον Obradovic, γνωρίζει το σύστημά του. Ήταν ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, μαζί με τον Μπέκοβιτς όταν παίζανε μαζί και είχαν τις μεγάλες επιτυχίες στον Παναθηναϊκό. Οπότε, μόνο να κερδίσεις έχεις από αυτόν τον άνθρωπο. Και λέγαμε να σου δώσω λίγο ένα.
1: Ένα τυράκι.
0: Να σου δώσω λίγο μια μικρή βοήθεια. Με βοηθούσε λίγο πώς να μετακινηθώ στην άμυνα και τις τοποθετήσεις μου.
2: Κοινό. Θα δούμε πολλούς αγώνες να έρχονται ο ένας μετά τον άλλον τη φετινή σεζόν και μεθαύριο παίζεται πάλι επίσημο παιχνίδι στο Super Cup με τον
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Σε τι αλλαγές μπορούμε να προλάβουμε να δούμε μέχρι τότε από εσάς? Πιστεύετε ότι μπορείτε να βελτιώσετε πράγματα ώστε να είστε ακόμα πιο έτοιμοι?
0: Αύριο έχουμε πάλι προπόνηση. Έχουμε βίντεο. Θεωρώ ότι στο βίντεο θα υποθούν πολλά και πολλές εντάξει, γιατί σίγουρα μπορεί να δείξαμε μια καλή εικόνα για αρχή, αλλά όπως είπα και πριν, υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης μέχρι, ας πούμε, και εμείς οι παίχτες μπορούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει κατευθείαν. Δηλαδή, δεν είναι τι κάναμε σωστά, τι κάναμε λάθος. Το μόνο τώρα που πρέπει να κάνουμε είναι να ξεκουραστούμε, να το χαρούμε το σημερινό. Αύριο ξυπνάμε, πρώτα ο Θεός, με καινούργια νοοτροπία, με τη σωστή νοοτροπία. Και συγκεντρωμένοι για το επόμενο παιχνίδι.
2: Και μια τελευταία για να ξεκουραστείς. Είχαμε τον coach Obradovic σε πολύ μεγάλο μέρος του αγώνα να είναι καθισμένος στον πάγκο που δεν το συνηθίζει. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε. Τώρα, προφανώς δεν μπορεί να μας πεις με λεπτομέρειες. Ήταν ευχαριστημένος από εσάς?
0: Πολύ. Πάντα ο coach έρχεται, δηλαδή. Συνήθως πάντα σου δίνει high five όταν βγαίνεις και ό,τι έχει να σου πει σου το λέει εκείνη τη στιγμή. Παρατήρησα ότι δεν υπήρχε τόσο πολύ.
2: Κομμάτι κνευρισμού.
1: Ένταση.
0: Ναι, ένταση θα να το πούμε έτσι. Οπότε θα το πάρω θετικό. Ναι, δεν μπορώ να απαντήσω τώρα κάτι άλλο. Αυτό είδα, αυτό λέω. Αύριο θα σου δω. Άμα με ρωτήσεις αύριο στο βίντεο, θα.

0: Άρη, ο Άρης ο οποίος φέτος έχει Αντετοκούμπο. Είχε Κώστα, έχει Θανάση και λες να έχει Γιάννη. Τουλάχιστον αυτό άφησε να νοηθεί σε σχετική ερώτηση που του έγινε, γιατί είπε ο Θανάσης στη συνέντευξη που θα ακούσετε, όχι ότι δεν ξέρω, όχι παιδιά δεν είναι δικό μου θέμα, θα δούμε. Κάπως έτσι το πέρασε. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Για αυτός ο κόσμος χρειάζεται κάτι. Έτσι και δεν ξέρω, γενικά μ' αρέσει κιόλας να κάνω πράγματα, να δηλαδή να είμαι part of teams, δηλαδή να είμαι μέρος ομάδων που να κάνω πράγματα που δεν έχω ξαναγίνει ποτέ. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ αυτή.
2: Ποιο ρόλο έπαιξε η γνώση ότι για πρώτη φορά στην καριέρα σας, σε συνειδητικό επίπεδο, διότι έχετε παίξει παίκτη στην ίδια ομάδα, θα είσαι συμπαίκτης με τον Κώστα.
1: Α, χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, εκτός από το ότι εθνική ομάδα έχουμε, σε όλα μα έχουμε παίξει συμπαίκτης, έχουμε χρήσει μαζί με μετάλλιο, αλλά είμαστε μαζί στο Αθλητικό. Από τότε έχω να μπούμε με τον Κώστα. Είναι πολύ ωραίο για μένα, ξέρεις, είσαι μεγάλος αδερφός. Το βάζω και αυτό σε. Τσεκ.
3: Όσον αφορά την ομάδα, πέρασε τα φιλικά με τα Μαυροσκούφια. Η ομάδα έδειξε ένα καλό πρόσωπο, έδειξε μια δυναμία όπως έχει πει και ο κόουτς. Το δικό σου σχόλιο, πώς την είδες στην ομάδα της Μαυροσκούφια και τι πρέπει να διορθώσει ένα Φιλεμάν.
1: Κοίτα, είναι σίγουρα ένα φιλικά. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι είναι 12 παιδικάρια, είμαστε όλοι πολύ καλά παιδιά. Θέλουμε να τα δώσουμε όλα, παλεύουμε. Και παλεύουμε και σωστά. Δηλαδή, άμα δεις και τα παιχνίδια και τα φιλικά με πολύ άλλους αντιπάλους. Που μου πεις ότι είναι ένα πολύ μικρό δείγμα γιατί είναι φιλικά, αλλά φτιάχνεται μια ομάδα με ένα συγκεκριμένο μέταλλο. Και αυτό το μέταλλο είναι, ελπίζουμε αυτό το μέταλλο να μας βοηθήσει να φτάσουμε στους στόχους.
4: Αισθάνεσαι ότι έχεις το ρόλο του αρχηγού στα αποδυτήρια.
1: Αυτό που θέλω είναι η ομάδα να κερδίζει. Τώρα από εκεί πέρα, ό,τι πρέπει να το κάνω, θα το κάνω.
4: Ανάση, έρθει πέρσι, έχετε στην στο γήπεδο, έντονα κιόλα. Πώ σου φαίνεται που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με την θανάτου Άρη εδώ μέσα, το έχει ζήσει και πώ σου φαίνεται η νέα κερκίδα.
1: Καταρχήν είναι άλλο γήπεδο, έτσι. Μέσα σε. Δηλαδή είχα έρθει πριν 4 μήνε, δεν είναι. Άλλο γήπεδο, έχουν αλλάξει όλα, μπράβο. Αυτά. Για μένα, φορά τη αυτή την εμφάνιση, γιατί πρώτα απ' όλα είμαι επαγγελματία. Όποια ομάδα αγωνιστεί, τα δίνω πάντα όλα. Αλλά εδώ σου δίνει και ένα έξτρα. Να έχει τα κίνητρο και όχι μόνο τον κόσμο και, αλλά και τον σεβασμό που έχουμε στην ομάδα. Και αν σε έβρισκε στην ομάδα, σημαίνει ότι σέβασε και εμάς τους παίκτες που παίζουμε, σημαίνει ότι σέβασε και την προσπάθειά μας. Και το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να το τοποδώσουμε. Κάνοντας τι, παίζοντας δυνατότητα, να το δούμε όλο.
5: Αγάπη πάρα πολύ από το κόσμο, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Για τον συνολικό σου ρόλο στην αλλαγή σελίδα στην Σκλαβ. Και παρότι δεν συγκρίνει πάρα πολύ κρούδο, δεν έχεις πει να πέσεις στο γήπεδο, εντάξει, ήταν όσοι πήγανε στο γήπεδο. Πώς την εισπράτησες, πώς την διαχειρίζεις αυτή την αγάπη, η οποία είναι too much για ένα παίκτη ο οποίος δεν έχει παίξει ακόμα στην ομάδα.
1: Να σου πω, με γεμίζει πάρα πολύ, ξέρεις γιατί, συνήθως ξέρεις κάποιος θα πει, θα έρθω στον Άρη για να κάνω σπάκο σκαλοπάτι, να πάω κάπου αλλού, να κάνω αυτό. Εγώ ήρθα εδώ για να γίνω εγώ το σκαλοπάτι, για να πάρει ομάδα κάτι, να κάνει κερδίσει κάτι η ομάδα. Και για παίξα και εμένα αυτό με γεμίζει πάρα πολύ. Γιατί κάνει, όχι, με γεμίζει γιατί όταν περνάω στις 4 γραμμές, τι να σου πω, γίνομαι 2-15. Δεν είναι, είναι άλλο πράγμα, καταλαβες. Οπότε είναι ρωτά πολύ ωραία για μένα.
2: Τα πολλά γνώριμα πρόσωπα στην ομάδα έχουν κάνει πιο εύκολη την προσαρμογή σου. Λέμε αυτό και στα Μαυροσκούφια, ότι έχει πει ήδη στο πνεύμα τη ομάδα.
1: Σίγουρα. Είσαι μαζί στην εθνική ομάδα και με τον Κώστα, με τα γράμματα που μιλήσαμε και για πέρυσι, πώς την είδε την ομάδα και πώς την αγάπησε. Ενώ ήρθε μέσα στη μέση τη χρονιά και ενώ δεν μπόρεσε να φτάσουν μέχρι εκεί που θέλανε. Δηλαδή πραγματικά ήρθαν και άφησε πολύ καλή εντύπωση έτσι, το ξεκίνημα τη ομάδα και μετά πώς πήγε. Οπότε και είδε και την ανταπόκριση το πώς. Πραγματικά σαν τα αμύβουνα, τα δίνεις όλα. Εναξαρτήτως αποτελέσματος, έτσι, γιατί σίγουρα δεν έχει συμβόλαιο με την νίκη. Αλλά αυτό που έχει συμβόλαιο σίγουρα είναι να έχουμε παιδιά κουλτούρα και χαρακτήρα στον ομάδα.
3: Ο Ισμανούλης, σε στήριξε στην εθνική, έχοντας περάσει εσύ προσωπικά κάποια δύσκολα χρόνια με τραυματισμούς, το δικαίωσες. Τι ρόλο έπαιξε όταν ήσουν στην πέρα τη Γιάννη εδώ.
1: Καταρχήν είναι απίστευτο, γιατί η αλήθεια είναι ότι. Του είχα πει ότι μετά την εθνική, μετά έτσι όπως έγινε όλο αυτό το πράγμα, ότι coach, επιστημόνα, όπου και να ήσουν, άμα με πάρει τηλέφωνο και ποτέ με χρειαστεί, εγώ θα έρθω. Ό,τι είναι αυτό, είτε είναι, ό,τι πώς μπορώ να βοηθήσω, αλλά το ότι πώς έφτιαξα αυτό το σύνολο, όπως λέω, με 12 παλικάρια έτσι, και 16, συγγνώμη, πώς είμαστε, και να παλεύουμε ένα για τον άλλον και να παίξουμε αυτό το μπάσκετ που θέλει, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι και για μένα και την οικογένειά μου που μας έχει εμπιστοσύνη. Και πιστεύεις εμάς.

0: παίζει το Άλεξ μεγάλη χρονιά. Είναι ο Κώστας. Τώρα εσύ, ο μεγάλος πατέρας.
1: Θα δούμε. Κάνουμε αυτό που πρέπει πρώτα. Το λέω.
2: Τα ακούσατε, θα δούμε. Άντε να δούμε και για να δείτε το κούμπο στην Ελλάδα. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πλέον για την Δευτέρα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά. Με τον Θόδωρο Μπαρμπαρή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής ασυντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε και φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί. Από το ισχυρό οστικό κύμα που προκλήθηκε μετά την έκρηξη σημειώθηκαν ζημίες και σε παρακείμενα κτίρια της περιοχής. Πυροσβεστικές δυνάμεις και στελέχη της ΕΜΑΚ με ειδικό εξοπλισμό όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο ερευνούν για τυχόν αγνοούμενους. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τις αρχές αναζητούνται συνολικά 6 άτομα που διέμειναν στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Σε εξέλιξη εξακολουθεί να είναι η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα το ογό της Άττικα Φέρης. Σοί και οι 29 επιβαίνοντες που έχουν μεταφερθεί στην Τίνο. Κλιμακώνεται η πολιτική κόντρα για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ζητάει αντιπολίτευση. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα νωρίς το απόγευμα στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας στην Χαλκιδική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση. Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ από την είδηση του θανάτου του προπονητή Σούλη Μαρκόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών από τους ανθρώπους που συνέδεσαν το όνομά τους με το ελληνικό μπάσκετ για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Μεταξύ άλλων, εργάστηκε στον ΠΑΟΚ, στον Ηρακλή, τον Άρη, τον Μακεδονικό, την ΑΕΚ και το Μαρούσι. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα στις 11.30 το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ και ότι θα συμβούν σπουδαία πράγματα, όπως είπε, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξει πάλι το στενό του Ορμούζ παρουσίασε Τεχεράνη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο αναμένεται άστατος με νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος. Στο Ιόνιο αναμένονται άνεμοι έως 5 ποφόρ από το απόγευμα. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 90.

0: στους 99,8 στα FM.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ραδιομάχοι, και ετοιμαστείτε για την εκπομπή «Μπες και πες». Μια εκπομπή που ακούτε κάθε βράδυ 9 με 11. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και τηλεφωνικό κέντρο ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής.

0: σας παίρνουνε με σούζα.
1: Καιρός τώρα έχουν γίνει αυτά. Μία από τις εκπομπές που μαγνητοσκοπεί με αυτόν τον ωραίο τρόπο ο Αποστόλης ο Σαββάκης, για να την βλέπετε στην τηλεόραση το Alert κάθε Σάββατο βράδυ 2 με 4 ή Κυριακή 9 με 11. Σήμερα είναι Παρασκευή. Παρασκευή και το 210-710-8000 είναι έτοιμο να σας υποδεχθεί και να έχουμε μια ακόμη εκπομπή με αυτά τα απλά, τα ψαξίματα που κάνετε εσείς με το μυαλό. Ενώ Σάββατο αύριο, να υπενθυμίσω πως 4 με 7, Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος. Κάθε μεσημέρι βέβαια πάντοτε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Οβελόπουλος, εδώ, 12 με 1. Και ενδιάμεσα απογευματάκι.

0: ρωτήσετε τον κύριο Γιάννη τον Σαφυρόπουλο, πήρε χθες, πού είναι αυτά τα πηγάδια στην Ακρόπολη, εγώ δεν τα ξέρω. Και γιατί το 44 από ελεύθερη η Ελλάδα δεν ψάχνει το πηγάδι να μου σημαία και ψάχνει ήθελα από 20-30 χρόνια. Μπορεί να μου πείτε.
1: Α, σχετικά που είπε για τη σημαία.
0: Μάλιστα, μπορεί να μου εξηγήσει κανείς. Για να το ρωτήσετε αν ήταν στην νεολαία του μεταξά. Ο Γλέζος. Θα το ρωτήσετε. Εδώ έχουν βγάλει βρώμα. Αυτοί οι αριστεροί έχουν γράψει και βιβλία. Χρόνια λέω κατράξει εξωρία, λέει επί Χούντας. Από το 67 μέχρι το 72 γύρισε 76 ταινίες. Πότε ήταν την εξωρία. Μπορεί να μου εξηγήσει κανένας. Ο Μάνος ο Κατράκης.
1: Θεός χωρίς να σπουδαίος το ποιό, σε όλο αυτό που λες χαμογελάω.
0: Επί Χούντας, γύρισε 76 ταινίες. Από πού τη γύριζε αυτό, από τη Γιάρο, τη γύριζε. Έπαιρνε άδεια κάθε μέρα και έπαιρνε και γύριζε ταινίες. Μπορεί να μου το εξηγήσει κανένας.
1: Δεν μπορώ, δεν ήμουν τότε κι εγώ. Δεν ζούσα τότε. Α, ζούσα, ναι, αλλά δεν ξέρω, για να ξέρω και στον χώρο τι έκανε πραγματικά, πότε έκανε τα γυρίσματα.
0: Άμα φωνάξει κανένας, βλέπεις, φωνάζουνε. Ο άλλος ο Ζουράδης μας είπε για να μας πάρουμε για να νησί, τι έγινε.
1: Δεν πειράζει, λέει, και να χάσουμε μερικά νησιά, τα ξαναπάρουμε κάποτε.
0: Τι είναι η αριστερή.
1: Ναι, είναι αστείος αυτό. Είναι αστείος αυτό.
0: Κάθε μέρα μαζί ο άλλος, ο Μουζάλας, ζήτω το Παγιστάν. Μόλις πει ζήτω η Ελλάδα, λένε λευτεριά την Παλαιστίνη. Μόλις πει ζήτω η Ελλάδα, είσαι φασίστας, αγωδεσιός. Αυτό το παραμύθι κάποτε πρέπει να τελειώσει. Επειδή ο Γιάννης έχει αριστερό πνεύμονα και μιλάει όλο για επαναστάσεις, μας είπε ότι ένα λέει σε ένα πηγάδι τα από 20 χρόνια, λέει, με βροχές, με νερά, είστε από 20 χρόνια, ψάχνει να βγουν τη σημαία. Ρίψαν τον 40 παλαιτερωθήκαμε και να αφήσαν ένα 18 με τον τουλάπι.
1: Δεν θυμάμαι, Γιάννης, το είπε ο κύριος Γιάννης, δεν θυμάμαι, Γιάννης.
0: Ναι, ο κύριος Γιάννης Αφυρόπουλος. Ενώ έχει καλό λόγο, μιλάει, άμα το δείτε όλο για επαναστάσεις. Όλο για επαναστάσεις. Ο βεβαίως, βεβαίως, αυτός μαζί με το Μιράτ που καρπόσανε τότε να πούμε, που έρε ψέματα και σκοτώσανε την Βουγαριά, αν δεν λένε την Παπαδάκη. Πώς ήταν ο Κάβης εξωρία αυτός. 28 ταινίες γύρισε από το 67 μέχρι το 72. Ο Μιράτ το ίδιο. Πότε πήγαν εξωρία αυτοί που αν πεις. Και θα κλείσω με τα λόγια του Κούνδου. Όταν το ληστέψανε το Κούνδου και τον δίνανε κιόλας, είπε ο Κούνδουρας. Σαν νέος και εγώ, λέει, σαν έφηβος, πίστευα να πω ότι αυτοί οι ανθρώποι πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα, να πιούν το νερό της, να πορτάσουν τον ήλιο της, ώσπου αυτή τη στιγμή λέω ότι πρέπει να αφήσω αυτές τις εφηβικές μαλακίες που έλεγα κάποτε. Και το είπε, χώρα παρτίδα. Εγώ θέλω να πω, εντάξει.
1: Εντάξει. Κώστα.
0: Κάθε μέρα, ναι.
1: Έλα. Ολοκλήρωσε το αυτό, έτσι να μην το αρχίσαμε λίγο. Με διχόνιζε, παιδί μου, και δεν το θέλω τόσο.
0: Ένα θέμα διχόνια. Δεν αφήνω να πέσει τίποτα γάμο.
1: Ναι.
0: Όταν λένε ότι δεν τα λέω σωστά, αλλά και εσύ και ένα γλαμάνευμα του πείτε. Δεν ξέρω πού είναι τα πηγάδια στην Ακρόπολη. Πες μόνο μεταξύ σα, για να πούμε το κλέτο στην αιών. Αυτά στην νεολαία του μεταξύ.
1: Ωραία.
0: Δεν πρέπει να αφήνονται αυτά. Για να παραδειρούν και να λένε, δεν θα περάσει κοκκάλα να αριστερό, το καταλαβαίνετε.
1: Ωραία.
0: Όπου τους ακούω, θα τους αγώνω πάντα. Το είπα και στο Ρίαρ και το Κατράκι, μου έγραψανε μηνύματα μου σε ένα τέτοιο. Αλλά με είπε να πούμε ότι είμαστε ο δεξιός και μαστίζω στα γονίδια της Κούντας. Αλλά αυτό βρήκε τον πελάτο από όλους ακροάτες. Αυτό τα λέω και μερσί.
1: Καλό βράδυ, Κώστα μου, καλό βράδυ. Ξεκινήσαμε λίγο δυναμικά. Καλό είναι γιατί είναι και τηλεοπτική εκπομπή. Είπα πως τη μαγνητοσκοπείο Αποστόλη Σαββάκης και καλό είναι να έχει απόψε ζωηράδα πολύ η εκπομπή. Να δουν οι τηλεθεατές του Alert την Κυριακή 9 με 11 και τη νύχτα αύριο το βράδυ, 2 με 4. Μια δυναμική εκπομπή. Δεν ζητάμε εμείς, δεν κρύβουμε τίποτα. Απλώς έλεγα, ξέρω, όταν ακούω, ρε παιδί μου, λίγο έτσι, από ποιο σημείο και αν είναι έτσι λίγο τα ακραία. Έχουμε καιρούς, ανάγκη αυτούς τους καιρούς. Θα μου πεις, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησ...

0: Πέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, Ηλία, η Ουρανία είμαι.
1: Γεια σου, Ουρανία.
0: Πήρα να σου πω μετά από καιρό μια καλησπέρα. Αυτό δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
1: Καλά έκανες. Πώς
0: τα
1: είσαι.
0: Τα παιδιά καλά είναι.
1: Καλά, Ουρανία, εσύ.
0: Καλά. Φέρε και την άλλη την κόρη σου να τη δούμε, βρε παιδί μου.
1: Έχω φέρει. Μια φορά ήταν και οι δύο. Μετά η άλλη κάνει ταξίδια στο εξωτερικό με τη μαμά.
0: Α, μάλιστα.
1: Γι' αυτό έχω τη Μιλία πολύ πιο κοντά. Ο άλλος όμως, ο άλλος είναι γάιδαρος, να είναι καλά, πόσο χρονών είναι. Έχει μεγαλώσει, τι να τον φέρω, και είναι και κόντρα στα καλλιτεχνικά αυτός.
0: Να σου πω
1: παρόλο
0: κάτι.
1: Που και μάνα ήταν καλλιτεχνικά, γι' αυτό αυτός το παιδί, καμία σχέση με καλλιτεχνικά, δεν θέλει μην ακούει ούτε φωτογραφία να του βγάλεις.
0: Ναι, να σου πω κάτι, ό,τι θέλει το παιδί. Μην το πιέσεις ποτέ, μην του πεις μη και γιατί, γιατί. Δεν υπάρχει γιατί, δεν υπάρχει μη.
1: Ναι.
0: Ας τα παιδιά, αν τα έχεις συμβουλέψει σωστά και είσαι και κοντά τους, άστε να πάρουν το δρόμο τους.
1: Ναι, ποτέ καλά, σωστά.
0: Δει, κάνε αυτό, κάνε τ' άλλο.
1: Με ποτέ το ζόρι τίποτα, τώρα πια όταν πεις ένα παιδί, αλίμονος αν πεις μη και όχι, όχι βέβαια να μην
0: όχι,
1: υπάρχουν όρια,
0: ξέρεις,
1: αλλά αν πεις σου κάνει ακριβώς τα αντίθετα.
0: Ναι, δεν ξέρεις σε τι χέρια θα πέσει, κατάλαβες.
1: Βέβαια.
0: Ενώ όταν έρθει η ώρα του και επιλέξει εκείνος και ξέρει ότι μπορεί να κάνει με έναν άνθρωπο
1: μαζί
0: τη ζωή του,
1: βέβαια,
0: θα την κάνει.
1: Και εγώ για παπάς
0: το
1: πήγαινα.
0: Ποτέ, ποτέ.
1: Και εγώ για παπάς πήγαινα, ηθοποιός βρέθηκα.
0: Έλα, βρε.
1: Λοιπόν, γεια σου, Ουρανία.
0: Καληνύχτα. Καλή συνέχεια και καλή Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά, Ουρανία μου. Λοιπόν, για παπάς πήγαινα. Ήταν, το έλεγα να τρομάξω τη μάνα μερικές μέρες. Κακομοίρα, όχι, Χριστιανέ μου, θα πας εσύ για παπάς. Μου λέγε, νομική έδωσα. Αλλά πέτυχα. Εντάξει, μου αρέσει να λέω, όχι παραμύθι. Είναι μερικοί που λένε, έχω βγάλει νομική, έχω βγάλει τέτοια και δεν έχω βγάλει τίποτα. Έδωσα, αλλά έδωσα από λίγο τότε. Ήταν, πώς ήταν τότε. Δεν θυμάμαι πώς ήταν οι αριθμοί και τα μόρια στο παρένα. Αλλά έδωσα λευκή κόλλα, λατινικά τίποτα. Ντουμ σπύρο σπέρο. Μόνο αυτό ήξερα. Τίποτα άλλο. Δεν είχα μασά να με κλώτσα για κάτι, δεν ήξερα λατινικά καθόλου. Και ήταν μέσα στα μαθήματα που δίναμε τότε για νομική. Λοιπόν, αλλά το χάρηκα γιατί την ίδια στιγμή που είχα πάει κρυφά να γραφτώ σε δραματική σχολή. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα, σας με ακούτε.
1: Καλησπέρα.
2: Η Άννα είμαι.
1: Ναι, καλησπέρα κυρία Άννα.
2: Τα συγχαρητήρια σε όλους, τα έχω πει. Προσωπικά κύριε Κακλαμάνη θα κάνω τον μονόλογό μου και σας ευχαριστώ αν δεν με διακόψετε γιατί από το τηλέφωνο δεν το έχω στις εκπομπές, θα χάσω τον ηρμό μου.
1: Εντάξει, απλώς και μόνο προσπάθησε να είναι, μην είναι πάνω από 2-2,5 λεπτά.
2: Αχ, όχι, είναι αρκετά.
1: Άμα είναι αρκετά θα περιμένω 4 γραμμές και θα είναι, θα μας βρίζουν. Ωραία, ξεκινάτε και κάντε ό,τι μπορείτε σύμπτυξη.
2: Δεν θα λέει κανείς άλλος κύριε Κακλαμάνη. Εγώ ασχολούμαι κοινωνία και δίνω ποσοστά.
1: Γιατί οι άλλοι δεν ασχολούνται με κοινωνία, κυρία Άννα. Σου έχω πει και μπράβο στο λόγο σου και μας άρεσες, αλλά μη μου λες, αν καθίσεις 10 λεπτά εσύ μας πέταξε την εκπομπή έξω, τελείωσε. Οπότε πες ό,τι θέλεις, μη μου το λες. Δεν την ακούω όμως τώρα.
2: Είσαι ρεαλιστής. Όταν έχεις
1: δεν έχεις σήμα καλό, κυρία Άννα. Άννα, άκουσε με, δεν έχεις καλό σήμα. Πάρε με.
2: Τώρα δεν με ακούτε.
1: Τώρα σε ακούμε καλά.
2: Ωραία.
1: Πάμε.
2: Ωραία. Λοιπόν, όταν είσαι ρεαλιστής, όταν έχεις το γνώθι σε αυτόν, μου ακούγεται, ακούμε.
1: Πολύ καλά.
2: Όταν σε πνίγει το δίκαιο, όταν δεν γουστάρεις να σε ξαπατά και να σε κοροϊδεύει το εκάστοτε πολιτικό σύστημα, όταν δεν έχεις επιλέξει κανέναν από αυτούς, όχι γιατί είσαι απολιτικ, απλά δεν σε εκφράζουν, όταν προσπαθούν όλοι αυτοί να σου κάνουν πλήση εγκεφάλου, απλά υποφέρεις. Αλλά δεν μπορείς συνειδησιακά να είσαι αμέτωχος με τα όσα συμβαίνουν. 15 χρόνια είμαστε στα μνημόνια υπό την επιτήρηση του δανειστών. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ο λαός. Όταν μια χώρα έχει δανειστεί, είναι υπόδουλοι, σκλαβωμένοι στους δανειστές και εκβιαζόμενοι. Είμαστε σύμφωνα με το καθεστώς η μοναδική χώρα που έχουμε ανάπτυξη ραγδαία, ανεργία του 7,6% σύμφωνα με τον ιστορικό και συντάξεις υψηλούς, έχουμε κράτος δικαίου, όλα ζάχαρη. Όταν το δημόσιο χρέος, ακούγομαι.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά.
2: Είναι στα 470 δις. Όταν το ιδιωτικό χρέος είναι στα 140 δις. Όταν η ανεργία έχει ξεπεράσει κυρίως από το 2015 το 40%. Όταν έχουν κλείσει πάνω από 100.000 επιχειρήσεις μικρομεσαίες και συνεχώς κλείνουν. Όταν τα εμπειρικά και συντάξεις είναι 300 και 700 ευρώ. Όταν ο καθαρός κατώτερος μισθός είναι 778 ευρώ. Όταν το βιωτικό επίπεδο του λαού έχει φτάσει στα τάρταρα. Όταν υπάρχει, όταν τα στοιχεία τελευταία σε Start δίνουν 715.000 ανέργους επιδοτούμενους στη ΔΥΠΑ. Όταν αυξάνουν τη φορολογία και μειώνουν τους μισθούς, όταν το καθεστώς εφαρμόζει την επιδοματική πολιτική των 200 και 400 ευρώ, όταν επικρατεί φτώχεια, ακρίβεια, ανεργία, πληθωρισμός, φορολογία, 7 χρόνια τυραννίας από ένα πολιταρχικό καθεστώς, όταν είναι ανίκανοι σε όλα όλοι. Το 1989 ο επίδοξος ξανά μανά για εξουσία Σαμαράς άνοιξε τα σύνορα και μπούκαραν πάνω από 1 εκατομμύριο Αλβανοί. Του Χότζα. Οι περισσότεροι βγαλμένοι από τις φυλακές. Ποια είναι η μεταναστευτική πολιτική που κάνει ο άλλος? 500 λαθρομετανάστες μπαίνουν την ημέρα στην Κρήτη, σταλμένοι από το Χαφτάρ, το Τρίτο Ράχ και το Σουλτάνο. Τους παραλαμβάνει το λιμενικό και μετά οι καλές ΜΚΟ με αγάπη και φροντίδα. Δεν τις ξέρεις ποιες είναι. Έχουμε γεμίσει Σουδανούς και Πακιστανούς.
1: Ναι. Ναι. Μια τελεία να μου βάλεις όμως.
2: Ε?
1: Μια τελεία να μου βάλεις.
2: Ναι, πέστε μου. Λοιπόν, ακούστε κύριε, ναι. Τελειώνω κύριε,
1: ναι, ναι,
2: κύριε Κακλάμα,
1: έλα,
2: οι δημοσκοπήσεις, ναι, όταν είναι παντελώς αναξιόπιστες, κάθε καθεστοκάναλο βγάζει τη δημοσκόπησή του, το προσωπικό του δημοσκόπο.
1: Σωστό.
2: Δεν μπορεί το κόμμα του ΙΚΤΟΥ, της Αμαθούς, Αφελούς και Αλαζονικής Μαρίας τη Δευτέρα να έχει ποσοστό 2,5% και την Παρασκευή 4 και 5. Στο ΔΕ Μαξίμου οι πνέοντες στα λίστια βγάζουν δικές τους δημοσκοπήσεις. Λένε 30 και 31%. Πόσο νομίζουν ότι μπορούν να κοροϊδεύουν έστω και τους αφελείς και το ανοήτους? Μακάρι η πτωχή το πνεύμα, τι γελιότητες όλο στο μεγαλείο. Έχουν τρελάνει το λαό με τα ψέματά τους. Οι μύτες των
1: Πινόκιο. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, κυρία Άννα, σε ευχαριστώ. Μην πάει, παιδί. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία μας είπε, ωραία. Όλα όσα μας είπε η κυρία Άννα και την άλλη φορά της είπαμε μπράβο και γράφανε και όλοι μπράβο. Αλλά δεν γίνεται σε μια εκπομπή να περιμένουν δεκάδες, δεν το λέω για εντυπώσεις, και να περιμένουμε πολλή ώρα κάποιον, μην το τραβάτε από μόνοι σας. Να έχει το γνώθηση αυτόν σε αυτό. Έτσι, δεν αφιβάλλω για τον ωραίο λόγο της. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι,
3: yeah.
1: Καλησπέρα.
3: Η Βάσο είμαι, Ηλία.
1: Πώς?
3: Η Βάσο είμαι.
1: Έλα, Βάσο.
3: Τι μου κάνεις?
1: Καλά, Βάσο, εσύ.
3: Και εγώ τώρα, εντάξει. Θέλω να πω κάποια πράγματα,
1: ωραία,
3: έτσι.
1: Καλά. Ναι.
3: Λοιπόν, έχω και εγώ μια γνώμη, γιατί σε ακούω κάθε βράδυ, μόνο εσένα παίρνω, δεν παίρνω αλλού. Λοιπόν, και μπορώ να κάποια πράγματα να καταλάβω ποιος μιλάει σωστά, ποιος είναι ψαγμένος, ποιος είναι λοιπόν.
1: Δεν χρειαζόταν αυτή η εισαγωγή, ρε Βάζο μου.
3: Πρόσεξέ με, προχωρά. Με τον κύριο Ζαφυρόπουλο, τον Γιάννη, ναι, που παίρνει κάθε βράδυ, τον παρακολουθώ πάρα πολύ, εδώ και χρόνια. Και εδώ σε σένα που παίρνει, αλλά και σε άλλο σταθμό όταν κλείσεις εσύ, όταν κλείσεις βέβαια. Ναι. Και μιλάει, είναι άνθρωπος ψαγμένος, είναι, ό,τι μιλάει είναι ντοκουμενταρισμένο, δεν μιλάει τυχαία, έτσι. Και πάντα μιλάει σωστά. Λοιπόν, δεύτερον, πάμε στο άλλο τώρα. Όταν αρχίζει ο άλλος και κάνει εκταφές συνέχεια, δεν είναι ωραίο πράγμα, κουράζει. Δηλαδή αρχίζουμε τώρα. Ο Γλέζος εκεί, ο Γλέζος τράβηξε λέει τη σημαία απόγευμα. Την τράβηξε σουρούπομα, ήταν κατεβασμένη η σημαία. Η Αχάραγα το πρωί ήταν ανεβασμένη. Λοιπόν, αυτά κουράζουν, τα ξέρουμε πια. Όχι άλλο εκταφές, έτσι. Λοιπόν, δεύτερον, τρίτον μάλλον, πάμε στο Μαζονάκι. Ο Μαζονάκης, αυτά θα σου πω μόνο και τίποτα, ναι, άλλο ολοκληρωτικά.
1: Ναι.
3: Ακούς, λοιπόν. Έχω να σε πάρω από τότε που πέθανε ο Μαζονάκης. Έχω να πάρω
1: τα θυμάμαι.
3: Μπράβο. Λοιπόν, άκου τώρα, θα κάνω έτσι μια πρόταση και να την ακούσουν όσοι και οι Έλληνες αυτοί που τον αγαπάγανε βέβαια, γιατί ήταν αγαπητός σε όλο τον κόσμο, έτσι. Λοιπόν, χάθηκε και εσφαγιάστηκε εκεί μέσα, στις Μαντάμ που ήταν VIP, έτσι. Πέρα από το Δομοκό, η Τσοπάνα, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε παρακάτω. Πρέπει να του γίνει ένα δρομάκι στο όνομά του. Γιατί εξεσκέπασε όλη τη βρωμιά που υπάρχει μέσα στο εκεί πέρα, που συχνάζουν όλοι, που έχουν ιατρία στο Κολωνάκι. Κατάλαβες. Όλοι οι μορφωμένοι λέει. Όλοι οι βρώμικοι, όλοι οι μπισναδόροι, όλοι οι εγκληματίες. Θα περνάει και κάποιος καλός από εκεί βέβαια, αλλά δεν μιλάω για τον ένα, μιλάω για τους 100. Εντάξει, με καταλαβαίνεις με ποια έννοια το λέω.
1: Πρέπει ο Δήμος του τότε, στο Δήμο το, στο Δήμο που ήταν το παιδί που έμενε ο Μαζονάκης, μπορεί να γίνει αυτό, είναι σαν πρόταση, ρε.
3: Ναι, μάτια μου, εκεί. Μπράβο. Εκεί στο Δήμο που ήταν. Κατάλαβες. Όπου να είναι. Ξέρει το κράτος που. Θα διαλέξει το κράτος. Δεν διαλέγω εγώ, αλλά στη μνήμη του, γιατί ξεσκέπασε αυτό το κύκλωμα και θα γλιτώσει κόσμος. Άλλιως, αν δεν ήταν ο θάνατος του παιδιού αυτού, που μακάρι να μην γινόταν ποτέ και να καρφιστοποιηθεί αυτοί όλοι εκεί κάτω. Κατάλαβες. Μακάρι να μην είχε γίνει ποτέ, γιατί μας λείπει. Είναι ζωντανή παρουσία. Και εδώ από το Voice που ήταν ο μοναδικός. Χαμηλών τόνων, ένα παιδί ας πούμε.
1: Έλεγε τα λιγότερα λόγια και τα πιο, το πιο μάγκας ήταν.
3: Μπράβο, ακριβώς.
1: Λίγα λόγια και...
3: Το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, λίγα λόγια, ωραία. Και καλά. Έτσι, λοιπόν, αυτό, στη μνήμη του ένα δρομάκι, αξίζει τον κόπο, έτσι. Επέθανε ο Φίσας και του κάνανε άγαλμα και του κάνανε, τον σκότωσε κάποιος. Αυτός εδώ είναι, ήταν ένας καλλιτέχνης που τον αγάπαγε όλη η Ελλάδα.
1: Ωραία, Βάσο, το ακούσαμε. Βάσο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περιμένω τρεις γραμμές, ρε παιδιά. Κάντε ό,τι μπορείτε να βοηθάτε. Γιατί ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής μου κάνει το παιδί μέσα έτσι, συνέχεια, δύο, τρεις, τέσσερα. Ό,τι μπορείτε. Μην δηλαδή στριμώχνουν μια κυρία και μετά η άλλη το παρατραβάει. Κάντε ό,τι μπορείτε. Μαζευτείτε να κάνετε αυτό το, να βοηθήσει μία ο ένας τον άλλον. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη.
1: Καλησπέρα.
4: Ευαγγελία από Ερέτρια, είμαι, χαιρετώ τη Βηρητού, γιατί Βηρητός καταντήσαμε σήμερα στην Αθήνα, έτσι.
1: Ναι.
4: Με τις εκρήξεις. Λοιπόν, ξαναγεμίζω το φεγγαράκι. Πριν ένα μήνα κάναμε πάλι την ίδια συζήτηση για την Πανσέλινο και σας

0: άλλο. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Στέφανος, ακόμα.
0: Γεια σας.
1: Να πούμε συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Για την όμορφη νίκη της.
0: Δεν το συζητάμε. Καλά το κάνεις, γιατί το είχα έτσι να ξεκίναγα, αλλά πιάσαμε το ένα τηλέφωνο μετά το άλλο και δεν πρόλαβα να κάνω κανένα. Μπράβο, πες.
1: Κοίταξε, στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε η φράση «Τι αγορεύει, βούλεται».
0: Ναι.
1: Υπήρχε η αρχή της συγχωρίας και της παρησίας. Δηλαδή μπορώ να μιλάω για όλα, ναι, και έχω και το δικαίωμα να μιλάω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα αναφερθώ σε κάτι ιστορικό. Σαν σήμερα πέθανε ο μεγάλος ήρωας των Δερβενακίων, Νικήτα Σταματολόπουλος Νικηταράς.
0: Ανυψιός του Κολοκοτρώνη.
1: Ανυψιός του Κολοκοτρώνη, αμπαδερφή.
0: Ναι.
1: Ένας σεμνός ήρωας. Δεν υπάρχει μάχη που να μην συμμετείχε. Πέθανε φτωχός, φτωχότατος. Φυλακίστηκε. Βγήκε διπλωμένος. Είχε χάσει την όρασή του και η κόρη του, η μία,
0: μάλιστα,
1: τρελάθηκε. Είχε ζητήσει να χαθεί δίπλα στο θείο του Κολοκοτρώνη, στο πρώτο νεογραφείο. Και πριν από λίγα χρόνια, κάποιοι φιλέλληνες, πατριώτες, ανήγυραν τον Αντριάτα του στον πρώτο νεογραφείο, αλλά και στην Ευαγγελίστρια του Πειραιά,
0: ναι,
1: όπου εκεί ζητιάρευε, του είχαν βγάλει εντολή, που είχαν δώσει άδεια να ζητιάρευε κάθε Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Κάθε Παρασκευή, λέει.
0: Ναι.
1: Και κάποιος πέρασε από εκεί, πρόξενος, νομίζω Ρώσος, και του λέει: «Τι κάνεις εδώ, στρατηγέ?» «Καμαρώνω, ελεύθερη πατρίδα. Η πατρίδα σε ανταμείβη, έχω πολύ καλή σύνταξη και ήταν φτωχότατος».
0: Ναι. Αναφέρεται είναι... πως έριξε και ένα πουγγί, αν είναι αλήθεια.
1: Έριξε ένα πουγγί, λοιπόν.
0: Και λέει: «Δεν θέλω, δεν θέλω η πατρίδα μου δίνει».
1: Το λέει τον Νικηταράς και του λέει: «Πρίγκιπα, εξοχότατε. Σας έπεσε αυτό, θα το βρει κανείς και θα το χάσετε».
0: Ναι.
1: Έτσι ως υπερήφανος ήτανε.
0: Ναι.
1: Αιωνία του η μνήμη, λέει ο ιστορικός Φωτάκος, για τη μάχη των Δερβενακίων, μετά τη μάχη έσπασε, είχε σπάσει τρία σπαθιά,
0: ναι,
1: και το χέρι του είχε πάθει αγκύλωση και προσπαθούσαν ώρες πολλές να το επαναφέρουν.
0: Ναι, σωστά.
1: Οπότε ένας αδερφός του μαρτύρησε για την πίστη του και είναι Άγιος Εκκλησίας μας, είναι Άγιος Δημήτριος ο Τουρκολέκας.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Έτσι.
0: Δεν, ναι, το ξέρω. Να σου πω πώς το λέμε, ναι, ναι. Άγιος Δημήτριος.
1: Ο Τουρκολέκας.
0: Ναι. Γιατί δεν πήγε... Ναι.
1: Γιατί Τουρκολέκα ήταν και η καταγωγή του. Η πατέρα του. Όχι του ίδιου.
0: Αχα.
1: Ο πατέρας του, ο Σταματελόπουλος.
0: Σταματελόπουλος.
1: Εγώ ήταν Σταματέλος Τουρκολέκας, το άλλαξε μετά. Ήταν από ένα χωριό της Μεγαλοπόλης που λέγεται Τουρκολέκα. Υπάρχει μέχρι σήμερα. Και ο Ελληνικηταράς γεννήθηκε στην Έδουσα.
0: Ναι.
1: Στην Έδουσα της Μεσσηνίας. Σώζεται το σπίτι του.
0: Ναι.
1: Είναι μουσείο. Όποιος επισκεφτεί και τα μέρη θα το δει το σπίτι, ναι, του Νικηταρά. Και είπαμε για τους δύο Αντριάτες, στο πρώτο εργαταφείο και στην Ευαγγελίστρια, ναι, του Πειραιά. Ναι. Και συγχαρητήρια και στον Δήμο Πειραιά για το που έκανε. Και υπάρχει και άγαλμά του στο Χιλιομόδι,
0: ναι,
1: του Λουθίας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Ο αδερφός του, ένας λοιπόν, είναι Άγιος Εκκλησίας μας. Και ένας άλλος αδερφός του σκοτώθηκε στην πολιορκία του Ναυπλίου. Γιατί μετά τα Δερβενάκια, οι Έλληνες κοίταξαν να πολιορκήσουν τον Ναύπλιο και να το καταλάβουν στις 30 Νοεμβρίου με τον Σταϊκόπουλο από τη Δάδουνα.
0: Ναι.
1: 30 Νοεμβρίου του 1822. Λοιπόν, και μεγάλη μορφή ο Νικηταράς.
0: Βέβαια, πολύ μεγάλη.
1: Σεμνός και σωμνός και κατατρεγμένος και καταρρελημένος. Του κάνανε πάρα πολλά, την άλλον από ηλία.
0: Ναι.
1: Τι θα να πω αυτά καθόν τον ήρωα.
0: Αυτά, Στέφανε. Ωραία. Σε ευχαριστώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Στέφανε. Ευχαριστώ.
1: Την Κυριακή. Καλή επιτυχία την Κυριακή στην Εθνική μας, μέσα στη Γερμανία, να κάνουμε το διπλό.
0: Ναι, μακάρι, για οι Γερμανοί τώρα
1: ναι,
0: παίζουν με το τσαμπουκά της Γερμανίας, αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Δεν πάνε καλά, δεν έχουν πρόβλημα. Αυτή η Εθνική είναι πολύ καλή Εθνική.
0: Μπράβο. Ναι, ναι. Ωραία.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά, Στέφανε, να είσαι καλά. Μου αρέσει ένα περιστατικό που διάβασα εκεί τώρα, να ήταν τη φιλία που νιώθουμε και σαν αδέρφια μας που είναι και Ορθόδοξοι εκεί. Οι Σέρβοι, λέει, ότι φωνάνε μέσα στο γήπεδο. Οι μεν Έλληνες φωνάζανε Σέρβοι, οι μένοι φωνάζανε Σερβία-Σερβία, να το πούμε έτσι τώρα, μην πάμε τι, και ο άλλος Ελλάς-Ελλάς. Ελλάς-Ελλάς, Σερβία-Σερβία, και στο τέλος Ελλάς-Σερβία-Ορθοδοξία. Έτσι. Ναι, καταπληκτικό, είδα ένα βίντεο, παιδιά, που ήταν συγκινητικό. Κρίμα. Ας όψονται αυτοί που βάλανε το χέρι τους μέχρι τον κύριο Σιμίτη, το 90 ποτέ ήταν εκεί πέρα, και κόψανε κομμάτια τα αδέρφια μας εκεί, τους Ιουγκοσλάβους. Αυτοί είμαστε, οι Ευρωπαίοι, οι προοδευτικοί, οι δημοκράτες, που μέσα στη γειτονιά μας αφήσαμε και εμείς, βάλαμε και εμείς υπογραφούλα, νομίζω ο κύριος Σιμίτης, είχαν λάθος, όπως και σε αντιδιαστολή. Μπράβο σε αυτόν τον φοβερό που αρνήθηκε, και το έχουν κάνει άγαλμα στη Σερβία, που αρνήθηκε να βομβαρδίσει, να πάει με το, να λάβει μέρος με τα στρατεύματα εκεί και να βομβαρδίσει την Σερβία. Ο Έλληνας, που δεν θυμάμαι το όνομά του, θυμηθώ άλλη στιγμή, να μου το πει κάποιος. Λοιπόν, για να έρθουμε, μακάρι, καλή επιτυχία λοιπόν την Κυριακή, πραγματικά, στην, όπως και χθες έσκησε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Έτσι. Δεν ξέρω πόσο μεγάλες οι άλλες ήταν ομάδες. Δεν ξέρω τι ήταν. Σημασία έχει ότι κερδίσανε και οι δυο τους. Λοιπόν, 2-17-18.000. Έλατε, παιδιά, να κουβεντιάσουμε για μία ακόμη βραδιά. Ενώ να υπενθυμίσω πάντοτε, 12 με 1 το μεσημέρι, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ενώ επειδή είναι Σάββατο αύριο, 4 με 7, δεν είναι μόνο 5 με 6, όπως είναι κάθε μέρα, 4 με 7, Ράδιο Μακελάριδες, ο Στέφανος, ο Χίος. Στην πλάκα τώρα τι παίζεται, παιδιά, 6 άτομα και να μην βρεθεί κανένα. Με τι σκάφτουμε, τι ψάχνουμε. Δεν το λέω εναντίον των αρχών που πάνε οι άνθρωποι σιγά σιγά μην σκοτώσουν και κανέναν, αλλά να είναι τελικά μέσα. Μακάρι να μην είναι. Μακάρι να έχουν ιδέα, να είναι μια τσάντα, βρέθηκε μια τσάντα.

0: Πράβει, καίγεται καλά, δεν χάθηκε κανείς. Δεν χάθηκε κανείς, αλλά δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις έχει στους ανθρώπους που ήταν 200 αυτοκίνητα μέσα. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, είμαι ο Μιχάλης.
0: Καλώς το Μιχάλη.
1: Από τη Γλυφάδα. Καλώς τον φίλο μου,
0: τον Ηλία.
1: Τον Ηλία. Θα πω χοντρικά.
0: Ναι.
1: Κάποια κυρία είπε ή κάποιον κύριο, και ο κύριος αυτός είναι εντάξει. Είναι ο Γιάννης, μάλλον Ζαφυρόπουλος. Αυτός είναι εναντίον.
0: Δεν λέτε το επίθετο εδώ, ρε παιδιά μου. Το έχετε πει απόψε 2-3 φορές. Ένας Γιάννης περί, δεν ξέρω το επίθετό του. Μήπως είναι κανένας άλλος. Αλλά ό,τι και να είναι Γιάννης. Ωραία, προχωράμε.
1: Λέω καλό. Εκείνος είναι εναντίον της πορνείας και εναντίον των ναρκωτικών.
0: Ναι.
1: Και εγώ είμαι εναντίον. Αλλά τι λάθος κάνει εκείνος. Αυτός λέει πως πρέπει ο λαός να δράσει. Ο λαός να δράσει και να ψηφίσει ένα κόμμα το οποίο είναι δηλαδή για τον, τον δικό μας πρόεδρο, τον πιθανόν να βγει. Α, για αν δεν
0: για
1: βγει
0: τον Βελόπουλο λες εσύ, Μιχάλη.
1: Τον Βελόπουλο.
0: Ναι.
1: Να μην λέει αόριστα ο λαός να δράσει, αλλά να πει έναν άλλον. Ας μην πει τον Βελόπουλο. Άμα δεν θέλει αυτός, εγώ θα το βρει.
0: Αν θέλει να πεις όταν προτείνει κάτι, να λέει και κάποιον ποιον νομίζω ότι είναι.
1: Μπράβο,
0: ότι...
1: Εγώ δεν θα το υποδείξω εγώ ποιον να κάνει.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι δημοκράτης. Δεν μπορώ να πιέσω κάποιον να ψηφίσει.
0: Σωστά.
1: Κατά τη δικιά μου όψη, κατά τη δικιά μου, τώρα δηλαδή το 26 και το 27 δηλαδή, ο καταλληλότερος είναι ο Βελόπουλος.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν μετά από 4-8 χρόνια είναι άλλος, να βάλουν άλλον.
0: Ναι.
1: Και άλλο πράγμα, ο λαός εδώ δεν είναι, οι Έλληνες δηλαδή, είναι καλοί, είναι φιλοπάτες και τα λοιπά, αλλά δεν είναι τόσο πολιτισμένοι όπως είναι οι άλλοι. Για να μειωθεί το έλλειμμα, κατά δικιά μου όψη, πρέπει τα μισά γιοταχή να μην δουλεύουν και να δουλεύει οι συγκοινωνίες. Και να μην πηγαίνουν οι απλοί άνθρωποι στο εξωτερικό και να δίνουν ξένο συνάλλαγμα. Και να κάθονται εδώ στην Ελλάδα.
0: Αυτό είναι ωραίο που λες, Μιχάλη, αλλά με τα ΙΧ, όταν ο άλλος πάει στη δουλειά του και δουλεύει χωρίς το αυτοκίνητο, δεν μπορεί να πάει, τι κάνει.
1: Να πάρει τις συγκοινωνίες.
0: Α, να πάρει τις συγκοινωνίες. Έχουμε συγκοινωνία να εξυπηρετεί τον κόσμο.

0: Γιατί το 50% είναι επειδή δεν υπάρχει, είναι κορεσμένα τα οι δρόμοι. Αν όμως η μισή περίπου...
1: Α,

0: Να έχουν πιο άδειους δρόμους.
1: Ναι, και η κυβέρνηση, μιλάω τώρα ουδέτερα, θα αναγκαστεί να διπλασιάσει τα λεωφορεία και αντί να έρχεται περίπου κάθε 15 λεπτά, θα έρχεται, εγώ λέω, έτσι λέω εγώ, κάθε 9 λεπτά, 10 λεπτά. Θα γίνουν και πιο γρήγορα. Και το κυριότερο δεν θα δούμε ξένο συνάλλαγμα.
0: Αυτό μου αρέσει, αλλά που γίνεται αυτό, ρε Μιχάλη.
1: Ναι,
0: αντί να πεις εδώ πέρα πάνε στα Σκόρπια, στα Σκόπια, και πάνε και ψωνίζουν και παίρνουν, μην πω τίποτα, ας πούμε. Αυτοί είμαστε οι Ελληναράδες. Πάνε για να γλιτώσουν έστω και μια δραμή και αφήνουν στους άλλους, στους εχθρούς μας. Δεν μιλάω για τη Βουλγαρία που κι αυτό στραβό είναι. Πάνε εκεί πάνω, τα τρία χιλιόμετρα περνάνε μέσα, λέει, και παίρνουν. Τι να πεις να.
1: Η παρατηρήση παίρνει άριστα. Η δικιά σου παρατηρήση.
0: Η δική σου ήταν.
1: Αυτό που λες, πάνε. Ναι. Δυστυχώς είναι και άλλα πολλά, αλλά σιγά σιγά θα τα πω,
0: ναι,
1: και
0: Μιχάλη,
1: να μιλήσει κανένας άλλος.
0: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη, καλό βράδυ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να
1: καλή
0: καλά,
1: υγεία.
0: Μιχάλη. Μακάρι να γινόταν να μην πηγαίνω να μην φεύγει το συνάλλαγμα. Εδώ τώρα εδώ γίνεται χαμός στα ταξίδια. Ο Έλληνας, άσε παιδιά, έχουμε τα στραβά μας, μην κάνουμε τάχα. Πάμε μέσα στην επόμενη γραμμή. Παδωρή, ναι. Παιδιά, μέσα στα καλά που έχουμε, ο Έλληνας έχει ένα κακό. Δεν τον νοιάζει. Σκίζεται για την πατρίδα του, αλλά την ίδια στιγμή την πουλάει. Με αυτούς τους τρόπους που λέμε. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Φιλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργη.
2: Από τον Κόζακα.
0: Ναι, Γιώργο, έλα.
2: Λοιπόν.
0: Από σένα μάθαμε και το Κόζακα.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Τώρα να σου πω την περιοχή ολόκληρη είναι χωριό.
2: Είναι το βουνό πάνω, βουνό.
0: Α, ο Κόζακα. Α, το βουνό είναι.
2: Το βουνό, ναι.
0: Α, το βουνό, εσύ, γιατί νόμιζα, ναι. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Τι ύψος έχει.
2: Εσύ, έχω πει επανελειμμένος εδώ. Που βρίσκουμε πολύ ψηλά.
0: Ναι, παιδί,
2: τα βλέπω πιο καθαρά.
0: Πόσα μέτρα είναι?
2: Το βουνό είναι 1800 ευρώ υψόμετρο, αλλά εγώ είμαι πιο χαμηλά.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
2: Λοιπόν, και απορώ τώρα πώς θα βγάλουμε το χειμώνα εδώ πέρα με το κρύο. Ναι. Λοιπόν, που μας κάθε χρόνο η επιδότηση για το πετρέλαιο πετσοκόβεται, ναι, κάθε χρόνο. Ναι. Πριν 3 χρόνια πήρα 240 ευρώ. Πριν 2 χρόνια πήρα 150 ευρώ. Πέρυσι 130 ευρώ. Και όταν διαμαρτυρήθηκα, μου λένε, α, είναι ο κλιματικός συντελεστής. Λες και έρχονται εδώ πέρα με ένα θερμόμετρο στο χέρι κάθε μέρα το πόσο κρύο κάνει.
0: Μη διαμαρτύρεσαι, εγώ, για το επόμενο θα πληρώνεις εσύ. Όχι, δεν θα παίρνεις μόνο.
2: Θα πληρώνω. Τώρα που θα ξεκινήσει, λέει, το 1,76, λέει, το πετρέλαιο. Από εκεί, λέει, που τελείωσε.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν το πάνε από εκεί που ξεκίνησε, από το 1,16. Βγαίνουν και μας δουλεύουν. Λοιπόν, εδώ έχουν κάνει την Ελλάδα ιδιωτική επιχείρηση ΑΕ. Έχει τόσα προβλήματα ο κόσμος και αναγκάζεται να απευθύνεται σε δημοσιογράφους, σε ραδιόφωνα, σε τηλεοράσεις, για να τους λύσουν τα προβλήματα. Αυτοί οι εκλεγμένοι που τους εκλέξαμε να λύνουν τα προβλήματα του κοσμάκι, και αυτοί πάνε στα κέντρα αιωνιότητας και ευεξίας να φαντάζονται τον εαυτό τους για Elvis, άλλος για Elvis Presley, άλλος για βασίλισσα της Ατλαντίδας, και νομίζουν ότι κάτι είναι και το συντηρούμε τόσα χρόνια. Και τις προτάσεις του κυρίου Βελόπουλου δεν τις υιοθετεί κανένας, που λέει ο κύριος Βελόπουλος, το τι πρόκειται να κόψει, να κάνει πάλι τη ΜΟΜΑ, να κάνει τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας που τον κατήργησε ο Τσίπρας. Να μπορεί ο Κοσμάκης να έχει ένα κεραμίδι στο κεφάλι του. Όλα αυτά για τους τραπεζίτες. Λοιπόν, πάνε και κάνουν εγκαίνια στα ντουβάρια, στα νοσοκομεία, χωρίς να έχουν μέσα γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Πού στα ντουβάρια. Άσε, Ηλία,
0: ναι,
2: να σου πω και το τελευταίο.
0: Ναι, Γιώργο.
2: Λοιπόν, ο εφιάλτης της Θερμοπύλης μετά από 2.500 χρόνια επιστρέφει. Έχουν βγάλει στο σφυρί της Θερμοπύλης 140 στρέμματα για ιδιωτικοποίηση. Και νομίζω 30 Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία προσφορά. Να πουλήσουν και τα αγάλματα, το Λεωνίδα. Και να βάλουν μετά και εισιτήρια για να πηγαίνει ο κόσμος. Γι' αυτό και τα έχουν εγκαταλείψει εντελώς. Και να εκμεταλλευτούν και τα αιματικά νερά που υπάρχουν στις θερμοπύλες. Αυτά τα λίγα προς το παρόν.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλώς
2: να
0: είσαι καλά. Να
2: έχουμε,
0: καλά.
2: Γεμίσει τσαρλα, έχουμε γεμίσει τσαρλατάνος, Δία.
0: Ναι.
2: Τσαρλατάνοι όλοι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό, εμείς ευχαριστούμε. Σε ωραίο λόγο το Γιώργο, θα τον ακούω. Έτσι είναι, μιλάει λαός, παιδιά. Μιλάει η κοινωνία και μιλάει, δεν του κάνω κομπλιμέντο. Πολλοί από εσάς το έχω ξαναπεί και έχω πει και κομπλιμέντο του καθενός σας. Είναι και κάποιες φωνές, παιδί, που ακούνε και λες τώρα που τα βγάζει. Λες και κάνει μία απόσταγμα από αυτών των πραγμάτων που συμβαίνουν. Έτσι. Λοιπόν. 2-17-18.000 υπενθυμίζω πάντοτε. Να σας βοηθάω στο τηλέφωνο, γιατί λογικό είναι να ξεχνιόμαστε και σιγά μην θυμόμαστε συνέχεια ένα τηλέφωνο και στο κάτω-κάτω κάποιος να τηλεφωνήσω κι εγώ όταν τα ακούει, όσο και να το ξέρετε είναι μεγάλη βοήθεια. Τώρα που είπα του Γιώργου πόσο μακριά είναι εδώ μοκός, ρε παιδιά. Είδατε ένα πατεώνας, ένας από πώς κατάφερε μια γυναικούλα πάλι 20.000 ευρώ της έφαγε. Πήγε λέει σαν υπάλληλος της, δεν ξέρεις τώρα τι της πήγε σαν υπάλληλος. Δεν ξέρω να μας πει κάποιος 20.000 και πώς τα έδωσε και αυτή 20.000. Πήγε λέει, είπε έχεις μια διαφορά και τέτοια και έδωσε 20.000. Πάμε σε γραμμή, το κάνουμε μετά κουβέντα. Προσέχετε τους απατεώνες. Όπως είπε και ο Γιώργος, έχει γεμίσει η Ελλάδα απατεώνες. Οπότε από θέσεις μέχρι Λαμόγια τελείως χαμηλά δέρουν τον κόσμο. Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
3: Μιχάλης από Πειραιά.
0: Γεια σου, κύριε Μιχάλη.
3: Δεν θέλω να πω πολλά. Ναι. Κάνω έκκληση στο λαό, στους συνανθρώπους, στους συνέλληνες, στις Ελληνίδες. Αγωνιστείτε για την αξιοπρεπή ζωή σας σε αυτό τον τόπο. Αγωνιστείτε γιατί παίρνουν το νερό. Θυμηθείτε τα ψέματα που σας έρβηραν όταν πήραν τη ΔΕΗ, την έσπασαν και τη μοίρασαν σε παρόχους. Σας λέγανε για καλύτερη ποιότητα, σας λέγανε για χαμηλότερες τιμές.
0: Σωστό.
3: Πληρώνετε πανάκριβο το ηλεκτρικό για διακοπές περιοδικές και θα γίνει κι άλλες και δεν εξυγχρονίζεται το ηλεκτρικό δίκτυο. Εάν ακούσατε κάποιες από τις φωτιές στο καλοκαίρι θα αποδίδονται σε κάκιστη συντήρηση ηλεκτρικών καλωδίων, τα καλώδια που περνάνε μέσα από την έπαθρο για να μεταφέρουν το ρεύμα. Δεν γίνεται συντήρηση, το μίνιμουμ γίνεται, το μόνο που ενδιαφέρει τους παρόχους είναι το μέγιστο των κέρδων.

0: αγωνιστήκαμε. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Δεν αγωνιστήκαμε, Έλληνες, Ελληνίδες, για να κρατήσουμε την κοινή ωφέλεια, το ρεύμα. Και σήμερα πληρώνουμε απίστευτες τιμές, έχουμε αναξιόπιστη παροχή με τις διακοπές που γίνονται και συν ότι προκαλούνται φωτιές από κάκιστα συντηρημένα δίκτυα.
1: Ναι.
0: Το νερό όμως θα είναι ακόμα χειρότερα, γιατί χωρίς νερό και χωρίς αέρα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Εκεί πεσμός που θα υποστούμε από τους παρόχους στους οποίους θα το παραδώσουμε θα είναι ο μέγιστος εκβιασμός. Για προσπαθήστε να ζήσετε χωρίς νερό. Αυτά είχα να πω.
1: Ευχαριστώ κύριε Μιχάλη. Και έχεις απόλυτα δίκιο σε κάτι πριν κλείσεις. Με ακούς και κύριε Μιχάλη?
0: Μάλιστα.
1: Ναι, μου είπε ένας πυροσβέστης, του λέω εσύ τι γίνεται με τις φωτιές. Κάτι ήθελα να ψάξω λίγο τι πώς συμβαίνει, να έχουμε μια εμπειρία όταν μιλάμε με εσάς. Και μου λέει, πολλά από τα δίκτυα αυτά, μου είπε τώρα κάτι πάνω σε κάποια σημεία, όταν δεν πρέπει ρίχνουν κάτω, λέει φλογίτσες, σπίθες. Είναι αυτό που λες από συντήρηση. Φαίνεται τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς τεχνικά είναι εκεί.
0: Των δικτύων, των καλωδίων που περνά τα υψηλής τάσης. Αυτό δεν το έβγαλα εγώ, κύριε.
1: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο σου.
0: Ήτανε πόρισμα επίσημο της πυροσβεστικής,
1: ναι,
0: ότι τουλάχιστον 60 με από τις φωτιές του καλοκαιριού αποδίδονται σε κάκιστα συντηρημένα δίκτυα υψηλής τάσης.
1: Πιστίζει, στάζει κάτι, λέει, κάτι παλιώνει πάνω που αυτό χαλάει και στάζει κάτω εν ψυχρό φλογούλα μικρή και παίρνει. Σε ευχαριστώ.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Μιχάλη μου.
0: Καλή σας νύχτα.
1: Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ. Σωστά. Λοιπόν, ναι, το είπα γιατί μπορεί να το έχουν πει επίσημα τέτοια, αλλά τι μου, αυτός είναι φίλος, πίναμε καφέ, ήτανε, είναι πυροσβέστης και μου είπε αυτό το περιστατικό και λέω, κοίταξε ρε παιδί μου, είναι, λοιπόν, γιατί άλλο να ακούς από κάποιον από τη δουλειά του το οποίο ακούγεται λογικό ή σου λέει κάτι που δεν μπορώ να το πιάσω. Λέμε τώρα τι είναι, κάνα εύχη, κάνα σύρμα. Όχι, κάτι άλλο μου που το έχει πάνω, το οποίο λέει όταν αυτό δεν συντηρηθεί, παπ, στάζει κάτω φλογούλα. Λοιπόν, για να να περάσουμε σε άλλη γραμμή αφού κάνουμε ένα σχόλιο, παιδιά. Δεν ξέρω πάνω σε αυτό, αυτό που είπα το, στο δημόσιο, για υπάλληλος πιανού. Καλά, ρε, παιδιά, αυτή η γυναίκα που την πάτησε από τη Δομοκό. Δεν ξέρεις το λογιστή σου τι υπαλλήλους έχει. Δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο το λογιστή. Πήγε στη γυναίκα αυτή, της βούτυξε ο απατεώνας 20.000 λέγοντάς της ότι είναι υπάλληλος του λογιστή της ή του σπιτιού, δεν ξέρω, καμιά γυλιοκούνατα, καμιά γριούλα, κανένα τα παιδιά της, να ήταν λογιστή. Αλλά και πάλι δεν έπρεπε να πάρει τηλέφωνο είτε το συγγενή είτε το λογιστή να πει έχεις υπάλληλο τέτοιον. Γιατί την πατάτε έτσι, ρε? Είναι μερικές φορές που αναρωτιέται κανείς και λες να λυπηθώ ή τι αξίζει να χάσει. Λυπάμαι που λέω την κουβέντα αυτή. Για να είμαστε και λίγο πολίτες, αν ο πολίτης από μόνος δεν είναι μονάδα και δεν θωρακίζεται, τι περιμένει την κυβέρνηση να πάει να προσέξει τον απατεώνα να τον κοροϊδέψει? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό μερικές φορές. Άκου, λέει ο υπάλληλος, λέει, είμαι του λογιστικού σας γραφείου υπάλληλος. Και περνάει και παίρνει 20.000, της παίρνει 20.000 ευρώ. Δεν μπορώ να το καταλάβω, παιδιά. Λοιπόν, ακούγεται πολύ Θοδωρή αυτό, δεν ακούω, γίνεται χαμός. Δεν ξέρω τι ακούγεται. Ακούγεται. Από εδώ δίπλα. Ναι, ετοιμάζουν. Λοιπόν, παιδιά, για να έρθουμε σε ένα άλλο σχολιάκι που θέλω. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος, δεν το πιστεύω αυτό. Αυτός ο άνθρωπος, ο Μαζονάκης, τόσο έξυπνος, τόσο είναι άνθρωπος σε όλα, πέρα από τα λάθη τα προσωπικά του. Δεν μπορώ να τον κρίνω εγώ, λέει, έχουμε κάνει τα κέρατά μας σε λάθη. Τι είμαστε πονηροί, δεν έχουμε κάνει λάθη και μπορεί και πιο καταστροφικά, και όχι αυτοκαταστροφικά μόνο, και καταστροφικά και για άλλους. Όλοι μας. Λέμε. Αυτός έκανε για τον εαυτό του. Πού διάλο πήγε εκεί πέρα

δεν είχε, λέει, δεν ήταν φορτισμένος, έπρεπε να είναι φορτισμένος, αν είχε μπαταρία, δεν είχε μπαταρία. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Είναι δυνατόν σε γραφείο μέσα, σε γιατρείο μέσα,

0: τρελά πράγματα. Δηλαδή, ζούμε τρελά πράγματα. Και κρίμα, την πληρώνουν μετά και επαγγελματίες, ιατρία, γιατροί. Λέω, όχ, και αρχίζει και προσέχει ο κάθε πολίτης, έχει δίκιο, αλλά είναι και εις βάρος το δίκιο που έχει, είναι και εις βάρος κάποιων επαγγελματιών που δεν κάνουν τέτοια τρελά πράγματα. Και την πληρώνει και ένα γραφείο που λες, ένα ιατρείο που λες, να πάω εκεί, δεν βλέπεις τι έπαθε ο Μαζονάκης. Δεν είναι έτσι βέβαια. Αλλά αυτούς που φταίνε για τέτοια πράγματα, άκου λέει, ξέρεις κάτι, λέει, δεν ήταν, λέει, δεν είναι κάτι φορτισμένο. Εξωγήινα. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν υπάρχουν ανάλογοι. Ο άλλος λέει πήγαινε, λέει, αλλά χτυπούσε με το κουδούν και δεν άνοιγε. Οι άλλοι λέει πήγαινε, φέρνανε, λέει, το μηχάνημα αυτό, λες και είναι κανένα, κρύψτο, βάζει το τσέπι, είναι για γκαράζ, το τέτοιο που ανεβοκατεβάζει, ανοίγει το γκαράζ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Μπορεί να το πήγαιναν, λέει, και στο, έξω στην βεράντα. Δεν γίνονται αυτά να τα ακούς το 2026, παιδιά. Και μην το λένε κάποιοι υπεύθυνοι. Γιατί είναι τρελό πράγμα. Από το πιο γελίο, χαμηλό, σε οποιαδήποτε θέση να υπάρχει, ενός ιατρίου, μέχρι υπεύθυνους, είναι τρελό να λες πώς πηγαίνανε τα μηχανήματα. Τα προλαβαίνανε και τα πηγαίνανε απ' έξω σε βεράντα. Δεν πρέπει να τα λένε αυτά. Οποιοσδήποτε να είναι αυτός. Δεν επιτρέπεται να τα λένε, γιατί είναι κοροϊδία. Είναι για τον εαυτό τους τον ίδιο υπεβιβάζουν και λένε τον εαυτό τους τέτοια κοροϊδία. Άκου, λέει, χτυπάει, πάει, λέει, αυτός που είναι ο ελεγχτής, και πάνε τα απ' έξω στο μπαλκόνι και μετά ξαναβάζουν μέσα. Λες και είναι κανένα. Βγάλε έξω τώρα το κινητό. Καλά το έκρυψες πίσω μέσα στα λουλούδια. Να το πιστέψουν. Εγώ, παιδιά, σε αυτά τα ψιλοπραγματάκια που ακούτε, τα θεωρώ πολύ σπουδαία. Ειλικρινά, πάρτε κεφάλια. Πάρτε κεφάλια εσείς που είστε υπεύθυνοι, αν έχετε δύναμη. Αλλιώς ο λαός να μιλάει στις εκλογές. Εάν ψηφίζουμε και αν μετράμε σωστά, τότε εκεί πρέπει, και δεν αφήνω, όχι έχουμε για οποιονδήποτε πάνω, και όποιος έχει περάσει και όποιος είναι και όποιος θα είναι γενικά. Εδώ σε θέλω, λαέ, να ξυπνάς και να μην είσαι ο βλάκας που ψηφίζει, πάει και με λέει, μα τι έπαθα τώρα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα, κύριε Καθλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
1: Θα ήθελα να κάνω τρία σχόλια.
0: Το δεν άκουσα όνομα.
1: Σπύρος.
0: Ναι.
1: Μπορώ.
0: Πάμε, ναι.
1: Το πρώτο θέλω να θυμηθείτε, όλοι οι ακροατές μας,
0: ναι,
1: ότι κάποια λεφτά που είχαμε πάρει, δεν ξέρω πόσα, 200 δις, θα κάνει επιστροφή για το χρέος που χρωστάμε. Ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι δεν είναι? Mm. Το θυμάστε αυτό?
0: Σε ακούμε, εγώ ακούω το σχολείο σας και μετά θα μπορέσω να επέμβω.
1: Μπράβο, μπράβο. Χρωστάμε 200 δις και τα έδωσε πριν τις ώρες, δηλαδή ήταν να τα δώσει πιο αργότερα.
0: Αντί για το 35, δεν ξέρω πόσα και πρόσφατα.
1: Μάλιστα. Και τώρα που πήγε στην Αμερική, έκλεισε κάποιο business για να έρθουν εδώ πέρα να φτιάξουν επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά συντοχρόνως θέλει να ζητιανέψει πάλι με μικρότερο κέρδος, καμιά δεκαπενταριά, δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια, για να κάνει δουλειές εδώ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν σταματάει να χρεωνόμαστε και να μην βάλει τους ανθρώπους να δουλέψουν σε αυτές τις δουλειές που υπάρχουν. Να σταματήσει τις σφαγές, να δώσει στους αγρότες, να αφήσει τους ψαράδες με ροκάματα και να αφήσει τη σωστή εργοδοσία να δουλέψει με τα σωστά άτομα. Ένα αυτό και το κλείνω αυτό. Και πάμε τώρα στην ουσία με το συγχωρεμένο τον Μαζονάκη. Το FBI μπορείς να μου πεις τι δουλειά κάνει?
0: Το ελληνικό εννοείς?
1: Μάλιστα.
0: Τι να ξέρω. Άμα ήμουν στο FBI δεν σου λέγω.
1: Μισό λεπτό. Γιατί τώρα στο Μαζονάκη, Θεός χωρίς την ψυχούλα του, που δεν έφταιγε αυτό το παιδί, πέσανε και ανοίξανε όλα τα τηλέφωνα του πλανήτη για να πιάσουν αυτούς που ξέρανε ποιοι είναι. Ναι ή όχι.
0: Το πιστεύω,
1: και
0: ναι.
1: Ψάχνουν και ανοίγουν τα τηλέφωνα, ναι.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Στο τρένο που σκοτωθήκαν αυτά τα παιδιά με... και αφήσανε πίσω τις μανάδες, γιατί δεν ανοίξαν τα τηλέφωνα όλα, αναρωτιέμαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορώ, κύριε Σπύρο.
1: Και ζητάμε, δηλαδή, ο Τσίπρας βγήκε από το γυμνάσιο και κυβέρνησε 4 χρόνια, 6 χρόνια δεν κυβέρνησε.
0: Ναι.
1: Που ήταν καταληψίας σε σχολεία. Ναι ή όχι. Και φοβούνται να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα τη στιγμή που πρέπει να βγει ο πρόεδρος ο Βελόπουλος. Φοβούνται τον Βελόπουλο και δεν φοβούνται τον Τσίπρα και την οικογένεια του συγχωρεμένου, του γιου, της αδερφής, της μαμάς, του μαμά και ούτω καθεξής. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά, Σπύρο μου. Σωστά αναρωτιέται ο άνθρωπος. Σας χαλάει λίγο την καρδιά εσάς τον Ελλάς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κ. Τσίπρας, ο άνθρωπος, κατάληψη, έκανε και κατάληψη πρωθυπουργίας. Είδα τι κάνουν οι καταλήψεις, οι άτιμες

0: απέναντι, δεν ήξερα τι μπορεί να είναι. Αλλά όταν βλέπεις ότι υποτίθεται πως είσαι προοδευτικός, αριστερός για το λαό και εσύ υπογράφεις να πάρει το σπίτι του Κοσμάκη, δεν γίνονται ρε παιδιά αυτά. Ρε. Δεν είναι, να είναι καλά, εγώ το λέω με κακία πολιτικά. Δεν έχω παροπίδες εγώ να πω για τον Τσίπρα τι ήταν. Έχει ένα λόγο, ξεγελάει, κάνει, εντάξει. Που είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, δεν είναι τυχαίο αυτό που κατάφερε, ας πούμε. Αλλά δεν γίνεται μόνο και καταστροφικός και μετά να κάνεις σαν να μην τρέχει τίποτα. Σαν να μην τρέχει τίποτα, έρχομαι να σώσω. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, εδώ είναι ο πολίτης, τη μονάδα είναι και τι κρίνει στις εκλογές. Δεν το λένε αντίον του ανθρώπου του Τσίπρα. Θα λέω για οποιονδήποτε άλλον. Οποιονδήποτε έχει κυβερνήσει και που σας έχει κάνει τα στραβά που κατά την πλειοψηφία είναι λάθη. Δεν σου λέω κατά την μειοψηφία ή κάποιο που λες, φυσικά δεν υπάρχει κανένας να εκτιμάται και να είναι συμπαθητικός από όλους. Κάποιοι δεν γουστάρουν κάποιους και ας είναι καλύτεροι κυβερνήτες. Ναι, με την πλειοψηφία όμως εξυπνάτε εσείς. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Και όχι μόνο για τον Τσίπρα. Ναι.
1: Αλό.
0: Αλό.
1: Εδώ μιλάει η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Άκουσε λοιπόν Τσίπρα.
0: Ωραία, ναι. Όχι, δεν είμαι ο Τσίπρας εγώ.
1: Όχι, εσύ Τσίπρα, γιατί ακούει. Εγώ ξέρω ποιο ακούει. Υπάρχει και το ραπόρτο που στέλνει.
0: Να είσαι καλά, πάμε.
1: Εσύ νομίζεις δεν ακούει. Αφού τη γράφουν οι δημοσκοπήσεις. Ξέρει πολύ καλά, ενώ τα μάγουλα γίνονται κόκκινα, έχει πολλά νεύρα. Εσύ δες πώς μιλάει, πώς ήταν 15, πώς ήταν εκεί με Μαντούρο, με την Τούρου, εκεί στο... Πώς λέει
0: Μαδούρο,
1: αυτό.
0: Λαμάδα και τον κόσμο.
1: Ε?
0: Μαδούρο, Λαμάδα και τον κόσμο, λέω.
1: Η Μαντούρενα, η φιλικιά αυτή που είχαν για νομάρχησα εδώ στην Αττίκος.
0: Ναι.
1: Με την Μάντρας και τέτοια. Τα ξεχνάει, ε! Είχαν πάει πανεπιστήμιο και σηκώσαν χέρια ψηλά. Κάτοικοι αυτής της χώρας, είπε. Λοιπόν, για να μάθει για Τσίπρα, επειδή η μπαμπά ήταν πολύ καλό παιδί και πήρε πολλά λεφτά από Χούντα, που λέτε εσείς, εγώ λέω από Παπαδόπουλος και Πατακός, γιατί είναι συγγένειος, για να ξέρει. Θα ρωτήσω τα παιδιά που είναι φίλοι Αλέξανδρος, γιατί δεν θέλει Αλέξης. Όταν βαφτίζεις ένα παιδί δεν δίνεις ερνές στο Φιντέλ στο όνομα του παιδιού, δίνεις το πρώτο όνομα του πατέρα. Και μετά άμα θέλεις βάζεις και ένα Παπαδόπουλο δίπλα, γιατί έφαγες χοντρά λεφτά από εκεί. Τεχνική εταιρεία. Ακόμα και στο Μόρνο ο Τσίπρας ήταν. Το Ηρακλήσατε με φραμπουράριδες και όλους τους αριστεροκομμουνιστάς. Τους Μεντζεβίκους δηλαδή, με τις τσέπες. Ο Αλέξης σπούδαζε έξω από το Πολυτέχνιο με όλη την ομάδα που έχει υπουργό. Αν θέλαμε να αμφισβητήσει, εδώ είμαι, ξέρει εμένα. Mm. Και το πτυχίο το πήρε όπως κάνει delivery pizza. Το καταλάβατε, Ελλήνη. Δεν πατούσε μάθημα. Αφήστε τι λέτε. Και το λέει κάποιος που ξέρει πολύ καλά τι γινόταν εκείνη την εποχή. Και ξέρει και πολύ καλά μπάμπα. Και τραμπουράρι που πήρε τηλέφωνο ο καθηγήτος και φίλους που έκανε μετά υπουργός. Όταν ένα άνθρωπο θέλει, δίνει, στολίζει, νοικοκυρεύει, έλεγε Παπαδόπουλος. Τώρα ξεσπιτώνει, πεινάει και φωνάζει και κλαψουρίζει σαν τις κότες. Γεια σας κορίδα!
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Επιγραμματικός, ωραίος. Πάντα το λέω ότι καλή κουβέντα για αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, πάμε το να κάνουμε αλλαγή, έτσι. Πάμε να περάσουμε στην δεύτερη ώρα, αφού πεταχτούμε μια βόλτα, δευτερόλεπτα είναι, σε μια διακοπή για το ραδιομάχη και επιστρέφουμε εδώ. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για ένα σκοπό.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε.

0: όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Ματάμε. Μίλουσα εδώ στην τηλεόραση του Alert, ενώ στο που ακούν τώρα του Ραδιομάχη, και επιστρέφουμε εδώ, Ηλίας Κακλαμάης στο μικρόφωνο, στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο Θοδωρής Μπαρμπαρής. 2-17-18.000 μπορείτε να να επικοινωνείτε, όπως ξέρετε. Μου λέτε ωραία πράγματα. Τροχίζετε μυαλά, παιδιά. Βέβαια, το Ράδιο Μάχη έχει αυτές τις εκπομπές που ξυπνάει συνειδήσεις, που βάζει τον άλλο να σκεφτεί πιο πέρα από αυτά που ακούει τα κλασικά απαλού, ή από αυτά που του σερβίρουν και που του λένε, γιατί έτσι συμφέρει. Πολλές καταστάσεις έτσι συμφέρει η κάθε είδηση ή το κάθε γεγονός να σερβίρεται. Εδώ το Ραδιομάχη έχει ιδιαίτερες εκπομπές, τις οποίες ακούτε, και πράγματα που δεν θα ακούτε, δεν θα ακούσετε εύκολα άλλου. Μία από τις εκπομπές αυτές, αφού τώρα ανέφερα εκπομπές, Σάββατο 4-7, Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος. Κάθε μέρα είναι 5-6 βέβαια, αλλά το Σάββατο είναι 3 ώρες 4-7. Ευκαιρία μου να πω, μια και είναι Παρασκευή σήμερα και την Κυριακή, τα αφιερώματα τα δυνατά που κάνει ο Χίος στο ελληνικό τραγούδι. Το αληθινό λαϊκό τραγούδι βέβαια, και σε ανθρώπους του. Ενώ κάθε μεσημέρι, 12:00, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Ξέρετε στα μεσημέρια, και όλοι οι άλλοι άξιοι, οι οποίοι έχουν και το χαιρόμαστε ότι έχουμε εκπομπές που ακούγεται η φωνή του άλλου. Εγώ προσωπικά εδώ δεν βάζω, δεν έχω παροπίδες, δεν με νοιάζει τι θα είναι κομματικά. Φίλοι μου, σας έχω πει, έχω απόλυτων καταστάσεων φίλους και μου λένε κάτι νεοδημοκράτες κάθε φορά, σε αυτό, αλλά κρατάς μια τίμια γραμμή και μπράβο σου, ισορροπίες. Λέω έτσι, είναι μεγάλο πράγμα να κρατάς και να μην είναι, λες και κάνεις πλήση κεφάλου για ένα κόμμα. Σας έχω πει, επειδή δεν ανήκω και πουθενά, σέβομαι του καθενός τα καλά, όπως και σέβομαι πολιτική. Εγώ πιστεύω υπάρχουν, δεν είναι τόσο πολύ όπως βάλουμε, παιδιά, μια σαβούρα και 300 πέταμα. Εγώ θα έλεγα από τους 300 είναι 70-80 από όλα τα κόμματα οι οποίοι είναι φωτισμένοι άνθρωποι. Θα βάζα όμως όχι πάνω από 70-80. Δεν μπορούμε να τους βάλω σε ένα τσουβαλί όλους, όλοι για πέταμα. Απλώς και μόνο εκεί περιμένατε πιο προοδευτικά, σας βγαίνουν κάτι. Εκεί περιμένατε πιο αυτό, πιο νοικοκυρεμένα για την οικογένεια πράγματα ή για τα δεδομένα της οικογένειας, τώρα βρίσκει να σας πουλάνε. Και έχουμε χάσει τα μπασχάλια που λέει ο λαός. Δεν ξέρεις από πού είναι το προοδευτικό, που είναι το συντηρητικό, που είναι το υποτίθεται να ακούσεις το πατριωτικό, ξέρω εγώ, από δεξιά. Σου βγαίνουν τελικά πιο στην τρέλα τους, εκεί περιμένεις το συντηρητικό. Αυτά έχουν χαζέψει τον κόσμο. Εγώ εύχομαι στις εκλογές, οι οποίες θα είναι εκπλήξεις, να σκεφτεί ο καθένας τι είναι καλό για τα παιδιά του, το μέλλον της Ελλάδας, και να μην είναι ανθεληνικά, και όπου κρίνετε εσείς ότι υπάρχει το προοδευτικό και το ελληνικό. Ψηφίστε να είναι καλό για την Ελλάδα, και όπου αν είναι, σε οποιοδήποτε κόμμα, πιστεύω μπορεί να πιάσει τόπο. Αλλά ψηφίζει με επιπόλαια. Είδα έναν εκεί της Κύπρου, δεν ξέρω τα πολιτικά του κόμματα, ρε παιδιά. Και ρωτάτε τώρα τι αριστερός είναι αυτός. Δεν είναι καμία αιχμή εναντίον αριστερών. Γιατί μπορούσα να το πει και ένας δεξιός αυτούς τους καιρούς, ακόμη και τρελά πράγματα από υποτίθεται δεξιούς εισαγωγικά. Έχουν μπερδευτεί πια οι έννοιες τι είναι αριστερά, δεξιά, τέλεια. Τώρα έχουν γίνει ένα μπάχαλο. Και ακούς πράγματα από εκεί που δεν περιμένεις, ακούς τα αντίθετα, λες και είναι. Λοιπόν, είδα έναν να ρωτάει, κάτω λέει, αυτά τα όπλα που βάλαμε και που θωρακίζεται και η Ελλάδα, το καλό. Και απαντούσε, ρε παιδί μου, Κύπριος είσαι, ρε άνθρωπε. Και απαντούσε, όχι, δεν με νοιάζει αυτό, λέει. Με νοιάζει, δηλαδή απαντούσε τόσο κουλτουριάρικα ψεύτικα, που αντί να λέει ναι, μακάρι να θωρακιστεί η Κύπρος, με αυτό που έχει τραβήξει μισή, την έχει πάρει η Τουρκία, και να μιλάει, κάτι θα έλεγα. Είναι που σέβομαι τον κόσμο. Κάτι θα έλεγα, αυτό δεν είναι, δηλαδή αν θεωρεί τον εαυτό του προοδευτικό, τότε είναι, όχι αν θέλει να, αν στο ελληνικό. Υποτύπωση είναι ένα κράτος άλλο, ανεξάρτητα πως είμαστε αδέρφια με τους Κύπρους. Τότε είναι, πώς το λέμε, αντίο της Κύπρου. Πώς θα μπορούσα να πούμε, αν θέλει να λέμε, αντιεθνικό, σωστό, το πιο καλό απ' όλα παρά, γιατί αντικυπριακό δεν μου πάει, δεν το ακούω καλά, Θοδωρή. Αντιεθνικό, ρε παιδιά. Αντιεθνικό ένας τύπος εκεί πέρα. Μην πω το όνομά του, γιατί θα πείτε που βρίσκεται, άρα θέλει να πεις αιχμή εναντίον του τάδε κόμματος. Όχι. Είναι τρελά. Να του λες τώρα, κίζεται εκεί που είναι καλό. Όχι, λέει. Δεν με νοιάζει εμένα αυτό. Μένα με ενδιαφέρει η διπλωματία. Ρε, δεν βλέπεις, σου πήραν την Κύπρο. Έχουν πάρει τον τρίτο. Ποια διπλωματία μιλούσε τότε όταν σου πήραν την Κύπρο. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000 παιδιά. Ελάτε να συνεχίσουμε να κουβεντιάζουμε. Λέω πως δεν έχουμε παροπίδες, γιατί από κάθε κόμμα αν κάτι καλό μου αρέσει. Έτσι, είδα μια κοινοποίηση πολύ ωραία για αυτή τη γυναίκα, πάλι μια μέρα καλή κουβέντα, γιατί είπε ένα ωραίο εκεί στη τηλεόραση. Ποιος είναι, λέει, ο ακροδεξιός, λέει, ο Βελόπουλος, η Νίκη. Μπράβο στη Λωτινοπούλη, το ξαναλέω για δεύτερη φορά. Το ξαναλέω για αυτή τη γυναίκα που άλλαξε τα φώτα σε κάποιο δημοσιογράφο και λέει, ποιον μου λες, λέει, γιατί έχουν τώρα το παραμύθι και οι δημοσιογράφοι προοδευτικοί. Προοδευτικοί, ο Θεός να τους έχει προοδευτικούς αυτούς. Αυτοί είναι οι αληθινοί περισσότεροι φασίστες, παρά αυτούς που λένε δεξιούς και οτιδήποτε. Λοιπόν, και απαντάει η γυναίκα, γιατί λέει ακροδεξιοί, λέει στην Ελλάδα, ποιος εννοείς ακροδεξιούς, λέει. Πώς να μην πεις την καλή κουβέντα, που στο κάτω-κάτω είναι και ψιλοαντίπαλοι, σε εισαγωγικά, ο υποτίθεται ο Βελόπουλος με την Λατινοπούλου. Και μπράβο τη γυναίκα αυτή. Και είδα, έκανε μια κοινοποίηση ενός φίλου που είναι και στο Facebook του Φέδωνα το Ξαδουλάκη. Πήρε για την Τριπολισσά και έκανε μια πολύ ωραία κοινοποίηση. Σαν προχθές 23 Σεπτέμβρη.

0: Το μπράβο. Αριστερά, κουκουέ, του Ελλάς, του Κωνσταντοπούλου, τη Στάδε. Όταν δω κάτι καλό, αλλά δεν μπορώ να πω. Και να μην πω το στραβό πάλι για τους ίδιους. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
1: Καλησπέρα, Λίαν.
0: Καλησπέρα.
1: Γιάννης.
0: Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Μόνο Λευκαδίτης θα κάνουν αυτά. Για την κυρία Άννα, μας κούρασε, είχε κατηγορήσει εμάς ότι κρατάνε τη γραμμή όταν δεν περιγράφω πίσω το τηλέφωνο, κρατάνε τη γραμμή οι άλλοι. Ήταν η Πέμπτη, η μοναχική βραδιά άκουγα, η Πέμπτη, ήταν πέντε άτομα πριν αυτή. Δεν κράτησε κανένας πάνω από 1,5-2 λεπτά. Αφού έχει κατηγορήσει, γιατί σήμερα ήθελε, έγραψε από ένα βιβλίο όλο το κείμενο. Είναι κουραστικά. Γνώμη, μη δικιά μου. Έγραψε όλο το κείμενο και ήθελε 10 λεπτά να τη δώσετε.
0: Δεν την αφήσαμε όμως, ρε Γιάννη.
1: Ορίστε.
0: Μην την κουβεντιάζει, δεν την αφήσαμε όμως.
1: Ναι, απλά ήθελα να σου δώσω συγχαρητήρια. Της είπατε βάλτε μια τελεία, δεν την έβαλε και την κόψα την τελείωσα. Γι' αυτό σου δώσω συγχαρητήρια. Τώρα είπε για τον κύριο, τελειώνω και τελείωσα και. Είπε για τον κύριο, για τα Τέμπη και για το Μάτι.
0: Ναι.
1: Επί 2-3 χρόνια μελάγαμε κύριε, και για τα Τέμπη και για τα Μάτια και ακόμα μιλάμε.
0: Ναι.
1: Δεν, και τα τηλέφωνο χτυπήσαν τότε και το ένα. Ποιο σιγούρευσαν τα παιδάκια, μιλάγαμε. Γιατί μα πει ότι μιλάγαν τα τηλέφωνα τότε. Ακόμα μιλάμε για τα Τέμπη και για το Μάτι. Μιλάμε, αλλά αφήνουμε την άκρη. Δεύτερον, άμα εδώ λίγο τις εκλογές που θα γίνουν και εδώ δεύτερο κόμμα τον Τσίπρα. Σου λέει το άτομο που έχω γυρίσει 4 κόμματα. Σιμίτη και Παπανδρέου δεν έχω ψηφίσει. Το γιο.
0: Μπράβο, μπράβο. Μ' αρέσει κόμματα. Αυτό που λέει Σιμίτη και γιο Παπανδρέου. Πραγματικά απορώ ποιοι ψηφίσανε. Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Ναι. Μισό λεπτό. Εγώ δεν πήγα να ψηφίσω τότε.
0: Όλα
1: εγώ
0: τα άλλα τα δέχομαι.
1: Να όταν μπήκε ο Σιμίτης και ο Παπανδρέου δεν πήγα να δώσω ψήφος. Τίποτα. Ψήφισα τα 4 κόμματα. Τώρα μαζί δω τον κύριο Τσίπρα, γιατί μας όλοι βαρημένοι Έλληνες. Και εγώ μαζί. Άμα δω τον Τσίπρα, δεύτερο κόμμα, αλλά

0: ψήψα τον γέρο τον Καραμαλή, μετά ψήψα τον Ανδρέα, άρχισε τις αγάπης ο Ανδρέας, δυο σχολές τον. Έφυγα, πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί μας πούλησε το παραμύθι στο ΣΥΡΙΖΑ, μόλις τον είδα, τη δεύτερη φορά που έκανε πάλι κόμμα με τον Καμένο, δεν του έδωσα ψήφο. Ψήφισε κάποιον άλλον και άμα θέλετε να πιστέψετε τον ψήφισα, τον κύριο Βελόπουλο ψήφισα. Τον θέλω να είναι δεύτερο κόμμα και μετά θα το δούμε μετά. Διότι δεν θα την πάρει με αυτοδυναμία ο κύριος Μητσοτάκης και θα δούμε τότε τι έχει. Είναι το πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Τέρμα, η Νέα Δημοκρατία είναι λεφτάδες εκεί πέρα, 28-30 θα το, όποιος αρχηγός να ήταν, θα το έπαιρνε αυτό το. Αλλά βγάλετε τον κύριο Βελόπουλο γιατί δεν έχει ξαναβγεί. Τέρμα, τελείωσε. Καληνύχτα, Λία.
1: Καληνύχτα, Γιάννη μου. Παιδιά, κοιτάξτε. Είναι για τον καθέναν. Μπορεί να βγει ένας και να μου πει επιχειρήματα για το Ελλάς. Μπορεί ένας να βγει και να πει επιχειρήματα για τον Κωνσταντοπούλου. Βέβαια, κάποια κανάλια, μην κρυβόμαστε τώρα, έχουν και μία συμπάθεια ο κάθε άνθρωπος ανάλογα τι ακούει. Δηλαδή, δεν θα μπει εύκολα εδώ πέρα κάποιος ο οποίος είναι υπέρ του γάμου των ομοφυλοφίλων, είναι υπέρ του να πάρουν τα παιδάκια και ας τα κάνουν σαν τα μούτρα τους δύο άντρες που το παίζει ο ένας σύζυγος και ο άλλος, μία σύζυγος και ο άλλος ο σύζυγος. Φυσικό είναι αυτό το ραδιόφωνο, ρε παιδιά, να έχει κάποια καθαρά μυαλά τα οποία δεν μπορεί να έχουμε τέτοια. Για μας παραξηγείτε. Δεν μπορεί να έχει εδώ αυτό το ραδιομάχη με αυτούς που κάνουν εκπομπή να έχει αυτό που δεν είναι στη λογική του ανθρώπου. Δεν είναι στη λογική του ανθρώπου. Δεν είναι θέμα κομματικά μόνο. Είναι και μερικά πράγματα αρχές στη ζωή μας. Δεν γίνεται δηλαδή ένας οικογενειάρχης που έχει κάνει παιδί που του είπε Παναγία να μεγαλώσει τα παιδιά του, την οικογένειά του, να τα φέρει πέρας και να λέει δεν βαριέσαι μόνο και το παιδί μου τώρα, ας τον άνε εκεί πέρα παντρευτεί κανένα της ογλάνη, ο ένας τον άλλο ματραχαλάς και να έρχονται στο σπίτι. Πώς θα αντέξει αυτός ο άνθρωπος να του έρχονται αγκαλιασμένες δύο γυναίκες ή η κόρη του με μία άλλη στο σπίτι. Αυτοί είναι να ακούνε τίποτα άλλο. Δεν μπορούν να ακούνε εδώ. Και γι' αυτό ίσως δεν ακούμε και άλλες φωνές, τις οποίες ή το λέτε με. Έχω καταλάβει εγώ μερικούς, οποίοι είστε, κάνετε και το πάτο οπουδήποτε αλλού, χωρίς να λέμε κάποιο συγκεκριμένο εδώ τι πρέπει να ψηφίσετε. Και το χαίρομαι όταν είστε διαφορετικές φωνές. Αλλά δεν ακούμε όμως τρελά πράγματα αυτά που ακούμε, σαν να λέμε ναι, βεβαίως, γιατί να μην παντρευτούν άντρε με τρελά. Σιγά και τι έγινε. Δεν βλέπετε που έχουν διαλύσει τα πάντα, την παιδεία, τα πάντα, μετά μας φταίνει η εκπαιδευτική, μετά μας φταίνει. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Σπύρος είμαι, ρε φίλε.
1: Γεια, Σπύρο.
2: Επιχειρήματα, Ηλία μου, όπως είπες, έχουν όλοι. Εννοείται ότι έχουν επιχειρήματα. Οι Γάλλους δεν θα στεκόντουσαν μπροστά σε ένα κανάλι, σε ένα δημοσιογράφο, σε μια εφημερίδα να απαντήσουν. Το θέμα είναι η πρακτικότητα. Η δική μου, η δική σου, αυτό που μας ακούν και αυτό που δεν μας ακούν.
1: Ναι.
2: Τι έχει μείνει. Τι έχει μείνει από τον τόπο, τον ελληνικό τόπο, τι έχει μείνει ελληνικό, τι έχει μείνει επαγγελματικό και τι έχει μείνει στην τσέπη μας από αυτά που προσπαθούμε να ζήσουμε, να κάψουμε και να φάμε. Τίποτα δεν έχει μείνει. Άρα το μόνο επιχείρημα που έχω εγώ ως Έλληνας πολίτης είναι ότι περιμένω μία λύση η οποία για να έρθει δυστυχώς έγκυται στην ορθή σκέψη κάποιων Ελλήνων συμπολιτών μας που είναι το 1/4 αυτή τη στιγμή.
1: Α, που έχουν λογική θες να πεις.
2: Βέβαια, έχουν λογική να τα βάλουν κάτω για να τα μετρήσουν και να τα ζυγίσουν.
1: Ναι, ναι.
2: Από εκεί και πέρα. Το μέγιστο πρόβλημα είναι αυτό που ανέφερε αυτός ο άνθρωπος που έχει κουραστεί και έχει γεράσει, γιατί για τον κύριο Βελόπουλο μιλάω, γιατί αν το δούμε σε εικόνες πριν 5 χρόνια πως ήταν ο άνθρωπος και πως είναι τώρα, ο αγώνας που δίνει για να μας ανοίξει τα στραβά όλων μας. Έτσι, γιατί δεν είναι απλά ένας πολιτικός, είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος, επιστήμονας και μετά επιχειρηματίας. Οι επιστολικές ψήφοι είναι αυτές που βοηθήσανε στο πρώτο κομμάτι πραγματικά τη Νέα Δημοκρατία για να πάρει ψήφους, όπως από εκεί το λεφτό και το άκυρο. Έτσι. Όταν πέρα...

0: δηλαδή σε κάποιες περιφέρειες της Νέα Δημοκρατία 25% και η επιστημονική ψήφη είναι 34. Δηλαδή όπου πέφτανε κάτω η επιστημονική ψήφος ήταν από 8-10% επάνω. Είπε μέσα στο κοινοβούλιο ο μόνος πρόεδρος κόμματος. Ανοίξτε το λογισμικό, τη σίγουλα και ψάχτε το αν αυτά που δεν ισχύουν. Κανένας άλλος πρόεδρος κόμματος δεν ήταν μαζί με τον κυρία Κοβελόπουλο. Γιατί δεν θέλουν να ανοίξει το λογισμικό της Τιγιούλαρ. Γιατί. Γιατί είναι ταϊσμένοι όλοι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εντάξει. Καλό βράδυ, Λέα μου.
1: Καλό βράδυ, Σπύρο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Γεια.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα, η Τζέννη. Με τι κάνεις.
1: Γεια σου, Τζέννη.
2: Λοιπόν, σε άκουσα προηγουμένως που είπες κάποια πολύ ωραία πράγματα για το θέμα της οικογένειας. Άντρας με άντρα και γυναίκα με γυναίκα δεν είναι οικογένεια και αλλήμον τα παιδάκια που παίρνουν. Έτυχε κάποιο καλοκαίρι να βρεθώ στη Μυτιλίνη, η οποία είναι αξιοθαύμαστη και σαν κόσμος και σαν τοπίο, σαν τόπος. Τρελάθηκα με τους Μυτιλινιούς. Και έτυχε να μείνω στην Ερεσό. Εκεί η Λία μου έφρυξα.
1: Που είπες, συγγνώμη Τζέννη, στη Μυτιλίνη είπες μια χαρά και το άλλο.
2: Την Ερεσό, αξιαγάπητοι άνθρωποι, όλοι οι Μυτιλινοί, τους αγαπάω πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Υπάρχει ένα χωριό που λέγεται Ερεσός.
1: Αχα.
2: Εκεί το καλοκαίρι, από όλο τον κόσμο, είναι λεσβίες. Από όλο
1: Έλα.
2: Τον κόσμο.
1: Στη Μυτιλίνη.
2: Κούκλες, καρακουκλάρες, ζευγάρια, έχουν την ταβέρνα τους, το ξενοδοχείο τους, έχουν το δικό τους το χώρο για να διασκεδάζουν και είναι μόνο γυναίκες. Λοιπόν, αυτό δεν δικαιολογείται με τίποτα. Δεν δικαιολογείται με τίποτα.
1: Έτσι λέγεται το χωριό, παιδιά. Χωριό, μέρος.
2: Ερεσός.
1: Ερεσός.
2: Ναι. Λοιπόν, σε θαυμάζω, μπράβο σου, για αυτά που λες, γιατί αυτά έχουν αντίκτυπο στους ανθρώπους. Με ακούς.
1: Να σου πω, τι όλο γυναίκες εκεί, τι είναι.
2: Το καλοκαίρι, σε αυτό το χωριό, είναι μόνο γυναίκες λεσβίες.
1: Τι λέει ρε παιδί μου.
2: Λοιπόν, πάει κι άλλος κόσμος, έχουν μπαρ, έχουν διάφορα. Να δεις κάτι κορίτσια και να λες καλά, αυτές δεν βρήκαν άντρα.
1: Και ξέρεις κάτι Τζέννη, σε διακόπτω. Να πέσεις στον έρωτα αυτονών, να τις κυνηγάνε κούκλοι, να νομίζουν πως δεν μπορούν να τις καταφέρουν, πού να ξέρουν πως είναι τα βαρεμένα μυαλά που μεταξύ τους αυτές. Μ' άκουσες τι είπα. Την έχασα την Τζέννη όμως, Θοδωρή.
2: Μ' ακούς.
1: Ναι.
2: Ναι, λοιπόν, άντρες δεν πλησιάζουν.
1: Ναι, δεν τους πλησιάζουν. Το ξέρω πως δεν πλησιάζουν. Λέω, να πέσεις στον έρωτα αυτονών και μετά να νομίζω ότι είναι άντρας. Ή να πέσεις στον έρωτα γυναίκα άντρα που να ψάχνει για άντρα και να λέει τι φταίει να λέει γυναικούλα η κακομοίρα.
2: Ναι, ακριβώς. Συνέχισε να λες, γιατί σου είπα, ο κόσμος ακούει. Ο κόσμος ακούει και παίρνει παραδείγματα. Καλό βράδυ, χάρηκα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Τζέννη μου. Ωραία, δεν το ξέρω ότι υπάρχει τέτοιο. Τόσο πολύ είναι. Ερεσός. Τι είναι, χιλιάδες κόσμος είναι εκεί. Α, μόνο υπερφιλικά είναι εκεί δηλαδή. Που φτάσαμε, παιδιά. Και μετά μου λέτε. Και μετά μου λέτε η Ελλάδα. Και το εγκρίνουμε. Έχουν ξεκινήσει από τα σύριαλ, παιδιά. Μη σας πειράξω κανένα από τα ονόματα που αγαπάτε. Τα έχω πει 100 φορές και τα λέμε και όλα τα χρόνια. Προετοιμάζει το σύριαλ και λέει ότι δεν είναι τυχαίο που παίζουν στα μεγάλα κανάλια κάποια σύριαλ που λέει: Έλα, καλό στο. Θυμάστε, μην ξαναπώ τώρα και να μην το βγάζω κανένα αποθυμένο για κανένα συνάδελφο. Στο καλό, παιδιά μου. Και η πεθερά. Η ρόλος τάχα γυναίκας έλεγε στο καλό που έφευγε ο γιος της με τον κόμενο. Σε προετοιμάζουν εδώ και χρόνια, αυτή την κοινωνία φτιάξαν τώρα. Και καταλαβαίνεις, εμείς καταλαβαίνουμε του χώρου, δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος έξω, ότι δεν είναι τυχαίο τα σύλλα αυτά που υπάρχουν. Δεν είναι τυχαίο αυτοί οι συγγραφείς που υπάρχουν εκεί πέρα. Δεν είναι τυχαίο αυτοί που παρουσιάζουν ακόμη και τα διεθνή μας, όταν εκπροσωπεί τη ΕΡΤ και τέτοια, από τέτοιες φυσιογνωμίες που προετοιμάζουν το παιδί σου. Κοιτά, αυτός είδες τι λέει, έχει παντρευτεί, λέει, τον πιο ωραίο άντρα. Έχουμε παρουσιαστεί, τον εθνικό σας παρουσιαστή, που λέει, έχω, λέει, τον πιο ωραίο άντρα. Αυτόν έχετε παρουσιαστεί εκεί πέρα. Δεν το καταλαβαίνετε γιατί τον έχουν βάλει. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Γεια σας, η Αναστασία είμαι εκεί.
1: Ναι, κυρία Αναστασία.
3: Από Αγίου Μελετίου.
1: Να είσαι καλά.
3: Ναι. Αυτές οι γυναίκες έχουμε εμείς εδώ στην Αγαθοπόλη ως Αγίου Μελετίου ένα ζευγάρι δύο λεσβίες.
1: Ναι.
3: Τι ξύλο πέφτει κάθε βράδυ γιατί θέλει να φύγει η μία και η άλλη πήρε τα, έσπασε τον τζάμι και πήγε και την κυνήγαγε στο δρόμο.
1: Τι τζακίζει το ξύλο, ούτε άντρας δεν της έριχνε τόσες.
3: Τόσο ξύλο που δεν μπορούσε να πάρει τη δεύτερη, ήρθε τα πρώτα βοηθειών, ίσω τα 100, έγινε εδώ πέρα, ξεσηκώθηκε η γειτονιά όλη.
1: Πού είναι αυτοί οι σύλλογοι που ενδιαφέρονται για τις γυναίκες στην.
3: Τις ναι, αδικίες. Την ιδιότητα και την προφύλαξη.
1: Ναι.
3: Πού είναι, δεν υπάρχουν αυτά, κύριε Ηλία μου, δεν υπάρχουν.
1: Ξέρω, κύριε.
3: Εσείς είστε ευλογημένος άνθρωπος με την οικογένειά σας, όπως και εγώ με τον σύζυγο. Καθόμαστε και λέμε, μου λέει, ξέρεις τι είναι αυτές. Δεν ξεκολλάνε, μου λέει. Θα τη σκοτώσει, μου λέει, την κοπέλα. Έμπλεξε, έμπλεξε. Δεν ξέρω που. Κρύψου, λέει, με φάμε καμιά δέσποτη, μου λέει ο σύζυγος.
1: Άκουε.
3: Τόσο ξύλο πέφτει και ουρλιαχτό κάθε βράδυ. Εδώ, στην Αγία Μελετίου. Τα ζούμε κάθε βράδυ αυτά τα πράγματα. Όσο για το λογιστή, με πήρανε και μένα.
1: Έλα.
3: Ναι, μου λέει γεια σας, είστε λέει η Αναστασία Τάδε, μου είχε και το όνομά μου.
1: Ναι.
3: Λέω μάλιστα, λέει είμαι ο λογιστής. Α, λέω ο Βαγγέλης. Εγώ πίστεψα, το πίστεψα.
1: Ναι, ναι.
3: Ναι, λέει ναι, ο Βαγγέλης είμαι. Α, ο Σύρι έκανα νόημα στο σύζυγο να έρθει πιο κοντά. Ήρθε, α, εγώ το συνέχιζα. Κάτι δεν μου πήγαινε καλά.
1: Ναι.
3: Λέω μάλιστα. Και τι, λέει δεν έχετε λογιστή. Ναι, ναι, ναι. Δίνω το τηλέφωνο στο σύζυγο, το παίρνει και μόνο που το είπε, έλα φίλε, το κλείνει αμέσως.
1: Ναι. Έχεις δίκιο, κύριε Αναστασία, και εμένα με πήρε. Λέει. Το έχω πει ότι με πήρε από το λογιστικό γραφείο, λέει. Έχει μια διαφορά 1800, ναι. Το έχουμε ξαναπεί άλλη μια φορά και όπως τα λες. Ναι. Το ένα έβρισα.
3: Σε
1: κακός που έχασε την ψυχραιμία μου, έπρεπε να τις κάνουμε κανένα μπλόφα, να τις πιάνει η αστυνομία αυτούς.
3: Μα τι να μην. Εγώ είχα. Επειδή είμαστε με το είναι και καρδιοπαθής ο σύζυγος,
1: ναι.
3: Και δεν θέλω να τον ταράζω, αλλά όταν μου λέει είμαι νεολογιστής, εγώ δεν πήγε το μυαλό μου. Ο Βαγγέλης, ναι, ναι, ο Βαγγέλης είμαι, λέει. Να, το. Έλα, του λέω του.
1: Ευτυχώς το έδωσε στον άντρα σου.
3: Ναι, ναι, μόλις του είπα, έλα, φίλε. Το έκλεισε το τηλέφωνο αμέσως.
1: Τα λαμόγια,
3: έλα,
1: αυτά τα λαμόγια.
3: Να σε σηκώσει πάλι άνθρωποι, λέγαμε μέσα μας. Ποιος θα μας προφυλάξει. Μόνοι μας είμαστε. Μεγάλοι άνθρωποι, ποιος θα μας προφυλάξει. Κανένας. Αν πάμε καλή και καμιά ματσουκιά, λέει ο σύζυγος, να σκοτώσουν.
1: Να σου πω τώρα, κυρία Αναστασία.
3: Μην σηκώνει τηλέφωνο, μου λέει.
1: Να σου πω τώρα για να επανέλθω σε εκείνο με ενδιαφέρει εμένα, γιατί έχουμε παιδιά και πρέπει να τα προστατεύουμε. Και γίνεται χαμός από αυτό το ζευγάρι, ε.
3: Ο σύζυγος, επειδή ήταν ταξιτζής πολλά χρόνια, και μου λέει πάρα πολλές ιστορίες με αυτούς τους δεσμούς.
1: Ναι, ναι.
3: Μου λέει σε κέντρο μέσα στα μπουζούκια, κοίταξε κάποια άλλη, κάποιον άλλον τι έγινε. Ήταν ζευγάρι, γυναίκες.
1: Ναι, ναι.
3: Και αναποδογύρισε το τραπέζι όλο και της το κοπάλει στο κεφάλι.
1: Βέβαια.
3: Ναι. Που η αγάπη μου, λατρεία μου, αυτά τα ξέρω εγώ τι λέγανε.
1: Ήθελα που είναι.
3: Έρωτας μεγάλος, δεν ξεκολλάς από. Μην μπλέξουν τα παιδιά με τέτοιες καταστάσεις. Είναι σαν τα ναρκωτικά.
1: Αλίμονο αν μπλέξει το παιδί, ένα παιδί, ένα κορίτσι, το έχασε ο πατέρας και η μάνα του.
3: Δεν
1: άμα
3: μπορείς,
1: μπλέξει,
3: δεν
1: καλύτερα να έχει 10 άντρες παρά τέτοια. Σε ευχαριστώ.
3: Είμαι και πονεμένη μάνα, γιατί ο γιος μου έμπλεξε με κάποια από αυτή και τον έχασε το γιο μου. 45 χρονών.
1: Εννοείς.
3: Τον έχασα. Ναι.
1: Εννοείς, το ξεμιάλισε.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γίνεται φυσικά.
3: Είχαμε μεγάλες ιστορίες, μεγάλες.
1: Βέβαια.
3: Φουρτούνες περάσει. Και τώρα με τον θάνατο του Μαζονάκη έπαθα άλλο σοκ τώρα. Έτσι. Άδικα, άδικα.
1: Ναι.
3: Μέσα στα κέντρα αυτά τα νυχτερινά εκεί έμπλεξε. Τι έγινε, δεν ξέρω. Μας ειδοποιήσανε.
1: Να σε, κυρία Αναστασία, να σε καλά.
3: Ευχαριστώ.
1: Καλό σου βράδυ. Να σε καλά. Τώρα όσο, παιδιά, όπως έχουμε κοριτσάκια, καλύτερα να έχει γκόμενο. Το φυσιολογικό δεν είναι το άντρα να πάει με τη γυναίκα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, πώς άλλο να μην μείνει έγκυος, άλλο να προσέχουν άλλο. Όταν θα σου πετύχει το ομοφυλόφιλο, Μπορεί να με μισούν τώρα, φίλε. Δεν με νοιάζει, με όλα τα χρόνια τα λέω και ήμουν το μαύρο πρόεδρο και το πλήρωσα και στα κανάλια. Το πλήρωνα παντού όπου έκανα τέτοια σχόλια. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεμπλέκεις. Εγώ είχα ένα γνωστό κάτω, κάτω στο Πασαλιμάνι που ήταν μαγαζί με τη μου λέει: το τι ξύλο πέφτει ηλία το βράδυ. Να βλέπει να τη βιάζει έξω, να τη βουτάει από τα μαλλιά. Και λέει, μου, καταλαβαίνετε τι. Μου λέει καραβοκύρη και τέτοια. Μην πάει το μυαλό σου πουθενά αλλού. Κοίταγε την άλλη και. Δηλαδή μιλάμε. Πού είναι αυτές οι κύριοι, πού είναι αυτές οι πόσο οργανώσεις, πώς λέμε, που ενδιαφέρονται για την καταπίεση της γυναίκας, πού είναι σαν την περίπτωση όπως αυτή που μας είπε η κυρία Αναστασία τώρα, την πλακώνει στο ξύλο και δεν επεμβαίνει κανείς, πού είναι, γκαρίζουν μόνο αν δουν κανένα χαστούκι από άντρα, το οποίο δεν το κρίνουμε καθόλου. Δεν είναι αντρικό. Αλλά οι γυναίκες, αλίμονο σε αυτές που έχουν πέσει στα δίχτυα τέτοιων καταστάσεων. Δυστυχώς και τα παιδιά μας. Και οι κρυφές αυτούς τους καιρούς να φοβάστε όχι τους άντρες όσους έχετε κορίτσια. Να φοβάστε τις γυναίκες, τις λεσβίες, γιατί αυτές μονάχα μπορούν να σας κάνουν να χάσετε το παιδί σας. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
4: Καλησπέρα κύριε Ηλία, Γιώργο Μέγαρα.
1: Γεια σου Γιώργο.
4: Εχθές τα ξημερώματα ακούω τις σιρήνες κατεβαίνανε, ανεβαίνανε. Έχει τελειώσει ένας το σπίτι με αλουμίνια παράθυρα, πόρτες αλουμίνιες, ο άνθρωπος να έρθει να μείνει.
1: Ναι.
4: Έχει μια εβδομάδα που το έχει τελειώσει το σπίτι, να πούμε όλα εντάξει.
1: Ναι.
4: Πήγανε οι γύφτοι με 4x4, δέσανε τις πόρτες και τα παράθυρα.
1: Τα τραβήξανε.
4: Τα τραβήξανε, δεν αφήσανε τίποτα, ο άνθρωπος καταχρεωμένος να έρθει να μείνει και τα πήρανε, δεν του αφήσανε ό,τι υπήρχε αλουμίνιο και ό,τι υπήρχε μέσα να πούμε που είχε βάλει ο άνθρωπος για να πάει να μείνει.
1: Μάλιστα.
4: Αυτοί είμαστε. Και λέει η αστυνομία, άμα τους πιάσετε λέει φέρτε τους και εμάς.
1: Τι να πούνε και άνθρωποι. Να σου πω κάτι. Τι να πούνε και άνθρωποι, ρε Γιώργο. Δηλαδή είναι τόσες πολλές οι κλοπές, τόσο τα λαμόγια. Τι να πρωτοπιάσει και η αστυνομία, ρε παιδιά.
4: Λέω μου, δεν έχουν αφήσει εδώ στην περιοχή τίποτα και τι κάνουν. Κόβουν το καλώδιο της ΔΕΗ να μην έχει ρεύμα και μπαίνουν μέσα και τα διαλούν. Εμένα πέρσι δεν μου με κάνανε καλοκαιρινό. 100.000 μέσα από το μαγαζί πράγματα.
1: Μα το έχεις, το έχεις πει.
4: Κόψανε το καλώδιο του ρολογιού, σκοτώσαν το λυκόσκυλο, μπήκανε μέσα, πήραν όλα τα καλώδια, μικροφωνικές, εγκαταστάσεις, φωτορυθμικά, καλοριφέρ που ήταν όλα αλουμίνια τα σώματα, δεν αφήσαν ταμιακές, δεν αφήσανε τίποτα στο μαγαζί, κάβες, δεν αφήσαν τίποτα. Ήρθε η σήμανση από την Αθήνα, ήρθανε γραμματείς φαρισαί, αποτυπώματα, ιστορίες κτλ. Δεν αφήσανε, το μόνο που δεν προλάβανε να πάρουνε τα αλουμίνια παράθυρα, γιατί είναι μεγάλα με διπλά τζάμια κρύσταλλα καΐκι. Οι δε καλοριφέρ πήρανε, ψυχτικά μηχανήματα ανεβήκαν στα ράτσα, πήρανε τα μηχανήματα όλα από τα ψυχτικά. Δηλαδή καταστροφή. Με έγραφα εδώ στα χέρια μου. Μέχρι τα ταμιακή μηχανή ολόκληρη την πήραν όπως ήταν. Τα πάντα, δεν άφησαν τίποτα. Και σκοτώσαν το λιγόσκυλο, το χτυπήσαν στο κεφάλι. Συνεργείο ολόκληρο είχε έρθει να με φτιάξει.
1: Να σου πω, το σκοτώσαν πυροβολισμό, ε?
4: Όχι, το χτυπήσαν με. Γιατί του χύμιξε, το χτυπήσαν με σίδερο και μετά να πούμε ξαναπήγε να επιτεθεί, να πούμε και μετά του πετάξαν. Μπουκάλι, με ένα μπουκάλι ουίσκι στο κεφάλι.
1: Με. Και πώς το ξέρεις ότι να πει από μπουκάλι, ρε Γιώργο?
4: Γιατί το βρήκε, γιατί ήρθε η αστυνομία, τα είδε εκεί, αλλά το βρήκε η Λένα, το σκυλί ξαπλωμένο, το μπουκάλι δίπλα να πει.

0: Γιώργο. Γιώργο, ευχαριστώ. Ναι. Καλό βράδυ.
1: Να καλό βράδυ. Καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία, με υγεία.
0: Γεια σου, Γιώργο. Πω, πω, παιδιά, τι γίνεται πάνω σε αυτό το. Σε αυτά τα θέματα με τις κλοπές. Ό,τι μπορούν να εξαρθρώνουν. Έχουν κάνει μεγάλες και επιτυχίες και δεν κάνουν ό,τι μπορούν και η αστυνομία τι νομίζει πως είναι. Όταν είναι τόσο λαμόγια και τόσοι πολλοί και με τέτοιο τρόπο, γιατί είναι μερικά πράγματα, παιδιά, που έρεπε με κάποιο τρόπο να παίρνουν ένα μάθημα. Αν μπορούσαν, τώρα πάμε σε άλλο θέμα τώρα βέβαια, να γίνουμε αντιπαθητικοί αν πούμε τότε, να λαβαίνα τα μέτρα του ο κόσμος, να χάνε. Να φύγει κανένα σουρωτήρι να σου πω αν θα ξανακάνουν. Λοιπόν, έχω ευαισθησία σε αυτό το γυμνάσιο γιατί πέρασα εγώ από εκείνο. Πήγα σήμερα και παρακολούθησα, παιδιά, μια ομιλία των ανθρώπων προς τους γονείς εκεί στο πρώτο γυμνάσιο Γιάννη Αργύρων και χάρηκα κάποιους εκπαιδευτικούς, παιδιά. Δεν για να κάνω σχόλιο πάλι αυτό τον διευθυντή του, τον κύριο Παγουρτζή, τον Δημήτρη, το διευθυντή ή την. Υποδιευθύντρια εκεί, την κυρία Ψίκου. Αλλά και όλοι οι εκπαιδευτικοί πήραν το λόγο, παιδιά, και μου έκαναν, σας μιλάω ειλικρινά. Δεν έχω κάποιο λόγο που να πω το ότι τα λέω αυτά τα λόγια, για απλώς λέω το ότι πόσο συγκροτημένοι είναι μερικοί εκπαιδευτικοί. Με τι τρόπο χάζεψα ακούγοντας, επειδή έχω κάνει και αυτήν την εκπομπή και έχω μια εμπειρία να έχω ακούσει χιλιάδες ανθρώπους. Και να βλέπω που είναι το καλό μυαλό, που έχει το δόλο, που όλοι οι εκπαιδευτικοί του ήταν ωραίοι. Όλοι τους ο καθένας είπε και ένα λιθαράκι πρέπει να προσέχει κάθε γονιός και το κάθε παιδί. Αλλά και με μία ανάλυση από αυτό το διευθυντή, ρε παιδιά, με μία ανοχή φοβερή, με μία ευγένεια, με μία μεγαλοσύνη. Ναι, λέει, θα δώσω και την αποβολή, αλλά θα πάω τελευταίο για μένα. Τελευταία λύση είναι να δώσω και να διώξω ένα παιδί. Πάνω απ' όλα να το συνετίσουμε και να κάνουμε. Πραγματικά, πρώτον συμβουλές που έρεπε αν προσέχανε όλοι οι γονείς και προσέχαμε όλοι οι γονείς, θα μπορούσαμε να στέλναμε καλύτερα τα παιδιά μας στο σχολείο. Δηλαδή, κάθε τι που πρέπει να προσέχει κανείς, αν θα πρέπει το παιδί να μην μπει μέσα, αν θα είναι ζυζάνιο με σντάξη, που δεν είναι θέμα και την ώρα να ζυζάνιο. Είναι πως επηρεάζει να κάνει κακό στον άλλον το μαθητή που θέλει να ακούσει. Γιατί τα έχουμε ζήσει και εμείς σαν μαθητές. Όταν κάποιος ήταν το ζυζάνιο να κάνει το κακό, ήτανε να κάνει μετά και στο σύνολο το κακό. Δεν κάνει μόνο για τον εαυτό. Οπότε εκεί δεν μπορεί να μην είσαι αυστηρός, όπως πολύ σωστά έλεγε. Ναι, να είμαι, λέει, ποιηκής. Να είμαι σωστός και να κοιτάξω όσο μπορώ περισσότερο. Αλλά αν δεν βάλει και την τιμωρία, θα είναι κακό εναντίον του συνόλου. Ή τις πληροφορίες ότι πολύ μ' άρεσε αυτό, μακάρα να το κάνω σε όλα τα σχολεία και να μην το άκουσα μόνο από τον εκεί τον διευθυντή αυτόν τον Παγουρτζή, ας πούμε, που λέει ότι όταν σχετικά με τις με την αποβολή, όταν αποβγάλεις κάποιον, όχι, να μένει μέσα στην τάξη. Πολύ σοφό, γιατί αν βγαίνει έξω, λέει άλλος, κάνω κάτι, να με βγάλουν έξω, να περάσω μια ώρα έξω. Και αυτό είναι ωραία τιμωρία, να μένει μέσα στην τάξη και όχι να είναι να έχει πάρει χαρά ότι την έκανα του καθηγητή. Βγήκα απ' έξω, οπότε πω την κοπάνισα τώρα μια ώρα. Δηλαδή κάποια πράγματα, παιδιά, που αν τα παίρναμε και τα προσέχαμε και οι γονείς φέρουν μεγάλη ευθύνη, τι διάλο λέμε στα παιδιά μας. Μπράβο τους εκεί πέρα. Για άλλη μια φορά έχω πει ξανά ένα βράδυ. Μπράβο στο πρώτο γυμνάσιο εκεί των Αγίων Αργύρων, στο διευθυντή. Και είναι γι' αυτό πέρασα κι εγώ. Γιατί πήγα σήμερα και είδα όπου ήταν το κτίριο τότε, πρώτον όροφο μόνο και δεύτερο, τώρα έχει γίνει διαφορετικά, έχουν απέναντι αίθουσες. Τότε εμείς ήμασταν, χρόνια πριν τώρα μιλάμε, ήμασταν πραγματικά στα σπάργανα σαν σχολείο. Τώρα τα παιδιά έχουν όλες τις ανέσεις. Τώρα τα παιδιά νομίζω πως τα έχουν όλα, αλλά δεν είναι εύκολα, παιδιά. Φταίμε κι εμείς που μου φαίνεται πως με τις ανέσεις αυτές έχουμε χαλάσει τα παιδιά. Και δεν ελέγχεται εύκολα ένα παιδί. Το έχω ξαναπεί, πρέπει να κάνει ένας γονιός να είναι άλλο το παιδί στο σχολείο και άλλο στο σπίτι. Εγώ σας λέω, πριν μια μέρα η μικρή μου είπε μια λέξη, δεν έχω ξαναμουλεί, που τι. Λέω, το είπα και χθες πάλι που έλεγα τα παιδιά.

0: Πού την άκουσες? Να μου λέει, και μου βάζει ένα. Θα πει γιατί έχουν κινητό. Έχουν κινητό για να μην έξω μετά να μην ελέγξει τι ώρα τελείωσε. Δεν μπορεί να μην έχουνε. Αλλά να λέει και έβλεπα τρία τσογλάνια, τρεις αλήτησες και απορώ πώς το διαδίκτυο αφήνουν αυτές να λένε τέτοια βρώμικα λόγια. Και ακούει το κάθε παιδί του καθενός και μετά πολεμάει και ο γονιός να συνετίσει παιδιά και ο εκπαιδευτικός. Πάμε σε γραμμής, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Δεν ακούω.
1: Καλησπέρα, παρακαλώ. Κύριε Ηλία.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα, κύριε.
0: Έλα, παρακώστα.
1: Εγώ θα ήθελα να πω, όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος από το Μενίδη, για τη γυναίκα που χειρουργήσανε και ξεχάσαν τα χειρουργικά εργαλεία μέσα στο σώμα της και την κλείσανε και την ξανανοίξανε. Το άκουσες αυτό το γεγονός?
0: Δεν το άκουσα σήμερα, αλλά έχει γίνει και στο παρελθόν αυτό, ρε Μπαρμπακώστα.
1: Όχι στο παρελθόν. Α, ναι, έχει γίνει και στο παρελθόν.
0: Βέβαια.
1: Αν δεν κάνω λάθος, στο νοσοκομείο του Βόλου την ανοίξαν τη γυναίκα, τη χειρουργήσανε, ξεχάσανε το εργαλείο μέσα και μεγάλο αντικείμενο, πήγε σπίτι της και
0: πόναγε.
1: Ναι, και την ξαναπήρανε και την ξανανοίξανε πάλι. Ευτυχώς που έζησε γυναίκα, δόξα τω Θεώ. Όσο για την κυρία Τζένι, εγκρίνω και παυξάνω από τι είπε. Τα έχω γυρίσει όλα τα χωριά αυτά εκεί και είναι ακριβώς όπως τα είπε. Ναι, είναι ακριβώς όπως τα είπε. Απορώ πώς εσύ δεν τα ξέρεις. Περπατημένο παιδί σε
0: και δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει σε τέτοια μέρη. Στη Μύκονο δεν έχω πάει ποτέ, ρε Μπαρακώστα.
1: Δεν είμαι για τη Μύκονο.
0: Όχι. Λέω πώς λέμε που είναι το.
1: Ναι.
0: Πώς λέμε πώς είναι γεμάτο άντρες η Μύκονος. Δεν ναι, έχω πάει. Για να ξέρω.
1: Για τη Μυτιλίνη λέμε.
0: Φιλόξενος, ναι, τώρα λέμε για τη Μυτιλίνη.
1: Πολύ φιλόξενος κόσμος, αλλά υπάρχουν και αυτά τα γεγονότα εκεί πέρα. Λοιπόν, ήθελα να πω και κάτι άλλο και κλείνω να μην σε κουράζω. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος που λέγεται Αυγολέμονος είναι δάσκαλος.
0: Ναι.
1: Και έχουμε μάθει πολλά πράγματα από αυτόν και αληθινά.
0: Δεν το συζητάω. Είδες πόσες φορές το έχω πει με τη σεβασμό και πώς προσέχω το λόγο του.
1: Μπράβο, λοιπόν, άκουσε με να σου πω. Κάτι ξέρω και εγώ, δεν το έχω χάσει τελείως ακόμα, παρόλο τα 88 που πατά, 98 που πάω τώρα.
0: Να πας 128 σου εύχομαι.
1: Θα φτάσω τη Μαργαρίτα εγώ, λοιπόν.
0: Και τώρα κάτσε να σου δώσω ένα κουράγιο τώρα ωραίο που θα σου πω για όλους τους ακροατές. Τώρα έχουν βγει και κάτι κρεβάτια, λέει μπαίνεις μέσα και σε φτιάχνει πιτσιρίκο. Δεν έχουν έρθει στην Ελλάδα ακόμη, λέει.
1: Εντάξει.
0: Να τα πιστέψουμε.
1: Δεν θα τα επισκεφτώ και αυτά. Λοιπόν, τον Αυγολέμονο λέει πολλά πράγματα και σωστά, να μην τον κοντράρουμε.
0: Ναι, αλλά όταν λέει και κάτι, περίμενε, Παρακοστά. Αγαπάω, εκτιμάω, αλλά μην μου βάλεις τέτοιους όρους, όπως δεν έχω βάλει εγώ σ' άλλους. Δηλαδή, άμα ακούσω πολύ και ξανά οι κομμουνιστές και ξανά οι φασίστες δεξί, δεν θέλω τόσο ακραία συνέχεια.
1: Μα το έχει δηλώσει ο άνθρωπος ότι πιστεύει στην ελληνική σημαία.
0: Ναι,
1: όχι
0: δεν
1: κατα... Σφυροδρέπανο, όχι στο Σφυροδρέπανο, δεν πιστεύει στο
0: Σφυροδρέπανο. Μου είχε πει 100 φορές για τον Παπαδόπουλο και λέω, ο Παπαδόπουλος έκανε δουλειά, αλλά προτιμώ δημοκρατία. Αν είχα Παπαδόπουλο τώρα που εγώ πιστεύω στο έργο του Παπαδόπουλου επί τα αιτίας, το έζησε πτυρικάς, δεν με πείραζε κανείς. Αλλά τον Ιωαννίδη πιστεύω χουντικός αυτός. Τι να σου πω, αυτόν τον έχω στο άλλο. Αλλά εάν όμως ακούσουν, Παρακώστα, ναι. Αυτή τη στιγμή δεν θα έκαναν εκπομπή αυτή αν είχαμε χούντα.
1: Εάν ο Παπαδόπουλος είχε μείνει ακόμα 10 χρόνια,
0: ναι, το
1: η
0: πιστεύω.
1: Ελλάδα θα ήταν αγνώριστη.
0: Το πιστεύω.
1: Την Ελλάδα την καταστρέψανε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου και το συνάφι του, Σιμίτιδες και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Αυτό... Το καλόπεδο που θέλει να ξαναμπεί στο ελληνικό κοινοβούλιο, αυτός είναι κρέμασμα. Αυτός που λέγεται Τσίπρας. Αυτός ήθελε κρέμασμα αυτός. Αγχώνει. Αυτά έχω να πω εγώ. Ναι. Όσο για τον Αυγολέμονο να τον σεβόμαστε, γιατί είναι μεγάλος δασκαλός. Καλή σου νύχτα κύριε Ηλία.
0: Σεβόμαστε, δεν
1: ξεπερνάμε
0: το όριο. Να είσαι καλά. Εσένα σέβομαι περισσότερο. Άντε, καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σου, Παρακώστα. Εγώ δεν θέλω. Όταν δω κάτι, έχω τις αντιρρήσεις μου, ξέρει τον Κώστα. Έχω πει Αυγολέμονος και ξανά και προς Θεού να είναι καλά και πάνω από τα περαστικά του. Αυτό μας ενδιαφέρει τώρα στην υγεία του. Όλα τα άλλα, όπως και όποιος από εσάς έχετε το παραμικρό, από γρήπη μέχρι οτιδήποτε, και ακούτε ραδιομάχη, αυτή την εκπομπή, σας εύχομαι να μείνεστε σε κρεβάτι πόνου. Άλλο αυτό Κι άλλο όμως να ακούσει συνέχεια επτά. Όπως και ο φίλος μου που παίρνει και λέει άλλο, Σαλάμ, σέβομαι αυτά που λέω ότι είναι σωστά, έτσι είναι. Που φτάσανε αυτούς τους καιρούς ο κόσμος να λέει δημοκρατία είναι αυτή. Και δεν μιλάω το Μητσοτάκη τώρα αυτό που είναι πάνω. Δέστε από τον Τσίπρα τις δημοκρατίες τους. Και δέστε το πούλημα που έγινε στην Ελλάδα. Αλλά δεν μπορώ να το βάλω και στην να λέω πόπο, ναι, πόπο, να γυρνούσε Νατανάης Παπαδόπουλος πάνω τώρα. Δεν θα μιλάγαμε τώρα, ρε παιδιά. Που εγώ την επταετία την έζησα. Μη μας λένε παραμύθια που κουνιούνται και είναι κάποιοι. Τη 30-40 και λένε το τι έκανε η Χούντα, το τι έκανε. Για δέστε τι έκανε ο Παπαδόπουλος. Για δέστε αν είχατε στο χωριό ο παππούς σας και η γιαγιά και ο πατέρας σας, αν είχε χωράφια να ποτίζονται. Για δέστε αν είχε δρόμους. Για δέστε αν είχαν ρεύμα. Για δέστε αν είχε νερό. Τα σέβομαι όλα. Αλλά δεν μπορώ να πω όμως και να βγάλουμε σημαία ας έρχονται οι Χούντες. Που η Χούντα για μένα η αληθινή, για μένα ήταν ο Ιωαννίδης. Τελείωσε. Το ζήσαμε. Είδα και επί τα αιτία στη γινόταν, είδα και ποιονί τι έγινε, είδα το Πολυτεχνείο πώς έγινε και ήρθε ένας ο οποίος ακόμη και με την κίνηση της Κύπρου που δεν θα κάνει ποτέ ο Παπαδόπουλος κάτι τέτοιο, απεδείχθη πώς και τι, ποιος ήταν η αληθινή Χούντα. Μη χαλάω κάποιους την καρδιά. Μπαρμπακώστα, σέβομαι, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορώ να είμαι. Εγώ είμαι, θέλω, χωρίς παροπίδες, χωρίς άκρα που να έχουν κάνει κακό στην Ελλάδα και να είναι μακάρι τις 6-7 αιτίας του Παπαδόπουλου να τα παίρνανε οι δημοκράτες και να κάνανε δουλειά. Και να τους βγάζει το καπέλο τώρα και λέει ο λαός, μπράβο ρε, τάδε, ο καθένας που έχει κυβερνήσει, ας πούμε. Μακάρι. Θα ήταν αγαπητοί. Και δεν θα ήταν αυτή τη στιγμή μερικές φορές που βρίζεται και υπερβολικά και έχετε δίκιο με τα στραβά και τις οικογενειοκρατίες που βλέπετε και τα ρουσφέτια που βλέπετε και το φτωχό που δεν μπορεί να βρει άκρη, αλλά τα λαμόγια, οι ΟΠΕΚΕΠΕ και οι τέτοιες, και οι φραπέδες και οι νες καφέδες και οι λουμίδες και οι μπράβοι περνάνε μια χαρά με 10 αυτοκίνητα. Η άλλη κυρία εκεί πέρα που έλεγε τι έγινε ρε. Ή ο άλλος, το παιδί μου λέει, δικό μου παιδί και δεν θα έχει, λέει, μια πόρσε, μια... Και το αλλού αγωνίζεται να βγάλει ένα μεροκάματο. Λοιπόν, πήγα να πάρω, να δω έτσι, να δω τι κάνει η μικρή μαθήτρια, η Δημιλία, ότι διαβάζει, αλλά μαθαίνω ότι μιλάει με τη Χρύσα και το Χρήστο. Ένα τρίγωνο, λέει, εκεί πέρα μιλάνε με τις ώρες, άντε να την πείθω να διαβάζει. Για τη Μιλία που ήρθε εδώ και μου λέγατε τα καλά λόγια. Καλό παιδί, κάτι θα έλεγα. Όλα τα παιδιά. Αλλά χαίρομαι όταν υπάρχουν όμως και φιλίες και αίμα εξαίματος. Έτσι, πολύ μου αρέσει να είναι δεμένα τα παιδιά. Γι' αυτό το λέω έτσι τώρα για τη Μιλία, για τη Χρύσα και το Χρήστο. Λοιπόν, για να έρθουν παιδιά 2-17-18.000 να... να έρθουμε σε κανένα άλλο σχόλιο. Είδα μια καμπάνια του Δημάρχου, ρε παιδί μου, Αθηνών, και μου έδωσε μια ωραία ιδέα. Την είχα πει και στο θέατρο κάποτε στα έργα μου. Λέει πώς να γίνουμε, λέει, πέστε μου η γνώμη, έχει βγει και έχει κάνει ένα βίντεο, δεν ξέρω, ο κύριος Δούκας, πώς να γίνει, λέει, πώς να κάνει την Αθήνα πιο πράσινη, πιο όμορφη, πιο, ξέρετε, τέτοια πράγματα. Μια ιδεούλα έχω. Να πάει και να φτιάξει όλες τις ταράτσες, να τις κάνει με λουλούδια και με δέντρα. Όλες τις βεράντες της Αθήνας. Να βάλει, δεν ξέρω τι, να στοιχίσει εκεί πέρα και να τη φτιάξει όλη την Αθήνα ζούγκλα. Έτσι, όποιος κοιτάει από πάνω δεν ξέρει πώς από κάτω είναι 4-5 εκατομμύρια θηρία. Είτε ζώα, είτε καλά ζώα, είτε κακά. Φανταστείτε να βλέπει την Αθήνα από πάνω πράσινη όλη. Έτσι, επειδή ζητάει μια ιδέα, λέω εγώ, δήμαρχος, πώς να φαίνεται πράσινη, πώς να φαίνεται. Ας κοιτάξει εκεί πέρα, να μπορεί να κυκλοφορήσει εκεί πέρα που είναι και το φίλο μου, του φοβερού, που είπα πως φοράω σήμερα, τον body move φανέλα. το Αντρέα του Μόρφια, κοιτάξτε την πλατεία Κουμουνδούρα, εκεί που ήταν τα παλιά του ΣΥΡΙΖΑ, να δει αν μπορεί να κυκλοφορήσει κανείς εκεί γύρω. Όπως μια κυρία μας έλεγε μια μέρα, τρεις που κατέβασε το παντελόνι του και έκανε, καταλαβαίνετε γιατί αισθητικά δεν μου αρέσουν αυτές οι λέξεις εμένα καθόλου. Ας κοιτάξει λοιπόν, ας έχει κάποιους, αντί να έχει να γράφει τους ανθρώπους, αν η γωνία πετάχτηκε λίγο το αυτοκίνητο 10 πόντους πιο έξω και κοιτάτε κλήσεις, κλήσεις, κλήσεις, να του βγαίνει η Παναγία του Κοσμάκη, δεν του φτάνει όλα τα άλλα, ή να ανάψει και λίγο 10 πόντους ξαφνικά παράνομα ή 5, ξέρω εγώ. Δεν λέω εκεί που κλείνουν σε ανθρώπους αμαία και τέτοια. Ας έβαζε λοιπόν 50 ακόμη υπαλλήλους να επιτηρούν εκεί, να μην τόσο βρώμικοι από τις ακαθαρσίες και από όλα, από τους ξένους, το κέντρο της Αθήνας εκεί, Πειραιός, Κουμουνδούρου και όλα γύρω. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη, τι κάνετε?
0: Καλώς την κυρία Άννα.
2: Με γνωρίζετε.
0: Ναι, γι' αυτό ξέρω θα πάρεις χαρά, γι' αυτό το λέω.
2: Ξέρω, θα πήρα τώρα που μιλάγατε, ήθελα να σας πω κάτι για τον Παπαδόπουλο. Ναι. Για τον Παπαδόπουλο δεν πρέπει να μιλάει κανένα, γιατί πρώτον δεν άφηκε χρέος καθόλου, κύριε Κακλαμάνη.
0: Βέβαια.
2: Ένα το κρατούμενο. Και θα σας πω ένα μισθό ρηματικόμενο λίγο, γιατί έχετε και κόσμο. Πάω μια φορά μου αρρωσταίνει το παιδί στην Τρίπολη και πήγα στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
2: Ήρθα από χωριό μου, δεν είχα πάρει ταυτότητα κοντά. Κατάλαβε αν είσαι βιαστικά. Για να πάω στο τρένο είναι κανένα 20 λεπτά. Και περισσότερο θα είναι. Ναι. Το πήγα το παιδί και πήγα στην Τρίπολη. Εκεί που πήγα στο γιατρό έξω, μου λέει θα πάω στο νοσοκομείο, μου λέει η κυρία μου. Λέει, εδώ μου λέει δεν μπορούμε. Και πήρα και πήρα στο Παναγκαλικό νοσοκομείο. Το αφήνω το παιδί και βγαίνω έξω στο Παναγκαλικό, κάτω το μεγάλο που είναι το, αυτό, το τέτοιο, για να πάρω το σύζυγο. Ήταν έξω στην Τρίπολη, σαν αυτό που δούλευε στη γραμμή, να τον πάρω, να τον ενημερώσω.
0: Ναι.
2: Μόλις γύρισα μέσα, να ήταν η αστυνομία. Δεν σας παρακαλώ, του λέω. Όχι, μου λέει. Την ταυτότητά σου, μου λέει, κυρία μου, λέει. Τι λες τώρα, μου. Εγώ του λέω, άλλο του λέει, γιατί να αφήνει τη γυναίκα. Αν θα σου πω, κυρία Καρδάνη, καθυστέρησα, θα κάθισα από 15 λεφτά παραπάνω. Εστενοχωρήθηκα γιατί το παιδί είχε και πυρετό 39, και όταν πήγα και πάλι ήταν νοσοκόμε και γιατροί, και μπορεί να μάθω να το καθυστερήσω. Ήταν 3 χρόνια. Σου λέω, άσο στενοχώρια. Ταυτότητα το κατάλαβε, δεν σε εμπιστευόταν τώρα για την Καρδάνη αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνει.
0: Να σου πω τώρα, το είχε αφήσει στο νοσοκομείο για λίγο.
2: Ορίστε.
0: Πού το είχε αφήσει, είπε για λίγο.
2: Πάθηκα για να πάω να πάρω τηλέφωνο, να δει που είσαι το σύλληγο. Εδώ δεν πάω από την Τρίπολη σε ένα χώριο που ήταν στη γραμμή, να τον ειδοποιήσω.
0: Ναι, και στο κράτησε η αστυνομία, είπε.
2: Ναι, και ήθελα να πω πάλι σε για πάω στο νοσοκομείο, δεν με αφήνανε να πάω χωρίς ταυτότητα. Αυτά. Θέλω να σου πω ότι ήταν νόμιμο. Και θα σα πω και κάτι, κύριε Γκόμε. Στην Μεγαλόπολη θα σε ακούσει. Το εργοστάσιο πέσει το κλείσανε. Σε αστικό του δούλευε και τώρα η Μεγαλόπολη εκεί πέρα έχει γίνει τίποτα τώρα. Εγώ δούλευε κόσμο, σε πέρανε λεφτά.
0: Η Μεγαλόπολη ήταν από τα μεγαλύτερα. Τι ήταν εκεί πέρα το εργοστάσιο που είχατε ενέργεια, τι ήταν?
2: Μεγαλόπολη ενέργεια, ναι. Εγώ ήταν από το χωριό μα 20 άνθρωποι και δούλευανε. Εγώ και αδερφό εκεί πέρα και δούλευε. Λοιπόν, και τι να πούνε τώρα.
0: Πότε έκλεισε αυτό? Πότε έκλεισε αυτό, μετά το 80, ε?
2: Ναι, ναι. Όχι, τώρα πέρσι, φέτος έκλεισε. Τώρα.
0: Α, τώρα έκλεισε.
2: Ναι, αυτοί ήταν του γιώπου να πάνε όλοι. Ποιος είναι καλός από αυτούς? Μην τα κοπανίσω τώρα. Κυράνε όλο για να φάνε και να φύγουν και χρέη, κύριε Καλαμάνη. Εκόψανε τις πολίτες, εκόψανε τα λεφτά του κόντων, θέλουν τον καθέναν που δούλευε, να τα λένε κι αυτά.
0: Να είσαι καλά, κυρία Άννα.
2: Λοιπόν, σε καληνυχτώ.
0: Καλώς σου βράδυ.
2: Θα σου πει για μια ράγη το τραγούδι, θα του πω να σε πει.
0: Θα μου πεις καμιά μέρα να το πείτε.
2: Θα σου πω κάτι. Είναι μεγαλύτερος από μια, δεν τον έχω σαν όπα. Όλο γελάμε, όλο χαρά.
0: Καλά κάνεις, μπράβο σου, μπράβο σου, να είναι καλά.
2: Πάμε. Λοιπόν, καλή θα
0: γίνει. Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Εγώ να επενθυμίσω πως αύριο Σάββατο 4 με 7 ραδιομακελάρετε, Στέφανος Χίος, κάθε μεσημέρι 12:00, ο Κυριάκος Σοβελόπουλος. Έτσι και πάμε σε επόμενη γραμμή, Θοδωρή. Θοδωρή, Βαρβαρής στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο και εδώ στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης. Πάμε. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
3: Είμαι ο Σπύρος που είμαι τυφλός και ήθελα να κάνω μια παράκληση.
0: Ναι, κύριε Σπύρο.
3: Παρακαλώ, ποιοι ταξιδίδες ακούνε, όταν παίρνω ταξί δεν μ' αρέσει να βρίζει ο ταξιτής την Παναγία, τον Χριστό, αυτό δεν στενοχωριέμαι μετά και θέλω, ξέρω εγώ, να πάω στην αδερφή μου ή να πάω κάπου που να βρω ένα φίλο μου ή μια εκκλησία.
0: Ναι.
3: Δεν μπορώ να. Δεν είναι ωραίο να ακούω τον ταξιδιώτη.
0: Συγγνώμη κύριε Σπύρο, μου έχει μπει στο ταξί μέσα και λέξει το Παναγίες.
3: Ναι, μου συμβαίνει μερικές φορές.
0: Τώρα τι να του πεις.
3: Και ήθελα όποιοι ακούνε να το.
0: Τι του φταίει η Παναγία και ο Χριστός, ο ταξιδιώτης αυτό ο καθένας.
3: Και αισθάνομαι άσχημα μετά.
0: Μα όχι μόνο αισθάνεσαι άσχημα. Ήθελα να ξέρω σε τι νιώθει καλά αυτός.
3: Ναι.
0: Τι κερδίζει δηλαδή. Δηλαδή το βρίζει τι. Ποια μαγιά είναι αυτή.
3: Ο Λιμπερόπουλος, άμα το ακούσει, δεν μπορεί να βάλει μια τάξη.
0: Δεν έχει γίνει όμως πολλές φορές. Να σου πω για να μην παίρνουμε στο λαιμό μας όλους τους ταξιτζίδες. Δεν θα πει αυτό, το έχεις ακούσει πολλές φορές.
3: Ναι, μερικές φορές.
0: Γιατί όμως προκαλείται, πώς ξεκινάει ο άλλος. Δηλαδή, δεν έχει τι να κάνει όπως οδηγάει και λέει Χριστούς και Παναγίες.
3: Α, ξέρω εγώ, μπορεί να του μπει και κάποιος μπροστά του ή να μην βρίσκει την οδός που ήθελα.
0: Α, έτσι εννοείς, ναι. Καλά,
3: κάτι
0: λες.
3: Τέτοια. Mm. Ωραία, αυτά ήθελα να πω. Καλό σε βράδυ.
0: Σε ευχαριστώ κύριε Σπύρο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ό,τι μπορείς. Έτσι αυτό που έχεις, που μας είπες όλοι μας. Έχουμε και κάτι παιδιά στην υγεία. Τα ματάκια του είπε ο κύριος Σπύρος, που δεν βλέπει. Κάθε ένας παιδιά. Δεν ξέρει το καθένα τι έχει. Έχει κάτι. Δηλαδή να πει τώρα, δεν του δίνω κουράγιο του κ. Σπύρου. Μας έχετε πάρει άλλο, άλλο σε γι' αυτό. Σας έχω πει κατά καιρούς και το λέω και το εννοώ. Πάντοτε, ας πούμε έτσι, δεν ξέρουμε. Μπορεί να δεις το πιο δυνατό παιδί και να λες, έλα ρε, εσύ που έχεις αυτό, και να σου λέει άλλη. Μιλάω μια γυναίκα προθέσει, μια ωραία γυναίκα, μου λέει, έχω λύκο. Δεν ξέρω τι εστί είναι το λύκο. Δηλαδή. Δεν μπορεί να ξέρεις παιδιά ο καθένας τι κουβαλάμε ο καθένας. Και δεν το λέω κουράγιο μόνο για τον κύριο Σπύρο. Γενικά στις αρρώστιες μας. Είναι για μας. Εγώ έχω μακάρι να μπορούσε ρε παιδί μου ο Θεός πώς μας έδινε. 60 χρόνια. 60 μόνο. Ούτε συνάχη. Μακάρι να γινότανε. Εκεί βέβαια αναρωτιέσαι πολλές φορές όσο και πραγματικά χριστιανοί είμαστε, αναρωτιέσαι και για δικείς που μην είμαι αιρετικός λίγο, γιατί είμαι έτσι. Ένας πάτερ με πήρε ένα βράδυ, παιδί μου Ηλίας είσαι καλό παιδί. Όχι, δεν είμαι καλός άνθρωπος, λέω. Που θα μου πεις ότι δοκιμάζει τη μάνα ο πατέρας, του πεθαίνει το παιδί, έχει κάτι, μια αρρώστια μεγάλη και μου το λες πάτερ μου, είναι δυνατόν Θεός, Χριστός και να δοκιμάζει τους ανθρώπους. Εκεί έχω τα ερωτηματικά μου σε μερικά πράγματα, παιδιά. Όσο και αν πιστεύω, πιστεύω στον Χριστό, πιστεύω στην παιδεία, δεν αμφιβάλλω. Αλλά δεν μπορώ να ακούω τώρα και το ότι αυτό παιδί μου που έχει, που έπαθε κάποιος, είναι για τον δοκιμάζω. Τι να δοκιμάσει ο Θεός. Τι να δοκιμάσει ένα πατέρα, μια μάνα που χάνει το παιδί του. Ή ένα συγγενή, οποιονδήποτε. Αγαπημένο της πρόσωπο. Μη μου λέτε τέτοιο Χριστό, τέτοιο Θεό. Θέλω να πιστώ πως δεν είναι καμία σχέση ο Θεός. Γιατί δεν ξέρω αυτό το τηλέφωνο όταν έκανα το σοκ. Σιωπή όλοι κοιμούνται λιγορικά. Ήταν η κουμπή αυτή, γύρω στα 2-3 κανάλια, κάπου 3.000 εκπομπές. Και ακούγα φοβερά πράγματα από τον κόσμο και λίγο πιο σκληρά τη νύχτα. Είχα πει τσιρικάδες να μου ζητάνε γνώμη, ερωτικά. Πράγματα που φοβερά πράγματα. Μέσα αυτά λοιπόν, ένας πάτερ ένα βράδυ είχε βγει μια γυναίκα και μου έλεγε για θάνατο και έλεγε και μου βγήκε. Να μου πει ο πάτερ, με σεβασμό του μίλησα βέβαια, αλλά του λέω ρε πάτερ μην μου λες τέτοια πράγματα, ότι δοκιμάζει λέει παιδί μου Ηλία, δοκιμάζει ο Θεός, όχι δεν θέλω τέτοιο Χριστό, δεν δοκιμάζει, δεν θέλω να το πιστεύω ότι αυτός ο δικός μας ο Θεός δοκιμάζει με πόνο τόσο πολύ. Άλλο να πάθουμε κάτι και να έχουμε κουράγιο, να παίρνουμε δύναμη από το Θεό, ναι, αλλά μην μου λέτε για αυτά τα κρέα. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος. Α, τελειώσαμε. Παιδιά, και σήμερα ήταν μια πολύ ωραία παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να διαβάσω καθόλου εκεί στο διαδικτυακό κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζετε να μπαίνετε χιλιάδες κόσμος κάθε βράδυ. Λίγο ελαττωμένοι τελευταίες μέρες. Πιστεύω να μην αυτά που λέμε και να μας τιμωρούν όπως με τιμωρούσαν όταν είπα τα διάφορα του κορονοϊού τότε. Με την προσωπική μου γνώμη μπαίνοντας μέσα εκείνες τις άσχημες μέρες του κορονοϊού και μετά τιμωρούμουν στο κανάλι και φαινόταν τάχα ότι δεν έχω κόσμο μέσα, πιστεύω να μην είναι αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε όλους από μένα, τον Ηλία Κακλαμάνη που ήμουν στο μικρόφωνο, τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο, και αφού ευχαριστήσω και τον Σαββάκη τον Αποστόλη που για μια ακόμη μέρα γίνεται, κάνει το γύρισμα για να παιχτεί στη τηλεόραση του Alert. Αύριο το βράδυ 2 με 4 στη νύχτα, όποιος θέλει να μας δει οπτικά. Η Κυριακή βράδυ 9 με 11 στην τηλεόραση του Alert. Μην μπερδευτείτε, στη τηλεόραση του Alert λέω. Ενώ αύριο, επειδή είναι Σάββατο, 4 με 7, Ράδιο Μακελάρη, Στέφανος Χίου. Είπα για το καθημερινό 12 με 1. Ο Βελόπουλος, τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε όλους. Σας εύχομαι όσο μπορείτε να αντέχετε σε αυτά τα τρελά και παλαβά που σημαίνουν γύρω. Και όσο μπορείτε εσωτερική ηρεμία, όσο μπορείτε. Δεν είναι εύκολο, αλλά όσο μπορείτε, γιατί θα τρελαθείτε. Αν πάμε έτσι, είμαστε το Δαφνί. Είναι που είναι το Δαφνί έξω. Εκεί πέρα, κάτι μου λέει, δεν παίρνει πολλούς, γι' αυτό είμαστε έξω οι περισσότεροι. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Τέτοια πόρνη ευρωπιστά σου θέλουν να σε αφανίσουν κι αν μπορούν και να σε φτύσουν. Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Γιώργος Γαρυφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

Υπάρχει αμαρτία πάνω σε αυτό. Υπάρχει αμαρτία. Μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ορίστε, έφτασε. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Εδώ θα τα λέμε. Εξάλλου τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Γιαννάκο μου Τσιτούρη. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000 πάντα στην διάθεσή σας. Διευκόλυνση με τα μηνυματάκια και το Viber 693-84-00-856. Τα προαιρετικά για να αρχίσουμε. Είπαμε 5 λεπτά και είμαστε μετά από τις 11. Πήραμε όντως σκητάλια από το φίλο μας τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Φανταστικά τα πάντα όλα. Φανταστικά εδώ στο στούντιο, έτσι. Όχι έξω στην κοινωνία. Αυτός ο Γκαντέμης κάνει πολλά κάθε μέρα. Κάθε μέρα και μία γκαντεμιά του. Να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Έχει όνομα τεπώνυμο, βέβαια. Δεν θέλω να τα αναφέρω να μην χαλάμε τη βραδιά μας. Έτσι μέχρι σήμερα και Παρασκευούλα. Πάμε στα καλύτερα γιατί πάντα θα σας έχουμε στα καλύτερα. Θα σας έχουμε ήδη στα καλύτερα το πρώτο λογιστικό γραφείο των Αθηνών. Ναι, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια. Βραβευμένο με τη χρυσή πλακέτα με τη Μαρία Μασιλιαράκου. Τους συνεργάτες της. Καλυψούς 110 σας περιμένει για άψογη συνεργασία.

0: Επίσης δίπλα μας και δίπλα σας, κοντά σας, η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery εξυπηρετεί τα δυτικά. Είπαμε, δεν είναι απλά μία πίτσα, είναι πολύ περισσότερα από μία πίτσα. Δροσερές σαλάτες, κρέπες, αλμυρές, γλυκές, μακαρονάδες. Εθνικής Αντιστάσεως 63 θα βρείτε την πίτσα του Γιώργου του Ζεάκη. Και τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη και να καλησπερίσω τον καλό μου φίλο, συνάδελφο εδώ να το πω έτσι, τον Γιάννη τον Τσιτούρη. Γιαννάκο μου,
1: κάθε βραδιά
0: που δίνει ρέστα, να το πω λαϊκά, που δίνει ρέστα εδώ, ρέστα πραγματικά
1: καρδιά,
0: στο Μάχη 99,8 και στην τηλεόραση βέβαια.
1: Εδώ παίζουμε.
0: Καλησπέρα φιλαράκι μου.

Εδώ με την Μαρία μας στην πλατεία Αμερικής και τον Γιώργο της τα λέγαμε, έτσι. Θα ακούσουμε και το τραγουδάκι, γι' αυτό είμαστε εδώ, έτσι. Τραγούδι, ψυχαγωγία, ψυχολογία, αυτό είναι συνδεμένο. Υπάρχει σύνδεση. Καλησπέριζουμε την φίλη μας την Δώρα και την αδελφούλα της, τη Λένα, στην περιοχή του Ταύρου. Τα κορίτσια τι κάνουν, ε? Καλτσουνάκια δεν ξέρω αν υπάρχουν, παιδάκια, σιγά σιγά τώρα. 19 βαθμοί Κελσίου, ωραία μέρα ήταν σήμερα. Και το μεσημέρι ζεστούλα έκανε, αλλά το καλτσουνάκι το βράδυ το χρειαζόμαστε. Έτσι, μαράκι, καλησπέρα στο φίλο μου τον Λευτέρη τον Αγρινιώτη. Λευτέρη μου, καλησπέρες όμορφες. Θα ευχηθώ καλή ξεκούραση, Γιαννάκο μου, ξεκουράζεσαι τώρα. Ξεκουραζόμαστε, είπαμε και η καθημερινότητα πάντα. Στην Δέσποινα την φίλη μας από Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονικιά. Θα αρχίσουμε και θα μετράμε απουσίες, Δεσποινάκη, αλήθεια σου λέω. Ότι... δεν μας έφυγες τότε στην έκθεση πάνω, θα μας έφυγες τώρα. Λοιπόν, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει εδώ στο Μάχη 99,8. Τον Ξωτάκι! Τι φλέτο! Να, ο φίλος μου ο Βαγγέλης, αλλά που...

Έχει δίκιο τώρα η φίλη μου η Κατερίνα από το Χολαργό. Φίλη μας η Κατερίνα η καλή εδώ από το Χολαργό έχει απόλυτο δίκιο. Προσέχουμε πάντα για να έχουμε. Για να πάω στο φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα, το Γιωργάκο μας εκεί, με το κορίτσι του, την κυρία Έλενα τη Δαλάκα. Εγώ θα στείλω τις καλησπέρες μου, έτσι. Εγώ θα τη στείλω τις καλησπέρες, την αγάπη μου και το σεβασμό μου. Στην φίλη μου την Βιβί από Χαϊδάρι. Καλησπέρα, Βιβί μου, με τον Οικονομόπουλο. Δεν σε αρέσει εδώ με τον Οικονομόπουλο τον Μιχάλη? Θες και να ακούσεις και Νίκο Οικονομόπουλο. Αλήθεια. Λοιπόν, στην Δήμητρα από τα Τελωνία. Δημητρούλα, καλησπέρα. Καλή ακρόαση, λέει, στην πιο όμορφη εκπομπή των FM. Δημητρούλα, πάντα ευχάριστη, πάντα καλοπροαίρετη. Λέμε και καμιά κουβεντούλα, μωρέ, που και που, έτσι δεν είναι, έτσι, για να τα νεύρα μας λίγο.

φιλαράκι μου το καλό, το Γιώργο εδώ. Βραχάτη, Άγιος Δημήτριος, σε βοηθειά μας ο Άγιος Δημήτριος να μας φυλάει. Κοντά τώρα, έτσι, κοντά. Ο Άγιος Δημήτριος πανηγύρηκε στον Άγιο Δημήτριο, έτσι. Καλησπέρα στη φίλη μου την Έλενα τη Δαλάκα, το αστέρι του Γιώργου. Περιμέναμε, λέει, να σε ακούσουμε. Λενάκι μου, εγώ είμαι εδώ, έτσι. Εγώ εδώ. Και δεν ξεχνάω. Όμορφες καλησπέρες να στείλω στον φίλο μου τον Θοδωρή, τον Σεκιουριτά. Θοδωράκο μου, τι κάνεις, βρε. Πριν χρόνια και ζαμάνια με τον φίλο μου τον Θοδωρή εδώ, τον Σεκιουριτά. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Καλησπέρα, Δανάη μου. Καλησπέρα στο Περιστέρι, τα δυτικά των Αθηνών. Ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της Αθήνας, στο Περιστέρι. Εκεί κατοικεί η Δανάη. Φιλιά πολλά. Καλή ακρόαση, Δανάη μου, και σε σένα. Λοιπόν, πάμε, Μαρία μου, να ακούσει το τραγουδάκι. Η Μαρία μας εδώ με τον Γιώργο της, εκπαιδευτική κύριοι, πλατεία Αμερικής, να ακούσουν το τραγουδάκι που ζητήσανε.

Ωραίο το τραγουδάκι σου, Μαρία. Καλοκαιρινό, έτσι. Τώρα καπετανέι, το καπετάνιο. Κάτι για να ταξιδάκια λαμπά. Τώρα έχουν αρχίσει στα σχολεία, δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα θερμή παράκληση. Θέλω να ζητήσω κάτι. Το τηλέφωνο που δίνουμε για το Viber, το κινητό που δίνουμε για το Viber και το μηνυματάκι, να μην το καλείτε. Να, θέλω να βγάλουμε την εκπομπή μας όμορφα, να διασκεδάσουμε, να ακούσετε τα τραγουδάκια σας. Μην καλείτε το τηλέφωνο που δίνουμε για το Viber και για τα μηνυματάκια. Υπάρχει το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-718-000, που είναι πάντα στη διάθεσή σας. Το κινητό όχι, διακόπτετε τα μηνύματα. Θερμή παράκληση, σε γιορτά μου να τα λέμε αυτά, έτσι. Χίλια συγγνώμη, αλλά εντάξει, αναπάντητη, το να σηκώσω να μιλήσω με το τηλέφωνο, αυτό δεν γίνεται. Υπάρχει το τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, για πάμε τώρα για τα κορίτσια μας εκεί κάτω στο Ταύρο να δούμε. Υπάρχει θετική ενέργεια. Συμβαίνουν και θα συμβαίνουν αυτά. Συμφωνώ απόλυτα, Δώρα μου. Συμβαίνουν. Αλλά σε τέτοιο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Από πού να ξεκινήσω, από τις φωτιές τα καλοκαίρια. Τότε υπάρχει ανικανότητα. Τότε είναι ανίκανοι άνθρωποι. Θανάση μου, τι κάνεις? Καλησπέρα στο Θανάση μου. Καλό δρόμο στον Φορτηγάτσι, το φίλο μου το Θανάση. Θανασάκι, καλό δρόμο. Όλες οι σκέψεις μου εσύ. Εσύ που μου είπες φεύγει. Εμείς θα πάρουμε μπαντανόβουρτσα και θα πάμε βραχά τη μεριά. Το νου σου. Η ώρα μία και μισή. Όλες οι σκέψεις μου εσύ. Γεια σου, Γιαννάκο μου, Τσιτούρη. Δύναμη. Εσύ που...

Δεν πάμε και αφού το Δημητρούλα μου, δεν πάμε. Όλα, όπως να το πιάσουμε. Όπως να το πιάσουμε, αναφέρομαι σε ένα μηνυματάκι εδώ με την φίλη μου την Δήμητρα. Τι είναι πιο σοβαρό, έτσι. Όλα είναι, όλα. Εκεί μετά λέμε όμως ότι φεύγει ένα κομμάτι του εαυτού μας. Πραγματικά, φεύγει ένα κομμάτι του εαυτού μας. Καλοπροαίρετα λέμε σπάει το καλούπι, έσπασε το καλούπι μετά. Πραγματικά έσπασε το καλούπι και είναι στενόχωρο, το έχω περάσει πρόσφατα, δεν μπορώ να πεις, δεν ξεχνιούνται. Αυτό το κομμάτι που λέγεται γονιός δεν είναι, είναι αναπόφευκτο. Τέλος πάντων, στην Μαρία μας από το Ήλιον, καλησπέρα Μιχάλη μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Μαρία μου, καλησπέρα και σε σένα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, να χαμογελάμε και να το μεταδίδουμε στον φίλο μου τον Γιάννη. Το παλικάρι που είναι από τη Μάνδρα, τη Μαγούλα και πρόεδρος εκεί στην Καμένα Καμ 3, έχει αναλάβει πολλά. Γιάννη μου, δεν έχουμε θέμα με το τραγούδι, θα το βάλουμε. Εσείς περιμένετε. Τώρα να πεταχτούμε μέχρι την Ηλιούπολη, εκεί είναι ο Βασίλης, ο Παπαγιάννης, το φιλαράκι μου στο καλό. Από την Ηλιούπολη Βασίλης. Καλησπέρα, Μιχάλη μου. Βασίλη μου και από μένα. Λοιπόν, είναι νωρίς ακόμα, έτσι. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Και συμπληρώνουμε το ημίωρο. Διαβάλτε το τέρμα να το δυναμώσουμε με τον Οικονομόπουλο, τον Νίκο, που είναι αγαπημένος εκεί της φίλης μας της Βιβής. Τώρα αν θα πεταχτεί ο φίλος μου ο Βαγγέλης τώρα, λέμε τώρα, Γιώργο, σε αναφέρομαι σε σένα και πει Καρδούλα, έστειλε, ούτε καν, ούτε καν.

Για να ακούμε τον φίλο μου, τον Γιάννη που μου λέει συναυλία πάνω στο Πέτρας, έτσι, πολύ κόσμο. Ήτανε, εισιτήρια υπήρχαν και κακώς που δεν τα έδωσα, πραγματικά, έτσι. Και για αύριο πάλι το ίδιο. Λοιπόν, όμορφες καλησπέρες, αύριο είναι μεγάλη συναυλία πάνω στο Ολυμπιακό στάδιο, έτσι, με την αναβίση, το ξέρετε, έτσι, πάτε. Να προσέχετε λίγο και τα πράγματά σας, αν και είναι καθορισμένα αυτά, αλλά και με το αυτοκίνητο, παιδιά, έτσι. Βολεύει ο ηλεκτρικός, θα παρετείνεται η συγκοινωνία μέχρι πάρα πολύ αργά. Να καλησπερίσω την φίλη μου την Χαρούλα. Πάμε στην Κυψέλη και είναι η φίλη μας η Χαρούλα. Στενάχωρη είμαστε, το έχουμε εμείς. Είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι, Χαρούλα μου. Καλησπέρα στο μαράκι μας επάνω στη λυκόβρηση, μεταμόρφωση, τα σύνορα που λέω. Κύριε Καρουμπαλή, θα στα πω σε λίγο. Όταν θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι με την Νατάσα Θεοδωρίδου, θα αναφερθώ στον κύριο Βαγγέλη μου, τον ταξιτζή εδώ, τον κύριο Καρουμπαλή. Λοιπόν, έκκληση προς όλες τις γυναίκες που ακούνε, λέει. Καρδούλα κόκκινη, λέει, για να πάρει λίγο τα πάνω του. Ωραίο, κάτσε να σ' ακούσει. Κάτσε να σ' ακούσει, θα σου πω εγώ. Κάτσε να σ' ακούσει. Να ξέρω, να διάβασα την αφιέρωση, τη διάβασα, είναι τόπα. Να σ' ακούσει και θα σε τακτοποιήσει.

Τώρα φίλε μου, Βαγγελάκο μου, τι κάνεις ρε παιδάκο μου, πώς μου είσαι, καλή σου βάρδια, καλή βάρδια στο ταξίδι μας εδώ τον κύριο Βαγγέλη. Βαγγέλης, εδώ έχει γίνει μασκότ, δεν το συζητάω, τα έχει βάλει, τα έχει με το τοξοτάκι. Με το τοξοτάκι, το πάει Βεντούζα. Βέβαια έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις, θα υπάρχουν αυτές οι σχέσεις τους εκεί, εύχομαι τα καλύτερα πάντα. Γιώργο μου, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι ήρωα, αλλά θα και φυστικάκι μετά, έτσι. Με την κυρία Έλενα τη Δαλάκα, μην χαλάσουν τα νυχάκια λίγο, έτσι. Να μην χαλάσουν τα νυχάκια. Και ο Μιχαλάκης εδώ. Φίλος εδώ το Μιχαλάκη. Μανώλη μου, τι κάνεις. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σε καλή ακρόαση, εύχεται ο φίλος μου ο Μανώλης από την Καλλιθέα. Όλα καλά, παλικάρι μου, και όλα ανθυρά. Να καλησπερίσουμε τη φίλη μας την Αναστασία το 928. Αναστασία μου, και σε σένα, ό,τι το καλύτερο. Ό,τι το καλύτερο και σε σένα. Ένας κούκκος λέει δεν φαίνει ποτέ την άνοιξη. Πάμε τώρα μέχρι την Ελευσίνα και κάτω. Τα Ελευσίνια παιδεία, καλησπέρα Μιχάλη μου λέει, και καλό Σαββατοκύριακο. Είναι η Εύη που αράζει και στο μπαλκονάκι της, και είναι βραδιά για μπαλκόνι, έτσι. Βραδιά για μπαλκόνι είναι μια χαρά, παιδάκια. Δεν θέλω στεναχώρια. Ανοίξτε το βραδιάκι σας. Βάλτε και κανένα ποτάκι, ρε παιδιά. Ό,τι είναι. Κρασάκι, μπυρίτσα, ουισκάκι, τσιπουράκι. Ό,τι φτώχεια υπάρχει. Ελάτε να κάνουμε λίγο διάθεση. Δεν βγήκε ο άλλος την άλλη φορά στην εκπομπή. Πρωί-πρωί αφήνει βέβαια τηλεόραση και τηλεόραση. Τρέχει από το ένα κανάλι σε άλλο και το Σπύρο αναφέρομαι. Δεν πίνετε πρωί-πρωί. Μπάφο. Το βράδυ είναι καλύτερα να πίνουμε ένα ποτάκι και να χαλαρώνουμε. Ακούω αθεόφοβος τι βγήκε και είπε. Ρε, τι έχετε πιει, λέει, μπάφο. Και τον έχουν ακόμα εκεί, έτσι. Και τον έχουν ακόμα εκεί. Λοιπόν, ελάτε εμείς να χαλαρώσουμε. Ελάτε να χαλαρώσουμε. Εγώ έχω έρωτα μαζί σας. Ραδιομάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Έτσι, μαράκι μου, κύριε εκπαιδευτική. Κύριε Παπαγιάννη μου. Κύριε Βασιλάκη μου, Παπαγιάννη.

γιατρέ μου, Αλέξανδρε, με την γυναίκα στο μαράκι δεν σε ξέχασα. Τα μηνυματάκια δεν σε ξέχασα. Καλησπέρες όμορφες και καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Και θα περιμένω και τραγουδάκι. Καλησπέριζουμε τον φίλο μου τον Μάκη από τα Κάτω Πετράλωνα. Μάκη μου, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Τώρα πάνω σε αυτό που είπα, Γκαντέμις, το υποστηρίζω με χίλια. Το υποστηρίζω, παλικάρι μου, με χίλια. Άμα σου λέω, θα μου πεις ένα που πάει καλά. Ένα. Τι πάει καλά. Αυτό που λένε με την οικονομία, τι πάει καλά. Αν πήγαινε καλά, θα δίνανε. Δεν θα δίνανε ψίχουλα, θα δίνανε σε όλους. Και στους συνταξιούχους, σε όλους τους εργαζόμενους. Άστο, παλικάρι μου. Πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι τώρα με τον Αντώνη το Ρέμο. Να το αφιερώσω στη Λυκόβρηση πάνω και στο Μαράκι. Τα σύνορα. Και τα σύνορα τα έχω βγάλει εγώ, έτσι. Όχι τα έχω τακτοποιήσει τα σύνορα. Εγώ δεν τακτοποιήσα τα δικά μου, τα κληρονομικά. Είναι να μην μπλέξεις. Να μην μπλέξουμε. Ου μπλέξεις. Γιώργο μου, το κοιτάζω το τραγουδάκι, έτσι. Λοιπόν, και πάλι εύχομαι στην κυρία Κατερίνα μας. Την Κατερίνα μας από τον Χολαργό, την περιοχή του Χολαργού, τα καλύτερα. Νικό μου, να σε χαιρετήσω και να σε καλησπερίσω. Χαίρετε, λέει, καλησπέρα κύριε Μιχάλη. Άμα το λες, κύριε Μιχάλη, καλησπέρα. Το φιλαράκι ο Νίκος πάνω από το Γέρακα, την περιοχή του Γέρακα. Εντάξει, ευγενικό ακούγεται, αλλά παιδάκια, εγώ θέλω στον Νικό. Εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι, λαϊκά τα λέμε. Γραβάτα θα βάλω μεθαύριο, μόνο. Ωραίο.

Τώρα μία από τις εντολές. Αν και δεν ξέρω, έχω ξεχάσει το νούμερο πως είναι. Δέκατη μου λες τώρα. Η άγραφη. Δεν ξέρω, φιλαράκι μου καλό, δεν ξέρω. Η ενδέκατη εντολή λέει ουμπλέξεις. Πω δεν ξέρω, αλήθεια λέω. Χριστέ μου, Χριστέ μου, και το φωνάζω. Μπλέχτηκα τώρα, δεν ξέρω. Οι εντολές που έγραψε ο Μωυσής δεν λες πάνω στην πλάκα. Καλά, εντάξει, έγραψε ο Χριστιανός όσες χώραγε η πλάκα. Όσες έπρεπε να γράψει, πόσα ου έπρεπε να βάλει, ούτε ένα ούτε άλλο. Αν ζούσε σήμερα, που έχει αλίμονο. Λοιπόν, για να τα πάρω τα μηνυματάκια με τη σειρά, θέλω και λίγο τη γνώμη του κοινού. Θοδωρή μου, απευθύνομαι σε σένα, κύριε Θοδωρή. Λοιπόν, έχω πάρει ένα μηνυματάκι, ρε παιδιά. Αν κάποιος, θέλω να με ακούσετε λίγο προσεκτικά. Λίγο προσεκτικά. Έχω πάρει μηνυματάκι που λέει Άννα, τελεία, Β, τελεία. Το Β και το Ι, τελεία. Το, τελεία, Α, τελεία. Το άλλο είναι το Ι, το Γ, το Α, το Ι και το Ο. Δεν ξέρω, κρυπτογραφικό. Δεν ξέρω αν έμαθες ότι εγώ όταν πήγα στο στρατό, στο ναυτικό υπερέτησα, στο πολεμικό ναυτικό, έτσι, ναυκρατούσα. Αυτό ήταν το καράβι, έτσι, στο ναυτικό. Είχα πάει σε καράβι. Είμαστε τηλεσηματορός. Το γράφει και το απολυτήριο που έχω πάρει. Έχω απολυθεί από φαντάρος. Σε ηλικία γάμου είμαι τώρα, βέβαια. Βρίσκομαι. Ωραίο. Βρε Θοδωρή μου, τι έχεις γράψει πραγματικά. Είναι να στραβωθώ. Είναι να στραβωθώ. Για κοίταξε λίγο το μηνυματάκι σου. Κρυπτογραφικό θα παίξουμε. Για όνομα Θεού. Δεν θα το κάνεις κάτω. Δεν θέλεις. Στραβώθηκα. Μετά μου λέτε δεν διαβάζω τα μηνυματάκια. Χρήσα μου τι κάνεις. Έμα τώρα. Λοιπόν, εάν κάποιος μπορεί, είναι μόνο το Άννα τελείω, το από εδώ, από εκεί δεν γράφει κάτι. Χρήσα μου τι κάνεις, Άννο Πετράλωνα. Καλησπέρες όμορφες, καλό Σαββατοκύριακο. Θα το πάμε βεντούζα, θα το πάμε βεντούζα, θα χορέψουμε. Εμείς πάμε πάντα κόντρα στο σύστημα. Για κοίτα ρε Θοδωρή μου τα μηνυματάκια, τι έχεις πάθει. Για την Κατερίνα μας από το Χολαργό. Παντός και Σαββατοκύριακο, Κατερινάκη. Ακούστε ρε παιδάκι μήνυμα, θέλω τη βοήθεια του κοινού. Όποιος μπορεί και το γράψει. Κρυπτογραφικό. Ωλαλα.

Από υγεία να το πω, από υγεία να το πω. Σκίζουμε, χωρίς εξετάσεις βέβαια το λέω, έτσι. Χωρίς εξετάσεις. Ο καθένας, η καθεμιά γίνεται και γιατρός σώματος, παιδάκια, έτσι, δεν το ξέρουμε. Ο καθένας ή η καθεμιά γίνεται και γιατρός πάνω στο σώμα το δικό του. Λοιπόν, να αναφέρομαι σε μηνυματάκια από την φίλη μου τη Δήμητρα. Καλησπέρες, όμορφες Μιχάλη μου. Καλή ακρόαση και σε σένα, κορίτσι με τις πολλές πολλές καρδούλες, Αρκαδία, Λακωνία, ορεινά. Ορεινά και καμπίσια κιόλα. Συνδυασμός ένα-δύο. Το παλεύω. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Το παλεύω όσο μπορώ, όσο μπορώ. Γιατρέ μου, θα το ακούσουμε, κύριε Αλέξανδρε, θα το ακούσουμε. Το δικό σου τραγουδάκι και για την γυναίκα σου, την Μαρία. Για να δω τι λέει το μηνυματάκι. Για να το δω το μηνυματάκι τώρα, τι εκπλήξει, με βρίζει κιόλα, έτσι. Δεν διαβάσω για ένα περίεργο εδώ και φρίξω σκυλί στον αέρα. Έχουμε άλλα, παραμονεύουμε. Λοιπόν, α, η Μαρία μας από την Πετρούπολη. Μαράκι Πετρούπολη, όλοι έχουμε την κούρασή μας. Εβδομάδας βγαίνει. Η εβδομάδα βγαίνει. Μερικοί έχουν τη αδειούλα, τους παίρνει την αδειούλα. Άλλοι που τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ με βρίζω και τώρα λίγο περίεργο το μηνυματάκι. Αφιλάμε τα ρούχα μας, να έχουμε τα μισά. Φίλα τα ρούχα, σου λέει να έχεις τα μισά. Λοιπόν, θα σου πω. Λοιπόν, η φίλη μου η Δέσποινα. Εδώ η Δέσποινα, η Σαλονικιά όμως, έτσι το 299. Είδες πολλές φορές ήταν και μια διαφήμιση, παλιά διαφήμιση, έτσι. Λοιπόν, τα παρακολουθώ, τα βγάζουν ακόμα στο διαδίκτυο, έτσι. Τα βγάζουν το τέτοιο. Αν τραγουδάτε στο μπάνιο ήταν η μία που με έχει ρωτήσει ένα άλλο παλικάρι τώρα, αυτή την εβδομάδα ήταν. Ολαλά, ολαλά. Με έχει ρωτήσει ένα παλικάρι. Λοιπόν, μια και με ρωτάς τι έφαγα σήμερα, έτσι. Συγγνώμη, μια και με ρωτάς τι έφαγα σήμερα και ξέρω, είναι λίγο ειρωνικό αυτό που με ρωτάς. Μακαρόνια με κιμά. Μακαρόνια με κιμά και λίγο μη ζεθρούλα πάνω. Και νεράκι, νεράκι.

Λοιπόν, όταν παίρνεις βαθιές ανάσες, έλα εδώ, κορίτσι τώρα, έλα, όταν παίρνεις βαθιές ανάσες, δεν αισθάνεσαι ότι είσαι στο Ντουμπάι. Αυτό το κάνεις το βράδυ, όταν ξαπλώνεις, αφήνεις τη σκέψη. Παίρνουμε βαθιές ανάσες για να ηρεμήσουμε. Τι μπλέκουμε όταν είμαστε βέβαια στην ημέρα. Γι' αυτό είπα το βράδυ που πέρα να ξαπλώσουμε λίγο, αφήνουμε το μυαλουδάκι μας να ηρεμήσει, όχι μόνο Ντουμπάι, α, γυρίσουμε τον κόσμο όλο. Αλλά την ημέρα όταν παίρνεις βαθιές ανάσες, παίρνουμε για να οξυγώνεται ο εγκέφαλός μας, να μην πέφτουμε σε υπνηλία και να μην σταματάει. Το βράδυ μπορεί να σκεφτείς ό,τι θες. Θα πάω και μετά με τη μακαρονάδα που μου έχουν στείλει τον φίλο μου τον Γιώργο. Ζήτησε ένα τραγουδάκι με την Ελένη Βιτάλη. Γιώργο μου, για άκουσε το. Νομίζω, θέλω να νομίζω ότι είναι αυτό. Πάμε τώρα στη Φωτεινούλα μας το 614. Η Φωτεινούλα μας το ερωτευμένο κοριτσάκι. Θα πεις εγώ γιατί βγάζω την ουρά μου απ' έξω τώρα. Και τα βάζω με τη Φωτεινή. Η Φωτεινή είναι μικρούλα. Τσιρίκα. Τσιρίκα, τη χτύπησε εκεί το διαβολάκι με το τόξο. Εκεί το διαβολάκι το μικρό παιδάκι που έχει τα φτερά πίσω με το τόξο, με τα βέλη. Την έκανε την καρδούλα τη. Ου, Παναγία μου. Ωραίο είναι, ευχάριστο. Φωτεινούλα μου, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είδες, ούτε έκθεση να γράφα.

0: Γιώργο μου, δεν ξέρω αν είναι αυτό το τραγουδάκι. Όπως μου έδωσε τον τίτλο, αυτό βγάζει.
1: Να μπορεί τη ζωή σου να αλλάξει, μπορεί μια γυναίκα.
0: Μόνο μπορεί να την αλλάξει τη ζωή. Είπαμε, είναι η κολόνα του σπιτιού. Να το κάνουμε, είναι η κολόνα του σπιτιού, αναφυσβήτητα, παιδιά. Τώρα τα φοράμε, τα τιμάμε, τώρα κάτι μάγκες, με κάτι κομπολούγια, με κάτι μουστακάκια, με κάτι έτσι. Άστα αυτά. Άστα αυτά τώρα. Σας έχω πει παροιμίες εδώ με ένα βασιλιά τώρα, μην το επαναλάβουμε. Θοδωρή μου, θα τα ακούσεις το τραγουδάκι. Θοδωράκι μου, σεγιουριτά μου, θα τα ακούσεις αυτό το τραγουδάκι, είναι λίγο γραμμένο καλά. Πάμε στο γαλάτσι, στην φίλη μας την Βίκη. Να της πούμε μια όμορφη καλησπέρα, ακόμα λέμε καλησπέρα και καλημέρα. Πω πω, τυχερούλα. Και καλησπέρα, Βίκη μου, να σε πάντα καλά.

Καλημέρες όμορφες στην παρέα. Ωραίο. Μάγκικο. Α, βέβαια από τον Πειραιά έχει έρθει. Από τον Πειραιά το μηνυματάκι είναι η φίλη μας η Άντζελα. Το 8054, Άντζελα, τι κάνεις? Να σου ευχηθούμε κι εμείς εδώ με τη σειρά μας και καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Πολλές καλησπέρες από μένα και από όλο το ακροατήριο. Όλα καλά, όλα καλά και όλα ανθυρά. Το φίλο μου τον Παντελή. Παντελάκο μου, σ' ακούω ξεκούραστο. Βλέπω το μηνυματάκι, πετάς, έτσι τι ήθες, τσάμικο να χορέψεις? Λοιπόν, έχουμε συμπληρώσει την πρώτη ώρα εκπομπής εδώ στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα, με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Όρισε γιατί έφαγα, είπα. Αν και μου πάνε Τετάρτη και Παρασκευή, τρώνε όσπρια, λέει. Φακές, φασολάδα, φακές. Δεν μπορώ να το πω. Να μου πει, θα κάτσει να πέσει κανένα πείνα, να πέσει κανένα σαλάτα και θα σου πω εγώ αν τη στρως. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου, να αφήσουμε λίγο τα φαγητούλια στην άκρη. Ας είπαμε, ο καθένας με τα γούστα του, και μην μου πείτε τώρα πάλι πως φτιάχνουμε τις φαγές να πετύχουν. Ειλικρινά το λέω, παιδάκια. Λοιπόν, για τα παιδιά που έχουν βαρδιούλα, για τον φίλο μου τον Θοδωρή. Θοδωρή μου, δεν ξέρω τι μάρκα για τη χρώμα ή το φορτηγό, αλλά έλα να τα ακούσει. Γεια σου Θέμη στο κλίμου. Να καλημερίσω τα παιδιά από την Καλυθέα, τον φίλο μου τον Κώστα και το Θεμιστοκλή. Καφάσι μπύρες, λέει, κερασμένο. Τα καφάσια τα ξέρετε, παιδιά, ποια είναι, έτσι. Λοιπόν, καλή σεζόν να έχουμε, λεβέντες μου. Καλή σεζόν και ό,τι το καλύτερο σε όλους μας. Ωλαλα.

0: Πολλοί τα πιστεύουν. Πολλοί, πολλοί, σαλονικιά μου, Δέσποινα, τα πιστεύουν όλα αυτά και τα τηρούν. Μην γινόμαστε και άπλιστοι πολλές φορές. Μην γινόμαστε για αυτές. Έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Να πω καλημέρα, γιατί είμαστε 12 και 4, στον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι, Φωτάκο μου. Καλημέρα, θα τα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Τώρα το τραγουδάκι είναι για τον Γιώργο από τα Μέγαρα και την Έλενα τη Δαλάκα. Είπαμε θα ανέβουμε. Στο συνονοματό μου το Μιχάλη, το Μιχαλιό. Το 051, 90-51, λεβέντη μου όλα καλά. Το μεγαλοδύναμο εδώ. Το μεγαλοδύναμο. Όλα καλά και όλα ανθύρα, παιδάκια.
1: Μπόρτα.
0: Παιδάκια, εκεί στην Καλλιθέα, με τις μπυρίτσες παγωμένες. Μας κλείσει ο λαιμό, δεν θέλω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θέμη μου, να είσαι καλά. Πάμε, Γιώργο μου, το τραγουδάκι από την αρχή.

0: 2,5 κιλά τα τέτοια, έτσι. 2,5 κιλά να γίνουν παρακαλώ τα φιστίκια, έτσι. Άψητα όμως, έτσι. Άψητα. Χριστινάκη μου, τι κάνεις? Καλημέρα στο Χριστινάκη μας από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Φέα. Μπορεί να έχω πάρει ένα μηνυματάκι. Γιατρέ μου, σε αυτά τα σημεία δεν είναι κάποιος ή κάποια να ξέρει πολλά πράγματα. Είπαμε τόσο αγαπώ, όταν λες τόσο αγαπώ ή να ξέρουμε να αγαπάμε, τόσο αγαπώ είναι συνέστημα, βγαίνει πάντα από μέσα μας. Δεν είναι καθόμαστε στο παγκάκι τώρα, παίρνουμε το πασατέμπο του Σουλιώσπουρου, στραγάλια όσο έχουν τα δοντάκια τους, εκεί μη σπάσουνε. Και δεν έχουμε τι να πούνε, έχουν πει τα πάντα όλα, τα καινούργια ζευγάρια και τα καινούργια και τα πριν. Και να απολάμε ή να λέμε ένα σ' αγαπώ, έτσι. Έτσι για να γεμίσει κουβέντα, να το φαίνει κουβέντα. Ή να πλώσουμε και λίγο το χεράκι, να το πω έτσι πιο λαϊκά. Δεν είναι έτσι. Αυτό πηγάζει από μέσα μας. Κατά πόσο μπορεί να είναι αληθινό ή κατά πόσο δεν μπορεί να. Δεν χρειάζεται να έχουμε σπουδάσει ψυχολογία κανένα. Αυτό βγαίνει. Πολλοί πολλές το λέμε και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Για να μην παρεξηγηθώ το λέω όλο αυτό, έτσι. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Βάζω και το δικό μου τον εαυτό. Είναι συναίσθημα. Πηγάζει από μέσα. Ψάξτε το, κοιτάξτε το. Θα πεις αγαπώ στο παιδί. Θα πει μαμά στο παιδί σ' αγαπώ. Στον παππού, στο φίλο, στη φίλη. Αυτό είναι ένα συναίσθημα. Δεν το λέμε όπου, δεν το πετάμε έτσι. Ειδικά στο άλλο μας μισό. Έτσι, συγγνώμη που το λέω, δεν θέλω να κάνω μαθήματα. Εγώ έτσι το νιώθω. Εγώ έτσι το νιώθω. Να πω καλημέρα στον κύριο Σιαδόπουλο, το φιλαράκι μας το καλό. Λεβεντάκο μου, τι κάνεις? Και στην φίλη μας τη Γεωργία, καλημέρα λέει σε εσένα και σε όλους τους μαχόμενους ακροατές. Καλή διασκέδαση, είναι η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεωργία μου, να σε καλά, πιάσαμε περί αγάπης τώρα εδώ πέρα τα μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Χριστέ μου! Τον φίλο μου το Φώτη τώρα από το Κολωνάκι που έχει ζητήσει πίτσα Παπαδοπούλου. Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη μου Γαρουμπαλή? Εσύ που έχεις πάρει τα πτυχία τα μεγάλα, δεν ρωτάω τον Γιώργο.
1: Αν είχες μια επιγραφή στο μέρος της καρδιάς.
0: Μπορεί να κάθεσαι τώρα πραγματικά, τα ακούσουμε πάλι με τον άλλο, με την άλλη. Να του γράφεις αγαπώ, σ' αγαπώ. Τι, για να γεμίσει όπως γράφαμε στην έκθεση? Γιατί η έκθεση είναι από τα πιο δύσκολα μαθήματα. Δεν είναι ούτε μαθηματικά να ξέρεις τις πράξεις, ούτε γραμματική αναγνώριση παπακαλία μπουρου μπουρου μπουρου τους κανόνες εκεί. Η έκθεση είναι το πιο δύσκολο μάθημα. Και γι' αυτό και δεν πετυχαίνουν πάντα, έτσι. Τώρα τα έχουν αλλάξει βέβαια τα πράγματα λίγο. Έκθεση ιδεών. Δεν γράφουμε μία εκθεσούλα και θέλουμε να γεμίσουμε πως κάναμε κι εμείς παλιά. Γιατί περάσαμε κι εμείς από το σχολείο, από τα θρανία. Να γεμίσουμε το τετράδιο, να δώσουμε εκεί πέρα την εγκόλα. Όχι, δεν είναι έτσι. Όμορφες και γλυκές καλημέρες στέλνουμε κι εμείς, φραουλίτσα. Καλημέρες και όμορφο Σαββατοκύριακο και σε σένα. Με υγεία, χαμόγελο και χαρά.

Πότε μου τελευταία σε βλέπω λίγο με τα τραγουδάκια κάπως, έτσι. Τον Φωτάκο και από το Κολωνάκι μεριά. Κάνα καταξιδάκι και έξω προς Μπραζίλ μεριά. Λες. Ανακούφιση δεν φέρνει. Νομίζω ότι φέρνει και μία ανακούφιση. Τα ξυλάκια πάντα ανακουφίζουν, πάντα ξεθολώνει λίγο το μυαλό. Τώρα, σε αν θα το δείτε με τον κύριο Μιχάλη, θα τα ακούσω το τραγουδάκι, είναι το επόμενο. Είπαμε, το αγάπη το λες, αγαπώ το λες. Θα το πει η μάνα, το πάσο παιδί. Είναι, πάμε, συνέστημα. Δεν είναι μόνο ερωτικό ένα αγαπώ. Πολλοί το πιάνουν και το αντιλαμβάνονται έτσι. Το λένε, και είναι το εκεί είναι λίγο το διπλό ταμπλό. Αν το πετάξω. Αν το πετάξω. Α, τα παιδάκια τώρα. Τα παιδάκια. Λοιπόν, Δεσποινάκη, το κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Το κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Και για την νηστεία του σώματος, κάνει πάντα καλό. Το πήρα το μηνυματάκι, την Κατερίνα, νομίζω, φακές και όσπρια. Άμα δεν τα τρώω, αμήν ο νηστικός. Ωραίο. Λοιπόν, Βασίλη Καράζη, ο ταξιτζής μας εδώ, για να μην τα περιευτολογούμε με τις αγάπες, με την αγάπη. Στεφανάκο μου, σεγιουριτά, τι μου κάνεις, πάμε ασπρόπυργο μεριά. Πάμε και στον ασπρόπυργο City να πούμε καλημέρα και στην φίλη μας την Ουρανία που είναι κάτω από το Χαϊδάρι. Δεν θέλει να λέμε την περιοχούλα της, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα. Ουρανία μου, τι κάνεις.

0: Λοιπόν, αναφέρεται ο Βασίλης ο Καράς, από ό,τι άκουσα και εγώ το τραγουδάκι, πάντα καλωδιωμένος. Πάντα καλωδιωμένος. Είναι Βαγγέλη μου τα τσιτσί, και να σε πάω στο φιλαράκι στον Κώστα Κώστα. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Σου έχει κάνει προσπέραση εδώ, έχει πάρει χαμπάρι, έτσι. Πραγματικά. Ρίτα μου, τι κάνει στο Εγάλιο, η φίλη μας η Ρίτα. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα ακούσουμε Οικονομόπουλα, και η διαδρομή είναι αρκετά μεγάλη. Τώρα ξεκινήσανε για δύο κορίτσια, την Ιωάννα και την Μαριάννα, και τους εύχομαι πάντα τα καλύτερα και πάντα τέτοια. Πρέπει να είναι φαν του Οικονομόπουλου για να πάνε τώρα στη συναυλία που ήταν. Πρέπει να είναι φαν. Να ακούσουμε, κορίτσια μου, τα τραγουδάκια σας, το τραγουδάκι σας μάλλον, και θα έχουμε κι άλλα. Να καλημερίσουμε όμως και τον φίλο μας τον Χρήστο, να του πούμε καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, τον Χριστάκο, το 321 από την περιοχή του Ταύρου. Χρήστο μου, δεν ξέρω αν είσαι Ταύρος στο ζώδιο. Πάει το μυαλό στο πονηρό, έτσι. Λοιπόν, Οικονομόπουλος στον Οικονομόπουλο. Μια και μου το ζητήσατε στην αρχή αυτό, έτσι, να βάλεις Οικονομόπουλο. Λοιπόν, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Αυτό ισχύει και θα ισχύει πάντα. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ, 11 με 2, με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Λοιπόν, Ιωάννα μου και Μαριάννα, ελάτε να ακούσετε το τραγουδάκι σας.
1: Όμως, κουβέντα μιλές, με διέλυσες κι όμως δεν θέλω.
0: Η Νόμια θα μου τα πει όλα το παλικάρι εκεί, έτσι. Ο Γιώργος θα μου τα πει όλα. Α, τον έχω. Όλα, λα. Όλα, λα.

84-00-856 για το Λόφος Κουζέ. Την περιοχή, τη Μαρία, όχι την περιοχή, όλη. Χριστάκο μου, χαμόγελο ρε φιλαράκο μου. Ρε φιλαράκι, χαμόγελο, δεν είναι τίποτα. Έχουμε να μοιράσουμε κάτι.

Τώρα με τον Οικονομόπουλο, τον Νίκο, πάμε το τραγουδάκι, το δύο σπασμένα ποτήρια. Γιατρέ μου, δεν σε έχω ξεχάσει με το τραγουδάκι. Θα ανέβουμε, είπαμε παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Ναι, θα χορέψουμε. Μινά μου, να σε καλά, παλικάρι μου, να σε καλά. Δεν έχω ξεχάσει τον γιατρό, όπως είπα, έτσι. Περιμένει το τραγουδάκι, να το λέω. Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. 693-84-00-856 Viber. Απλό μήνυματάκι. Να πω καλημέρα στο Φουρνιαρί, το παλικάρι μου, ψωμί στο λαό. Γιαννάκο μου, ψωμί στο λαό, Φουρνιαρί. Όλα καλά. Λοιπόν, να καλημερίσω και το φίλο, το Στέφανο, το Κοκοτάκι.

Μου τι κάνεις, Λεβέντη μου. Καλημέρα. Πάει, πάει. Κοκοτάκι.

Λοιπόν, Λεβεντάκο μου, τώρα είναι πρόκληση αυτό που μου λες τώρα. Που πάτε στον Πειραιά, πας στον Πειραιά. Το δρομολόγιο ήταν για Πειραιά, μεριά από Τάκη, στο Μπελούκα. Καλό είναι. Θέλετε να δώσω εντολή να κεράσουμε? Αν είναι να δώσουμε εντολή να κεράσουμε, βεβαίως γίνεται γι' αυτό. Ό,τι θέλει ο λαός. Ό,τι θέλει ο λαός. Δεν το συζητάμε. Πάμε να πούμε καλημέρα στο 181, είναι η Σούλα. Μασούλα μου, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι και σε σένα. Παιδάκια, μην μπλέκουμε, θα το αναλύσουμε. Έχουμε χρόνο ακόμα, έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας ακόμα. Στεφανάκο μου, κοκοτάκι, έλα να ακούσω το τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Τερλέγκα για να ανέβουμε. Έχουμε χορευτικά. Δεν το έβαλε η φίλη μας η Δήμητρα από την Αρκαδία, Λακωνία το ποτάκι, έτσι, μπάει τζάπα. Ολαλά, μπάει τζάπα το ποτό. Το φίλο μου το Σάκη το Μπουσδούνι εδώ.

0: Δεν είναι δική μου παρέα, Δημητρούλα. Όχι, όχι. Δεν είναι δική μου παρέα. Απλώς διάβασα μηνυματάκι. Δεν είναι δική μου παρέα. Εγώ είμαι εδώ. Εντάξει, γνωστή είναι. Αφού στείλανε ένα μηνυματάκι ότι πάνε εκεί, όχι, ακούνε το σταθμό και πάνε για Πειραιά μεριά. Ακούσαν και το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο. Έτσι είναι η Ιωάννα και η Μαριάννα, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Όχι, όχι, εγώ δεν είναι εδώ, είμαι εδώ. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Λοιπόν, το μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Να σας πούμε τα καλύτερα με τα καλύτερα. Το Morden Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή πλακέτα, γιατί είναι τιμή μας και καμάρι μας πάντα με τους πρώτους. Morden Tax, Καλυψούς 110, στην παρέα μας, στην παρέα σας. Καλυψούς 110 για την δική σας εξυπηρέτηση, το λέμε. Με την Μαρία Λιαράκου και τους συνεργάτες τους. Συνεργάτες της. Είπαμε, τα καλά πάνε πάντα με τα καλά. Για να ανεβαίνουμε. Θέλουμε να ανέβουμε και ψυχολογικά και ηθικά. Επίσης, η πιτσαρία του Ζεάκη. Τώρα μια πίτσα, όντως, έτσι. Απλά, είπαμε, η πιτσαρία του Ζεάκη δεν είναι απλά μια πίτσα. Πολλά περισσότερα που μπορείτε να τα βρείτε όλα εκεί. Εθνικής Αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Λοιπόν, δεν είναι δικό μου.
1: Δεν σε είχα ερωτευτεί.
0: Λοιπόν, να μην ανέβουμε, Λεβεντάκο μου, δεν θες να ανέβουμε λίγο. Βαγγελάκο μου.
1: Ήσουνα πληγή.
0: Και μετά μου λες, Βαγγέλη μου, φταίει ο φωνιάς, που λέει η Παριμή, έτσι. Μετά λέμε, φταίει ο φωνιάς. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο με τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή, στη ρύθμιση του ήχου.
1: Κι αν δεν ήσουνα πληγή.
0: Το έβαλες ρε το ποτό ή όχι?
1: Θα ήταν όλα ίδια, ίδια με το χρέος.
0: Εάν πάτε εκεί σήμερα, εάν πάτε προς τα εκεί, το λέω, που μου στείλατε το μαγαζί στον Πειραιά, δεν έχω θέματα εκεί. Ποιος παίζει μουσική, μπορώ να σας πω από τώρα. Και μπορείτε να το ρωτήσετε.

Λοιπόν, φίλοι μου Χρύσα, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι, αλλά είναι δικές σας οι επιλογές. Των τραγουδιών όλο. Λοιπόν, να πάμε να πούμε καλημέρα στη φίλη μας την Λιάννα από την Γλυφάδα. Λιάννα μου, καλημέρα. Σιδέρωνες, έτσι. Δεν ξέρω, βάζεις και μέρη το πάνω. Σιδέρωνες, ποιο θυμήθηκα τώρα. Βάζεις και μέρητο όταν σιδερώνεις. Μιλούσατε, λέει, περί αγάπης. Μιλούσαμε, είπαμε ορισμένα πραγματάκια. Περί αγάπες. Γιατί είπα, είναι συναίσθημα. Βεβαίως, άμα ανοίξει μια συζήτηση, εδώ πέρα όχι για πολύ, αλλά πάνω απ' όλα η αγάπη να είναι αληθινή. Να είναι αληθινή. Να καλημερίσουμε την Έφη μας από το Εγάλαιο που τη γάνιζε πατάτες τέτοια ώρα. Ο καθένας, γι' αυτό σου λέω, παιδάκι, μήπως σε ενδιαφέρει ο ίδιος πάρει χαμπάρι. Μήπως ήρθε ο κρίνος εκεί. Λέω εγώ τώρα, τη μία το ένα φαγητό, το άλλο τ' άλλο. Μήπως δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Γίνονται κι αυτά. Αν πει τώρα με το κρίνο, με το κρίνο, γίνονται. Λοιπόν, ελάτε να ακούσουμε τις καμπάνες τώρα. Για πού βαρούνε οι καμπάνες, εγώ δεν ξέρω. Ελάτε να ακούσουμε τις καμπάνες και συνεχίζουμε δυναμικά. Μάχη 99,8. Σταμάτα μου, θα το σηκώσω. Το τηλέφωνο, μπα, μπα. Ναι,

λοιπόν, ξέρω εγώ, μου φαίνεται κάτι περίεργα. Να το λέω, βρέφη μου, δεν ξέρω αν το επεξεργάζεσαι το μηνυματάκι πριν έρθει, πριν σταλεί. Τώρα μου λες τι κάνεις, τις πατάτες, έκανες εκείνα. Δεν ξέρω. Και λέω, εντάξει, τίποτα λιγούρες έχει. Ξέρεις, η λιγούρα πολλές φορές τι μπορεί να φέρνει. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, σε ένα μηνυματάκι που έχω πάρει από ένα φίλο ακροατή, έτσι, αν το άκουσα, λέει αυτό με την θαυμάστρια, λέει, του Μαζονάκη, του Μαζονάκη, του Μαζό, που είπε στο δικηγόρο, λέει, του Μαζονάκη. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα, ζωντανή εκπομπή στον αέρα, έτσι, και το βράδυ, αφιέρωμα μικρό κάναμε, όχι μικρό, μεγάλο, και αιωνία του μνήμη, του Μαζονάκη. Είχε βγει ο Στέφανος ο Χίος και κάτι είπε περί δολοφονίας. Κάτι ήξερε. Δεν ήταν πάρα πολύ νωρίς. Ήταν ώρες από το θάνατό του. Ήταν ώρες. Αλλά μίλησε και τόνισε που δεν βγαίνει σε ένα ραδιόφωνο όταν δεν μπορεί να υποστηρίξει κάτι. Και μίλησε για δολοφονία. Αυτό ναι. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε τώρα. Για ποια δικαιοσύνη τώρα, για το ένα, για το άλλο. Απλά κάνουν τώρα διάφορους ελέγχους σε διάφορα κέντρα, γιατί είναι προεκλογική περίοδο. Τι μηχανήματα έχουν αυτά τα κέντρα μέσα, τα ιατρία, εάν είναι επιτρεπτά τα μηχανήματα, αν έχουν δηλωθεί στον ιατρικό κτλ. Κτλ. Κουραφέξαλα, πραγματικά κουραφέξαλα. Λοιπόν, ένα παλικάρι μου στέλνει μηνυματάκι και μου λέει, λες να βαράνε για σένα οι καμπάνες. Λες, λέει, και για σένα να χτυπάνε οι καμπάνες. Στέφανε, γιατί εγώ σε πηγάδι κατούρισα, γιατί. Δεν ξέρω, εμένα μανούλα δεν με έχει κάνει, μανούλα με έκανε και εμένα. Γιατί να μην χτυπάνε και για μένα, όχι πένθυμα. Α, Παναγία, 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Άκου, λέει, να χτυπάνε οι καμπάνες. Τι καμπάνες. Θέλω να το διευκρινίσετε πρώτα. Άκου, λέει, παναθεμάτο. Χριστέ μου! Μπα σε καλό μου Σαββατοκύριακο που έρχεται.

Αμάν Οικονομόπουλε, αμάν. Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα, έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας. Έχουμε μία ώρα, παιδάκια, δεν κολώνουμε. Ψάχνανε και ο φίλος μου ο Βαγγέλης. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης έψαχνε. Ανησύχησε, μαλάκι, και στο Κορυδαλό μεριά. Και έχει τα χίλια δίκια του το παλικάρι να ανησυχήσει. Αλήθεια, αλήθεια. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Καλημέρα στην Πεντέλη. Καλημέρες όμορφες στην Πεντέλη, αδερφέ. Τώρα λένε να με στείλουν ότι με διαβάζουν. Λίγο πολύ, το έχω πάρει εδώ σε μηνυματάκια. Εδώ. Είναι εμφανές τα πάντα όλα. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Αναφέρομαι, κανόνισε λέει να σε στείλουν. Γιατί? Απίθανο δεν είναι. Δεν είναι απίθανο. Μπορούμε σε αυτά.

Γιαννάκο μου, αδερφέ μου, τον φίλο μου, τον Γιάννη από τα Καμίνια μεριά, τα Καμίνια και την γυναικάρα του την Έλλη. Να ευχηθώ και καλό Σαββατοκύριακο στο ζευγαράκι, έτσι. Γιαννάκο μου, θα ακούσουμε και τις κασέτες όμως, έτσι. Το νου σου και το νου σου. Κάποια στιγμή θα τα ακούσουμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, το τραγουδάκι, αλλά τα μηνυματάκια. Γιάννο μου, γιατί μου το λες αυτό, παλικάρι μου? Γιατί περαστικοί δεν είμαστε? Καλημέρα, καταρχήν και πάλι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννο, Γιάννος από Γάλλιο. Περαστικοί είμαστε, καμπάρι μου. Καλημέρες όμορφες θέλουμε στην Αίγινα, το αγαπημένο νησί. Νικολάκι μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Στον φίλο τον Βαγγέλη με το φορτηγό του, το 509, από το Χαϊδάρι. Βαγγελάκο μου, φιλιά πολλά. Ποιο να είναι αυτό το παιδί? Ξυπνήσαμε. Νοξωτάκι. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, σημείωσε παρακαλώ. Μία και δύο. Μία και δύο. Μία η ώρα και δύο πρώτα λεπτά.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιο είναι αυτό.
1: Μωρέ, ποιο το λέει το τραγούδι εκείνο που λέει στο τέλο πλάκα κάναμε. Ποια το λέει το τραγούδι, πλάκα κάναμε. Πλάκα κάναμε, όχι δεν καλέ ποιος είναι αυτός, το θυμόμαστε αυτό. Λοιπόν, φωνάζει και στέλνει τώρα μηνυματάκι, θα το πω. Το νούμερο που τελειώνει σε 3-0-ικά, 7-0-0-0, 4 λέω. Και φωνάζει, λέει το ξωτάκι, αυτό το νούμερο το έχει στείλει το μηνυματάκι. Παραπάνω δεν έχω να πω. Να πω καλημέρα στον φίλο μου, τον Πέτρο από το Περιστέρι του νομού Αττικής. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Στράτος πάντα μου λέει, μην το ξεχάσεις να πεις την αφιέρωση, αφιερώνει όλο το πρόγραμμα, λέει, για μένα. Ο φίλος μου ο Στράτος από την πλατεία Αμερικής, το ξεχνάω λίγο ρε Στράτο μου, έχω στο μυαλουδάκι μου τόσα. Καλημέρα, καλημέρα Στρατούλη.

Λοιπόν, Δήμητρα, πιστεύω θα βάλεις κι άλλο ποτάκι, έτσι. Θα βάλεις κι άλλο ποτάκι. Ένα δεν είναι, δεν φτάνει ούτε μέχρι τα νύχια που λένε, έτσι. Ένα ποτάκι δεν φτάνει μέχρι τα νύχια. Λοιπόν, τον φίλο μου, τον Γιώργο. Γιώργο μου, αν είναι να με στείλουν, να με στείλουν, λέει παιδάκο μου. Κοίτα όμως, πρόσεξε εκεί που πας τώρα, πώς πας, νομίζω δεν έχεις κατεβάσει. Μάλλον, θα έχεις κατεβάσει, έτσι. Μην πεις τον πελά σου. Ξέρω εγώ τι λέω. Λοιπόν, έλα μια αφιερωσούλα τώρα, μια καλησπέρα στην Αντωνία και την Εύα που είναι αδελφούλες. Λοιπόν, σε έχω ικανό εσένα. Λοιπόν, άκουρε τα κορίτσια, δεν πειράζει, την Αντωνία και την Εύα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, κορίτσια, εύχομαι. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελο, να χαμογελάτε. Προσέξτε όμως εκεί τον κύριο, μη σας πάρει το ε9. Μη ρωτήσει για το ε9. Είστε και αδελφούλες. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Πάμε στον παράδεισο. Μας ανήκει, τον έχουμε, είμαστε. Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Για το κορίτσι πάνω στο χολαργό,

0: podcast.
1: Για μένα ένας παράδεισος είναι ένα γηπεδάκι, ένα σημείο. Προσπαθώ να το αγοράσω. Θα το πάρω χρυσιδιοκτησία.

0: ποτέ, ποτέ.
1: Εγώ διεκδικήσω, ρε παιδάκι μου. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Είπα χρησιδιοκτησία. Το είπα, το τόνισα. Δεν είπα ντέρδε με γεσόνι. Με το ζόρι δεν είναι κάτι ούτε καν. Λοιπόν, δεν σκάρωνω τίποτα ούτε μουσικά. Είναι επιλογές δικές σας τα τραγουδάκια. Ειλικρινά το λέω. Φίλη μας η Λιάννα, που το θυμήθηκα, λέει, με τόσο τότε, το έχω διαβάσει, λέει, σιδέρωνε, λέει, η μητέρα μου, λέει, με μέρητο. Σκοβαλά τα ρούχα. Κορίτσι, απλά το είπα, μου ήρθε και την ώρα που μου ήρθε στο μήνυμα. Ναι, φαγά φλασιά, το έχω δει και εγώ και σε διαφημίσεις. Βγαίνουν διαφημίσεις. Λοιπόν, η φίλη μας η Λιάννα από την Γλυφάδα μεριά, το 7-18 που το θυμήθηκα τώρα. Ωραία βραδιά, ωραία, ωραία. Φανταστική βραδιά. Αλλά τα λέω καλά. Λοιπόν, δεν σε έδωσε ο Γιώργος με το ε9. Όχι, απλά τα μαθαίνω εγώ, κάνω εξάσκηση. Να, αυτό έλεγα με τη χρήση ιδιοκτησία και μηνυματάκι, όχι, είναι δικό μου.
2: Έχεις πυρετό να πέσει. Αν με σκέφτεσαι, συνέχισε, μαρέ.
1: Τι να σχολιάσω, Βαγγέλη μου, με το πάνω στην πλάκα. Πες, τι να σχολιάσω, να πω. Για την έκρηξη. Τι, δεν ξέρουν τι γίνεται.

0: Αλλά φιλαράκι μου, όλοι οι φιλαράκια είμαστε εδώ. Φιλαράκια, γνωστοί, φίλοι, αγαπημένοι πάντα φίλοι. Διαβάζω ένα μηνύματα και τρίβω τα μάτια μου πραγματικά. Τρίβω τα μάτια μου. Το δω αυτό το οποίο είναι. Τελειώνει σε 7.55, να μην πω ονοματάκια τώρα. Γιατί δεν ξέρω, παππούδι. Άκουλε, τη άφησα λέει και μου γράφει και κάτι νούμερα από κάτω. 27.30. Μπορώ να σε καταλάβω ειλικρινά. Γι' αυτό αρρωσταίνεις. Καλά παππούδι είσαι. Πάω και άνομα. Δεν το σχολιάσω. Πα σε καλό μου κάνω και το σταυρό μου βραδιά και Σαββατοκύριακο. Χριστιανέ, εγώ προσπαθώ να ανεβάσω ψυχολογία, να ανεβούμε ψυχολογικά και ηθικά και διαβάζω αυτό το μήνυμα. Στρατό μου, τι κάνεις, Λεβέντη μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, Λεβεντάκο μου, με τέτοια που βλέπουν τα ματάκια μου και διαβάζω εδώ, τρίβω τα μάτια μου. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, στέλνει και η φίλη μας η Άντζελα, το 8054, η Πειραιώτισσα. Σπάμε πλάντα, σπάμε πάντα πλάκα. Γι' αυτό λέμε. Η συνήθεια Άντζελα έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Σπάμε πλάκα, ναι! Όλα λα! Το παππούδι. Βαγγελί!
1: Σε κάνω κέφι.
0: Παπα!
1: Για το φιλί σου που σκοτώνει.
0: Παραγγείλω κοτό σου.

Λοιπόν, να στείλουμε τις καλημέρες μας πάνω στον καρέ, πάνω ψηλά. Και ωραίο το τραγουδάκι, θα το ακούσουμε. Μίνα μου, τι κάνεις, καλημέρα. Καιρό έχουμε να τα πούμε, όντως, όπως το λες. Έχουμε, λέει, καιρό να τα πούμε. Λοιπόν, θα πω στην φίλη μου, γιατί βιάζεται η Δήμητρα τα Τελωνία κάτω και στον Πειραιά. Καλού σου κου, Στέλνη, να έχετε, να έχουμε καλό υπόλοιπο. Και σε ένα Δημητρούλα μου, καλό υπόλοιπο. Αναφέρθηκα λίγο για τα παϊδάκια του αρνί γάλακτος, 18 ευρώ το κιλό. Παϊδάκια. Θα μου πείτε τώρα, το αρνί είναι σε κομμάτια, έτσι. Δεν είναι πάντα η διατιμή. Το παϊδάκι, πόσο μπορεί του γάλακτος. Αλλά το παλικάρι εκεί που απευθύνομαι εγώ τώρα. Ας το αφήσω λίγο στην άκρη, γιατί δεν θέλω να το στενοχωρήσω. Δεν θέλω να το στενοχωρήσω. Για πάμε τραγουδάκι, γιατί κάνει κρύο. Βγάνουμε καλτσουνάκια, να βρούμε και τα παπλωματάκια. Σιγά το δικό μου παπλώμα με την λιτερία. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Γιατί, ξέρετε γιατί. Θα σας τηλεφωνήσουν, να σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε. Δυνατά και καθαρά, μάχη 99,8. Γιατί έτσι θα πάμε μπροστά.

παπλωματάκι, ένα παπλωματάκι, έπεσε μια κάφτρα πάνω. Να διορθωθεί, έχει διορθωθεί, να διορθωθεί. Δεν ξέρουμε, γιατί βλέπω λίγο κάπως τα πράγματα υποτονικά τώρα. Λοιπόν, Γιώργο μου είναι φαρμακεύτη. Φαρμακίνες είναι, μωρέ, έχουνε φαρμακείο, αλήθεια. Έπεσες πάνω στα καλύτερα. Εσύ θα πηγαίνεις να πάρεις το χαπάκι σου για την πίστη, γλυστερίνη. Ω Παναγία μου, Χριστέ μου, βραδιάτικα. Παιδάκι, εντάξει λίγο, παιδάκι, τι να κάνουμε, συμβαίνουν τώρα, δεν είμαι κομπιούτερ. Διαβάζω μηνυματάκι και μου λέει τώρα για τις φαρμακοποιίνες, με το φαρμακείο. Σου έχουν δώσει και διεύθυνση. Χαμός, ο Μάχη έχει σχωρήσει παντού. Έχει σχωρήσει παντού. Αναφέραμε για παπλωματάκι, αλλά πού, τι, πάει, πάει, πάει, πάει. Πάσε καλό μας σήμερα, πάσε καλό μας, σε καλό να μας βγει αυριανή ρε παιδιά. Έχουνε και πιεσόμετρα Γιώργο μου, μιλάνε και πιεσόμετρα. Δεν υπάρχετε αυτό που κάνετε καθημερινά εδώ στο Μάχη, θα είναι επανάληπτη. Γι' αυτό λέμε, η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,5.

Βασίλη μου Παπαγιάννη, Ηλιούπολη, Ηλιούπολη μεριά, Ηλιούπολη με τρέλα, με τρέλα. Λοιπόν, για πάμε για το παλικάρι μας εκεί, για τον φίλο μου τον Πέτρο από την περιοχή του Περιστερίου, το Πιτσούνι City. Πέτρο μου, απλά έχω ξεχάσει λίγο το γιατρό, έτσι. Γιατρέ μου, Αλέξανδρε, με το μαράκι σου. Δεν το εκπέμπω εγώ ούτε καν. Το εκπέμπετε εσείς, Δημητρά, ούτε καν.

0: πάρετε, να πάρετε μία ανάσα. Αναφέρομαι στα παιδιά με το αφορτηγά. Είναι ο φίλος μου ο Θανάσης εκεί μπροστά, πρωτοπόρος. Θανάση μου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Πάντα σταματάγανε τα φορτηγά, έτσι. Λοιπόν, θα πω κάτι τώρα. Θανάση μου, γιατί μου το έχετε πει και το είχα μάθει εδώ κι εγώ, έτσι. Το έχω μάθει εδώ. Σταματάνε, όπου σταματάνε φορτηγά και ταξί, να ξέρετε, μαγαζιά να πάρουν ένα καφέ, να φάνε κάτι. Συγγνώμη που το λέω, δεν θέλω να προσβάλλω κάτι για κανέναν, ναι. Απλά είναι η πείρα τους και η εμπειρία τους, γιατί είναι κάθε μέρα στον δρόμο και ξέρουν απ' έξω και ανακατώτα τα μαγαζιά. Έτσι, δεν θέλω να προσβάλλω κάτι και κανέναν, ναι, το λέω. Κάτι καλό έχουνε, κάτι καλό έχουνε. Καλή συνέχεια, παλικάρι μου, Θανάση μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Λοιπόν, καληνύχτα, κοκοτάκι μου, καληνύχτες όμορφες, λέει, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, για να δούμε, η Δημητρούλα μας εδώ τι λέει, δεν έμαθες ακόμα, γιατί μη φωνάζεις, λέει, δεν έμαθες ακόμα. Δημητρούλα, για πες μου, όχι. Όχι, οι μικροί πάντα μαθαίνουνε. Όχι ότι δεν τα παίρνω τα γράμματα. Πάμε, γιατί έχω αφήσει τον γιατρό παραπονούμενο και τώρα.
1: Ό,τι θέλεις για σένα θα κάνω. Ένα όχι αν μου πεις να με...
0: Θα βάλω το επόμενο.
1: Μωρό μου, πες μου τι τι. Τι τι.
0: Χαμός.
1: Τι τι τι τι.
0: Χριστέ μου.
1: Τι τι τι τι τι τι.
0: Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, σημείωσε παρακαλώ. Το πρώτο είναι η καρδούλα. Ένα, δι, τρία. Στο τρίωρο τρία. Ένα κάθε ώρα. Αν σου λέει κάτι. Τρία. Ήρθε η καρδούλα, μετά ανάφερε σένα ο Βαγγέλης, εσύ όχι. Τρία.

0: Γιωργάκο μου, το είπα για να αλλάξω το τραγούδι, Λεβεντάκο μου. Το είπα για να, θα πάμε, να σου πω. Από ό,τι καταλαβαίνω, παλικάρι μου, θα πάμε μαζί για ψώνια. Από ό,τι βλέπω, θα πάμε μαζί για ψώνια. Θα πω και το νουμεράκι. Θα πω το νούμερο. Αγαπημένε μου Γιώργο μου. Από το Βραχάτι. Θα πω και το νούμερο εγώ. Άστο σε μένα. Βασίσου πάνω μου. Καλούς φίλους. Είμαστε πάντα να εξυπηρετούμε. Για να δούμε και τα διαβάσματα τώρα. Έχουμε καιρό. Για να δούμε και τα διαβάσματα. Κάποιοι τα πιστεύουν, κάποιοι δεν τα πιστεύουν. Εγώ το έχω περάσει στον εαυτό μου. Εγώ το έχω περάσει στον εαυτό μου, αλλά... Όταν βλέπεις την απόγνωση, ο καθένας προσπαθεί να πιαστεί από κάπου. Από κάτι.
1: Μάγια, μάγια θα σου κάνω να μ' αγαπήσεις. Κι όποιον γνώρισες ως τώρα θα το μισήσεις.
0: Δεν λέω.

0: ωραίο quiz αυτό με τον μπάνιο. Αλήθεια, ωραίο quiz. Μετά τις διακοπές. Μετά τις διακοπές. Εκεί με τα φαγητά, με τις το Βιετνάμ. Μετά τις διακοπές. Ξέρω γιατί το έχεις. Ξέρω γιατί το λες. Να σου το πω μετά. Ξέρω 100% γιατί το λες. Το ξωτάκι 100%. Άντε, άντε, με το καλό.
1: Μάγια έκανα, το λέω και στο δηλανό.
0: Καλά.
1: Για να το

επειδή έχω πει πολλές φορές αυτή η καρέκλα είναι πάντα ηλεκτρική, έτσι. Και ηλεκτρική καρέκλα που κάθομαι. Και όλοι εμείς που καθόμαστε. Καλωδιωμένοι από πάνω μέχρι κάτω. Εντάξει, άλλοι έχουν από πίσω αυτά που βάζουν, τα έχετε δει στις τηλεοράσεις. Εμείς λίγο με τα καλώδια, αλλά δεν πειράζει. Ακολουθούμε και τον παλιό τρόπο. Τα ισοπεδώνουμε όλα. Εδώ έρχεται η θετική ενέργεια. Θυμάμαι ορισμένα πραγματάκια, έτσι. Δίχως να είναι σημειωμένα. Εντελώς τίποτα. Εντελώς μα εντελώς τίποτα. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να ακούμε ακόμα. Τον αναφέρομαι στον Φούρνιαρη, τον φίλο μου τον Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Λεβεντάκο μου. Σε ευχαριστώ. Τελευταία το πήγα καλά με την Μπουγάτσα. Δεν το συζητάω. Τελευταία πρωινά το πήγα πάρα πάρα πολύ καλά με την Μπουγάτσα. Να πάμε μέχρι το αεροδρόμιο. Το Ελευθέριος Βενιζέλιος, να πω μια όμορφη καλημέρα στο φίλο μου τον Γεράσιμο. Γεράσιμε. Λεβεντάκο μου. Όλο το αεροδρόμιο, αφού κλείνεται, δεν κλείνει το μαγαζί, δεν κλείνει σιγά σιγά. Τα τελευταία ήταν κάτω στη Στούμπα νομίζω, έτσι, να τα θυμηθώ. Τα πάντα όλα, τα πάντα όλα εδώ, εγκυκλοπαίδεια.

0: τραγουδάκια να έχουμε, τραγουδάκια να έχουμε. Είπαμε τραγούδι, ψυχαγωγία, ψυχολογία είναι το παν για τον άνθρωπο. Λοιπόν, θα απαντήσω σε ορισμένα μηνυματάκια, το έχω αναλύσει πολλές φορές με το τραγούδι. Και τα νευαστικά και οποιοδήποτε τραγούδι, τι μπορεί να κάνει στον οργανισμό ή τα κύτταρα του εγκεφάλου, τα ανανεώνει. Τα έχουμε πει και θα τα λέμε πάντα και θα το φωνάζουμε. Αλλά επειδή είναι λίγο περιορισμένος ο χρόνος μας εδώ, Λιάνα μου, δεν βλέπω τηλεόραση. Έχω να δω τηλεόραση πάνω από 2 χρόνια. Αν αναφέρεσαι σε αυτό που σου είπα με την διαφήμιση, ούτε και σε αυτό είμαι φαν με το διαδίκτυο, με το Φουμπού, με το Face και τέτοια. Καθόλου, καμιά φορά, ούτε με το TikTok, ούτε με τίποτα. Δεν έχω τέτοιες ασχολίες. Καθόλου, δεν σα το λέω. Έτσι, και το λέω από ένα μικρόφωνο, δεν έχω θεματάκι, είμαι άνθρωπος που μπορώ να ασχοληθώ με αυτά. Έχει άλλες προτεραιότητες στη ζωή. Δεν είμαι αλλού. Απλά θυμάμαι, μου το βγάζει καμιά φορά και το θυμάμαι γι' αυτό. Το άλλο το υπονοούμενο, τα αφήνω. Λοιπόν, Γιαννάκο μου, με την γυναίκα σου την Έλλη, από τα καμίνια που μας γράψεις σε κασέτα, να ακούσουμε το τραγουδάκι με το Μαζονάκι. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμα, σχεδόν 10 λεπτάκια. Είπαμε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Είτε είναι δημοσιογραφικά, είτε είναι οτιδήποτε άλλο θέμα και αθλητικά και μουσικά. Εδώ στο Μάχη 99,8. Τώρα θα λέμε και για τα φαρμακεία. Θα λέμε και για τα φαρμακεία. Έχουμε και ένα φίλο καλό εδώ. Υποστηρίζουμε τους φίλους.
1: Πάει καιρός που έχει αγάπη να φανεί.
0: Καλό βράδυ, Αρκαδία, Λακωνία, Δημητρούλα. Καλό βράδυ.
1: Πώς την αρχή.
0: Καλό το ποτάκι, είδες.

Λοιπόν, αφιέρωμα, αφιέρωμα έχουμε κάνει, αφιερώματα μάλλον, στον Γιώργο το Μαζονάκη. Και το κάνουμε πάντα, σε οποιοδήποτε καλλιτέχνη, έτσι. Έχει χτυπήσει και με τα καλλιτεχνικά τώρα. Πάει εκεί ο χάρος. Λοιπόν, πριν πω το οτιδήποτε, στον φίλο μου τον Γκάλο, το 999, από τον το φίλο τον Δημήτρη, από την καλή πολύ του Πειραιά. Δημήτρη μου, όλα καλά παλικάρι μου, απλά έχω την τιμή να ρωτήσω. Πρόλαβα και το διάβασα το μηνυματάκι. Πάντα την τελευταία ώρα, πάντα την τελευταία στιγμή που δεν ήταν έτσι και ανησύχησα. Πραγματικά το λέω, ανθρώπινα. Εγώ σε καλημερίζω. Λοιπόν, θα σε καλέσει το γάμο μου σε ένα. Καλή συνέχεια, λέει τρελάρα. Είδατε κομπλιμέντο. Είδατε κομπλιμέντα, παιδιά. Καλή συνέχεια, λέει τρελάρα. Κομπλιμέντο. Καλό Σαββατοκύριακο, Μιχάλη, και να είσαι πάντα καλά και σε ευχαριστούμε. Δημήτρη μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Πάμε να ακούσουμε ένα σταμάτη γονίδι. Απόφαση καρδιάς. Οι αποφάσεις παίρνει η καρδιά. Πάνω σε αυτό με το τραγούδι θέλω να εξηγήσω, να πω με τον Μαζονάκη, τα τραγούδια του Μαζονάκη. Δεν είναι περί αυτολογού, τον διαφημίζουμε τον άνθρωπο τώρα. Αιωνία του η μνήμη. Πόσα τραγούδια, ή το έλα να δεις, πολλά τραγούδια του που έχετε ακούσει τελευταία, εδώ στο Μάχη, γυρνά. Μιλάνε για τη ζωή, για τον έρωτα, για αυτά που τυχαίνουν να μας τυχαίνουν στη ζωή. Τυχαίνουν να μας τυχαίνουν στη ζωή μας. Μιλούσε για αυτά τα πράγματα. Τότε μπορεί να μην δίναμε, όταν είναι ζωντανός ο άλλος, δεν δίνουμε και τόση σημασία. Μετά το ψάχνουμε, αλλά μακάβρια τώρα και είναι και Σαββατοκύριακο. Σταμάτης Γονίδης, απόφαση καρδιάς. Ο πήρα και τρελάρα. Ο αιώ. Τσικανόγησε το φαρμακείο, Γιώργο. Σημείωσέ το.

είμαι σε θέση να μην κάνω μαθήματα. Δεν είμαι δάσκαλος, δεν είμαι καθηγητής, δασκαλούδι που λένε, αλλά αν αυτές που έχω μάθει στην πορεία της ζωής μου και εγώ, οι συντεταγμένες καρδιά, μυαλό, δεν συμβαδίζουνε. Συντεταγμένες, ξέρετε τι είναι, οι γραμμούλες, έτσι, οι γραμμούλες, συντεταγμένες, πάνε εύκολο. Μη ρωτήσετε τον AI, αποφύγετε τον ή την AI, αποφύγετε αυτά. Εάν αυτά δεν συμπίπτουν, δεν συμβαδίζουν, κάτι δεν πάει καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και για την απόψινή βραδιά και για όλη την εβδομάδα. Ήταν Παρασεβούλα Ζάχαρη, Παρασεβούλα Μέλη. Ελπίζω να περάσετε όμορφα, καλά. Πάντα στο Μάχη 99,8 σας έχουμε στα καλύτερα. Και είπαμε, το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φορτηγραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια. Με την χρυσή πλακέτα η Μαρία Λιαράκου και οι συνεργάτες σας περιμένουν. Καλυψούς 110. Επίσης η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, με ένα φανταστικό και άψογο μενού. Προσέχουμε για να έχουμε. Σας φιλώ με αγάπη και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα ζωντανά εκπέμπουμε από το στούντιο του Μάχη 99,8 στην Πετρουράλη. Απέναντι από τα πελατάκια μας. Τα μπισκότα Παπαδοπούλου. Απέναντί μας είναι αυτοί. Όταν βγαίνεις έξω σου έρχεται μια έτσι ωραία μυρωδιά, φρέσκια μυρωδιά, γάλακτος και σοκολάτας. Η μυρωδιά της σοκολάτας, αλλά η σοκολάτα είναι καφετή, κυρία Παπαδοπούλου. Όπως καφετή είναι και τα λύματα που σήμερα απεκδίεστε των ευθυνών σας. Δεν έχω κάτι με τα μπισκότα, εγώ είμαι ο πρώτος φαν τον μπισκότο Παπαδοπούλου, της μεγάλης, κυρίαρχης βιομηχανικής οικογένειας της Ελλάδος, αλλά ερωτήματα προς την εξουσία. Και δεν πρέπει να φεύγει τίποτα απόξω από αυτή την εκπομπή. Σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση των μπισκότων Παπαδοπούλου. Γιατί έγινε γαργάρα από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Γιατί το ρίξανε το θέμα? Τυλωθήκανε, που λένε και στο χωριό μου, άμα δεν είσαι τυλωμένος. Τυλωμένο αρκούδι δεν χορεύει, είναι νηστικό. Ξετύλω το αρκούδι δεν χορεύει μάλλον. Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Άμα δεν είναι τυλωμένο το αρκούδι, τυλωμένο να ψάξεις το λεξικό. Δεν χορεύει. Τι έγινε? Δόθηκαν υποσχετικές? Τι συνέβη με την δικογραφία των μπισκότων Παπαδοπούλου? Εμείς δεν το ξεχνάμε αυτό. Η περιβατολογική ρήπανση είναι η πιο σοβαρή ρήπανση του πλανήτη. Και εγώ ξέρω ότι κάποια τρίτα άτομα, όπως ισχυρίζεται η εταιρεία, η οποία θα πρέπει να δώσει επιπρόσθετες εξηγήσεις, φόρτωνε τα λύματα της ένας ιδιώτης που είχε ένα βιτιοφόρο, τα πήγαινε σε ένα βενζινάδικο. Πού θα τα πάει? Στα βενζινάδικα. Στις φωλιές και στις πυλιές της απάτης και του λαθρεμπορίου. Και από εκεί τα διοχέτευαν. Τοξικά λύματα ήταν αυτά. Τοξικά λύματα. Ή λύματα. Ή βιομηχανική ρήπανση. Τα διοχέτευαν στους αγωγούς σε ΙΔΑΠ των ομβρίων υδάτων και αυτά κατέληγαν στον Κυφισό και από εκεί στη θάλασσα. Και στη θάλασσα εμείς κάνουμε μπάνιο. Και στους υδροφόρους ορίζοντες της Αττικής που ζούμε ή της υπόλοιπης Ελλάδος για άλλες περιβατολογικές ρηπάνσεις έρχονται τα νερά αυτά στη βρύση μας και τα πίνουνε. Και τα πίνουνε και τα πίνουμε. Και πίνουμε ύδατα μολυσμένα. Ναι ή όχι? Ο κύριος Παπασταύρου κατάπιε τη γλώσσα του? Υπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας είναι. Ποιος άλλος είναι υπεύθυνος? Ο κύριος Σοχοίδης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Πού είναι η δικογραφία? Την πήγατε στον εισαγγελέα? Και τι λέει ο εισαγγελέφ? Τι λέει ο κύριος εισαγγελέφ? Μην βγάζετε τη ρουλά σας έξω, κυρία Παπαδοπούλου. Συμπαθέστατη κατά τα άλλα. Αλλά μην βγάζετε τη ρουλά σας απ' έξω. Είστε συνυπεύθυνοι για την υπόθεση της περιβατολογικής ρήπανσης. Και αφήστε τα αυτά, ήταν τρίτος. Εμείς δεν ξέραμε. Πώς δεν ξέρατε? Δηλαδή το εργοστάσιο δεν γνωρίζει? Το μεγάλο εργοστάσιο Παπαδοπούλου της χώρας? Δυσιμό. Έχει προκύψει ένα σοβαρότατο συμβάν και πάνε να το κάνουν γαργάρα. Ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια της χώρας δεν γνωρίζει ποιος φορτώνει τα λύματα? Εγώ τα φορτώνω τα λύματα? Από πού τα παίρνουν τα λύματα? Από πού παίρνουν τα δηλητηριώδη υγρά? Από το εργοστάσιο. Εδώ. Απέναντι. Στην Πετρουράλη. Είμαστε γειτονάκια με αυτούς. Κάθε μέρα που βγαίνουμε, οσμιζόμεθα την οσμή της σοκολάτας. Για να γίνει όμως σοκολάτα, χρειάζεται να φεύγουν και τα λύματα. Δηλαδή η υπερβιομήχανος του τόπου, που είναι γυναίκα, η κυρία Παπαδοπούλου, δεν γνωρίζει ποιος
αποβάλει τα λύματα του εργοστασίου της. Θα μας τρελάνετε τελώς. Αφήστε τα λοιπόν αυτά και απολογηθείτε στον κόσμο. Διότι το περιβάλλον δεν είναι κτήμα σας. Ούτε δικό σας, ούτε των Μητσοτάκηδων, ούτε των Δημητριάδιων, ούτε των υπολείπων πολιτικών μοχλών του τόπου. Δεν είναι κτήμα της κυβέρνησης το περιβάλλον, ούτε του Μητσοτάκη, ούτε του Μπακογιάννη, ούτε του κ. Παπασταύρου, ούτε των υπολείπων υπευθύνων. Τοποθετηθείτε και αφήστε την κουκούλα και αφήστε το κανάτι με το νερό του Πόντιου Πιλάτου. Να τα αφήσετε αυτά που ξέρετε. Επίσης, αυτά τα επισημαίνω γιατί οσμίζομαι ότι πάνε να το κάνουν γαργάρα το θέμα. Επίσης, κυρίες και κύριοι, σήμερα Παρασκευή και για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, βράδυ, έχουμε ένα σοβαρότατο συμβάν που αφορά την εταιρεία Attica Group, η οποία έχει ρίξει στη θάλασσα ατάκτως ηρημένα κάτι σκυλοπνίχτες, όπως είναι το Blue Star. Τα Blue Star Ferries δεν είναι και τα καλύτερα καράβια. Παναγία μου σώσε να ταξιδέψουμε μαζί τους. Εγώ δεν ταξιδεύω. Εγώ σε καράβι δεν μπαίνω. Μόνο να το φτιάξω εγώ. Προτιμότερο να ταξιδεύεις με σχεδία του ΝΟΕ παρά να ταξιδεύεις με τα Blue Star Ferries. Ναι, ναι, θα κάνω κριτική γιατί γουστάρω. Καταλάβατε, δεν θα μου κλείσει κάτι στο στόμα εδώ πέρα. Ούτε μας δίνετε λεφτά, ούτε σας έχουμε ανάγκη. Να μας πει λοιπόν η Attica Group τι είναι αυτά τα χάλια που παρατηρήθηκαν στη θάλασσα έξω από τη Μύκονο, όταν 29 άνθρωποι κινδύνευσαν να καούν ζωντανοί. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Blue Carrier 2 που ανήκει στην Attica Group του κυρίου Μάγειρα. Έτσι, η φωτιά ξεκίνησε γιατί πήρε φωτιά το καράβι και πάνε και αυτό να το κάνουν γαργάρα. Σε φορτηγό όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο στο upper deck, δηλαδή στον πάνω όροφο του γκαράζ, του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier 2 της Blue Star Ferries. 29 επιβαίνοντες, και αυτό συνέβη Παρασκευή πρωί. 29 επιβαίνοντες του πλοίου, 28 άτομα πλήρωμα και ένας επιβάτης στο Blue Star Ferries. Και 29 ήταν πλήρωμα. Περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το οποίο τους μετέφερε με ασφάλεια. Το τι ασφάλεια, την ξέρουμε την ασφάλεια. Ξέρετε πόσο έχει ο μήνας αύριο? 26 Σεπτεμβρίου. Ξέρετε τι έγινε 26 Σεπτεμβρίου? Βυθίστηκε κοντά στην Πάρο, στη βραχονισίδα Πόρτα, το επιβατικό Σαμίνα ή Σάμινα, το οποίο ανήκε στο μακαρίτη εφοπλιστή Παντελή Σφινιά, στην εταιρεία του Σφινιά, στη Minoan Flying Dolphins ή Minoan Lines, εκεί που πήγε να βάλει ο ξηρός την μπόμπα και έσκασε στα χέρια του. Είχαν συνδράμει μετοχικά και αυτό συνέβη σαν αύριο. 26 Σεπτεμβρίου, σαν αύριο. Εκεί είχαν συνδράμει μετοχικά ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Καναλάρχης Βριώνης, ο οποίος έκλαιγε μετά τις μετοχές του, και κάποιοι άλλοι κύριοι, διότι μετοχή ήταν στο χρηματιστήριο. Και όταν βούλιαξε το Σαμίνα, πνίγοντας 82 ανθρώπους, οι πληγές δεν έχουν κλείσει από τότε. Κάποιοι εξεβίασαν το Σφινιά, ο οποίος ήταν ένας από τους προύρχοντες τότε στον τομέα της ακτοπλοείας, με υπουργό εμπορικής ναυτιλίας τον κύριο Σουμάκη και μετέπειτα τον κύριο Παπουτσί. Ο Παπουτσής
που κουβάλαγε τη σημαία, τη ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου. Και ο Σουμάκης, τα κολλητάρια των Σημίτιδων, που άνδρωσαν μια τεράστια κυριαρχία στο Αιγαίο, δίνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να γίνει άνθρωπος ο Σφινιάς, για να γίνει εφοπλιστής. Και επειδή το είχα καλύψει το γεγονός το 2000, στη συνέχεια, για να απεκδηθούν όλη την ευθύνη τους και να τα ρίξουν στο Σφινιά, τον πίεσαν τόσο πολύ, τον εξεβίασαν τόσο πολύ, συναντήθηκαν μαζί τις τελευταίες ώρες στην ναυτιλιακή εταιρεία στον Πειραιά και έβγαλε τα παπουτσάκια του. Ο Σφινιάς καβάλισε το κράσπεδο του εκτορόφου και πήδηξε κάτω και σκοτώθηκε. Και τώρα έχουμε την Attica Group του κυρίου Μάγειρα. Στην Attica Group όμως συμμετέχει και Τράπεζα Πειραιός. Δεν αυτοκτόνησε, αγαπητέ. Γιατί μου λέει ο Γιάννης αυτοκτόνησε. Τον αυτοκτόνησαν το Σφινιά. Το Σφινιά τον πετάξανε. Δεν χρειάζεται να σε πάρουνε από το χέρι, μπελεκούτσα, ή να σε γυρίσουν ανάποδα και να σε ρίξουνε κάτω. Υπάρχει κι άλλος τρόπος για να σε αυτοκτονήσουνε. Όταν σου βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό. Όταν σου πούν ότι δεν θα ξαναβγείς αλόβητος από την ναυτιλιακή εταιρεία. Ο Σφινιάς ένιωσε στο πεσί του το βάρος της ευθύνης των όσων έκανε. Και τα όσα έγιναν τότε δεν ήταν απότοκος μόνο της εταιρείας. Η εταιρεία που ανδρώθηκε σαν τη Λερναία Ύδρα, αλλά με λασπωμένα παπούτσια πατώντας σε κινούμενη άμμο, η εταιρεία του Σφινιά βασιζόταν στις φούσκες του χρηματιστηρίου και ήταν δημιούργημα των κυβερνήσεων του διαπλεκόμενου Κώστα Σημίτη με όλων των υπολείπων τις βρωμοδουλειές που κάνανε για να ανδρώσουνε, για να πάρουνε, για να χτίσουνε μια τεράστια βιομηχανία πλοίων στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, τις ακτοπλοϊκές γραμμές του Σφινιά, τις Minoa Lines, και στο τέλος να καταλήξει αυτό σε μια αυτοκτονία εντός αγωγικών. Και το ερώτημα είναι ότι τότε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής δεν έψαξε την υπόθεση. Ενώ θα έπρεπε να σούρει, να σύρει με χειροπέδες τουλάχιστον 5 μετόχους που εξεβίαζαν το Σκηνιά και τον έσπρωξαν στην αυτοκτονία. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν ότι δημιουργήθηκε μια τεράστια, αφύσικη, παραφύσικη μονοπωλιακή κατάσταση στις ακτοπλοϊκές γραμμές, όπως γίνεται τώρα με τον Γκριμάλντι. Όλο μπουμπούκι αυτός ο Γκριμάλντι. Μην ανοίγουμε συζητήσεις, γιατί άμα ανοίξουμε συζητήσεις δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Γκριμάλντι, ο οποίος βούτυξε για ένα κομμάτι ψωμί το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Ξέρετε τι μου λένε οι άνθρωποι της Ιγουμενίτσας? Τα βούτυξα όλα. Έχει υποβαθμιστεί όλη η περιοχή. Πού είναι η θέση εργασίας? Πού είναι η προστασία του περιβάλλοντος? Εγκλήματα που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Αλλά βέβαια, αφού οι μισοί υπουργοί είναι υπουργοί του Σημίτη και του Πασόκ, τι να περιμένει κανένας από την κυβέρνηση αυτή? Τον ακούσαμε χτες το βράδυ. Τον ακούσαμε τον προκομμένο να απαγγέλει το πείμα του στον ΟΗΕ. Η Attica Group, για να βάλω μια άνω τελεία, έχει τεράστια ευθύνη αυτή την ώρα. Γιατί κόντεψαν 29 άνθρωποι να καούν σαν τα ποντίκια. Μας έχουν στείλει 200 ανακοινώσεις. Να τις κάνουμε τι τις ανακοινώσεις? Τι να τις κάνουμε τις ανακοινώσεις? Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουν προβλήματα οι ακτογραμμές της Blue Star Ferries. Κάτι συμβαίνει εκεί μέσα. Κάτι πολύ σάπιο συμβαίνει στο βασίλειο του κυρίου Μάγειρα και της Τραπέζης Πειραιός. Βέβαια, Πειραιός, κύριος Χρήστος Μεγάλου, όλες τις βρωμοδουλειές από την Τράπεζα Πειραιός. Το Κογλυφίες,
κόκκινα δάνεια, σπρακτικές εταιρείες, βυθισμένα καράβια. Λες και μας το χρωστάγανε. Την αποφράδα ημέρα της 26 Σεπτεμβρίου να βουλιάξει το καράβι. Και που ξέρω εγώ αν το βουλιάξατε εσείς το καράβι. Ε, που ξέρω εγώ αν το κάψατε εσείς το καράβι. Το ξέρω. Θα το λύσει το πρόβλημα η εταιρεία και θα το λύσει και η ανεξάρτητη αρχή που ασχολείται με τις βυθίσεις πλοίων στις ελληνικές θάλασσες. Όπως έλυσαν το πρόβλημα οι επιτροπές που ασχολήθηκαν με τα Τέμπη. Φύσανε τον κόσμο, σκοτώσανε τον κόσμο. Σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε 29 νεκρούς. Κανένας δεν ασχολείται. Κανένας, κύριες και κύριοι, δεν δίνει ραπόρτο. Και να φανταστείτε ότι αυτοί όλοι, όλοι αυτοί, η δυναστεία των ακτοπλοϊκών δεινοσαύρων του τόπου, κάποτε είχαμε τους μακαρίτες. Κάποτε είχαμε τους βαρόνους της ακτοπλοείας. Το Σφινιά, τον Παναγόπουλο, τον Άρτο Κεφαλονίτη, που βάρεσε κανόνι και την κοπάνισε στην Ελβετία και έβγαινε στα κανάλια και έλεγε ότι δεν μου δίνουν λεφτά. Πόσα λεφτά έχετε πάρει εσείς οι κύριοι των ακτοπλοϊκών γραμμών για τις περιοχές στις οποίες πάει καράβι μια φορά το μήνα? Και από αυτή την ιστορία δεν ξέρω και τον εφοπλιστή, τον κύριο Φώτη Μανούση, που έριξε τα κανόνια πάνω στη Θάσο. Ακόμα ακούγονται τα κανόνια. Αλλά αυτοί είστε, όπως λέει και ο φίλος μας ο Κουτσούμπας. Αυτοί είστε. Δεν υπολογίζετε την αξία της ανθρώπινης ζωής. Αυτά γιατί παρακολουθούμε δύο θέματα. Το θέμα της Attica Group, στο οποίο λέει θα πουλήσει τις συμμετοχές της τώρα Επιραιός, και το θέμα των μπισκότων Παπαδοπούλου. Δεν το ξεχνάμε. Δεν το ξεχνάμε.

0: Αγαπητός Σπύρος μου λέει ότι δολοφονήθηκε ο Μπακογιάννης σαν αύριο. Θα έχουμε αύριο. Θα έχουμε αύριο. Στην εκπομπή 4 με 7. Ένα σημαντικό αφιέρωμα και πολύ αποκαλυπτικό μάλιστα. Για το ποιοι ήταν αυτοί που σκότωσαν τον Παύλο Μπακογιάννη. Επίσημη είναι η ρητή διαβεβαίωση στο δικαστήριο. Ότι τον Μπακογιάννη τον σκότωσε ο Κουφοντίνας. Και δυο ακόμα πρωτοπαλίκαρά του. Θα το δούμε αύριο αυτό. Όταν θα ανοίξουμε το φάκελο για το τι έγινε στην Οδό Ομήρου. Ένα θέμα το οποίο με έφερε απέναντι από την οικογένεια Μητσοτάκη. Και ειδικά απέναντι από την τώρα Μπακογιάννη. Η εφημερίδα μας είχε βγάλει ένα αποκαλυπτικότατο ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ θεωρήθηκε επίδικο. Πήγαμε στο δικαστήριο, πρώτο δίκος και καταδικαστήκαμε. Κανένα πρόβλημα. Υπάρχει όμως και το εφετείο. Εκεί που θα έρθουν τα ντοκουμέντα. Εκεί που θα προσέλθουν όλοι οι μάρτυρες. Εκεί που θα ακούσουμε ποιοι ήταν αυτοί που πραγματικά ενεπλάκησαν στη δολοφονία Παύλου Μπακογιάννη. Θα το δούμε αύριο αυτό. Θα έχουμε ένα εκτενέστατο αφιέρωμα. Διότι η ιστορία αυτή με τη δολοφονία Παύλου Μπακογιάννη ουσιαστικά δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια προσπάθεια όπως έγινε κάποτε στην Ιταλία με τη δολοφονία του τότε πρώην Ιταλού Πρωθυπουργού που τον βρήκανε στο Πορ Παγκάζ από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες με τον Ιταλό θεωρητικό της Ιταλικής Αριστεράς τον Μπερλιγκουέρ και βεβαίως όλα όσα συνέβησαν τότε με την Ιταλική Μαφία που οδήγησαν στη δολοφονία του Άλντο Μόρο. Θα τα δούμε αύριο αυτά. Η υπόθεση Μπακογιάννη μοιάζει πάρα πολύ με την δολοφονία Άλντο Μόρο. Ποιος ήταν ο Άλντο Μόρο, μπείτε και δείτε. Βάζουμε μια ανατελεία, αυτά τα δούμε αύριο. Και πάμε λίγο σε αυτά που είπε ο προκομμένος. Ο προκομμένος και πρικισμένος. Μητσοτάκης στον ΟΗΕ. Θα παρατηρήσατε τι έγινε στον ΟΗΕ. Νομίζω ότι είστε ενήμεροι. Όταν ανέβηκε να μιλήσει ο Μπίμπι, ο Νετανιάχου, άδειασε η μισή αίθουσα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, την κοπάνησα και έφυγαν όλοι. Του τράβηξαν μια μούτσα και έφυγαν. Και συνεχίζει επιτροπή στον ΟΗΕ να τον αποκαλεί παγκόσμιο δολοφόνο. Άδειασε η μισή αίθουσα του ΟΗΕ. Βέβαια η ελληνική αποστολή κάθισε. Διότι εμείς είμαστε σύμμαχοι με το φιλικό Ισραήλ. Μη με ρωτάτε αν πρέπει ή όχι. Είναι θέμα της σωστής ελληνικής διπλωματίας. Σαφώς και θα πρέπει να έχουμε πολύ καλές σχέσεις, ειδικά τώρα με τους Ισραηλινούς. Ο Μπίμπι, ο Νετανιάχου, ο οποίος κατηγορείται από τον ΕΕ για εγκλήματα πολέμου, μην ξεχνάτε ότι περίπου 74.000 μεταξύ αυτών και χιλιάδες αμάχων έχουν δολοφονηθεί στη Γάζα. Δεν ξέρω αν αυτή ήταν της Χαμάς, δεν ξέρω αν αυτή ήταν... Εγώ ξέρω ότι δολοφονήθηκαν χιλιάδες γυναικόπαιδα. Και αυτό είναι ένα έγκλημα πολέμου. Όμως, έγκλημα πολέμου ήταν και αυτό που έκανε η Χαμάς. Να μπει και να σκοτώσει πάνω από 2 με 2,5 μίλια, αφήστε το, 1200, είναι συμβατικό νούμερο. Να δείτε την ταινία, η οποία είναι εβραϊκή προπαγάνδα βεβαίως, στο Netflix, το Χάος. Το Χάος. Με τον Ντορόν. Τον Ντορόν, τον υπερπράκτορα. Εκεί να δείτε προπαγάνδα, Ισραηλινή προπαγάνδα για το τι έγινε στα κιμπούτς. Είναι ανατριαστική απεικόνηση. Και αυτοί οι οποίοι σκότωσαν παιδιά, γυναίκες, ανθρώπους που δεν έφταγαν σε τίποτα στα κιμπούτς, στο Νότιο Ισραήλ, όταν μπήκαν μέσα με τα αγροτικά, τις μηχανές και τα ανεμόπτερα και δολοφόνησαν εν ψυχρό μάνες, γυναίκες και παιδιά, ήταν το ίδιο δολοφόνιο όπως είναι και ο Νετανιάχου. Δεν τα εξαιρούμε. Είναι το ίδιο. Να δείτε το Χάος στο Netflix. Το διαφημίζω γιατί εγώ το είδα όλο, 11 επεισόδια. Ξενύχτησα και το είδα. Υπάρχει μέσα τεράστια Ισραηλινή προπαγάνδα. Από εκεί όμως αποτυπώνονται κάποιες εικόνες. οι οποίες είναι πραγματικά ανατριχιαστικές. Οι Ισραηλινούς να σκοτώνουν αμάχους, Παλαιστίνοι της Χαμάς να σκοτώνουν άμαχους Εβραίους. Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου. Και καλά έκαναν και σκώθηκαν και έφυγαν από εκεί. Και το μούτζωσαν. Βεβαίως μετά ο Νετανιάχου είπε τα δικά του. Και άρχισε να βρίζεται με τον Ερντογάν. Όλα αυτά κυρίες και κύριοι μας ενδιαφέρουν. Γιατί γίνονται στη λεκάνη της Μεσογείου και δεν πρέπει να είμαστε ανενημέρωτοι. Ο Νετανιάχου επικαλέστηκε την εισβολή των Τούρκων στην Βόρεια Κύπρο, στα κατεχόμενα, τις συνεχείς οχλήσεις στην Ελλάδα με τις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και με το γεγονός ότι μια χώρα του ΝΑΤΟ δέχεται επίδεση από άλλη χώρα του ΝΑΤΟ. Και επίσης τα βρυσίδια του Ερντογάν με τον Νετανιάχου. Έχουν τεράστιο ενδιαφέρον αυτά. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε λοιπόν τι ακριβώς γίνεται και τι κρέμεται πάνω από το κεφάλι μας. Μια τεράστια δαμόκλειο σπάθη. Η δαμόκλειο σπάθη όχι του πολέμου. Η δαμόκλειο σπάθη του ισλαμιστικού εγκλήματος και βεβαίως οι ανοησίες που κάνουν οι Ευρωπαίοι για να μας σύρουν σε πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτά είναι εγκληματικά λάθη. Ο Προκομένος λοιπόν μίλησε στον ΟΗΕ τη νύχτα. Για ακούστε το ηχητικό, γιατί δεν είπε απολύτως τίποτα. Μπούρδες, Μαϊντανός.
1: Και η αλήθεια είναι ότι είναι πολλαπλά τα μηνύματα που έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και προς την Άγκυρα αλλά και προς τη διεθνή κοινότητα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με την τουρκική προκλητικότητα να κλιμακώνεται σχεδόν καθημερινά με ευθύνη της Άγκυρας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός λοιπόν μίλησε και για το Κυπριακό αλλά και για την τουρκική επιθετικότητα λέγοντας ότι εμείς επιθυμούμε το διάλογο αλλά διάλογος δεν μπορεί να γίνεται με μονομερείς ενέργειες οι οποίες αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη και ότι η ουσιαστική πρόοδος στα ελληνοτουρκικά δεν μπορεί να υπάρξει όταν υπάρχουν διαρκείς απειλές πολέμου, όταν πάμε να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, προφανώς αναφερόμενος στις εξαγγελίες και τις κινήσεις της Ελλάδας επί του πεδίου και με τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και με τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο. Είπε βεβαίως ότι πρόκειται για μια σχέση αρκετά σύνθετη, αρκετά ευαίσθητη, που κουβαλά το βάρος της ιστορίας, αλλά η γεωγραφία μας επιβάλλει να μένουμε και να ζούμε πλάι-πλάι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε βέβαια και στο Κυπριακό, λέγοντας ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο ακόμα και σήμερα δοκιμάζει την αξιοπιστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και χαιρέτησε τις προσπάθειες του Αντώνιο Γκουτέρες για την επανένωση του νησιού. Να θυμίσουμε ότι ο Γενικός Γραμματέας λίγο πριν αποχωρήσει, κάνει μια τελευταία προσπάθεια, μήπως και ξεκινήσουν και πάλι συνομιλίες, με την αδιαλαξία βεβαίως της Άγκυρας να είναι εκεί και να επαναβεβαιώνεται κάθε φορά, όπως και πολύ πρόσφατα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Λίγο πριν την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με τον οποίο συζήτησαν θέματα άμυνας, κάτι το οποίο είναι και μια απάντηση, ακόμη απάντηση προς την Άγκυρα και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος καίγεται και μάλιστα ενοχλείται πολύ από την διαρκή και συνεχιζόμενη αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, ειδικά με την ασπίδα του Αχιλέα. Αυτή η συνεργασία φαίνεται ότι θα ενισχυθεί και φάνηκε και από το τέτα-τέτ που είχε ο Έλληνας με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, καθώς συζήτησαν και για έργα διασυνδεσιμότητας, όπως για παράδειγμα το καλώδιο. Να πούμε ότι λίγο πριν μιλήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση, ο Ερντογάν έδωσε ακόμη μια συνέντευξη που εμφανίστηκε αρκετά ήπιο σε σχέση με ό,τι έχουμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα από αξιωματούχους της Τουρκίας, με το ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο να απαντά ότι εμείς θέλουμε το διάλογο, θέλουμε τις καλές σχέσεις και τις σχέσεις καλής γειτονίας στη βάση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, αλλά την ένταση δεν την ανεβάζει η Αθήνα, αλλά η Άγκυρα.

Τι είναι αυτά, ρε, που είπες? Πού είναι, ρε, η αξιοπρέπεια, η εθνική αξιοπρέπεια? Ποιος είπε σένα ότι εμείς θέλουμε ως Έλληνες πολίτες να πας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για να λύσεις την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ? Γιατί? Τα ελληνικά νησιά δεν έχουν ΑΟΣ? Αυτό, κυρίες και κύριοι, το καταλαβαίνουμε τίποτα. Όλα τα κόμματα προβάλλουνε, σχεδόν όλα τα κόμματα, προβάλλουνε την αξίωση, για να καταλάβετε για το τι αξιωματική αντιπολίτευση έχουμε. Ιδοβόσκη, για να μην πω και τίποτα χειρότερο. Όλοι αυτοί προβάλλουνε την εκτίμηση και το εκφράζουν και στον αντιπολιτευτικό λόγο. Ότι θα πρέπει η Ελλάδα να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για να λύσει το πρόβλημα με την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Για ποιο λόγο, ρε? Η Ελλάς δεν έχει υφαλοκρηπίδα? Τι σημαίνει μας αμφισβητεί? Και επειδή μας αμφισβητεί ο Τούρκος, θα κάτσουμε εμείς δηλαδή να μας καβαλήσουν οι Τούρκοι? Οι Τούρκοι αμφισβητούν ακόμα και το πώς και από ποιες συνθήκες μπήκαν οι Έλληνες στην άλωση της Τροπολιτσάς. Δεν κατάλαβα. Επειδή ο Ερντογάν, αυτός ο κιωτής, ο δηλός, ο Ισλαμόσπορος, ο αρχηγός της μουσουλμανικής αδελφότητας, της εγκληματικής μουσουλμανικής αδελφότητας, επειδή αυτός αναφέρει στα τσιτάτα του ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν εγκληματίας πολέμου γιατί μπήκε στην Τριπολιτσά και άφησε το στρατό να κάνει τη δουλειά του. Ποια ήταν δουλειά του στρατού? Να κόψει τα κεφάλια όλων των ενόπλων, οι οποίοι σημάδευαν τους Έλληνες πολεμιστές. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ποια σφαγή? Καμία σφαγή δεν υπήρξε στην Τριπολιτσά. Καμία σφαγή. Αποκαταστάθηκε η τάξη και ο νόμος. Η Τριπολιτσά ήταν ένα μεγάλο οχυρό, το μεγαλύτερο οχυρό της Πελοποννήσου, του Μοριά, πρέπει να πέσει στα χέρια των επαναστατημένων Ελλήνων. Από πού και ως πού έγινε σφαγή στην Τριπολιτσά? Δηλαδή, όταν μπαίνεις, τι πρέπει να κάνεις, να τους κουνάς το μαντήλι? Καθαρίσανε αυτούς που ήταν πάνω στους πύργους, κάνανε φόρμηση και αρχίσανε και σκοτώνανε. Όταν έχεις απέναντί σου Τούρκους με σαρίκια και Εβραίους με σπαθιά, τι θα κάνεις? Θα τους αφήσεις έτσι? Καλά τους κάνανε. Έπρεπε να καθαρίσουν, έπρεπε για μένα, έπρεπε να τους καθαρίσουν όλους. Όλους! Και πολύ κακός ο Κολοκοτρώνης έδωσε άφηση αμαρτιών στους Τουρκαλβανούς για να φύγουν από εκεί. Γιατί πιθανότατα του είχαν κάνει κάποιο χατήρι. Και τους άφησε και φύγανε. Κακός. Έπρεπε να τους καθαρίσει και αυτούς. Διότι αυτοί, επί τουρκοκρατίας, επί 4 αιώνες, μας κάναν το βίο αβίωτο. Όπως μας κάναν το βίο αβίωτο και οι κομιτατζίδες στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις περιοχές μέχρι τη Φλόρινα. Καλά τους κάνανε. Δεν κατάλαβα. Όταν έχεις πόλεμο, όταν έχουμε πολεμική αναμέτρηση, πρέπει να κάνουμε? Να κατεβάσουμε τα καριοφύλια και να τους αφήσουμε να μας πατήσουνε? Τριπλάσιος έπρεπε να ήταν ο φόρος αίματος στην άλωση Τριπολιτσάς. Γιατί οι οπλαρχηγοί χαρίστηκαν σε μερικούς. Ο Κολοκοτρώνης δεν είχε πει σε όλο το Μοριά Τούρκος να μην μείνει? Λοιπόν, ο Ιμπραήμ τι έκανε μετά? Ο Ιμπραήμ δεν κατέβαινε στα χωριά και έσφαζε αμάχους? Αυτό το παλιό τόμαρο. Αυτό το τομάρι. Ο Τουρκοαιγύπτιος. Εμείς θα τους αφήναμε έτσι? Και σηκώθηκε ο Ερντογάν να μας πει ότι στην άλλη πόλη έγινε σφαγή. Τι λέρε? Αυτά λοιπόν που ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να πει στον ΟΗΕ. Δεν έπρεπε να πει στον ΟΗΕ γι' αυτό? Γιατί να πάει η Ελλάδα σε διαπραγματεύσεις στη Χάγη για την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα? Δεν έχει η Ελλάδα υφαλοκρηπίδα?

Ο Τουρκόφιλος. Μια ζωή ο Βενιζέλος. Η απογονή του και οι Μητσοτάκηδες Τουρκόφιλοι ήταν. Όπως επίσης Τουρκόφιλοι είναι η κυρία Μπακογιάννη. Αυτή δεν πήγαινε συνέχεια στον Ερντογάν. Ο Καραμαλής της Ραφίνας δεν πάντρεψε την κόρη του Ερντογάν. Κουμπαριλίκια, τους γυρίζαμε την πλάτη, ελάτε να μας πάρετε. Και θα κάνουμε εμείς διαπραγματεύσεις για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Καμία διαπραγμάτευση. Κανένα δικαστήριο της Χάγης. Μόνο με τον Τζαμπουκά. Μόνο έτσι καταλαβαίνουν οι Τούρκοι. Έχουν γύρει 200 ζητήματα. Έφτασαν στο σημείο να μας κάνουν και κήρυγμα για το τι έγινε στην Άλλη Στροπολιτσάς. Μήπως πρέπει να τους θυμίσουμε τι έγινε στη Σμύρνη. Δεν έχει στόμα να μιλήσει το γλαστρώνι της κυβέρνησης.

Και πάμε σε ένα δεύτερο θέμα. Βλέπω δεν σας αρέσουν τα εθνικά θέματα. Βέβαια, το μόνο που σας αρέσει να πάτε σε κανένα εργαστήριο ευεξίας. Να πάτε στο Μιστρά. Έχει ένα πολύ καλό η κυρία Φρέμογλου. Σου κάνει ευεξία. Σου βάζει ωρό. Δεν τα ξέρετε αυτά. Αυτά σας ενδιαφέρουν σας. Όταν ακούτε εθνικά θέματα κάνετε πίσω. Κλείνετε τηλεόραση. Κατεβάζετε το ραδιόφωνο. Κόβετε το streaming. Μόνο ότι ενδιαφέρει την τέρψη. Όταν είναι να προβληματιστούμε για τόσο σοβαρά εθνικά θέματα, γυρίζουμε πλάτη στην ενημέρωση. Βέβαια. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το τσιγαράκι, να πούμε το πιούμε το ποτάκι, πιούμε το καφεδάκι, να ρίξουμε και 10 ευρώ μπενζίνα για να πάμε 8 χιλιόμετρα. Να δούμε την κόμενα. Αυτά σας ενδιαφέρουνε. Και άμα γίνει κανένας πόλεμος, θα λέμε στάκα Τούρκο να γεμίσω. Έτσι θα λέμε στάκα. Βάστε Τούρκο να γεμίσω. Θα πάει ο Δένδιας και ο γιος του στον πόλεμο. Μπορεί να κατηγορούμε τους Ισραηλινούς. Μπορεί να τους κρίνουμε, να τους κριτικάρουμε. Αλλά ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει χάσει 2 παιδιά στον πόλεμο. Παραλαμβάνω, ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ένα του παιδί σκοτώθηκε συμμετέχοντας στο ADF στη Γάζα. Και το άλλο το παιδί προχτές έπεσε θύμα βίαιες ενέργειας από έναν Παλαιστίνιο που πήρε το αυτοκίνητο και τον πήρε σβάρνα και τον πέταξε στον αέρα και είναι φυτό αυτή την ώρα. Μπορεί να κατηγορούμε τους Ισραηλινούς, αλλά οι Ισραηλινοί δεν διστάζουν να πάνε στον πόλεμο και να στείλουν και τα παιδιά τους στον πόλεμο. Ποιος θα στείλει τα παιδιά του στον πόλεμο, ο Δένδιας, ο Μητσοτάκης, ποιόνε, τον άλλονε, που για να παντρευτεί θέλει 18 χρόνια. Και βλέπω με τα πολύ μεγάλης μου έκπληξης και θα έλεγα και θαυμασμού τη σύζυγο του κύριου Πρωθυπουργού να ανακατεύεται, το είχα δει από νωρίς, να ανακατεύεται και στα κλειπτά του Παρθενώνα. Τι ανακατεύεσαι, κυρά μου, ξέρεις, άλλα ξέρεις εσύ, άλλα κόλπα ξέρεις εσύ που έλεγε ο Μακαρίτης ο Βλάσης Μονάτσος, άλλα κόλπα. Η κυρία Γκραμπόφσκι έχει βγει και έχει κάνει δηλώσεις για τα κλειπτά του Παρθενώνα. Τι, θέλεις να απολαύσεις και εσύ το μύθο της Μελίνας Μερκούρη? Πρόσεχε μόνο, γιατί η Μερκούρη έκανε άλλη δουλειά στην κατοχή. Ξάπλωνε με τους δοσύλλογους, με τους μαυραγωρίτες, με το Γιάννη Κέρογλου, το μεγάλο μαυραγωρίτη. Εσύ δεν έχεις καμιά θέση για αυτά. Τι ανακατεύεσαι? Έκανε

τη στο Instagram, κύριε Γκραμπόφσκι. Τι λες? Έκανες αναφορά γιατί? Για την αποτυχία του Μότσου που έχεις δίπλα σου. Η ιστορία χάθηκε με τα κλειπτά του Παρθενώνα. Δεν το πήρες χαμπάρι? Είναι τα δύο μισά ενός και μόνο ναού. Πού ξέρεις τι σημαίνει ναός εσύ? Πού ξέρεις την ιστορία του Παρθενώνα? Άι κύρα μου, πήγαινε φτιάξε ένα ρούχο. Άι κόψε κανένα κουρτίνα και φτιάξε ένα παντελόνι. Άντε.

Α, πάρουμε μια μουσική ανάσα, κύριε Μπαρμπαρή. Και έχουμε δύο θέματα ακόμα. Τι κρύβει το χρηματοκιβώδιο του Μαζονάκη. Αν θέλετε να ακούσετε Μαζονάκη, θα σας πω και για Μαζονάκη. Και επίσης τα 20 ερωτήματα που έχουμε θέσει στον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, τον Πρωθυπουργό Ανιψιό. Να μην ξεχνάμε. Τα ακούστε σε λίγο. Το Ανιψιό είναι η δικαιοσύνη ασπί.

0: Κυρίες, κύριοι ραδιομακελάριδες, αύριο στην εκπομπή 4 με 7 θα ασχοληθούμε και με την ιστορία του Σαμίνα και θα ακούσετε κάποια βίντεο ντοκουμέντο που έχουμε από το αρχείο μας. Ασχοληθούμε και με την υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη. Ο Μακαρίτης ο Μαζονάκης, όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα μας, είπαμε ότι το θέμα δεν έχει καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Έχει δημόσιο ενδιαφέρον. Αφορά τη δημόσια υγεία το θέμα. Και αφορά και τους ποντικούς, τους κιτζίδες, τους αρουραίους, οι οποίοι συμμετέχοντας σε μηχανισμούς μιας παρακρατικής υγείας, προσπαθούν να βάλουν την χώρα στην εμφυλοχώρηση της ιδιωτικής παραγείας. Στο βρώμικο τζίρο, στο αφορολόγητο χρήμα, το οποίο μειώνει όσο υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις και το κύρος της δημόσιας υγείας, υποβαθμίζοντας τελώς τη δημόσια υγεία και από την άλλη δημιουργεί μια ταξική υγεία. Δημιουργεί μια υγεία τάξεων. Δημιουργεί την υγεία για τους φτωχούς και την υγεία για τους πλούσιους. Και αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει στη χώρα. Θα μου πείτε παντού είναι έτσι. Όχι. Δεν με ενδιαφέρει να είναι παντού έτσι. Η Ελλάδα έπρεπε να απολαμβάνει ενός σημαντικού ισχυρού συστήματος υγείας. Δεν μπορεί να έχει υπουργούς τσαρλατάνους. Δεν μπορεί να έχει τον κύριο Πλεύρη που λίγη ώρα μετά την δολοφονία Μαζονάκη μιλούσε στο τηλέφωνο με αυτούς που κατηγορούνται και δεν έχει τη στοιχειώδη ευθυξία να σκοτεινά φύγει. Ακούστε ένα ηχητικό για το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη και θα σας πω σε λίγο τι είχε μέσα το χρηματοκιβώτιο.
1: Ένα κρίσιμο σημείο για την έρευνα είναι το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη. Το γιατί θα μας το εξηγήσει η Κατερίνα Ρίστα.
2: Δεδομένα λοιπόν, Μάρα, για την ασφάλεια είναι ότι το χρηματοκιβώτιο έχει λεφτά. Κάτι που στηρίζεται και από μαρτυρίες συνεργατών και φίλων του Γιώργου Μαζονάκη. Ερωτηματικό αν υπάρχει κάποια ιδιόχειρη σημείωση. Πληροφορίες λένε ότι η Διαθήκη δεν είχε προλάβει να κάνει. Ποιο θα είναι το κρίσιμο σημείο προφανώς για την ασφάλεια και αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο. Τυχόν, ιατρικά έγγραφα και φυσικά με τη σφραγίδα του ιατρίου στο Κολονάκι. Σύμφωνα με καταγγελίες, το ζευγάρι των ιατρών συνταγογραφούσε χειρόγραφα και ορισμένες εξετάσεις τις έστελνε σε ειδικό εργαστήριο στην Ελβετία. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, μια τέτοια σύνδεση θα δώσει και άλλα στοιχεία στις αρχές. Το χρηματοκιβώτιο έχει κατασχεθεί, δεν έχει όμως ανοιχθεί ακόμα. Αναμένεται η εντολή από τον εισαγγελέα. Έχει ήδη ληφθεί έγκριση από την οικογένεια του καλλιτέχνη. Μιλάμε για ένα υπερσύγχρονο χρηματοκιβώτιο που ανοίγει μόνο με βιομετρικά χαρακτηριστικά, πρόσωπο, σκανάρισμα ματιού. Για να έχει επιλέξει λοιπόν ο Γιώργος Μαζονάκης μια τέτοια θωράκιση, εκτίμηση των αρχών είναι πως ίσως δούμε εκπλήξεις.
1: Πάμε να ακούσουμε μαρτυρία στο ΣΤΑΡ.
3: Δίνονται λεφτά πάντα από μέσα. Λεφτά αριθμούνται. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει τίποτα χειρόγραφο.
0: Η πληροφόρηση που έχουμε εμείς είναι η εξής. Μέσα στο χρηματοκιβώτιο υπήρχαν 500.000 ευρώ. Το έχουμε και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα μας. Ήταν τα χρήματα που είχε πάρει προκαταβολή κατά τις πληροφορίες που έχουμε από αξιόπιστες πηγές. Ο Μακαρίτης από το νυχτερινό κέντρο το οποίο θα τραγουδούσε το χειμώνα. Τα χρήματα αυτά όμως, με την είσοδο της αστυνομίας στο σπίτι, παρουσία εισαγγελέα, μπορεί να μπει σε σπίτι χωρίς εισαγγελέα, πού βρίσκονται? Γιατί έχουμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις στο παρελθόν που υπήρχαν ζητήματα με χαμένα, κλεμμένα ή κρυμμένα χρήματα. Μια χαρακτηριστική περίπτωση, ναι, βεβαίως αμφισβητούμε. Αμφισβητούμε και πού είναι τα λεφτά, διότι μιλάμε για μισό εκατομμύριο ευρώ, το οποίο δεν μας εξηγεί η ελληνική αστυνομία που βρίσκεται. Είχε, ρωτάμε, ή δεν είχε μέσα 500.000 ευρώ το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη? Και πού πήγαν τα λεφτά? Όταν δολοφονήθηκε ένας από τους ισχυρούς της νύχτας, στο σπίτι του υπόθηκε ότι υπήρχαν γύρω στα 15-20 εκατομμύρια μαζεμένα. Πήγανε κάποιοι διεφθαρμένοι αρουραίοι της ασφάλειας Και από αυτά που μας λένε βούτυξαν τα λεφτά. Βούτυξαν τα λεφτά. Γιατί εγώ να πιστώ τώρα? Όχι, δεν εμπιστεύουμε κανέναν. Ποια αστυνομία να εμπιστευτώ? Πάτε καλά. Να εμπιστευτώ εγώ την αστυνομία του Χρυσογοίδη? Το 1/3 των Ελλήνων αστυνομικών είναι διεφθαρμένοι. Μήπως και παραπάνω. Πού πήγαν τα λεφτά λοιπόν? Η οικογένεια πρέπει να αναζητήσει τα χρήματα. Γιατί τα χρήματα αυτά μπορεί να έχουν πάει αλλού. Να έχουν κρατηθεί. Όχι, αμφισβητώ ευθέως την ετοιμότητα των Ελλήνων αστυνομικών όσον αφορά την ανάκριση. Ευθέως την αμφισβητώ. Γιατί να μην την αμφισβητήσω? Έχει πείσει η αστυνομία ότι είναι καθαρή? Δείτε την ταινία Σέρπικο και θα καταλάβετε τι σας λέω. Θα πρέπει λοιπόν, για να περατωθεί η ανάκριση, να υπάρχουν ξεκάθαρα αυτά τα στοιχεία. Και το δεύτερο. Στο ιατρείο θανάτου στο Κολωνάκι, αυτοί εκεί πέρα έβγαζαν πάρα πολλά χρήματα. Πού είναι τα λεφτά? Ρωτώ, πού είναι τα λεφτά? Κατασχέθηκε ποσό και πόσο? Ή κατάφεραν και τα βγάλαν έξω? Ή τα είχαν βγάλει έξω? Πού είναι τα λεφτά? Πού είναι το μαύρο αφορολόγητο χρήμα? Ποιοι είναι αυτοί που πλήρωσαν με μαύρο αφορολόγητο χρήμα? Αυτά δεν πρέπει να τα ξέρει ο Έλληνας πολίτης? Σαφώς και πρέπει. Διότι ο Έλληνας πολίτης υπερφορολογείται. Είναι υποχρεωμένοι λοιπόν οι θεσμοί να αποκαλύψουν τι έχει γίνει το 2 με 3 εκατομμύρια αδήλωτο και μαύρο και που πέταξε. Γιατί πέταξε? Τα χρήματα αυτά θα πρέπει να τα δώσουν στην οικογένεια. Ή τα 2 εκατομμύρια που υπάρχουν στις χιλιάδες τράπεζες ή στα σεντόνια τους, που να ξέρω εγώ. Θα πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος, διότι ο κόσμος υπερφορολογείται και κάτι σκιτζίδες έκλεβαν. Αν κλέψει ο φτωχός θα πάει φυλακή. Αν κλέψει ο πλούσιος, γιατί δεν πάει φυλακή? Ποιος τον καλύπτει? Η κυβέρνηση. Σάφος. Ποιος? Κύριε Πλεύρη, οι υποψίες έχουν πέσει πάνω σας. Οι υποψίες έχουν πέσει πάνω σας. Ότι τους καλύπτετε. Γιατί? Γιατί εσείς τους πήρατε τηλέφωνο. Εσείς τους πήρατε τηλέφωνο. Γιατί τους πήρατε τηλέφωνο? Γιατί τους πήρατε? Πήρατε τηλέφωνο να μάθετε τι κάνει ο Θεοδωρόπουλος? Ή πήρατε τηλέφωνο να μάθετε πού είναι τα λεφτά? Ρωτάω ευθέως, κύριε Πλεύρη. Σας βάλανε? Ποιοι σας βάλανε? Γιατί δεν καλείται ο κύριος Πλεύρης για ανάκριση? Γιατί το υποτιθέμενο διάτριτο ελληνικό FBI δεν καλείται τον κύριο Πλεύρη για ανάκριση? Πού πήγαν τα λεφτά? Είχατε επενδύσει στο ιατρείο εσείς και οι όμοιοι σας υπουργοί? Ερωτήματα θέτουμε. Να απαντήστε. Μήπως πήρατε τηλέφωνο για να μάθετε τι θα γινόταν η επιχείρηση τώρα που σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε μέσα ένας άνθρωπος και που πήγαν τα λεφτά? Εγώ όταν καίγεται το τσαρδί και το τσαρδί μέσα έχει ιατρικά μηχανήματα και είμαι μέτοχος στο τσαρδί, παίρνω να μάθω τι θα γίνει η περιουσία μου. Αυτό είναι το μοναδικό εξηγήσιμο. Πήρατε το Θεοδωρόπουλο για ποιο λόγο? Για να δείτε τι κάνει? Γιατί τον αγαπάτε? Τι είστε, σύντροφοι? Όχι. Λοιπόν, μήπως είστε συνέτεροι? Πήρατε να μάθετε πώς πήγε η εταιρεία? Αν καήκαν τα λεφτά? Ή τι θα απογίνουμε τώρα? Αυτά τα ερωτήματα. Και κακώς η ασφάλεια δεν έχει. Γιατί δεν καλείτε τον κύριο Πλεύρη? Γιατί δεν καλείτε στην ασφάλεια τον κύριο Γεωργιάδη? Να μάθουμε ποιοι ήταν. Ήταν μόνοι τους? Έπαιζαν μόνοι τους μπάλα στο Κολωνάκι? Δεν το πιστεύω. Το θεωρώ απίθανο. Να έπαιζαν μπάλα μόνοι τους στο Κολωνάκι. Δηλαδή να είχαν δική τους εταιρεία μόνοι τους. Και η προστασία, ποιος έκανε τον τροχονόμο για να μπαίνει μέσα? Γιατί εγώ έχω ακούσει απίστευτα ονόματα. Είμαι Νεγάκι και μπαίνε μέσα, ο Κουσουλός το είπε. Έχω ακούσει όμως ότι έμπαινε και ο Αντιτογκούμπο, λέει, στο ιατρείο. Σωστό ή λάθος, δεν ξέρω. Από τη στιγμή που δεν δίνεται η λίστα με την πελατεία, γιατί δεν δίνεται η λίστα? Τι φοβάστε? Μην εκθέσετε πονημούς. Ερώτημα. Γιατί ο Πλεύρης πήρε τηλέφωνο όταν έμαθε ότι δολοφονήθηκε ο Μαζονάκης στο ιατρείο, το Θεοδωρόπουλο. Για να δει πώς πάει η κολεγιά και η συνεργασία ή πού είναι τα λεφτά. Αυθόρμητα ερωτήματα θέτουμε. Όπως επίσης και ο κύριος Υπουργός Υγείας. Ο κύριος Γεωργιάδης θα μας πει γιατί ο φίλος του ο Πλεύρης πήρε τηλέφωνο. Από πόνο? Από πόνο για τον Ηλία τον Θεοδωρόπουλο ή για τη Γάκα? Αφήστε τα σάπια και πείτε στον κόσμο την αλήθεια. Διαφορετικά, κάπου την έχετε λερωμένη τη φωλιά σας.

Και θέλω τώρα, μια και ήρθε η κουβέντα στην εξουσία, να παίξουμε τα προβαλλόμενα 20 ερωτήματα στον Πρωθυπουργικό Ανιψιό, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, για να μας λύσει κάποιες απορίες, γιατί δεν μας έχει λύσει ακόμα. Και θέλουμε να μας λύσει. Είμαστε περίεργοι. Το αν υψώνει η δικαιοσύνη ασπίδα, θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ άλλο ρωτώ. Ποια είναι ακριβώς η δουλειά του κυρίου Δημητριάδη στο κομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας? Ειδικά μετά τις 2-3 σφαλιάρες που έφαγε εντός εισαγωγικών από τη δικαιοσύνη. Δεύτερον, εάν ο κύριος Δημητριάδης έχει σχέση με την εφημερίδα Manifesto ή με άλλες κομματικές εφημερίδες Νέας Δημοκρατίας και τον ελεύθερο τύπο βάζω μέσα. Έχετε σχέση, κύριε? Πείτε μας ποια είναι η σχέση σας. Είστε νομικός σύμβουλος των συγκεκριμένων εφημερίδων? Γιατί δεν ρωτάει κανένα πολιτικό κόμμα στη Βουλή ποιες είναι οι σχέσεις του κυρίου Δημητριάδη με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Τον φοβάστε, ε? Γιατί τον φοβάστε? Γιατί τον φοβάστε, ε? Σας στέλνει κουφέτα? Σας στέλνει κουφέτα στους γάμους και στα βαφτίσια? Γιατί τον φοβάστε? Τρίτον, ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με το Μαξίμου? Τέταρτον, ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη? Δικαίωμά μου να ρωτάω ό,τι θέλω. Μέσα σε σεβαστό λόγο και με προσήλωση στο δημοσιογραφικό επάγγελμα και στην οντολογία μπορώ να θέτω ερωτήματα. Ποια είναι η σχέση του κ. Δημητριάδη με την ελληνική δικαιοσύνη? Ποια είναι η σχέση του ως δικηγόρου με δικαστές? Υπάρχει άλλη σχέση? 20. Ποια είναι η σχέση του κ. Δημητριάδη, ερώτημα θέτω, με τον κύριο Δημήτρη Μελισανίδη? Ποια ήταν η σχέση του στο παρελθόν, επαγγελματική σχέση εννοώ, και ποια είναι σήμερα? 21. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με τον ταξίαρχο εναποστρατεία της ασφάλειας Αττικής Δημήτρη Δάβαλο, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση Μίχου? Ερωτήματα θέτω. Θα απαντηθούν? Κύριε Δημητριάδη, πολύ ευχαρίστως, εδώ σας περιμένουμε. Γραπτός ότι δεν το ξέρετε. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με τον Πρωθυπουργό της χώρας? Άλλο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας? Ποια είναι η σχέση? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά? Φιλικές, απλές, κομματικές, συμφεροντολογικές και για ποιο λόγο? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη? Εγώ θέτω ερωτήματα. Δεν υβρίζω κανέναν, δεν συκοφαντώ κανέναν. Όπως ρωτάνε για μένα αν έχω σχέσεις με ολιγάρχες, έτσι ρωτάω κι εγώ τους προύχοντες του τόπου αν έχουν σχέση με ολιγάρχες. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι? Εγώ θέτω απλά ερωτήματα. Και επειδή εδώ είναι ελεύθερο ραδιόφωνο, περιμένω